0: Δεν κάνω άλλες χορευτικές φιγούρες. Τέλος ο χορός για σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Καθιστός.
1: Νομίζω ότι
0: middle age,
1: η δόση μας ήταν αρκετή για σήμερα. Αύριο πάλι. Θα κοιμηθείς πάλι καλά σήμερα? Ναι.
0: Μάλιστα, κυρία Ζαφυράτου.
1: Ναι. Εντάξει, μετά τις 12 παρατέταρτο, εκεί, γύρω στις 12 η ώρα.
0: Μία μισή. Πρέπει να επανέλθω στον κακό μου ύπνο. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Πρέπει να επανέλθω.
1: Έχουμε τόσα προβλήματα εδώ στη χώρα μας, στον κόσμο. Και εσύ κάθεσαι και κοιμάσαι του καλοκαίρου.
0: Και τι θα κάνω στον ύπνο μου, θα τα λύσω πριν κοιμηθώ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κάτσε από το κρεβάτι.
1: Τι αισθησία είναι αυτή.
0: Αν μπορούσα. Μαρία Ζαφυρά.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου, από εδώ τους από εκεί. Με Παναγιώτη Κεφαλά, πάντα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Θα είναι και αύριο. Έχω ενημερωθεί για το πρόγραμμα και φυσικά και στα δελτία και όλο τον κόσμο εκεί έξω. Έχουμε πολύ έντονη επικοινωνία. Έχουμε διάδραση.
1: Έχουμε
0: κέφι. Έχουμε πολλές ειδήσεις.
1: Έχουμε πολλές εγκυμοσύνες.
0: Περιμένουν πάρα πολλοί φίλοι που μας ακούνε μέσω ίντερνετ στη Θεσσαλονίκη το αποψινό παιχνίδι της Εθνικής. Είναι famous match, δηλαδή Ολλανδία-Ελλάδα.
1: Έγινε sold out και αυτό και το Κυριακάτικο της Γερμανίας μέσα σε λίγες ώρες.
0: Για πλάκα.
1: Ναι.
0: Για πλάκα.
1: Μέσα σε λίγες ώρες.
0: Είναι και ο αντίπαλος μου, παίζει ρόλο και αυτό. Πέρα από τη δίψα να δεις την εθνική, τώρα να δεις Ολλανδία και Γερμανία από κοντά. Είναι ωραίο.
1: Φαντάκ, θα δεις Κλοπ. Εντάξει. Λοιπόν, φαντάρος από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχει πάρει Ευρωλίγκα ο Θρύλος, λέει. Έχω δει Μουντιάλ. Έχει κάνει η Εθνική την πρώτη της νίκη σε γερμανικό έδαφος. Ακόμα να τελειώσω εγώ, λέει. Να έρχεται τέλος. Εντάξει. Βλέπεις το φως στην άκρη του τούνελ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κάποιος λέει, μπορεί να κατάλαβα λάθος, αλλά
0: αλλά αυτό το φως στην άκρη του τούνελ.
1: Είναι τρένο, έρχεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι δύο έξτρα πιλότοι, λέει, που ήταν στην πτήση, πρέπει να πήγαν προς το πιλωτήριο και κατάλαβαν ότι υπήρχε επίθεση. Ναι, ναι. Αυτό είπαμε, δεν ήταν μέσα στο πιλωτήριο. Δεν είπαμε ότι ήταν μέσα στο πιλωτήριο. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στα μηνύματα στο Instagram. Καλημέρα στην Ατάσα από τον Brighton. Καλό μήνα. Καλημέρα στον Γιώργο. Στα τοπικά λέει και στο αυτή να χτύπαγες. Ο γιατρός σου έβαζε ψυκτικό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα πρώτη. Α, όπα, Αποστόλης. Καλημέρα στον Αποστόλη. Θέλω την προσοχή σας, παρακαλώ. Καλημέρα, πρώτη δεκάτου του 26 σήμερα. Ένα. Δεκάτου, ένα και μηδέν, ένα.
0: Ένα.
1: Δύο, μηδέν και δύο και έξι, δέκα. Τρεις άσεις σήμερα είναι πύλη για νέα αρχή.
0: Οι τρεις άσεις δεν είναι άσο η Ελλάδα, άσο η...
1: Κάτσαν, τι άλλα παιχνίδια για σήμερα.
0: Τρεις άσους.
1: Ανοίγει πύλη σήμερα, λέει ο Αποστόλης. Ωραία.
0: Πύλη αξιού μόνο για Θεσσαλονίκη.
1: Μπορεί, λέγαμε, μπορεί. Ναι. Καλημέρα και από Μόκλο Σιτίας. Να απαιτήσει, λέει, ο Μπούσης περιορισμένο αγωνιστικό χώρο για τον Ανδρούτσο στην Εθνική. Τι παραπάνω έχει Ντόρτμουντ, δηλαδή. Προφανώς και κάνω πλάκα, λέει ο Μανώλης.
0: Επειδή Ντόρτμουντ δεν ξέρω αν ζήτησε... επίσημα έγινε. Έγινε επίσημα για τον Καρέτσα.
1: Δεν ξέρω, για να γίνει γνωστό, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, μπορεί. Εντάξει. Το κάνουν οι ομάδες τώρα.
1: Ότι ναι, σας δίνουμε τον παίχτη, αλλά μην τον χρησιμοποιήσετε.
0: Ναι,
1: πολύ.
0: Αλλά υπάρχει ρήτρα επίσημη που το ορίζει. Μπορεί να το ορίζει ένα συμβόλαιο.
1: Συμβόλαιο πιανού, του παίχτη.
0: Του παίχτη με την Ντόρτμουντ.
1: Και τι νοιάζει την εθνική, τι πάει να πει.
0: Αν υπάρχει συμβόλαιο που να λέει στην εθνική σου ομάδα έχουμε δικαίωμα να παρεύουμε.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να οριστεί. Είναι ένα συμβόλαιο ανάμεσα στον παίκτη,
0: ναι,
1: και στην ομάδα.
0: Ναι, δεν μπορεί να υπάρχει, πιστεύεις, ειδική ρήτρα ότι.
1: Θα πρέπει να γίνει ανάμεσα στην ομάδα και στην εθνική.
0: Τριμερή.
1: Και στην ομοσπονδία.
0: Ναι, να υπάρχει.
1: Τι νόημα έχει να παίρνει ένα παίκτη τον Καρέτσα π.χ. και να λες, εντάξει, θα τον πάρω, αλλά θα τον παίξω ένα τέταρτο.
0: Στο NBA, ας πούμε, στο μπάσκετ γίνεται αυτό. Υπάρχει με τις εθνικές ομάδες.
1: Στο NBA μπορείς να βάλεις και να βγάλεις, να βάλεις και να βγάλεις.
0: Όχι, όχι. Αναλογικά με τις εθνικές σου ομάδες. Δηλαδή αυτό που ο Αντετοκούμπο που συμβαίνει, που έχει μια αντιμετώπιση διαφορετική, υπάρχει συμβόλαιο για μη τραυματισμό. Πληρώνεις 3-4 εκατομμύρια ευρώ αν τραυματιστεί.
1: Καλά, αυτό ρήτρα. Ναι, άλλο για τους τραυματισμούς παίζει. Ναι, έχουν
0: και την ασφάλεια, ναι. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην Ροναλντιάδα.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτάς, δεν θα έπρεπε. Μαρία, κάποιος παίζει με την εθνική του, δεν έπρεπε να πέφτει λόγος σε καμία ομάδα.
1: Εντάξει,
0: αν με ρωτάς.
1: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά επειδή.
0: Ζούμε σε αυτό
1: ο Κριστιανό Ρονάλντο δεν είναι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες που δεν είναι ο μέσος όρος.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Ο Κριστιανό Ρονάλντο, ας πούμε, και ο Μέση αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις.
0: Και ο Καρέτσας έρχεται
1: και
0: από πίσω.
1: Όλοι καταλαβαίνουμε
0: λοιπόν,
1: τον λόγο.
0: Την Τρίτη, λοιπόν, τώρα γι' αυτό με την Ροναλντιάδα. Ένας φίλος του, ο Εντού Αγκύρε, ο Ισπανός δημοσιογράφος, είναι κολλητός του Κριστιανό Ρονάλντο, τα είπε όλα. Ο Ζεσούς πρόδωσε τον Κριστιανό. Λοιπόν, έκανε μια συνάντηση την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Ο Κριστιάνο. Τα είπε όλα ο φίλος του. Πω, πω, άνοιξε το στόμα του. Ο Κριστιάνο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και προπονητής. Του είπε συγγνώμη ευθέως ο Ζεσούς από τον Κριστιάνο που τον απαξίωσε, που τον σήκωσε αυτό που είπε ζέσταμα και τον κάθισε. Του είπε θα βγω δημόσια και θα πω έκανα λάθος και θα ζητήσω συγγνώμη. Και πήγε στη συνέντευξη τύπου και είπε τόσα ψέματα που κανείς δεν πίστεψε. Και έπαθε πλάκα ο Κριστιάνο γιατί ένιωσε προδομένος. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει από πίσω. Έρχεται ο προπονητής και σου λέει: κοίτα, έτσι έχουν τα πράγματα, δεν διαχειρίστηκα καλά. Είμαστε εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Αν γίνει συνέντευξη τύπου και τα ξεκαθαρίσει όλα, είσαι εντάξει με αυτό? Ναι. Και πήγε στη συνέντευξη τύπου 3 ώρες αργότερα και άφησε τα πράγματα να αιωρούνται. Ναι, δεν είπε τίποτα από αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Το έπαιξε και σκληρός, λέγοντας ότι εγώ κάνω κουμάντο και το Κριστιάνο είναι απλώς ακόμα ένας παίκτης. Πήγαινε σπίτι και προχώρα παρακάτω. Προδοσία, λέει ο Αγκύρε.
1: Χρειάζεται να πούμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι απλά ακόμα ένας παίκτης.
0: Όχι βέβαια, δεν είναι
1: εντάξει,
0: απλά.
1: Εντάξει, αυτό λέμε ρε παιδιά. Αυτό λέμε. Εντάξει, δεν είπαμε να τον φέρνουν τέσσερις. ναι, σαν την Κλεοπάτρα, ξέρω εγώ. Να κάνει πάνιο σε Γαλαγαϊδούρα.
0: Μητροπολίτης.
1: Μπράβο, ναι. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Αλλά εντάξει. Είναι στα τελειώματά του, είναι στη δύση του, δεν αξίζει. Και εν τω μεταξύ, είμαι τώρα 2 μέρες και δικαιολογώ τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, καταλαβαίνετε πού έχουμε φτάσει.
0: Ναι, αλλά το δίκιο είναι.
1: Είναι το δίκιο. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Άκου ο φίλος, θα σου πω κάτι, αλλά μην το πεις. Εγώ ρε.
1: Εγώ ρε, θα το πω. Τάφος ρε, τάφος ρε.
0: Καλά, έκανε συνέντευξη τύπου ο φίλος. Για ελάτε εδώ. Ο Αγκύρε.
1: Ποιος λείπει.
0: Και είναι και ο δημοσιογράφος, μάλιστα. Έκανε εκπομπή και ο Μόργαν. Ο Μόργαν έκανε εκπομπή. Ο φίλος του πήρε Μόργαν. Είπε δεν έφυγε επειδή δεν έπαιξε. Θα τα πει όλα, θα μιλήσει.
1: Έτσι.
0: Talk to the hand. No, that's my man.

0: Καλημέρα από τα Καστανοχώρια της Πιερίας. Σας ακούω από το ένα αυτή, στο ακουστικό. Και με το άλλο, για να το έχω ελεύθερο να ακούω τι μου λένε, μαζεύω κάστανα.
1: Ωραία.
0: Τσούβι Ζαφυράτο, ελάτε εδώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Είμαι εδώ. Πω,
1: λοιπόν,
0: ωραίο το κάστανο.
1: Ωραίο το κάστανο. Σε αγριογούρνο, στη γάστρα, με κάστανα.
0: Το πήγε σε ένα πολύ. Δηλαδή πήγε από το 0 100, επέλεξε το 100.
1: Ναι.
0: Μίλησε τη γλώσσα τη καρδιά.
1: Ναι.
0: Ό,τι είχε στην καρδιά, είχε και στο στόμα τώρα,
1: Μαρία. Ακριβώ.
0: Μπράβο.
1: Και να μαγειρεύετε το αγριογούρνο 24 ώρες. Με στιφάδο, με μικρά, πώς το λένε, κρεμμυδάκια και κάστανα.
0: Χωρίς να το ξετομαριάσει, έτσι. Με χαβλιόδοτο.
1: Και με τους χαβλιόδοτο. Ναι, ναι. Το κεφάλι. Και τα αυτιά.
0: Χωρίς αγριογούρνο, αν κάποιος δεν έχει αγριογούρνο πρόχειρο. Είναι πιο εύκολο να βρει μια σακούλα κάστανα.
1: Εντάξει, ένα μοσχάρι, ρε παιδί μου.
0: Με τριχιά. Θα το βάλει μέσα.
1: Την τριχιά θα την κρατήσω.
0: Όχι, την τριχιά θα την πάω. Δεν βρίσκω τριχιά στο χωριό. Επιστρέφοντας και σε σκέτα κάστανα, Μαρία, σ' αρέσουν βρασμένα ή ψητά. Χωρίς αγριογούρνα. Και μοσχάρια. Άστα!
1: Μ' αρέσουν σε τσουρέκι μέσα.
0: Ξέρεις τι, όταν μαζεύουν κάστανα από το δέντρο. Ού, και ένα αγριογούρνο έπεσε. Το κούνι.
1: Κάπου εκεί κοντά δεν θα είναι και το αγριογούρνο.
0: Πού θα είναι το αγριογούρνο.
1: Τι σκέτα τα κάστανα θα χορτάσεις, μωρέ.
0: Μεγάλο κουρούνι είναι. Είναι πολύ μεγάλο κουρούνι, κύριε Γιώργο.
1: Έρχονται και τα μικρά. Και αν έρχονται τα μικρά πρώτα, μετά έρχεται από, από πίσω. Τρέξε! Τρέξε. Και τρέξε πιο γρήγορα από το διπλανό σου. Αυτό έχει σημασία.
0: Το έχει σημασία.
1: Πάμε σε μπρίκ.

0: Θα βάλω εγώ το αγριογούρνο, ρε φίλε, 10 μέρες να μαριναριστεί. Θα πηγαίνω κάθε μέρα και θα.
1: Το αυτό που είπε η Μαρία.
0: Είσαι έτοιμο.
1: Θα πηγαίνει να ρωτά. Είσαι έτοιμο. Είσαι έτοιμο. Το αγριογούρνο επειδή είναι σκληρό κρέας.
0: Ναι, πολύ.
1: Είναι, ναι, θέλει πολύ μαρινάρισμα, του. Θέλει πολύ ψήσιμο. Ναι, θέλει, ναι. Ναι, όπως όλα τα κυνήγια, θέλει πολύ ψήσιμο, θέλει αυτό. Mm-hmm. Δεν είπα να το βράζει, ρε παιδιά, 24 ώρες. Mm-hmm. Λέει κάποιος, αν δεν φάω κρέας, είναι σαν να μην έχω φάει. Λέει, πιο κρέα το φάγος δεν γίνεται. With that being said, ρε ζαφ, λέει, μέχρι και εγώ λέει τσουτσούριασα με το βασανιστήριο να το βράζει το αγριογούρνο 24 ώρες. Καταρχάς δεν είπα να το βράζει ζωντανό. Mm-hmm. Έτσι. Και δεν είπα να το βράζει. Είναι να το μαγειρέψει. Κάνα 24ωρο θέλει στη γάστρα για να μαλακώσει και να μπορέσει να το φας. Αλλιώς όταν τραβάς εσύ από τη μία, εγώ από την άλλη, δεν θα γίνει κάτι. Έτσι.
0: Να πούμε να ζήσουν τα παιδιά.
1: Να
0: ο Τζιμ Κάρι παντρεύτηκε τρίτη φορά να ζήσει.
1: Επιτέλους,
0: έγινε στο κτήμα εκεί, στο κτήμα.
1: Στη Βάρη.
0: Ακριβώς. Ναι. Στο χρυσό κουρέλι.
1: Τρίτη, γιατί ήταν πιο φτηνά.
0: Ναι, mm-hmm. Μας πήγε 40 ευρώ το κεφάλι. Παντρεύτηκε τη Μινάρα, με την οποία. Μινά. Με την οποία διατηρεί εδώ και χρόνια αυτή τη σχέση. Mm-hmm. 64 είναι ο Τζιμ Κάρι. Εκεί που είχε πάρει τα βραβεία Σιζάν στη Γαλλία, είχε πει ότι την αγαπάει.
1: Μπράβο. Και αφού είπε ότι την αγαπάει, έπρεπε
0: να την παντρευτεί. Μπορείς. Δεν μπορεί τώρα να έρθουν όλοι οι Σαολίν. Τρίτος γάμος. Από το 87 στο 95 ήταν με τη Μελίσσα Γουόμερ. Εκεί έχει την κόρη του DJ.
1: 95.
0: Από το 87 στο 95. Μετά είχε. Τις πρωταγωνίστρες στο Dumb and Dumber, τη Λόρεν Χόλι, αν θυμάσαι μια πανέμορφη κοπέλα που έπαιζε στο Ηλίθιες και Πανηλίθιες.
1: Ναι.
0: Και τώρα με τη Μινάρα, όπου θα είναι μαζί, λέει, θέλει να είναι μαζί για πάντα. Αν θυμάσαι τη Λόρεν Χόλι που έβλεπε το όνειρο ότι φιλιέται με εκείνο το μεγάλο ανοιχτό στόμα.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Εντάξει.
1: Έχω να το δω.
0: Καλά, και σχέσεις είχε και με την Κάμερον Δίαζ, Ρενέ Ζελβέγκερ. Ήταν πολλές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά για γάμο, λέμε επίσημα, να το πάρει να γίνει
1: ναι,
0: λέντη,
1: ναι,
0: να μπει αρνή με κάστανο.
1: Να έρθουν τα συμπεθέρια, ναι, να το ευχαριστηθούν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, υπάρχει κραγιόν ναι, παντού. Ναι. Παντού κραγιόν.
1: Έτσι.
0: Παντού κραγιόν. Σε κινητά, σε τσιγάρα, σε τασάκια, σε ποτήρια, σε κεφάλια. Ναι. Αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον Τάσο από Ιαπωνία. Καλημέρα από τον Κηφισό της Ιαπωνίας. Πάντα με Sport FM. Ορίστε. Ακόμα και στην Ιαπωνία έχει κίνηση. Οπότε μην λέτε εδώ για το δικό μας Κηφισό. Καλημέρα στο Μίλτο για το μάθημα που λέγαμε Οικιακή Οικονομία. Λεγόταν με τη συγκεκριμένη φωτογραφία.
0: Με
1: τη
0: Οικιακή Οικονομία που δεν ήξερα τι κάναμε, ναι.
1: Καλημέρα στον Φάνη. Καλημέρα στο Δημήτρη. Υπάρχει ρήτρα, λέει, για τα φιλικά παιχνίδια. Στα επίσημα όχι. Λογικό.
0: Okay.
1: Λογικό. Καλημέρα στον Δημήτρη. Κάτι για Ντόρτμουντ, άκουσα. Καλημέρα από εδώ, Δημήτρης από Ντόρτμουντ.
0: Γεια σου, Ρεμίτσα.
1: Καλημέρα στη γειτονιά. Καλημέρα και στον Νίκο. Την τελευταία φορά που πήρε πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, η βενζίνη είχε 1,10. Εντάξει.
0: Θέλετε να επανέλθουμε εκεί, σε αυτές τις τιμές.
1: Ναι. Άμα είναι να πέσει η βενζίνη 1,10, πανάθα. Πανάθα for champion, εννοείται. Το συζητάμε.
0: Βλέπω το πρόσωπό σου από το γήπεδο της ΑΕΚ με χ. Άκουσες τι είπε.
1: Ρε, καλά.
0: Θα σου κάνουν μουστάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά. Ρώτα τους αεξίδες άμα είναι να πέσει 1,10 η βενζίνη. Εντάξει, θα πούνε δεν πειράζει, ρε παιδιά. Δεν πειράζει.
0: Το πήραμε.
1: Πάρε και ο Παναθηναϊκός.
0: Υπάρχει περίπτωση.
1: Η χαρά του πρωταθλήματος πρέπει να μοιράζεται.
0: 3,50 θα σου πει αρκεί να το πάρω πάλι. Εγώ δεν έχω και αμάξι.

0: of the rest of your life.
1: Κάποιος ρωτάει τι θέλετε, βενζίνη 1-10 ή πανάθα πρωτάθλημα. Τώρα εμένα ρωτάς, αν είναι να τα βάλω απέναντι, εσύ τι θα προτιμούσες, βενζίνη 1-10 ή πρωτάθλημα πανάθα.
2: Εγώ δεν έχω κάτι να προτιμήσω. Εγώ είμαι σίγουρος για το πρωτάθλημα φέτος. Οπότε αφού είμαι σίγουρος για το πρωτάθλημα, ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Ό,τι θέλει.
1: Τρίμπλα, καρέτσι.
2: Ό,τι θέλει, πάρε την ποδιά.
1: Πάρε την ποδιά.
2: Μα εγώ δεν. Πρωτάθλημα, ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Ό,τι θέλει.
1: Τρίμπλα, καρέτσι.
2: Ό,τι θέλει, πάρε την ποδιά.
1: Πάρε την ποδιά.

0: Η φόρμα κύραλη που είναι και για προτάσμα και για προβατίνα και για καφέ και για σινεμά και για όλα αυτή.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σας, Σταμάτη το μάγειρα από τη Ζυρίχη. Έχει δίκιο, λέει η Ζαφυρά, δύο τον χρόνο. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Και επίσης δεν το μαγειρεύω. Πάω στα κατάλληλα μέρη και το τρώω. Άμα μαγειρέψουμε και αγριό.
0: Μα τι έχεις φέρει εδώ μέσα.
1: Θα το κρεμάσω ανάποδα να στεγνώξει.
0: Να κάνω το ραφίκι, ξέρω τον πατέρα. Ζάρμπια, ζάνα, ζούς, μπανάνα. Μάλιστα. Μάλιστα. Τρία ευρώ η βενζίνη, πρωτάθλημα Εκάρα back to back. Τώρα γιατί το κάνεις αυτό?
1: Έλα τώρα. Τώρα μην τους κάνετε έξαλλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μια χαρά τους έχω ήσυχους. Εν τω μεταξύ μας ενημερώνουν ότι 2.30 λέει έχει εδώ στην Αθήνα. Για ελάτε σε κανένα νησί, σε κανένα βορειοανατολικό Αιγαίο να δείτε πόσο έχει πάει. Το πιστεύω, παιδιά. Το πιστεύω. Καλημέρα σε όλους. Μόνο καλό μήνα, λέει ο Τάκης. Καλημέρα στον Άγγελο από το Λίτς. Τσούβιλε, για χιλιάδες χρόνια κάποιες γεννούσαν στα χωράφια και μόλις τελείωνε το κετό συνέχιζαν τη γυμναστική. Όταν η σύζυγος έμεινε έγκυος πριν 18 χρόνια, ο γυναικόλογος της είπε ότι καλό θα ήταν να σταματήσει το ταϊτσι, γιατί δεν ήξερε ο χριστιανός από αυτά. Οπότε άστο καλύτερα. Εντάξει, Αγγελέ μου, μπορεί να γεννούσαν στα χωράφια.
0: Τι παράδειγμα.
1: Αλλά το ποσοστό θνησιμότητας δεν ήταν ίδιο με αυτό που έχουμε τώρα. Έτσι, και των γυναικών και των μωρών. Εντάξει, το έχουμε βρει τώρα, τα γυναίκες γεννούσαν στα χωράφια. Ναι, και συνέχιζαν μετά να μαζεύουν πορτοκάλια. Καλημέρα στον Αποστόλη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ναι, μεγάλο μήνυμα. Καλημέρα στον Τσάκη.
0: Too long didn't read. Πολύ, πολύ ωραία το είπες. Μεγάλο μήνυμα.
1: Ναι, παιδιά, δεν γίνεται και στον αέρα. Καλημέρα στον Τάκη, καλό μήνα. Σωστός ο Ρονάλντο λέει, δεν με βάζετε, φεύγω.
0: Τάκη. Παίρνω και την μπάλα.
1: Έτσι. Και ορίστε μας. Καλημέρα στον Βασίλη, στον Φώτη.

0: Ορίστε, ορίστε. Μπορεί να γίνει κάτι να το πάρει από τώρα η Πανάθα για να πέσει η βενζίνη. Μόνο ΑΕΚ. Το βλέπω, δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τη μεγαλύτερη εικόνα. Βλέπουν το δάσος, δεν βλέπουν το δέντρο.
1: Κάστανα με πούμπα και νίκη μες στην τούμπα. Τι έστειλε ο Θεός. Κάστανα με πούμπα και νίκη μες στην τούμπα. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Καλημέρα και στην Ηρώ.
1: Γεια σου Ηρώ, που σου έχουν διαλύσει το όνομα στη γενική.
0: Ωχ, καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι μάχες του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ήθελα να πω, επειδή μας έκοψε το break, και για Γερμανία, αν μπορώ και εγώ να βάλω δόντια έτσι και να μην έτσι.
1: Και να μην κλείνει το στόμα.
0: Να μην κλείνει το στόμα.
1: Πιστεύω
0: έτσι. Γνωρίζω τη γερμανική πραγματικότητα. Έτσι την είχα πάει τη Βέρντερ. Λοιπόν, εσείς κυλέρες, από τότε που έχουν ανέβει τα νούμερα, έχετε αποκτήσει και λίγο τουπέ. Ο Μαραθιανός, βασικά λογικό. Οι υπόλοιποι καλμάρετε λίγο.
1: Ο Μαραθιανός το έχει στείλει το μήνυμα.
0: Εννοείται.
1: Ο Μαραθιανός έχει στείλει το μήνυμα. Αλλά εγώ δεν θα τσιμπήσω. Γιατί.
0: Είχαμε τουπέ και από πριν.
1: Σωστό πρώτον αυτό. Είναι και για δεύτερον, καλά κάνει και ο Μαραθιανός και έχει τουπέ. Εγώ είμαι με τον Μαραθιανό.
0: Γιατί έχει
1: γιατί
0: τουπέ,
1: είναι το γούρι μου.
0: Α, είναι του γκούρι
1: μου. Είναι του γκούρι μου.
0: Είναι το αγκούρι μου.
1: Δεν είναι το αγόρι μου. Είναι το γκούρι μου. Είναι το γκούρι μου.
0: Αν ήσασταν ζευγάρι, θα ήσασταν κανονικά εκείνο το ζευγάρι.
1: Θα ήμασταν τσακωμένοι. Όχι, θα ήμασταν τσακωμένοι. Θα ήμασταν τσακωμένοι, εννοείται.
0: Για πατέρα κάνει ο Ακτύπη. Για όλα εγώ.
1: Ναι,
0: έχει την κρίνια, ναι.
1: Και δεν θα κάνει τίποτα.
0: Όχι!
1: Τίποτα.
0: Άμα δεν ήμουν εγώ, θα τρώγα ταρνί.
1: Ναι.
0: Σαλάτες, πατάτες, πίτες, ναι, εσείς, ναι, τα ναι, πάντα, ναι, όλα, καθαρισμοί. Και αυτός με το πινέλο. Πινέλο.
1: Γιατί. Γιατί.
0: Εντάξει, να επιστρέψει.
1: Γιατί.
0: Για το... Δεν βάζει λαδορίγανη πάνω στο αρνί με το πινέλο. Για ποιο λόγο πήγες. Γιατί πας από το 0 στο 100 κατευθείαν. Υπάρχουν και ανάμεσα μονοπάτια.
1: Όχι, αγριογούρνο με κάστανα, ρε.
0: Δεν σ' αρέσει το κάστανο. Με αγριογούρνο. Δεν είπε με, μια, με ένα τσάτνεϊ. Έβαλε κατευθείαν ένα ζώο στο σαλόνι.
1: Και ζώο, σκληρό ζώο. Δεν υπάρχει τη μάνα του.
2: Καλή επιτυχία στο θρύλο μας και στην εθνική μας. Ήρθε ένα μήνυμα. Ακούω χρόνια τον σταθμό.
1: Και έχει έρθει και το μήνυμα. Και 0,01 να πάει βενζίνη. Πρωτάθλημα δεν παίρνει ο Παναθηναϊκός, Τζουβί.
0: Θα σου χαράξω με κλειδί το αυτοκίνητο και θα φύγω. Πώς φάνηκε. Και θα στρίψω το κλειδί να πάει στην πλευρά, όπως μου έκαναν εμένα στο δικό μου.
1: Το και... είδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το είδα και τσαντίστηκα.
0: Και εγώ, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ντάξει. Αμάξι είναι. Άμα γαλατσουνάγανε εμένα ολόκληρο, τότε θα πονούσα.
1: Πάλι θα τσαντιζόμουν, να ξέρει.
0: Αλλά είμαι αμάξι είμαι κι εγώ. Εδώ πέρα στο κτίριο του μεταξύ έχουμε βάλει τώρα ένα πίνακα. Τότε 30 χρόνια
1: το είδα, τρόμαξα. Το είδα με το που μπήκα μέσα. 30 χρόνια σπόρευε. Το ξέρω, εδώ ήμουν.
0: Του χρόνου δεν πρέπει να αλλάξει αυτό.
1: 31.
0: Και τι, θα έχουμε.
1: Όχι, θα βάλουν χαρτί.
0: Και να βάζει ένα.
1: Θα το κάνει, τασία, μην ανησυχείς.
0: Δεν μπορεί εύκολα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Όχι, δεν μπορεί γιατί θα πρέπει να το χαλάσεις.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Πώς, τι θα κάνεις. Θα πρέπει να το κάνεις με μπογιά.
1: Το ξέρω.
0: Πώς θα γίνει.
1: Πώς θα γίνει.
0: Όχι, θα πηγαίνουμε και σαν το Άνφιλντ, θα το βαράμε να μπαίνουμε μέσα.
1: Όσοι έχουμε κλείσει δεκαετία.
0: Εγώ
1: πώς θα κάνω στο Άνφιλντ, όσοι έχουν. Στο Άνφιλντ το ακουμπάνε όσοι έχουν πάρει.
0: Ο Χάρης μπορεί, δεν μπορεί.
1: Αλλά ο Χάρης πλάκα κάνει.
0: Μπορεί. Εσύ μπορείς.
1: Πώς δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ, μωρέ.
0: Ναι,
1: εγώ δεν μπορώ.
0: Εσύ μπορείς.
1: Εσύ
0: εγώ
1: δεν
0: ακόμα, μπορώ, γιατί είμαι 9 χρόνια. Του χρόνου θα μπορέσω να κάνω έτσι. Αλλά πού είσαι το φτιά, πρέπει να το βάλετε 31 χρόνια. Θα το κατεβάσετε.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, έχουμε ακόμα 9 μήνες να το σκεφτούμε.
0: Περνάνε τα χρόνια, πέρασαν 30 λέμε ρε.

0: Στάνταρ θα έρθει τεχνικός που κάτι θα κουβαλάει και θα το χαλάσει.
1: Καλά,
0: εννοείται.
1: Με τη σκάλα, θα το πάρει βάρνα.
0: Θα έρθει ένας τεχνικός με τη σκάλα και θα πει: παιδιά, έχω κάνει κάτι. Θα γράφει FM.
1: Καλημέρα, πρωτάθλημα. Η πανάθα μας και ας πάει 5 ευρώ η βενζίνη, λέει ο Γιώργος που έχει ποδήλατο. Ξέρω εγώ, μάλλον.
0: Εννοείται ότι. Ή είναι με τα πόδια. Ο άλλος το πήρε σοβαρά. Θα μου μπιπ μπιπ και θα σου βάλω το κλειδί.
1: Ω, άσε μαδρε φίλε, σιγά, χαλάρωσε.
0: Χαλάρωσε,
1: λάρωσε,
0: φίλε. Φίλε, χαλάρωσε. Θα φωνάξει το Μαραθιανό που έχει του πέ. Θα σου πω εγώ τι θα πάθει. Λοιπόν, σου βαριέμαι και κρυώνω. Έχω 20 ευρώ τράπεζα. Δεν μπορώ να παραγγείλω κοντοσύβουλο να στανιάρω. Δώσε καμιά συμβουλή τι να κάνω να μπουστάρω.
1: 20 ευρώ τράπεζα. Πρώτη του μηνά, 20 ευρώ τράπεζα.
0: Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να τα χρωστάει. Λοιπόν, βρες πλούσιο τέρι.
1: Ναι.
0: Εάν δουλεύει.
1: Αλλά πρέπει τώρα να το βρει. Αμυντικός, δηλαδή μέχρι το μεσημέρι πρέπει να βρει.
0: Πριν
1: χαλάει
0: ο καιρός γι' αυτό. Βρες τέρι με πετρέλαιο. Λοιπόν, βρες τέρι. Πετρελαιοτέρι. Αλήθεια σου λέω, όσο δουλεύει ο κεντρικός αμυντικός και είναι σε άνοδο, μπορείς να αλλάξεις και το 30, το κάνεις 31. Τα πάντα μπορείς να κάνεις. Κινείς βουνά.
1: Ήξερα εγώ, αν δεν μπορεί να βρει τέρι, αν μόλις έχει χωρίσει, ας πούμε.
0: Όταν δεν έχεις λεφτά και δεν έχεις δουλειά, πάντα σε θέλει μια γυναίκα.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Θέλετε να σώσετε κόσμο.
1: Έχουν γίνει οι γυναίκες πολύ συμφεροντολόγες.
0: Όχι, θέλετε να σώσετε κόσμο.
1: Θέλει, κοιτάζουν τον άλλο αν έχει αυτοκίνητα, αν έχει δουλειά.
0: Κάνετε
1: τις χειρότερες
0: επιλογές. Δεν υπάρχουν.
1: Τι 50-50 και τέτοια.
0: Αν δουλεύει το κεντρικός αμυντικός. Αν δουλεύει ο κεντρικός αμυντικός. Αν δουλεύει ο κεντρικός
1: αμυντικός.
0: Εδώ είμαι εγώ για εσένα. Πάρ' μια pace
1: από
0: τον 100.
1: Τι θα κάνετε, ξέρεις το ρομπάκ.
0: Παίξε μια pace.
1: Άμα ο Ρότα είναι τραυματίας.
0: Θα βάλουμε τον Βαγιανίδη. Λοιπόν. Είναι φίλος μου, θα σου λέω. Θα βάλουμε, ξέρω εγώ, άλλον. 100 pace safe τον 100, γιατί έχει και μάτς το βράδυ, θα σου πει. Άκουμε και εμένα. Αλλά να πας νότια. Πρόσεξε τι εννοώ. Δεν θα πας περιστέρι. Βέβαια! Θα πας εκεί που.
1: Φίλε, εκεί ανεβαίνει το κάστρο.
0: Όχι! Εκεί τα πρόσωπα που σε ενδιαφέρουν, Μαρία, έχουν λυμμένα κάποια προβλήματα.
1: Ορίστε, εσύ με τα 20 ευρώ, κάνε ό,τι κάνω κι εγώ. Να βρεις πλούσιους φίλους.
0: Νότια. Θα πας.
1: Όχι τέρια και βλακίες τώρα. Είναι πολύ δεσμευτικά πράγματα αυτά.
0: Τέρι.
1: Πλούσιους φίλους, παιδιά.
0: Τέρι.
1: Αυτό.
0: Τέρι.
1: Αυτούς που δεν σε αφήνουν να πληρώσει ακόμα και δεν έχει λεφτά.
0: Θα γυρίζει σπίτι του για ύπνο, δεν έχει πετρέλαιο, λέμε. Τέρι.
1: Δεν πειράζει, να πάρει κουβέρτα.
0: Πρέπει να σπιτωθεί.
1: Να πάρει την κούνελο κουβέρτα.
0: Τώρα ξέρεις, γιατί.
1: Όχι, την έχει δει που είναι ολόκληρη.
0: Την έχω δει, αλλά γιατί με κοιτά έντονα.
1: Εντάξει, με κούνελο κουβέρτα. Πήγαινε.
0: Λοιπόν, θα πα από άλυμο και κάτω.
1: Α, πλούσιο τέρι. Ακόμα
0: από άλυμο και κάτω, αυτά λέω.
1: Απλέονται 7 του μήνα ο άνθρωπο, ρε. Α, έχει μια εβδομάδα.
0: Από άλυμο και κάτω υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Γιατί εκεί υπάρχουν καταστάσεις ωραίες. Δεν μπορώ να εκφραστώ. Και λείπει ο κεντρικός αμυντικός. Οι ομάδες φτιάχνονται. Τέρμα, αμυντικός, εξάρι, σέντερφορ. Στον άξονα.
1: Να το. Ήμουν σίγουρη άμα κάνω ένα τρίγκ. Ότι θα είπα ο κόσμος. Τσουβί. Βρώμα με φτώχεια για τις γυναίκες. Αν ο λογαριασμός δεν είναι πενταψήφιος.
0: Δεν θα αναλάβει την ευθύνη όμως. Αυτός θα πει παιδιά, εγώ αυτός είμαι. Αλλά 70 λεπτά στον ήλιο που λέγαμε στους άχαστους. Αυτοί μπορούνε, γιατί δεν έχουν. Εγώ τι να κάνω. Εγώ ξέρω ότι το περιζήλι δεν γαριάζει τα μαύρα ρούχα. Μπορώ να σε φτιάξω pancakes και μπορώ να πάω στη λαϊκή να ψωνίσω ό,τι μου πεις. Και κάστα να μαγριγούρνω. Μέχρι εκεί είμαστε όμως. Η απελπισία κάνει το κεντρικό αμυντικό επικίνδυνο. Ή η μπάλα ή ο παίχτης. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε σε break τώρα.

0: από δύο Πομπέος Μάγλος λέει να ξέρετε ότι οι καλοί σας συνάδελφοι του 6-8,
1: ναι,
0: εννοεί το, τις Λέρες,
1: ναι,
0: προσκαλούν όσους το παίζουν μάγκες 8 παρα 5 κάτω από το σταθμό για Μποκετίδια. 8 παρα 5 το βράδυ ή το πρωί.
1: Άμα είναι το βράδυ, δεν είναι τέλειος ο ταμπάκος. Τι κάνετε, παιδιά, για ποιο λόγο, τι κάνετε. Θα φύγεις, θα τον έχει δει, θα φύγεις για να πάρει το πάρκινγκ.
0: Και ένα μήνυμα, εντάξει, άσχετο, αλλά σιγά σιγά θα γίνεται σχετικό με τον καιρό. Είναι δυνατόν στην Ελάτη Αρκαδίας δωμάτιο χωρίς τζάκι 145 ευρώ τη βραδιά, ούτε να το κοιτάς. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη.
1: Τι θα κάνεις στο τζάκι.
0: Σε ξενοδοχείο.
1: Θα ανάψεις το τζάκι.
0: Θα ανάψεις το τζάκι στο ξενοδοχείο.
1: Παιδί μου, οκ, okay, αν είναι κάποιος άλλο και αν πας μια εβδομάδα, 10 μέρες και θες. Άναψε το. Ή δεν έχει καθόλου. Δεν έχει καθόλου.
0: Χωρίς τζάκι, λέει. Γιατί να έχει το τζάκι, τι, να το βλέπεις. Έχει προτζέκτορα. Σου λέει κατέβασε το app και βάλει το προτζέκτορα.
1: Βάλε αυτό το ψεύτικο που έχουν μερικοί που κάνουν κάτι φωτιές. Σαν το βίντεο κλιπ του Κουρκούλη. Παίζεις με τη φλόγα. Εγώ στο. Υπήρχε φλόγες κλαμπ στο Ηράκλειο.
0: Στην Ελλάδα Αρκαδία θα κάτσεις μέχρι τις 10-10.30 στην ταβέρνα.
1: Εννοείται που έχει τζάκι.
0: Θα σκάσεις τον ύπνο, ναι.
1: Τι θα κάνεις, θα κάνεις εκεί το σύνδετο. Η ορεινή μέλισσα είσαι. Και ρίχνω πάνω στο τζάκι, παιδιά, τα μακαρόνια και έχουν πάρει μια βράση φρέσκο νερά και ολούλι.
0: Μαρία, παίζω λίμπερο Δημήτρη. Καλά, μπράβο. Δυνατός και γερός να είσαι. Τι μου το λες εμένα, στο Γιωβάνοβιτς πες το.
1: Μην το λέτε αυτό το πράγμα. Τα παιδιά θέλουν τζάκι. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα που το λέτε. Τσούβι, επειδή ξέρω ότι έχεις το ίδιο πρόβλημα, βοήθεια. Από το Σάββατο στη Βύση μου έχει κολλήσει το είμαι στα πάνω μου. Όλα είναι τέλεια. Ο ερωτάς μωρό μου είναι κβαρατσχέλια.
0: Τέλειο. Τέλειο.
1: Και όλος ο κόσμος ξαφνικά γεμίζει χρώματα. Μάλιστα.
0: Και αρώματα. Μάλιστα. Ωραία. Τι. Α, παρά 10.
1: Θέλει να μπει που άλλος πάρει και 10 κάστανα και να τα βάλει στο τζάκι. Θέλει να μπει που άλλος για διήμερο. Τράβασε αξιοδοχείο δωρεάν. Έχεις πόσο έχει πάει βενζίνη. Έχεις. Πώς θα χαλάσει τώρα 80 ευρώ πήγαινε έλα βενζίνες.
0: Και βάλε και τα διόδια.
1: Και βάλε και τις προφυλάξεις.
0: Και βάλε και τα κάστανα.
1: Μη βάλεις.
0: Μη βάλεις διόδια.
1: Βάλε κάστανα. Βάλε κάστανα.
0: Δηλαδή αν είχε τζάκι θα ήταν λογική η τιμή. Ρωτάω, δεν ξέρω. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι, 145 ευρώ τώρα.
1: Τι κάνεις με τα κάστανα.
0: Περίμενε ρε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο μήνε. Τι κάνεις εκεί.
1: Το ζεστέρ.
0: Όχι, δεν είναι λογική η τιμή 145 ευρώ. Δηλαδή Νοέμβρη μήνα που θα έχει πέσει και το πρώτο χιόνι, τι θα γίνει, πώς θα πάει 200 ευρώ. Δεν είναι λογική η τιμή ρε φίλε, δεν θέλω να τα αγοράσω.
1: 200 ευρώ η βραδιά.
0: Δεν είναι.
1: Και Δεκέμβριο Χριστούγεννα 400.
0: Καλά, ναι.
1: Πρώτη Γενάρη 4.000.
0: Ωραιότατα Χριστούγεννα στη Νέα Σμύρνη. Ωραιότατα. Στην κλασική Νέα Σμύρνη.
1: Έχουμε κανονίσει το άρωμα καφέ.
0: Γιατί τι έχει το άρωμα καφέ.
1: Έχω κάνει
0: είναι
1: παράσταση.
0: Αλήθεια.
1: Στο άρωμα. Έχω κάνει παράσταση το 16 νομίζω. Με Θανάση Παπαγεωργίου και τη Μιναδάκη. Έχουμε κάνει.
0: Ωραία,
1: και κάτω. Και περνάγανε σερβιτόρα από μπροστά. Εμένα περνάγανε σερβιτόρα από μπροστά.
0: Έκανα πού να περάσουν. Εντάξει, είπαμε. Δεν είναι και κανένα τεράστιο μαγαζί.
1: Κατεβήκαμε τα σκαλιά και κάναμε το stand-up κάτω χαμηλά.
0: Στο άρωμα, έχει σκαλιά.
1: Είχε κάτι σκαλάκια. Mm. Έχει πάει ποτέ.
0: Έχω πάει, ναι.
1: Έχω πάει.
0: Έχω πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάτσε να βρω και την αφίσα. Μπορεί να τη βγάλει. Μισό λεπτό.
0: Ορίστε. Ο Τζόνι λέει γειτόνισα 50 ελεύθερη νοτίων προαστίων με 3 σπίτια. Πάω να τη πω ότι παίζω κεντρικό αμυντικό. Δεν ξέρω εγώ. Και τι έχει να χάσει.
1: Δεν έχει να χάσει κάτι. 3-5-2.
0: Ορίστε, ο Νίκος λέει 200 ευρώ στα Τζουμέρκα, 28 το δωμάτιο. Τι μας λέει ο φίλος, ξέρετε γιατί, 28, γιατί είσαστε εσείς που λέτε «Α, τις καλύτερες διακοπές το καλοκαίρι τις κάνεις στο βουνό». Να, πες το τώρα.
1: Τι το να.
0: Ορίστε, να λέω, 200 ευρώ. Πες το, πες το, πες το. Τις καλύτερες διακοπές τις κάνεις καλοκαίρι στο βουνό, ανέβηκα την τιμή.
1: Το παίζετε,
0: τα λέτε τόσο καιρό, ορίστε 200 ευρώ στα Τζουμέρκα, πλήρωνε τώρα. Και 200 ευρώ 500 θα πάει το Δεκέμβρη. Μια φορά σε σαλί με τζάκι 200 πλάς ευρώ ήταν το τζάκι χάλια, κάπνιζε, ντουμανιάσαμε, θέλαμε και τζάκι. Μα τα βλέπεις. Ορίστε. Εγώ έφυγα τριήμερο, λέει Πελοπόννησο. Πλήρωσα όλα αυτά που είπατε και μας τράκαραν κιόλας χωρίς να αφήνουν χαρτάκι. Χαρτάκι. Καλό είναι να αφήνουν. παιδιά, ναι, Χρήστο, κυκλοφορεί το βιντεάκι με τον Νίκο Ευαγγελάτο που είναι μέσα στο κοκπίτ.
1: Ναι, το είδαμε.
0: Με τους πιλότους. Ναι, ναι, ναι. Και στην αρχή δείχνει που σπρώχνει ο ένας πιλότος τον άλλον και λέω: έτσι είναι τα παιδιά μου, μόλις βγαίνουμε εθνική. Σε
1: μαμά,
0: ταξίδι. Μακούμπησε. Εγώ θα σα ακούμπησε τελευταίο. Όχι, εγώ. Ήταν μακούμπησε. Έτσι η πιλότη, μετά βγήκε το μαχαίρι. Ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Ευτυχώς.

0: Τον πατέρα μου τον Κριστιανό, δεν το κάνει έτσι, Ζεσούς. Θα έχει πρόβλημα. Τον πατέρα μου δεν το ξανακάνει έτσι. Τον κοροϊδεύσε. Καλά. Συνέχισε έτσι, Ζεσούς. Ψεύτη, Ζεσούς.
1: Τώρα, εντάξει, τώρα δικαιώθηκε. Αχ, δεν προλάβαμε να μιλήσουμε και για το θέμα της Manchester City.
0: Αύριο.
1: Ναι, απλά μόνο τα έχουν βάλει τώρα και με τον Γκουαρδιόλα στην Αγγλία.
0: Τι σου πάγω.
1: Γιατί την έκανε διακριτικά.
0: Δεν ήξερε.
1: Τυχό.
0: Και έβγαλε και Netflix ντοκιμαντέρ. Δηλαδή ναι, ζήκε τη ζωή του.
1: Και εγώ χώρισα και δεν υπήρχε πάθος στην ομάδα.
0: Ποιο πάθος, ρε. Οι άλλοι είχαν πλημελήματα.
1: Ήτανε να τα χρέη το πάθος. Δεν είχε πάθος. Δεν είχε πάθος. Λοιπόν, κριτική στον Γκουαρδιόλα. Αν γνώριζε, ήταν απατεώνας. Αν δεν γνώριζε, δεν έβλεπε μπροστά του. Οπότε διάλεξε Γκουαρδιόλα.
0: Ήξερες
1: ή δεν ήξερες. Τι ήσουνα, απατεώνας ή άσχετος.
0: Μια πάξιμα δοκλέφτρα. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις σου τα φέρτα. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό, γιατί μπήκε τώρα στο sportpavlefm.gr ο Ζεσούς για τον Ρονάλντο Μαρία. Έτρεξε στο αεροδρόμιο για να τον μεταπίσει.
1: Μη φύγεις, θα φαρμακωθώ.
0: I feel it in my fingers. Love actually. I feel it.
1: Και πήρε και τα χαρτιά και του
0: έλεγε. Ναι.
1: Όταν ένα αγόρι αγαπάει ένα κορίτσι.
0: Στάσου, κάστανα.
1: Ωρε φίλε.
0: Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Μη.
1: Ναι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μην το κάνεις αυτό. Και του έσπρωχνε τις βαλίτσες.
0: Και το κοιτούσε ο Κριστιάν από το τζάμι και χύλισε ένα δάκρυ.
1: Ναι.
0: Πω, τι ζήσαμε.
1: Λύσα το κάνατε.
0: Ναι, έτρεξε. Το έχουν αυτό. Ήβηρε ή
1: δεν. Γιατί και εμείς θα μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το όχι αυτό.
0: Στάνκογλου Μπισμπίκη. Στάνκογλου Κριστιάνο. Ναι. Αν σχεδιάζει το νέο σου φοιτητικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπέ, όσο εσύ φτιάχνει τη νέα φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημα εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα στο box και Magenta Pay. Μια νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Είδες, βλέπω από εδώ εκεί.
1: Μπράβο. Καλά λέει, τα τζάκια που βάζουν τώρα στα δωμάτια θερμοδυναμικά με τζαμάκι είναι λίγο μεγαλύτερα από γραμματοκιβώτια. Σωστό γι' αυτό. Και έρχεται και Halloween.
0: Έρχεται.
1: Γιατί μπορεί να μην είχαμε στο χωριό μας Halloween. Έχουμε τώρα, εντάξει. Και Halloween χωρίς την ανάλογη διακόσμηση δεν γίνεται. Και χωρίς λιχουδιές δεν γίνεται. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις διακοσμητικά και αξεσουάρ όλων των ειδών. Πιτζάμες, στολές, κουβέρτες που φωσφορίζουν στο σκοτάδι και όλα τα απαραίτητα γλυκά και αλμυρά snacks για να απογειώσεις την πιο ανατριχιαστική γιορτή του χρόνου. Φτιάξε τη μαγική ατμόσφαιρα, φόρεσε τη στολή σου και ετοιμάσου να ανοίξεις την πόρτα. Trick or treat. Trick or treat.
0: Γύρνα πίσω ρε Κριστιανό, αν μου φύγεις θα πεθάνω. Πίνω και καπνίζω σαν τρελό. Λοιπόν, έρχεται κεφαλάς. Φυσικά Τσούτσικα Τσόχος με δίωρο πρεσάρισμα εθνική, Παναθηναϊκός μπάσκετες, Ολυμπιακός απόψε, το πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟ και χθες με Μανρέσα, το είδα όλο. Γενικά έχουμε πραγματάκια, έχουμε πολλά πραγματάκια, τα λέμε πάλι αύριο. Ζαφυράτου, Χριστόγλου, έπαιξαν με τη σειρά ηθοποιοί, απόδοση διαλόγων, Νατάσα Σιρεγγέλα.
1: Κλείστον.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
3: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
4: Ο Διονύσης
3: από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
5: Όπως σου λέω.
3: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
6: Στα εξηγόρια.
7: Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
3: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
8: Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
5: Καλό μήνα.
8: Καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
4: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
9: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
10: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα ευχολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
9: Να δεν είναι σουτ αυτό.
10: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
4: Μαγκέ. Αυτό δεν το
10: έπαιζε. Κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμος να γελάσεις εκεί.
9: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφτιλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνος. Ήθελα ένα
11: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
4: Έλα, λέκο!
11: Στεγνή μου γνώση να σειρά πρώτα.
12: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
4: Ο Λουκάς!
13: Βάλε μπιπ στο μικρόφωνο.
12: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
4: Λουκά, φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
12: Πω.
3: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Win Sport FM 94,6 και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
4: Σιτ Μανούλη.
3: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
4: Εντάξει. Ωραία.
14: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρές μεταγραφάνε.
15: Δεν το πιέσε αυτό, για ξαναπέστα.
14: Οι προχωρές μεταγραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
16: Κατάλαβες τι γίνεται.
17: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
4: Νικολάκη!
17: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
18: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
4: Μην τα λες όλα, κράτε την κάτι, μην τα λες όλα!
18: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
18: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
19: Μας ακούει εδώ, έτσι.
3: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
20: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
4: Εμένα με μιλήνει Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
3: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουνα 2-0. Ήμουνα 2 χρονών.
19: Ναι.
21: Γελάς, ε.
14: Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος και το 2-0.
19: Αχ.
14: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε. Λεπτά είναι το σκορ.
19: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
14: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
4: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
22: Πώς το πες αυτό.
4: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
22: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
23: Άντε πάντα και θα σας ευχαριστούμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Γεια χαρά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Όλα καλά.
2: Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που μπήκα πρώτο στο στούντιο από όλους σας.
0: Ναι. Okay.
2: Πρώτο σου.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μπάλα μεσημέρι. Σάββας Κονδροθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Γιονύσης Δεσύλλας, Νάρχος Χιριαζόπουλος στον ήχο. Ο κ. Πάνος Κεφαλάς είναι στην οργάνωση παραγωγής. 2-10-95-79-283-45. Θα τα συζητήσουμε όλα. Και αν δεν ήταν ο κ. Μπόγκα χθες, έχω να το λέω από χθες, θα είχε περάσει το στοιχηματάκι.
2: Εγώ ούτε που άγγιξα.
1: Είναι ο μοναδικός που έχει χάσει στοίχημα από παίκτη, τον οποίο δεν έχει ποντάρει. Δεν είναι ότι κάτι έχασε, έχει ποντάρει, χάσει τον Μπόγκα και έχει χάσει.
0: Να θυμίσουμε, ήταν μια τριάδα με Φραντσίσκο, 16,5 over, πέρασε, over το match και θέλαμε over 20,5 πόντους rebound του Λεσόρ. Τελείωσε τα 20. Έχει πάει να μαζέψει ένα rebound και το παίρνει μέσα τα χέρια ο Μπόγκα.
2: Και αυτό μπορεί να έχει ένα συμβόλαιο.
1: Θυμάμαι τη φάση. Γιατί χάρηκα. Γιατί χάρηκα.
0: Γιατί χάρηκες.
1: Διότι πολλοί στο φάνταστο το δικό μας εδώ είχαν το Λεσόρ. Εγώ δεν το είχα και λέω.
0: Α, είχες, ναι, ναι.
1: Όχι, εγώ είναι η ίδια περίπτωση. Ναι. Λέω να μην κάνει μεγάλο τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Μην πάρει πολλούς πόντους για να μην με πλησιάσουν.
0: Εσύ χάρηκες. Εμένα με κοίταζε. Με κοίταζαν στο άκρο σου. Γιατί κάνω το
1: δεν το ξέρω. Αν ήξερα ότι θα πληρωνώσουν. Ναι, χαλάλε ένα rebound. Τώρα σιγά θα παίρνει μια μονάδα στην αξιολόγηση παραπάνω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν.
1: Και σου λέω, τι είναι αυτό ο τρελό ο Δραγιάννα Ριμπάν, τι χτυπιέται, αφού το πήρε η ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Πού να φανταστούν.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα 2-10-95-79-283-45, τι κάνετε.
1: Καλά, είμαστε και σήμερα.
2: Έχει πράγμα.
1: Έχει
2: πράγμα.
1: Έχει εθνική πρώτα απ' όλα στι 10 παρατέταρτο με την Ολλανδία.
2: Χρονικά να τα πάμε.
1: Ναι, φίλε. Α, χρονικά. Ωραία. Χρονικά λοιπόν το πρώτο που έχει ελληνικού ενδιαφέροντο είναι το. Διομήδης Άργος ΑΕΚ στις 4 η ώρα Χάντμπολ.
0: Όχι, χρονικά ήθελες.
2: Όχι Διομήδης Άργος.
1: Τι Διομήδης Άργος.
2: Γιατί το άμα το θύμισε αυτό.
1: Χρονικά μου είπες. Άντε την 6 η ώρα μετά έχει Ελλάδα-Λετωνία προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω το 21.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει και ένα Αζερμπαϊτζάν Χριστάιν.
0: Αυτό θα δούμε.
1: Ναι, μια χαρά είναι αυτό.
2: Όχι ο Διομήδης. Ο Διομήδης μια χαρά ήταν. Είχε περάσει ο Διομήδης.
0: Κάτι για κάποιο σύστημα τώρα που είχε χάσει παλιά.
2: Ο αεροπός έδεσε.
1: Λοιπόν, έχει 9,5 ώρα βέβαια στο Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός και έχει και πολλά παιχνίδια. Μάλλον όχι πολλά, έχει όμως παιχνίδια για την EuroLeague και για την Nations League. Θα τα πούμε όλα στην πορεία.
0: Ναι.
1: Έχει και ένα ωραίο Δανία-Πορτογαλία την ίδια με Μάσαλα. Πρέπει να έχουμε λίγο το βλέμμα μας προς τα εκεί. Να
2: δούμε Χριστιανού.
1: Έχει γίνει λίγο εκεί.
2: Δεν θα είναι τώρα εκεί, δεν θα γίνει κάτι.
1: Τι αντιδράσει, τι κάτι μπορεί να έχουμε όμως.
2: Τι θα κάνουν οι Δανείοι, θα κλαίνουν οι
1: Δανείοι. Όχι. Μπορεί ένας Πορτογάλος να βάλει ένα γκολ όμως και να σηκώσει μια φανέλα και να έχει από κάτω τον Χριστιανό. Λέμε τώρα.
0: Ναι.
2: Για να γίνει χαμός, πρέπει το Μάζαρ 3-0.
1: Ακόμα καλύτερα, να γίνει. Ναι. Θέλω να πω ότι εξωαγωνιστικά έχει ζουμάκι αυτό.
0: Έχει.
2: Μα μόνο εξωγονιστικά έχει ζουμάκι.
0: Το δημιούργησε ο Χριστιανό, μόνο του, για να τα λέμε όλα.
1: Απορώ.
0: Έτσι.
2: Έχει γίνει χαμός όμως.
0: Καλά.
2: Εντάξει, μη φίλοι, είναι. Πάντα πρέπει κάποιο.
0: Εμένα δεν με συγκινούν αυτά.
2: Πάντα πρέπει κάποιο να καταλαβαίνει πότε πρέπει να το σταματήσει.
0: Ναι, ναι, άλλο λέω για τους χαμούς. Δεν με συγκινούν με αυτά.
2: Γίνεται, τι να πρέπει. Και εμένα δεν με συγκινούν.
0: Το καταλαβαίνω, το ξέρω τι γίνεται, αλλά. Οκ. Ξέρω εγώ.
2: Ο καθένας με τα βιώματά του.
1: Εγώ άλλο λέω.
0: Σωστά.
1: Ακόμα και να έχει επιλαχθεί, να έχει ενοχληθεί.
2: Γιατί να έχει ενοχληθεί, γιατί έφυγε ο Ρονάλντο από την Πορτογαλία.
1: Όχι. Αν είσαι ο Ρονάλντο.
2: Εντάξει, ότι εγώ είχα στεναχωρηθεί μικρό ότι έφυγε ο Ανασόπλης.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω
2: να πω. Λοιπόν,
1: να μιλήσουμε σωστά. Ναι. Ο Χριστιανό. Ναι. Είσαι ο Χριστιανό. Ναι. Σε ενοχλεί, ρε παιδί μου, ότι δεν σε σέβονται, δεν οτιδήποτε.
2: Τι επειδή δεν έπαιξε μια φορά αλλαγή.
1: Εγώ μαζί σα είμαι ότι είναι 100% λάθο η
0: συμπεριφορά. Ο Γκάλης είχε σταματήσει έτσι. Ο Γκάλης έτσι σταμάτησε τον μπάσκετ.
1: Ναι, αλλά αυτό θα ήθελα να πω.
0: Που δεν έπαιξε, δεν ξεκίνησε στου αμπελόκηπου και έφυγε.
2: Ναι, αλλά θα είχε προηγηθεί.
0: Δεν ξέρω τι είχε προηγηθεί με τον πολίτη, λοιπόν, αλλά φαντάζομαι και τώρα μπορεί να έχει προηγηθεί κάτι.
1: Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Είσαι ο Χριστιανό, είσαι ενοχλημένος, καλός, κακός. Για μένα κακός. Ναι. Θες παιδιά, ευχαριστώ πολύ για όλα όσα περάσαμε. Αντίο. Δεν το κάνω όλο αυτό τώρα. Πήγαινε να προπόσει με καφεδάκι και δεν προπονούμε. Και... δηλαδή, okay, ρε φίλε.
2: Να το κορυφαίο είναι ότι είχε πει ο Ζεζούς. Ότι, γιατί τον ρώτησαν ότι δεν προπονήθηκε ο Ρονάλντο και λέει: όχι, ήταν λες στο γυμναστήριο. Σήμερα θα προπονηθεί κανονικά. Βέβαια, το σήμερα ήρθε το ιδιωτικό το αεροπλανάκι, προσγειώθηκε στην Κοπεχάγη για να το πάρει.
1: Λες, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Ναι, αλλά υπάρχει μετά από. Είπε και
0: όλες τις διαφορές στις εποχές. Τώρα πάω για τον Γκάλη. Ο Γκάλης έφυγε με ένα ταξί από το γήπεδο.
2: Ναι, θα βρήκε τον Γιώργη.
0: Πήγε στο σπίτι από τους αμπελόγιους που πήρε ένα ταξί. και ο Κριστιάνο.
1: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο κοίτα, θέμα εποχή, είναι και θέμα αποθηκότητα.
2: Όχι, είναι και θέμα χώρα, αδερφέ.
0: Είναι πολλά.
2: Είναι πολλά. Πολλά γιατί
1: δεν είναι θέμα χώρα. Ο Σάλε, πώ ήταν να το πει και με το ελικόπτερο.
0: Ο Σάλε.
2: Ναι, αλλά μπορεί ρε παιδί μου.
0: Στο Άγκα.
2: Άρα τον αφηγητό από του αμπελόκηπου. Δηλαδή του αμπελόκηπου. Δηλαδή γιατί να έχει ιδιωτικό.
0: Θα μπορούσε να έχει όμω το ιδιωτικό σου αμάξι. Το να σε πάρει μια.
1: Ο Δήμο
0: Κριστιάνο θα σε έπαιρνε οδηγό. Θα πε ταξί. Ο Νίκο Ογκάλη.
1: Ο
0: κορυφαίο Νίκο Γκάλη. Νομίζω μεταξύ έφυγε.
2: Μεταξύ, μεταξύ. Ρε παιδί μου, αν αυτό γινόταν στο NBA και ήταν να φύγει από το Χιούστον για να πάει, ρε παιδί μου, και να το, το σπίτι του
0: Γιάννη Σέντερ. Υπερβολικό Βοστόλη, είναι από μόνο του.
2: Θα
0: είναι υπερβολικό όλο αυτό από μόνο του, αλλά εντάξει. Μεγάλο παίκτη, τεράστιο.
2: Ναι, αλλά έχει πήγε ο προπονητή του μετά στο αεροδρόμιο.
0: Τα διαρκεία που μου στέλνει, φίλε, τι έχει γίνει.
2: Τι σχέση έχει με τα διαρκεία τώρα.
0: Διονύση, έχει γίνει κάτι πολύ άσχημο τα διαρκεία, μου λέει ένα φίλο. Τι λέμε, να καταλάβω.
2: Πάντως θα έχει ακόμα και πολύ ψωμί η ιστορία.
1: Ναι, ναι.
2: Αρχίσανε τα ανφόλια στην εθνική προπόνηση.
0: Τώρα βλέπεις τώρα.
2: Αυτά είναι τις εποχές. Αυτές ήταν τα
3: θέματα. Εγώ λέω είναι και θέμα.
2: Εγώ τρελαίνομαι
0: από.
2: Εγώ τρελαίνομαι.
0: Συγγνώμη, Σταύρο. Περίμενε, ποια είναι τις εποχές.
2: Τα ανφόλια. Υπήρχε ανφόλια επειδή έφυγε ο Αναστόπουλος και πήγε στην Αβέλα.
0: Τα ανφόλια υπάρχουν. Να κάνεις ανφόλια. Άλλο λέω. Να κάνεις ανφόλια γιατί έφυγε την εθνική σου επειδή έφυγε ο Κριστιάνο.
2: Καλά, μπορεί να την έχει κάνει Πορτογάλος. Μπορεί να την έχουν κάνει πώς την ακολουθούσαν λόγω του Κριστιάνου. Εντάξει. Με τρελαίνει το γεγονός ότι μπορεί να είναι κρίσιμο μάτς. Και να περιμένουν όλοι με τα κινητά να τραβήξουν το φόλ για να δεν είναι να παραγυρίσουν. Για ότι θα το έχω στο κινητό. Πώς γίνεται αυτό.
0: Ναι.
3: Εγώ λοιπόν λέω ότι είναι και χορηγή, είναι και τέτοια, είναι πολλά πράγματα.
2: Πολλά.
3: Αλλά άλλο θα πω. Ξαναλέω, φεύγεις όπως είναι να φύγεις κτλ. Ακόμα και έτσι, μουστρωμένος, κακομαθημένο παιδί, ακόμα και έτσι. Τι θα πει, κάποια στιγμή θα πω την αλήθεια. Αυτό δεν το μπορώ να πω ποτέ.
2: Πάντως έχει δίκιο, Διονύσης.
0: Έλα.
2: Φωνάζεις.
3: Μα με έβγαλε και τα ρούχα
0: μου. Ναι, φωνάζεις.
3: Ο Χριστιανός.
0: Είναι κλασικός βόρειος, παιδί μου.
2: Ναι, παιδί μου.
3: Λοιπόν, πάμε, διαφημίσατε.
2: Πάμε.
3: Άντε.
2: Βάλε ένταση, Διονύση.

0: χειρότερη ατάκα άλλο λέει είναι το αν ανοίξω το στόμα μου. Άνοιξε το.
1: Άνοιξε το, ρε φίλε. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Και ξαναλέω, είναι σαν τους γάμους που λέει και ο παπάς. Όποιος έχει κάτι να πει να το πει τώρα, αλλιώς να σοπάσει για πάντα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή μετά από τρία χρόνια θα πεις, α, εμένα τότε μου φέρθηκαν.
2: Και τώρα για να σοπάσουμε εμείς, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
0: Ναι. Θυμώνει τον τύπο, έτσι το βλέπεις. Ναι, να σοπάσει για πάντα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή μετά από τρία χρόνια θα πεις, α, εμένα τότε μου φέρθηκαν.
2: Και τώρα για να σοπάσουμε εμείς, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Ναι.

0: Δυστυχώς το ποδοσφαιρικό τους, εγώ ή αν θες το μπασκετικό, όταν μιλάμε για ομαδικά αθλήματα, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι όταν μεγαλώσουν και φύγει η πρώτη νιώτη που λέμε, ότι πρέπει να παίξει καθαρά εμπειρικά και ότι κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
1: Εντάξει, δεν είναι το. Κοίτα, ο Κριστιανό.
0: Να σου ολοκληρώσω. Μια που είπατε για τον Ρονάλντο.
1: Είναι υπεραθλητής.
0: Έχει. Ναι, υπεραθλητής, ωραία.
1: Γιατί δούλεψε πολύ αυτό. Δεν είχε τόσο το ταλέντο όπως το έχει ο
0: Ρονάλντο. Αυτό ακριβώς.
1: Απλά είναι προϊόν δουλειάς, σκληρής δουλειάς.
2: Ισχύει.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα όχι στρατιωτική πειθαρχία. Μιλάμε.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις όμως. Πλέον στην ηλικία του 41.
2: Εάν έχεις στρατιωτική πειθαρχία, δεν έχεις μόνο με το κορμί σου και την εκείμνασή σου. Έχεις πειθαρχία και στους γύρους. Και ακούς και τον προπονητή σου. Ακούς, δεν κάνει όπως ο Κουσταρόμπαντος. Άιντε.
0: Εγώ αλλού ήθελα να καταλήξω, παιδιά. Ότι όσο μεγάλος αθλητής κι αν είσαι που λες, είτε είναι έφυγε το ταλέντο, βλέπε Μέση. Γιατί για μένα καλύτερος είναι ο Μέση επειδή είχε το ταλέντο. Δεν το δούλεψε όπως ο Ρονάλντο που λέτε. Ο Ρονάλντο δούλεψε άλλα πράγματα. Κάτε με, που είδα και το Μέση στο Καραϊσκάκι, έτσι.
1: Δούλεψε ο Μέση, ήταν το σουλούπι του τέτοιο.
0: Ναι, ήταν, δηλαδή, ναι το αλλά κοίταξε να δεις πιο πολύ το δούλεψε ο Ρονάλντο, αλλά σαν έφυγε το ταλέντο, επιτρέψε μου η ταπεινή μου γνώμη να θεωρώ το Μέση.
1: Άρη, άλλο το ταλέντο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν δούλεψε. Γιατί όταν
0: όχι βέβαια, όχι βέβαια. Εγώ άλλο ήθελα να καταλήξω ότι όταν λοιπόν παίζεις ένα ομαδικό άθλημα, δεν είσαι τίποτα εάν δεν σε βοηθήσει η υπόλοιπη ομάδα. Ακόμα και ο Νίκος ο Γκάλης που αναφέρατε. Τεράστιος παίχτης, έτσι. Αλλά είχε από πίσω αδερφέ και μια πεντάδα η οποία έκανε την πρόμη και τη δουλειά. Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Δεν ήταν εντελώς έτσι.
3: Εντάξει, κοιτάξτε.
0: Δεν με κατάλαβε να καταλάβει αυτό που σου λέω.
1: Υπήρχε ο Λυπηρίδης τώρα.
3: Ναι, εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, εντάξει, δεν υπήρχε ο Λυπηρίδης, δεν φίλε, αλλά υπήρχε ο Γιάννης.
3: Μισό λεπτάκι. Ο Γκάλης.
0: Υπήρχε ο Χρυσόδουλου που ήταν. Αλλού θα καταλήξω ότι ακόμα και ο Ρονάλντο.
3: Περίμενε, Άρη. Αυτό πάνω από αυτό που λες. Τεράστιο ο Γκάλης, έτσι.
1: Ευρωπαϊκό δεν πήρε.
3: Ευρωπαϊκό δεν πήρε. Γιατί δεν πήρε ευρωπαϊκό. Γιατί το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό σπορ. Θες και συμπαράσταση. Αν δεν την έχεις.
1: Γιάννη θα το περνάει, θα διγνώ τον τσακωμό.
3: Οκ. Αν δεν την έχεις όμως συμπαράσταση. Δεν είναι πινκ-πονκ.
1: Πολύ δεν πινκ παίζει.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, για να μην σας κρατάω και τον χρόνο άλλο, τα άλλα 30 δεύτερα αν έχω. Σχετικά με την εθνική, θέλω να πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, περιμένω σήμερα ένα πολύ κλειστό παιχνίδι από την εθνική. Η εκτίμησή μου. Πολύ κλειστό, όχι να ταμπουρωθεί, αλλά κλειστό. Έξυπνο παιχνίδι, να παιχτεί στο χώρο του κέντρου. Και από τη στιγμή που έχουμε αυτούς τους παίκτες μπροστά, μήπως καταφέρουμε σε στημένο ή σε κόντρα να μπει γκολ.
1: Θα δούμε.
0: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι άμα η εθνική το παίξει έτσι, έχει πολλές πιθανότητες να το πάρει.
1: Οι Ολλανδοί και στα δύο παιχνίδια σκόραναν και στα δύο παιχνίδια δέχτηκαν γκολ.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Καλή επιτυχία, να δούμε και το μπασκετάκι. Τώρα μας βάλανε και την ίδια ώρα η Ερακλή να κάνουμε σαν τώρα τον μπάσκετ με τον ποδόσφαιρο.
3: Ναι, μου, εντάξει.
0: Έλος δηλαδή. Τι έχουν κάνει.
1: Έγινε.
2: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
3: Πάμε.
1: Ναι.
4: Καλημέρα, καλησπέρα
3: από
4: το
3: κόκκινο
4: βροχερό Σικάγο.
1: Πάντα σε καταλαβαίνω, δεν
3: πάντα,
1: σειράζει.
3: Πάντα. Τι έγινε?
4: Είμαστε κοντογειτονιώτες.
3: Γι' αυτό.
1: Τι κοντογειτονιώτες.
3: Είναι...
1: Στο Σικάγο,
3: ναι, εγώ έχω μεγαλώσει στο...
1: Στο Ελληνόης.
3: Στο Ελληνόης, ναι, δίπλα εκεί, παρά έξω. Εντάξει.
4: Στο Ελληνόης.
3: Ναι.
1: Είναι Πάτρα.
3: Θα μπορούσαμε όμως να το... Ελληνόης, Ηλία. Αυτός είναι Πάτρα. Ηλινόης ή Ηλία, να το κάνουμε έτσι. Ναι. Κατάλαβε, αυτό είναι την Πάτρα. Απλά μένει Σικάγο.
1: Βάλε και ηλιακό
3: λεφτά. Και εσύ από την Αθήνα είσαι.
1: Βάλε Ηλινόης
3: λεφτά. Σταυρό από την Αθήνα είσαι.
1: Όχι, ρε φίλε.
3: Τι καμπάρα δεν είσαι.
1: Άλλο λέω.
3: Και ο φίλος μας είναι από την Πάτρα και μένει στο Σικάγο.
1: Γνωστό ως Ταμπούλς.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, καλή αρχή, σιδεροκέφαλη. Με τις αλλαξοκολλιές που κάνατε μου χαλάσατε το πρόγραμμα.
3: Βγήκε το πατρινό τώρα, ηρέμησε.
1: Ηρέμησε την Πάτρα.
4: Λοιπόν, σας είχα φέρει δύο δωράκια και μου αλλάξατε το πρόγραμμα και δεν ήξερα πώς να έρθω πάνω.
3: Τι?
4: Θα φέρω του χρόνου μάλλον.
3: Να είμαστε καλά. Σε ευχαριστούμε όπως και να έχεις.
1: Λοιπόν,
4: θα σας τα φέρω. Λοιπόν, για το θέμα του Ρονάλντο. Καταρχήν, Ηρακλή, μην ψαρώνεις με τα follow. Η μισή ακόλουθη είναι bots. Οπότε πάνε κατά το δοκούν. Και τα bots... Δεν έχει συνήθως να το λογαριασμό.
1: Τα μποτάκια, τα ξέρω τα μποτάκια. Α,
3: απλά το είπε και αυτό πάντα, είναι μποτς.
1: Μποτς. Είναι αδερφό.
4: Λοιπόν, μην ψαρώνετε με τα follow. Εντάξει. Το άθλημα είναι ομαδικό. Το εγώ πρέπει να είναι κάτω από το εμείς. Και όλα αυτά είναι να χαμηλά λέγαμε. Δεν είναι καταστάσεις σοβαρές αυτές. Χάνει και την...

0: πώς να το πω, την ισορροφημία του. Χαλάει αρκετά από αυτά που έχει ψάξει σαν αθλητής. Για μένα ναι, είναι υπερβολικά πράγματα, είναι ανώριμα. Δηλαδή ποιος είσαι
1: και να σου πω κάτι, εσύ, να σου πω και κάτι. Δεν είναι ότι, παράδειγμα, ο Ζιντάν τελείωσε την καριέρα του με την κουτουλιά στο Ματεράτσι. Αυτό όμως λες όταν πάνω στη στιγμή, πάνω στην ένταση.
2: Στην τρέλα του.
1: Μπορεί να συμβεί. Εδώ δεν είναι κάτι πάνω σε μια ένταση. Έχει χρόνο να το σκεφτεί, πα στα αποδυτήρια.
2: Την άλλη μέρα.
1: Έχει ρεμίσει η φάση την άλλη μέρα. Άρα.
2: Εγώ λέω το εξή. Σε ενοχλεί τόσο που κακό σε ενοχλεί, όπως λέμε, γιατί είναι ομαδικό, που δεν τα δέχεται, παιδί μου, γιατί είσαι πιο εγωιστής από τους άλλους. Καλά κάνεις. Λε, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Καλή συνέχεια, γεια σας. Όχι να κάνω τώρα θεατρισμούς δύο μέρες, πηγαίνω στην προπόνηση με καφεδάκι, δεν προπονούμε, περπατάω γύρω-γύρω. Okay.
1: Ναι.
0: Αυτά τα κάναμε στο τοπικό που δεν... τι να πούμε τώρα, εντάξει, είναι μικρότητες.
1: Μωρέ, εγώ πιστεύω δεν έχει...
0: απέδευτος.
1: Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι τα χρόνια πέρασαν, δεν θέλει να το συνειδητοποιήσει, να το δεχθεί. Όχι, τεράστιο παίκτη, δεν το συζητάμε. Αλλά... εντάξει.
0: Όχι, όχι, πράγμα... είναι σημεία των καιρών.
1: Πρέπει να ξέρει πότε είσαι για να τελειώνει. Πρέπει να. Εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι σημεία των καιρών. Σημεία των καιρών είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ότι εγώ είμαι και κανένα άλλο και σε όλα τι ώρε εκφάσει τη κοινωνική μα ζωή. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Είμαστε απέδευτοι. Άμα ήταν. Ελάχιστα μορφωμένος, δεν θα αντιδρούσε
2: λοιπόν,
0: έτσι.
2: Και θα κλείσουμε έτσι την κουβέντα με τον μάγκα που τολμάει και παίρνει το νούμερο 7 στην Εθνική Πορτογαλίας.
1: Ποιος είναι αυτός ο κύριος?
2: Ο Λεάο. Ποιος? Αμέσως τώρα βγήκε. Λεάο θα αγωνιστεί με το 7 σήμερα.
1: Όντως.
2: Ναι, έτσι τώρα το βλέπω.
1: Γίγαντας.
2: Σε εμάς. Λοιπόν, έτσι μάγκας. Να είσαι καλά.
1: Όχι μαλλιά.
2: Τι να σου πω τώρα.
3: Γεια σου αδερφέ μου.
2: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι μάχες του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ναι.
4: Καλημέρα, Διονύση.
3: Καλημέρα.
4: Το Βαγγέλη σε μένα.
3: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
4: Ναι, σε ακούω καλά.
3: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
4: Ναι, ναι, σε ακούω.
3: Και εγώ σε ακούω.
4: Ναι, εδώ είμαι.
3: Και
4: με
3: εγώ
4: ακούς?
3: Εδώ είμαι. Ναι, σε ακούω.
4: Με ακούς?
3: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς.
4: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
3: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βαγγέλη.
5: Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη, ακούς?
5: Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη.
5: Βαγγέλη.
3: Δεν θέλει.
5: Άρε, Βαγγέλη.
6: Χθες έκανε ιδανική αργή, γιατί που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές, τους τηλεθεατές, λέω ρε. Τι λέω, ρε, τι μεθυσμένος είναι πρωί-πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρξει φορά η πράσινα και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ, στο σπορ. Στο σκορ, αυτό του άρεσε, του άρεσε.
7: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
6: Του άρεσε αυτό.
8: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
9: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
8: Κομπλάρο!
10: Εμένα ναι.
8: Ο άλλος παίρνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
11: Υγιένατε.
8: Αυτός είναι.
11: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
8: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
9: Πω, πως σου λέω.
8: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Πω. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
11: Δύο, τρία.
8: Λέει Δαπρόντεστορφ Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λέιδαπρόντεστορμ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
9: Ναι, ναι, ναι.
2: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος του Ντόγλου.
12: Έχει πάει ο Γιαννιώνας τώρα. Να κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε μέσα, θα κάνει το σουτ, η μπάλα out! Αρκετοί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη, με τον Δίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ, out η μπάλα!
13: Άστι, στα αλήθεια πάει, το παιδί βάζει γκόλ από τα αποδυτήρια.
14: Έκανες τρύπες για σκόρδο.
15: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
14: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολιμάνι.
15: Δεδρολίμανο.
14: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
16: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζει με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
17: Κάτι έχει χαλάσει, δεν θα το ξαναπάρει από την αρχή.
16: Αυτό πρέπει να κάνω.
17: Μάσε στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπες από την αρχή.
16: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
17: Ναι, ναι.
18: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά!
19: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
20: Εδώ θα σταθούμε.
19: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
21: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wins Sport FM.
22: Τσιμέντο.
23: Ναι.
22: Πλακάκι.
23: Ναι.
22: Παλιό τεχνολογικό. Ακόμα και σε αυτό. Ναι. Το Elastoflex ST από την Elastotet. Το στεγανοτικό ταλάτσας νέας γενιάς δεν κάνει διακρίσεις, εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα, σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.
14: Μάλιστα, λοιπόν.
24: Από το φίλο ότι δεν θυμάμαι ότι είχε ξαναπαίξει το...
22: Είχε ξαναπαίξει και είχαμε πει και ο Χακ Κρίστεμπερ.
24: Ναι, ναι, αλλά δεν το θυμάμαι.
22: Ουγάρα έρχεται μόνο.
24: Ο φίλος εδώ, έξυπνος, θα τον ακολουθήσω.
22: Ναι.
24: Γιατί θα παίξω σκόρερ, λέω, σήμερα είναι 20. Άμα παίξει.
22: Ναι, και να σηκώσει φανέλα.
24: Όχι, να δείξει το 7, να
22: όχι,
24: κάνει πλάτη.
22: Να σηκώσει φανέλα και να γίνει ένα Χριστιανό με χ.
24: Εντάξει, εσύ το έχει κάνει λύσα.
21: Λοιπόν.
24: Τι άλλα. Αμέσω αποκαθήλωση να δώσουμε τη φανέλα.
22: Εντάξει, αυτό γιατί πρέπει να την κρεμάσουμε στο.
24: Τα ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
22: Και άμα την κρεμάσουμε, δεν την αποσύρουμε. Τέλο πάντων, γιατί στην ποδόσφαιρα δεν την κρεμά. Ναι. Πρέπει να γίνει αμέσω.
21: Να πω ότι.
24: Επειδή, τελείωσε,
21: επειδή έχουμε και νεότερα από την προπόνηση που τελείωσε του Παναθηναϊκού. Οκ, okay, για τον. Λίγο να πούμε για του παίκτε που είναι τραυματίε. Πρώτον, τα μπόρδα. Δευτέρα θα αρχίσει να μπαίνει με την ομάδα. Να έχει μια συμμετοχή δηλαδή σε μέρος του προγράμματος.
22: Mm-hmm.
21: Και ο στόχος είναι να μπει σταδιακά προκειμένου την Πέμπτη να βγάλει όλο το πρόγραμμα. Άρα από Δευτέρα να βγάλει μέρος του προγράμματος και την Πέμπτη να βγάλει όλο το πρόγραμμα. Πάει καλά του Κοντούρη. Το πρόγραμμα που κατάσταση μετά το αιμάτωμα το οποίο έχει. Και Πέμπτη ή Παρασκευή μπαίνει και αυτός με την ομάδα. Έτσι, αυτά τα δύο. Τώρα ο Κρίσης είναι κανονικά προπονητή. Άρα ξαναλέω, τα μπόρδα Δευτέρα μέρος προπόνησης. Το στόχος είναι την Πέμπτη να μπει με την ομάδα. Και ο Κοντούρης ο στόχος είναι Πέμπτη Παρασκευή να μπει με την ομάδα. Λοιπόν, αυτά.
22: Να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο φίλος μας ο Λεάο 3.50.
21: Ωραία, θα ήταν ένα σκοράρι για να βγάλει. Why always me, σαν τον.
24: Τον παλαιότερο.
21: Όχθε μου.
22: Όχι, αλλά αυτό που είπε ο Ηρακλής τώρα να δείξει τη φανέλα με το 7.
24: Ναι, δίνει, είναι ωραίο.
22: Και μετά την πάρτι του. Με διπλώνω το 7. Το έχω εγώ, είναι. Φαντάζει τώρα τι υλικό θα δώσει παγκοσμίω.
24: Ο Λεό παιχτάρα.
22: Ελαφρύς όμως.
24: Θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα
22: πράγματα. Ενώ ρε παιδί μου δεν ήταν συγκεντρωμένος.
21: Τι εννοείς, τι σημαίνει ελαφρύς, δεν το έχω καταλάβει εγώ για
22: εξήγηση. Ρε παιδί μου λίγο, ξέρεις δεν είχε το μυαλό, δεν ήταν προσιλωμένος, δεν ήταν δουλευταράς. Ήταν λίγο πώς να σου πω τώρα. Όχι ακριβώς τεμπέλης, πολύ φανφάρα ρε παιδί μου, πολύ κορδελάκια.
21: Μάλιστα.
24: Κορδελάκια.
22: Όχι, εσύ τι, όχι.
21: Δηλαδή πώς θα τον έλεγες.
22: Ωραία, να σου το πω διαφορετικά. Ο Κουαρέσμα θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα από ό,τι έκανε.
21: Πολλοί παίκτες.
22: Γιατί? Γιατί ήθελε, έκανε το κάτι παραπάνω, ήταν. Έπεσε για την εξέδρα, για την πάρτι του.
24: Τώρα που θυμάστε τον γκολ που είχε βάλει με το φάνατο, ανάποδο το φάνατο.
22: Το εξωτερικό. Νομίζω ότι παίχτη να χρησιμοποιεί τόσο το εξωτερικό όσο το Κουαρέσμα δεν θυμάμαι άλλον.
21: Αυτά που λέγαμε τη Σαμαρτέαν χθες. Χθες μαζί δεν τα λέγαμε. Το πρωί τα λέγαμε, συγγνώμη. Λέγαμε για τον Σαμαρτέα, επειδή θα μπορούσε με βάση το ταλέντο του και την ποιότητά του να.
22: Και εγώ τι είπαμε για τον Σαμαρτέα.
24: Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνω το Διονύση.
21: Είναι τόσες εκπομπές.
24: Όχι, δεν είναι τόσες, είναι και κοντά πλέον.
21: Είναι κοντά, είναι κοντά.
24: Δεν ήταν δηλαδή. Τα λέγαμε το άλλο να πει, τα λέγαμε το πρωί.
21: Ναι. Σαμαρτέα λέγαμε ότι τρομερή ποιότητα, αλλά. Το είπε και ο ίδιος στην συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ότι εγώ φταίω.
22: Έκανα πολύ το έχουν κάνει. Έχω λευκή στον εαυτό του.
24: Εδώ γράφει ένα φίλο ότι ο Μόντρης παίζει ακόμα λε στην Εθνική και προσφέρει.
22: Φυσικά προσφέρει.
24: Προσφέρει ο Μόντρης. Καλά, ο Μόντρης δεν θα φεύγει ποτέ.
22: Εγώ λέω το εξή όμω. Ο Μόντρης, ακόμα και αν τον βγάλει ο προπονητή του στο 60 στο 70.
24: Και να μην το βάλει.
22: Δεν κάνει μούτρα.
21: Γεια σου Μιτσάρα, ο Μίτσο το καματερό λέει Ανδρούτσου γκολ σήμερα.
24: Γκολ Ανδρούτσου.
22: Μακάρι, αλλά.
24: Θα το τρομερή μορφή.
22: Αλήθεια, πώ το βλέπετε το σημερινό.
21: Εγώ βλέπω νίκη εθνική. Το ξανά από το παλιό πριν. Νίκη εθνική.
24: Χ 1-1 το βλέπω.
21: Νίκη εθνικής. Και κάπως μου έχει κάτσει. Σκόρερ τετέι.
22: Να σας πω κάτι ωραίο. Ποιος
21: έχει. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει βέβαια.
22: Στη διπλή ευκαιρία το άσοχη.
21: Πόσο δίνει.
22: Δίνει 1.70, είναι αξιοπρεπέστατο.
21: Πολύ καλό.
22: Και ειδικά άμα το βάζουμε και με γκολ, ξέρω εγώ.
24: Καλά δηλαδή, το έκανε εσύ, τι να βάλει
22: ένα. Με ένα γκολ, παιδί μου. Δηλαδή να σου πω για κερδίσει 1-0 ή ένα μην είναι απλά 0-0.
21: Ναι.
24: Κάτω το over μισό δεν θα σου δίνει. Το 1,70 θα σου πάει 1,75.
22: Κάτσε να δω, περίμενε. Ναι, να δω. Με over 1,5 πάει στο 2.
21: Ναι.
24: Και με over 2,5 θα πάει στο 2,80.
22: Όχι, 1,70. 1,70 το κρατάμε.
21: Μου έχει κάτι τέτοιο αν ξεκινήσει ότι επειδή θα είναι και ψηλά η Ολλανδία, θα βγει στον ανοιχτό χώρο κτλ.
22: Και εκεί που θα βγει τεταρτέστο, θα βγει ένα μπογκά να κάνει τάκι να δει. Θα του χαλάσει το στοίχημα.
21: Τι πάσαμε χθες.
24: Συνηθισμένα τα βουνά σε ναι, αυτά τώρα. Τώρα αυτό σε έχουμε, δεν έχουν γίνει άλλα κι άλλα.
21: Έλατε. Λοιπόν. Πάμε στο φιλό.
22: Και όχι αμάλ χρησιμοποιεί πολύ εξωτερικό, είναι αλήθεια. Χαίρετε.
0: Τι κάνουμε?
21: Καλά είμαστε.
19: Καλά λέμε.
0: Χαιρετώ τον τουρίστα. Γεια σου Ηρακλή. Γεια σου και σε έναν του Παναθηναϊκού. Δεν θυμάμαι, ξέχασα το όνομά σου.
21: Γεια σου Ηρακλή. Γεια σου έναν του Παναθηναϊκού. Γεια σου τουρίστα.
19: Νόμιζα ότι θέλει και τουρίστα του Δεσίλα.
22: Εάν βάλουμε τις μέρες που λείπω εγώ για ταξίδια.
0: Δεν είναι ο Δεσίλα, το έχουμε πει.
22: Και όλοι εσείς. Δεν σας πιάνω, δηλαδή τα 10 χρόνια τα δικά μου δεν πιάνω μια χρονιά δικιά σας.
21: Επαγγελματικά ταξίδια εμείς. Επαγγελματικά είναι επαγγελματικά.
0: Ο τουρίστας ένας είναι και μοναδικός. Όπου εκεί βόλεϊ γυναικεία.
21: Αυτά είναι τα επαγγελματικά ταξίδια του Σταυρού.
19: Βόλεϊ γυναικών.
21: Να στα πω εγώ. Να στα πω εγώ γιατί τα έχω ζήσει. Γιατί έχω πάει εγώ σε ένα τέτοιο. Το 8, το 7. Βόλεϊ γυναικών. Beach volley μάλλον. Περίμενε, βόλεϊ γυναικών που πάνε στα Σαντορίνες και όλα αυτά.
19: Okay.
21: Beach handball.
19: Περίμενε.
21: Beach handball. Δηλαδή η οργάνωση όλα την έχει. Πρέπει να την έχει ανακαλύψει ο Χατζη Δημητρίου.
22: Δεν έχω πάει. Έχουμε πάρει και χρυσό μετάλλιο η Ελληνική.
21: Έχω πάει σε beach handball.
19: Μισό λεπτό. Δεν σκάει μπάλα κάτω.
21: Όχι. Έχω πάει σε beach handball. Πρέπει να είναι η οργάνωση που έχει ανακαλύψει ο Χατζη Δημητρίου. Δεν ξέρω πώ το κάνει.
19: Γιατί δεν το λένε. Γιατί δεν το λέτε πόλο στην άμμο.
22: Σε beach handball πρώτα απ' όλα δεν έχω πάει ποτέ.
19: Δεν μπορεί. Πώ
21: έχει πάει beach ποδοβόλε και τέτοια ιστορία.
22: Σε βόλε έχω πάει.
19: Βόλε του αρέσει.
22: Για δουλειά έχω πάει όμω. Έκανα μεταδόση, συνεντεύξει και τέτοια. Δεν πήγαινα.
0: Ναι, δουλειά το λέμε τώρα.
22: Δουλειά είναι.
21: Ρεφιλέ, συγγνώμη τώρα. Είναι ίδιο πράγμα να πα μια
19: Μασσαλία.
21: Στη Μασσαλία που θα είναι η Μάο Μάο που λέει ο Μελισσανίδη.
22: Τι να κάνουμε,
21: με την καλή να το λέω έτσι. Η Μασσαλή. Ή να πα στο Ελσίνκι με μείον 15. Το να πα στο ρεσταραλία σου.
19: Κάτσε
21: τα ποτάκια σου.
19: Μείον 32.
22: Περίμενε, παιδιά.
21: Ναι.
22: Δουλειά είναι όπου γίνεται η οργάνωση. Εσύ μπορεί να πας όπως λες τώρα στο Καζακστάν, μπορεί να πας όμως και στο Λονδίνο και στη Βαρκελόνη και τα λοιπά, που είναι μια χαρά ταξίδι. Εγώ λοιπόν έχω πάει στη Σαντορίνη, αλλά έχω πάει και στην Κοζάνη, έχω πάει και στην Άρθα. Έχω πάει.
19: Τι έχει η Κοζάνη?
22: Στο Αγρίνιο.
21: Στο Αγρίνιο, δεν κατάλαβα.
22: Δεν είναι Σαντορίνη.
21: Τι έχει? Καλά, προφανώς.
19: Δεν είναι αγόρι μου.
0: Η Ηρακλή.
22: Επίσης, πέρυσι παράδειγμα δεν πήγα σε κανένα. Ούτε στου άνδρε ούτε στι γυναίκε.
0: Οπότε, ω δουλειά το λέω. Λέμε τώρα ότι μας συμφέρει, δεν είναι?
21: Όχι, εντάξει.
19: Λοιπόν, και να στο πω και διαφορετικά.
22: Και για να κλείσω.
19: Τι να δει στη Βαρκελόνη σε μια μισή μέρα.
22: Και για να κλείσω.
21: Έλατε.
22: Πέρυσι δεν πήγα και πρόπερσι παράμα που πήγα. Έτσι, είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ουσιαστικά μόνο την Παρασκευή έλειψα από τη δουλειά.
21: Γιατί
0: λοιπόν,
21: τσαρδιά,
0: για να μην
21: χάσω
0: το χρόνο.
21: Άρα έχει δίκιο φίλο.
22: Άρα και εγώ ήμουν φίλο και δούλευα.
0: Ο Λάμπρος οδηγός. Εγώ έτσι τον λέω.
21: Ο Λάμπρος.
0: Ο οδηγός. Και την άλλη φορά πήρα και ζήτησα συγγνώμη που μου κλείσε γραμμή. Γιατί είχα μπει σε ένα τούνελ. Δεν μας έπαιρνα, αλλά
22: να σας
0: πω τα στοιχήματα.
22: Ναι.
0: Σήμερα δεν ξέρω αν θα στεναχωρήσω, αλλά σας μιλάω ειλικρινά, το βλέπω το παιχνίδι 0-2.
21: Okay.
0: Σας μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή δεν ξέρω, έχω ένα προαίσθημα.
21: Ναι.
0: Όπως προχθές είχα προαίσθημα που έπιασα την Ολλανδία 1-2 και την Ελλάδα 1-2, βέβαια στο 94, δεν έχει σημασία.
21: Ναι.
0: Σήμερα έχω το προαίσθημα ότι θα βγει 0-2 το παιχνίδι.
21: Okay.
0: Το έχω, δεν ξέρω.
21: Ναι, εντάξει, είναι εδώ, αυτό βλέπεις.
19: Η προσγείωση.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Ηρακλή, και κάτι άλλο όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός είμαι εγώ και το ξέρει και ο τουρίστας εκεί πέρα, ο Καλοφαγάς.
22: Αυτό το δέχομαι. Το δεύτερο χαρακτηρισμό το δέχομαι.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, το φίλι το παίρνει κανονικά, θα το πάρει ο Μανόλο.
21: Ποιος?
19: Ο Μανόλο.
0: Το φίλι.
19: Ο Φίλης τώρα κλείθηκε στις ελπίδες λόγω των προβλημάτων που πιάστηκαν, δεν ήταν αρχικά. Δηλαδή ήταν και στις προπονήσεις τις πρώτες που έκανε ο Ολυμπιακός στη διακοπή. Αλλά είναι παίκτης ο οποίος θα παίζει σίγουρα στο κύπελο και για μένα η άποψή μου είναι ότι αν και συνεχίζει να δουλεύει, ότι θα πρέπει να πάρει και σε κάποια παιχνίδια ή να μπαίνει αλλαγή ή να μπαίνει και στην πρώτη ομάδα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Γιατί έτσι και εγώ τον έχω δει, δηλαδή το παιδί έχει σούτ, έχει τσαμπουκά. Είναι, δηλαδή το έχει το παιδί, δεν ξέρω τώρα, αλλά μπορεί να κάνουμε και λάθος. Εμείς οι προπονητές της εξέδρας, κατάλαβες, εμείς που τα ξέρουμε όλα, που λέμε δίνω στο τάδε τόσα, δίνω στο τάδε τόσα, εμείς οι κοκορδόπεδα.
21: Ναι.
0: Αυτό, σας ευχαριστώ πολύ, καλή
21: να
0: σε
21: καλά.
0: Συνέχεια.
21: Να σε καλά.
0: Γεια σας, να είστε καλά.
21: Να σε καλά, καλή συνέχεια για εσένα.
19: Να σε καλά, φίλε μου.
21: Λοιπόν, όχι, ήθελα να πω και το
19: ξέρω. Ενώ στην Κοζάνη, αδερφέ, σε μια μισή μέρα μπορεί να κάνει και σχόλια.
22: Μια χαρά πέρασα. Δεν πω δεν διαλέγουμε πρόσημους.
19: Ω, προκύπτουν.
22: Φυσικά.
21: Ναι. Λοιπόν, πάμε.
19: Έχει και τσέλιε το μενού.
21: Για τον Καλοφαγάς που λέει, αυτό ήθελα να πω ο Σταύρος. Έχω τίσει τραπέζι με Σταύρο.
22: Μου έγραφε φωτογραφία προχθές από εκείνο το τραπέζι.
21: Ναι. Και. Πώς το λένε? Χατζηδημητρίου.
1: Και άλλους. Ήμασταν ένα τραπέζι, ήταν καταγωγή μας. Ο Χατζηδημητρίου με τον Σταύρο στην πρώτη.
3: Όχι, εγώ στο κέντρο, μοίραζα.
1: Στο κέντρο που εκεί έρχονταν οι παραλληλίες. Και εγώ στη μία γωνία. Και έλεγε ο Χατζηδημητρίου.
3: Όχι, δεν έλεγε, δεν μιλούσε ο Χατζηδημητρίου. Μόνο.
1: Ναι, ή ο Σταύρο. Θυμάμαι να υπάρχει ροή.
3: Ο, αυτό δεν υπάρχει.
1: Να υπάρχει ροή. Ερχόντουσαν. Περίμενα να το πω και να το πει. Ερχόντουσαν τα φαγητά λοιπόν και μέχρι να φτάσουν σε μένα.
3: Ήταν άδεια.
1: Σχεδόν. Ναι. Με αυτό πήγα και παρήγγειλα μετά. Δηλαδή έφυγα από το τραπέζι και παρήγγειλα να φάω.
3: Άκου.
1: Πήρα σουλάκια.
3: Ναι, ισχύει εν μέρη.
1: Μιλάμε τώρα για την ατάπη.
3: Ναι, ερχόντουσαν στο κέντρο, ναι. Εγώ έκοβα και μοίραζα. Ο Διονύσης επειδή συνοδευόταν και ήθελε να το παίξει.
1: Όχι, καθώς, όχι.
3: Ναι, καλά,
1: απλά ήθελα να φάμε την ισχύα μου. Ναι. Τρώγανε τώρα.
3: Εγώ λοιπόν λέω μπράβο.
1: Χωρίς αύριο, σαν να είχαμε αύριο πυρηνική καταστροφή. Εγώ σιγά σιγά.
3: Επειδή ξέρω πώς τρώει ο Χάτζη.
1: Αυτό ήταν. Πώς τρώει ο Χάτζη.
3: Και λέω πάρε στο πιάτο σου παράδειγμα τι έρχεται. Ναι. Έκοβα, έδινα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μοίρα τα μπάλα για να φάμε.
1: Ναι.
3: Αυτό σου λέει χαλάρα. Αυτό είναι όλο χαλάρα. Αλλά
1: δεν ξέρω τι να τσιμπάμε τώρα.
3: Ναι, αν μείνει χαλάρα.
1: Κατάλαβε τώρα.
3: Ναι, αν μείνει χαλάρα.
1: Το περνάνε.
3: Δεν θα βρει ψίχουλο.
1: Θα το φάσου λέει γι' αυτό. Τρεπόσου να δω.
3: Όχι, όχι, λέγα. Πάρε τίποτα. Ο Χάτζη τον αξίζει είναι πρώτο. Ο Χάτζη, εάν είχε πάρει φωτιά μπροστά του, του βάζα να τρώει. Και επειδή έκοβα ξύλο μου στη μέση, τι ερχόταν, πίτα, τι ερχόταν να το κάνει. Λοιπόν.
24: Απαραίτητη διευκρίνηση.
3: Ναι.
24: Ο Χάτζη παλαιά εποχή.
1: Να πούμε ο δημοσιογράφος ήταν εδώ στο Σπόρεθμο πολλά χρόνια. Λοιπόν, και τα
3: και ήταν στην άκρη και έλεγε: έρχονταν ο ενωσίλη μαγαζί τώρα σερβιτός με πετσέτα στο χέρι και τέτοια. Έτσι, κυρίλε. Και έρχονταν ο άνθρωπος ευγενής. Και έλεγε: είναι όλα εντάξει, όπως πρέπει, έχετε κάποια
1: πράγματα. Υπάρχει ροή.
3: Και λέει ο Χάτζη: μια χαρά, αδελφέ, ροή να υπάρχει, ροή. Μόνο αυτό έλεγε. Και, εάν, περίμενε, εάν. Έπιανε φωτιά μπροστά του, δεν θα το είχε πάρει χαμπάρι. Ήταν σκυμμένο και μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
3: εγώ μοίραζα μπάλα. Φυσικά ναι, ναι. Κι εγώ, αλλά μοίραζα.
1: Ναι. Πάμε να προχωρήσουμε στο φίλο που πήρε. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Θα ήθελα να μιλήσω. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια και για την εκπομπή σας και καλά. Την επιλογή θεμάτων που συζητάτε, ειδικά αυτές τις μέρες. Και θα ήθελα να συνεχίσω. Κάτι το οποίο έγινε χθες, αν δεν κάνω λάθος, προχθές με το παιδί που...
3: Και τις δύο ημέρες. Ναι.
4: Ακριβώς. Και μπράβο σας. Εγώ θέλω να συλληπιθώ το νέο το παιδί, νέα ψυχή, αλλά και αυτό που μπράβο σε όλο τον κόσμο που έχει συγκινηθεί για αυτό το θέμα. Και θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία να πω και για μια άλλη ψυχή που έφυγε και δεν ξέρω αν το ξέρει πολλοί κόσμος. Είναι η διευθύντρια του δεύτερου γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία η καημένη έφυγε από Κεραυνό,
1: ναι,
4: το 2026 μέσα στην Ηλιούπολη.
24: Όχι, εγώ δεν το έχω.
1: Άσε το τώρα, τι τύχη μπορεί να έχεις, ρε φίλε.
4: Πραγματικά, επειδή... υπάρχει και σχέση αθλητική, γιατί εκεί μέσα κάνουν παιδιά μπάσκετ.
1: Δεν έχει να κάνει τώρα.
4: Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι όλη αυτή η ιστορία, το σχολείο έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει Αλέξη Κεραυνό. Παραδόθηκε έτσι το σχολείο, δυστυχώς. Και δεν ξέρω πόσα σχολεία, εγώ γι' αυτό το λέω, η γυναίκα θυσιάστηκε. Καλά, περιττώ να πω ότι αν γινόταν 5 λεπτά πριν, θα είχαμε εθνική τραγωδία εκείνη την ώρα, βγαίνανε 50 και 100 παιδάκια. Πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου, τρίτη γυμνασίου. Στο δεύτερο γυμνάσιο Λιούπολης. Το ξαναλέω. Είναι αμαρτία από το Θεό να φεύγουν έτσι άνθρωποι από αμέλεια και θεωρώ ότι έγινε στο έλα μωρέ τι μπορεί να γίνει. Και όμως έγινε. Όπως και το παιδάκι έφυγε από ένα ατύχημα το οποίο έπεσε σε ένα τοίχο ένα μέτρο δίπλα του, έτσι ακριβώς έγινε και για τη συγκεκριμένη κυρία. Δυστυχώς χθες μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή. Δεν έπαιρνα προσωπικά τηλέφωνο γιατί δεν ήθελα να πω κάτι αν δεν γινόταν κάτι, τουλάχιστον να μην ενδεχομένως να μην κολλήσουμε πάνω στην ανέμνηση της γυναίκας. Αλλά αυτό θέλω πλέον να ακουστεί για το σχολείο, για τα σχολεία μάλλον, που πολλά παιδιά, πάντως, τα παιδιά μας μάλλον...
3: Μέχρι να ανακοινωθεί και επίσημα το πώς έχει εξελιχθεί η ιστορία, ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, διότι πολλές φορές δημοσιεύονται πράγματα που δεν ισχύουν.
24: Έχει βγει, γιατί και εγώ Google, γιατί το ήξερα και βλέπω ότι οι σελίδες δεν βρέθηκαν.
3: Έχουν πάρει λίγο πίσω την είδηση.
24: Ναι.
22: Αλλά ούτως ή άλλως το γεγονός ότι.
5: Εδώ, παιδιά, περιμένετε, κάτσε, γιατί σε αυτό τώρα που λένε τα παιδιά, μήπως είναι παραπληροφόρηση.
22: Αυτό λέμε.
24: Δηλαδή, εγώ μπήκα και σε site που είχε την είδηση και καλό site, το οποίο όμως έβλεγε, μου έβγαλε 404 μετά.
5: Αλήθεια. Άρα, μήπως εδώ υπάρχει fake news.
24: Ναι, ναι, μήπως. Ναι.
6: Fake news για ποιο πράγμα.
24: Ότι
22: πώς εξελίχθηκε.
24: Μα στέλνουν κιόλας ότι η κυρία στην Ηλιούπολη ζει. Θα δω τώρα κάποιο φίλο.
5: Άμα ζει η γυναίκα.
24: Ναι, αυτό λέω.
6: Έφυγε από τη ζωή χθες.
24: Ναι, βγήκε το σαν είδηση, γιατί υπάρχει στο διαδίκτυο με το Google, αλλά όταν πατάς πάνω στην είδηση.
5: Ήταν λάθος. Μα στέλνουν πολύ ότι ήταν λάθος σε άρθρο. Και ότι έχουν πάρει όλοι πίσω την είδηση, δεν πέθανε η γυναίκα. Μα δεν πέθανε η γυναίκα, δηλαδή για να μα
6: πούνε.
5: Πώ βγαίνουν αυτά έτσι τώρα.
22: Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι.
24: Τι να σκορδιούν, ξέρω κι εγώ.
22: Το θέμα είναι. Μακάρι να είναι.
5: Να είναι καλά η γυναίκα.
22: Αλλά και πάλι ότι υπήρξε χώρο χωρί αλεξικέραυνα και τα λοιπά. Αυτό είναι που
5: πρέπει να κάνουμε. Άλλο κομμάτι. Να το δούμε, ναι. Απλά τώρα το κυρίαρχο να είναι καλά η γυναίκα, έτσι, και να είναι fake news αυτό.
6: Προηγουμένω είπα αυτό το πράγμα ότι δεν το λέω για τη γυναίκα που. Δεν επικεντρώνομαι μόνο στη γυναίκα, για όνομα του Θεού, που ήταν μια πάρα πολύ καλή στα καθήκοντά της, γιατί
5: τη. Άρα κάτσε, περίμενε. Είναι η γυναίκα από τη στιγμή που φαίνεται ότι είναι fake news.
6: Έτσι.
5: Να είναι καλά η γυναίκα και από εκεί πέρα σίγουρα πρέπει λίγο όλα αυτά να τα δούμε στην Ελλάδα, φίλε. Δεν μπορείς να. Δηλαδή σχολεία δεν έχει, παιδάκια έτσι. Ναι.
24: Όχι, και μάλλον.
6: Δίπλα υπάρχει το κολυμβητήριο Ηλιούπολης που έχει αλεξικέραυνα. Γιατί υπάρχει η πισίνα που είναι δίπλα, ακριβώς μεσοτυχιά, χωρίζει ένα δρομάκι.
24: Παιδιά,
6: και δίπλα
24: ζει,
6: είναι
24: ζει
6: το γυμνάσιο Ηλιούπολης.
5: Ζει η γυναίκα.
24: Ναι, μην δώσετε λέτε τώρα από την Ηλιούπολη.
5: Να είναι καλά.
24: Να είναι καλά και να το ξεπεράσει.
5: Απλά σίγουρα αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Όπως επίσης πρέπει να μας προβληματίζει πώς γίνονται τα fake news τόσο εύκολα, έτσι.
24: Ξέρω, ρε φίλε. Μα πλέον στη δημοσιογραφία, για να μην τρελαθούμε τώρα, Διονύση, και το βλέπεις, ας πούμε, και καλά, εκπέσει αθλητικά, είναι και μικρό το κακό. Άρα, μα έγραψες εσύ πρώτος ότι πήρες τον αντίπα ή ο αντίπας πήρε του Δασίλα. Ωραία. Το γράφει ένας και το παίρνουν 40. Και δεν αλλάζουν και κόμμα. Και κόμμα δεν αλλάζουν.
5: Έγινε.
24: Που άμα πήγαινε ίδιο κείμενο στον Νικολέδα, δεν με σκότωνε. Άσε με τώρα.
22: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
7: Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα.
24: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Ναι. Καλησπέρα.
7: Μιχάλης, τι κάνετε?
24: Γεια σου, Μιχάλη.
7: Καλά. Να ακούσω, έχουμε ξαναμιλήσει και με τον Διονύση και με τον Μηρακλή και με τον Σταύρο. Ναι. Καμιά φορά τώρα και πανέχουμε λίγο σε αυτό και να το αφήσω. Είναι από ζούμε αποτύχει. Λοιπόν, εμείς ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια στο Ατρομητάκι, ας πούμε, που σου έλεγα Ηρακλή που έχω παίξει τον πηγό και αυτά.
24: Ναι, ναι, ναι.
7: Είχαμε ένα προπονητή και μας άναβε τα φώτα του αμαξιού. Φτιάχναμε ένα γήπεδο και στα γαμία του Μελισσορμού. Και ήταν χώμα τότε, ήταν στη φάση που πηγαίναν να το κάνουν, ας πούμε, πλαστικό χορτάρι. Αλλά πιο πριν ήταν χώμα όλα, έτσι. Και βάζει το αμάξι στη μέση και δεν πάνε αέβρεθη, δεν πάνε βρόνταγε, δεν πάνε άστραφτε. Ρε πέσαμε και δεν πάνε, δεν μαθάμε τίποτα. Αποτύχει βέβαια, έτσι. Το λέω, γι' αυτό είναι γενικό.
24: Πολλά πράγματα.

0: Έτσι.
1: Λογικό. Σε τέτοιο okay. μάθημα, δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να το...
2: Αλλά προφανώς,
1: να το
0: νομίζω ότι άμα πάμε λίγο σφιχτά και στην αντεπιθεσούλα, γιατί εντάξει είναι πιο ποιοτική, εμείς έχουμε ποιότητα στην αντεπίθεση, να το πούμε λίγο πιο έξυπνα, νομίζω έχουμε πολύ σοβαρή τύχη. Να μην πάμε πολύ χαλάρα και μπάτε στα ίσα.
1: Όχι, και εγώ αυτό που έχω πει, φίλε, είναι λέω ότι και η ισοπαλία είναι μια χαρά αποτέλεσμα, αλλά δεν σημαίνει ότι να παίξεις για την ισοπαλία, αλλά αν το μάτς 80 είναι χ, να σου πάρει το χ.
0: Ας πάει. Α, μπράβο. Γιατί κουτάς και ψυχολογία.
1: Όταν έχεις κάνει δύο διπλά, σε παίρνει. Δηλαδή δεν είναι, παίζεις με Ολλανδούς και Γερμανούς μέσα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι... Λέω ότι θα σου έρθουν, ξέρεις, μικρές ομάδες.
0: Όντως. Και αυτοί οι Σέρβοι είναι, πιστεύω ότι έχουν χάσει την έγκλη που είχαν κάποτε οι Σέρβοι. Ενώ έχουν ταλέντο, δεν έχουν ομάδα ποτέ. Δεν είναι
2: και μεγάλα παιδιά.
0: Ναι, όντως. Και αυτό. Και αυτό. Λοιπόν. Παναθηναϊκός. Την μπάλα είμαι όχι υπερευχαριστημένος, υπέρ υπερευχαριστημένος. Και οι κινήσεις και σιγά να απαλληλθεί και ο Κρίστιας για αυτά και τα μπόρτα, πάμε έτσι όπως πρέπει να πηγαίνουμε. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει φόβος, όλα καλά για θεία. Πιστεύω ότι είμαστε πρωτοφαβοροί. Κάτι την ταπεινή μου γνώμη, και ας είναι νωρίς. Γιατί βλέπω κάτι που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αρχή και τέλος, και όταν κοιτάζει πίσω στον πάγκο, έχεις παίχτες. Κάτι που δεν είχαμε ποτέ.
2: Εγώ έχω πει την άποψή μου.
0: Πολύ βασικό, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, δεν έχει ποιότητα, δεν το συζητάμε και βάθος. Εγώ έχω πει την άποψή μου τον Παναθηναϊκό, θα τον δω εγώ ως οργανισμό πώς θα αντιδράσει μετά την πρώτη στραβή, ρε παιδί μου, μια γκέλα κτλ.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα αντιδράσουν, ας πούμε. Γιατί έχουν πάρει το μήνυμα και τα λάθη του παρελθόντος, λιγάκι ο Παλαφούς, δεν ξέρω, είχα τα λάθη ότι είχαν τρομερά λάθη. Τρομερά. Ειδικά τη χρονιά του Γιωβάνοβιτ, τρομερά. Και την επόμενη. Εκεί έκανε.
2: Ωραία.
0: Το ένα πίσω από το άλλο.
2: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα δελτίο. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν,

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πούμε ότι καλησπέρα μας στο κάνει δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλησπέρα μας στο φίλο από το Σάνον στην Ουαλία, που γράφει νομίζω Κώστας ο Γάλλος. Πάλι εδώ στο φίλο από την Ουαλία, τον Ανδρέα.
1: Να επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως στο δελτίο, όσοι δεν άκουσαν. Έχουμε προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος αναλαμβάνει ρόλο προσωπικού συμβούλου του ιδιοκτήτης Παναθηναϊκού Γιάννη Λαφούζου. Θα έχει καθήκοντα στα οποία θα υπάρχουν τα πάντα εκτός από τα καθαρά ποδοσφαιρικά θέματα, γιατί εκεί στα καθαρά ποδοσφαιρικά θέματα ο σύμβουλος είναι ο Φράνκο Μπαλντίνι. Εντάξει, Πυλάβιος, ο οποίος επιστρέφει, είχε μια σταδιοδρομία και στο ποδόσφαιρο και στον Παναθηναϊκό, που έχει συνδεθεί και άρρηκτα με τον Παναθηναϊκό, και θα αναλαμβάνει ο Σοφοκλής Πυλάβιος, σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου. Λοιπόν.
0: Καλησπέρα και στο ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη, στο Βύρον από τα Χανιά. Σε ρωτάει, εμένα να στο μεταφέρω. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Για το Αλμάτι, μάλλον Τρίτη με Παρασκευή θα πάει η ομάδα.
2: Ναι, λες και δεν τα βλέπει ο Διονύσης, πρέπει να
0: πάντα έχω και πει, σου λέει, ο άνθρωπος τα βλέπει.
2: Θεωρεί ότι τα αγνοεί ο
1: Διονύσης.
0: Το κάνουν και το πρωί, Ηρακλή, ρώτα τον.
1: Ναι, ανάλογα. Τρίτη με Παρασκευή, μάλλον. Πάμε στον Σωτήρη Ταμπακό. Πάμε, γιατί υπάρχει το μάτι της Εθνικής, να μας πει τι γίνεται εκεί, πώς θα παίξει η Εθνική και ό,τι ρεπορτάζει.
2: Από Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Έλα, δε Σωτήρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη.
2: Όλα καλά.
3: Πολύ καλός γύρος. Όλα μια χαρά όλα. Κάναμε μια προσπάθεια να προσγειωθούμε, δεν τα κατάφερε ο πιλότος λόγω του υψηλού ανέμων και
2: έχει χάσει το χρώμα του Διονύση.
1: Είχαμε τέτοια.
3: Ναι, κανονικά.
1: Για πες.
3: Ήταν έτοιμο να προσγειωθεί και το σηκώσει ξανά από το.
1: Αλήθεια.
3: Είμαστε στο
0: Χαλκιδόνα. Και στα Γιάννη μας σημαίνει αυτό.
3: Για προσγείωση. Όλα έτοιμα.
1: Και
3: μια κίνηση ανεδίκαμε ξανά για να προσγειωθούμε μετά από 15 λεπτά.
2: Μπορείς να μην το αναλέσεις όσο ακούει ο Διονύσης, γιατί έχει χλωμιάσει.
3: Όλα καλά όμως, όλα καλά.
2: Έτσι, τέλος καλό, όλα καλά. Έχει
3: αποθέσει ο πιλότος μετά το διπτήσιο.
1: Τι θα έκανε, θα την όρισε. Τι γίνεται πρωί. Τι ώρα τώρα έφτασες.
3: Ναι, πριν από λίγο.
1: Τι μας λες ο καιρός καλός τότε, αφού δεν μπορούσε να προσγειωθεί τα αεροπλάνα.
0: Είχε αέρα, ρε φίλε. Είχε χιλιακάδα, δεν μπορεί να έχει χιλιακάδα με αέρα.
3: Και μάλιστα άλλαξε και ο άδεμος, όπως μας ενημέρωσε το να της πείσεις ο πιλότος. Γι' αυτό και δεν θα το προσγειώσει.
2: Εδώ και εσύ ρωτάς παραπάνω, καλά να πάρεις, Διονύση.
1: Όλα καλά.
2: Έχει πει το ζήτημα, αλλά θέλω να έχει λεπτομέρειες.
1: Τι γίνεται.
2: Λοιπόν.
3: Προσγειωθήκαμε, φτάσαμε. Καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Μπορώ να πω ότι είναι καλύτερο από την Αθήνα, θα έλεγα. Όπως λέγαμε και τις προηγούμενες όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι στο Άουξ που είχε πάρα πολύ καλό καιρό, χιλιακάδα, και στην Αθήνα ήταν πολύ συνεφιασμένος βροχερός ο καιρός, κάτι τέτοιο είναι καιρό, δηλαδή χιλιακάδα, καλός ο καιρός. Καλός από την Αθήνα πάντως. Και βέβαια το μάτς σε λίγες ώρες, της έντρας 10 παρατέταρτο, το μάτς της τρίτης αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Η Ελλάδα που έχει πολύ καλή ψυχολογία, ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 2-2. Οι ποδοσφαιριστές δείχνουν συνειδητοποιημένοι ότι ακόμα δεν έχει κρυφθεί το παραμικρό και ότι υπάρχουν με το σημερινό ακόμα 3 παιχνίδια, στο σύνολο 4, για να ολοκληρωθεί η δικασία στο UEFA Nations League. Η εθνική μας θα διεκδικήσει το κάτι περισσότερο, δηλαδή την πρώτη τέταρτη θέση στον όμιλο. Αν κάνει αποτέλεσμα σήμερα κοντά στο Ράνι, είναι πολύ πιθανό η ομάδα να είναι σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Το γήπεδο κατάμεστο από το βράδυ της Δευτέρας. Το γνωρίζαμε αυτό. Περίπου 30.000 φίλοι ξέρετε στο γήπεδο. Μάλιστα να πω εδώ ότι υπάρχει σχετική ενημέρωση από την Ομοσπονδία. Θα ανοίξουν οι θύρες του γήπεδου στις 7 και 4. Συνεπώς ο κόσμος να μην πάει τελευταία στιγμή για να αποφευθεί και η κίνηση στις γύρω περιοχές της Τούμπας.
1: Ναι.
3: Στους γύρω δρόμους.
1: Ναι.
3: Κρατάμε και αυτό. Έλεγα ότι ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς σήμερα μίλησε αρκετά στους ποδοσφαιριστές το πρωί για την Ολλανδία. Είδαν σε highlight ότι πέτυχαν με την Σερβία το 2-1 στο Βελιγράδι και την ισοπαλία με τη Γερμανία της Ολλανδίας με τους Γερμανούς στην πρεμιέρα. Είδαν highlights οι διεθνείς. Είναι μια ομάδα η Ολλανδία διαφορετική σε σχέση με την Γερμανία. Δηλαδή θέλουν πάντα να έχουν την κυκλοφορία της μπάλας, να έχουν τον έλεγχο του ρυθμού. Καθορίζουν πολλές φορές τον ρυθμό, παίζουν γρήγορα, παίζουν με το πλάι. Είναι πολύ διάστατη ομάδα και με πολλές πάσες και από τον άξονα και από τις δύο πλευρές. Υπήρχε σχετική ανάλυση.
2: Λίγο σταθεροποιήσου κάπου, Σωτήρη, γιατί σε χάνουμε.
4: Τον χάσαμε.
0: Από τον αέρα είναι.
2: Σωτήρη, μας ακούς? Σε πολύ λίγο.
1: Τι για τον αέρα, τον πήρε ο αέρας. Τι για τον αέρα.
0: Ναι, τον πειράζω. Να πω εδώ μόνο σε ένα φίλο που ρωτάει, εσύ που πήγε στο Αλμάτι, πως είναι, εμείς ο Ολυμπιακός δεν πήγαμε στο Αλμάτι. Γιατί ήταν
1: Αστάνα.
0: Ακόμα, η Μεγάλη Αστάνα στην πρωτεύουσα, γιατί ήταν ακόμα χειρότερες οι συνθήκες.
1: Μεγάλη πόλη είναι από όσο έχω δει. Πολύ μεγάλη.
0: Και χώρα είναι μεγάλη.
1: Ναι, καλά, βέβαια. Ναι. Είναι.
0: Το...
2: Σε έκταση εννοείς.
0: Ναι. Ναι, σε έκταση. Εμείς πήγαμε στην Αστάνα γιατί στο Αλμάτι ήταν χειρότερες καιρικές συνθήκες από το μείον 32, αλλά εμείς πήγαμε χειμώνα.
1: Ναι, για πάμε, χειμώνα. Για πάμε.
3: Δεν ακουγόμουν.
1: Έλα, έλα, χάθηκες κάποια στιγμή.
2: Πάμε, πάμε και λίγο στα αγωνιστικά.
3: Α, άρα να πω την δεκάδα από την αρχή, γιατί άρχισε να μιλάει για τους παίκτες.
2: Ναι. Ναι, δεν σε ακούγαμε, είναι αλήθεια.
3: Ωραία, ωραία.
2: Ακούγαμε μόνο τις προτροπές σου για να πάει ο κόσμος νωρίς στο γήπεδο κτλ.
3: Ναι, α, ωραία, ωραία. Στα πρώτη δεκάδα με Τσουτάκη στην εστία, δεξιά ο Σάλιακας στην πρώτη συμμετοχή στην ενδεκάδα, επί Βαντιοβάνοβιτς λόγω του τραυματισμού. Την απουσία του Βαγιανίδη, αριστερά ο Τσιμίκας, δίκαιτε και αμυντική Μαροπάνος και Ρέτσος. Στα χαφ επανέρχεται όπως όλα δείχνουν ο Κουρμπέλης που μπήκε αλλαγή στο μάτς στο Augsburg. Παρτενέρ του θα είναι ο Ζαφίρης ή ο Ανδρούτσος, ίσως να έχει ένα προβάδισμα ο χαφ του ΠΑΟΚ. Μέσω επιθετικά τώρα, αριστερά ο Τζόλης. Στην κορυφή ο Παυλίδης, αυτοί οι δύο είναι σίγουροι. Και μετά, πίσω από τον, δηλαδή, στην παρτενέρ του Παυλίδη,
2: ναι,
3: μετανάζουν πολλές φορές.
2: Σε 9, τέλος πάντων, ναι.
3: Θα είναι είτε ο Κοστούλας είτε ο Ιωαννίδης. Και δεξιά, ο Καρέτσας, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει μια διαχείριση στον εξτρέμ της Dortmund. Πάντα υπάρχουν οι σχετικές αναφορές πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Υπήρχε σχετική λογογραφία και με την Borussia Dortmund. Και επειδή έχει παίξει 2-90 λεπτά ο Καρέτσας, ενδέχεται να μην είναι βασικός σήμερα το βράδυ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Μπορεί να επιλέξει ο Γιωβάνοβιτς να αγωνίσει το μάτς και να γίνει αλλαγή στο δεύτερο μήχρονο, στο ξεκίνημα για παράδειγμα.
1: Ναι.
3: Να μείνει στον πάγκο και να αγωνίσει στο δεύτερο μήχρονο ο Καρέτσας. Αν δεν αγωνίσει ο Καρέτσας, υπάρχει η λύση του Τετέι για αυτόν τον ρόλο. Να πάει δεξιά ο Τετέι.
1: Ναι.
3: Ο Τετέι παίζει περισσότερο στην εθνική από τα αριστερά. Έχει παίξει όμως και από τα δεξιά. Αυτές είναι επιλογές. Σε αυτό το 4-4-1-1, επειδή επιθετικούς δηλαδή, όταν η εθνική είναι σε φάση επίθεσης και όταν αμήνεται χαμηλώνει ο ένας από τους επιθετικούς για να γίνει 4-2-3-1 διάταξη. Αυτό είχαμε δει και στο μάτς με την Γερμανία. Πάνω κάτω σε γενικές γραμμές δηλαδή αυτή θα είναι και η προσέγγιση με την Ολλανδία. Είναι απαιτητικό το παιχνίδι, θα πρέπει να έχει ισορροπία η ομάδα στο παιχνίδι. Όσο μπορεί να μην δέχεται πίεση από την Ολλανδία. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι κοντά οι γραμμές, να δουλέψουν οι αλληλοκαλύψεις, οι καλές τοποθετήσεις, να περιοριστούν τα λάθη και να ψάξει να βρει στις ευκαιρίες της εθνική ομάδα το γκολ. Αυτά είναι οι γραμμές. Νομίζω ότι μετά από κάποια καλά αποτελέσματα, ένα καλό σερί, πολλές φορές η εθνική δεν παρουσιάζει ένα λόγη συνέχεια. Το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν. Ελπίζω να μην συμβεί σήμερα και για να μην γίνει αυτό, θα πρέπει η ομάδα, όπως σας είπα, να είναι συγκεντρωμένη, να είναι πειθαρχημένη στο πλάνο, να αποφύγει τα λάθη και σε αυτή την περίπτωση η εθνική θα μπορούσε να δει μας πράγματα με την Ολλανδία. Γι' αυτό και είμαι λίγο επιφυλακτικός, γιατί μετά από επιτυχίες πολλές φορές γίνεται κάτι και δεν τα καταφέρνει η ομάδα. Θεωρώ όμως ότι επειδή είναι μια καλή περίοδος συνολικά και σε θέμα ψυχολογίας και αγωνιστικά η φόρμα να καλεί, θεωρώ ότι μάλλον θα βγάλει και σήμερα καλό πρόσωπο. Υπάρχει αυτό το χρόνο με την κόπωση, είναι λογικό. Και ακολουθεί και ακόμα ένα μάτς την Κυριακή. Και ο προπονητής το καταλαβαίνει αυτό και θα κάνει μια σχετική διαχείριση, πάντως με λίγες αλλαγές.
1: Μάλιστα. Ωραία, φίλε. Είναι. Καλό μάτς. Να πάμε για καλά.
3: Θα τα πούμε βεβαίως.
2: Ακριβώς. 14 λοιπόν, Ελλάδα-Ολλανδία από την Τούμπα.
1: Γεια σου, να είσαι καλά.

Το Σαντορίνη Experience επιστρέφει στις 16 με 18 Οκτωβρίου, τρέξιμο στην Καλτέρα και στην Αρχαία Θήρα, κολύμβηση από το ηφαίστειο, μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Μπες στο santorini.pavlaexperience.com και δήλωσε συμμετοχή με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά και διαμονή.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια είδηση που έρχεται λίγο νωρίτερα για ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών αλλά και χρηματικό πρόστιμο που έχει επιβληθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας στον Βόλο. Είναι για την ιστορία με τις δηλώσεις που έκανε ο Σούντκρεν σε ένα Vidcast podcast, δεν θυμάμαι ακριβώς τι, για χειραγώγηση αγώνα.
1: Τα πάντως πιστεύω θα είναι θέσιμοι.
0: Λογικά ναι, περιμένουμε να δούμε, αλλά πάντως έχει επιβληθεί αυτή η στιγμή που μιλάμε από την Επιτροπή Δεοντολογίας, ξαναλέμε, στο Βόλο. Λοιπόν, αφαίρεση 3 βαθμών και χρηματικό πρόστιμο. Ο Σούργκρεν, ο οποίος είχε πει πάρα πολλά πράγματα σε εκείνη την συνέντευξη για πολλά και διάφορα, δηλαδή δεν μιλούσε μόνο για μια συγκεκριμένη περίπτωση.

0: Πάμε λοιπόν, Ιταλία, πάμε στον Νίκο Ζέρβα. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Τι κάνετε, τι
1: καλά
2: κάνετε.
1: Καλά, εσύ.
0: Είσαι, Νικόλα.
2: Εδώ.
0: Το εδώ, είναι λίγο...
2: στην Πολώνια.
1: Πού να είναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιάκος, ο οποίος ψάχνει το 3-3, ψάχνει ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Απέναντι σε μια ομάδα, όπως είπε ο Γιουράκης, που δεν έχει κάνει νίκη.
2: Ναι, αλλά έχει, Διονύση, δείξει πολύ στενάρια αντίσταση και απέναντι στη Φενέρμπαχ στην πρεμιέρα. Όπου εκεί είπαμε, βέβαια, ότι ίσως και η Φενέρ να το είχε υποτιμήσει λίγο το παιχνίδι, να μην ήταν στο 100% της, αλλά είδαμε ότι είχασε και πάρα πολύ δύσκολα απέναντι στην Ολύμπια την Τρίτη, στο τοπικό ντέρμπι με ένα καλάθι στο τέλος του Χολ. Και παρότι δεν έχει ταλέντο, δεν έχει ιδιαίτερες βλέψεις για να είναι ψηλά στη φετινή διοργάνωση, δείχνει μια μαχητικότητα και μια αθλητικότητα.
1: Δεν έχει να χάσει.
2: Μπράβο, ναι, που σε συνδυασμό με το ότι ο Ολυμπιακός είναι κουρασμένος, είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι. Στις τελευταίες προπονήσεις έχει γίνει τρομερή συντήρηση, κάποιοι παίκτες που παίζουν λίγο παραπάνω δεν προπονούνται καν. Συν του ότι παίζει για πρώτη φορά φέτος στην Ευρωλίγκα μπροστά στο κοινό της, και μάλιστα όχι στο γήπεδο που την έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, το Unipol Forum, αλλά στη φυσική της έδρα, την Παλαντόντζα, που είναι λίγο στρούγκα, να το πω έτσι.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, βάζουν δυσκολίες στο παιχνίδι, βάζουν δυσκολίες, αλλά το νούμερο ένα ζητούμενο νομίζω ότι είναι η κόπωση και το πώς θα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός ένα πέμπτο παιχνίδι σε 8 ημέρες που έχει απαιτήσεις. Γιατί θυμίζω την Πέμπτη την προηγούμενη παίζει στη Βιτόρια, ταξίδεψε, έπαιξε Super Cup δύο αγώνες σε 24 ώρες, ξαναταξίδεψε για το Κάουνας, ξαναέφυγε για το Κάουνας να πάει στην Πολώνια. Όλα αυτά δεν είναι και τόσο εύκολα να μπορείς να τα αποκριθείς, αλλά είναι όντως μια ευκαιρία να γίνει ένα 3-3 απόψε σε ένα θεωρητικά πολύ πιο εύκολο παιχνίδι από ό,τι της Τρίτης στο Κάουνας, για να βάλει βενζίνη αρκετή στο ρεζερουάρ με το καλησπέρα της διοργάνωσης στον Ολυμπιακό. Τρία διπλά είναι τρία διπλά, έτσι, όποια και αν είναι. Στο τέλος στην οικονομία της διοργάνωσης.
1: Στο Κάουνας δεν νομίζω θα περάσουν πολύ.
2: Ναι, αυτό λέει λογική. Αυτό λέει λογική. Έτσι όπως βλέπουμε τη φετινή Ζάλγκυρης, γενικότερα είναι μια δύσκολη έδρα. Πόσο μάλλον είναι όταν είναι τόσο ενισχυμένοι με παιδιά τα οποία και τη διοργάνωση ξέρουν και ταλέντο έχουν και φιλοδοξίες. Έτσι. Τώρα αγωνιστικά είναι νομίζω ευτυχές το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός σήμερα θα έχει τον Κόρι Τζόζεφ σε αντίθεση με την Τρίτη, ξεπέρασε αυτές τις μικροενοχλήσεις που είχε στη μέση. Το λέω αυτό γιατί έχει τραβήξει πάρα πολύ κουπί νωρίς στη διοργάνωση και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ και ο Ντόρσε και ο Φουρνιέ, οπότε άλλο ένα κορμί στην περιφέρεια είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Και ιδιαίτερα ο φετινός Τζόζεφ που είναι, δεν είναι ακριβώς βοηθητικός όπως ήταν πέρυσι ο ρόλος του, είναι πολύ πιο μέσα στο πετσί του ρόλου και βοηθάει πάρα πολύ. Άρα η μοναδική απουσία είναι αυτή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, που όπως είχα πει και χθες, τα σημάδια είναι πολύ ενθαρρυντικά. Ίσως δηλαδή τον δούμε να επιστρέφει στο μάτι της Κυριακής και το πρωτάθλημα την πρεμιέρα με τον Ηρακλή. Αυτά παιδιά, εντάξει. Ξαναλέω, συντήρηση έγινε χθες στην προπόνηση.
1: Θα έχει κόσμο Ολυμπιακός.
2: Έχει αυτούς περίπου 40-50 που έχουν ταξιδέψει μαζί του. Συν κάποιους, ξέρεις, επειδή είναι, η Μπολόνια είναι μια πόλη που έχει πάρα πολύ φοιτητό κόσμο. Μεταξύ τους και οι Έλληνες. Νομίζω ότι κανένα εκατοστή σίγουρα θα έχει, αλλά ξέρεις τώρα είναι ένα γήπεδο το είδα χθες, σαν το Αλεξάνδριο περίπου είναι. Και πιο κοντά οι εξέδρες στο παρκέ, πολύ μικρό. Δεν ξέρω αν κατά πόσο θα ακουστούν. Αν ο Ολυμπιακός κάνει διπλό και ηρεμήσουν οι Ιταλοί που οι τυφώζοι της Βίρτους ήταν αρκετά φασαριώζοι.
1: Είναι.
2: Σε σχέση με τις Αρμάνι Μιλάνο δεν είναι καμία σχέση. Στο Μιλάνο είναι εκκλησία. Νομίζω ότι εντάξει, θα έχει την υποστήριξη του.
0: Η Μπολόνια είναι μπασκετούπολη, φίλε. Το μαλλιά πετάει.
2: 100%. Ναι.
0: Ήταν και φορτηγό το Μπολόνια εκεί που γινόταν και ήταν και ο κάκος χαμός.
2: Βέβαια. Και σε αυτό το μάτι
1: που είναι, είναι το γήπεδο που γίνει το Φαλάνσκι.
2: Όχι. Αυτό είναι σφορτητούτο το γήπεδο. Το Πάλαμα Λαγκούτι. Αυτό είναι η Παλαντότζα. Είναι της Βίρτους η φυσική έδρα. Πολύ παλιό γήπεδο. Έτσι δηλαδή απ' έξω. Ορίστε.
1: Κάτσε από περιέργεια να το γουγκλάρω. Θέλω να το δω.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Ήταν πιο μεγάλο στο.
1: Όχι, αυτό που λες. Αυτό που λες θέλω να το δω πώς είναι.
2: Ναι, δες το.
0: Ναι. Καλά, μέχρι να το δεις. Συνέχισε την κολλάβωση.
1: Όχι, εξής με τα γήπεδα έχω κόλλημα εγώ.
2: Κι εγώ μεγάλο. Ναι. Μεγάλο.
0: Ναι.
2: Και ήταν χαρά μου που δεν παίξαν στο, δεν απέξω στο καινούργιο. Γιατί...
1: Να πάω να το δεις και αυτό.
2: Να το δω, να περιγράψω εκεί, ξέρεις. Ναι. Βάζουμε, πώς λέμε στους χάρτες, βάζουμε πινέζες σε πόλεις που έχουμε πάει. Είναι και γαλώνει το γήπεδο, ξέρεις που έχεις περιγράψει.
0: Ναι.
2: Αυτά. Περισσότερα στις 9.30 λίγο φορά θα μείνετε.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή εκπομπή,
3: παιδιά. Και ενημέρωση και επιστρέφουμε στο τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι μάχες του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

με το Lastoflex ST. Το νερό στέκεται μπιλάκι πάνω στην επιφάνεια, κρατά δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotech, μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδρόβια χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.

0: Και μια και λέγαμε για γήπεδα τώρα με τον Νικόλα Ζέρβα, να σε ενημερώσω, φίλε μου Ηρακλή, ότι έχει πάει στο βελοδρόμ.
1: Όχι. Πάω εγώ.
0: Ναι. Θα δει ένα διαφορετικό βελοδρόμ.
1: Όπα.
0: Διότι θα είναι ντυμένο στα ροζ όταν θα πα. Διότι όλο το μήνα υπάρχει μια καμπάνια το ροζ Οκτώβρη που είναι κατά του καρκίνου του μαστού. Οπότε θα είναι σε διαφορετική.
1: Απέξω ή απέξω, φαντάζομαι.
0: Και εγώ. Η είδηση είναι ότι θα είναι όλο ντυμένο στα ροζ. Ναι. Προφανώς υπάρχουν και δράσεις και τέτοια εκεί. Ναι. Αλλά θα είναι κάτι διαφορετικό. Από, ναι, από ό,τι βλέπω εδώ, σίγουρα απ' έξω.
1: Απ' έξω, ναι. Φωτισμός.
0: Ο φωτισμός,
1: ναι.
0: Θα είναι ροζ. Θα είναι όντως κάτι ιδιαίτερο, κάτι πρωτότυπο.
1: Το βλέπεις από παντού το γήπεδο. Δηλαδή με το που πας Μασσαλία.
2: Ναι. Δηλαδή και από την παλιά πόλη φαίνεται.
1: Τώρα η παλιά πόλη που λες είναι το λιμάνι.
2: Ναι.
0: Το λιμάνι είναι οικογένεια, χαμηλά.
1: Άμα είσαι κάπου ψηλά, ξέρω, σε κάποιο νόροφο το βλέπεις. Δηλαδή φαίνεται το γήπεδο από σχεδόν από παντού. Εντάξει, σου πάει, θα ζήσεις έδρα πολύ δυνατή.
2: Αυτό πιστεύω. Απλά για μένα ήταν τη Φενέρ, φίλε, στο προημιτελικό.
1: Ναι.
0: Ειδικά
2: δεν διανοείστε.
0: Σε τέτοια παιχνίδια, αν βοηθάει και το μάτς.
1: Το με τον Παναθηναϊκό το έχω πει, τους βοήθησε το μάτς, γιατί στο πρώτο ημίχρονο τον είχε καταπιεί.
0: Ναι, ενώ βοηθάει ακριβώς να είναι.
1: Ήταν 2-0 αντί για 3.
2: Στα πέναλτι θα γινόταν η χαμός.
1: Στα πέναλτι είχαν και το άγχος. Στο πρώτο ημίχρονο που είχε κατηφόρα όμως. Άστο. Δεν ακούσα το διπλανό σου, ρε. Ήταν. Και αυτοί τι έχουν τώρα, είχαν, το έχω ξαναπεί, είχαν 2 πέταλα οι Μασσαλοί, όπου στο κάθε πέταλο είχαν 3-4 πυρήνες οργανωμένων. Mm-hmm. Τεράστια πέταλα. Αλλά είναι ότι φωνάζει όλο το γήπεδο. Χαμός. Χαμός. Τρομερή έδρα. Είναι και αμεγάλο.
0: Είναι και ακουστική, νομίζω.
1: Άστο.
2: Έτσι μου είχε πει ο Διονύσης. Ας θα το δω, τι να σου πω.
1: Σαν Σύρο, αν έχουμε πάει, έχω πάει εγώ, ναι.
2: Στο
1: Ίντερ Παναθηναϊκός. Ωραίο.
0: Που εκεί μέσα διαγή γίνεται το μάτς.
1: Ναι, 71.
0: Εκεί είχατε μεγάλο team.
1: Ήτανε Τάσος, εγώ, Ταμπάκος,
0: Σωτήρης Ταμπάκος,
1: Νερατζιάς.
2: Ο Ταμπάκος πώς κούλευε.
1: Είχε κάτι με κάτι, με κάτι προσκλήσεις,
0: είχε βρεθεί, ναι, δεν είχε πάει και για να κάνει φίλο Παναθηναϊκό.
1: Όχι, αλλά έκανε δουλειά, ρε παιδί.
0: Εντάξει, εννοείται τώρα, έκανε δουλειά.
1: Συνεντεύξεις αυτά. Και Νικόλας Λαδερός.
0: Μπράβο.
1: Ανταποκριτής τότε. Μεγάλη μορφή. Έχουμε ζήσει σε εκείνο το διήμερο στο Μιλάνο τρομερές καταστάσεις. Τρομερές καταστάσεις. Μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού και γενικώς ήταν διήμερο.
0: Με Μουρίνιο τότε είναι, έτσι.
1: Με Μουρίνιο, ναι. Και με ομαδάρα. Είχε μέσα Ζλάταν, Φίγκο, Αντριάνο, Καμπιάσο, Ζανέτη. Μιλάμε τώρα για Κρούζ αλλαγή πήγε, θυμάμαι.
2: Ο Πύραυλος Κρούζ.
1: Ναι. Είχε τρομερή ομάδα. Είχε νικήσει 2-0 στο ΑΚΑ Ίντερ. Και ήταν τότε εκείνη η χρονιά που ήταν ο Παναθηναϊκός 0-3.
0: Και έκανε 9 βαθμούς μετά και πέρασε.
1: Και τότε. Έκανε 3 νίκες. Είχε, όχι 0-3, είχε μια ισοπαλία από τα 3 μάτς. Είχε ήττες από Ανόρθωση, από Ίντερ και έχει μια ισοπαλία με Βέρντερ. Και πάει μετά και παίρνει διπλό στη Βέρντερ, στη Βρέμη. Διπλό στο Μιλάνο και κερδίζει την Ανόρθωση εδώ και περνάει στην επόμενη φάση. Ναι.
2: Όχι, Μιλάνο απ' έξω εδώ πέρα. Στην έχω, δεν έχω μπει μέσα.
1: Ναι. Τρομερές καταστάσεις. Είχαμε πάει στα καφέ της Μίλαν με τον Ταμπάκο. Είχαμε πάρει συνέντευξη από τον Μπράιντα, ο οποίος ήταν κάτι εκτελεστικό διευθυντής της Μίλαν, κάτι τέτοιο. Ταμπάκος τώρα, άλλο που δεν ήθελε, σενιόρ Μπράιντα να του λέει.
0: Έχει αυτά για να γίνει μετά.
1: Μιλάμε τώρα για φοβερές καταστάσεις. Με ατζέντη Έλληνα που μας πήγε εκεί, ο οποίος ήθελε να πάρει μια γραβάτα δώρο στον Μπράιντα. Και λέει, πάμε από τα μπόσου να πάρω μια γραβάτα. Και μου λένε, Ραντζιάς, κάτσε, μου λέει, να πάρω κι εγώ κανένα μπλουζάκι. Ναι, εντάξει, πάμε να μπεις μέσα, να δεις. Και μπαίνει μέσα ο Ραντζιάς και βλέπει τα μπλουζάκια, φωτιά οι τιμές. Ας τον μου λέει, θα πάρω την Αθήνα.
0: Ας πάρω γάντια.
1: Ναι. Ωραία ήταν. Λοιπόν.
2: Εντάξει, κορυφαία ιστορία βέβαια του Δεσίλη είναι άλλη με τα μπάκο.
1: Ποια? Στην Αυστρία.
2: Σε εστιατόριο.
1: Ήταν η πρώτη μου αποστολή.
2: Η πρώτη ήτανε.
1: Ναι, η πρώτη αποστολή. Ρωσία, Ελλάδα-Ρωσία στο γύρο.
0: Το 8.
1: Το 8. Τέλος πάντων, μου λέει ο Σωτήρης ο Ταμπάκος έχει το εξής. Είναι καθυστερεί στο να πάμε κάπου, θα σου βγάλει την πίστη, ρε παιδί μου.
2: Τόσο. Όπου είναι, με κνευρίζει αυτό.
1: Είναι άστο.
2: Όχι, με κνευρίζει, φάνταστα.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, και ήταν να πάμε να φάμε ένα βράδυ. Εγώ και ο Σωτήρης, μου λέει, έχω κλείσει εγώ. Μετά από κανένα δύο ώρα που φεύγουμε, μέχρι να ετοιμαστεί ο Ταμπάκος, να βάλει αυτά του. Είναι τέτοιο ο Σωτήρης, για να καταλάβει ο κόσμος. Πάμε σε ένα μαγαζί το οποίο είναι σαν γκάστρο.
2: Το είχε ψάξει.
1: Το είχε ψάξει ο Σωτήρης.
0: Δεν
2: πα όπου και όπου.
1: Είχε κλείσει, ρε παιδί μου. Είναι σαν γκάστρο. Τι μα έφερε, λέω. Εγώ τώρα και πιστερικά, έτσι. Περάστε, παρακαλώ. Η υποδοχή μας είχε κλείσει το πατάρι. Ανεβαίνουμε στο πατάρι και είναι ένας χώρος σαν το στούντιο.
0: Ναι.
1: Έχει πέντε τραπέζια, χαμηλό φωτισμό.
0: Μισό.
1: Κεριά.
0: Ναι. Το πατάρι ήταν τύπου λίγο πιο φθηνό γιατί δεν είσαι κεντρική σάλα ή το πριβέ το καλό. Το...
1: Ήταν πιο πριβέ. Πιο πριβέ, ναι, ναι.
0: Άρα για καλό δηλαδή πήγα. Ναι, ναι, ναι. Για πιο φθηνό, ναι.
1: Ναι, ανεβαίνουμε τζάκια, ιστορίες, πολύ χαμηλό φωτισμό, κεριά. Όσο το στούντιο χώρος, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος, χώραγε 7 τραπέζια, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, αν θυμάμαι καλά. Και τα τραπέζια ήταν μικρά όλα για δύο άτομα. Ωραία.
2: Και σε ευγάρια.
0: Και χαμηλό φωτισμό.
1: Και, σε όλα το, σε όλα, και είχε μόνο άντρες στο μαγαζί. Δεν ήταν μια γυναίκα, ρε. Ερχόταν, μας άνευε το κερί, ο σερβιτόρος.
0: Ήταν ειδική. Πώς να πω τώρα.
1: Ήταν ωραίο μαγαζί. Το μαγαζί, αλλά ήταν πολύ, ρε παιδί μου.
2: Τουλάχιστον το φαγητό.
1: Δηλαδή το φαγητό ήταν ακριβό.
2: Ήταν καλό.
1: Αυστρία το. Καλό ήταν. Ο Ταμπάκος έφερνε να πάρουμε σούπα, πρώτο πιάτο, να πάρουμε. Ναι, να πάρουμε αυτό. Ναι, είχε τέτοια.
0: Ήταν ειδική κατηγορία το εστιατόριο.
1: Δεν ξέρω τώρα ειδική κατηγορία. Ήταν κυριλέ πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Δεν συνοηθήκαμε. Λοιπόν, εδώ λένε όλοι έχει κάτι ο Τάσος χθες.
1: Για τον Τζάκα τα έχουμε πει αυτά, ρε. Μην λέω τα ίδια. Okay. Για τον Τζάκα τα έχουμε πει.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα για να πούμε μετά τα στιγματικά μας.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6 στο τελευταίο κομμάτι, το κομμάτι που όλοι αγαπάτε, διότι...
1: Μπορεί να σας βγει στο ταμείο, μπορεί να μας βρίζετε το βράδυ.
0: Και πάλι, και
2: εσύ μας στο τσακ. Δεν πειράζει.
1: Μην ακούσω πάλι για τον Μπούγκα.
0: Δεν το ξεπεράσει ακόμα.
1: Σε κλιπαρώ.
0: Λοιπόν, πάμε, έχει μελετήσει η Ηρακλή μου ή...
1: Όχι, σήμερα δεν έχω μελετήσει.
0: Πάμε στα... Έχει λοιπόν παιχνιδάκια και για τον Nations League, όπως αντιλαμβάνεστε. Με αυτά λέω να καταπιαστούμε. Εκτός να είναι καμιά έμπνευση από Ευρωλίγκα. Λοιπόν, έχει σήμερα 4 παιχνιδάκια για την πρώτη κατηγορία, 2 για τη δεύτερη και 2 για την τέταρτη. Πάμε στα καλά. Λοιπόν, Γερμανία-Σερβία, πολύ χαμηλός ο άσος.
1: Το goal-goal.
0: Goal-goal-es, ε.
1: Γιατί με βάλει να
2: goal-goal. Over.
0: Λοιπόν,
1: και το over θα είναι μικρό.
0: Παιδιά, το over είναι από 1.33 μόνο.
2: Πόσο?
0: 1.33.
1: Το goal-goal πόσο έχει?
2: Άσο ημίχρονο.
0: Το goal-goal 1.80.
1: 1.80.
2: Ωραίο. Αλλά δεν ξέρω τι. Άσο ημίχρονο θα πω.
1: Σε όλα έχουν σκοράρει Σερβί.
2: Ναι.
0: Αν πάει.
1: Αυτά μου άρεσε τη σταύρα.
0: Άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Λοιπόν, και να πάει και over και κάπως έτσι θα το κάνουμε για να ανεβεί λίγο.
1: Κάτσε, μην έχετε, μην έχει μαντήλια για τον κλοπ.
2: Άχερ.
0: Να μιλάμε για γραφικό τώρα.
2: Τώρα γιάννομα φεύγω. Άχερ.
0: Ναι, τώρα πραγματικά στη Γερμανία και στον κλοπ.
2: Άχι, όχι.
0: Λοιπόν, παιδιά, με άσο ημίχρονο, άσο τελικό.
1: Ναι.
0: Και over. Ήταν γύρω στο 1,90.
1: Δεν θα τα κάνω ποτέ αυτά.
0: Αξιοπρεπές.
1: Ναι.
2: Δεν είναι το αξιοπρεπές να βάλεις κανένα bet builder 3 μάτς 1,90.
0: Άμα δεν φτάσει λίγο ψηλά, να πούμε.
1: Ένα από τα κολλικόλ και από τότε σαν κολλικό σερβόν. Τέλος.
2: Ναι.
0: Μην γίνει, δεν το βλέπω.
2: Άσο θα δώσω Ελλάδα. Εγώ από τώρα λέω άσο και επεξεργαδάκι γκολ τετέι μου έχει κάτσει.
0: Εγώ άσο χ την Ελλάδα στον 70. Μετρημένο σήμερα.
1: Εγώ το βλέπω χ. Μεγάλο.
0: Εντάξει.
2: Okay.
0: Καταλαβαίνετε τώρα πώς κάνουμε κίτρις, έτσι.
2: Ναι, διπλό.
0: Δεν είπε κανένα τίποτα, ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα Ουαλία-Νορβηγία.
1: Διπλό.
0: Αλλά είναι χαμηλό το διπλό, είναι στο 1,45-1,50.
1: 1,50, με γκολ Χάλαντ.
0: Εντάξει, θα το βάζει λίγο, θα το νοστιμεύσεις. Λοιπόν,
1: πόσο δίνω Χάλαντ.
0: Γκολ Χάλαντ, 1,40.
1: Και το διπλό, θα πάει 1,80.
0: Και το διπλό. Πάει 70, πάει και over 1,5.
2: Καλά, άμα είναι έτσι.
1: Έχει βάλει και 3 κίτρινες.
2: Να παίξουμε 15 σημεία.
1: Και μια σαλάτα.
0: Εντάξει, σου λέει, οκ.
2: Άστο, επόμενο.
0: Ο επόμενο.
1: Με το μεγάλο μάτς.
0: Επειδή δεν φτάσαμε στο τέλος.
2: Πορτογαλία, ε.
0: Δανία-Πορτογαλία. Παιδιά, η Δανία δίνει 3,50, η Πορτογαλία 2.
2: Διπλό.
0: Τώρα βγάζει αντίδραση η Πορτογαλία ή έχω γίνει μπάχαλο.
2: Διπλό και over
0: 1,5.
1: Άσο για να γίνει μπάχαλο.
2: Διπλό και over
1: 1,5. Άσο και να χάσει πέναλτι το λέω.
2: Τώρα και
1: εσύ. Αν γίνει, τι κολλάσεως.
0: Τα ανάποδο. Να είναι, ξέρω εγώ, 0-0.
1: Να χάσει το πέναλτι το λέω και να γίνει τη Watford. Να φύγουν στην Κότερ και να μην δίνει δανείο.
0: Τα ανάποδα. Να το βάλει 94 λέω.
2: Διπλό και over 1,5.
1: Διπλό και over 1,5.
0: Λοιπόν. Όχι, εγώ δεν. Δεν βλέπω να. Άσο χ στο 1,80.
2: Οκ.
1: Γκολ γκολ και over πόσο δίνει.
0: Δεν είναι. Λοιπόν. Γκολ γκολ 1,53. Και με αν το πας over 1,83. Όχι, εγώ άσο χ στο 1,80. Θα βάλω και ένα γκολάκι.
1: Κοίτα, σε far bet για τον μπάχαλο. Θα έπαιζα και γκολ του Λεάο και άσο όμως.
2: Οκ.
1: Δηλαδή να γίνει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή να το κάνουν οι Δανείοι 2-0 αυτό το μάτι.
0: Τι να πω, εντάξει.
1: Λοιπόν. Του Δανείου εκεί πέρα δεν πρέπει να του κερδίσει εύκολα.
0: Ακριβώς, όχι, μια χαρά είναι το. Άσοχη στο 1,80 είναι μια χαρά. Λοιπόν.
1: Πάρε τα δύο σοχή που βλέπει.
0: Ιρλανδία-Αυστρία. Διπλό στο 2-15 με ένα μ' αρέσει.
2: Γκολ γκολ.
0: Ηρακλή, έχει κάτι
1: να πει. Ποιο?
2: Ιρλανδία-Αυστρία.
1: Διπλό.
0: Γκολ γκολ στο 1,90.
1: Το διπλό πώς είναι?
0: Στο 2,15. Ισραήλ Κόσοβο. Νομίζω ότι το Ισραήλ εδώ το στραπάτσο που έφαγε από τους Ιρλανδούς.
2: Δεν βλέπω κάτι εγώ εδώ γιατί.
1: Άσε τώρα.
2: Δεν είναι.
1: Δεν βλέπετε κιόλας.
2: Δεν είναι ούτε.
1: Δηλαδή.
0: Άσοχη στο 1,60. 1,65.
2: Δόξη.
0: Να μην χάσει το Ισραήλ δεύτερη φορά στα καπάκια.
1: Πόσο outsider του Ισραήλ?
0: 3 το Ισραήλ, 2,25 το Κόσοβο.
1: Έλα. Έλα.
0: Ακριβώς. Τίποτα, δεν ασχοληθούμε τώρα με Αζερμπαϊτζάν, Λιχτενστάιν και Μάλτα Γιβραλτάρ.
1: Όχι, ποτέ. Εσύ τα παίζει αυτά κάτι.
0: Είναι μικρά, μα είναι μεγάλα μπορεί. Τώρα δεν παίξω 28 και.
1: Δηλαδή στο Μάλτα Γιβραλτάρ, ποιο δεν είναι 28.
0: Η Μάλτα, ρε φίλε. Το Γιβραλτάρ είναι. Σάκο του μπόξινγκ, δεν τρώει 7-8 γκολ από κανονικού.
1: Ναι.
0: Ενώ τα Μάλτα που είναι και αυτή δεμή, θα φάει 2-3.
1: Και είδαμε σκοράρει το Γιβραλτάρ σε αυτό το μάτσο. Πόσο δίνει το γκολ.
0: Νομίζω ότι ο Γιβραλτάρ βάζει ένα γκολ στου 10 αγώνε.
1: Ο 10ο.
0: 2,75 δίνει το γκολ.
1: Για να φέρει ένα γκολ η Μάλτα, ρε παιδί μου.
0: Το καταλαβαίνεις τώρα. Τι πιθανότητες έχει να σκοράρει το Γιβραλτάρ για να υπάρχει.
1: Με ποιο παίζει, ρε.
0: Με τη Μάλτα και.
1: Όχι, τι δεν έχει.
0: Εσύ το.
1: Ένα γκολ το Γιβραλτάρ, 2,75. Γκολ 2,75 με τη Μάλτα, τι έχει άμυνα στην άμυνα, δεν είναι.
0: Όχι, τι έχει μπροστά το Γιβραλτάρ είναι το θέμα.
1: Εντάξει, είναι ατσάφ. Φύγει ένα τσάφ, θα φύγει εκεί το.
0: Το βάλουν μόνο τη.
1: Το νούμερο 7, 0-1. Κάτσε ρε τώρα, γκολ 2,75 με τη Μάλτα.
0: Σκέψου.
2: Κοίτα, όσο απόδοση το παίζει.
1: Ναι, παιδί μου, επειδή είναι ο τύπο, λέω, δεν σου μπορεί να βάλει γκολ το Γιβραλτάρ στη Γερμανία ή στην Αγγλία.
2: Okay. Λοιπόν, περίμενε. Έχουμε νέα είδηση να σας πω για τον Παναθηναϊκό.
1: Όλοι ειδήσεις είναι ο Διονύσης.
2: Προχωράω ο Παναθηναϊκός, πάει Παναθηναϊκός στην πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού του χώρου του ΆΚΑ μετά τη συναυλή της Άννας Βύση. Θυμίζω ότι πήγαν 95.000 κόσμους. Λοιπόν, είναι ένα σχέδιο το οποίο είχε οργανώσει ο Παναθηναϊκός. Βάζει 30 εργαζόμενους σε βάρδιες 24 ώρες. Και η ανακατασκευή με βάση τον προγραμματισμό θα ολοκληρωθεί σε 72 ώρες. Ξεκίνησε η προετοιμασία πριν από τη συναυλία. Από την Ολλανδία έρχεται ο Χλωτάπητας. Περίμενε. Ελεγχόταν στην Ολλανδία κτλ. Προγραμματίστηκαν οι μεταφορές και ο εξοπλισμός. Μετά τη συναυλία η ολοκληρωτική καταστροφή του Χλωτάπητα, η συμπίεση και όλες οι συνθήκες απαιτούσαν αποκατάσταση και μόλις έφυγε ο εξοπλισμός της συναυλίας άρχισαν τα συνεργεία για να φτιάξουν την όλη κατάσταση. Ήρθε ο νέος Χλωτάπητας με φορτηγά ψυγεία και όπως είπαμε το προχωράει ο Παναθηναϊκός για 72 ώρες. Ελάτε.
1: Έχει δίκιο να ξέρεις βέβαια ο Σταύρος. Στα 14 τελευταία παιχνίδια του
0: Γιβραλτάρ.
1: Περίμενε, έχει βάλει γκολ. Έχουμε διασύρει τα νησιά Κάιμαν 4-1, 4-0. Όχι, 4-1. Και τις Βρετανικές Παρθένους νήσους 4-0.
0: Με τα νησιά πηγαίνει καλά δηλαδή.
1: Με τα νησιά πηγαίνει καλά. Μάλλον τα νησί είναι.
0: Ναι.
1: Ποια
0: είναι. Εκεί είναι όμως πληθυντικός. Εδώ στον Ιανικό δεν ξέρω.
1: Λοιπόν. Και έχει ναι, αλλά έχει έρθει γκολ-γκολ ωραίο με τον Παυροβούνιο 1-2.
0: Ναι.
1: Έχει φέρει και ένα γκολ-γκολ με τα νησιά Φερόε.
0: Ναι, πάλι νησιά.
1: Πάλι νησιά.
0: Άρα σε 4 μάτσες σκοράρει, 4 στα 14.
1: Ναι, στα 3 είναι με νησιά. Εντάξει, γκολ, 2,75 αξίζει.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πω.
1: Περίμενε.
0: Α.
1: Έχει γλυκό. 21.
2: 21.
0: Απόδοση.
1: Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός. Ναι. Ανέβηκε 22.
2: Ναι.
1: Πρασίνησε. 3 rebound το Μοντέρο.
2: Ναι.
1: 3 τρίπο το Μοντέρο.
2: Ναι.
1: Είχε 0 στα 6 προχθές.
2: Ναι.
1: 11 πόντους ο Χόρ που έπαιξε λίγο κοντά στη Ζάλγκυρης. Και 19 πόντους ο Βεζέκοφ.
2: Οκ. Okay.
0: Εάν κάνουμε 2 τα τρίπα του Μοντέρο.
1: Πάει 12,5.
0: Νομίζω
1: γιατί μου το καρφώνεις.
2: Εντάξει, όχι, 3. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, αφαίρεση βαθμών και για τον Παντσεραϊκό και μάλιστα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι 4 βαθμοί που θα αφαιρεθούν για τις υποθέσεις των αγώνων Βόλος Πανσεραϊκός και Πανσεραϊκός Βόλος στα play-outs. Λοιπόν,
2: Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδυσμίδης, Διονύσης Δεσύλλας, ο Νέαρχος κ. Ζόπουλος ήταν στον ήχο, κυρία Πανούτσου και κ. Κεφαλάς ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Έρχονται ρεπόρτερ Νικολακόπουλος, Νικολογιάννης και Τζόγλου.
1: Καλή συνέχεια.
2: Νικολακόπουλος μου πάνε.
0: Ναι.
2: Έτσι μου πάνε.
0: Δεν έρχονται όμως ο Νικολακόπουλος.
2: Ναι, ρε παιδί μου, έρχεται εκπομπή. Να είστε καλά, τα λέμε.

0: 94,6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Ζαφύρης, Κουρπέντης, Παυλίδης, μη συνέχανε περιοχή.
7: Το σούτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα που φέρνει το μάτσα ίσια. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κινήθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Πλασταριστά ψύχρεμα έστρωσε τον Χρήστο Τζόλι και ο άσος της Arsenal σκοράρει για το 1-1 μέσα στο Ράικο Μίτιτς στο Μαρακανά. Στη 35η εμφάνιση σκοράρει για 10η φορά ο Έλληνας Εξτρέμ. Καλό σημάδι για τη συνέχεια. Στο 75ο λεπτό Σερβία-Ελλάδα 1-1. Μιχαηλίδης με δυνατή παλιά, τρέχει ο Τσιμίκας, τα σεντάρει, Δουβίκας και γκολ, τρομερό γκολ. Πολύ ποιοτικό γκολ στην κοντραεπίθεση. Ο Τσιμίκας από την παλιά του Μιχαηλίδη κινήθηκε στον χώρο. Κάνει μια μαγική σέντρα, μια γλυκιά σέντρα με το αριστερό. Πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Τάσος Τουβίκας και με αυτή την κεφαλιά κάνει το 2-1 για την εθνική μας ομάδα και καθαρίζει το μάτς στο Ράικο Μίτιτς, στο Μαρακανά. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Μεγάλη ανατροπή που θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και την πέτυχαν οι διεθνείς μας στις καθυστερήσεις, στο 94, στην τελευταία φάση του μάτς. Τελευταίο σφύριγμα, Σερβία-Ελλάδα 1-2.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 2 του Οκτώβρη και του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wins Sport FM και στους 94,6. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμελία και στην παρέα. Βαγγέλης Ναρατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε τερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα που την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, την επομένη της χθεσινής μάχης της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία, στην Τούμπα, για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Η Εθνική ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία σε ένα παιχνίδι το οποίο είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο η Εθνική μας επικράτησε κατά κράτος των Ολλανδών. Βρήκε προβάδισμα με δύο τέρματα, με Ιωαννίδη και Μασούρα. Στο 1-0 ασίστο Μασούρας γκολ Ιωαννίδη, στο 2-0 ασίστο Ιωαννίδης γκολ Μασούρας. Έκλεισε ιδανικά το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο η Εθνική κινδύνεψε ελάχιστα. Είχε τρομερή αυτοπεποίθηση, έβγαινε πρώτη σε όλες τις μπάλες. Ήταν αυτή η οποία απείλησε περισσότερο, βρήκε δύο γκολ. Ήταν ένα ιδεατό πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα άλλαξε. Οι Ολλανδοί πήραν την πρωτοβουλία του παιχνιδιού, κυκλοφόρησαν πολύ περισσότερο την μπάλα από εμάς. Αρχικά δεν μπορούσαν να μας δημιουργήσουν πολλές ευκαιρίες, αλλά σιγά σιγά με τις στημένες μπάλες, με τις στατικές φάσεις, άρχισαν να πιέζουν. Ήρθε ένα γκολ από τον Φαν Ντάικ από στημένη μπάλα για το 2-1. Και στη συνέχεια, όσο κύλαγε ο χρόνος, λίγο οι αλλαγές των Ολλανδών, που είναι μια ποιοτική ομάδα και έχει βάθος φυσικά, λίγο η κούραση δικιά μας, η οποία διέκρινε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, μας έβαλε ακόμα παραπάνω μέσα στην περιοχή, με αποτέλεσμα στο τέλος να ισοφαριστούμε σε 2-2, σε ένα παιχνίδι στο οποίο νομίζω ότι πρέπει να το δούμε θετικά, έτσι, παρά το γεγονός ότι μένεις με το αχ, διότι έφτασες πολύ κοντά για να κάνεις το 3-3 και αυτό το απίθανο σερί, όμως από την άλλη, αν φτάσαμε στο σημείο να μας ισοφαρίζουν οι Ολλανδοί στο τέλος και να είμαστε δυσαρεστημένοι, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Απλά να θυμίσω εδώ, να βάλω στην κουβέντα πριν ακούσω το οτιδήποτε, ότι αυτή την ομάδα δεν την έχουμε κερδίσει ποτέ στην ιστορία μας, έτσι. Απλά να τα λέμε μερικά πράγματα. Αυτά για την Εθνική, θα τα κουβεντιάσουμε και μαζί. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στην Πολώνια από τη Βίρτους, με αυτό που μπορεί να συμβεί στον καθένα, με καλάθι σε νεκρό χρόνο στο τέλος, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν μεγάλο ντέρμπι, και εντυπωσίασε από τον Ολυμπιακό ο Εντζάι, που νομίζω ότι είναι το πρόσωπο σε αυτό το ξεκίνημα, γιατί το μοντέρο τον περιμένει, για παράδειγμα. Ο Εντζάι ήταν ένα παιδί το οποίο ήρθε υποσχόμενος, αλλά φαίνεται ότι θα βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Και γνώρισε την ήττα έτσι την πρώτη του στην Ευρωλίγκα με 96-94, μετά από τρία συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και σερή αρκετών αγώνων. Λοιπόν, αυτά έτσι για τα σημαντικότερα. Και οι ελπίδες μας, οι πιτσιρικάδες μας, χθες νίκησαν 4-2 τη Λετωνία, να πω. Έτσι, άνετα, με τριάρα από το ημίχρονο. Και βέβαια στην Εθνική Ελλάδος, ό,τι αφορά τους άντρες, η Εθνική παραμένει πρώτη και αίτητη στο γκρουπ με τους 7 βαθμούς. Έτσι, και πάει τώρα για το παιχνίδι με τη Γερμανία, στο οποίο έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστεί καλή διαχείριση και ενδεχομένως και κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλώς σου κούμε, υγεία, λέει ο φιλαράκος μου, ο Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου, Μάικ, να σε καλά, φιλαράκο. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξο Αγτζής. Καλημέρα, τρελόπεδα των FM. Καλό που σου ακούσω όλους με υγεία, με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Τζορδανάκος σας. Καλημέρα σε όλους. Συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα για το αποτέλεσμα. Έχουμε καμία πληροφορία για Τζόλι, πάνω από το δρόμο. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει την Κυριακή με τη Γερμανία. Αλλά φάνηκε ότι δεν πρέπει να είναι βαριά θλάση. Θα το δούμε. Θλάση έχει υποστεί ο άνθρωπος, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις σήμερα Παρασκευή για να δούμε αν είναι ελαφριάς ή βαριάς μορφής. Θα περιμένουμε τις εξετάσεις καλύτερα, μιλώ και εγώ πολλά. Αλλά τον ήταν, το πατάει σχετικά καλά το πόδι του, μπας περιπτώσει. Καλημέρα στην παρέα από Λίπστα Γερμανίας. Θετικό, αν μπορούμε να το πούμε θετικό, το χθεσινό αποτέλεσμα. Δεν κατάλαβα όμως γιατί η ομάδα γύρισε πίσω από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Τέλος πάντων, θετικό αποτέλεσμα για την Κυριακή. Καλό σαββατοκύριακο να έχουμε. Σωτήρι μου και παιδιά, να έχουμε υπόψη μας ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Πότε ξεκίνησαν αυτά τα παιχνίδια, την προηγούμενη Πέμπτη δεν ξεκίνησαν? Δηλαδή, ημερολογιακά, μέσα σε 7 ημέρες να παίξεις με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, τα δύο εκτός. Εντάξει, ήταν λογικό να βγάλει μια κόπωση εθνική. Εγώ δεν μου φαίνεται παράλογο. Και έκανε και τρομερό ημίχρονο πρώτο, έτσι, με πάρα πολλά τρεξίματα. Καλημέρα στην παρέα με υγεία. Μπράβο στην Εθνική Κώστα ΣΑΕΚ Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τη βροχερή Λεμεσό και απόψε η Πανάθα το 3 στα 3. Ναι, απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη, Ευρωλίγκα. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παράσταση. Χαιρετώ όλους, παιδιά. Τα όλα από Ηράκλειο Κρήτη. Εντάξει, η Εθνική μας πήγαν λιγάκι στο δεύτερο μήχρονο, αλλά είμαστε περήφανοι. Υγεία και αγάπη σε όλους. Πάμε δυνατά και σήμερα, αδέρφια, λέει ο φίλος μας. Βαγγέλη, καλημέρα από τον Γκολφ Λιφάδας και προς Πειραιά. Έχει διακοπή κυκλοφορίας, κάτι έχει συμβεί, μου λέει ο Γιώργος Κερατσίνη. Το κρατάμε, φιλαράκι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Κρίμα για το αποτέλεσμα, διπλό κρακ. Κρίμα και για το κράξιμο στον Ιωαννίδη από τους προπονητές του καναπέ. Το κράξιμο, λες, από τον προηγούμενο αγώνα που είχε χάσει το ΤΕΤΕ. Ναι, μάλλον. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, Χάρη. Παρασκευή να ανεμά τώρα και είναι χίλιες ώρες. Μπράβο στην Εθνική μας. Μια εβδομάδα ακόμα για να ξεκινήσει το ωραιότερο πρωτάθλημα του κόσμου. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη, Χάρη, και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλώς ήρθατε, κύριε Κωνσταντίνο Δημητρός. Πρώην τάγη των Ιχαβούζα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Λάνια, πρόεδρος από Πάτρα. Καλημέρα, πρόεδρε. Δεν το ξέρω, αλλά πρόεδρος είναι άνθρωπος. Καλημέρα, πρόεδρε. Τι. Στην Ελλάδα, είπαμε έτσι κι αλλιώς, είμαστε γεμάτοι από προεδρελίκια. Καλημέρα σας, κύριε Γιάννης Φυλακαστρίτσων, Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Καλή τύχη σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή. Όσο για τους λιβερούς μίζερους προπονητές του Πουτρολογίου, λυπάμαι. Βγήκαν μετά το παιχνίδι και κράζαν προπονητή και παίχτες γιατί δεν κερδίσαμε. Μάλλον νόμιζαν ότι γίναμε ξαφνικά Γαλλία και Ισπανία. Ας μας πούν λοιπόν πόσες ομάδες από το δεύτερο ράφι που είναι η Ελλάδα μας έχουν φέρει χ με ομάδες από το πρώτο ράφι όπως είναι η Ολλανδία. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Σπύρο Αγγτζή. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Περιορίστε τις ασκόπες μετακινήσεις σε όλη την Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Δύσκολες καταστάσεις στην Κρήτη, πραγματικά από τις καιρικές συνθήκες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δημήτρης από Γερμανία, Ολυμπιακός. Συγχαρητήρια στην Εθνική για την ισοπαλία. Και αξίζαμε κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι αυτή η Εθνική έχει το υλικό να κάνει απίθανα πράγματα. Αλλά δυστυχώς θεωρώ το Γιωβάνοβιτς πολύ λίγο και φοβικό για αυτό το ρόστερ. Δημήτρη, νομίζω ότι τον αδικείς. Ειδικά για την πορεία τώρα στο Nations League. Να μιλάγαμε για τα προβληματικά του παγκοσμίου, άλλη κουβέντα εκεί. Τώρα σε αυτή την πορεία, σε αυτά τα τρία παιχνίδια που ήρθαν μαζεμένα, νομίζω ότι έχει κάνει καλή διαχείριση ο άνθρωπος. Καλημέρα, του μπάρα χθες, αλλά αχ, λέει ο Θοδωρής στο Παόκι. Καλημέρα, Βαγγέλη, εγώ είμαι. Παρασκευούλα, Ζάχαρη, Παρασκευούλα, Μέλη. Πάντα με ένα ρατσιά στο μικρόφωνο. Έλα, Γιωργάρα, εσύ είσαι. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ωραία φωτογραφία. Δέντρο ένα ρατσιά είναι αυτό. Πάντως στο στούντιο βλέπω το έχεις. Ωραίος, ωραίος. Να είσαι καλά, Γιουργάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπράβο στην Εθνική. Ξέρεις κάτι για τον Λιβάη Γκαρσία? Τραυματίστηκε σοβαρά. Μου λέει ο Λάμπης. Σοβαρά μιλάς τώρα? Πού το είδες αυτό, ρε φίλε? Κι εγώ το βλέπω πουθενά. Δεν έχω δει κάτι, φιλαράκο. Μέχρι χθες το βράδυ που βγήκα για σχόλιο στο ραδιόφωνο και μετά έπεσα να κοιμηθώ όσο προλάβω, δεν είχα δει κάτι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά. Στέλνει και ο Βίρονας. 2-10-95-79-283-4-5. Αυτός που τραυματίστηκε σίγουρα σοβαρά και μου το στέλνει εδώ σε μήνυμα ο φίλος, το είδα χτες. Πολύ στενάχωρο. Είναι ο Mike James, ο οποίος μάλλον πρέπει να έχει υποστεί πολύ μεγάλο τραυματισμό στον Αχίλιο. Μάλλον έχει υποστεί τραυματισμό στον Αχίλιο. Το χειρότερο που μπορείς να πάθεις. Ειδικά στα 36 που είναι ο Μάικ τώρα. Σε μια ανύποπτη φάση, έτσι γίνονται αυτά. Στο χθεσινό παιχνίδι της ΕΦΕΣ. Περαστικά. Κρίμα. Έτσι, μιλάμε για τον κορυφαίο σκόρερ της EuroLeague. Στα 36 του, να δούμε μετά τις εξετάσεις. Αλλά έτσι όπως είδα την κατάσταση, νομίζω ότι τη χάνει όλη τη χρονιά και να δούμε αν θα μπορέσει. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Κρίμα για το Χ. Με νίκη πάντως την Κυριακή μας 80% πρώτη, λέει ο φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Με Χ τη Γερμανία παίζουμε δυνατά για δεύτερη θέση, λέει ο Κώστας από Καναδά. Αυτά από το πρώτο πακέτο των μηνυμάτων. 2-10-95-79-283-4-5. Φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Το ραδιόφωνο, φίλε. Μ' ακούς?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι?
0: Ναι, το είπαμε αυτό. Δεν ξέρεις εσύ αν είσαι εσύ?
1: Σίγουρος.
0: Εσύ δεν ξέρεις ποιος είσαι? Εμένα περιμένεις να σου πω ποιος είσαι.
1: Πραγματικά έχω κρίσει ταυτότητα.
0: Το έχω καταλάβει. Αφού με ρωτάς τρεις φορές εγώ και εγώ.
1: Λοιπόν, είπαμε προχθές ότι το χείο το αγοράζουμε έτσι με την Ολλανδία και αγοράζουμε και το χείο με τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι. Το είπαμε αυτό.
1: Λοιπόν, μια χαρά είναι. Το αποτέλεσμα δεν παίζεις μόνος σου, δεν υποχώρησες στο δεύτερο. Γιατί στο πρώτο που δεν υποχώρησε η Ολλανδία.
0: Ναι, οι δύο ομάδες είχαν πόνο ημίχρονο.
1: Δεν κάνει άλλη και υποχωρήσει. Δεν απαραίτητο τους λέει ο προπονητής. Το τρόπο παιχνιδιού σε κάνει και την ώρα και πηγαίνεις πίσω και μαζεύεσαι. Τι σου λέει ο προπονητής. Τώρα αυτοί που έχουν παίξει μπάλα μπορεί να τα καταλάβουν αυτά τα πράγματα. Πολλές φορές οι παίχτες λειτουργούν αυτόνομα. Δεν πάνε να φωνάζει ο προπονητής που πηγαίνει μπροστά. Θα γυρίσεις πίσω να σε πιέζουμε. Τέλος πάντων. Εγώ αυτό είχα να πω και με ισοπαλία τη Γερμανία για δεύτερη θέση πας. Δεν πας για τρίτη. Και όταν ξεκίναγε το τουρνουά τι λέγαμε όλοι. Να περάσουμε τη Σερβία. Εντάξει. Υπερβολές πιστεύω.
0: Πάντα θα υπάρχουν αυτά, Φιλαράκο. Νομίζω ότι προσέγγιση του αγώνα είναι αυτό που είπα. Είχε δύο πρόσωπα, όπως το παίζουν και οι άλλοι. Έτσι. Ναι, ρε Μιχάλη, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, λοιπόν, και για το μπάσκετ να πω, για του κλέφτη και του κλέφτη της και για εκεί του μέρα. Όταν παίρνεις παιχνίδια στον πότα και τα πίνεις και πηγαίνουν εκεί, θα τα χάσεις και στον πότα. Έτσι πάνω. Εντάξει, ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, εγώ έτσι όπως τον είδα, όπως τον έχω δει σε όλα τα παιχνίδια, γιατί τον έχω δει σε όλα τα παιχνίδια, το παραπάνω ταλέντο σε αυτή τη βάση του στοιχίζει που έχει μέσα. Δεν έχει μάθει ο Ολυμπιακός μου τόσο πολύ ταλέντο μέσα. Πιστεύω ότι όλοι πιστεύουν ότι το παιχνίδι θα το πάρουμε γιατί έχει 4-5 παιχταράδες πρώτης γραμμής, αλλά δεν είναι έτσι τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια θέλουν συλλογικότητα, θέλουν άμυνα. Ωραία. Και εντάξει πιστεύω να το μαζέψουν. Καλύτερα που δεν θα το είδε σε αυτή τη φάση. Αυτά είχα να πω. Καλή επιτυχία για την Κυριακή. Το χ αγοράζουμε παιδιά. Εντάξει, να ξέρουμε τι βλέπουμε και ποιοι βλέπουμε.
0: Παγκελάρα,
1: καλή
0: συνέχεια. Γεια σου, Χαλάρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, το βρήκα το δημοσίευμα. Βγήκε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο τέταρτο, αλλά με τρόμαξε με το σοβαρό τραυματισμό. Για θλάση πρόκειται, απλά δεν ξέρουμε τι θλάση. Εντάξει, χάνει τον τρίπι με τον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα. Αν έπαθε θλάση σήμερα Τετάρτη προς Πέμπτη προς Παρασκευή, τον τρίπι με τον Ολυμπιακό είναι την άλλη Κυριακή. Δεν βλέπουμε τίποτα να το προλαβαίνει. Είτε είναι βαριά είτε ελαφριά η θλάση. Άρα την πάτησε ο Λιβάη Γκαρσία ενώ ψ' Ολυμπιακού. Αυτό είναι δεδομένο. Τι τραβάμε εδώ, κοίταξε τον άλλο να δει. Λοιπόν, πάμε χάρη, δώσουμε τον επόμενο. Παρακαλώ, καλημέρα. Έλα, Γιώργο.
2: Έλα, με καταλαβαίνεις
0: τώρα. Αφού αφήνεις πάντα το ραδιόφωνο και ακούω τρεις φορές ναι, πώς να μην σε καταλάβω. Έλα.
2: Και τη μοιράζουμε κιόλας εφημερίδα. Λοιπόν, πάρα πολύ ευχαριστημένος με την Εθνική.
0: Ναι.
2: Έχουμε μια γλυκόπληξη.
0: Κλείς το ραδιόφωνο, ρε. Κλείς το ραδιόφωνο.
2: Δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Αφού ακούω την επανάληψη.
2: Λοιπόν, μια γλυκόπληκτη γεύση γιατί κερδίζαμε 2-0 και ήρθε 2-2. Άμα χάναμε 2-0 και το κάναμε 2-2, θα είμαστε πιο σούπερ ευχαριστημένοι.
0: Σίγουρα, ναι.
2: Η ισοπαλία είναι ούτε στο όνειρό μας δεν το πιστεύαμε. 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι κανένας Έλληνας πίστευε ότι θα είχαμε αυτή τη συγκομιδή δύναμη στα 3 παιχνίδια με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία.
0: Όπως
2: λοιπόν, είναι το καλύτερο.
0: Κανένας δεν το πίστευε. Άμα μας έλεγε
2: ναι, είναι
0: αρχή...
2: η γλυκόπληση γεύση γιατί κερδίζαμε 2-0 μια παιχνίδια με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία.
0: Όπως
2: λοιπόν, είναι το καλύτερο.
0: Κανένας δεν το πίστευε. Άμα μας έλεγε
2: είναι η γλυκόπληση γεύση γιατί κερδίζαμε

0: Συμφωνώ,
1: εντάξει,
0: ναι,
1: ναι, αλλά...
0: συμφωνώ, ναι.
1: Δηλαδή αλλά είναι πολλά πράγματα που δηλαδή... να βάλουμε στο μυαλό μας, ρε Γιώργο μου, δηλαδή συμφωνώ, δεν είναι ένα και δύο.
0: Οπα. Λοιπόν, συμφωνώ, αλλά δεν ήταν τώρα εικόνα, γιατί,
1: γιατί
0: η κλάση
1: των παιχτών
0: δεν αξίζει για όχι, η κλάση τους δεν αξίζει για τέτοιο πράγμα κροτσοπατινάδα στο τέλος. Δεν τους αξίζει. Δεν είναι τέτοιοι παίχτες. Τώρα πανικοβληθήκαν, αγχωθήκανε, δεν ξέρω κι εγώ, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω τι και πώς.
1: Γιώργο μου, εντάξει, ξαναλέω, ο άλλος έκανε αλλαγές, πέταξε μέσα Ράιντερς, έβαλε τον άλλο το Χράφεμ, ναι. Είναι παιχταράς, έχει βάθος στον πάγκο, είναι η Ολλανδία, θα έχει το δικό της κομμάτι στον αγώνα.
0: Ναι,
1: θα έχει το δικό της κομμάτι στον αγώνα και δεν είναι μόνο το χθεσινό παιχνίδι στο οποίο στο πρώτο ημίχρονο η Εθνική έτρεξε ασταμάτητα. Είναι ότι γενικά είχε κάνει μέχρι εκείνο το διάστημα 2,5 παιχνιδάρες μέσα σε μια εβδομάδα, δηλαδή μυθικές. Κάποια στιγμή θα.
0: Κοιτάξτε να δεις.
1: Δεν γίνεται αυτό να πάει σερί.
0: Εγώ είδα πάρα πολύ καλό τον Ιωαννίδη. Δεν μπορούσαν να το σταματήσουν με τίποτα. Ναι. Τον τραβάγαν συνέχεια από τη φανέλα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλός Ιωαννίδης και τον γκολ πολύ ωραίο, δηλαδή ξελάσσωσε τον γκολ που έχασε με τη Γερμανία, να μου. Γιατί ήταν η ίδια φάση σχεδόν ακριβώς. Πάρα πολύ καλός. Αλλά τώρα αυτό, τώρα ξέρεις τι δεν δέχομαι εγώ γενικά.
1: Τι δεν δέχεις.
0: Από, λοιπόν, αυτό, τρία παιχνίδια παίξανε και άλλοι ρε παιδιά, να μου. Γιατί εμείς τρία παιχνίδια να θεωρούμαστε κουρασμένοι και οι άλλοι ξέρω εγώ να μπορούν και να τρέχουν. Η φυσική κατάσταση δεν
1: και γιατί εσύ να θεωρείς ότι η Ελλάδα είναι σε σημείο να παίζει 90 λεπτά τη γάτα με τον ποντίκι με την
0: Ολλανδία. Γιατί να μην μπορούμε να παίξουμε.
1: Πότε έφτασες δηλαδή να παίζει τη γάτα με τον ποντίκι με την Ολλανδία.
0: Άλλο θέλω να πω εγώ. Η Ελλάδα γενικά η ποιότητα των ποδοσφαιριστών δεν είναι σαν των Ολλανδών. Η τεχνική κατάρτιση. Συμφωνώ. Τώρα έχουμε μια χρυσή γενιά. Η ταχύτητα όμως και η τρεχάλα δεν έχει καμία σχέση. Φυσική κατάσταση ότι οφείλει να έχει όπως έχουν και άλλοι. Δεν μπορεί να γίνει ούτε
1: καρέτσες. Χάνεσαι, Γιώργο, χάνεσαι. Μία πρότασή σου ακούγεται, μία εξαφανίζεται.
0: Α, τώρα δεν ξέρω, έχω σταματήσει να μην συνεργήσω το αυτοκίνητο.
1: Δεν ξέρω, αυτό το αυτοκίνητο πάντως χάνεσαι. Και πριν καλά σε ακούγα, αλλά μία πρόταση ακουγόταν, μία δεν ακουγόταν.
0: Όχι, τώρα δεν ξέρω, έχω σταματήσει. Λοιπόν, αυτό αφορά το θέμα της της δύναμης το καταλαβαίνω, είναι πιο ογκώδης, πιο ψηλή το καταλαβαίνω. Το ζήτημα της ταχύτητας όμως και της φυσικής κατάστασης δεν το δέχομαι. Μπορεί να έχεις κοπηλάτες παίχτες, κοπηλάτες, 11 πατριώτες.
1: Εγώ δεν το... να σου πω κάτι. Είναι ένας πολύ φυσιολογικός τρόπος παιχνιδιού. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο είναι μοιρασμένο πραγματικά, είσαι πολύ καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, κάνεις το προβάδισμα σε 2-0, είναι πολύ πιθανόν. Στο άλλο ημίχρονο, δηλαδή με τον γκολ του Φαντάικ εκεί που δεν έχει φάσει πιο πριν η Ολλανδία.
0: Δεν έχει φάσει, όχι, δεν έχει φάσει.
1: Αλλάζουν οι σχετισμοί, βγαίνει, επειδή βλέπω εδώ πέρα. Βλέπω εδώ τώρα και μηνύματα για τον Ιβάν τώρα. Μήνυμα, λέει πάρε δρόμο, λέει. Συγχαρητήρια, πολύ υπέροχο. Υπέροχο μήνυμα. Αλλά δηλαδή υπάρχει, ξέρεις και μέσα στο μυαλό πολλές φορές, δεν έχει σημασία τι λέει ο προπονητής. Ο ποδοσφαιριστής μες στο γήπεδο λειτουργεί με το ένστικτο.
0: Ναι,
1: όταν δεν υπάρχουν δυνάμεις, όταν δεν μπορείς να κρατήσεις την μπάλα να την κυκλοφορήσεις, τι κάνεις, μαζεύεσαι και κλείνεις τους χώρους. Δηλαδή πρέπει λίγο να έχουμε και λίγο επαφή. Μην τρελαινόμαστε τώρα.
0: Όχι, δεν τρελαίνομαι εγώ.
1: Δεν το λέω για σένα μόνο.
0: Εγώ είμαι ευχαριστημένος για το αποτέλεσμα. Και είναι αυτό που σου είπα και προχθές. Δυστυχώς δεν έχουμε οχταροδεκάρι. Ο παίκτης που θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Και ξέρεις τι παρατήρησα. Αμυνόμαστε πολύ σωστά, αλλά στις 90, από τις 100 στις 90 πηγαίναμε δεύτερη στην μπάλα.
1: Στο πρώτο ημίχρονο σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση στο πρώτο ημίχρονο.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, εγώ
1: είδα την ομάδα βασικά ότι δεν θα πω ότι εχθές έφταξε το οχτάρι. Διότι εχθές ήταν συνολική η αμυντική λειτουργία και η επιθετική.
0: Ναι. Αλλά ενώ αμυνόμαστε σωστά, πηγαίναμε δεύτερη στην μπάλα. Και οι Ολλανδοί δεν κάναν τίποτα φάση. Είχαν συνέχεια την μπάλα στα πόδια τους και γι' αυτό μας σοφάρισαν. Εντάξει, έπιασε την κεφαλιά ο Βαντάικ, μετά είναι ένα γκολ. Και πήγε και η κόντρα από το Μαυροπάνο, τούρθε, αλλά μας είχαν συνέχεια στην πίεση. Οπότε έβλεπες, παιδί μου, ότι είναι ζήτημα χρόνου κάποια στιγμή. Γιατί πηγαίναμε δεύτερη στην μπάλα.
1: Νομίζω ότι σου είπα τη γνώμη μου, Γιώργο, σου είπα τη γνώμη μου. Τώρα εσύ έχεις τη δική σου, όλα καλά.
0: Όχι, εντάξει, δεν αλλάζει. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δηλαδή μια χαρά. Και θεωρώ και με τη Γερμανία κάπως έτσι περίπου πρέπει
1: θα να είναι δύσκολο πολύ με τη Γερμανία το μας. Θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Πολύ πιο δύσκολο για τη Γερμανία και υποψιασμένη και θα είναι και σκυλιασμένη τώρα να μας κάνει.
1: Θα είναι δύσκολο πολύ το μας.
0: Ναι. Ναι.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα.
1: Γεια. Πάμε παρακάτω, Νίκη 24. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
1: Έλα, τα κάνε καλημέρα, αρφλέ.
2: Τι έγινε.
1: Όλα καλά, εσύ.
2: Πολλές φορές οι οδηγίες μπορεί να είναι παίξτε παιδιά πιο μπροστά, αλλά το ένστικτο από τον παιχτών, το όπως το είπες, η κούραση. Και ξέρεις τι είναι να κυνηγάς όταν σου έχει την κατοχή ο άλλος, αν κυνηγάς, να μείνεσαι. Δεν γίνεται, με την Ολλανδία παίζει.
1: Με την Ολλανδία παίζει και είδες ότι ο άλλος στο δεύτερο ημίχρονο έκανε αλλαγές καλές, δηλαδή είχαν να τα βάλουν δηλαδή με τον.

0: με τον Ντάμφρις, είχαν να τα βάλουν με τον Σάμερβιλ, είχαν να τα βάλουν με τον Ράιντερς.
1: Να μην έχει η Ολλανδία κομμάτι του παιχνιδιού, όπως είπε.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Και να του πω του φίλου ότι έχω δει Άγιαξ Παναθηναϊκός πολιορκία 98 λεπτά, αλλά να μην πηγαίνει μπάλα μέσα. Άμα δεν θέλει να πάει, δεν πάει. Θα σε πολιορκούνε. Έχω δει τον Νικοπολίδη το 2004 να κάθεται όρθιος και να απλά να κοιτάει την μπάλα και να περνάει, να πηγαίνει άλλο την μπάλα. Άμα δεν θέλει να πάει μέσα, δεν θα πάει.
0: Τάκη, πρώτα απ' όλα και να πούμε και κάτι. Έλληνες είμαστε, την αγαπάμε, τη λατρεύουμε την Ελλαδάρα. Αλλά χθες στο δεύτερο ημίχρονο είδες ότι είχαν και δύο γκολ από στατικές φάσεις στο όριο που ακυρώθηκαν ως offside. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, για να είμαστε ειλικρινείς, οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Ισοπαλία μοιάζει δίκαια. Εγώ αυτό έχω να πω τώρα.
1: Βέβαια. Βέβαια. Και είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι από τα παιδιά. Τι να πούμε δηλαδή. Με το κεφάλι χαμηλά. Κεφάλι χαμηλά, παίζουμε με καλές ομάδες. Δεν είναι και ότι έχουμε 7 βαθμούς. Πολλά μπράβο στα παιδιά, τους αξίζουν.
0: Βέβαια φίλε, η συγκομιδή είναι όνειρο. Είναι όνειρο η συγκομιδή.
1: Να πω του φίλου μου καμιά φορά το κάρμα του Κύπριου, του Ολυμπιακού. Καμιά φορά το κάρμα. Μην είσαι αχάριστος, φίλε μου. Γιατί αν δεν είχες τον Ντόρσεϊ πέρσι, δεν θα φτάνες εκεί που έφτασες. Ναι, μεν στην τελική ευθεία πήρε την πακέτα ο Φουρνιέ, αλλά ο άλλος όλη τη χρονιά σε έχει κουβαλήσει, τι να σου πω, μαζί με τον Μίλου. Και να σου πω κάτι, το διαβατήριο πληρώνεται. Ανέκαθεν πληρωνόταν με το διαβατήριο. Ο Καλάθης έπαιρνε 2 εκατομμύρια πριν 10 χρόνια. Ξέρεις τι σήμαινε 2 εκατομμύρια, 200 πριν 10 χρόνια, φίλε μου. Γιατί τα έπαιρνε. Σαφώς, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ καλό playmaker, δεν το συζητάμε και είναι ακόμα στους κορυφαίους. Αλλά έτσι είναι. Και σου πήρε Ευρωλίγκα. Πήρε Ευρωλίγκα και ήρθε ο Μάικ Ντάιερ που δεν έχει πάρει ούτε το μπρίκι του καφέ. Παίρνει πιο πολλά λεφτά από αυτό, είναι. Τι θα σου πει. Για πες μου. Τα 3,5 εκατομμύρια πλέον στην Ευρωλίγκα για τέτοιους παίχτες και τρία θεωρούνται λίγο. Θεωρούνται μεσαία ποσά. Μεσαία. Να ξέρουμε τι λέμε και να μην είμαστε αχάριστοι. Και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες και για όλο τον κόσμο που υποστηρίζει τέλος πάντων άλλες ομάδες.
0: Okay.
1: Δεν θα τον πληρώσει τον Ντόρσεϊ, τι θα τον κάνεις. Θα τον πληρώσει άλλος.
0: Γιατί υπάρχει κανένας καλύτερος, υπάρχει κανένας καλύτερος στη θέση του ως Ελλήνας, δεν το ξέρω.
1: Εχθές θα σου πω φίλε μου ότι θα έχεις χάσει πάντως με 15, αν δεν ήταν 15 θα ήταν 10 από το ημίχρονο. Σε έχει κρατήσει μέσα στο παιχνίδι με αυτά που έκανε. Παπα-Νικολάου τώρα, πιάνουμε στο στόμα μας τον Παπα-Νικολάου, είμαστε με τα καλά μας. Και έχει ο άλλος μια ζωή στον Ολυμπιακό και έπαιζε με 1 εκατομμύριο και 900 χιλιάρικα. Τι να πω. Οκ. Εντάξει. Κάποιους παίχτες δεν τους ακουμπάμε. Δεν τους ακουμπάμε.
0: Είναι αυτό που του έλεγα εγώ χτες, ότι δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
1: Δεν γίνεται όλοι το ίδιο, όχι βέβαια.
0: Να.
1: Αν δεν ερχόταν ο Ζλούκας το 24, θα έστεινε την ομάδα που έστεισε ο Αταμάν. Μόλις ήρθε ο Ζλούκας άρχισαν και υπογράφαν οι παίχτες. Και σου φέρε και όλη την τεχνογνωσία μέσα στα αποδυτήρια. Το 12 ποιος την πήγε την τεχνογνωσία στον Ολυμπιακό. Κάποιος που λεγόταν Βασίλης Φανούλης. Θα είχες πάρει τις 2 Ευρωλίγκες χωρίς ο Σπανουλή. Ποτέ τον ποτόν, ποτέ. Στο υπογράφω εγώ. Και πιστεύω και το 70% των Ολυμπιακών. Ήρεμα, με κάποιους παίχτες ήρεμα. Δεν τους ακουμπάμε, παιδιά. Γιατί, οκ. Εντάξει, ο Ντόρσεϊ δεν είναι Σπανουλής και Παπα-Νικολάου, αλλά το παιδί έχει προσφέρει και αξίζει να πληρωθεί.
0: Και έχει και μέλλον.
1: Έχει και μέλλον, βέβαια έχει μέλλον.
0: Έχει μέλλον.
1: Άντε, καλημέρα για την
0: εξήγηση. Γεια σου, τα κάνει τώρα ότι με ξεπερνάω, ότι μίλησε μόνο για μπασκετικό Ολυμπιακό και καθόλου για Παναθηναϊκό μπασκετικό. Τρομερό, έτσι. Να βγαίνει χτες Ολυμπιακός ο φίλος να κράζει τους παίκτες του Ολυμπιακού και να βγαίνει σήμερα ο Παναθηναϊκός και να τους περασπίζεται. Μόνο εδώ αυτά. Λοιπόν, πήγε 6,5 ώρα, παιδιά. Είμαστε εν αναμονή να πέσει το χαλί από δίπλα. Να εξηγήσουμε, λέει, επίσης στο φίλο ότι όταν αντιμετωπίζει μια ομάδα με καλύτερα προσόντα ταλέντο, προφανώς θα καταναλώσει περισσότερη δύναμη σε σχέση με τον άλλον. Αν θέλει δύναμη, λέει, ταχύτητα ο φίλος να πάει αύριο στην έκθεση να δει Χάκινεν, να οδηγεί τη Μακλάρεν του μεγάλου σένα. Γιατί θα γίνει αυτό εδώ, γίνεται. Ο Χάκινεν είναι εδώ. Χάρη. Δεν έχει πάρει χαμπάρι και σαν εμένα. Καλημέρα, αδρέφια, να φύγει ο Γιωβάνοβιτς, λέει, να φύγει ο Κουρμπέλης, να φύγει, να φύγουν όλοι, λέει, ο Γιώργος Πενερλή. Και ποιος θα παίξει μετά, εσύ, ρε. Βαγγελάκι, μην αγωνίσεις απίστευτος Γκουαρδιόλας, αν έχεις παίξει το που καταλαβαίνεις, λέει, και είσαι φούλε ευχαριστημένος, λέει, ο Παναγιώτης ο Εθνικάκιας, που στέλνει και χαιρετισμένο στον αδερφό του, τον Γιώργο Σταχανιά. Συγχαρητήρια στην Εθνικάρα και στο ειδικά στο Θανασάκη τον Ανδρούτσο, όπως λέει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ο Σάκης λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Να ξέρεις, λέει, αν άκουγες δελτίο Sky, δεν θα ψάχνεις για άρθρο που να λέει για το Λιβάη. Εντάξει, με συγχωρείτε, φιλαράκο που ξυπνάω περί 20. Τι να κάνω τώρα. Εντάξει, το είπαμε. Δεν έγινε και κάτι. Όλη η ζημιά ουσιαστικά είναι ότι θα χάσει τον τέρμα με τον Ολυμπιακό Λιβάη Γκαρσία. Ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός. Λοιπόν, δελτία ειδήσεων και ερχόμαστε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από επίθεση που δέχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας σε περιοχή του Λαβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 32χρονος αλλοδαπός έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης συνελήφθη. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Αργοσαλονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ και αύριο στην Κρήτη. Ο 82χρονος βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών πάτριωτς στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στον πετρελογό Ανατολής Δύσης. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Οι μάχες του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ, απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
14: Εντάξει, ευχαριστώ.
15: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
16: παρακαλώ.
15: Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
15: Έλα, φίλε.
16: Ναι.
15: Ναι, ναι.
16: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
15: Έλα, φίλε. Εσύ.
16: Όχι, με μένα μιλάς.
15: Ναι, ναι, με μένα.
16: Με μένα μιλάς.
15: Ναι, ναι, με μένα.
17: Και τρελαίνες, ομορφιές.
15: Με σένα, sorry.
17: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
15: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
16: Τελειώσατε.
17: Ρε, κτήλος της εγώ μάθος, τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
15: Ωραία. Εγώ είμαι.
18: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
15: Ναι, ναι.
17: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άτο κάτι τσακφίνες.
19: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
20: Καλαμάδα και τέλος.
17: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνο. Δυο εκλεκτό.
20: Καλαμάδα και τέλος.
17: Μπαρμπούνα τηγανιτά. Δυο εκλεκτό.
20: Καλαμάδα και τέλος.
17: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
19: Γιώργο.
20: Καλαμάδα και τέλος.
16: Για πες.
19: Λέω.
15: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
16: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
19: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
21: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής συχνότητας της χώρας.
16: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
15: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
17: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τράσετε.
15: Τσακίρι, sorry.
21: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
15: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσια... Α, καλά σήμερα, άστο.
17: Μα τι λέει, μωρέ. Ακούσατε.
15: Άμα με βρει ο Παλαιότολο θα με ξετινάξει.
21: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
15: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο πλήρης μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
17: Όχι, μη μου το λέτε.
21: Καλεδάκι το βαλί, το
15: λεπτό. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
17: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
22: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
21: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
16: Αμάνα μου.
21: Λοιπόν,
0: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάολο. Δεν θα γίνει πάντως το ρεύμα της Ρεάλ.
17: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
19: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
23: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
19: Κεφαλά, συγγνώμη.
15: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη.
17: Ναι,
15: στην τιμή του στυλίου της θύρας.
22: 2 λίρες μόνο για μία μόρο μέρα.
15: Είπε για μία μόρο μέρα.
22: Για μία μόρο.
15: Συγγνώμη.
22: Γράψε.
15: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
17: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
15: Ε, δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις.
12: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής, στα 39 λεπτά μετά τις 6. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπράβο στα παιδιά της Εθνικής στην Κυριακή. Είναι σίγουρο το χείλο, όχι γκίτα 13. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και στο Χάρη, Γιάννης Ολυμπιακός, μία αντικειμενικός. Θα γράψω μόνο το εξής. Σε 13 μέρες, 7 παιχνίδια. Δεν έχει να κάνει με την άμυνα, αλλά με την ενέργεια και την ένταση που δεν μπορείς να βγάλεις. Πλην όλων των προβλημάτων, για διαφορετικούς λόγους που έχουν προκύψει στους ψηλούς. Αυτά για τον μπάσκετ. Για το ποδόσφαιρο πάλι να εξηγήσουμε τα απλά. Άντε να το κάνουμε, όταν αμήνες σημαίνει ότι τρέχεις περισσότερο. Έχεις τρέξει 4 λεπτά με τη Γερμανία, εκτός και εφόσον έχεις βγάλει τρομερά ταξίματα στο πρώτο ημίχρονο, είναι λογικό να μείνεις από ανάσες, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα σε όλους από Χανιά. Τελικά, όσο και να στραβώσουμε με τους Γερμανούς για τη διαχείριση του Καρέτσα, είχαν το δίκιο, τους έβγαλε πολύ κούραση. Αν και καθήμενος ορθά μίλησες, ισοπαλία ήταν δίκιο αποτέλεσμα, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, παιχταράδες. Καλώς ο Αργέρικο. Δεν είμαστε χαρισμένοι με τίποτα τελικά. Μια χαρά ήταν εθνική χθες και κάτι ακόμα. Κάτω τα χέρια από τον Γιωβάνοβιτς. Άντε και καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παοκτζού που αγρίεψε. Βαγγέλη, χάρη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Το χθεσινό 2-4 της Πορτογαλίας είναι αρχή της απομυθοποίησης και της αποκαθήλωσης εκείνου που νόμιζε πως το εγώ του είναι πιο πάνω από την ομάδα. Λέει για την Πορτογαλία εδώ ο Μάκης. Συζητούν, λέει, δύο. Δημητρό, δεν ξέρω τώρα αυτό, λίγο σκληρό το ακούω για το ραδιόφωνο. Το ανέκδοτο να με συμπαθάσει, το κρατάω για μένα, φιλαράκο, καλύτερα. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Είμαστε full, πάμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, τι κάνεις?
0: Έλα, Γιώργο, καλά, ρε φίλε, εσύ.
1: Καλά, καλά. Βαγγέλη, τι μάθαμε τίποτα για τον Τζόλι?
0: Ο Τζόλις θλάση έχει υποστεί, φίλε. Απλά σήμερα θα γίνει εξέταση να δούμε αν είναι, κατά πόσο είναι βαριά κτλ. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι με τη Γερμανία δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, ρε γαμώτο. Mm. Άτυχος. Εκεί στο σούτ πράγμα την έκανε. Που μπήκε τον γκολ εκεί. Μετά από αυτή τη φάση έπεσε κάτω. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Μια χαρά αποτέλεσμα ήταν τώρα. Μην τρυνόμαστε. Ο άλλος έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο 4 αλλαγές. Τους δύο παίκτες της Λίβερπουλ. Αυτός ο Σνάιντερ, Σνάιντερ το που έκανε τις σέντρες, Ευαγγελή. Ποιος που παίζει αυτός?
0: Ποιος
1: της Ολλανδίας που τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο που μας έκανε και το δεύτερο γκολ.
0: Ο Ράιντερς ο παιχταράς.
1: Ο Ράιντερ, ναι, ναι.
0: Φίλε, ο Ράιντερς, αυτός, ο Ράιντερς ήταν στη Μιλανάρα, ήταν φοβερός, ναι. Τον αγόρασε ο Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι. Και φέτος το καλοκαίρι πήρε μια μεγάλη απόφαση να πάει στην Αραβία και το είπε ανοιχτά ότι πάω στην Αραβία για να βγάλω τα φράγκα και να εξασφαλίσω όλη την οικογένειά μου. Είναι παιχτάρα, μεγάλη ο Ράιντερς.
1: Έφυγε, πήγε.
0: Ναι, ρε φίλε, έφυγε, ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
1: Είναι αυτή, δεν
0: ναι, ρε φίλε. Αλλά το είπε όμως τουλάχιστον τίμιος, έτσι. Το είπε ανοιχτά στις δηλώσεις του. Λέει, ο μόνος λόγος που πάω, λέει, παιδιά, λέει, είναι ότι πάω να οικονομήσω. Τίμιος,
1: α,
0: έτσι.
1: Το δήλωσε.
0: Ναι, το δήλωσε ανοιχτά. Και μεταξύ, μιλάμε για παιδί τώρα το οποίο είναι 28 χρονών, έτσι. Μιλάμε για παιχτάρα μεγάλη.
1: Αυτός μπήκε και άλλαξε όλο το παιχνίδι, ναι, και λίγο εκεί, ναι, ναι, ο Λόγκαν γι' αυτό. Αλλά και εμείς τώρα, στο πρώτο ημίχρονο τώρα ρίξαμε πολλά τρεξίματα.
0: Δεν μπορείς να κάνεις δεύτερο ημίχρονο τέτοιο, ρε.
1: Εντάξει τώρα, δηλαδή μην τρελαινόμαστε. Μια χαρά ήταν. Εντάξει, γίνανε κάποια ατομικά λάθη. Ήταν χθες να τύχει του Ρέτσου η κακιά ημέρα. Αυτά γίνονται τώρα. Αφού δεν χάσαμε, είμαστε μια χαρά. Εγώ πιστεύω την Κυριακή θα το πάρουμε το αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω ότι χάνουμε από τη Γερμανία. Ψηλά, χοντρά, θα το πάρουμε το αποτέλεσμα. Αλλά αυτό με τον Τζόλι, ρε γάμο το. Από εκεί πέρα μόνο το Μασούρα δηλαδή έχουμε να βάλουμε. Εκεί, από αυτή την πλευρά ποιος ήταν ο Τζόλις και ο Κωνσταντέλιας? Υπάρχουν, δεν υπάρχει άλλος παίχτης να αναπληρώσει εκεί πέρα?
0: Η προφανής επιλογή είναι ο Μασούρας.
1: Ο Μασούρας,
0: ναι.
1: Εντάξει, ο Μασούρας... λόγω ρυθμού, ρε γάμο το λιγάκι το παιδί, αλλά εντάξει, θα βοηθήσει, είναι αυτό το λιγάκι.
0: Χθες το παιδί έκανε μια χαρά πριν. Παίζει ο Μασούρας, ναι, ναι. Εκεί που έχει πάει, παίζει.
1: Ο Σάλιαγκας ήταν πολύ καλός,
0: ναι,
1: αναπλήρωσε κι αυτός. Και έχουμε και απουσίες, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε και απουσίες. Βαγιανίδης, Ρώτα, από αριστερά τα παιδιά. Παίζαμε και με απουσίες. Όχι, όχι, μια χαρά πάει η ομάδα. Λιγάκι αυτό, ρε παιδί μου, να βρει λιγάκι τη σταθερότητά της. Δηλαδή, να μην έχει τόσες μεγάλες αυξομοιώσεις στην απόδοσή της. Αυτό, να βρει λιγάκι.
0: Εγώ,
1: το
0: Γιώργο,
1: μέσο.
0: Το ρίχνω σε μεγάλο βαθμό το χθεσινό, έτσι το τελευταίο μισάωρο. Το ρίχνω σε μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι είμαι κοντά στην πραγματικότητα στην κούραση που έβγαλε η ομάδα από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Γιατί ο
1: ναι,
0: βασικός κορμός είναι ο ίδιος όταν παίζει μια εβδομάδα τρία τόσο απαιτητικά παιχνίδια. Γιατί
1: βάλτε στο μυαλό σου,
0: ότι και στη Σερβία που νικήσαμε, τον γκολ είδες πως ήρθε στο τέλος, έγινε αίμα και άμμο στο μάτς. Δηλαδή τα έδωσες όλα. Μετά πήγες Γερμανία, τα έδωσες όλα. Κάνεις και αυτό το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει.
1: Δεν το συζητάμε. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια τώρα τα παιδιά. Δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, τι πάμε. Αυτό με τον Τζόλι, γιατί δεν άκουσα από την αρχή αν είπες κάτι και γι' αυτό πήρα.
0: Θλάση, θλάση, κατά 99% θλάση.
1: Ωραία, εντάξει, Βαγγελάρα μου, καλημέρα.
0: Γεια σου, Τζόλι. Καλή δουλειά, φίλε, καλό σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω, εμείς.
2: Βαγγελή.
0: Γεια σου, Τζόλι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, γόρι μου.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
2: Και εσύ, να σε καλά. Μπράβο στην Εθνική. Έχουμε κάνει, όπως το είπες, μια πολύ καλή συγκομιδή. Αν κάποιος ρώταγε στην αρχή του τουρνουά πόσους βαθμούς θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτά τα τρία παιχνίδια, ένα με δύο θα λέγαμε περίπου. Έχουμε 7, είμαστε συν 5, συν 6, ακόμα και αν χάσουμε τα επόμενα τρία πάλι είμαστε στο συν. Το θέμα είναι ότι η Εθνική πρέπει να κρατήσει αυτή τη σταθερότητα που έχει με τις εμφανίσεις που κάνει, γενικά πάνω κάτω τα ίδια κάνει σε κάθε παιχνίδι. Θα πρέπει να κάνει κάποιες προσαφαιρέσεις σε κάποιους παίχτες, οι οποίοι λείπουν από την Εθνική ενώ υπάρχουν. Αλλά είναι πολύ καλή πορεία της, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, να παλεύουμε όλα τα παιχνίδια, παίζουμε με μεγάλες ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και λίγο άγχος εχθές, γιατί όταν έρχεσαι από δύο θετικά εκτός, ο κόσμος σου περιμένει στο εντός να παίξεις καλά.
0: Βέβαια, δημιουργείς προσδοκίες.
2: Και οι παίχτες φορτώνονται και
0: δημιουργείς προσδοκίες.
2: Πρέπει να το υπολογίζουμε αυτό.
0: Και ενδεχομένως αυτό το κλίμα, ας πούμε, να οδήγησε και τους παίχτες στο πρώτο ημίχρονο να δώσουν και λίγο κάτι παραπάνω, να μην κάνουν τόσο διαχείριση. Καταλαβαίνεις, αυτός ο ενθουσιασμός και η θέληση που υπήρχε να ευχαριστήσουν και τον κόσμο, να δείξουν ότι πράγματι τα πράγματα πάνε πολύ διαφορετικά, να τους έβαλε στο πρώτο ημίχρονο σε μια διαδικασία να καταναλώσουν παραπάνω δυνάμεις από όσο θα έπρεπε ενδεχομένως.
2: Σωστό.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω το κακό ποιο είναι, δηλαδή σε όλη αυτή την ιστορία, ότι ακόμα και με 10 βαθμούς μπορεί να έρθουμε τρίτη. Αυτό θα εξαρτηθεί από το παιχνίδι.
0: Γιώργο, να σου πω κάτι. Πέρα από το μπορεί να έρθουμε τρίτη, με 10 βαθμούς σίγουρα θα είμαστε στους καλύτερους τρίτους.
2: Βέβαια.
0: Σίγουρα. 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Όχι, θέλω να πω ότι με 10 βαθμούς δεν αξίζει να έρθει και τρίτο στον όμιλο. Και όμως μπορεί να έρθουμε, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, αλλά όμως και πάλι η δουλίτσα θα γίνει, γιατί θα είσαι στους καλύτερους τρίτους και θα μπεις επικεφαλής μετά στην επόμενη κλήρωση για το γύρο. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Η τρίτη θέση θα εξαρτηθεί με τη Γερμανία. Αν χάσουμε από τη Γερμανία, θα έρθουμε τρίτη. Αν δεν χάσουμε, παλεύουμε για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι, σωστά.
2: Σε αυτό το γκρουπ που είμαστε. Εύχομαι η Εθνική να συνεχίσει έτσι. Δηλαδή να μην αλλάξουμε, δηλαδή από εκεί που είμαστε, που παίζουμε τόσο ωραία, ξαφνικά να βρεθούμε στο άλλο άκρο. Νομίζω ότι υπάρχει μια σταθερότητα αυτή τη στιγμή. Έχει ταλέντο πολύ μέσα αυτή η εντεκάδα της Εθνικής από πολλά παιδιά. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε, όπως σου είπα, και κάποιες προσαφαιρέσεις με παίχτες. Είναι κάποιοι παίχτες που είναι αδικημένοι και πρέπει να μπουν στην Εθνική σιγά σιγά.
0: Που είναι τώρα εκτός αποστολής, λες.
2: Ναι, όπως είναι ο Αθανασίου, όπως είναι ο Μπουχαλάκης που χρειάζονται. Ένας Μπουχαλάκης εχθές θα χρειαζόταν πάρα πολύ με την Ολλανδία. Αλλά εντάξει, ο καθένας έχει τις επιλογές, ο κάθε προπονητής έχει τα δικά του, πιστεύω, και έχει τα δικά του σχέδια. Και γι' αυτά κρίνεται στο τέλος, αν είναι σωστός ή όχι.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω είναι καλή η πορεία μας, πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι, δηλαδή να παίζουμε την Ολλανδία και να λες μπορεί και να την κερδίσω, ρε παιδί μου. Δεν είναι εύκολο να ξαναχαιρίσει τη Γερμανία, έτσι το καταλαβαίνουμε, σε τόσο χρονικό διάστημα μικρό. Αλλά πιστεύω ότι με το χ θα παλέψουμε για τη δεύτερη θέση. Μόνο αν χάσουμε θα έρθουμε τρίτη. Δεν αλλάζει, γιατί έχουμε και την Ολλανδία έξω, δύσκολο να έρθουμε μετά κάτι. Αλλά όπως είπες, και η τρίτη θέση είναι με 10 βαθμούς, είναι μεγάλη τιμή για μας. Δεν είσαι τρίτος με 3 βαθμούς.
0: Και θα είναι και ουσιαστικό, γιατί είναι αυτό που σου λέω. Δηλαδή, γιατί εμείς μπήκαμε με προφανή στόχο σε αυτή τη διαδικασία να βγούμε τρίτη. Να μην βγούμε τέταρτη και υποβιβαστούμε, αλλά να βγούμε τρίτη κιόλας και για να πάρουμε και καλό πόστο στην επόμενη κλήρωση. Έτσι. Άρα δηλαδή. Όχι απλά είμαστε μέσα στο παιχνίδι, είμαστε παραπάνω από εκεί που θα πιστεύαμε.
2: Μπράβο στα παιδιά, να συνεχίζουμε έτσι. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, φίλε. Καλημέρα. Καλώς, συνεχίζουμε έτσι τρένο. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Τι κάνεις, ο Κώστας είμαι από Πειραιά. Δεύτερη φορά παίρνω στα τόσα χρόνια.
0: Γεια σου, ρε Κώστα. Είμαι καλά, εσύ, φίλε.
3: Σε συγχαίρω για την αντικειμενικότητά σου καταρχάς. Πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μπράβο, μπράβο, Βαγγέλη. Θέλω να πω και εγώ δύο πραγματάκια για
0: σε ευχαριστώ, θες. Φίλε, πες ό,τι θες.
3: Όχι, τι άλλη μόνο, την αλήθεια λέω σιγά. Λοιπόν, η Εθνική μας είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από τη συγκομιδή και από την απόδοση. Τα λέμε όλοι, τα λέει και η Κουτσιμαρία. Εδώ όμως εισέρχεται ειδικά για το χτεσινό αγώνα, μόνο έτσι μιλάω.
0: Ναι.
3: Τα εγκλήματα που έκανε ο Γιωβάναβης δεν τα κάνουν ούτε μαθητευόμενοι μάγοι και εξηγούμε. Το να λέμε ότι στο πρώτο ημίχρονο είμαστε πολύ καλύτεροι, το είδαμε όλοι. Είναι μια υπεραπλούστευση και στα δεύτερα παίξαν αυτοί, μπράβο. Και κόρη μου αυτό μου, μπαμπά τι ωραία παίξαμε. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Κύριε Γιωβάναβης, σου βάζει τρεις αλλαγές μαζεμένες ο μεγάλος ο Τσάβη. Κάθεσαι και κοιτάς, μάλιστα. Τρως τον γκολ από το, μάλιστα. Μειώνουνε, κάθεσαι, κοιμάσαι. Σε ισοφαρίζουνε, ευτυχώς το ακυρώνουνε. Και συνεχίζεις και κάθεσαι και βλέπεις, κύριε. Εδώ παίζεις με μεγαθύριο, έτσι δεν είναι. Κάνουμε υπέρβαση. Ο καλός προπονητής βγάζει έξω τον Καρέτσα που το παιδάκι έχει κουραστεί δικαίως. Και είναι και γατάκι μπροστά στο σωματότυπο των Ολλανδών τώρα μπροστά στον Van Dijk. Δεν γίνεται. Εδώ βάζεις δύο χαφ, κρατάνε μπάλα, παίρνουνε φάουλ, πετάνε έξω. Δεν μπορεί να κάθεσαι και να βλέπεις και να βγάζεις χαφ τον Ανδρούτσο. Εδώ πρέπει να γεμίσεις, να παίξεις με έναν κυνηγό να κρατήσεις το σκορ.
0: Τον Ανδρούτσο, αδερφέ, τον έβαλε στο 85. Και στο, ναι, και στο 70 έκανε δύο αλλαγές στο 70. Ο άνθρωπος έβαλε τον Ζαφίρι και τον Τετέι μέσα. Απλά το μάτς εκείνη την ώρα εμένα μου έδινε την εικόνα ότι δεν ήταν θέμα ενός προσώπου ότι θα μπει και θα αλλάξει την εικόνα.
3: Όχι.
0: Δεν ήταν ενός προσώπου.
3: Θα και βάζεις χαφ, αγόρι μου, κρατάς την μπάλα. Τι μου βγάζεις χαφ, δηλαδή τον Ανδρούτσο. Προσθέσεις χαφ. Τι μου βάζεις, βγάλε να γίνει εγώ, όλους βγάλε τους, δηλαδή πουλολόγος όλους, δεν είπα όλους. Δηλαδή δεν είναι κοουτσάρισμα αυτό, έχει γυρί το γήπεδο και ο άνθρωπος κοιτάει. Είναι φοβικός, είναι παλαιολιθικός. Τον σέβομαι, είναι αξιοπρεπέστατος κυρίως. Εγώ είμαι Ολυμπιακός άλλωστε, ούτε τον ξέρω, ούτε με νοιάζει, ούτε... Λοιπόν, αλλά ο Χριστιανός κάθεται και βλέπει, πάει καλά το μάτς, έχει καλός. Δεν πάει καλά το μάτς, τι κάνουμε. Καθόμαστε και βλέπουμε και κρατάμε τον Καρέτσα με τον Van Dijk.
0: Λίγο Κώστα μου τον αδικείς λίγο τον Ιβάν. Ούτε όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο, διότι να το δούμε το πράγμα συνολικά. Δηλαδή, παράδειγμα, εχθές, α σου πω ένα πράγμα. Θα μπορούσε κάλλιστα, δεχτήκαμε πίεση, χάσανε ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε αυτόν τον goal του Ράιντερ στο 89 να τα αποφύγουμε και να κάνουμε μια τελείως διαφορετική κουβέντα σήμερα. Επίσης, στη Γερμανία με τον Κλοπ, που είναι, αν είναι ο Τσάβη μια φορά καλός προπονητής, ο Κλοπ είναι 10. Νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς διαχειρίστηκε εξαιρετικά το παιχνίδι, δημιουργούσε υπεραριθμίες στη μεσαία γραμμή, προβλημάτισε τον αντίπαλο, του πήρε το αποτέλεσμα. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι λίγο μηδενιστική λίγο η τοποθέτηση, όχι μόνο δική σου και πολλών άλλων.
3: Για χτες μίλησα εδώ. Μπράβο, λέω στην εθνική μας, μας έχει κάνει χαρούμενος. Μπάνε, συγκομιδή υπέρ του δέοντος, μπαλίτσα ωραία. Ξύπνα ρε Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, μόνο αυτό που σας είχε κάνει σαν στον Παναθηναϊκό τότε που πήγαινε, τα θυμάσαι. Για 2,5 αποτελέσματα τα θυμάσαι. Και αποκλείστηκε από τους Ισραηλινούς. Εντάξει τώρα, δεν το συζητάω.
0: Αυτό πλήρωσε κιόλας να ξέρεις ότι εκεί ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για να φύγει από τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το μάτς.
3: Έτσι. Εγώ είμαι παλιά σχολή, δεν μπορώ τώρα, δεν τα έχω.
0: Αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές λίγο ότι είσαι πολύ αυστηρός μαζί του στο σχολείο σου.
3: Είμαι γιατί βλέπω μπάλα και ξέρω μπάλα και σου βγαίνουν τώρα οι ακροατές, λέει ο καθένας τώρα μια. Μπράβο, μπράβο στην Ελλάδα. Λέει όχι. Και κλείνοντας για την ομάδα μου με τον μπάσκετ, γράφει την ημερομηνία, ας με βρίσκουν. Με τριάρι το Word δεν πας πουθενά και τον Παπα-Νικολάου. Αν δεν πάρει ένα τριάρι με αυτό το κλόουν το Word δεν θα δούμε την πριμέρα. Εγώ τι σου λέω.
0: Σκοράρι, εσύ το λες, η εκπομπή δεν υιοθετείται στους χαρακτηρισμούς.
3: Σκοράρι, πασάρι, δημιουργεί, παίρνει πάνω του την ομάδα, κάνει drive στο ένας με ένας. Πείτε μου ένα, κάτι ρε παιδιά, κρύβεται στις γωνίες και τη δίνει δίπλα του ή όταν κάνει να πάει να κόψει κάνει μόνο φάουλ. Ένα κλόουν που χοροπηδάνε τα μαλλιά του.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω, δεν μ' αρέσουν στην εκπομπή μου αυτές οι τοποθετήσεις, δεν μ' αρέσουν, Φλαράκο. Πρώτα με αποθεώνεις, μου λες, σου αρέσει η εκπομπή και τα λοιπά, και τώρα μου κάνεις, μιλάς για κλόουν και τέτοια, σε παρακαλώ τώρα.
3: Για τον
0: παίχτη μου. Εντάξει, πες το κάπως ευγενικά, δεν μου αρέσει, πες δεν μου κάνει, τώρα τι κλόουν, τι θα πει κλόουν. Ναι, τώρα τι είναι αυτά τώρα. Και άσε που διαφωνώ και μαζί σου κιόλας και γι' αυτό, αλλά μπας περιπτώσει τώρα δεν χρειάζεται να το κοντράρουμε.
3: Γράψε ποιος θα δικαιωθεί από τους δύο.
0: Γιατί
3: το Προμηθέα Πατρών καλός είναι. Ο Προμηθέα Πατρών είναι καλός. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα το δούμε ποιος θα δικαιωθεί.
0: Εντάξει, έγινε.
3: Αυτό. Τίποτα άλλο. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σου, Προμηθέα.
0: Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα.
4: Τι έγινε, τι κάνουμε.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Τίποτα καλά και εγώ. Μπράβο, η ομάδα καλά πήγε η εθνική. Μην ξεχνάμε ότι έχει τρία παιχνίδια απαιτητικά προηγούμενα. και με Σερβία και με Γερμανία και το χθεσινό. Δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Βάλε την κούραση από την προετοιμασία και από τους λόγους που παίζουν κάθε παίχτες τα παιδευτικά πρωταθλήματα. Είναι λογικό να βγει και λίγο η κούραση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι.
0: Νομίζω, φίλε, ότι μ' άκουσες, ότι και εγώ κάτι τέτοιο είπα, ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι θέμα χαρακτηριστικών ποδοσφαιριστών και τα λοιπά. Είναι ότι ήταν ένας συνδυασμός μετά τα πρώτα δύο παιχνίδια και το εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο που ήταν ξεκάθαρο ότι οι δικοί μας μείναν αποδυνάμεις εκεί. Και οι άλλοι βάλαν ότι καλύτερο έχουν, έτσι.
4: Και πρέπει να ξαναδείς, μιλάμε για την Ολλανδία που είναι στις πρώτες τρεις καλύτερες ομάδες.
0: Και να έχουμε και κατά νου κιόλας ότι για την Ολλανδία δεν έπαιζε ο Χάκπο, ο Χάκπο και ο Μάλεν. Δηλαδή μιλάμε ότι λείπανε και δύο-τρεις παιχταράδες γιατί να ξέρουμε και με ποιους παίζουμε, έτσι.
4: Εντάξει, και εμείς είχαμε απώλειες.
0: Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι. Απώλειες σαν του Χάκπο και σαν του Μάλεν δεν είχαμε. Δεν είχαμε τέτοιες απώλειες.
4: Λοιπόν, πήγε στη Γερμανία σαν ομάδα, σαν Γιωβάνοβιτς. Πήρες τα κλειδιά του Κλοπ, ήρθες εδώ πέρα για ένα ημίχρονο, πήρες πάλι τα κλειδιά του Τσάβη. Εντάξει, τι άλλο να κάνει. Ο άνθρωπος δεν είναι και Θεός. Αλλά και ο προπονητής. Τώρα την Κυριακή, εγώ το φοβάμαι το παιχνίδι.
0: Μα είναι πολύ δύσκολο την Κυριακή.
4: Το φοβάμαι όχι γιατί λόγω κούρασης.
0: Θα πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές στην 11 σίγουρα. Θα πρέπει δηλαδή κάποιες θέσεις να τις φρεσκάρει ο προπονητής. Έχει και άλλα παιδιά στην αποστολή. Να δώσει χρόνο και σε κάποιους άλλους.
4: Μην περιμένουμε να δούμε τα παιχνίδια που έχουμε δει τώρα, τις τελευταίες αγωνιστικές. Εγώ πιστεύω να δούμε ένα πολύ πιστό παιχνίδι. Από την μεριά της Ελλάδας, βασικά. Δεν θα ανοιχθεί τόσο πολύ πάλι.
0: Είναι και είναι και εξ αρχής, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να νικήσεις μέσα σε τόσες λίγες μέρες δύο φορές τη Γερμανία. Έτσι, αυτό το καταλαβαίνεις και εσύ.
4: Γιατί πώς ξαναδείς, και αυτοί οι Γερμανοί δεν είναι τίποτα και καλά παιδιά. Αυτοί τα κρατάνε.
0: Ναι, ρε, θέλουν να εκδικηθούν τώρα, ποδοσφαιρικά.
4: Να
0: κερδίσουν,
4: ναι. Ναι, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ρε, φίλε, γιατί φάγανε κράξιμο. Έχει πληγεί ο εγωισμός τους.
4: Φάγανε
0: κράξιμο στη Γερμανία, ναι.
4: Έχουν μάθει να κερδίζουν αυτό. Δεν, αυτοί θα έχουν να... Γερμανοί, όπως το λέμε, Γερμανοί. Λοιπόν, άντε, καλημέρα, καλώς το Κυριακό.
0: Γεια σου, Γιάννη. Τα λέμε, φίλε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, καλώς το να.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Έλα, Ευαγγέλη, εγώ είμαι ο Γιώργος από Λαύριο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
5: Καλά είσαι, συγχαρητήρια και πάλι. Κάθε φορά στο λέω, αλλά πραγματικά σε απολαμβάνω. Εγώ δουλεύω το πρωί, ξυπνάω στις 4 και είσαι το ταξίδι μου.
0: Η παρέα.
5: Λοιπόν, να πω δύο πραγματάκια. Πρώτα για το μπάσκετ. Ναι. Ολυμπιακός είμαι εγώ.
0: Ναι.
5: Πιστεύω ότι υποφέρουμε την έλλειψη του Γόκα και στα τρία παιχνίδια.
0: Ναι.
5: Τα γκολ λέω. Τα γαλάθια που δεχόμαστε στο όριο που νικάμε. Ρίχνουμε κατοστάρες, καλό, πολύ καλό, δυναμώσαμε πολύ επιθετικά, αλλά αυτό που υποφέρουμε είναι η άμυνα. Και ναι, δεν έχουμε άμυνα, η λήψη Γόκα. Και για συντονισμό και για προσωπική παρουσία. Ναι. Γιατί ήταν και στρατηγός, έτσι.
0: Συμφωνώ και θυμάσαι ότι το είχα πει. Θυμάσαι μια μέρα που βγήκε ο Κύπριος και μου είπε ότι ο Ολυμπιακός θα βγει κερδισμένος από τα χρήματα που θα γλιτώσει από τον ΚΟΚΑΠ και προσπάθησε να τον επαναφέρω στην πραγματικότητα. Του λέω: τι λες, ρε. Αυτός ο άνθρωπος πέντε χρόνια είναι το Α και το Ω στον Ολυμπιακό. Και στην αυτό που λες, και στη δημιουργία και στο κομμάτι ότι ήταν στρατηγός στην άμυνα. Πάντα τα καλύτερα γκάρ των αντιπάλων τα ξεζούμιζε. Είναι πρόβλημα η απώλεια του ΚΟΚΑΠ, φίλε. Είναι πρόβλημα. Ξέρεις, πολλές φορές είμαι πιο μαζεμένος για τα σχόλιά μου για τον Ολυμπιακό, γιατί πολλοί έχουν στο μυαλό τους, ξέρεις, τη βλακία ότι τα λες επειδή ξέρω εγώ είσαι το άλλο κτλ.
5: Όχι, ρε, μια καλά
0: εγώ το έχω πει ότι δεν μπορεί ο Μακιντέρι να μπει στα παπούτσια του Γκόκαπ. Έτσι. Ο Μοντέρο είναι υπερπαιχτάρα. Για το δεύτερο όμως, για τον Μακιντέρι στα παπούτσια του Γκόκαπ, δεν το βλέπω εγώ να βγαίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια, κοίταξε να δεις. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι θα αποτύχει το project, γιατί έχει έναν προπονητή ο οποίος έχει εκεί πέρα όλη την τεχνογνωσία, μπορεί να το ψάξει να το βρει κάπως αλλιώς το πράγμα. Αλλά σίγουρα στην αρχή θα δυσκολευτεί. μέχρι να, να το βρει.
5: Ελπίζουμε. Θα τη βρει τη δουλειά ο Μπαρτζόκας. Εγώ είμαι αισιόδοξος.
0: Αυτό λέω.
5: Θα τη βρει τη δουλειά. Θα τη βρει και θα δούμε και πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος. Επιτέλους θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα. Και σ' άκουσα και σε χάρηκα προχθές που έλεγες να πάει και μια φορά το πρωτάθλημα.
0: Να πάει, ρε φίλε, γιατί να μην πάει, πρόβλημα.
5: Γιατί να μην πάει. Δεν πήγαινε τόσα χρόνια. Πρέπει να πάει. Δεν γίνεται να θέλουμε να λέμε ότι είμαστε το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης και να μην θέλουμε να είναι NBA. Στο NBA δεν πάει μια από εδώ, μια από εκεί.
0: Κάθε χρόνο.
5: Κάθε χρόνο. Από τότε που έφυγε ο Μάικλ, ο Μιχαλάκης.
0: Μόνο στα Νάιτις έκανε ο Τζόρνταν ότι γούσταρε και μετά κάθε χρόνο.
5: Μπράβο. Από εκεί το αφότε που αποσύρθηκε και πουλάει παπούτσια και...
0: Και βγάζει παραπάνω. Ναι, ναι.
5: Λοιπόν... Τώρα για το ποδόσφαιρο. Ρε Ευαγγέλη, διαφωνώ μαζί σου σε ένα-δυο πραγματάκια.
0: Πες τα.
5: Από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο είναι μάχη, έτσι.
0: Ναι.
5: Μάχη είναι, όπως και το μπάσκετ, αλλά μιλάμε τώρα για την εθνική, για τα... Είναι μάχη, δεν είναι... Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη μάχη. Αυτό το ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, ένα ημίχρονο από εδώ, ένα ημίχρονο από εκεί. Δηλαδή τι είναι δικαιοσύνη, ο Καραγκιουζόπουλος το 89, μία επίθεση στο 89 και χάνει ο Μπάγερ και παίρνει ο Μπάγερ στο πρωτάθλημα, είναι δικαιοσύνη. Τώρα το έπρεπε να το πάρουν πίσω, ξέρεις που αναφέρω.
0: Ναι.
5: Στο ΆΚΑ...
0: Το 89.
5: Το 89 έκανε μία αντεπίθεση, η ΑΕΚ πήρε ο Καραγκιουζόπουλος στο πρωτάθλημα. Είναι αυτό... Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Το θυμάσαι όμως, δεν το ξεχνάς.
5: Φιλαράκι, εκεί έγινε Ολυμπιακός.
0: Ναι.
5: Εκεί έγινε Ολυμπιακός. Ήμουνα ουδέτερος, πήγαμε ένα φίλο να δω ποδόσφαιρο και εκεί έγινε Ολυμπιακός. Είναι όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις. Αυτό που έλεγα λοιπόν, που ήθελα να πω για την εθνική, είναι ότι αυτό που χρεώνω και συμφωνώ ασχέτως το κλόουν, αυτά δεν υπάρχουν, πλακίες αυτά, συμφωνώ με τον προλαλήσαντα, είναι ότι χρεώνω στον Γιωβάνοβιτς φοβικό σύνδρομο. Και καταλαβαίνω και καλά τον Αλαφούζο και δικαιώνω τον Αλαφούζο που τον έστειλε. Φαίνεται καθαρά ο άνθρωπος. Τόσες μέρες και εσύ λες και όλοι οι θεατές, οι ακροατές, ότι έχουμε δύο και τρεις ανθρώπους για κάθε θέση. Έχουμε δύο και τρεις παίκτες, να το πω πιο σωστά, για κάθε θέση. Ναι ή όχι.
0: Ναι.
5: Δεν μπορούσε να βάλει λοιπόν να κάνει τέσσερις. Έχασε μία αλλαγή με τον Τζόλι. Που αποδείχθηκε ότι ο Μασούρας είναι εκπληκτικός. Εγώ τον λατρεύω τον Μασούρα. Assist, goal, goal, assist.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Αν θες να απλωθείς πολύ, επειδή έχει πάει 7 και 2, θέλω να περιμένεις το διαφημιστικό διάλειμμα. Αν θες να απλωθείς.
5: Περιμένω, άμα ακουστάρεις εσύ, περιμένω.
0: Κάτσε εκεί που είσαι. Πάμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Πριν πούμε τα δικά μας, πάμε να ολοκληρώσει ο φιλαράκος μας την τοποθέτησή του και μετά. Έλα, αρχηγέ.
1: Έλα, Βαγγέλη. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για το ποδόσφαιρο, για τη μάχη.
0: Ναι.
1: Εδώ η Γερμανία έριξε 7 στην Βραζιλία όταν την έπιασε αδειά μας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ έβαλε 8 στον καημένο. Ποια ομάδα ήταν ο Πασαραϊκός που...
0: Πασαραϊκός, ναι, Πασαραϊκός.
1: Έβαλε 8. Δεν υπάρχει σεβασμός. Και αν μπούμε με το φοβικό σύνδρομο Γερμανοί είναι και το κρατάνε, θα φάμε 8. Όχι ρε, να μπούμε να τους πατήσουμε τώρα που τους βρήκαμε αδύναμους. Δεν είμαστε δυνατοί.
0: Για την Κυριακή, λες τώρα.
1: Να μπούμε να τους πατήσουμε, ναι.
0: Για την Κυριακή, ναι.
1: Στην Τούμπα. Να μπούμε μέσα να τους πατήσουμε. Εκεί που θα ανοιχτούν για να μας πατήσουν αυτοί, να τους πατήσουμε εμείς. Και να κάνει όλη την ομάδα δεύτερη. Αφού είναι κουρασμένη, να βάλει τη δεύτερη ομάδα και να βάλει την πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο. Να βάλει ξεκούραστους μέσα. Και είχε δίκιο. Αφήνει τον Καρέτο στο δεύτερο ημίχρονο γιατί, να κάνει τι, να βάλει κι άλλο γκολ. Να κρατήσει μπροστά την μπάλα. Καλά, είδα το ντοκιμαντέρ της Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Το 25/5/2005.
0: Ναι.
1: Που πήρε το ο Μπενίτεθ, που πήρε το Champions League. Άρα, εκεί δικαιώνεις και τον Αλαφούζο που το πήρε, έτσι. Ασχέτως της συνέχειας. Το έχεις δει.
0: Όχι.
1: Θυμάσαι τον αγώνα. Θυμάσαι. Καλά, πρέπει να το δεις αυτό το ντοκιμαντέρ. Αυτή είναι η διαφορά των προπονητών.
0: Ποιο λες για το Liverpool Milan. Για το Liverpool Milan λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις, είμαι και λίγο φανατικός Μιλανέζος εγώ. Και το έχει περάσει από μπροστά μου, αλλά δεν κάνω κέφι να το δω.
1: Όχι, πρέπει να το δεις για να καταλάβεις.
0: Δεν το έχω δει γιατί είμαι Μιλανάρα και δεν γουστάρω τον Μπενίτεθ.
1: Δεν το γουστάρεις για τα περσινά, αλλά αδερφέ, αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι, άλλος ήταν τότε ο Μπενίτεθ πριν 25 χρόνια, άλλος είναι.
1: Ναι, συμφωνώ, αλλά περίμενα. Αλλά αφού ζούσα, άλλα του βγήκε. Και όλοι οι Παναθηναϊκοί, θυμάμαι το σεβασμό του Βάιου και των υπολείπων στη συνέντευξη τύπου. Που είστε ο Θεός, ας πούμε, πραγματικά, και πειράχτηκα κιόλας, εντάξει ρε παιδιά, ένας προπονητής είστε. Αλλά αν δεις το ντοκιμαντέρ, εκεί θα καταλάβεις τη διαφορά, όπως και το ντοκιμαντέρ για τον Μουρίνιο,
0: αυτό
1: τη
0: το
1: διαφορά
0: δει.
1: Ενός
0: αυτό το
1: δει, πολύ Μουρίνιο. Καλού προπονητή με το... ενός προπονητή.
0: Εντάξει, τώρα μη συγκρίνεις όμως Μουρίνιο με Μπενίτεθ, με χαλάς τώρα. Δεν τους βάζω μαζί εγώ στη ζυγαριά.
1: Όχι, δεν συγκρίνω. Όχι, δεν συγκρίνω Μπενίτεθ με Μουρίνιο. Συγκρίνω Γιοβάνοβιτς με Μπενίτεθ με Μουρίνιο.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
1: αυτή
0: έγινε.
1: Είναι η διαφορά. Άντε, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τα πάμε ωραία. Γεια. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθηνάς είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-3 μηνυματάκια και συνεχίζουμε με γραμμές. Καλημέρα. Στον Νικόλα τον Ναυτικό. Βαγγέλη, ο Μάικ Τζέιμς λέει παθέριξη αχιλίου τένοντα και χάνει τη σεζόν. Ναι, Μάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Γεωργόπουλο Τράνσφερ. Μεγάλη ευκαιρία χθες για το 3-3, αλλά δεν πειράζει. Πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά. Πάμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με Γερμανία. Καλή επιτυχία και στην Παναθηναϊκάρα μας απόψε. Βαγγέλη, το Sport FM TV σήμερα ανοίγει, μου λέει ο Λουκάς. Ό,τι ξέρεις, ξέρω, Λουκά. Καλημέρα, αν δεν χάσουμε, λέει. Καλημέρα, αν δεν χάσουμε από Γερμανία, τότε Μπενίκη με τη Σερβία είμαστε σίγουρα δεύτερη. Ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα με υγεία σε όλη την παρέα, Δημήτρης από Ιμητό Παναθηναϊκός. Βαγγέλη, έχει δίκιο ο κύριος που είπε κλόν τον γκουρ. Θέλουμε σίγουρα μεταγραφή, αλλά σε οπαδούς δεδομένα, λέει κάπου έλεος ο Γιάννης. Αν σε γέμιζε χάφ και μπακ στις αλλαγές, εκεί ήταν λέει, που θα φαινόταν ότι είναι σύνθημα οπισθοχώρησης. Μπάσκετ, ο πιο ταχυδυναμικός παίκτης του Ολυμπιακού, κλόν ή Μαρτολέας, μας πει τη δουλειά κάνει ο φίλος προπονητής. Γιατί ο Γιωβάνα φυσικά δεν Γιωβάνα ζει από αυτό, είναι επαγγελματίας. Μιχάλης από Νέα Μακρή Κουκουέ, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Πάμε σε τηλέφωνα και μηνύματα μετά τις 7.30 πάλι για να πάμε με γραμμές τώρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Χρήστος από τον Πειραιά είμαι, έχω πάρει και άλλες φορές.
0: Γεια σου Χρήστο.
2: Ήθελα να μιλήσω λίγο όσον αφορά για τον μπάσκετ, αλλά να πω καταρχήν συγχαρητήρια στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, με αυτά που έχει καταφέρει, για αυτά που έχει καταφέρει είναι να μας τα λέγανε πριν, δηλαδή γίνει το τέτοιο, δεν θα το πιστεύαμε κανένας.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
2: Ναι, δεν θα το πιστεύαμε και συγχαρητήρια και δεν χρειάζεται καν να σχολιάσουμε κάτι για αυτή την ομάδα. Ας αφήσουν και τον κύριο Γιωβάνοβιτς να κάνει τη δουλειά του, γιατί τώρα έχουν πέσει λίγο από πάνω του ένα-δύο, ας πούμε, τώρα μετά το χθεσινό έχουν αρχίσει και λένε πάλι για το όνομα του Γιωβάνοβιτς, αλλά...
0: Υπήρχε μια διαφήμιση πριν από μερικά χρόνια σε ένα γήπεδο όπου ήταν ο οπαδός και γινόταν μια φάση και τα βάζε με τον παίχτη. Παλτό, παλτό του έλεγε. Και μετά από δύο λεπτά βάζε γκολ. Παιχταρά μου. Αυτό είναι ο Έλληνας, φίλε.
2: Αυτό
0: περιγράφει
2: ακριβώς,
0: τον Έλληνα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα.
2: Αυτό
0: πάμε
2: ακριβώς.
0: Στα δικά σου.
2: για τον μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ πολύ στο ότι η απουσία του Γόκαμπ έχει φέρει μια ταραχή αμυντική στην ομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Κερδίζεις βέβαια από πόντους μπροστά, χάνεις βέβαια πίσω. Αυτό τώρα γίνεται στον Ολυμπιακό, μέχρι να βρούνε τις σταθερές τους και μέχρι να πατήσουν λίγο στην άμυνα. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει τώρα ο Μπαρτζόκας αυτό και τι ακριβώς θα κάνει.
0: Ναι.
2: Δεν μ' αρέσει να βλέπω Φουρνιέ Ντόρσεϊ μαζί.
0: Ναι.
2: Δεν μ' αρέσει μετά δηλαδή τις περσινές, μετά έτσι όπως έχει στήσει την ομάδα, δεν μου αρέσει. Γιατί το βλέπω σαν λύση, ας πούμε, η οποία είναι, ας πούμε, πρόσκαιρη λύση για να μπορέσει να, σε περίπτωση που δεν πάει καλά ο Word, σε περίπτωση, ας πούμε, Παπα-Νικολάου κτλ. Το βλέπω σαν πρόσκαιρη λύση, σαν μια λύση η οποία επιβάλλεται να γίνει. Να μπει ο Φουρνιέ στο 3. Δεν ξέρω αν συμφωνείς τώρα σε αυτό, στο σχήμα δηλαδή αυτό κάποιες φορές
0: που πάει. Όταν μπαίνεις σε αυτό το σχήμα μου μοιάζει Ολυμπιακός ότι λέει, παιδί μου, πάνω το βάρο με την επίθεση τώρα. Όσα βάλεις θα βάλω εγώ παραπάνω, όταν έχει μέσα το Φουρνιέ και τον...
2: Ναι, δεν έχει κακά που χάνονται δηλαδή οι ισορροπίες και τα λοιπά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τελευταίο σούτ εχθές της Βίρτους στα δύο τελευταία δευτερόλεπτα, τρία τελευταία δευτερόλεπτα, όταν σηκώνεται ο παίχτης,
0: είναι ελεύθερος.
2: Δεν, δηλαδή, παρόλο που ακολουθεί τη φάση,
0: είναι πολύ κακή άμυνα. Είναι πολύ κακή άμυνα.
2: Παρόλο που την βλέπει, δηλαδή βγαίνει εκτός ροχιάς να σουτάρει, λίγο χωρίς ισορροπία, μου κάνει πολύ εντύπωση που δεν σηκώνει το χέρι του. Ένα χέρι να σηκωθεί.
0: Όχι, κάθεται κάτω, κάθεται προσγειωμένο στο έδαφος. Και εγώ την παρατήρησα πολύ την άμυνα.
2: Αυτό να μην σηκωθεί ένα χέρι, να εμποδίσει σαν τελευταίο σουτ. Δεν μπορώ. Αυτό δηλαδή μου κάνει τρομερή. Κάνει ή δεν είχε κίνηση δηλαδή προς τη σέντρα. Προς το κέντρο δηλαδή του γηπέδου. Αν το δεις εκείνη την ώρα που σουτάρει, ας πούμε.
0: Την είδα τη φάση με προσοχή σου, λέω, ναι, δεν του παίζει καλή άμυνα. Καθόλου καλή άμυνα.
2: Και κάνει χέρι και κάνει κίνηση να πάει προς το κέντρο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν το περίμενα δηλαδή. Και πάλι καλά με το που το είδα. Βγήκε και το είπε και προπονητής, δεν μπορεί να μη σηκώνεται χέρι στο τελευταίο σου του παιχνιδιού.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή αυτό...
0: Πάντως
2: δηλαδή...
0: δεν έχει γίνει καμία απολύτως ζημιά, έτσι, δηλαδή, γιατί και εκεί πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι παίζει ασταμάτητα ο Ολυμπιακός μπασκετικός στις τελευταίες 10 μέρες και ότι παίζει μονίμως εκτός έδρας. Έτσι, νομίζω ότι η συγκομιδή δεν είναι μια χαρά, έτσι, πήρες μια πολύ μεγάλη νίκη στο Κάουνας που οι πιο πολλοί θα χάσουν, έτσι, πήρες μια νίκη που οι πιο πολλοί θα νικήσουν στην Μπασκόνια. Και στη Βίρτους, ρε παιδί μου, ήταν παιχνίδι που πήγε στο όριο. Δηλαδή δεν έγινε και κάτι, δηλαδή.
2: Δεν έχει γίνει κάτι. Και σαν παιχνίδια, όταν έχει ο Ολυμπιακός να παίξει τόσα πολλά παιχνίδια, εννοείται ότι ευχαριστημένος είσαι, έτσι.
0: Ναι.
2: Και το τελευταίο παιχνίδι, ας πούμε, το χάσαμε στο σούτ, είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν μπορούμε να πούμε ούτε ότι έγινε καμιά τεράστια ζημιά. Απλά τώρα μιλάμε τι μπορεί να διορθωθεί και τι πρέπει να φτιαχτεί. Έτσι. Και θέλει, και δεν ξέρω, διάβασες ένα μήνυμα που δεν συμφωνεί ένας φίλος με το Word. Θέλει η ομάδα τριάρι. Όπως και δίποτε. Θέλει η ομάδα, δηλαδή, ένας παίχτης λείπει στη θέση 3. Τελείως. Αυτό είναι δηλαδή καραντί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλει ένα παίχτη μπροστά από το Word.
0: Ναι.
2: Να τραβηχτεί ο Παπα-Νικολάου, μεγάλωσε πολύ το παιδί, να τραβηχτεί ο Παπα-Νικολάου λίγο πίσω. Να γίνει δεύτερη αλλαγή ο Word. Δεν είπαμε ότι το παιδί δεν προσφέρει και αυτός. Έχει ενέργεια, εντάξει, θα μπει στις φάσεις. Βέβαια τα φάουλ είναι λίγο περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Θέλει ένα παίχτη, ένα τριάρι. Θέλει ένα σεζόνια, δεν ξέρω για το χαρακτήρα. Θέλει ένα διαλό, όπως λένε και διαβάζω. Θέλει ένα παίχτη σε τρία να μπορεί να ισορροπηθεί ο μάλλον.
0: Ωραία, αν είναι κάποιος από αυτούς τους δύο, θα είναι ιδεατό το σενάριο. Αν είναι κάποιος από αυτούς τους δύο.
2: Θα είναι δυνατό, ναι, ναι.
0: Και ειδικά ο Ντιάλο.
2: Θέλω το Φουρνιέ να ξεκινάει στη δεύτερη, θέλω το Φουρνιέ να τελειώνει το παιχνίδι.
0: Ναι. Για, σε αυτό που είναι καλός, ναι.
2: Σε αυτό που είναι καλός, έτσι όπως συνέστησε, γιατί και αυτό ήταν του Μπαρτζόκα επίτευγμα. Έτσι, το να στήσει έτσι την ομάδα και το να βάλει το Γάλλο, ας πούμε, σε τέτοια σχέδια, ας πούμε, για την ομάδα να ξεκινάει στο δεύτερο, να μπορεί να συμβιβαστεί και ο Γάλλος, γιατί είναι superstar, έτσι. Και όλο αυτό που τόστησε είναι καλό. Αλλά πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος στη θέση 3 να μπορέσει να κλειδώσει αυτή η ομάδα. Αν παρατήρησες εχθές, και το κρατάω πολύ τώρα, συγγνώμη κιόλας.
0: Πες και αυτό για να προχωρήσουμε, ναι.
2: Ναι, αν παρατήρησες εχθές, υπήρχε μεγάλη, ας πούμε, αμυντική ζημιά. Αν παρατήρησες πότε έστρωσε, δεν πρέπει να το είδες, Το παιχνίδι έστρωσε λίγο, σταμάτησε λίγο σε αυτός ο φρενόδης ρυθμός της Βίρτους, μόλις μπήκε ο Ντάνστον.
0: Ναι ρε φίλε, κοίταξε, το είχα στον υπολογιστή δίπλα γιατί είχα στην τηλεόραση το ποδόσφαιρο. Γιατί βγαίνω και για σχόλια και πρέπει να το δω πιο προσεκτικά εκείνο.
2: Μόλις μπήκε
0: αλλά αυτό με τον Ντάνστον το είδα. Ο Ντάνστον ο οποίος 40 χρονών χθες είχε κάνει τρομερό μάτσε, δεν τον πάμε καθόλου.
2: Δεν
0: έχει κάνει τρομερό μάτσε, δηλαδή, έχει παίξει σχεδόν ένα ημίχρονο.
2: Δεν σταμάτησε η φρενή ρυθμός Βίρτου όταν πήγε ο Ντάνστον. Δεν μπορούσε ούτε ο Χολ, ούτε ο Τζόουνς να μπορέσει να σταματήσει.
0: Κοίτα, άλλο ένα πρόβλημα. Άλλο ένα πρόβλημα που είναι πρόβλημα και στο αμυντικό rebound είναι και η απουσία του Μιλουτίνοφ, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα λήξει. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα και αυτό.
2: Αυτό εννοείται, αλλά τώρα ξέρεις όσον αφορά για τον Μιλουτίνοφ, βλέπουμε ένα Μπαλτζόκα όλη τη χρονιά να είναι ο πρώτος παίκτης που προφυλάσσει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή στον ελληνικό πρωτάθλημα να δεις Μιλουτίνοφ πρέπει να είναι Παναθηναϊκός, να παίξει κάποιο ντέρμπι, δεν τον χρησιμοποιεί. Σχεδόν καθόλου. Τον αφήνει συνέχεια, τον έχει για τα παιχνίδια της EuroLeague. Είναι ο Μιλουτίνοφ τον προφυλάσσει πιο πολύ από όλους.
0: Έγινε.
2: Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα και μετά κάνουμε time out. Πάμε. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι. Μα ακούς φίλε το ραδιόφωνο. Κλείσε και εσύ είσαι. Έλα.
3: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Έλα Γιώργο. Καλημέρα.
3: Τι έγινε, καλά.
0: Όλα καλά φιλαρακώση.
3: Μπράβο. Λοιπόν. Πάμε εθνική. Γιατί είναι εβδομάδα εθνική. Εγώ δεν Ολυμπιακό. Τίποτα. Δεν με διαφέρει. Αν έχασε Ολυμπιακός ή αν κέρδισε ή αν έχανε με 200 πόντους. Είναι εβδομάδα.
0: Με 200 πόντους δεν γίνεται να χάσεις. Λοιπόν, θα γίνει.
3: Δεν με νοιάζει.
0: 1800 θα έρθουν.
3: Εγώ εχθές φίλε δεν έβλεπα ούτε στο λάπτο. Δηλαδή έβλεπα εθνική και. Λοιπόν, και θα πω για τον. Ακούω όλοι βγήκαν και μιλήσαν για Γιωβάνο. Είσαι ένα καταπληκτικό κοκουσάρισμα στο πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο. Για μένα δεν ξέρω, ίσως παίζει και η ανακοίνωση της Ντόρτμουντ που έβγαλε χθες. Δεν ξέρω αν τη διάβασες.
0: Χθες έβγαλε ανακοίνωση η Ντόρτμουντ.
3: Ναι, έχει 20 παίχτες λέει σε εθνικές ομάδες και οι παίχτες μας λέει να μην παίξουν πολύ, να κοιτάξετε λέει να παίξουν λίγο λιγότερο. Γι' αυτό και ο Καρίσος ήταν λίγο τραβηγμένος, δηλαδή μαζεμένος. Δεν είχε το. Ίσως και κουρασμένο το παιδί, έτσι δεν ξέρω.
0: Κόπος έβγαλε, αλλά στο πρώτο ημίχρονο μια χαρά ήταν, τους χόρευε.
3: Ναι, τους χόρεψε, αλλά στο δεύτερο δεν ξέρω αν τον είδε.
0: Ναι, έμεινε από δυνάμεις, εντάξει.
3: Έμεινε, οπότε εκεί κάνει μια αλλαγούλα. Εγώ για μένα θα έπαιρνα τον Βαγιανίδη από εκεί εχθές μαζί με τον Σαλιάγκα. Δεν ξέρω, ο Βαγιανίδης είναι καλά το παιδί.
0: Όχι, ο Βαγιανίδης δεν ήταν. Ήταν ο Τσάπρας όμως και ο Τσάπρας μπορεί να παίξει μπροστά. Γιατί με τον Καλάμπρια έχει παίξει έτσι.
3: Έτσι, μπράβο. Το βάζω λοιπόν μαζί με τον Σαλιάγκα από εκεί. Το Σαλιάγκα τον περνάω μπροστά πίσω στο Τζιάπρα ή το ανάποδο. Εγώ τι θα έκανα, έτσι. Ναι. Γιατί ήθελες, έτσι. Σίγουρα ξέχασε Κοστούλα εχθές, για εμένα. Γιατί ο Κοστούλας έχει αυτό το ξεπέταγμα που κάνει, μπορεί να σου κάνει δηλαδή τη ζημιά να πάσει στιγμή. Έτσι. Και τον Μουζακίτη έχει ξεχάσει τον πάγκο.
0: Δεν τον έχει βάλει καθόλου.
3: Ναι, δεν το λέω σαν Ολυμπιακός, έτσι προς Θεού, παιδιά. Δεν το λέω σαν Ολυμπιακός καθόλου.
0: Ναι, ναι. Μα επειδή στα χαφ χρειαζόμαστε βοήθεια και εμένα μου έχει κάνει τύπος που δεν έχει μπει καθόλου.
3: Είδες, έκανα τσάβι χθες, έβαλε δεύτερο ημίχρονο, σου πήρε, σε ξετίναξε, γιατί σου έβαλε μέσα πέντε επιθετικούς, έξι. Σου πήρε και το κέντρο και σε τελειώνει. Εγώ αυτό θα έκανα σαν Γιώργος και από εκεί και πέρα δεν θα έβαζα Μιχαηλίδη. Ή αν έβαζα Μιχαηλίδη θα έπαιρνα το Ρέτσο και το Ρέτσο χθες ήταν σε κάποια φάση που δεν μπορούσε το παιδί.
0: Είχε κάνει δύο λάθη, ναι, δύο λάθη μαζί.
3: Ναι, και μάλιστα το ένα είναι, όχι λάθος.
0: Ευτυχώς είναι
3: offside. Ευτυχώς είναι offside, έτσι.
0: Ναι, ναι, ευτυχώς είναι
3: offside. Θα έβαζα Μιχαηλίδη, θα έβαζα Ρέτσο 100%. Δεν θα έπαιζα με 5. Θα έπαιζα με τους 4.
0: Αντί να βάλεις τρίτο στόπερ, θα βάζεις τρίτο χάφιση. Από ό,τι κατάλαβα.
3: Τρίτο χάφιση, αφού τρίτο χάφιση. Δηλαδή από το κέντρο ήταν εκεί που γινόταν η ζημιά. Okay. Από εκεί ξεκινάγαν όλα. Και σίγουρα σου λέω, ο Γιωβάνος έχει ένα κακό, ξεχνάει αυτό το πράγμα στον πάγκο. Παιδιά, έχει παίχτες πίσω στον πάγκο του. Έχει. Να πω δεν έχεις.
0: Ναι.
3: Δεν γίνεται ρε φίλε να παίζω. Δηλαδή δεν τον κατηγορώ προς Θεού έτσι. Δηλαδή θα είσαι το κοουτσάρισμα στο πρώτο ημίχρονο και με τη Γερμανία όλο το παιχνίδι ήταν απίστευτο. Έτσι. Απλά δεύτερο ημίχρονο ίσως φοβήθηκε πιο πολύ το παιχνίδι.
0: Κουραστήκαμε εμείς, βάλανε και αυτοί καλούς παίχτες, βγάλανε την ποιότητά τους και αυτοί, κάνανε παραπάνω προσπάθεια. Το λέμε χίλιες φορές. Είναι, και παίζουν και οι άλλοι. Παίζουν και οι άλλοι.
3: Ναι, Ευαγγέλη μου, πάντα παίζουν και οι άλλοι. Δεν παίζει μόνο σου ποτέ. Αν ήμασταν μόνοι μας, θα το παίρναμε το παιχνίδι έτσι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι. Και για να κλείσω,
0: ναι.
3: ξεκινήσαμε ένα τουρνουά. Ότι πάμε για την τρίτη θέση, παιδιά, και βλέπουμε και είμαστε πρώτοι αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί εγώ δεν ξέρω ότι είμαστε πρώτοι. 7 βαθμούς έχουμε.
0: Ναι.
3: Και βλέπω ότι με μια ισοπαλία με τη Γερμανία μεθαύριο κυνηγάμε τη δεύτερη θέση. Εγώ, όπως το βλέπω εγώ, έτσι. Για τη Σερβία νομίζω εδώ την έχουμε.
0: Μάλιστα. Έγινε, Τζορτζ.
3: Όπως το βλέπω. Γερμανία μεθαύριο κυνηγάμε τη δεύτερη θέση. Εγώ, όπως το βλέπω εγώ, έτσι. Για τη Σερβία νομίζω εδώ την έχουμε.
0: Μάλιστα. Έγινε, Τζορτζ.

σήμερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ξέρω ότι σας αρέσουν οι μουσικές, αλλά έχουμε άλλα 8,5-9 λεπτά να βγάλουμε κόσμο στα τηλέφωνα. Πάμε λοιπόν στη συνέχειά μας. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Ο Δημήτρης από Πετρούπολη, Πετράλωνα, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Όλα καλά, οικογένεια καλά.
0: Δόξα τω Θεώ που λέμε και εμείς χριστιανοί.
1: Είμαι στην αναμονή 37 λεπτά. Έχω ακούσει καμιά δεκαριά συνοδοιπόρους.
0: Ναι. Και τι συμπέρασμα έβγαλες?
1: Ορίστε.
0: Και τι συμπέρασμα έβγαλες λοιπόν μετά από 37 λεπτά?
1: Θα σου πω. Καταρχήν είπες ο πιο σωστό απ' όλα. Ναι. Αυτό με τη διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Που πας με παλτό.
0: Ναι. Στην έφαση κουλ παιχταρά μου. Ναι, αυτό είναι ο Έλληνας. Ναι, αυτό είναι ο Έλληνας.
1: Δεν υπάρχουμε. Εγώ θα σας πω κάτι για τον εαυτό μου καταρχήν.
0: Ναι.
1: Εχθές το βράδυ λοιπόν, με το που ανακοινώνει την 11η, εγώ έχουμε Ολυμπιακός, έτσι.
0: Ναι, για ποιο έκραξες, για πες.
1: Ανακοινώνει την 11η και βλέπω τον Ιωαννίδη, μόνος μου τώρα, έτσι. Είμαι με τους γιους μου και λέω, τι κάνει ο Λαλάντας, τι ο Ιωαννίδη. Δεν έχω με τον Ιωαννίδη μου. 20 λεπτά λοιπόν μετά, ο Ιωαννίδης μου βουλώνει το στόμα με την πλασεδά. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω.
0: Μετά, τι κάνεις, τι το βάζεις μετά, μπράβο Φωτάρα μετά, ε.
1: Ναι. Ο Ιωαννίδης έχει ξεκινήσει από το Ολυμπιακό, όπως ξέρεις.
0: Έχει ζητάνει στον Ολυμπιακό Χαλκίδας, στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού στη Χαλκίδα.
1: Και στον Ολυμπιακό τι είναι?
0: Πόσο, 12,5 χρονών, 13 τότε ήταν.
1: Με τη ηλικία σου, δηλαδή.
0: Ναι, 12 χρονών. Ναι.
1: Έπαιζε με τον ανιψιό μου παλιά για ένα χρόνο, γι' αυτό το ξέρω.
0: Α, τον το ξέρεις, μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Προχωράω λοιπόν. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αυτούς τους κυρίους, τους συναδέλφους που μιλάμε στο τηλέφωνο όλοι μαζί και κάθε πρωί είμαστε μια πολύ ωραία παρέα, ένα αρχηγό ή ένα. Η εθνική Ελλάδα στα τελευταία χρόνια. Με ποιον προπονητή έχει κερδίσει μέσα στο Γουέμπλεϊ την Αγγλία, ένα, μέσα στη Γερμανία τους Γερμανούς που είναι 5 μέρες, δύο, και έχει πάρει όλα αυτά τα αποτελέσματα και αυτή τη στιγμή φιγουράρει πρώτη σε έναν όμιλο με Ολλανδία και Γερμανία που δεν θα το βλέπουμε ούτε στο λίγο μας. Θέλω να μου απαντήσουν, παιδί μου, δεν μπορεί να μου λένε ότι ξέρεις κάτι, η ομάδα παίζει καλά και κερδίζει. Μετά τραβώρει το μάτι
0: σπέρα. Φταίει ο Γιωβάνοβιτς, ναι.
1: Πρόσεξε να δεις. Το ότι δεν έχουμε τη σωματοδομή που έχει η Ολλανδία, το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν έβλεπες εχθές, αν έβαζες τα παιδιά δίπλα, τον Ανδρούτσο, τον Καρέλια, το δικό μας, τον Καρέλια, πώς το λέει, τον... πες τον πες την Τόρκ μου, κόλλησα.
0: Καρέτσας.
1: Τον Καρέτσα, μπράβο. Και βλέπεις ένα παιδιά τα Ολλανδικά, ήταν δύο κεφάλια πιο πάνω. Τι να κάνουμε να τις τραβήσουμε ψηλούς, ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το ότι θα μπορούσε να πει ο Κοστούλας, το ακούω. Αλλά ναι. Πήγαμε να κρατήσουμε το 2-0. Κερδίσαμε 2-0 την Ολλανδία στο ημίχρονο.
0: Θα σου πω κάτι τώρα για σχετικά με τον Ιβάνη, γιατί και εγώ βλέπεις τόση ώρα, επειδή δεν θέλω να παρεμβαίνω. Θέλω να αφήνω τον κόσμο να λέει τη γνώμη του. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτόν τον άνθρωπο τον αποθεώ

0: Σαν μέσα σε μια εβδομάδα ο Κλόπ και ο Τσάβη. Αυτό έχω να πω μόνο. Αυτό έχω να πω μόνο. Νομίζω ότι κάτι ξέρουν λίγο παραπάνω από μπάλα από εμάς. Δεν πρέπει να ξέρουν λίγο παραπάνω.
1: Εννοείται ότι ξέρουν
0: λίγο παραπάνω πρέπει να ξέρουν νομίζω από εμάς.
1: Δεν το συζητάω. Και δεν είμαι έτσι Ολυμπιακός μέσα, το λέω. Δεν έχω κάτι με τον Γιωβάνο. Δεν είναι ότι είμαι Παναθηναϊκός, δεν το γουστάω.
0: Ναι, να το έχεις αδυναμία.
1: Εκτός που άκουσα την εθνική, δύο δεκάλα, έβριζα μόνο που λέω. Τι κατέβασε, τι λέω.
0: Τι έβαλες μέσα το παλτό.
1: Και πρόσεξε και στην αλλαγή που τα μαθήσει ο Τζόλης και μπήκε ο Μασούρας. Γιατί στη θυμίσω Ολυμπιακή με τον Μασούρα δεν τα έχουμε καλά, δεν ξέρω γιατί.
0: Πρόβλημα μεγάλο.
1: Μόλις τον είδε τον Μασούρα.
0: Ο Χάρης απέναντι λέει μας βάζει όλους λέει μέσα. Γιατί είπες εμείς Ολυμπιακοί έχουμε πρόβλημα με τον Μασούρα, λέει μας βάζει όλους μέσα. Αυτός τον εκτιμά πολύ τον Μασούρα.
1: Ότι πιστεύουν ότι δεν ήταν άξιο να παίζει την ομάδα.
0: Δεν είναι όλοι οι παίχτες το ίδιο. Ο Μασούρας έχει κάποια πράγματα, μπορεί να του λείπει ποιότητα σε ό,τι αφορά με την μπάλα στα πόδια. Ναι, αλλά όπως λέω, Χάρης και έσπασε το ταβάνι του και είναι ένα παιδί ο οποίος είναι πολεμιστής. Είναι πολεμιστής για την ομάδα, δηλαδή θα κάνει τα πάντα.
1: Δεν το συζητάω, Και όταν λέω, εγώ προσωπικά δεν έχω κάποιο πρόβλημα με το παιδί. Απλά θέλω να πω ότι επειδή στο Καρατσάκι πηγαίνω τακτικά, όταν έπαιζε ο Μασούρας μουρμουρέγαμε.
2: Γενικά με τους Έλληνες.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Τέλος
1: πάντων, δεν πιάνουμε το Μασούρα. Ήθελα απλά να πω ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να τα βλέπουμε από τη θετική σου μεριά. Έχουμε μια εθνική ομάδα που πιστεύω ότι είναι τόσο καλή που δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Αυτό πιστεύω εγώ, Βαγγέλη. Δηλαδή, έχουμε μια τόσο πολύ καλή ομάδα αυτή τη στιγμή που αν κάτσουμε κάτω και δούμε πού παίζει το κάθε παιδί, θα πάθουμε πλάκα. Αν μας το λέγανε αυτό πριν 5 χρόνια, θα λέγαμε τι λαλακίες μας δεν είναι, παιδιά. Γίνεται ότι έχουμε εθνική ομάδα που να ξεκινάει με το βασικό αριστερό εξτρέμ της Arsenal. Με τους δύο βασικούς στο κέντρο, εντάξει ο Κωνσταντίνας δεν ήταν ματιές το παιδί, με τον Καρέτσα, με το βασικό center forward που είναι πρώτος αυτή τη στιγμή σκόρερ στην Ιταλία, τον Ντουβίκα, ο οποίος ήταν πνευματικός έτσι, με τον Παυλίδη που παίζει στην Μπενφίκα βασικός και πήγαν και τόσο 50 εκατομμύρια οι άλλοι και μετά δεχτήκαν στην Μπενφίκα, με το Τζολάκι στο τέρμα του, ο οποίος το παλικάρι έχει κάνει τη χάλα να πούμε να είναι στο θέση σου έφα. Και ανέβηκε φέτος πρώτη φορά, έφαγε γκολ μετά από τέσσερα παιχνίδια στην Premier League με τον Μαυροπάνο πριν στη West Ham και πόσους άλλους. Εγώ πιστεύω δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε την εθνική, Βαγγέλη. Σοβαρά σου μιλάω. Αυτό πιστεύω.
0: Να μην το διαχειριστούμε είναι καλό. Το θέμα είναι να μήπως δεν μας αξίζει τόσο καλή εθνική. Είναι το θέμα.
1: Εγώ θα ήταν αυτό που πρώτο τη λέω.
0: Εντάξει, τουλάχιστον εσύ το παραδέχεις.
1: Έλα.
0: Μα δεν το διορθώσεις ποτέ, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι. Λάθη κάνουμε όλοι μας, όλοι μας κάνουμε. Λάθη καθημερινά.
1: Έτσι, όλοι μας.
0: Έγινε αρχηγέ. Τα πες καλά. Γεια σου. Γεια. Πάμε να βγάλουμε και ένα τελευταίο και 28 δύο λεπτάκια. Παρακαλώ, καλημέρα. Λέγεται. Είναι και περιορισμένος ο χρόνος. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
3: Καλημέρα, Ηλίας από Καλυθέα.
0: Λιάκο, έριξε 1,5 λεπτό, ρίχτα.
3: Λοιπόν, έναν αγώνα θέλω να μου πεις από το στοίχημα.
0: Οχ.
3: Athletic Club MG, Sports Recife, Βραζιλία, Serie B.
0: Athletic Club, Sporting Recife, ε.
3: Ναι.
0: Τι ώρα γινόταν αυτό, ρε Μάστορα.
3: 2,5 ώρα το πρωί.
0: 2,5 ώρα το πρωί, ε. Και τι το έχεις παίξει, αν επιτρέπετε. Μέχρι να το βρω τώρα, κουβεντούλα κάνουμε. Μην είμαστε ραδιόφωνο, δεν είμαστε τηλεόραση αφεντικό. Να πρέπει να μιλάμε κιόλας, δεν γίνεται.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Αυτό Πόρτουγκαλ δεν είναι, τι είναι αυτό. Βραζιλία δεν είναι αυτό. Λοιπόν. Άστο, εντάξει, άμα δεν έχεις να πεις κάτι άλλο, θα το πω εγώ τώρα στον αέρα. Το βρω για το πρώτο αποτέλεσμα. Άμα δεν έχεις να πεις κάτι άλλο, κλείσε.
3: Εντάξει.
0: Μην είμαστε με την Μουκαμάρα, τουλάχιστον να σου βάλουμε μουσική. Βάλει μουσικούλα χάρη. Να βρω λίγο εδώ πέρα τον ταραβέρι του φίλου.

0: Λοιπόν, 1-2 είναι το τελικό το αποτέλεσμα. 0-1. 1-1. Για ψάχνω να δω. Είναι από το ημίχρονο, είναι. 1-2 τελικό από το ημίχρονο. Διπλό από ημίχρονο, είναι, φίλε. Εσύ που το παίξες. Λοιπόν, αυτά και για το διάστημα αυτό. Δεν έπεσε ακόμα το δελτίο. Όχι. Τι μου λες. Λοιπόν, διαβάζω κανένα δύο μηνύματα αν είναι μέχρι να πέσει το χάλι του δελτίου. Να πω ότι μετά θα βάλουμε και λίγο χρυστάρα ρομπόλι να μιλήσουμε για Ευρωλίγκα, γιατί εμείς μιλήσαμε πολύ για ποδόσφαιρο, διότι είδαμε περισσότερο το ποδοσφαιρικό μας. Θα μας τα πει λίγο χρυστάρα σαν αναλυτικά. Ο Αναστάζιο, καλημέρα Βαγγέλη μου, καλημέρα και στο Χάρη. Πράγματι, επειδή σε ακούω, λέει αύριο είστε τυχεροί στην Αθήνα. Έχει έκθεση. Μετά το break διαβάζω και το μήνυμα του Αναστάση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας του σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά της γυναίκας με το δράστη. Σε ίσχυε ένα απαγορευτικό απόπειλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου λόγω των θηλωδών ανέμων. Δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και αύριο, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ο 82χρονος Βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες έρεμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του, στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και η πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Τη δεύτερη μέρα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, η προσοχή μας στρέφεται στο Telecom Center, καθώς ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στις 9 και 4 τη Μακάβη Τελαβίβ. Η δράση όμως αρχίζει στην Κωνσταντινούπολη με την Μπεσίκτας να φιλοξενεί στις 8 την Μπαρτσελόνα και στις 9 παρατέταρτο η Φενέρμπαχτσε την Ντουμπάι. Στις 9 έχουμε τζάμπολ στα μάτς Μπάγεν Παρτίζαν και Βιλερμπάν Βαλένθια και μισή ώρα αργότερα κοντράρονται στην Ισπανία η Μπασκόνια και η Αρμάνι Μιλάνο.
4: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Όλοι οι αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και Bet Builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Το Flex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
6: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
7: Big Win. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
9: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM.
8: Σε θαυμάζω.
9: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
10: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
8: Ωρε φίλε.
11: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
12: Γιατί. Αχ, γιατί.
8: Πάνω τέιτε.
13: Let's go! Let's go! Let's go!
8: Τέιτε. Ο τέιτε μπορεί να παίξει στο extreme.
14: Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
14: Έλα, ο Στέλης είναι από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
8: Από τις Άλπεις. Από Σαμονή.
14: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπεις, από το Βεργόρ.
8: Από το Γρηγόρη.
14: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
15: Τι γελάς, ε.
8: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη πάλι.
16: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
17: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
18: Αυτά φυλάκια.
17: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
19: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
20: Να σου πω κάτι.
17: Πάμε.
20: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
17: Ναι.
20: Και σφύριξα κιόλας.
17: Ναι.
20: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
17: Ναι.
21: Σου σφυρίζω.
22: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
23: Ραμόνα, αυτή είμαι.
22: Δηλαδή.
24: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
25: Είναι δυνατόν.
24: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
25: Δεν είναι δυνατόν.
24: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πριν πω οτιδήποτε θα πω ότι από ένα αυτοκίνητο θέλεις λίγο απ' όλα, να είναι εύκολο στην καθημερινότητα, αλλά όταν έρθει η Παρασκευή να φορτώνεις πράγματα και να φεύγεις. Αυτό είναι το Hyundai i20, ένα πραγματικό all-rounder με turbo κινητήρα και τιμή από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο ημέρο με την επικοινωνία μας να γίνεται μέσω μηνυμάτων. Ο Αναστάσης λέει, έχει έκθεση το ΆΚΑ σε πίστα διαμορφωμένη και θα είναι ο πρωταθλητής Μίκα Χάκινεν που θα οδηγήσει τη McLaren του παγκοσμίου θρύλου Ayrton Senna. Δες το, πραγματικά ζηλεύω που δεν θα μάθει αύριο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σου Αναστάση, την αγάπη μου φιλαράκι. Λοιπόν, που ήμουνα εδώ πέρα στο Βασιλάρα ήμουνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει όλη την παρέα, να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Να έχει μια όμορφη Παρασκευή και ένα καλό Σαββατοκύριακο υπέροχο. Βασίλης είναι και ΑΕΚ. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Ευχαριστούμε για την παρέα. Πόσο γέλασα με την προσέγγιση από τον κύριο που είναι Ολυμπιακός, δίνοντας συγχαρητήρια στην Ελλάδα και τον προπονητή και μετά. Ξύπνα Γιωβάνοβης και καπάκι ο κλόν που χοροπηδάει το μαλλί του. Αυθεντικός τύπος, ωραίος αλλά και απόλυτος. Καλή συνέχεια, καλό σου κουπάνος 13 γλυφάδα. Κοίτα, λέει, που τώρα λέει θα μας πούνε, λέει, πως η Βίρτους είναι καλή ομάδα και θα κάνει πολλές κηδείες. Λέει ο Νίκος. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Δημήτρης Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους παίκτες της εθνικής ομάδας και πάρε τα χάπια σας το πρωί και χαλαρώστε λίγο, λέει ο Δημήτρης. Βαγγέλη, καλημέρα, Θανάση από Λαμία. Η ζημιά που προκάλεσε ο Γούκα με τη φυγή του από τον Ολυμπιακό έχει δημιουργήσει πολλές μαύρες τρύπες στην πρώτη άμυνα. Όπου εκεί ήταν η δύναμή του, συνεχόμενα παιχνίδια με παθητικό 90 πλάσι πόντου στην άμυνα. Αυτό έχει χαλάσει το μυαλό του Μπαρτζόκα και του προκαλεί αφάνταστο εκνευρισμό. Καλημέρα, ο πιο κομβικός παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Μακιντάιρ. Είναι ακόμα βαρύς και φάνηκε στην τελευταία άμυνα. Ενώ ο παίκτης πρέπει να στείνει την ομάδα σε άμυνα και επίθεση, λέει ο Γιώργος ο μπασκετικός. Καλημέρα για την Ελλάδα, μια χαρά παίζουμε, παιδιά, με δυνατούς αντιπάλους. Στο μπάσκετ θέλουμε ένα τριάρι οπωσδήποτε και μακάρι να είναι ο Διαλό. Τις καλύτερες μου ευχές στο Mike James, υγεία πάνω απ' όλα, λέει ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Ο Νικόλας από Κεσαριανή λέει τρομερή μπάλα από Ολλανδία. Μας κάνει εντύπωση να παίξει το ίδιο και η Γερμανία την Κυριακή. Οπότε μεγάλη επιτυχία το αποτέλεσμα που πήρε η Εθνική και μπράβο της, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τον οπαδό σχολιαστή λέει, περιέγραψε για πρώτη φορά με γλαφυρότητα ο τεράστιος Αλέκος Αγελάριος στην ταινία Ιρένα in Offside. Στη σκηνή όπου παίζει ο ίδιος με τη Βλαχοπούλου στην κερκίδα, ξυλώνοντας το πουλόβερ του από την αγωνία και σχολιάζοντας τους παίκτες από κρέας σε παιχταρά μου και τούμπαλιν, λέει εδώ ο Ανδρέας. Έβλεπε μπροστά. Βαγγέλη, χθες που δεν πήρε βολές ο Ολυμπιακός, έχασε, λέει ο Λάμπης. Οκ, okay, ναι. Και να συμπληρώσω, λέει, τα ίδια λάθη που έκανε και στον Παναθηναϊκό. Α, έχει στείλει για τον Ιβάν πριν. Ναι, δεν ξέρω αν το έχω διαβάσει. Εύχομαι, λέει, να πάθει η Εθνική ότι έπαθε και με τον Παναθηναϊκό. Φιλαράκο, λίγο κακία βλέπω, χρυστάρα μου. Και εμπάθεια, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, για να χαλάσει δηλαδή, του Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, να καταστραφεί και η Εθνική. Οκ, okay, εντάξει, έγινε. Καλημέρα, Βάγκο, το φιλαράκι σου Χρήστος Μέντα, στα φιλιά μου, αδερφέ. Χρυστάρα από Γερμανία, ρε, εσύ είσαι, ρε. Εσύ είσαι, ρε, σκύλε μαύρε. Την αγάπη μου, αδερφέ Χριστό, την αγάπη μου. Βαγγέλη Ολιβάη Γκαρσία θα προλάβει την έναρξη, λέει, του πρωταθλήματος ύστερα από το πρόβλημα στο γαστροκρίμιο που αποκόμισε χθες. Δεν το βλέπω, φίλε. Δεν το βλέπω. Δεν βλέπω να παίζει το Καραϊσκάκι. Καλημέρα, παιδιά. Αν μας ρώταγαν πριν 10 μέρες ότι θα έχουμε 7 βαθμούς μετά από 3 μάτς, θα γελούσαμε όλοι. Είμαστε σίγουρα τρίτοι και πάμε για ό,τι καλύτερο γίνεται, λέει ο Θανάσης. Σωστό είναι αυτό. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλώς που σου ακούσω όλο τον κόσμο με υγεία. Χαιρετισμού στο γίγαντα του Θοδωρή, Τέρι Παγουρίξ και Χρήστο Ιμπρεζάκια, λέει ο Πάπη από τα Γιάννενα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα και στον λίγο Ολυμπιακό απέναντι, λέει ο Θοδωρής, ο Φιλαράκος μου από τα Γιάννενα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πόσοι από εμάς, λέει, όταν είδαμε το Φώτη Βασικό και αργότερα Μασούρα στη θέση του Τζόλι, μουρμουρίσαμε. Το χθεσινό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του γιατί ο προπονητής ίσως να ξέρει λίγο καλύτερα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χάρη και σε όλη την επικίνδυνη παρέα Στάθης Γαλάτης, επικίνδυνος. Μέγας Χατζηπαναγής Playmobil. Έχει γίνει τρέλα με αυτά τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Μόντι. Έχει δίκιο ο φίλος για Καρέτσα. Εμένα μου φάνηκε ότι αρχίζει να πέφτει από τον τραυματισμό του Τζόλι και μετά, σαν να χάνει ποδοσφαιρικό κέφι κάπου εκεί. Κατά τα άλλα, μπράβο στην ομάδα. Τέτοια αποτελέσματα μόνο με Ερχάγγελ έχουμε δει, ο Σταύρος. Και ο Χρήστος λέει: Φιλαράκι μου, την καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο από το Θέρμο του Λακαρνανίας. Να είσαι καλά, Χριστάρα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε την τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας στα παιχνίδια για απόψε. Με το μάτς του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα να είναι το σημαντικότερο. Πάμε να τα ξεκινήσουμε λοιπόν από τα μπάσκετ. 5 η ώρα έχει για τη δεύτερη κατηγορία του μπάσκετ την Elite League Λαύριο Ψυχικό στην ΕΡΤ 2. 8 η ώρα Μπεσίκτας Μπαρσελόνα Νόβα Σπορτς 4. 9 παρατέρα το Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι Νόβα Σπορτς 5. 9 ακριβώς Μπάγερν Παρτίζαν Νόβα Σπορτς 3. Βιλερμπάν Βαλένθια Νόβα Σπορτς 6. 9 και 4 Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ στο Νόβα Σπορτς Prime και στο Big Win Sport FM. Και 9 και μισή Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο στο Νόβα Σπορτς Start. Για το Nations League 5 η ώρα το απόγευμα Καζακστάν Μολδαβία στο Νόβα Σπορτς 1. 7 η ώρα Κύπρος Αρμενία στο Nova Sports Start και Λετωνία Μαυροβούνιο στο Nova Sports 2. Και 10 παρατέταρτο Βοσνία Ερζεγοβίνη Σουηδία Nova Sports News, Γαλλία Ιταλία στον Α και στο Nova Sports 2. Ωραίο παιχνίδι το Γαλλία Ιταλία. Ουκρανία Βόρειος Ιρλανδία Nova Sports Premier. Νήσι Φερόε, Σλοβακία, Νόβα Σποτ έξτρα 1, Βέλγιο Τουρκία στο έξτρα 2, Ουγγαρία Γεωργία στο 3 και Πολωνία Ρουμανία στο Νόβα Σποτ 1. Αυτό είναι το πολύ πλούσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα για απόψε. Πάμε να κάνουμε time out και ερχόμαστε με Χρήστο Ρομπόλη για να μιλήσουμε για Ευρωλίγκα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Θέλεις καζίνο, εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Ridges Casino Mon Parnes σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Mon Parnes, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, εδώ ανησύχησε ο φίλος, λέει, τι μόλις άκουσε γι' αυτό για το ράλι, για το Χάκινεν στο ΆΚΑ κτλ. Πάλι στο ΆΚΑ, τώρα αλλάζει ο Παναθηναϊκός Κλωτάου. Μην ανησυχείς, δεν θα γίνει μέσα στο ποδοσφαιρικό. Θα γίνει εκεί έξω στο τείχος των Εθνών, όπως το λένε. Δεν γίνεται μέσα στο. Φαντάζεσαι να άλλαζε αγωνιστικό χώρο Παναθηναϊκός η καπάκι την επόμενη μέρα να βάζαν τα ράλι μέσα. Για το τρελάδικο. Λοιπόν. Καλημέρα σε όλους, λέει, ήρεμα με το ανάθεμα με την Εθνική. 7 βαθμούς σε 3 αγώνες είναι εξαιρετικά. Έλεγα, λέει, με ένα χ σε 2 εντός θα είμαστε μια χαρά. Τρίτη θα βγούμε και θα πιάσουμε το στόχο μας. Παιδιά, εγώ είχα πει ότι αγοράζω 2 ισοπαλίες με Γερμανία και Ολλανδία μέσα. Μακάρι να κάτσει αυτό και να πάμε στους 8. Αφήνουμε την μπάλα του ποδοσφαίρου, πιάνουμε τον μπάσκετ. Χρήστος Ρομπόλης μαζί μου να μιλήσουμε για την Ευρωλίγκα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Πρώτα απ' όλα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού χτες. Πολύ δυσάρεστο αυτό που είδαμε με τον Mike James.
15: Ναι,
0: παιχνίδι Παναθηναϊκού απόψε.
15: Χαίρετε,
0: για πάμε, Χριστάρα.
15: Ναι, για το Mike James έριξε χιλίο, έτσι είναι επιβεβαιωμένο πλέον από ανακοίνωση της ΕΦΕΣ. Οπότε τι χάνει όλη τη σεζόν, είναι και 36, είναι ζόρικα τα πράγματα.
0: Πολύ
15: μακάρι
0: ζόρικα.
15: Να γυρίσει δυνατό το παιδί την άλλη σεζόν, να έχει όρεξη.
0: Και ήταν ένας αθλητής ο οποίος δεν έβγαζε καθόλου τραυματισμούς.
15: Όχι, όχι, ποτέ. Καθόλου. Κάτι μυϊκά, πολύ σπάνια και άμα σκεφτείς πόσο έπαιζε και τι πίεση τράβαγε στους αγώνες και πόσο πολύ έβαζε το κορμί του και την αθλητικότητά του, καταλαβαίνουμε πόσο σπάνιο ήταν αυτό που συνέβη και συνέβη σαν ύποπτη φάση. Δηλαδή όπως συμβαίνει πάντα στους αχίλιους. Χωρίς να έχει κάποια επαφή, χωρίς τίποτα. Σε μια φάση ανύποπτη εκεί. Έπεσε κάτω και. Μάλιστα το κοινό στο Βελιγράδι τον χειροκρότησε, τον αποθέωσε, όχι το χειροκρότησε. Είναι πολύ ωραία σκηνή για τον κόσμο, εννοώ, όχι για τον άνθρωπο προφανώς, έτσι που τραυματίστηκε.
0: Ο σεβασμός είναι κάτι πολύ σημαντικό.
15: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός νομίζω πλήρωσε την κόπωσή του. Και αυτό φάνηκε και από πολλούς δείκτες. Δηλαδή το γεγονός ότι έχασε 20 επιθετικά rebound τη Virtus Bologna 12 στην τελευταία περίοδο Είναι ένα ζήτημα.
0: Αυτό δεν είναι και Μιλουτίνοφ πρόβλημα όμως. Είναι
15: και πρόβλημα Μιλουτίνοφ σίγουρα, γιατί υπήρχε και στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά τώρα παράγεινε δηλαδή. Και χθες ήταν και σε κακή μέρα και ο Χολ που γενικά έχει βοηθήσει από το ξεκίνημα τη σεζόν. Ο Τάιρικ Τζόνς είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου. Χθες μπήκε και αποβλήθηκε σε 3,5 λεπτά, έφαγε τεχνική ποινή, δεν βοήθησε καθόλου, καθόλου συγκεντρωμένος, δεν έχει δώσει λύσεις. Ο καλύτερος σέντερ του Ολυμπιακού θα ήταν ο Ντάνστον που μπήκε σε
0: σάρκα
15: και έδωσε πράγματα. Και ο Εντζάι, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού χθες, σε άμυνα και επίθεση, γιατί και άλλοι παίκτες βάλανε ποντούς, ας πούμε, και ο Ντόρσε και ο Βεζένκο βάλανε πολλούς ποντούς, αλλά στην άμυνα είχαν θέματα. Ο Εντζάι ήταν two-way που λένε καλός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με τα follow του, με τα επιθετικά του rebound, με τις άμυνές του.
0: Είναι νομίζω το πρόσωπο του Ολυμπιακού, αυτός που δεν περιμέναμε από αυτούς που ήρθαν, είναι το πρόσωπο.
15: Δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί ως βασικός, αν λείψει ο Βεζέκοφ, χτύπα ξυλό. Το λέω και το ξαναλέω αυτό, αλλά σαν συμπληρωματικό σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, σούπερ.
15: Χθες δεν ήταν και πολύ καλή και ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο για τα δικά του τα στάνταρ. Θα πει κανείς, έβαλε ο Μοντέρο ένα καλά, θα μπορούσε να ήταν νικητήριο αν δεν έρχονταν το τρίποντο στο τέλος από τον Γκάρ. Οκ, αλλά γενικά δεν ήταν ο Μοντέρο στο επίπεδο που ξέρουμε και μπορεί να παίξει, έτσι. Και ο Φουρνιά ακόμα πιο κάτω από αυτό το επίπεδο. Έχει θέμα το Ολυμπιακό στην άμυνα, είναι δεδομένο. Δεν μπορείς πάντα να κερδίσεις τα παιχνίδια που πηγαίνουν στους 1-2 πόντους. Όπως βάζεις εσύ πολλά μεγάλα σουτ, γιατί έχεις πολύ μεγάλη
0: σουτ. Θα φας κιόλας
15: κάποια στιγμή. Μπορεί να φας κιόλας. Και ας το φας από τον Μάρκους Κάρο, ο οποίος πριν από 3 χρόνια είχε κοπεί από τον Άρη, θυμίζω. Ήταν επέκτης του Άρη.
0: Ναι.
15: Και είχε κοπεί Γενάρη, ήταν Δεκέμβρη. Γιατί δεν είχε προσφέρει τα προσδοκόμενα. Εντάξει, έκτοτε το παιδί έχει κάνει καλές χρονιές, πέρσι στη Γερμανία. Και φέτος είναι πραγματικά εξαιρετικός.
0: Ο κόσμος εδώ λέει του Ολυμπιακού, επειδή μίλησα με αρκετούς στα τηλέφωνα και μηνύματα, ότι έχει εντοπίσει ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο στο 3. Ότι όλοι μου λένε ότι πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός ένα βασικό τριάρι.
15: Χωράει βελτίωση σίγουρα αυτή η θέση, δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι χθες δεν ήταν θέμα το 3 για τον Ολυμπιακό. Περισσότερο ήταν η περιφερειακή άμυνα και το rebound. Δηλαδή στην περιφερειακή άμυνα, στην τελευταία φάση, αν δει κανείς, ο Μακιντάρη, ο οποίος έχει τα προσόντα να παίξει αμυντική.
0: Δεν κάνει καλή άμυνα.
15: Του δίνει το χώρο να πάει δεξιά, οκ, okay, παίρνει ένα δύσκολο σου το παίχτη, αλλά δεν σηκώνει καν το χέρι
0: του. Δεν σηκώνει καν το χέρι του.
15: Δηλαδή, εντάξει, έβαλε μεγάλο σου το κάρ, δεν το συζητάμε, αλλά και ο Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του είπε ότι έπρεπε να αμυνθούμε σε ένα σουτ και δεν παίξαμε καν άμυνα καλή σε αυτό το σουτ. Εντάξει, δεν ήρθε και η καταστροφή. Ήταν
0: για αυτή την.
15: Πέμπτο μάτσο, 8 μέρες για τον Λίγο.
0: Ναι, και εγώ αυτό το είπα. Και αυτό το είπα ότι δεν είναι απολύτως τίποτα, δεν είναι μια χαρά.
15: Καλά, ναι, προφανώς. Αν είχε χάσει και στο Κάουνας.
0: Θα έλεγες ότι.
15: Θα έλεγες. Αλλά επειδή έχει αυτή την καβάντζα, να το πούμε, γιατί εκεί δεν θα περάσουν πολύ. Όπως και στην Πολώνια θα περάσουν χαλαρά πολύ, γιατί είναι καλύτερα από ό,τι νομίζουμε. Θυμίζω, έχασε το όριο στη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
15: Έχασε με μπάζερ μπίτερ στο Μιλάνο στο Ιταλικό Ντέρμπι και κέρδισε τον Ολυμπιακό. Άρα κάτι καλό έχει αυτή η ομάδα.
0: Κοίταξε, εγώ στο σχόλιο μου στην αρχή είπα ότι το 2 στα 3 με βάση τα γήπεδα που έπαιξε είναι μια χαρά απολογισμό.
15: Ναι, μια χαρά. Έτσι. Είναι. Αλλά αν το έλεγε πριν το μάτσα, λέγω 2 στα 3 θα χάσει στο Κάουνα.
0: Να σα κάνω ένα ερώτημα για τον Ολυμπιακό για να πούμε και για Παναθηναϊκό δύο πράγματα γιατί είναι 52. Σε βλέπω ότι στέκεσαι και πολύ και στα σχόλιά σου που κάνεις μετά το παιχνίδι και στα social και στο ραδιόφωνο και στο κομμάτι ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βρει το αμυντικό του έτσι.
15: Φίλτρο. Ναι.
0: Φίλτρο. Ναι. Ξεκάθαρα παίζει και η απουσία του Κόκα σε αυτό το ρόλο, δεν είναι.
15: Σίγουρα παίζει και η απουσία του Μιλουτίνοφ επίσης και στο rebound κυρίως σε αυτό το κομμάτι.
0: Να στρώπω.
15: Εντάξει, κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Έτσι, ο Ολυμπιακός τώρα έχει τρομερή ποιότητα στα γκάρτ. Δηλαδή, χθες την τελευταία κατοχή του Ολυμπιακού που είναι στην ισοπαλία έχει μέσα στο παρκέ Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Βεζένκο, Φουρνιέ και τον Εντζάι. Δηλαδή έχει 4 παίχτες οι οποίοι μπορούν να σου πάρουν το παιχνίδι μόνοι τους και έχει 4 επιλογές. Είναι ελερνία έδρα, πραγματικά. Απ' την άλλη, έχει τα θέματα στην άμυνα, γιατί κανένας από τους περιφερειακούς δεν είναι walk-up, έτσι δεν το συζητάμε σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ο Μπαρτζόκας έχει αποφασίσει να πάει σε μια φιλοσοφία πιο επιθετικογενή, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει ας πούμε, η ομάδα να δέχεται στάνταρ πάνω από 80.
0: Αλλά δεν μπορούν 5, να γίνουν 90... και όλα όμως από τις 2 Οκτωβρίου. Ναι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
15: Προφανώς, εννοείται. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωση πολλά.
0: Πάμε λίγο και στα απόψινό. Ναι. Με τη Μακάμπη ο Παναθηναϊκός. Τώρα, σε σχέση, έτσι, εγώ θα κάνω μια πολύ έτσι, μπακαλιστική ερώτηση. Σε σχέση με Παρί και με Βιλερμπάν, τη Μακάμπη πού να τη βάλω, ας πούμε. Δηλαδή είναι πιο εύκολη,
15: πιο δύσκολη. Ποιότητα περισσότερη έχει σίγουρα και από τις δύο. Έχει προβλήματα. Θέλει να βγάλει αντίδραση γιατί έρχεται από μια πολύ κακή εμφάνιση και ήταν από την Μπεσίκτας. Βέβαια είναι και λίγο η εικόνα περίεργη γιατί η Μπεσίκτας σε εκείνο το μάτς είχε κάτι τρομερά ποσοστά στα τρίποντα στο τελευταίο και τους διέλυσε την ψυχολογία και ουσιαστικά δεν έπαιζε και δεν παίζει στην έδρα της ποτέ η Μακάμπη. Θα είναι επικίνδυνη, πάντα η Μακάμπη είναι καλή στο ΑΚΑ. Δηλαδή το Παναθηναϊκό το ζορίζει πάντα στο ΑΚΑ. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα ποντάρει και πάλι στο ίδιο στυλ. Να την πλακώσει το ξύλο που λένε από την άμυνά του, να βρει και ένα ρυθμό στην επίθεση που ακόμα το ψάχνει, να πάρει την νίκη. Όπως και να την πάρει, δεν χρειάζεται να είναι πάντα 25 πόντους όπως είναι με Παρί και με Βιλερμπάν. Έτσι. Να κάνει το 3 στα 3, να κερδίσει και χρόνο, γιατί από την άλλη εβδομάδα αρχίζουν να επιστρέφουν σιγά σιγά οι παίκτες. Δηλαδή ο Χέις Ντέιβις είναι στο όριο δεν είναι απίθανο ακόμα να το δούμε και στο, και στο πρωτάθλημα την Κυριακή. Ακόμα.
0: Ναι.
15: Δεν είναι απίθανο. Να πάρει κάποια λεπτά έτσι λίγο να αρχίσει να ρολάρει. Ο Φάλ είναι επίσης πολύ κοντά στην επιστροφή. Ο Χουάντζο θα είναι σίγουρα με τη Φένερ την άλλη εβδομάδα. Ναι. Και ο Σλούκας λίγο παραπάνω θα αργήσει. Και ο Νάν νομίζω ότι θα γυρίσει πριν από τον Σλούκα. Έχω την αίσθηση. Αλλά περιμένουμε αυτά να τα δούμε στη
0: με 11 πάλι ο Παναθηναϊκός απόψε, με αυτού του 11 που γύρω χθες.
15: Κλασικά, ναι. Η Μακάμπι δεν θα έχει τον Ντάι μάλλον. Είναι οριακό αν θα προλάβει και ένα πρόβλημα στον Αστράγαλο στο παιχνίδι. Ναι. Και επειδή δεν έχουν πολύ καλούς κάτω από το καλάθι, είναι απουσία σίγουρα ο Τάις. Έχει τον Μπέικοτ τώρα, ο οποίος εντάξει, okay, δεν έχει κάνει τίποτα στη Φενέρ, δεν νομίζω να κάνει και τίποτα στη Μακάμπη. Είναι μια ομάδα που παίζει πολλές διαφορετικές άμυνες γιατί θέλει να μπερδέψει τον αντίπαλο, γι' αυτό για μια ομάδα φρέσκια όπως είναι ο Παναθηναϊκός στο επιθετικό κομμάτι που ψάχνει του αυτοματισμού τη, μπορεί να του προκαλέσει προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να το κουμαντάρει το παιχνίδι μέσα από την άμυνα ο Παναθηναϊκός και με τον κόσμο να φτάσει στο 3-3 και να βάλει μια γερή βάση. Και ξαναλέω να κερδίζει χρόνο, γιατί τώρα σιγά σιγά θα ανέβει και το επίπεδο τη ποιότητα τη ομάδα όταν θα μπουν ο Νάνο, Χέις, Ντέβις και οι υπόλοιποι, έτσι.
0: Ναι. Ξέρεις τι, τώρα το κλείσαμε, τώρα τελειώσαμε. Έπαθα πλάκα προχθές, καθόμουν να έβλεπα τα παιχνίδια και ναι. Κάποια στιγμή πάω στη Βιλερμπάν. Που έβλεπα τη Βιλερμπάν, μάλλον τι λέω. Που έβλεπα τη Βιλερμπάν με τον Παναθηναϊκό και δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είχε έρθει ο Κράουντερ στην Ευρώπη.
15: Ναι.
0: Αυτό ήταν πολύ καλό παίκτη στην NBA. Δηλαδή...
15: Ένα καλό ρολίστα.
0: Ναι, αλλά σε πολύ καλέ ομάδε.
15: Σε πολύ καλέ ομάδε. Ναι.
0: Αλλά ήρθε μεγάλο, ήρθε 36 τώρα.
15: Εντάξει,
0: δεν έχει την ενέργεια.
15: Κρατάει ακόμα, είναι χρήσιμο. Βάζει και τα σουτάκια του, βάζει και τα ποντάκια του. Εντάξει, δεν θα σου βάλει 20 άρε. Ο Μίλης ήταν κακός προχθές.
0: Ο Μίλης ήταν
15: 38 μεν. Θα σου πάρει κάποια παιχνίδια.
0: Παραγέρασε αυτός.
15: Αυτά, ναι, εντάξει.
0: Καγογέρασε.
15: Ναι. Πέρσι στην Ισπανία με τη Ρεάλ σου στα playoff του τους διέλυσε. Στο BCL στο Final Four ήταν κακός. Δεν είναι πάντα πολύ σταθερός ο Μίλης τώρα σε αυτή την ηλικία, έτσι. Αλλά ότι είναι παιχτάρα το σύστημα τώρα 38 χρονών.
0: Μάλιστα.
15: Κύριε Γεσπέρ, να τα λέμε γι' αυτό.
0: Γεια Γεσπέρ, αυτά να τα λέμε. Μια αγάπη παραπάνω του έχει. Μια αγάπη παραπάνω. Αλήθεια είναι αυτό. Έγινε, Ξεταρά.
15: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε λοιπόν και Χριστορομπόλη για την μπασκετική ενότητα. Λοιπόν, εντάξει, μου αρέσει που λέμε γερόλικου 38, έτσι, τρομερό. Αυτό πάλι το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν. Όταν ένας αθλητής είναι στα τελειώματα της καριέρας του και είναι 37-38, γερόλικος έτσι αλλιώς, μόλις μετά αυτός ο αθλητής μετά από 2 χρόνια 40 χρονών γίνεται προπονητής, ο νέος προπονητής, από γέρος γίνεται νέος. Αλλά αλλάζει το πόστο, αυτή είναι η διαφορά. Μάκη μου, είπα πολλά εγώ ρε φίλε, είπα πολλά έτσι, ένα πολύ γρήγορο ας πούμε, γιατί δεν έχω και χρόνο τώρα πρέπει να κλείσω, για το χθεσινό παιχνίδι, είναι ότι η γνώμη μου είναι ότι η Ελλάδα στο πρώτο ημίχρονο έκανε κατάθεση ψυχής, έκανε μια τεράστια εμφάνιση, ήταν φοβερά ενεργητική, φοβερά επιθετική στην άμυνά της, φοβερά αποτελεσματική στη διεκδίκηση κάθε μπάλας, σε όλες τις δεύτερες μπάλες, στην κυκλοφορία της, στην επιθετικότητά της. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι εκεί μετά οι αλλαγές της Ολλανδίας έκαναν τη διαφορά, οι Ολλανδοί πήραν το κουμάντο, η εθνική μας υποχώρησε. Έμεινε και αποδυνάμεις διότι προερχόταν από δύο τεράστια παιχνίδια και ένα πρώτο ημίχρονο που τα είχε δώσει όλα. Λίγο λοιπόν η ποιότητα των Ολλανδών, το βάθος των Ολλανδών, λίγο η δικιά μας κόπωση και κάπως έτσι ήρθε το χθεσινό. Έτσι, στο πολύ γρήγορο το σχόλιο μου, επειδή ζητάς την άποψή μου, αλλά απλά τα έχω πει από το πρωί αρκετές φορές. Καλημέρα. Για τον τραυματισμό του Λιβάη στο Μάξιμο να πω ότι θα διαπιστώσουμε σήμερα αν είναι θλάση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα προλάβει το Καραϊσκάκη. Δεν το βλέπω, φίλε. Θα δούμε ακριβώς σήμερα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα. Καλημέρα να στείλω και στον Νίκο από τη Ρόδο, τον ΑΕΚΤΖΙ, που λέει όλα είναι άχρωμα χωρίς την ΑΕΚΑΡΑ. Έγινε, αδερφέ. Καλημέρα και στον Στέφανο τον Ολυμπιακάκη από τη Λευκοσία, που λέει Παρασκευούλα, Ζάχαρη, Μέλη κτλ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους σας. Ευχαριστώ τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στο Λεωνίδα από τη Λαμία και από τον Βαγγέλη Νερατιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Και να είμαστε καλά, μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω τη Δευτέρα το ξημέρωμα λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
2: Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12.
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
14: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
13: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Εθνική Ελλάδος ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League και παραμένει στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 7 βαθμούς. Τα γκόλ Ιωαννίδης και Μασούρας, Θλάσιο Τζόλης που θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Αυτή η γενιά αξίζει σεβασμό. Θαυμάζω τους παίκτες μου, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πρόσθεσε: Οι Έλληνες αγαπούν το ποδόσφαιρο, αλλά περισσότερο το αποτέλεσμα. Γερμανία-Σερβία 2-0 στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ. Την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός 96-94 από τη Βίρτους στην Πολιόνια για την τρίτη αγωνιστική, δεχόμενος τρίποντο σε νεκρό χρόνο. Κορυφαίος στον Ερυθρόλευκο Νοεντζάι με 23 πόντους και 7 rebound. Για να κερδίσεις ένα τέτοιο μάτς, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα και η δική μας δεν ήταν καλή, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Συναγερμό στον Παναθηναϊκό με Λιβάη Γκαρσία, καθώς έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στο 14ο λεπτό του μάτς ανάμεσα σε Τρινιντάιτ και τον Μπάκο και Κουρασάο. Στην πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ προχωρούν οι πράσινοι με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται εντός 72 ωρών. Ανεβάζουν ρυθμούς τα μπόρδα κοντούρης. Η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ελπίδων νίκησε 4-2 τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την ένατη αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro κάτω των 21 και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες για την απευθείας πρόκριση. Από 2 γκολ σημείωσαν Αλμύρας και Κοστούλας. Αξίζουμε να παίξουμε στα τελικά, δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιάννης Ταουσιάνης. Αφιέρωμα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού έκανε η Ισπανική Μάρκα με αφορμή την παρουσία αρκετών παικτών που ξεκίνησαν από τα τμήματα υποδομής των Ερυθρόλευκων και βρίσκονται στις εθνικές ομάδες ανδρών και ελπίδων. Τις επόμενες ημέρες η επισημοποίηση της επιστροφής του Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει προπονητικό ρόλο. Σε αναζήτηση προπονητικού κέντρου για το διάστημα παραμονής στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City βρίσκονται οι άνθρωποι της ΑΕΚ, καθώς έκριναν ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτό που είχε επιλεγεί στο Λέστερ. Κοντά στην επιστροφή ο Ρώτα, σε καλό δρόμο ο Στρακώσα, τελευταίος χρονικά θα βγει από τα Πιτσοβάργα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ το θέμα της ανανέωσης του συμβολίου του Αντώνη Τσιφτσή, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Στις 11 το πρωί το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τη Β' ομάδα στη Νέα Μεσημβρία. Τα ατομικά προγράμματά τους συνέχισαν χθες για Νούλης, Δεσπόντοφ, Κώστα και Ελουστόντο. Γήπεδο, συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό, NBA Europe και μέλλον της ΑΕΚ ήταν οι κύριοι άξονες στη συζήτηση του Μάκη Αγγελόπουλου με εκπροσώπους του τύπου. Συμβατικά υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε τον Ολυμπιακό, αν χρειαστεί θα παίξουμε στο σεφ. Υπάρχει ενδιαφέρον από ξένο φαν για την ΚΑΕ, δήλωσε. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο νικόν, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτρος στο απόψινο παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens. Παίζουμε με μια επικίνδυνη ομάδα που είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα. Η στήριξη του κόσμου είναι πολύ σημαντική, το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καμπάνες σε Βόλο Έλαμπετ και Πανσεραϊκό που τιμωρήθηκαν με μείον 3 και μείον 4 από την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία έκρινε ότι ήταν χειραγωγημένα τα μεταξύ τους παιχνίδια των play-out της σεζόν 24-25. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του πρώην παίκτη της ομάδας της Μαγνησίας, Ντάνιελ Σούντγκρεν. Σε προχωρημένες επαφές με δύο ενδιαφερόμενους για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Θεσσαλικής ΠΑΕ, βρίσκεται ο Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος. Το 3-3 στη Λιγκέι του Nations League έκανε η Πορτογαλία που νίκησε 4-2 εκτός έδρας στη Δανία. Σε άλλα παιχνίδια, Ουαλία-Νορβηγία 2-1, Ιρλανδία-Αυστρία 2-2 και Ισραήλ-Κόσοβο 0-0. Πλήγμα στην Ανατολού Εφές με Mike James, καθώς ο Αμερικανός Γκάρ τραυματίστηκε στο μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα και επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη ρήξη αχίλιου τένοντα που θα τον αφήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Τα χθεσινά αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, Χαπόελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, Ερυθρός Αστέρας Εφές 77-72 και Παρίς Άλγκυρης 82-78. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
2: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
16: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
17: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
18: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
17: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8 είμαστε ακόμα εδώ. Κάποιοι κρατάνε το ηχικό ζωντανό. Άλλοι το κρατάνε από το λαιμό. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβό.
0: Τσουβό.
1: Τσουβό.
0: Χάρης Χριστό. Στη ρύθμιση του ήχου είναι εδώ. Η αποκή τους από εδώ. Στον BWinSport FM 2. Την κορυφαία ραδιοσυχνότητα της Ελλάδας μας. 30 χρόνια είναι ο μπαμπάς και εσύ κάνεις το γιο. Με τον γίγαντα Παναγιώτη Κεφαλά στην δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια. Ο Μακόναχη του σταθμού.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Ζαφυράτου, καταπληκτικό καφέ ανοιχτό, καστόρο που αν πέσει λαδιά ανοίγει σαν την Κύπρο.
1: Είναι Κάμελ.
0: Ωραίο κλαμπ.
1: Λοιπόν, μα εκεί ήταν και ο Κουμπλής.
0: Τι, δεν είναι offside ο Τσιβέλλας? Έπαθες μάτσεστε.
1: Έπαθες μάτσεστε. Έλα.
0: Μπουλής.
1: Ο Μπουλής, μπράβο, ναι. Κουμπλής, Μπουλής, το ίδιο είναι, μωρέ. Στον όμιλο είναι και οι δύο.
0: Ο ρουμποκομπολογής. Βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει. Το ίδιο έκανε και η εθνική μας εχθές.
1: Ναι.
0: Και έχοντας...
1: Σφύρατο, δεν μπορούσα να το σφυρίξει από το 70. Να πάμε ήσυχοι για ύπνο.
0: Από 2-0-2-2 και στην κουβέντα με τον κοινικό. Τον πατέρα μου, τον Διογέννη, τον κοινικό, τον παίρνω κάθε πρωί τηλέφωνο, του λέω: Πατέρα, τότε στο μάτς. Δεν λες καλά που έδωσε λίγες καθυστερήσεις.
1: Πάντα με την καλή κουβέντα οι γονείς.
0: Ναι, αλλά στοχευμένα όμως.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τύπου εκεί που θα σε πονέσει.
0: Δεν πίστεψες ότι θα φας και τρίτο.
1: Μπράβο.
0: Εσύ δεν το πίστεψες ότι θα φας και τρίτο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πίστεψα ότι θα φάω και τρίτο από το 2-1. Όχι από το 2-2. Πίστεψα ότι θα.
0: Τι θα κάνουν δίποτα.
1: Έξω, ναι, έξω από τη μεγάλη περιοχή και θα πιάσει για δύο. Αυτό όμως που δεν. Δεν μπορούσαμε να πιάσουμε μια κεφαλιά εμείς, γιατί τόσο κοντοί είμαστε εμείς. Καλά, εγώ είμαι.
0: Είναι ο Φαντάικ, ξέρει ακριβώς που να πηδήσει.
1: Και τι έχει ψηλώσει
0: όλους. Όλη μέρα αυτό κάνει. Όλη μέρα πηδάει ο Φαντάικ, φαίνεται.
1: Εντάξει, φαίνεται.
0: Κάποιοι άνθρωποι που πηδάνε φαίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και ο Φαντάικ ξέρει να πηδάει. Ξέρει να πηδάει ο άνθρωπος. Και να παίρνει τις κεφαλιές.
1: Ναι, αλλά ξέρω να πηδάνε και οι άλλοι.
0: Συγχρονίζει το άλμα του.
1: Μένει εκεί πέρα κανένα τέταρτο και σου λέει θα έρθει μπάλα.
0: Ο πατέρας με κοινικός λέγοντάς του πάλι καλά όμως. Άμα σου έλεγαν. Με 3 βαθμούς πάρε 7 πόντους. Θα πήγαινες να παίξεις να διεκδικήσεις 9. Του λέω όχι, κάτσε καλά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Κέρδα τώρα τη Γερμανία και είσαι Θεός.
1: Ναι, αν σου έλεγε κάποιος πριν ξεκινήσουν τα προκριματικά ότι θα περάσουν 3 παιχνίδια και θα είσαι αήττητος και θα είσαι και στην κορυφή της βαθμολογίας και θα έχεις κερδίσει και τη Γερμανία και δεν θα έχεις χάσει και από την Ολλανδία, θα έλεγες έλα μωρέ, εντάξει, βάλουμε ένα τσίπουρο. Θα έλεγες, δεν θα έλεγες.
0: Θα έλεγα.
1: Θα έλεγες.
0: Το θέμα είναι τώρα το εξής. Αν είναι δείγμα. Φόβου, οκ. Okay. Δηλαδή υπάρχει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Χάνω 2-0, παίζω με την Ολλανδία. Έχουν 3 παίχτες παραπάνω στην περιοχή. Μένω πίσω, διώχνω σφύρα τον αλήξη. Αού, αού. Αυτό είναι ένστικτο που το μαθαίνεις από εφηβική ηλικία. Είναι εντολή προπονητή. Το κάνει ο παίχτης μόνος του. Τι είναι.
1: Δηλαδή, το ένα δεν αναιρεί το άλλο αρχικά. Και δεύτερον, ήταν άλλο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και άλλο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Οι αλλαγές που έκανε. Αυτός που δεν τον θέλανε. Τον φέρανε. Είναι Ολλανδός αυτός. Ναι. Δεν τον θέλουμε. Τι τον θέλανε. Ναι.
0: Βοήθησαν οι κατσαρομάλιδες.
1: Όχι απλά βοήθησαν οι κατσαρομάλιδες. Ναι, ναι. Άλλαξαν όλο το παιχνίδι. Άλλαξαν όλη τη διάθεση της Ολλανδίας.
0: Είχε μέτρα με την μπάλα αυτός ο Γάκας. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να δω τώρα στα κρίσιμα. Δηλαδή. Γιατί το λέω αυτό. Με Γιοβάνοβιτς παίζαμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και στο προηγούμενο διάστημα που δεν καταφέραμε τους στόχους μας. Παίξαμε πολύ ωραία μπάλα, θυμάσαι, και στην Αγγλία και παντού.
1: Ναι.
0: Και όταν ήρθε η ώρα, δεν ήμασταν καθόλου εκεί. Ήμασταν πάρα πολύ φοβισμένοι. Τώρα αυτό θέλω να δω, όταν θα έρθει η ώρα, αν θα είμαστε δυνατοί και σίγουροι.
1: Αν θα μπορούσαμε να δείξουμε
0: το χαρακτήρα. Και αν θα είμαστε φοβισμένοι. Ναι. Εγώ αυτό θέλω να δω. Δηλαδή, από το 2-0-2-2, το κρατάω σαν μια συνολική έτσι, αποτίμηση του τι έχει γίνει με τον coach και την ομάδα γενικότερα. Γιατί έχει πολύ ταλέντο η ομάδα. Δυστυχώς και ο Τζόλης έπαθε ένα τράβηγμα, μια θλάση λογικά.
1: Ο Τζόλης έπαθε αυτό που. Μάλλον ο Γιοβάνοβιτς έπαθε αυτό που παθαίνω εγώ με τα παιδιά όταν πάμε κάπου που τους αρέσει και δεν θέλουν να φύγουν. Που πάνε κάπου μακριά και κάνουν ότι δεν με ακούνε. Έκανε έτσι και ο Τζόλης. Το έλεγε ο Γιοβάνοβιτς, βγες έξω και λέει: Όχι, πήγε από την άλλη μεριά, λέει. Και έκανε ότι δεν με άκουγε.
0: Δεν με νοιάζει. Σου μιλάω.
1: Όχι, σου μιλάω, βγες έξω. Όχι, όχι.
0: Σερβιτόρο σε πανηγύρι.
1: Δεν πονάω.
0: Σερβιτόρο σε πανηγύρι. Δεν φίλε, έλα από εδώ.
1: Ρε, βγες έξω, σου λέω.
0: Μπες μέσα, μωρή Καρολίνα.
1: Στην παραλία, όταν να φύγουμε, πάνε και μέσα, βαθιά.
0: Για να αργήσουν.
1: Ναι, για να αργήσουν. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Τζόλης με τον Γιοβάνοβιτς. Ρε, βγες έξω, έχεις τραυματιστεί. Τον είδα, λέει ο Γιοβάνοβιτς. Ότι έκανε μια κίνηση που συνήθως δεν την κάνει ο Τζόλης. Δηλαδή δεν είναι ο τύπος που λέει. Αχ,
0: Ναι, και δεν είναι παιδί που είναι... το έχει εύκολο να
1: αυτό,
0: πέφτει κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν τον βλέπεις κάτω το τζόλι και να παίρνει το
1: πόδι.
0: Και έφαγε και μια ωραία ο Καρέτσας μια... ένα πάτημα και έμεινε λίγο κάτω και φοβήθηκα και εκεί. Με έχει πιάσει φόβος με όλα αυτά. Αυτά χτες με την Εθνική. Πολύ καλό παιχνίδι όμως γενικά. Πολύ ωραίο μάτς. Με ένταση, με τούμπα γεμάτη. Είχε
1: Ελλαδάρα,
0: ομαδάρα. Με σκεφτός είναι
1: και ωραίο κόσμο. Ωραίο, δηλαδή, ωραία συμπεριφορά, ρε παιδί μου, του κόσμου. Και αυτό έβγαινε μέσα από την τηλεόραση.
0: Χειροκρότησαν και τους Ολλανδούς. Λογικό είναι. Πολύ ξενέρωτο αυτό το άσπρο με το πορτοκαλί σερτσάκι της Ολλανδίας. Σαν πιζάμα.
1: Έρχομαι ακριβώς δίπλα σου να συμφωνήσω. Τι αηδία είναι αυτή που έχουμε μάθει εμείς στην Εθνική Ολλανδίας. Συγγνώμη τώρα, δεν είναι λίγο μπούμερ αυτό. Αλλά έχουμε αυτό το πορτοκαλί το έντονο.
0: Ξέρεις και ο πορτοκαλί μου αρέσει που έχει μέσα και κάτι ρόμβους.
1: Και μπράβο. Και λίγες μαύρες λεπτομέρειες στο λαιμό. Αυτό. Τι αηδία ήταν αυτή που φορούσατε χθες.
0: Άσπρο με πορτοκάλι. Τι να βάλω. Βάλε και ένα άσπρο αφού θα κατέβεις εδώ να ψίζεις τώρα. Μην βάλεις καλά ρούχα.
1: Και ένα σήμα εδώ μπροστά λες και είναι διαφημιστικό.
0: Τα αρκουδάκια της αγάπης.
1: Αυτό.
0: Η φωτιά. Ποια ήταν αυτό. Captain Planet. Ποιο ήταν αυτό που κάνανε.
1: Τα αρκουδάκια. Ναι.
0: Φωτιά, γη. Ή με τα δαχτυλίδια. Captain Planet, τα μπερδεύω αυτά δύο. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Πάρα πολύ χάλια. Πάρα
0: χάλια,
1: πολύ.
0: Χάλια τα έκανα. Ρε παιδιά, τι γκρινιάζει. Δεν έβαλε Δουβίκα, έβαλε λέει τον Ιωαννίδη, τον Παλαιστή, λέει ο άλλος.
1: Α, ναι, χάλια ήταν οι Ιωαννίδηδες.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Κορυφαίος του μάτς.
1: Θέλω να σου πω ότι στο παιχνίδι με τη Γερμανία, τη στιγμή. Δεν το είπα βέβαια, και θα μου λέγανε ότι τραβάει την κουζίνα. Εκείνη τη στιγμή που χάνει το άχαστο στη Γερμανία, φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. Ότι δεν μπήκε, εντάξει, είναι και θέμα λίγο τύχης.
0: Ναι.
1: Αλλά πήγαινε. Φάνηκε ρε παιδί μου το πως κουβάλισε την μπάλα ότι ήταν σε καλή κατάσταση και το είδε και ο Γιωβάνοβιτς και σου λέει κάτω να το βάλω
0: πάντα.
1: Από την αρχή δικαιώθηκε. Εκείνος που δεν δικαιώθηκε ήταν ο Τσάβης, θέλω να σου πω. Δεν δικαιώθηκε, με συγχωρείς δηλαδή. Γιατί όταν κάνει τρεις αλλαγές στο ημίχρονο.
0: Σκέφτηκε στο 2-0 ότι θα φύγει. Αυτό που σου λέγανε ότι ο Τσάβη και ο Κλόπ θα φύγουνε.
1: Θα τσακωθούν, το ξέρω. Όταν λοιπόν στο ημίχρονο βάζει τρεις αλλαγές και αυτοί οι τρεις σου γυρίζουν το παιχνίδι, σε εκθέτουν, δεν σε δικαιώνουν.
0: Ναι, νομίζω.
1: Σε εκθέτουν.
0: Ναι. Γιατί είναι σε υψηλό επίπεδο αυτή η παίχτες.
1: Βέβαια.
0: Πάμε το διάλειμμα.
1: Και δεν πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα μιλήσουμε και για Ολυμπιακό, ο οποίος ιτήθηκε με buzzer beater. Στην αρχή αυτός που το έβαλε έκανε τον πολύ χαλαρό και μετά κατάλαβε τι έκανε και τρελάθηκε. Και Κώστας Μπαρτζόκας που λέει, επειδή είμαστε πρωταθλητές τώρα έχει γίνει show, όλοι θέλουν. Κάντε την εκπομπή show, κύριε Ταμπάκη. Όχι και Βέμπο.
1: Εσύ κάνεις την εκπομπή show.
0: Όλοι θέλουν να μας κερδίσουν επειδή είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.
2: Καλά, και λογικό δεν είναι αυτό.
0: Λογικό είναι.
2: Γιατί το λες αυτό, λέει.
0: Εντάξει, έτσι το. Ο Μπαρτζόκας το παιδί.
2: Ναι, ρε παιδί, γιατί το λες, το λέω στον κόουτς.
0: Εντάξει, επειδή δίνουν λίγο παραπάνω, κάνουν λίγο σε αυτό.
2: Δεν είναι. Γιατί το λες αυτό, λέει.
0: Εντάξει, έτσι το. Ο Μπαρτζόκας το παιδί.
2: Ναι, ρε παιδί, γιατί το λες, το λέω στον κόουτς.
0: Εντάξει, επειδή δίνουν λίγο παραπάνω.

0: 8 μηνών χολυστερόλη έτσι και τον ελέγξεις.
1: Που είναι διασταύρωση τυρανόσαυρου.
0: Με δημόσιο υπάλληλο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι έτοιμο να κάνει ντου με τα δύο ποδιόρφια. Τι θέλεις. Που πάμε με στον
1: μπαρ. Στη σειρά σου.
0: Ναι, στην μπαρμπερ σοπ. Κανεί δεν μπορεί να περπατήσει. Έρπεται αυτός ο σκύλος. Και άκουγα εκπομπές και γενικά μηνύματα έκραζαν λίγο Ιβάν ο κόσμος. Και εδώ έχουν.
1: Κοίταξε, θέλω να σου πω.
0: Και στο Facebook.
1: Υπάρχει μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων,
0: okay,
1: έτσι, ναι, που μάλλον, ναι, έχουν κοπεί στα νιάτα τους, δεν ξέρω, από το Ρεχάγγελ, από τον Παναγούλια.
0: Τον θυμάσαι τον ακροατή, καλό το γύρω, αλλά μπάλα δεν παίξαμε.
1: Αυτό, ναι. Έχουν, ναι, κοπεί από τον Καγκάτσι τον Μπαμπά,
0: ναι.
1: Δηλαδή θέλανε να πάρουν τον πάγκο της Εθνικής και τους κόψανε. Και έχουν τέτοια αποθυμέρα με την Εθνική, γιατί πραγματικά αυτά που ακούω για την Εθνική, mm-hmm, και για τον Γιωβάνοβιτς και για τους παίκτες της Εθνικής, δεν τα ακούω για την ΑΚ, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό. Τέτοια χολή.
0: Ναι, πολύ.
1: Και τέτοιο μίσος.
0: Πολύ, ρε
1: φίλε, τα χαλαρώστε λίγο. Τι σας έχει κάνει, το ψωμί σας τρώει.
0: Και δείχνει το Γιωβάνοβιτς να του παίρνει την κόρη. Η γυναίκα είναι δικιά μου. Δεν τα θέλει άλλο, δεν τα πιέζει στην Κατερίνα. Είναι δικιά, μην υποτιμάτε την Κατερίνα.
1: Ποιο σας έκοψε την καριέρα με την Εθνική, ποιο σας πήρε τη φανέλα με το Εθνόσημο.
0: Ποιο
1: μάνα.
0: Εγώ θα το βάζα.
1: Ο Λιμπερόπουλος. Πότε σας έκοψε ο Λιμπερόπουλος από την Εθνική και έχετε τέτοιο μένος.
0: Να ορίστε, ο άλλος έχει μένος με μένα. Φάπα ο Γαύρος, κρυφογάβρε, φιλομοντέρο τσούβι. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ διάφορα για όταν χάνεις 2-0. Επιτρέπεται, αυτό διαβάζετε έτσι. Επιτρέπεται να νικάς 2-0 στο ημίχρονο με όποιον και να παίζεις. Και να χάσεις και να το φέρεις 2-2. Ποια άλλα αλήθεια, μωρέ, από αυτούς που βλέπει ο Φαμπάστιν και ο Γκούλιτ και γελάνε.
1: Ναι.
0: Και να τους κάνουν και φάρσες. Mm-hmm. Κάνουν φάρσες με απόκρυψη. Βάζουν Πλούταρχο. Κάθε βράδυ κουβέντια. Ποιο είναι,
1: μωρέ. Και με παίρνει το πρωί. Μιλάτε εσείς για στιλιστικές ενδυμασίες. Εσείς που μου έρχεστε στο ραδιόφωνο φορώντας ό,τι βρείτε μπροστά σας.
0: Εγώ φορέσα της Μαρίας.
1: Εγώ που δουλεύω στα χωράφια, ντύνομαι πιο επίσημα από εσάς. Εσύ που δουλεύεις στα χωράφια, φέρεις. Περνάει κόσμος, περνάνε τα ντάτσουν, περνάνε αυτό και σε βλέπουν. Γι' αυτό δουλεύουμε στο ραδιόφωνο.
0: Μας βλέπουν τώρα με τις κάμερες.
1: Δεν με νοιάζει. Εγώ δουλεύω στο ραδιόφωνο για να μην φαίνομαι.
0: Άλλαξε αυτό.
1: Ναι, εγώ έχω πρόσωπο για ραδιόφωνο.
0: Φάτσα ραδιοφωνική.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μούρι. Έχεις ραδιοφωνική μούρι, μη πει κάποιος. Άρα του λέω με χάλια. Λοιπόν. Αν έχουμε νιώσει ποτέ άγχος όπως τα κόρνερ του Φαντάικ, όταν είναι ο Φαντάικ να πάρει κεφαλιά. Ναι, το αγχώθηκα.
1: Καλύτερα του δίνανε πέναλτι.
0: Γιατί και σε φάσεις που δεν δεχτήκαμε γκολ, τη χάσαμε τη μονομαχία.
1: Ναι, το ξέρω. Αυτό σου λέω, γιατί οι άλλοι ήταν πιο ψηλοί από εμάς. Στα κόρνερ, ειδικά στα κόρνερ.
0: Μάλλον η εμφάνιση του ψηλώνει. Πολύ εμφανή.
1: Το λευκό. Και,
0: ναι. Και όταν τραβάγαν τη δικιά μας, σκεφτόμουν να σένα ότι έχει 160 ευρώ. Φέρτε εδώ.
1: Έχω ζήτησει μία τέτοια.
0: Όλα τα είδα χτες, Μαρία, γιατί γύρισαν ωραίες σπίτι. Δυστυχώς είδα και live τον τραυματισμό του James. Έβλεπα το match του Ερυθρού με την Έφες. Και σε μία φάση βλέπω τον James να πέφτει κάτω και θεώρησα στην αρχή ότι βρίσκει το πόδι σε άλλο πόδι και έγινε κάποιο διάστημα γιατί. Έγινε μια φάση με ένα rebound προς τα εκεί, αλλά κόλλησε πίσω το πόδι του. Μάλλον ζημιά στον αχίλιο. Καλά χάνει τη σεζόν. Είναι και 37 στα 38, νομίζω, Mike James. Αχίλιο το επιβεβαίωσε, μας το λέει ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Αυτό σημαίνει ότι χάνει τη σεζόν με τον αχίλιο. Οκτώβρη μήνα.
1: Κρίμα.
0: Χαιρετίσματα. Και το θέμα είναι ότι και για τον εαυτό του είναι σε μια ηλικία που είναι ένας δύσκολος τραυματισμός. Εκτός αν είσαι ο Κόμπε Μπράιαντ, ο Μακαρίτσι, μπορείς να παίξεις και χωρίς αχίλιο 7 λεπτά. Ή ο Γιώργος Καραγκούνης, χωρίς χιαστό. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δυστυχώς, ίσως είναι ένα πρόωρο τέλος στην καριέρα του Τζέιμς, αλλά όπως μου είπε και ο Ρόμπο, επειδή είναι και σκύλος.
1: Τίποτα δεν ξέρεις.
0: Γενικά και τον βοηθάει και το γεγονός ότι. Είναι και πιο κοντό στο δέμα, δηλαδή. Μου το έλεγε ένας γιατρός. Παίζουν όλα ρόλο το πόσο βάρος έχει.
1: Το πόσο βάρος δίνει στα πόδια.
0: Ναι.
1: Και στη μέση.
0: Αλλά μακάρι να το ξεπεράσει γιατί είναι παιχτάρα, ωραίος τυπάκος. Χαίρεσαι να το βλέπεις.
1: Ναι,
0: είναι ωραίος τύπος ο James μπασκετικά. Δεν ξέρω τι κάνει στη ζωή του. Αλλά για το παρκέλο.
1: Περαστικά. Ναι. Σωστό, αναφορά με ριγέ να φαινόμαστε πιο ψηλοί. Θα παίρνουμε τα κόρνερ.
0: Okay.
1: Παιδιά, ό,τι βοηθάει.
0: Δεν το είχα σκεφτεί. Ρίγα οριζόντια.
1: Όχι, ρε, κάθετη. Η οριζόντια παχαίνει. Η κάθετη ψηλώνει.

0: Ε, ναι, γιατί πας μαζί με τη Ρίγα. Όπως πάει η Ρίγα, πας και εσύ.
1: Σκέφτηκα Ιωαννίδη με την οριζόντια, θα φαινόταν. Τι έγινε, ρε παιδιά, το έκανα τον κολ. Δεν στο είπα τον πυρήμπακι, θα το πάρω.
0: Τα χέρια στη μέση.
1: Δεν σου είπα, θα κάνω πυρήμπακο χιλιάρα και εσύ κοροϊδεύατε με το 7 μπαστούνι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μποϊκοτάς κανένας Έλληνας τουρίστας στην Ολλανδία. Και κάτω τα ένταμ και κάτω και τα γκούντα.
1: Τι λες, παιδί, μια χαρά είναι η Ολλανδία. Και πολύ συμπαθητική.
0: Και το καπνιστό το ένταμ είναι πάρα πολύ.
1: Με τσοβόνια το δικό
0: μου. Με τσοβόνια.
1: Με τσοβόνια. Με τσοβέλα.
0: Με τσοβέλα.
1: Υπάρχει το με τσοβέλα.
0: Το ξέρω, μου το έχει φέρει πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν ήταν καλό. Έχει ακόμα. Σιγά μην έχει, το φάγατε σε δύο μέρες.
0: Τι να έχω.
1: Τυροφάγη.
0: Τι λες, παιδί.
1: Ποντίκια τη Νέα Μύρη.
0: Άκουλε να έχω ακόμα. Μένει τυρί πάνω από δύο μέρες. Καταρχά χαλάει. Τι θα κάνουμε,
1: ροφάγη.
0: Το ξέρω.
1: Ρε σπλίντερ.
0: Είσαι με τα καλά. Τυρί.
1: Ρε ρατατούι.
0: Και πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ και ρίχνω μια ματιά στα τυριά και ήταν λες και μπήκα στην καρτιέ.
1: Μ' αρέσει.
0: 35 ευρώ το κιλό. Ναι. 24 ευρώ το κιλό.
1: Είναι
0: το κασέρι.
1: Η σειρά Brand of Love του Ροκφόρ.
0: Είχε και τη στρογγυλή τη σφραγίδα. Τι κάνετε.
1: Τη ρατατούι. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Όχι, δεν το είπα. Πάμε.
0: Πάμε. Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε, γιατί αυτό το μήνυμα σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή? Το WhatsApp το τερμάτισε.
1: Halloween. Χωρίς την ανάλογη διακόσμηση δεν γίνεται. Μα και χωρίς λουκουδιές δεν γίνεται. Στα Lidl, διακοσμητικά και αξεσουάρ όλων των ειδών. Πιτζάμες, στολές, κουβέρτες που φωσφορίζουν, Μαρία, στο σκοτάδι.
0: Αμέ.
1: Και όλα τα απαραίτητα γλυκά και αλμυρά σνακς που φωσφορίζουν στο σκοτάδι.
0: Σφωσφορίζουν.
1: Σφωσφορίζουν.
0: Σφωσφορίζουν.
1: Δεν σφωσφορίζουν τα αλμυρά σνακς, αλλά για την πιο ανατριχιαστική γιορτή του χρόνου μπορείς να απογειωθείς με μαγική ατμόσφαιρα. Φόρεσε την σφωσφοριζέ στολή και ετοιμάσου να ανοίξεις την πόρτα για trick or treat Lidl, γιατί αξίζει. Τρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρου Ήξερες ότι τα ψάρια έχουν φόσφορο? Η Ολλανδία έξω από το ποδόσφαιρο, λέει ο Δούσης μάλλον, είναι απίστευτα αντιπαθητική και αγενής. Πώς αυτή η χώρα γέννησε το total football δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Είναι λιγάκι, είναι και λίγο κυριαρχιστέ.
1: Εντάξει, τα Πέιμπα, εκεί γενικά, Πέιμπα που δεν μαθαίναμε στα γαλλικά. Ναι, εκεί είναι λίγο... Ρε παιδιά, όχι συνολικά, δεν μπορούμε να έχουμε φοβερή σύνδεση. Ενώ είναι, έχουν μια απόσταση απέναντι σε όλους.
0: Βασικά, ναι, πας εσύ προς τα εκεί και φεύγουν οι άλλοι.
1: Και μεταξύ
0: είναι...
1: τους.
0: Ναι, ναι.
1: Και μεταξύ τους.
0: Ναι,
1: βέβαια. Είναι ο δικό μου κόσμο που ζει εκεί, συγγενείς. Είναι... Ζουν στο Άμστερνταμ πάρα πολλά χρόνια, 35 χρόνια. Είναι... Έχουν μια απόσταση.
0: Εντάξει, να σου πω και κάτι. Ένα παιχνίδι παίξαμε. Δηλαδή, δεν θα συγγενέψουμε κιόλα. Εντάξει, δεν θα του δώσει την αδερφή σου.
1: Στο Φαντάικ. Θα έλεγα στο γαμπρό μου του Διονύση. Διονύση, η Αριάννα έχει και Ολλανδικό όνομα η αδερφή μου, γιατί η νονά μου ήταν Ολλανδή.
0: Α.
1: Ναι,
0: Θεός. Το Αριάννα είναι Ολλανδικό.
1: Ναι. Είναι με έναν.
0: Δεν είναι ελληνικό.
1: Είναι με έναν. Δεν είναι από τη Αριάδνη. Είναι Ολλανδικό. Το Βάγια
0: είναι
1: το.
0: Όλα είναι ελληνικά ονόματα.
1: 23, 10, 50, 50, 50. Τελευταία εκπομπή παρουσίασης. Βυργίλιος και όχι Βύργη.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αχαρνών προς τα Κάτω Πατήσια, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας και στο λιμάνι του Πειραιά από το ύψος του Υπουργείου Ναυτιλίας προς το σταθμό του ΙΣΑΠ και στην πλατεία Υποδαμίας. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε μια 85χρονη από μονοκατοικία στο σιδηρόκαστρο Σερών, όπου τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος από τη Ρουμανία εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι, και επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν σύντροφό της, τραυματίσοντας του σοβαρά. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά. Σε ισχύ παραμένει μέχρι το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου λόγω των θηλωδών ανέμων. Αναστολές και τροποποίησης δρομολογιών καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις ανέμους. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Και με ένα υπέροχο μήνυμα, ταξιδεύω προς το στόμιο του Κορινθιακού για να φέρω τη μητέρα μου στην Αθήνα μετά τις διακοπές της. Προτίμησα την ώρα αυτή 8 με 10 εσάς να έχω παρέα.
1: Μπράβο.
0: Οι νέοι χόρευαν το χαλιγκάλι και τότε είχαν διαφθαρεί με τη μουσική και τα ξενύχια. Μαρία Ζαφυράκη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου. Ή από εδώ τους από εκεί. Ωρε Χάρη, πόσα ξέρεις. Έχει έρθει μηνυματάκι.
1: Έτσι. Μουζικάρες, μουζικάρες.
0: Χορεύω με τον δίπλα στο Audi στον Κηφισό.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Δράκουλα.
0: Τι λέει ο ποιητής.
1: Τι σημασία έχει. Άμα λέγεται Δράκουλα το τραγούδι, τι σημασία έχει. Τι θα λέει.
0: Μη δείτε επικίνδυνο άντρα. Αμέσως.
1: Σας ρουφήξω το αίμα.
0: Μη δείτε άνδρα που μπορεί να σας δαγκώσει τα αυτιά. Υπέροχος.
1: Το χθεσινό μάτς συγκρούστηκε ο ενθουσιασμός και το ταλέντο του πρώτου ημιχρόνου με την απειρία του δεύτερου. Ευτυχώς πήραμε, λέει, κάτι από το μάτς. Όλα καλά, προχωράμε.
0: Οι ακροατές τη δεκαετία του 70.
1: Ναι.
0: Συγκρούστηκε και ο ενθουσιασμός είναι πάντα καλό σύμβουλο, Μαρία. Δεν είναι έτσι ένα παγιωμένο συνέστημα συμπεριφορικό.
1: 7 βαθμοί με αυτές τις ομάδες και κάποιοι γκρινιάζουν ή μαρτών. Έλα στην παρέα μας, φίλε. Έλα εδώ να δεις τι διαβάζουν τα ματάκια μας.
0: Βγήκα από τη Λαμπορκίνη και χορεύω στην Κηφισό, καθένας τώρα. Βγήκα από το Land Rover και χορεύω στο λιμάνι στην Ναυτιλιακή από κάτω.
1: Ωραία.
0: Αυτοί μας ακούνε, άνθρωποι επιχειρηματίες.
1: CEOs, FEOs.
0: Και UFOs.
1: BBOs.
0: CBOs.
1: HBOs.
0: Όπως είμαι εγώ, φυσικά. Αυτό πάει για μένα.
1: Καλημέρα στην Νικόλ που μας ακούει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα χρηστικά, πέρα από τα μπασχετικά, ποδοσφαιρικά. Ναι. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Γκούχου και συγγνώμη, ποια δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται. Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους αυτή τη στιγμή, με πάρα πολλά προβλήματα. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια προς Κυκλάδες, ενώ το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ μέχρι νεότερη ενημέρωση. Η επόμενη ενημέρωση αναμένεται μετά το μεσημέρι.
1: Ναι. Εντάξει, γενικά έχει μποφόρια, παιδιά. Γενικά έχει μποφόρια.
0: Στον Αργό Σαρονικό τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολόγια.
1: Ναι, αυτό. Μην φάτε πολύ, άμα είναι να ταξιδέψετε στον Αργό Σαρονικό. Δελφίνια για τα δελφίνια.
0: Πού έρχεται ο εμετός. Όσον αφορά τα υδροπτέρυγα, η κατάσταση διαφέρει ανά εταιρεία.
1: Ναι. Ανακαπετάνιο.
0: Βλέπω στο βυθό του μπικίνι ένα. Μπόμψου καράκι.
1: Αυτό. Μια θα βλέπετε το βυθό, μια θα βλέπετε τον ουρανό. Καλό ταξίδι να έχετε.
0: Ο Πάτρικ.
1: Έχω κάνει.
0: Να πω και Ραφίνα Λαύρη, συγγνώμη Μαρία, το τελευταίο μην είναι κάποιο που πάει προ τα εκεί και δεν έχει ενημερωθεί. Σπάνιο πλέον για τα ραδιόφωνα. Ακυρώσεις για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου.
1: Έχω κάνει ένα ταξίδι, πότε ήταν, το 11. Το 11, το θυμάμαι. Με δελφίνι, Πειραιάς, Σπέτσες.
0: Καλύτερα να παίρνεις κανονικό δελφίνι.
1: Φιλάκια χαιρετίσματα. Ναι. Φιλάκια χαιρετίσματα. Από τότε δεν έχω ξαναμπεί σε δελφίνι. Καλύτερα με το αυτοκινητάκι μας. Πάμε στο Πορτοχέλι, περνάς απέναντι.
0: Και καλά, και με εκείνη τη βαρκούλα που περνάς απέναντι.
1: Δεν χαμπαριάζουν τα ταξί αυτά.
0: Ξέρουμε
1: πώς πάνε. Έχω πάει.
0: Ναι, έχω πάει πολλές φορές. Με αλλά 4 μποφόρια
1: είχα. Αλλά είναι 5 λεπτά. Αυτό δεν είναι 3 ώρες.
0: Δεν έχεις φόβο γιατί βλέπεις απέναντι.
1: Ακριβώς. Και λες και κάτι να γίνει, βουτάω και μου φέρνει τις βαλίτσες.
0: Και κάτι άλλο. Και δεν είναι ο Tom Hanks δίπλα σου.
1: Σωστά.
0: Για να μείνει μόνο αυτός.
1: Και για να ξέρεις ότι σίγουρα θα βουλιάξουμε.
0: Ναι. Και δεν κρατάει μια μπάλα. Mm-hmm. Αυτό κυρίως.
1: Λοιπόν, εσύ Ζαφυράκη, δεν μας το παίζεις ότι σου αρέσουν τα μπουζούκια. Τι μας λες τώρα, μουσικάρεις και τραγουδάρεις. Μας δουλεύεις.
0: Με σηκωμένο γιακά μόνο κόμις Δράκουλας μπιπ, φίλε μου και ο Καντονά.
1: Σε παρακαλώ.
0: Καντονά.
1: Και ο Έλβις Πρίσλεϊ.
0: Και ποιο άλλο θα με παραδεχτείς. Δώσε μου το χέρι πριν. Ποιο άλλο. Και ο Ρομπέρ Πιρές, Μαρία.
1: Γκουγκλάρετε, ρε. Τζενζί, γκουγκλάρετε.
0: Και ο Πιρές, Μαρία.
1: Τσουτσούριασα τώρα.
0: Αφού ξέρω. Και ο Πειραιάς πραγματικά όμως ήταν μεγάλος χώστης.
1: Ναι. Ενώ πολύ καλός παίχτης.
0: Αυτό γιατί είχε το ένας με έναν. Και είχε μέτρα με την μπάλα. Θέλει να μας πάρει τα μέτρα.
1: Λοιπόν, νομίζουν ότι είναι ο Σκοπελίτης μερική και βγαίνουν με 300 από φόρ.
0: Και στο ΕΓΑΛ ήταν πολύ καλός.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Και αρχηγό. Χαλκιδόνα που ήταν. Εχθές κάναμε, λέει, κάποιες ευθανασία στο σκυλάκι. Περνάμε δύσκολα, μας κρατάτε παρέα. 17 χρόνια, Δέσποινα, Ηράκλειο Κρήτης και εμένα τόσο είναι η Ήρα, 17.
1: Αυτό είναι το κακό εντός εισαγωγικών.
0: Η Ήρα έχει θάψει όλη τη γειτονιά του μεταξύ.
1: Και και πάει η ήρα. Και λέει, όλοι θα σας θάψω.
0: Είναι σε φοβερή κατάσταση. Η ζωή να έχει, δεν ξέρεις τώρα μετά τα 17, αλλά όπως μου είχε πει ο κτηνίατρος μου, ο Κονδυλίδης, καλημέρα, ότι σε αυτή την ηλικία όλα είναι. Καταλαβαίνεις, μια μηχανή είναι 17 χρονών. Σύφνο Πάρο Σεπτέμβρη, 9 μποφόρα από όσα 40 λεπτών την κάναμε 2 ώρες. Τα κύματα σκέπασαν το μικρό καράβι. Μιλάμε για. Σε αυτό το fly-in πρέπει να ήμουν μέσα και εγώ για σπέτσες, λέει.
1: Όλοι το θυμόμαστε αυτό. Και ήταν εντωμεταξύ και κτέλ. Πέρασαμε και από υδραπόρο, δεν ξέρω και εγώ από πού αλλού. Πατησίων, Πειραιά, δεν ξέρω.
0: Α, οκ.
1: Σας ακούω στον ηλεκτρικό, θέλω να γελάσω, αλλά όχι και να γίνω ρεζίλη και καταλήγω να είμαι με ένα μόνιμο χαμόγελο. Θα με περάσουν για τρελό. Ωραίο είναι αυτό, ρε, εσύ, να χαμογελάς στον δρόμο. Ωραίο είναι.
0: Α, μην είσαι ο τροχονόμος όμως.
1: Γιατί, για να είσαι ο τροχονόμος.
0: Να μην κάνεις τίποτα.
1: Γιατί έχει δηλαδή ποινικοποιηθεί η χαρά, εσύ.
0: Τι μου το λες εμένα, εγώ ζω από αυτό. Είμαι χαζούλη.
1: Καλημέρες από το μαγευτικό Κηφισόσο.
0: Τον Κηφισόσο.
1: Καλημέρες και στον κύριο Κώστα.
0: Γιατί στον
1: τον
0: κύριο...
1: Ανθουσαίο. 7 και σήμερα για να δούμε την ΑΕΚΑΡΑ, λέει η Σοφία. Α, μετράει η Σοφία.
0: Οκ. Okay. Καλή εκπομπή, Θοδωρής, ταξί από αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο. Θα του τα μετρούσε τα παίδια του Πειραιώς Ζαγοράκης. Να ένας επιθετικός Έλληνας, ένας ελαδέμπορας, ένας άνθρωπος. Τον περνάει ο Ζαγοράκης!
1: Και να σου πω την αλήθεια, ναι.
0: Και έχει δίκιο και είμαστε με αυτόν.
1: Καλημέρα και στον Ηλία. Καλημέρα με νέο nickname, λέει. Από Μπίσχοφ, λέει, και από Κρός. Α, από Μπίσχοφ και από Κρός. Ωραίο.
0: Είναι πολύ ωραίο για όποιον καταλαβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήμουνα με την Κίρκη και τον Οδυσσέα. Είχε πολύ μποφόρ.
1: Και εγώ ήμουνα με την Κίρκη. Και εγώ θα έμενα με την Κίρκη. Όχι με την Κίρκη, δεν θα έμενα με την Κίρκη.
0: Όχι, την Κίρκη αγγίζει γουρούνι.
1: Γιατί μια χαρά μαγείρευε.
0: Ναι, αλλά μαγείρευε.
1: Μην ήσουν γουρούνι.
0: Εντάξει, ήταν βιολογικά όλα.
1: Με την άλλη θα έμενα. Με την Σαρλίζ Θέρων.
0: Σου είπα, εάν είχα τη Σαρλίζ Θέρων, θα έκανα ότι δεν θυμάμαι την οικογένεια.
1: Μόλις είδα ότι του έφερε τα χτένια στο χέρι. Είχε ψαρέψει εκεί πέρα και αυτό και λέω, πού πας!
0: Το είχε δώσει στο χέρι γενικά.
1: Γενικά, γενικά.
0: Αλλά δεν θα θυμόμουν. Φάελο το φάγω. Δεν πειράζει, δεν θυμάμαι για πάντα. Θα γυρίσω στην Κρίνια και στο σκυλί πίσω.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Πώς να πάρουμε κεφαλιά, λέει, που έβλεπα τον Ντέι και ήταν σαν παιδάκι μπροστά στους Ολλανδούς. Εντάξει, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλημέρα και στον Σάκη.
0: Ξεκινάμε τη Λιόλιου. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ πάλι τόσο.
1: Ναι. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Με τσοβέλα είναι τυρί. Ναι. Με ζωζαφυρά. Λέει τι να είναι. Παιδιά, είναι. Πώς το λένε, αληφή για τη μέση. Το μέσο ζαφυρά.
0: Ναι.
1: Για τη μέση. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Είναι, λέει, ενδεικτικό της ανόδου της εθνικής ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι ενώ έχουμε κερδίσει Γερμανία και Σερβία και έχουμε φερχεί με την Ολλανδία. Ναι. Εννοείται. Καλημέρα και στο Χρήστο. Γκούντα στην πλατεία στο Άμστερνταμ έχετε φάει? Όχι.
0: Είχε κάνει και πανηγύρι. Κάνανε τον Άι Φαν Μπάστεν. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Με έχουν μέσα. Βελισάρης εκεί. Βελισάρεν.
1: Καλημέρα στο Στάθη. Πρώτη φορά, λέει, σε παιδότοπο με το μικρό για να φύγουμε. Βούτυξα στα μπαλάκια για να τον βγάλω. Εκείνο έκανε το Φέλπς και με είχε αφήσει, λέει, 5 χεριές πίσω. Έτσι και ο Τζόλης δεν βγαίνω, λέμε με το. Δεν έχει πάει σε παιδότοπο, δεν κατάλαβε αυτή τη φράση.
0: Έχω πάει στα νηψάκια.
1: Μπράβο. Είναι ένα μεγάλο πράγμα σαν πισίνα.
0: Το έχω δει.
1: Ναι, με τα μπαλάκια μέσα που μπαίνουν μέσα τα πιτσιρίκια και χάνονται.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι στα LA, Λιώσια Άνω, έχω δει σε ταχυφαγείο που είχε μέσα μικρούλι
1: παιδότοπο.
0: Ναι, μικρό
1: παιδότοπο, ναι.
0: Άνθρωπο 17 χρονών.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ο οποίος τα μπαλάκια τα βάζει. Θα τα φάτε τώρα, τα μπαλάκια.
1: Τα μπαλάκια στα μπαλάκια.
0: 4 βάλετε τα μπαλάκια.
1: Πόσα είναι.
0: Πόσα. Παρακαλώ, βγείτε έξω. Γιατί τι μου χάνει. Τον πατέρα μου, τον Ρονάλντο, δεν θα τον αφήνει όξο εσύ. Το καταλαβαίνεις. Πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη.
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Ο μεγάλος τελικός του Grand Prix έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Grand Prix. Grand Prix, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ζαφυράξ για τον έρπη. Βασιλική.
1: Για τον Βασιλική.
0: Πονάω. Γιατί πονάς? Είσαι βλάξ, πάρε Ζαφυράξ. Πες αυτό με το μήνυμα που προσπάθησε ο άλλος, ρε Μάρη.
1: Έχει έρθει ένα μήνυμα. Χορού μέγας χώστης. Ξανά, καπάκι. Χορού μέγας χώστης. Και έρχεται το τρίτο μήνυμα. Ζήρου μέγας χώστης. Τα κατάφερα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εντάξει, οκ. Okay. Κάποιος έχει πάρει, λέει, είναι με μηχανή. Σας ακούω από Αττική πάνω στη μηχανή. Έχω πάρει ένδο επικοινωνία που έχει μέσα εδώ. Για να ακούει ραδιόφωνο, δεν τον ενδιαφέρουν τα τηλέφωνα. Για να ακούει εμάς. Μπράβο, φίλε. Να το έχεις λίγο χαμηλά όμως, για να ακούς και τους δίπλα, έτσι. Ειδικά εσύ με τη μηχανή. Είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Mm-hmm. Μην το έχεις τέρμα. Εντάξει.
2: Βέβαια, Ζαφυρά, με τι θα ταξίδευε, με ψαρόβαρκα και δύο κουπιά. Με δελφίνι θα ταξίδευε.
1: Με τι να ταξιδέψει, κανονικά, αν με ρωτάς, επειδή έθιξε το θέμα.
0: Η Ζαφυρά του, να σου πω ότι βουτάει.
1: Πέρα από αυτό, ναι, δεν βουτάω για να ταξιδέψω. Ναι. Ακόμα.
0: Έπαιζε στον υδάτινο κόσμο με Kevin Costner στο πλάνο.
1: Θα έπρεπε να ταξιδέψω με το δικό μου γιοτ. Τι έπρεπε.
0: Τώρα γιατί έχει όρεξη.
1: Γιατί, επειδή ρώτησε. Με δελφή, ναι,
0: επειδή
1: δελφή,
0: όμως
1: με την
0: τα ανταλλακτικά.
1: Με την μπλε που βρωμάνε.
0: Τα ανταλλακτικά τον Αύγουστο δεν είναι εδώ και πρέπει να κάνει σέρβις πιο νωρίς.
1: Όχι, είναι που αφήνω τον καπετάνιο να ξεκουράζεται.
0: Δεν αντιλήφθη. Είμαι σε φοβερή κατάσταση.
1: Ναι. Λοιπόν, σε φοβερή κατάσταση, ναι. Ήταν και τα παλιόπαιδα. Δεν τρέπονται λίγο εσύ.
0: Τι εντάξει. Έγινε τώρα.
1: Έπαιζε η Ισπανία Under 21, ναι. Με το Σαν Μαρίνο Under 21.
0: Γύρισαν πίσω, τους αφήσανε.
1: Δεν τρέπεστε λίγο. Σαν Μαρίνο.
0: Σαν Κρουασάν.
1: Σαν. Α, μου τα κάνατε. 0-13, ρε φίλε. Ρε. Τώρα.
0: Ωραία. Καλά τους κάνανε.
1: Το είδα
0: αν το
1: κάνανε
0: οι Γερμανοί, θα ήσουν έξαλλοι.
1: Όχι, όμως... και με αυτούς είμαι έξαλλοι.
0: Να τα πεις όμως με τον ίδιο.
1: Το είδα σε ένα post που έγραφε: σταματήστε, πεθάνανε.
0: Πεθάνανε.
1: Είναι already dead, σταματήστε.
0: 0-13.
1: Τι 0-13, ρε. Ρε, δεν τρέπεστε.
0: Όχι, να μάθουν ποιοι είναι δυνατοί. Τη Σαν Μαρίνο. Τι, εγώ έκανα 10 χιλιόμετρα περπατήσα από
1: αυτό. Στο 9, στο 25, στο 32, στο 34, στο 42, στο 46, στο 69. Mm-hmm. Όχι, στο 46, στο 52, στο 62, στο 68, στο 69. Στο 74 και, και στο 95, ρε.
0: Έτσι
1: στο 95.
0: Έτσι να πονάει. Και όλα αυτά.
1: Δεν τρέπεστε.
0: Αν τα βάζα Τζόκερ, το 8 θα έβγαινε. Αν τα βάζα εγώ. Καλά τους κάνανε.
1: Εσύ θα το παίζεις γκολ-γκολ καταρχάς.
0: Εννοείται. Όχι. 4-6 γκολ θα παίζα εγώ.
1: Ρε, δεν τρέπεστε, ρε. Τι 0-13, ρε. Και η Ισπανία έπαιζε και με 10.
0: Γιατί?
1: Όχι, όχι, ψέματα. Έπαιζε με 10 στις καθυστερήσεις.
0: Ποιος πήγε και έφαγε κόκκινη σε αυτό το μάτς?
1: Ο Καραμπάγιο.
0: Τα ανέβε και ο πατέρας ο Καραμπάγιος με τα πρόβατα.
1: Ναι, ο Κώστας ο Καραμπάγιο.
0: Αλίτσι, μεγάλος. Δεν άφησε την οικογένειά του για τη μικρούλα.
1: Εντάξει, είδα κάτι δηλώσεις του Τσάβη στον Αποστόλη Λάμπο. Τον ρώτησε ποιους ξέρει, ποιους παίκτες ήξερε κτλ. Εννοείται ότι ήξερε τον Τζάρτα από το πέρασμά του από την Σεβίλη και
0: τα δηλαδή. Ελμάγκο.
1: Ναι, αλλά και η εθνική λέει του Euro, κάνατε την έκπληξη, είχατε φοβερούς παίκτες κτλ. Τσάβη. Τι να σου πω. Μποτοξαρισμένος. Γιαλουρό. Ίδιος με τον Τζούβι, παιδιά. Ίδιος.
0: Τσάβη Τσούβι είναι
1: Τσάβη
0: το
1: Τσούβι,
0: ίδιο.
1: Είναι
0: θα είχαμε η κομμόδα. Θα
1: είμαστε
0: ένα αγκαίο ζευγάρι Τσάβη Τσούβι με η κομμόδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Τσάβη και ο Αρτέτα.
1: 46 είναι.
0: Ο Τσάβη και ο Αρτέτα.
1: Είσαμε,
0: ναι, είναι ένα χρόνο πιο μεγάλο από μένα. Ο Τσάβη και ο Αρτέτα είναι στην ίδια. Στην ίδια φάση. Είναι τεντωμένο κούτελο με μουμπεγνή.
1: Αυτό. Αυτού δηλαδή άνθρωπο.
0: Τσάβη και Αρτέτα. Γιατί ο Χριστόγλου έχει, ο Χάρης έχει εδώ πέρα αλυτίδες. Πόσο είσαι, Χάρη? 41 χρονών. 40. Φαίνεται 41 ο Χάρης. Ειδικά γιατί, με αυτά τα ρούχα.
1: Γιατί έρχεται και κάνει δύο πρωινά το μήνα. Δεν κάνει. Βάλτε τον λίγο. Και θα γίνει σαν το ρίλο. Θα γίνει.
0: Και δεν τα θυμάται. Κάνει τα πρωινά και λέει.
1: Τα ξεχνάει, τα διαγράφει.
0: Θυμάσαι, γυρνάγαμε από ποτό. Μα γυρνάγανε. Σταματήσαμε και φάγαμε χτες. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Και μετά όλο φιλεκέδε στο τζίγκι λε. Ναι. Που έχει ένα κενό. Κέτσαπ, ναι. Η μαγιονέζα είναι λευκή παρά στο τζίτο μπουφάν. Γελάω μόνη μου με τα ακουστικά στο γραφείο. Θα ήταν ωραίο να μην ακούει
1: κάτι. Και με κοιτάνε όλοι.
0: Έλεγα στα παιδιά μου πως κάνεις το Γιωβάνοβιτς και είχαν σκάσει στα γέλια. Ποιοι είναι αυτοί που δεν με ξέρουν?
1: Εν τω μεταξύ, πλάκα.
0: Δεν είναι το
1: ακούς το Γιωβάνοβιτς. και μιλάει έτσι.
0: Ναι, μην το λέτε αυτό.
1: Αλλά τα,
0: τα
1: ελληνικά του είναι εκπληκτικά.
0: Τα μπορούσα να κάνω τέντεξ. Εν τη γενέση του κόψαμε
1: κάτι
0: τη φάση.
1: Ναι, ναι, ναι. Ανεξαρτήτως λέει τη φάση. Τι ανεξαρτήτως.
0: Ανεξαρτήτως αποτελέσματο. Και εν τη γενέση, εν κατακλείδια. Να μιλάει γενικά. Αναντήρητα. Κάναμε ένα καλό
1: παιχνίδι. Να λέει αρχές.
0: Ναι, ναι. Λέγω έλεγον, λέξω καιρό. Και...
1: να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι καλά. Λοιπόν,
0: τι να μην είμαι.
1: Παιδιά, ναι. Τι κάνεις όταν... Καλά, όλα καλά. Τι κάνεις όταν δεν σου αρέσει η δουλειά που κάνεις, κάνεις πωλήσεις B2B, δηλαδή, ξέρεις τι είναι πωλήσεις B2B, πας εκεί πέρα, δεν είναι από μακριά, δεν είναι στέλνω μια προσφορά, παίρνεις μαγαζί το μαγαζί,
0: διαζώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο που θα έλεγε και ο Γιωβάνοβιτς.
0: Διαζώσεις κάνεις.
1: Ακριβώς,
0: το...
1: αλλά έχεις δύο πτυχία πολιτικής επιστήμης και δημοσιογραφίας, και είσαι λίγο πάνω από τα 30.
0: Του το τρίβεις τη μάπα, αν δεν αγοράσεις το που θες. Βγάζεις το πτυχίο, λες εδώ τι έχω, κολώνεις.
1: Λοιπόν, κοίταξε, αν έχεις λογαριασμούς να πληρώνεις,
0: ναι,
1: συνεχίζεις.
0: Ναι.
1: Γιατί...
0: υπάρχει κάποιος, Μαρία, που δεν έχει λογαριασμούς να πληρώνει. Κάποιος που είναι πολύ πλούσιος και το τα πληρώνουν άλλοι ως εταιρεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω, εάν δουλεύεις για να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου και δεν δουλεύεις για να περνάει η ώρα.
0: Υπάρχουν άλλοι τρόποι αν θες να περνάει η ώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν όμως πληρώνεις.
0: Πρέπει να το κάνεις.
1: Πρέπει να το κάνεις μέχρι να βρεις κάτι καλύτερο. Ναι.
0: Τσάβη Τσούβε, εκεί που η μαγεία της μπάλας συναντά αυτή της ραμπάλας. Τσάβη. Οκ.
1: Για το Σλούκας δεν έχεις πει τίποτα, Μαρία.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Αλλά πείτε.
0: Έχετε δει μαζί Τσάβη και Τσούβη, ε? Όχι.
1: Όχι.
0: Η Ισπανία της είχε διαιτητής ο Φωτιάς, είσαι εδώ με φουέγκο. Πάμε αθλητική ενημέρωση.
1: Όχι, δεν πάμε.
0: Είναι κεφαλάς έξω, περιμένει ο Μακόναχη.
1: Δεν θέλω.
0: Και επειδή φοράει γιατί, Μακό,
1: λέει. Γιατί λέει Μακόναχη.
0: Ναι, τι να τον κάνω τώρα, τον καταλαβαίνω.
1: Δεν τρέπεστε, ρε, δεν τρέπεστε.
0: Είναι δυνατόν, κυρία Γιασκύλου. Από πρώτη δεκάτου, από χτες δηλαδή, έως και 31 δεκάτου.
1: Καλημέρα.
0: Απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007. Το Dr. No με Sean Connery και No Time to Die με Daniel Craig. Αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Πάντα σκέφτομαι Μαργαρίτη 007. My name is Bond. James Bond. Θα γίνω για χάρη σου απόψε.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Big Win. Ο Παναθηναίκος υποδέχεται τη Maccabi Tel Aviv. Και εσύ το ζεις με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Bet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Μα τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ. Ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Εθνική Ελλάδα ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League και παραμένει στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 7 βαθμούς. Τα γκόλ Ιωαννίδης και Μασούρας, Θλάσιο Τζόλης που θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Αυτή η γενιά αξίζει σεβασμό, θαυμάζω τους παίκτες μου, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πρόσθεσε: Οι Έλληνες αγαπούν το ποδόσφαιρο αλλά περισσότερο το αποτέλεσμα. Γερμανία-Σερβία 2-0 στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ. Την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική, δεχόμενος τρίποντο σε νεκρό χρόνο. Κορυφαίος τον Ερυθρόλευκο Νοεντζάι με 23 πόντους και 7 rebound. Για να κερδίσεις ένα τέτοιο μάτς, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα και η δική μας δεν ήταν καλή, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Συναγερμό στον Παναθηναϊκό με Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στο 14ο λεπτό του μάτς ανάμεσα σε Τριντάτ και τον Μπάγκο και Κουρασάο. Στην πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ προχωρούν οι πράσινοι με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται εντός 72 ωρών. Ανεβάζουν ρυθμούς τα μπόρδα κοντούρης. Η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ελπίδων νίκησε 4-2 τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την ένατη αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro κατά τον 21 και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες για την πρόκριση, για την απευθείας πρόκριση. Από δύο γκολ πέτυχαν Αλμύρας και Κοστούλας. Αξίζουμε να παίξουμε στα τελικά, δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιάννης Ταουσιάνης. Αφιέρωμα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού έκανε η Ισπανική Μάρκα με αφορμή την παρουσία αρκετών παικτών που ξεκίνησαν από τα τμήματα υποδομής των Ερυθρόλευκων και βρίσκονται στις εθνικές ομάδες ανδρών και ελπίδων. Τις επόμενες ημέρες η επισημοποίηση της επιστροφής του Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος θα αναλάβει προπονητικό ρόλο. Σε αναζήτηση προπονητικού κέντρου για το διάστημα παραμονή στην Αγγλία για τα παιχνίδια με Σακτάρ και Manchester City βρίσκονται οι άνθρωποι της ΑΕΚ καθώς έκριναν ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτό που είχε επιλεγεί στο Λέστερ. Κοντά στην επιστροφή ο Ρώτα, σε καλό δρόμο ως 300, τελευταίος χρονικά θα βγει από τα Πίτσο Βάργα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του Αντώνη Τσιφτσή με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Στις 11 το πρωί το φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τη Β' ομάδα στη Νέα Μεσημβρία. Τα ατομικά προγράμματά του συνέχισαν χθες Γιαννούλης Δεσπόντοφ, Κώστα και Ελουστόντο. Γήπεδο, συγκατοίκηση με Ολυμπιακό, NBA Europe και μέλλον της ΑΕΚ ήταν οι κύριοι άξονες της συζήτησης του Μάκη Αγγελόπουλου με εκπροσώπους του τύπου. Συμβατικά υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε τον Ολυμπιακό, αν χρειαστεί θα παίξουμε στο ΣΕΦ. Υπάρχει ενδιαφέρον από ξένο φαν για την ΚΑΕ, δήλωσε. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Με στόχο να διευρύνει το απολυτονικό, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός άκτρος στο απόψινό παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center Athens. Παίζουμε με μια επικίνδυνη ομάδα που είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα. Η στήριξη του κόσμου είναι πολύ σημαντική, το μήνυμα του Ζελικό Μπράντοβιτς. Καμπάνες Εβολο Έλαμπετ και Πανσεραϊκό που τιμωρήθηκαν με μείον 3 και μείον 4 αντίστοιχα από την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία έκρινε ότι ήταν χειραγωγημένα τα μεταξύ τους παιχνίδια των play-outs της σεζόν 2024-25. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του πρώην παίκτη της ομάδας της Μαγνησίας, Ντάνιελ Σούντγκρεν, σε προχωρημένες επαφές με δύο ενδιαφερόμενους για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Θεσσαλικής ΠΑΕ, βρίσκεται ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Εκτός του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό στην φάση των 16. Το 3-3 στη League A του Nations League έκανε η Πορτογαλία που νίκησε 4-2 εκτός έδρας στη Δανία. Σε άλλα παιχνίδια, Ουαλία-Νορβηγία 2-1, Ιρλανδία-Αυστρία 2-2 και Ισραήλ-Κόσοβο 0-0. Λίγμα στην Ανατολού Εφές με Mike James, καθώς ο Αμερικανός Γκάρ τραυματίστηκε στο μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα και επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη ρήξη αχίλιου τένοντα που θα τον αφήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων της τρίτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, Χαποέλ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72 και Παρίζ Άλγκυρης 82-78. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
14: Win Sport FM 94,6.

0: 9 μετά τις 9 γεμίσαμε ανθρώπους και αρνιά, όπως μου λέει κάποιος.
1: Ωραία.
0: Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Σουβέλλας,
0: Χάρης Χριστόγλου, η αποδότης από εκεί, μέρος δεύτερο και δυνατό, η μεγάλη κλήρωση των 10.000 ευρώ σε λίγο.
1: Ναι, μείνετε συντονισμένοι.
0: Και ένα αυτοκίνητο σας περιμένει 10 παραπέντε για να σας πάει κάπου. Κάποιος εκεί έξω περιμένει ένα αυτοκίνητο για να τον πάει κάπου. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στον Τζίτζιρα, τον Μίτζιρα, τον Τζιτζιμιτζικότσιρα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην, στον Νίκολα. Στον Νίκολα. Από Ιταλία.
1: Νίκολα.
0: Νίκολα από Ιταλία.
1: Μπαίνε.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Χρήστο.
1: Καλημέρα και στον Γιώργο. Ο φίλος έχει καταλάβει ότι δεν έχεις κάποιο κατοικίδιο δελφίνι να σε πηγαίνει, αλλά εννοείς το βαρκάκι της γραμμής. Ποιος να ξέρει, Γιώργο, ποιος να ξέρει.
0: Μπορεί να έχει μέσα στο σαλόνι ένα κρρρρ. Τώρα ο Ανδρέας και Γιωχάντη.
1: Λοιπόν, ο άλλος Γιώργος, ο Hot Dog Jovic από Φλόρινα, θέλει να μηνύσει τον διαιτητή στο Δανία-Πορτογαλία, γιατί δεν άφησε να εκτελεστεί το 11ο κόρνερ στις καθυστερήσεις του αγώνα.
0: Όχι,
1: με συνέπεια να μην πληρωθώ ένα πολύ καλό στοίχημα. Τι λες τώρα, φίλε.
0: Δηλαδή, τι θα πάθαινε να τα αφήσει. Τέλος πάντων. Κάποιος όμως έχει παίξει άντερεστε ένα σημείο της γης και κέρδισε με αυτό. That's life.
1: Να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι.
0: That's life. Καλημέρα από το νοσοκομείο του Μονάχου. Σας ακούω καθημερινά και γελάω μόνος μου. Στον κόλ του Μασούρα ήρθε η νοσοκόμα να δει τι συμβαίνει και από πού ήρθαν οι φωνές, λέει ο Νίκος.
1: Στον κόλ του Μασούρα ήμανε στην Εθνική και έβλεπα και άκουγα την Εθνική. Αμέ, βεβαίως. Είχα καιρό να ουρλιάξω τόσο. Μόνη μου ήμουν.
0: Φώναξα κι εγώ. Ωραία κίνηση.
1: Ναι.
0: Ο Μασούρας πάντα ήταν πιο χρήσιμος όταν ήταν κοντά στο τέρμα.
1: Επειδή το έχεις πει αυτό.
0: Το έχω πει από τότε που έπαιζε εδώ στον Ολυμπιακό.
1: Εξεπετάγεται εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Τον άφηνα να βολοφέρνει στο κέντρο δεξιά, αριστερά, να κάνει τρίπλες. Όχι, ο Μασούρας είναι εκεί μέσα στην περιοχή να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει. Όσο και αν σας ακούτε, λέει τι λέει αυτός. Αλήθεια λέω. Ναι. Η κίνηση που κάνει είναι η κίνηση center for, κάνει αντίθετη χιαστή κίνηση για αυτούς που καταλαβαίνουν, για εμάς που έχουμε το UEFA Omega, το δελτίο αυτό προπονητικής Μαρία. Θα έλεγα το χαρτί της προπονητικής, UEFA Omega, κάνει αντίθετη κίνηση. Πολύ ωραία η πάσα του Ιωαννίδη. Σίγουρη και όχι κοντά στον τερματοφύλακα. Εκεί τι κάνουν πολλοί, προσπαθώντας να βάλουν φάλτσο. Δεν κάνουν μωρό μου σφάλτσο έτσι όπως πρέπει.
1: Μωρό μου σφάλτσο.
0: Και η μπάλα πάει στην αγκαλιά του τέρματος. Δεν πάει εκεί που πρέπει. Κάθετα και δυνατά ο Φώτης έκανε την παλιά του. Ήρθε από πίσω ο Μασούλας, πάρτο. Στο πρόμπαινι έτσι. Λοιπόν,
1: πώς μπαίνουμε στο διαγωνισμό για τις 10.000 ευρώ, ρωτάει κάποιος.
0: Άκατα μάκατα σούκου του μπε.
1: Μην ακούτε τον Τζούβι. Γράφετε πρωτάθλημα μόνο ΑΕΚ, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο Live24.
0: Λοιπόν, στείλτε στο Live24, Νίστρουπ θα σας πετσώσει και μπαίνετε στον μεγάλο διαγωνισμό. Εντάξει. Τραυματίστηκε ο Λιβάη. Μας τον φάγατε.
1: Ποιος να σας τον φάει το Λιβάη?
0: Εντάξει, από την κρίνια σας.
1: Γιατί είδες κανένα εκτζή να κρινιάζει για τον Λιβάη Γκαρσία?
0: Τίποτα, πάω να δημιουργήσω θέματα.
1: Αυτό το πράγμα. Έχει κάποιες ευαισθησίες ο Λιβάη Γκαρσία. Είναι λίγο
0: εύθραυστος. Όταν ακούει γονίδι.
1: Ναι, όταν ακούει γονίδι. Κερακιτζή επίσης. Ναι, εντάξει, έχει κάποιες
0: ευαισθησίες.
1: Είναι λίγο εύθραυστος στους τραυματισμούς και μας έλεγε ο Πάνος Κεφαλάς από το ρεπορτάζ που έχει κάνει. Επειδή έχει πάρα πολύ δυνατό σώμα και παίζει συνέχεια στα κόκκινα. Γι' αυτό και τραυματίζεται συχνότερα. Ενώ εμείς που ξέρουμε ουναγκή, έτσι, ροζ, τα φιλαράκια και δεν παίζουμε στα κόκκινα, έχουμε τραυματιστεί ποτέ?
0: Όχι.
1: Κατάλαβες. Αλλά ο Νίστρου διαλέγει Λιβάη Γκαρσία. Λιονέλ Μέση απέκτησε την ισπανική Έλντενσε. Αρχίζει και αγοράζει χωράφια.
0: Για το φόρο τα κάνουν αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Για να κάνουν αγορές για έξοδα.
1: Αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Η Έλντενσε. Έλντενσε ή Έλντενσε.
0: Ένας μπασκετικός θα αλλάξει τον τόνο.
1: Ας μας πει ο Ρομπόλης.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Άντε τώρα να πας στην προπόνηση. Ο άλλος έστειλε. Νίστρου που σας πετσώσει Άρης Λίτς, διαγωνισμός. Να πας στην προπόνηση και να έρθει ο Μέση για να του πεις.
1: Αφεντικό.
0: Πρόεδρε, επειδή δεν ξέρεις εσύ, μείνε σε αυτά που ξέρεις εσύ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εν τω μεταξύ έχει αγοράσει και την Unión Deportiva Cornella, έτσι. Από τον Απρίλιο.
0: Φοβερή σάλτσα.
1: Αρχίζει και μαζεύει. Λες και παίζει μονόπολη.
0: Κορνέγια
1: πάρα πολύ ωραία. Αλλά είναι για, μόνο για ψητό ψάρι. Δεν είναι, ναι, για κρέας.
0: Και στο κοτόπουλο πάει κορνίδια.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Απλά
1: στο
0: είναι
1: λευκό,
0: λίγο πικάντικη.
1: Στο λευκό. Ναι. Λοιπόν, σε καλή μεριά να του πούμε. Εντάξει.
0: Εύχομαι να τα καταφέρει, αλλά να είναι, ναι, εγώ πιστεύω να είναι σίγουρος όμως. Μην τον κοροϊδέψουν. Αυτό φοβάμαι.
1: Λες να τα φάνε.
0: Έχει το νου σου.
1: Εντάξει, θα βάλει τον αδερφό του ρε, εσύ, ναι, να προσέχει εκεί πέρα. Σίγα. Καλημέρα στην όμορφη παρέ από τον Κηφισό. Από την κίνηση του Κηφισού. Αριανάρα κύπελο, λέει κάποιο. Δεν μπαίνετε έτσι. Πρωτάθλημα μόνο πάω. Δεν μπαίνετε έτσι στο διαγωνισμό. Δεν μπαίνετε έτσι. Έχεις δει κανένα εξή να γκρινιάζει γενικώς? Ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ. Και για κανένα λόγο.
0: Παιδιά, πλάκα έκανα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Είστε που θα σας πετσώσει. Καλημέρα, διαγωνισμό.
1: Γιατί κανένα δεν έστειλε πρωτάθλημα μόνο ΑΕΚ?
0: Γιατί πίστευσαν εμένα. Το πούλησα το διαγωνισμό.
1: Με τρόμο.
0: Παιδιά, δεν έχουμε διαγωνισμό. Ήταν μια πλάκα, αλλά και εσείς για πλάκα στέλνετε. Και είναι και δωρεάν. Οπότε δεν σας χρεώνω σε κάτι. Μου πει κανένα,
1: ναι,
0: διαφυγόντα κέρδη.
1: Θυμάσαι παλιά που πληρώνανε για τα μηνύματα?
0: Ναι, ρε, πώς δεν θυμάμαι.
1: Τώρα που τα έχετε τσάμπα, δεν λέτε τίποτα.
0: Είχε πάρει ο παππούς μου να λύσει ένα ένιγμα στην τηλεόραση.
1: Τι? Μη μου το θυμίζεις.
0: Είχε χαλάσει τόσα λεφτά.
1: Μη μου το θυμίζεις.
0: Στο θυμίζω.
1: Γιατί ένας δικός μου, πολύ δικός μου άνθρωπος, μα δεν ξέρουν αυτό το τραγούδι ότι είναι του Πάριου Κάτση, εγώ θα πάρω τηλέφωνο.
0: Έχεις?
1: Γιατί
0: ακούσει...
1: λένε Στράτος Διονυσίου. Μα είναι δυνατόν.
0: Έναν που σε σταθμό του Μπλάκων που κάνει. Ρε παιδιά, πάμε να βρούμε ποιος είναι ο τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Δεν,
1: ναι,
0: μπορούμε. Και ήταν στα νήσι και έλεγε ένας, μήπως είναι ο Ραγκιτζής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι ρε παιδιά, δεν μπορούμε να βρούμε. Βάλτε ρε παιδιά λίγο το τραγούδι. Αν ήσουν ένα δάκρυ μου, δεν θα κλαίγα ποτέ να μην σε χάσω. Αν ήσουν αμαρτία μου, συγγνώμη, δεν ζητάω από τον Θεό. Και λέγε, παιδιά, το βρήκα. Πιστεύω ότι είναι ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Όχι, ρε παιδιά. Δύο, και έλεγε 090. Και είχε μια τέτοια φωνή. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ρε παιδιά. Πάμε διάλειμμα.
1: Δεν χρειάζεται να στέλνετε το τηλέφωνό σας. Μόνο γράφετε πρωτάθλημα μόνο ΑΕΚ και το όνομα τεπώνυμό.
0: Μίστρο θα σας πετσώσει. Και ο μεγάλος διαγωνισμός.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
7: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ποιας εκπομπής?
0: Της εκπομπής. Ναι, της εκπομπής. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.
1: Ωραία,
0: μας θα
1: μην
0: γίνει.
1: Είναι αλήθεια σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Ποιας εκπομπής?
0: Της εκπομπής. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.
1: Ωραία,
0: μας θα
1: μην
0: γίνει.
1: Είναι αλήθεια σήμερα.

0: Ηλίες. Και φωνάζει. Περίμενε. Φωνάζει.
1: Ματέο.
0: Ματέο.
2: Ριτσάρλισον.
0: Γαμπριέου. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι βίντεο από ένα προπονητικό κέντρο, θα έλεγα.
2: Είναι όταν γίνεται επιλογή για το ποιοι θα είναι στην Εθνική Βραζιλίας. Ριτσάρλισον, Γκαμπριέο, Μάρτινελ.
0: Ο Αντσελότη.
2: Έτσι όπως παρουσιάστηκε η Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Που πάντε ρε μοσχάρια.
2: Δεν απέχει. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε με ανατροπή στο Τόκιο από τον Βασερό. Είχε δημιουργήσει συνθήκες νίκης. Αλλά ο Μονεγάσκος το γύρισε, γιατί 6-4 είχε πάρει το πρώτο Τσιτσιπάς, αλλά με 7-6 και 6-4 πέρασε στα προημιτελικά ο Βαλεντίν Βασερό στα προημιτελικά του ATP 500 του Τόκιο. Ο 26χρονος Έλληνας δεν τα κατάφερε. 28χρονος, συγγνώμη. 28 μόνο είναι ο Τσιτσιπάς. Μια χαρά. Έχει πολύ σημασία.
0: Επειδή το βλέπουμε 15 χρόνια μικρό, να παίζει. Ναι.
2: Κρίμα, γιατί είχε ξεκινήσει καλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
0: Λοιπόν, ο Κλοπ μίλησε για το παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή με την Εθνική στην Τούμπα. Η ατμόσφαιρα, λέει, στην Τούμπα με την Ελλάδα θα είναι καυτή. Εν τω μεταξύ, έχω να πω, επειδή βλέπω τη συνέντευξη του Κλοπ, δεν μπορώ να τον συνηθίσω να μιλάει γερμανικά. Δεν μπορώ να πει είναι Γερμανός.
2: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι, είναι από εκεί.
0: Είναι από εκεί, το ξέρω, αλλά εγώ τον έχω συνηθίσει να μιλάει
2: τα
0: αγγλικά.
2: Ψευτοαγγλικά,
0: τα ψευτοαγγλικά του που μίλαγε όταν ήταν. Ναι, αυτό κτλ. Τον ρώτησαν χθες για ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί στη Γερμανία.
2: Ποιο λέγαμε, θέμα, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να βρούμε ποιος είναι αυτός ο προπονητής.
0: Του λένε, δεν ξέρω αν έχετε, λέει, αντιληφθεί ότι υπάρχει, λέει, μια γκρίνια. Προσπαθούσε εντωμεταξύ και ο δημοσιογράφος να το φέρει πολύ κόμψα.
2: Ναι.
0: Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, λέει, μια γκρίνια στη Γερμανία. Λένε, γιατί πράγμα. Γιατί, λέει, δεν είναι πολύ γερμανική η ομάδα. Δεν είναι πολύ άσπρη. Να τη βάλουμε στην Γλωρίν. Ναι, ότι έχει, λέει, πολλούς μαύρους η Γερμανία, η εθνική Γερμανία. Λέει, δεν είναι πολύ γερμανική. Λέει, όχι, λέει, δεν το έχω αντιληφθεί. Και να σας πω την αλήθεια, δεν δίνω και καμία σημασία σε αυτά. Και να σας πω την αλήθεια, λέει, και δεν.
2: Πώς πολύ άβολα είναι αυτά.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ cool ο Κλοπ.
2: Όχι, η ερώτηση είναι.
0: Η ερώτηση, ναι. Το έφερε πολύ έτσι απόξω. Το είπε και πολύ κομψά ο δημοσιογράφος, η αλήθεια είναι. Αλλά και ο Κλοπ δεν
2: ενέδωσε.
0: Δεν τίποτα καθόλου. Και λέει, όχι, και λέει, αυτοί οι άνθρωποι, λέει, συνήθως δεν βρίσκομαι κοντά σε τέτοιους ανθρώπους για να καταλάβω, λέει, κάτι τέτοιο. Δεν με αφορά αυτό το πράγμα.
2: Απλά είναι πιο εύκολο αυτό να το πεις όμως στη γλώσσα σου. Δεν μπορείς να ξεφύγεις εύκολα όταν μιλάς μια ξένη γλώσσα που δεν κατέχεις.
0: Καλά, ναι, Γερμανός
2: τον ρώτησε. Στα γερμανικά τον έβαλε στη θέση του τον καραγκιό.
0: Το αυτό με τα γερμανικά είναι δικό μου θέμα. Δεν είχα συνηθίσει εγώ να μιλάω αγγλικά. Ξαφνικά τώρα που έχει πάει στην Αθήνα Γερμανία, μιλάει γερμανικά. Αυτό και μου φαίνεται πολύ σκληρό.
2: Είναι και η γλώσσα λίγο σκληρή. Σε εμάς φαίνεται σκληρή. Σε κάποιον μπορεί να μην φαίνεται. Εντάξει.
0: Λοιπόν, συνεχίζετε για τον διαγωνισμό. Μπράβο σας. Θα δούμε τώρα. Η αλήθεια είναι, πρέπει να το παραδεχτώ, ότι οι Νίστρου που θα σας πετσώσει μεγάλος διαγωνισμός έχουν έρθει περισσότερα μηνύματα.
2: Τα βλέπεις.
0: Ναι, το βλέπω.
2: Όχι, πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά. Πολύ λίγα τα μηνύματα πρωτάθλημα μόνο ΑΕΚ.
2: Υπάρχει ενθουσιασμός, Μαρία. Θυμάσαι ποτέ ξανά διακοπή και να είμαστε τόσο χαρούμενοι?
0: Όχι.
2: Τι μου λες?
0: Όχι. Τουλάχιστον δεν. Πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ.
2: Ήταν Σαββατόβραδο.
0: 92-93, ναι. Πότε ήταν εκεί. Έλα, είπαμε, εντάξει. Καλημέρα και στην Ατάσα. Στην Ατάσα από το Μπράιτον. Με το ζόρι σήμερα. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Πολλοί άνθρωποι είναι έτσι σήμερα.
2: Δεν θέλουν να πάνε σχολείο.
0: Λίγο δύσκολη Παρασκευή, σαν Δευτέρα. Δεν ξέρω γιατί ήταν λίγο. Η εβδομάδα ήταν λίγο.
2: Εντάξει, ο Σεπτέμβρης πάντα έχει πολλές υποχρεώσεις. Ναι, ήταν η τελευταία του Σεπτέμβρη. Ναι.
0: Okay, καλημέρα και στον Νίκο. Ο Αλγκουαθίλ, λέει, θα το σηκώσει. Εγώ που έγραψα τόσο δύσκολο όνομα κερδίζω τίποτα, την εκτίμησή
2: μόνο
0: μας.
2: Μόνο που μπόρεσες.
0: Καλημέρα και στη Μαρία. Και λέω, ξέρεις, το λέω για τον εαυτό μου.
2: Και η Μαρία θα τα καταφέρει και σήμερα. Μπορεί
0: Μαρία,
2: ο κόσμος και ο Ντουνιάς να είναι άδικο.
0: Αξίζει.
2: Πω, όταν τα ακούω αυτό. Ο κόσμος και ο Ντουνιάς μπορεί να είναι άδικος, αλλά εγώ θα τα καταφέρω. Μόνο ΑΕΚ, μόνη της.
0: Μόνο ΑΕΚ.
2: Τι έχω να κάνω, έχω να πάω λαϊκή, έχω να κάνω.
0: Έχω να πάω λαϊκή.
2: Που μπορεί
0: Παρασκευή σήμερα.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα έχουν έρθει για τον διαγωνισμό. Είναι πλάκα.
0: Το βλέπω.
2: Είναι πλάκα.
0: Παίζουν με αυτά τα πράγματα, ρε.

0: παίζουν με τα λεφτά 10.000 ευρώ, δίνουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καθαρά.
1: Άκου να σου πω.
0: Και αφορολόγητα.
1: Το χειρότερο που μπορείς να πεις σε έναν ακροατή αθλητικού ραδιοφώνου. Το χειρότερο όμως. Mm-hmm. Το χειρότερο όλων. Δεν είναι να πεις, ξέρω εγώ, αυτή η μεταγραφή, αυτό να μειώσει ένα προπονητή. Το χειρότερο είναι να έχει παίξει ένα μάτσα σου και να το πεις 0-1. Συγγνώμη, ένα 0.
0: Είσαι καλά.
1: Αυτό. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Μπορεί να τύχει σε έναν παραγωγό. Όλες οι κατάρες της γης δεν φτάνουν να.
0: Ναι.
1: Για να σε ξεπλύνουν. Πώς να σου δώσω να καταλάβω.
0: Τι είπες τώρα.
1: Να πεις, ξέρω εγώ, και να σας πω ότι το Λακορούνι Αμπέτης, να το πέσει διπλό, έχει 0-1. Συγγνώμη, 1-0. Άντε. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο που μπορείς να κάνεις.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, γιατί το θέμα του Κριστιάνου Ρονάλντο είναι ακόμα πολύ νοπό και πολύ ανοιχτό.
1: Είναι η σειρά του, η νέα σειρά του Sky.
0: Θέλω να σου πω.
1: Πορτογαλί ώρες.
0: Δηλαδή, τι impact έχει ο Κριστιάνου Ρονάλντο, τι επιρροή έχει ο Κριστιάνου Ρονάλντο. Λοιπόν, στην Εθνική Πορτογαλίας έχουν πάθει ένα μικρό κραχ, έχω να σου πω.
1: Δηλαδή.
0: Έχω να σου πω. Καταρχάς, μαζί με τον Κριστιάνου Ρονάλντο έφυγαν και 1 εκατομμύριο followers.
1: Πώς φάνηκε?
0: Τι γίνεσαι? Το αυτό και θα πεις, α, καλά και τι έγινε και τα λοιπά. Καλά, καλά. Από 24...
1: και πάλι.
0: Έτσι, από 24,9 εκατομμύρια πήγε 23,8 εκατομμύρια. Η επίσημη σελίδα της Πορτογαλίας στο Instagram.
1: Δεν είναι λίγη η απώλεια.
0: Αυτό έχει να κάνει, επηρεάζει και τους χορηγούς και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Επηρεάζονται οι χορηγοί από αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται ότι επηρεάζονται. Και σου λένε, παγώνουμε.
0: Ναι, γιατί πολλοί ακολουθούν τη συγκεκριμένη σελίδα επειδή ακολουθούν και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Πώς φέρεθηκε
0: στον Κριστιάνο,
1: έτσι. Θα σου πω κάτι απλό.
0: Άντε, για.
1: Κάτι απλό που έγινε σε μένα. Για να καταλάβουμε τα social. Όταν έγινε αυτό με τον ιερέα το σκηνικό.
0: Ναι.
1: Που ήρθε ο άνθρωπος πίσω και με κατηγόρησαν άλλοι άνθρωποι.
0: Για άσχετα πράγματα τελείως.
1: Μου ακυρώθηκαν δύο συνεργασίες. Γιατί. Λέει, επειδή έχεις κάνει και αυτό με τον. Εγώ λέω, έχω κάνει. Δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν βλέπουν. Δεν ξέρουν τι έχει συμβεί.
1: Ναι. Γι' αυτό.
0: Απλά διαβάζουν έναν τίτλο, ας πούμε.
1: Ναι, τίτλο.
0: Ή ακούνε κάτι.
1: Ναι.
0: Ραδιοαρμήλα, ρε παιδί.
1: Έχουμε μια
0: συνεργασία και τηλέφωνο.
1: Με κάνετε λες και εγώ έκανα κάτι. Όχι, λέει, δεν γίνεται τώρα να γίνει αυτό. Μόλις φύγει αυτό από αυτό που έκανες. Τι έκανα, δηλαδή σε ανθρώπους τώρα.
0: Και δεν ξέρουν τι έκανες.
1: Ναι, δεν έχω να ασχοληθεί.
0: Που είπες αυτό για την εκκλησία και το λένε έτσι.
1: Ναι,
0: χωρίς να έχει γίνει τίποτα.
1: Ναι, χωρίς να έχει γίνει κάτι.
0: Λοιπόν, επιστρέφοντας στον Κριστιάνο Ρονάλντο, να ξέρετε ότι ένα έτσι πολύ σημαντικό στοιχείο. Το 2025 το brand Κριστιάνο Ρονάλντο αποτιμήθηκε στα 850 εκατομμύρια ευρώ.
1: Το brand.
0: Το brand Cristiano Ronaldo.
1: Δηλαδή αύριο,
0: μιλάμε για εμπορικό φαινόμενο.
1: Αύριο ο Ρονάλντο, αν θέλει να πουλήσει το Instagram του και τον εαυτό του για ένα χρόνο σε μια εταιρεία, να πει η μητάδε εταιρεία, θέλω να κάνεις βίντεο μόνο με εμένα.
0: Δεν ξαναδουλεύει όλο το σόι.
1: 10 δισευρώ. 10 δισευρώ. Για το Instagram.
0: Ναι. Αυτό. Έτσι, για να καταλάβουμε πού πάνε περίπου τα πράγματα. Λοιπόν, και η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Telecom.gr για να μάθετε περισσότερα.
1: Τότε και τώρα Εθνική Πορτογαλία, λέω.
0: Ναι.
1: Και πριν πάμε στο δελτίο, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την Big Win σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και απέχτα δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στην Αχαρνών από το ύψος της Τσούντα προς τα κάτω Πατήσια, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Στο νοσοκομείο Κατερίνης μεταφέρονται με ελικόπτερο της πολιτικής προστασίας οι 5-17χρονοι από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι βρισκόταν σε καταφύγιο στον Όλυμπο όταν παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Λαύριο όταν 32χρονος από τη Ρουμανία εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε στην 32χρονη και στον νυν συντροφό της τραυματίζοντας τους σοβαρά. Στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά. Σε ισχύ παραμένει ως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το βράδυ και αύριο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
8: Καλώς ήρθατε κύριε Σκεφτή.
9: Έφτασε, Μυρτώ μου.
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο tipa.gov.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Τζόλης, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη, την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν, Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς, Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορική σημασία. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: Επιστρέψαμε και με beatbox από τα τέμπο. Εδώ είμαστε, Ζαφυρά του Τσουβέλλας Χριστόγλου, από εδώ τους από εκεί. Για το τελευταίο 20 λεπτό, πολλά τα μηνύματα. Πάρα η βενζίνη πολλά. Είναι φτηνή. Τι διαμαρτύρεστε, Νίκος, πετρελοπηγές.
1: Ωραία, σωστός.
0: Οκ, okay, είπα κι εγώ. Τι εννοεί.
1: Α, αντί να λέτε αυτά τα ποσά για Ρονάλντο και να τα κριτικάρετε, τα θαυμάζετε κιόλας, αλλά φυσικά αυτή η βιομηχανία σας δίνει να τρώτε. Οπότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έκανες και ρήμα, αδερφέ.
0: Οπότε, εντάξει, τώρα και τρώτε. Τότε. Ναι, ναι, γενικά ναι, ναι. Αυτή η βιομηχανία είπε, έλα εδώ εσύ, επειδή είσαι σε αυτή τη βιομηχανία.
1: Μαζί με τον Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Πάρε και εσύ λεφτά. Εγώ και ο Κριστιανό, εγώ και ο Τζόρνταν βάλαμε 70 πόντους.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ. Ναι. Εγώ και ο Κριστιανό έχουμε εμπορική αξία 850 εκατομμύρια. Δεν κατάλαβα.
0: Έβαλε και τα 1000 ευρώ τα δικά σου.
1: Τα έβαλα.
0: Μπράβο.
1: Είναι το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βέβαια δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να το κριτικάρουμε, παιδιά. Ο Κριστιανό Ρονάλντο είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο. Δεν θα το μάθετε από εμά.
0: Εμεί θα σα το πούμε τώρα. Εντάξει. Όταν θα πηγαίνετε για δουλειά και θα σας λένε έχετε followers, μα είμαι οικοδομή, δεν με νοιάζει, είμαστε από το estate.
1: Έτσι λειτουργεί η διαφήμιση ναι. πλέον ναι. και το εμπόριο γενικότερα.
0: Ένα περίεργο βίντεο, δεν το είχα δει αυτό το βίντεο που οι παίχτες της Virtus έπεσαν πάνω στον Μπαρτζόκα, καλά επίτηδες, μετά το τρίποντο.
1: Επίτηδες λες εσύ.
0: Ναι. Μα ήταν εκεί ο κότς Μπαρτζόκας και πήγανε και πέσανε
1: όλο
0: πάνω
1: το μπούγιο, εντάξει.
0: Ναι, ναι, τους καθοδήγησε κάποιες και πέσανε απάνω του και δεν το είχα δει.
1: Μάλιστα. Όχι, δεν ήταν ωραίο.
0: Όχι.
1: Ναι, αυτά καλό είναι να μην γίνει.
0: Αυτός καθόταν στη γωνία. Πώς ναι, πήγες ναι, και ναι, ναι, ναι.
1: Και καλά, ότι εκεί ήταν η οπαδή της Βίρτους εκεί.
0: Η κούρβα σουτ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορούσατε να πάτε. Ναι, μεν και να είναι εκεί. Δεν μπορούσατε να πάτε. Πέσανε πάνω στον προπονητή.
1: Και του κάνανε. Πέσανε δεκάτομα, έτσι. Δεν είναι ότι
0: πάγανε με τον νόμο.
1: Ναι, ναι. Και άρχισε να σπροχνικεί ο.
0: Ναι, εντάξει. Είδε δεκάτομα να είναι πάνω του. Εντάξει, από πού και ω πού στον κόλπο του Μπαρτζόκα κάνει τέτοια. Οπότε του έσπραξε και αυτό.
1: Λοιπόν, μας, έχουμε.
0: Δεν το είχα δει. Δεν είναι AI, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι AI. Λοιπόν, διαβάζω εδώ δηλώσεις του Ράφαελ Φαντερφάρτ για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος παραδέχθηκε, μιλώντας στο NOS, πριν από το 2-2 της Ελλάδας με την Ολλανδία, ότι δεν του το είχε του Παυλίδη. Καλά, πολλοί κόσμος, Φαντερφάρτ, μην το παίρνεις προσωπικά.
0: Ούτε πέρκα.
1: Ούτε πέρκα.
0: Μας έγραφε να φύγει.
1: Δεν τον εκτιμούσα καθόλου, λέει, για τον Παυλίδη.
0: Α,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βλέπω, βλέπεις μπάλα, βλέπω. Όμως ο Πιέρ Φαν Χόιντοκ μου έλεγε πάντα ότι ήταν πολύ καλός και ο Πιέρ είχε απόλυτο δίκιο. Έκανε σταθερά βήματα προόδου, το ένα μετά το άλλο και τώρα πέτυχε. Αυτό για τον Παυλίδη. Πάντα πίστευα όταν εξηγούσε, λέει, πως ανέκαθεν θεωρούσε ανέκαθεν τον Παυλίδη. Καλό ποδοσφαιριστή, αλλά δεν περίμενε ότι θα έχει κάποιο συγκεκριμένο ταβάνι, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Πάντα πίστευα, λέει, ότι ήταν καλός παίκτης, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γινόταν τόσο καλός στην Μπενφίκα και θα σημείωνε τόσα πολλά γκολ. Και
0: αλλά και εμείς
1: πω...
0: εμπιστεύαμε ότι θα κάνει ο Παυλίδης στην Μπενφίκα 35. Δηλαδή θέλω ναι. να σου πω ότι πιστεύαμε ότι θα πάει καλά,
1: απλά...
0: αλλά όχι θα ναι. πρωταγωνιστεί σε όλη την Ευρώπη.
1: Πέρα από τα γκολ όμως, πέρα από τα γκολ, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, σε αυτά τα τρία παιχνίδια της Εθνικής, βλέπουμε που δεν έχει βάλει γκολ, έτσι. Okay. Βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του μέσα στο παιχνίδι, mm-hmm. που μοιράζει παιχνίδι, που είναι στο την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος, με την κατάλληλη μπαλιά, mm-hmm. με τις assist, με το πώς διαχειρίζεται τους άλλους παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πώς τους μιλάει. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζεις, δηλαδή, ότι ο Παυλίδης είναι αρχηγός της Εθνικής. Τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Είναι παλιούρας.
1: Είναι παλιούρας.
0: Τι έγινε, με τραβάνει μήνες
1: ναι,
0: πίσω.
1: Ναι, εδώ σου λέω, έλα εδώ, έτσι. Mm-hmm. Παυλίδαρος, μπράβο.

0: η κριτική που ζήτησε ο ακροατής για τα εισοδήματα Ρονάλντο χρειάζεται να έχετε κάποια ταξική συνείδηση. Έτσι τι λένε. Αυτό να ψάξετε, είπε ο Πάνος.
1: Περίμενε, γιατί το έχω σημειώσει. Όχι αυτό που λέει ο ακροατής. Κάτι έγινε στην Ισπανία, έγινε έτσι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πού το,
2: για πες.
1: Πού το αποθήκευσε.
2: Πού το ρεψιλέ.
1: Πού το ρεψιλέ. Α, όχι, περίμενε.
2: Παράσταση εμπειρία.
1: Έχω μπερδέψει τα δουλειά.
2: Παράσταση πένα.
1: Παράσταση
2: εμπειρία. Παράσταση ζάχαρη.
1: Λοιπόν, είναι λέει στην Ισπανία και κάνουν διαδήλωση για το στεγαστικό. Έχουν θέμα, ρε παιδί μου, στην Ισπανία.
2: Ναι, μεγάλο και γενικά. Πάρα πολύ μεγάλο. Ο Μορφωνιός, ο Μίτσελ εκεί, ο πρωθυπουργός, έχει πει και διάφορα πράγματα για ότι θα το αντιμετωπίσει ο Μίτσελ.
1: Και ο δημοσιογράφος, το Αστέρι, ένας δημοσιογράφος εκεί πέρα, πετυχαίνει έναν τύπο.
2: Το Αστέρι.
1: Και του λέει, το Αστέρι, και ναι, του λέει, τι είσαι εσύ. Τι είσαι, λέει, εγώ είμαι κομμουνιστής.
2: Okay.
1: Λέει, μπράβο.
2: Ναι.
1: Και έχω δύο διαμερίσματα. Πώς γίνεται να είσαι κομμουνιστής και να έχεις δύο διαμερίσματα. Τι να κάνω, λέει, αφού ζω σε μια καπιταλιστική χώρα.
2: Καλά,
1: και άμα η Ισπανία γίνει κομμουνιστική και έρθουν και μου πούνε,
2: ναι, ναι, ναι,
1: δώσε το ένα, θα
2: κυρίως
1: το δώσω.
2: Καλά, είπε.
1: Ωραία, λέει, και τι θα κάνεις, λέει, τα διαμερίσματα. Τα νοικιάζω, λέει, σε μετανάστες. Έχει φύγει. Ο δημοσιογράφος θέλει να φάει το μικρόφωνο.
2: Ναι.
1: Τι να κάνει, λέω, γιατί κανένας, λέει, άλλος δεν νοικιάζε διαμερίσματα στους μετανάστες και μου είπανε, θέλεις να με νοικιάσεις, λέει. Και εγώ το νοικιάζω, λέει. Λέει, καταλαβαίνεις ότι αυτό
2: εγώ
1: που κάνεις.
2: Εγώ τα φοβάμαι πλέον, μην είναι όλα AI. Έχω φοβηθεί.
1: Δεν είναι AI. Γιατί. Όχι.
2: Είμαι άσχετος στο, ναι, να καταλάβω ποιο είναι AI. Δηλαδή, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Θα μου το στείλεις άμα το βρεις.
1: Το βρήκα. Mm-hmm. Έχω εδώ πέρα και το διάλογο. Περίμενε. Δημοσιογράφος, είσαι κομμουνιστής. Είμαι κομμουνιστής. Πόσα διαμερίσματα έχεις? Έχω δύο. Α, και νοικιάζω το ένα. Περίμενε, λέει, μια στιγμή. Είσαι κομμουνιστής και έχεις δύο διαμερίσματα? Ναι. Εντάξει, λέει, και πώς γίνεται αυτό? Δεν μπορείς να έχεις δύο διαμερίσματα. Λοιπόν, ζω σε καπιταλιστική χώρα. Λοιπόν, μπορείς να το πάρεις όπως θέλεις, λέει ο τύπος, αλλά αν ζούσα σε κομμουνιστική χώρα, αν αύριο η Ισπανία γίνει κομμουνιστική και μου πούνε το διαμέρισμά σου, θα το δώσουμε σε κάποιον για να έχουμε όλοι, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα το δώσω και με χαρά. Και του λέει ο δημοσιογράφος, αλλά προς το παρόν νοικιάζεις το διαμέρισμα, έτσι? Και με ποιες συνθήκες το νοικιάζεις? Είναι ειδικό καθεστώς, γιατί με πήρε τηλέφωνο ένα ίδρυμα για Σουδανούς πρόσφυγες. Κανένας δεν ήθελε να τους νοικιάσει διαμέρισμα και μου είπαν: μπορείς να το νοικιάσεις.
2: Ναι.
1: Λέει, για να καταλάβουμε, λέει ο δημοσιογράφος, είσαι κομμουνιστής και νοικιάζεις το διαμέρισμά σου και νοικιάζεις δωμάτια. Ναι, λέει, βγάζω λεφτά και με αυτά πληρώνω την υποθήκη και βγάζω λίγα παραπάνω. Δηλαδή, εσύ είσαι κομμουνιστής, έχεις αρκετά διαμερίσματα, νοικιάζεις δωμάτια, αλλά οι φίλοι σου λένε ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Λέει, ναι, αυτό ήθελα να τους ρωτήσω. Όχι, λέει, ήθελα να ρωτήσω εσένα που είσαι κομμουνιστής. Σε ρωτάω. Τι με ρωτάς? Πώς γίνεται να έχεις διαμερίσματα, λέει, και να τα νοικιάζεις? Ενώ αυτό ακριβώς επικρίνεις και έχεις βγει στον δρόμο γι' αυτό. Λέει, εγώ δεν το επικρίνω, αλλά επικρίνω που αυτά τα γυπαετόμορφα κεφάλαια.
2: Ναι, τα ερπετόμορφα.
1: Τα ερπετόμορφα. Δηλαδή, λέει, είσαι και εσύ ένα τέτοιο κεφάλαιο, λέει, δεν το έχεις καταλάβει.
2: Ότι, και δηλαδή μόνο δεξί.
1: Εγώ δεν είμαι, λέει, μέρος αυτού, δεν είμαι κερδοσκοπικό κεφάλαιο.
2: Καλά σου λέει.
1: Οι άλλοι είναι αρπακτικά κεφάλαια.
2: Μόνο δεξί θα είστε σπίτια.
1: Είσαι ένας που νοικιάζει, λέει. Οι κομμουνιστές είναι αντίθετοι με αυτό και εσύ τα νοικιάζεις. Ναι, αν σου πουλεί να το σταματήσεις να το νοικιάζεις, αν είχαν όλοι σπίτι, λέει, θα σταματούσαν να το νοικιάζεις.
2: Μαρία Πορτοσάλτε Ζαφυρά του.
1: Φίλετε.
2: Πορτοσάλτε Ζαφυρά του, δεν ντρέπεστε. Μόνο δεξί πρέπει να έχετε σπίτια, κυρία Ζαφυράτη.
1: Ο δημοσιογράφος το λέει. Ναι, εγώ δεν έχω κανένα σπίτι. Εγώ είμαι κομμουνίστρια, δεν έχω κανένα σπίτι.
2: Εσύ, και Νέα Σμυρνή έχει το αριστερό της.
1: Βέβαια.
2: Είναι έντονο το στοιχείο. Πάμε διάλειμμα και γυρνάμε σε λίγο στην εκπομπή Δεξιές Καταβολές.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: Το Flex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Κύτταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. Κύτταρο Live.gr. Προπόληση more.com.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Να σου πω κάτι. Εντάξει, βλέπουμε ώρες-ώρες κάτι, κάτι βίντεο.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με το AI, παιδιά. Δεν ξέρω.
0: Θα σε ρωτήσει ο πατέρας σου αν αυτό το βίντεο είναι AI. Και είναι ώρα.
1: Ο Ράμπο να χορεύει αρμένικους χορούς.
0: Μαζί με το Μέση.
1: Ναι, ναι,
0: ο Μέση τον κρατάει καλά. Μαζί
2: με το κρατάς καλά. Είναι τόσο αληθοφανές που ο Μέση κρατάει το Σταλόνε ως Ράμπο και χορεύουν καταπληκτικά
0: αρμένικους.
2: Αρμένικοι πρέπει να
0: είναι. Είναι από αυτό που θα ήθελες να είναι αληθινά, ρε παιδί μου.
2: Νομίζω ναι. Πρέπει να είναι χορή της Αρμενίας. Αν δεν
0: νομίζω
2: κάνω.
0: Πρέπει να είναι αληθινό. Πρέπει να
2: είναι. Ο Ράμπο ποτέ δεν ήθελε να το κάνει. I don't want to do this anymore. Και μετά. Σκότανε 400, αλλά δεν ήθελε να το κάνει. Μάλιστα. Έχουν έρθει διάφορα μήνυματάκια. Ζήτω η Νέα Σμύρνη.
0: Ναι, ρε παιδιά, εννοείται. Το καλύτερο μέρος του κόσμου.
2: Η Νέα Σμύρνη.
0: Ναι, βεβαίως. Εκεί που τρέχεις τώρα εσύ τα παιδιά σου, λέει, εμείς κάναμε δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και γυμναστική στο Ταρτάν του Πανιωνίου. Λατρεμένη Νέα Σμύρνη, άλλο που έχει γίνει τα από τότε.
2: Μαρία.
0: Το λένε οι νέοι Σμυρνιώτες. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ζήσει στη Νέα Σμύρνη. Ζω εκεί πέρα τα τελευταία 4 χρόνια. Και θεωρώ ότι είναι από τις πιο ωραίες περιοχές της Αθήνας. Λοιπόν, οι νέοι Σμυρνιώτες οι παλιοί. Γιατί μιλάω καμιά φορά, λέω τι ωραία που είναι εδώ και τα λέμε. Τώρα.
2: Τώρα είναι χάλια.
0: Τώρα είναι χάλια, μου λένε.
2: Χαλιά, εδώ είχε πώς... πρόβατα.
0: Όχι, σκέψου πόσο ωραία ήταν. Εντάξει, είχε και λιγότερα σπίτια, είχε και λιγότερα αυτοκίνητα, το καταλαβαίνω. Ναι.
2: Πόσες φορές έχεις πει εσύ για κάποιον με φάρδος που βρίσκει κάτι στο χωράφι του. Λοιπόν.
0: Με εκνευρίζουν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ένας είχε αγοράσει ένα άγαλμα μαρμάρινο που του άρεσε, 300 λίρες Αγγλίας.
0: Δεν είναι λίγα.
2: Ναι. Αποδείχθηκε εύρημα αξίας 100.000 λιρών. Ήτανε του Πιέτρο Μπράκη που έπαιζε στη Γιουβέντου.
0: Ναι.
2: Όχι, του Μπράκη. Του Κουάζο του Μπράκη. Του Πιέτρο Μπράκη. Ένας από τους πιο μεγάλους γλύπτες της Ιταλίας. Αυτός δεν ξέρει καν πώς βρέθηκε αυτό στη Βρετανία. Το 18ο αιώνα έδρασε.
0: Τι λες τώρα.
2: Ο γλύπτης αυτός. Κανένας δεν είχε ασχοληθεί. Και λέει μετά από χρόνια, δεν το πάω. Είναι έργο 300 ετών.
0: Τι λες, ρε φίλε.
2: Το, είχε,
0: το,
2: βρει, το είχε βρει στο Wiltshire σε χώρα ανακύκλωσης. Πουλάγανε πράγματα.
0: Στο Γιουσουρούμ. Στο Γιουσουρούμ.
2: Στο Γιουσουρούμ. Πόσο έχει αυτό, 300 λίρες. Πάρτε. Κάνε κάτι καλύτερο.
0: Δεν θα δίνεις 300 λίρες να πάρεις ένα άγαλμα και το πα στη γυναίκα σου και σου λέει, ποιος θα το ξεσκονίζει τώρα αυτό. Τι μου το έφερε εδώ πέρα.
2: Μου έχει αγοράσει άλογο αναπτήρα από το Λοκό που έκανε
0: την ουρά.
2: Και έβγαζε μια φλόγα.
0: Ανάλογα τι έχει φάει.
2: Εντάξει. Εντάξει, δεν το ταΐζαμε μπούκοβο. Και η αλήθεια είναι, μεγάλο αυτό, δεν παίρνει σε τσέπη, είναι ένα μεγάλο άνθρωπο.
0: Τσέπη, μην
2: κάτσε να βγάλω λίγο.
0: Έχεις ένα αναπτήρα πάνω σου, κάτσε να δω, στην κολότσια τι.
2: Και πάει αυτός τώρα και αγόρασε χαμηλά.
0: 300 λίρες και κάνει 100 χιλιάρικα, το πόσο είπες ότι κάνει.
2: 100.000 λίρες. Κάντε εσείς το Dragon's Den εδώ στο Sky. Λοιπόν, Dragon's Den,
0: Den.
2: Εδώ μιλάμε όντως για profit που λέει και κεφαλά.
0: Ναι, σωστό.
2: 100.000 λίρες. Ένας έστειλε τη Μαρία Ζαφυρά του Κορδοσάντα.
0: Δεν έχω τέτοιο μαλλί πλέον. Την πατήσατε. Αν δεν μπενεύσει το σπίτι σου, θα πέσει να σε μπλακώσει Ζαφυρά του.
2: Όχι, ρε παιδιά.
0: Για την Εσμή.
2: Προσπαθώ.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Άκου τι έκανε ο άλλο, ρε φίλε. Και εμεί χάνουμε άσο του 1,25. Αυτό. Εκεί, αυτό σκέφτομαι.
0: Εγώ σκέφτηκα τον τύπο που σφύριξε ο διαιτητής στις καθυστερήσεις. Άστο ρε φίλε, αφού πήγε κόρνερ η μπάλα. Άστο λίγο να κυλήσει τον μπαλόνι, ρε φίλε, να πάρει το 11ο κόρνερ άλλο.
2: Ξέρεις πως έχω κερδίσει εγώ με κόρνερ. Πάει να το σφυρίξει.
0: Ναι.
2: Και είχαμε δύο μέρες με τη στοιχηματική τσακωνόμασταν. Έπαιζα over 10,5. Έχει 10 κόρνερ. Το κόρνερ πρέπει να εκτελεστεί για να
0: πει. Ναι, βέβαια, όχι να το πάρει.
2: Μετρηθεί.
0: Ναι.
2: Και πάει ο διαιτητής και του κάνει. Δώσε μου την μπάλα και του τη δίνει με το πόδι και την παίρνει ο διαιτητής και σφυράει.
0: Άρα το εκτέλεσε.
2: Ναι, μα τους λέω, εκτελέστηκε. Σφύριξε ο διαιτητής. Σφύριξε μετά ο
0: διαιτητής. Ναι.
2: Να ψάχνω τη φάση σε ένα ιαπωνικό Japan 2. Έμπαινα να ψάξει ομάδα μάχιαμα ιαπωνικά. Κάτι σπιτάκια με κάτι φωτιές έγραφε. Αυτή ήταν η ομάδα. Σπίτι, φωτιά, γραμμή, τέτρις, κύβος. Αυτή ήταν η ομάδα. Η Κασουάρα Τζαγκουάρα.
0: Κάποιος το έχει κάνει τατουάζ σίγουρα.
2: Εγώ παραλίγο. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή του έδωσε το διαιτητή. Την μπάλα με το πόδι και την πιάνει και σφυράει. Αλλά εγώ είχα πλάτη το διαιτητή. Η κάμερα είχε πλάτη το διαιτητή.
0: Πρώτα έπιασε την μπάλα και μετά σφύριξε.
2: Πρώτα χτύπησε.
0: Χτύπησε, σφύριξε, έπιασε την μπάλα.
2: Ναι.
0: Α, εντάξει.
2: Στον αέρα όμως σφύριξε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή κάνει έτσι και την πιάνει την μπάλα. Άκυρο.
0: Δικαιώθηκες.
2: Δικαιώθηκα παρά λίγο να πάω στο ΚΑΣ.
0: Στη Χάγη.
2: Απ' τα νεύρα μου πιο πολύ. Είχα τρεις μέρες. Πείτε μου τι γίνεται. Κύριε, το κόρνερ πρέπει να εκτελεστεί. Ρε παιδιά, αφού το
0: επίσης,
2: λέω, τι θα πάθαινε αυτό τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, να εκτελέσει το κόρνερ και να δώσει ένα θετικό βαθμό. Να πάρει τα λεφτά και το άνθρωπο.
0: Επίσης, πάρα πολύ ρωτάτε και δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση.
2: Με σταματάτε στον δρόμο.
0: Με σταματάτε στον δρόμο και με ρωτάτε τι Σόλωνος που είναι.
2: Πού είναι η Σόλωνος.
0: Λοιπόν, με σταματάτε στον δρόμο και με ρωτάτε τι θα γίνει με τα πρωταθλήματα τη Chelsea, τη United, τη City. Μπράβο. Έλα, γαφυρά του.
2: Μην χτυπά τόσο δυνατά τον εαυτό σου.
0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Το ξέρω, αλλά για καλό. Μαρία, σε παρακαλώ. Τελειώνει η εκπομπή.
0: Με τα πρωταθλήματα τη City. Σε περίπτωση που τις θα πάρουν πίσω.
2: Θα πάνε.
0: Πώς ξέρεις εσύ. Αλλά να μου πεις, άμα έχεις πάρει τα λεφτά, έχεις απομακρυνθεί από το ταμείο.
2: Ουδέν λάθος.
0: Φιλάκια, χαιρετίσματα. Γεια σας. Ελάτε να μου τα πάρετε.

0: Καλημέρα στον Μπένι Ντέρκαμ. Θα αρχίσω να σκάβω τον ακάλυπτο, λέει.
1: Πόλεμο, χωμαλίκι μου.
0: Όλοι θα μούσαστε με τις ανιχνευτές μετάλλων, θα σας πω εγώ.
1: Και μας έχουν διαλύσει, αλίκι μου.
0: Θα σας βρούμε στις παραλίες τώρα και θα πιπ, πιπ, πιπ, πιπ, πιπ, πιπ.
1: Η Διοχάντη καλά.
0: Διοχάντη, όταν τα έλεγε Διοχάντη.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Και Χάρης Χριστόγλου ή από εδώ τους από εκεί. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Κεφαλά. Ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Έρχεται και για το δελτίο. Mm-hmm. Κάνε χάρη και εσύ. Χάρη λέω. Κάνε πάνω και εσύ αυτή τη φωνή που κάνει η κυρία του Σκάι που δεν έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, άρπανα μπορεί να κύριε Κόμμα που μάνα Κόμμα. Η λόγω μαγαρακό. Πολύ. Εμένα μου αρέσει αυτή η φωνή πρωί-πρωί.
0: Ναι, αλλά έτσι σου τραβάει την προσοχή και
1: εγώ γουστάρω. Εγώ γουστάρω το λέω. Τσούτσικα Τσόχο, Τσουτσού έρχονται με πρεσάρισμα και έχουμε πραγματάκια να πούμε, Μαρία, πριν φύγουμε.
0: Βέβαια.
1: Τα συμπράγκαλά μου.
0: Καταρχά να πούμε. Αν χρειάζεσαι κάτι το πρωί για να σου δώσει ενέργεια και το μεσημέρι έτσι ένα γλυκάκι για επιδόρπιο, και το βράδυ έχεις μια μικρή λιγούρα, στα Lidl θα βρεις τεράστια ποικιλία γεύσεων. Τι, Αλέξανδρε?
1: Τι?
0: Φαβορίνα.
1: Φαβορίνα!
0: Για να γεμίσεις τη μέρα σου με γλύκα, άλυμα, με άπαιχτη γεύση, με μπισκότα, με μοναδικές γεύσεις, πανετώνε με σταφίδες, τρουφάκια, σοκολατένια, γλυφιτζούρια και άλλα πολλά στις πιο γλυκές τιμές.
1: Και η Telecom είναι εδώ και φαίνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού και με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Περισσότερες οι δυνατότητες, σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όλοι οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague είναι στη Στοίχημαν. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνο.
4: Τη δεύτερη μέρα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, η προσοχή μας στρέφεται στο Telecom Center, καθώς ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η δράση όμως αρχίζει στη Κωνσταντινούπολη με την Μπεσίκτας να φιλοξενεί στις 8 την Μπαρτσελόνα και στις 9 παρατέταρτο η Φενέρμπαχτσε την Ντουμπάι. Στις 9 έχουμε τζάμπολ στα μάτς Μπάγεν Παρτίζαν και Βιλερμπάν Βαλένθια και μισή ώρα αργότερα κοντράρονται στην Ισπανία η Μπασκόνια και η Αρμάνι Μιλάνο.
3: Στη Στοίχημαν βλέπεις όλους τους αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague με live streaming και αμέτρητες επιλογές σε ειδικά σημεία. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
10: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Εθνική ήρθε ισοπαλή 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League και παραμένει στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με 7 βαθμούς. Τα γκόλ Ιωαννίδης και Μασούρας, Θλάσιο Τζόλης που θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Αυτή η γενιά αξίζει σεβασμό. Θαυμάζω τους παίκτες μου, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πρόσθεσε. Οι Έλληνες αγαπούν το ποδόσφαιρο αλλά περισσότερο το αποτέλεσμα. Γερμανία-Σερβία 2-0 στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ. Την πρώτη ήττα στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια για την τρίτη αγωνιστική, δεχόμενος τρίποντο σε νεκρό χρόνο. Κορυφαίος των Ερυθρόλευκων ο Εντζάι με 23 πόντους και 7 rebound. Για να κερδίσεις ένα τέτοιο μάτς, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα και η δική μας δεν ήταν καλή, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Συναγερμό στον Παναθηναϊκό με Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στο 14ο λεπτό του μάτς ανάμεσα σε Τρινιντάτ και τον Μπάγκο και Κουρασάο. Στην πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ προχωρούν οι πράσινοι με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται εντός 72 ωρών. Ανεβάζουν ρυθμούς τα μπόρδα και κοντούρις. Η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ελπίδων νίκησε 4-2 τη Λετωνία στη Λιβαδιά για την ένατη αγωνιστική του έκτου ομίλου των προκριματικών του Euro κάτω των 21 και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες για την απευθείας πρόκριση. Από 2 γκολ πέτυχαν Αλμύρας και Κοστούλας. Αξίζουμε να παίξουμε στα τελικά, δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιάννης Ταουσιάνης. Ανεβάζει στροφές στον Ολυμπιακό ο Μπέιλι, ο οποίος έχει αρκετές πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Καλές εντυπώσεις αφήνει στις προπονήσεις ο Μάριους με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να κάνει σκέψεις να του δώσει φανέλα βασικού στο μάτς με τον Τριφύλλη. Το προπονητικό κέντρο που θα φιλοξενήσει την αποστολή για το διάστημα της παραμονής στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι αναζητούν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, καθώς έκριναν ότι αυτό που έχει επιλεγεί στο Λέστερ δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Επιστρέφει σύντομα ο Ρώτα, σε καλό δρόμο 300, θέλει χρόνο Βάργα. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τη Β' ομάδα θα δώσει στις 11 το πρωί ο ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία. Χρόνο συμμετοχής θα πάρουν Λουσέ και Χατζηδιάκος. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το θέμα της ανανέωσης του συμβολέου του Τσιφτσί με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Γήπεδο, συγκατοίκηση με Ολυμπιακό, NBA Europe και μέλλον της ΑΕΚ ήταν οι κύριοι άξονες της συζήτησης του Μάκη Αγγελόπουλου με εκπροσώπους του τύπου. Συμβατικά υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε τον Ολυμπιακό. Αν χρειαστεί, θα παίξουμε στο σεφ. Υπάρχει ενδιαφέρον από ξένο φαν για την ΚΑΕ, δήλωσε. Διαβάστε αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο νικόν, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο απόψινό παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens. Παίζουμε με μια επικίνδυνη ομάδα που είναι καλύτερη από αυτό που έχει δείξει μέχρι τώρα. Η στήριξη του κόσμου είναι πολύ σημαντική, το μήνυμα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καμπάνες σε Βόλο Έλαμπετ και Πανσεραϊκό που τιμωρήθηκαν με μείον 3 και μείον 4 βαθμούς αντίστοιχα από την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία έκρινε ότι ήταν χειραγωγημένα τα μεταξύ τους παιχνίδια των play-outs τη σεζόν 2024-25. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του πρώην παίκτη της ομάδας της Μαγνησίας, Ντάνιελ Σούντγκρεν. Σε προχωρημένες επαφές με δύο ενδιαφερόμενους για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Θεσσαλικής ΠΑΕ, βρίσκεται ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Εκτός του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό στη φάση των 16. Το 3-3 στη League A του Nations League έκανε η Πορτογαλία που νίκησε 4-2 εκτός έδρας στη Δανία. Σε άλλα παιχνίδια, Ουαλία Νορβηγία 2-1, Ιρλανδία Αυστρία 2-2 και Ισραήλ Κόσοβο 0-0. Πλήγμα στην Ανατολού Εφές με Mike James, καθώς ο Αμερικανός γκάρτ τραυματίστηκε στο μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα και επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη ρήξη αχίλιου τένοντα που θα τον αφήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων της τρίτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας: Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72 και Παρίς Ζάλγκυρης 82-78. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
13: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
18: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Τσέχο μου λες τι γίνεται. Κάθε μέρα μπαίνουμε στο στούντιο και μια έκπληξη.
1: Θα κάνει εκπομπή μαζί μας αυτός.
0: Μάλλον, γιατί έφερε τα ακουστικά του. Έφερε τα ακουστικά του. Είδε ότι δουλεύουν. Περιέργως, γιατί τα συνέδεσε σε ένα μηχάνημα στο οποίο, το οποίο επιμελείται αυτός. Λοιπόν, και λέει, οκ, ξεκινάμε. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ κύριε Παντελή. Θα ξανάρθεις, Παντελή. Θα ξανάρθεις από εδώ. Έλεγε, α, όχι. Α, εντάξει, έτσι, περαστικός. Λοιπόν, και έτσι κάπως ξεκινάει και η σημερινή εκπομπή. Με χάρη Χριστόγλου, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Με τον Παναγιώτη Κεφαλά στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Παρασκευούλα σήμερα, ε. Παρασκευή δεν είναι, ρε.
1: Σωστά.
0: Παρασκευή, πήγε, ε. Παρασκευή. Χαμούλης. Χαμούλης. Με εκατομμύρια Έλληνες να είναι απογοητευμένοι που φέραμε μόνο χ με την Ολλανδία. Αυτό πώς το βλέπεις?
1: Ναι, υπήρξε τέτοιο, δεν είδα social.
0: Όχι, ρε. Όχι, ρε. Έτσι. Τι είπε ο Άδωνος? Σωστό. Σωστό. Εκεί θέλει Άδωνη, ναι. Εκεί θέλει Άδωνη. Λοιπόν, όπα. Το χαμηλώσουμε, ρε.
1: Το χαμηλώσουμε. Α, ναι, να το χαμηλώσω κι εγώ.
0: Με Ευρωλίγκα σε εξέλιξη. Με τον Ολυμπιακό χθες να χάνει το σούτ από την Μπολόνια. Με Παναθηναϊκό να παίζει σήμερα με τη Μακάμπη. Ή Μακαμπή, ανάλογα πώς το λες. Με τη Ρεάλ να κάνει τρίτη ήττα. Ωραίο. Έχουμε από αρκετά θα συζητήσουμε.
1: Εντάξει, μπάσκετ είδα λίγο.
0: Κι εγώ δεν είδα. Δεν το περίμενα ότι θα γίνει μάτς. Το είπα και χθες. Και μετά με συνεπήρε το παιχνίδι της Εθνικής. Γιατί το πρώτο ημίχρονο λες, όπα, τι γίνεται εδώ, κάτι γίνεται εδώ. Και πιστεύω, Μιχάλη, ότι αν δεν χτυπάει ο Τζόλης, δεν θα βγάζα τα άκρη. Σαν Ολλανδί τώρα σου αναφέρομαι, σου μιλάω σε, σαν Ολλανδός. Ναι. Δεν θα βγάζα τα άκρη, αν δεν χτυπάει ο Τζόλης.
1: Ναι. Εγώ νομίζω, μωρέ, ότι ήταν η κόπωση σημαντική σε αρκετούς. Και είπαμε, το είχαμε πει και από χθες, αυτή η έκδοση της Ολλανδίας με αυτή τη συγκεκριμένη έκδοση της Γερμανίας δεν έχω καμία σχέση. Ναι, ναι. Η μία είναι μια ομάδα πειραματική που κάνει δοκιμές και ψάχνει να βρει τι γίνεται, και η άλλη είναι μια κανονική ομάδα με την οποία χθες της έλειπε ευτυχώς η περισσότερη επιθετική της ποιότητα. Mm-hmm. Γιατί πιθανόν να ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα αν ήταν εκεί ο Μάλεν, ο Μπρόμπεϊ, ο Χάκπο και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις που έλειπαν.
0: Ποιος είναι αυτός που μπήκε, ρε φίλε? Γιατί οι αλλαγές των Ολλανδών ήταν right to the point, έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε αλλαγή που έκανε ο Τσάβη που να μην έπιασε τόπο. Αυτός ο πιτσιρικάς που κάνει το γυριστό στο τέλος και πήρε το rebound, ο Ρέιντερς και βάλε τον γκολ.
1: Α, που μοιάζει με τον Ζίρξη, αλλά δεν είναι ο Ζίρξη.
0: Που είναι λίγο πιο κοντό Ζίρξη. Λίγο πιο κοντό Ζίρξη και είναι και λίγο πιο άσπρο.
1: Ναι.
0: Λίγο, ένα τόνο, μην φανταστεί.
1: Εγώ δεν τον ήξερα. Χθες τον πρώτο έμαθα, δεν ξέρω κάτι.
0: Α, ναι. Άκη εσύ χθες τον έμαθε.
1: Ναι, ναι,
0: και λέω ότι ο Τσόχος αποκλείται ο Ολλανδό παίχτη να μην τον ξέρει.
1: Δεν εννοεί το Λαγκ.
0: Όχι, ρε. Το Λαγκ δεν το ξέρουμε. Το Λαγκ το ξέρουμε από Μπρίζα, από λέγανε κάποτε ότι κάνει 700 εκατομμύρια.
1: Δεν είναι Ζίρξη.
0: Ναι.
1: Κόλλησε το μυαλό μου τώρα με το όνομά του.
0: Ένα δυσύλλαβο είναι και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Είπα ότι θα τον έβαλα στο μπλοκάκι για να τον ψάξω.
0: Εντάξει, ο Λάγκ είναι τρομερή παιχταρά, δεν το συζητάμε.
1: Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μας πρόβλημα όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί τσόρισε ο πλάτος, γιατί σέντρανε πάρα πολύ καλά. Γιατί στην αρχή τον έφεραμε σεντράρι ενόχλητος. Μετά πηγαίναμε πολύ κοντά του, αλλά μας άνοιγε αυτό. Mm-hmm. Γιατί αυτό πήγαινε στη γραμμή του πλαγίου για να σεντράρι. Όλα μια χαρά όμως.
0: Ναι, εννοείται.
1: Όλα μια χαρά.
0: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται. Κοίταξε, το 6-0 της Πέμπτης πρωί έγινε 7-0 το βράδυ της Πέμπτης.
1: Να.
0: Πάντα μιλάω με αφορμή το τι γίνεται με τους Σέρβους. Πλέον είναι 7-0.
1: Τέλειωσα.
0: Δηλαδή τελειώσαμε.
1: Τώρα πια δεν
0: έχουμε 9 πεζόμενους βαθμούς, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι, πώς
1: είναι, μόνο μαθηματικά γίνεται.
0: Ναι, σωστό.
1: Πρέπει η Σερβία να κερδίσει και τα τρία παιχνίδια της. Με Γερμανία, Ολλανδία και εμάς. Και εμείς να χάσουμε και τα τρία.
0: Δεν γίνεται, ρε. Δεν γίνεται. Τώρα παίζουν με την Γερμανία οι. Όχι, τώρα παίζουν με την Ολλανδία οι Σέρβοι.
1: Να.
0: Και εμείς παίζουμε με την Γερμανία. Δεν γίνεται. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτό έχει τελειώσει. Τώρα από εκεί πέρα εμείς διατηρούμε τις ελπίδες για την πρωτιά. Υπάρχει πάντα και ένα Γερμανία-Ολλανδία.
1: Για το 1-2.
0: Ναι.
1: Να.
0: Υπάρχει και ένα Γερμανία-Ολλανδία ακόμα.
1: Παναγιώτη, στην ισοβαθμία τι μετράει.
0: Τα μεταξύ
1: τώρα μας. Αυτό είναι.
0: Μεταξύ μας μετράνε. UEFA είναι, δεν είναι Mundial, δεν είναι FIFA. Στη FIFA μετράνε τα γκολ.
1: Ναι.
0: Στην UEFA μετράνε τα μεταξύ μας.
1: Mm?
0: Τα μεταξύ μας.
1: Ναι. Και στο Nations. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Γιατί αν μετράνε τα μεταξύ μας. Ε, φτάνει μια ισοπαλία με τη Γερμανία και μια νίκη με τη Σερβία για να είμαστε σίγουρα ναι. στη διάδα.
0: Διαβάζω μια είδηση αρκούντος ανησυχητική.
1: Ωραία, μεταξύ του αγώνε. Άρα, ναι. μια ισοπαλία με τη Γερμανία που θα πάει τη διαφορά, θα διατρέχει τη διαφορά στο συν 3, 8-5. Που επί τη ουσία θα είναι συν 4 γιατί θα έχουμε την ισοβαθμία. Θα του έχουμε κερδίσει και θα έχουμε μια ισοπαλία.
0: Και έχει τελειώσει εκεί.
1: Να. Θα χρειαζόμαστε απλώ νίκη με τη Σερβία για να είμαστε σίγουρα 1-2.
0: Λοιπόν, στην περιοδία του Τραμπ στο Τέξας, ο Ρόντμαν του ζητήθηκε να μεσολαβήσει για συνάντηση με Κιμ Γιονγκούν.
1: Του Ρόντμαν.
0: Ο Ρόντμαν είναι φίλος του Κιμ Γιονγκούν.
1: Α, ο Τραμπ ζήτησε από τον Ρόντμαν να μεσολαβήσει. Ναι.
0: Πώς το βλέπεις αυτό? Καλά, αυτές οι αγκαλιές με, το CG, με, το, με τον Κινέζο, το είδες?
1: Ναι,
0: τσίδα. Σι Τζιπίνγκ, πώς λέγεται ο πρόεδρος της Κίνας.
1: Τσίδα, τσίδα.
0: Αγκαλιές αυτό, έλα από εδώ, πάρε δώρα, έλα σύφερε δώρα, μετά, ενώ είχαμε κυρώσεις πριν από λίγο διάστημα.
1: Ναι.
0: Τώρα θέλει να δει και τον Κιμ Γιονγκούν. Ωραία, πράγματα. Ο πλανήτης πάει κατευθείαν στον βράχο. Κατευθείαν, το βλέπετε τον βράχο. Εκεί είμαστε κι εμείς.
1: Είναι τρομερή η διάθεση όμως αυτών των παιδιών. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Τζόλης είχε φλάσει. Φλάσει, έκανε. Και δεν ήθελε να βγει. Είναι να πέσει από τις καρέκλες.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή.
1: Δεν θέλω να πω ότι.
0: Με Μικέλ Αρτέτα is calling
1: you. Ναι. Δεν θέλω να πω ότι θα τον περίμενε στην Άρσεναλ. Ναι, αλλά ναι. λέω για τη διάθεση του ίδιου ρε παιδί μου. Προφανώς ούτε ο Γιωβάνοβιτς, όχι ο Αρτέτα, δεν το συζήτησε. Αλλά έτοιμο ήταν να μουντάρει και το Γιωβάνοβιτς. Θα του πει γιατί με βγάζει, μπορούσε να. Δηλαδή. Κάτσε ρε αγόρι, με έχει λάσει.
0: Έλα ρε φίλε, ναι, εννοείται.
1: Αλλά ήταν τέτοια η στιγμή και τέτοια η επιθυμία και τέτοια η διάθεση που αισθανόταν ότι μπορεί να συνεχίσει με θλάση.

0: Ναι, είχε συμβεί και με τον Γιώργο Καραγκούνη, με χιαστό αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Θα θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Αλλά μιλάμε για τον Καραγκούνη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μεγάλη τρέλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά την κρίμα, ο Τζέιμς ρίξει
0: Αχιλλείου, ναι. Και το πετυχαίνει σε άσχημη, σε μεγάλη ηλικία.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Είναι career ending αυτός ο τραυματισμός. Όπως το συζητάμε. Τέλος πάντων, παιδιά, οι τραυματισμοί πλέον δεν είναι μόνο κακή στιγμή. Είναι και κούραση.
1: Ναι,
0: βλέπετε,
1: ναι.
0: Το συζητάγαμε πριν τα μάτς με την Ελλάδα και την Ολλανδία. Που κάποια παιδιά πάθανε μυϊκά. Το πάθαμε εμείς εχθές. Με τον Τζόλι. Το πάθε ο Παναθηναϊκός με τον Λιβάη Γκαρσία. Έφυγε στο 13ο λεπτό, αναγκαστική αλλαγή ο Γκαρσία. Γενικά, αυτό το διάστημα είναι το πιο επικίνδυνο. Και ο Βαγιανίδης, ναι, ναι. Αυτό το διάστημα είναι το πιο επικίνδυνο για τους ποδοσφαιριστές και για τους αθλητές γενικότερα. Την πάτησε χοντρά ο Τζέιμς. Εμείς να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση και κουράγιο σε αυτή την, πώς το λένε, δύσκολη προσπάθεια.
1: Ναι, ελπίζουμε ότι του χρόνου θα είναι μια χαρά και θα παίξει.
0: Ναι, μακάρι, μακάρι.
1: Και δεν θα είναι αυτός ο τρόπος.
0: Γιατί είναι ο Μάικ Τζέιμς, δεν είναι τώρα.
1: Ναι,
0: είναι ο Μάικ Τζέιμς. Λοιπόν, να στείλουμε τα φιλιά μας στο Ελβέλ που είναι συντονισμένο. Το Ελβέλ είναι συντονισμένο όλο, φίλε. Λοιπόν, και κοντούριδες και καμαράδες και σιπιόνιδες και ταμπόρδες και μάνταλοι, όλοι μας ακούνε. Ελπίζω να μην πινελικώνετε, εσείς που ακούτε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Απολλωνάκο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Επίσης, φίλε, σήμερα η Παρασκευή, 2 Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα.
1: Ναι.
0: Διότι γεννιέται το παιδί μας.
1: Σωστά.
0: Σήμερα, 2 Οκτώβρη, το απογευματάκι, θα είστε σε θέση να παρακολουθήσετε τη γέννηση.
1: Με 30 χρόνια διαφορά με τον μεγάλο αδελφό.
0: Ναι. 30 χρόνια διαφορά. Του Sport FM TV. Θα είναι πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση. Στην αρχή διαδικτυακά. Για το πρώτο στάδιο. Έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε χωρίς δυσκολία, με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία, πληκτρολογώντας μια διεύθυνση στο διαδίκτυο, σε οποιαδήποτε συσκευή, στην τηλεόρασή σας, στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας, στο PC σας. Πληκτρολογείτε μια διεύθυνση και απολαμβάνετε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο. Προφανώς και γίνεται σήμερα το launch αυτό, με, πώς το λένε, με πολύ έτσι εύκολη πρόσβαση, προκειμένου να μπορείτε να απολαύσετε τα παιχνίδια της αγωνιστικής αυριανής, γιατί έχουμε ξεκίνημα στο GBL, στο πρωτάθλημα μπάσκετ, και φυσικά όσο περνάνε οι μέρες και όχι πολύ μακριά από σήμερα, θα μπορείτε αυτό να το έχετε και ως εφαρμογή στην τηλεόρασή σας, στο κινητό σας, στις κινητές σας συσκευές, και να είστε πολύ μακριά από σήμερα, θα μπορείτε αυτό να το έχετε και ως εφαρμογή στην τηλεόρασή σας, στο κινητό σας, στις κινητές σας συσκευές.

0: Ενεργοί θα είστε επίγειοι. Θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες μέχρι να ολοκληρωθεί το project της γέννησης και σιγά σιγά θα το απολαμβάνετε. Τώρα είναι έτοιμο για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε όλα αυτά τα αθλητικά που έχει εξασφαλίσει ο Sky και δεν χωράει να τα δείχνει όλα. Ένα δυνατόν, ξεκινάει το πρωτάθλημα μπάσκετ το Σαββατοκύριακο και όχι μόνο.
1: Ξεκινάει η τετάρτη του Europe Cup που και αυτή είναι η διοργάνωση στο Sport FM TV, θα τη βλέπετε, με τις προσπάθειες των ομάδων του Ηρακλή, του Προμηθέα, της Μικών και της Κολλητού Κροσού. Και αυτή η διοργάνωση θα τη βλέπετε ζωντανά από την τηλεόραση του Sport FM TV. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ξεκινάμε σιγά σιγά και προχωράμε. Και προχωράμε. Και εδώ είμαστε για να προσθέτουμε συνεχώς πράγματα και να μεγαλώνουμε την παρέα μας και να τα λέμε και από τηλεοπτικούς δέκτες πλέον.
0: Δεν θα έχει απλή για τηλεόραση, θα έχει και απλή για τηλεόραση. Σιγά σιγά θα έρθει και αυτό.
1: Μπράβο.
0: Όχι σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Σιγά σιγά θα έρθει και αυτό. Αυτός θα είναι ο βασικός τρόπος λειτουργίας του.
1: Mm-hmm.
0: Όπως ας πούμε λειτουργεί το Netflix.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Όταν θα είμαστε απολύτως έτοιμοι, αυτός θα είναι ο τρόπος λειτουργίας.
1: Αλλά σε πρώτη φάση, και επειδή δεν θέλαμε να σας δυσκολέψουμε στην προσπάθειά σας να απολαύσετε τα παιχνίδια τώρα που αρχίζουν και μαζεύονται και είναι πολλά, πήραμε μια απόφαση να το κάνουμε με, πώς να το πω, με μια, να ξεκινήσουμε με μια απλή μορφή της συγκεκριμένης πλατφόρμας, έτσι ώστε να μπορείτε χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς καμία ειδική γνώση, απλά πληκτρολογώντας μια διεύθυνση, να μπείτε μέσα και να παρακολουθήσετε το αθλητικό περιεχόμενο. Λοιπόν, θα τα λέμε και συνέχεια, και προφανώς δεν έχει συνδρομή ακόμα, έτσι. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, αλλά όχι ακόμα, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ταμπάκο, κύριε Κεφαλά, είναι εδώ.
0: Ναι, και επίσης θα έρθει και εφαρμογή πολύ σύντομα και για τα κινητά σας και για τα τάμπλετ σας, φυσικά θα έρθει. Και για τα Android και για τα iOS, για όλα. Σιγά σιγά.
1: Σιγά σιγά.
0: Γεια σας κύριε.
1: Πώς είστε?
2: Γεια σας, χαίρετε, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι πάνω ή κάτω?
2: Πάνω, θα με κατεβαίνω σε λίγο, ναι.
1: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
2: Όλα καλά?
1: Καλά, φίλε, μια χαρά. Εσύ πώς τα είδες χθες?
2: Ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν καλύτερο από τα ημίχρονα, πάρα πολύ ουσιαστικό. Με μεγάλη ωριμότητα στον πριν της εθνικής ομάδας. Κυρίως αυτό, με μεγάλη ωριμότητα. Στα πρώτα 45 λεπτά. Κατάφερε να μην αντιμετωπίσει καμία δυσκολία από την Ολλανδία. Σχεδόν καμία φάση στο πρώτο ημίχρονο από τους Ολλανδίες. Και βεβαίως η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική στις φάσεις που δημιούργησε. Ήταν καλές φάσεις, καλές στιγμές στο μάτς. Μπορεί το δεύτερο γκολ να είναι από λάθος των Ολλανδών, εκεί όμως μπήκε η εθνική ομάδα, διεκδίκησε ο Ιωαννίδης για να πασάρει τον Μασούρα. Καλώς ήταν για τον πρώτο γκολ που είναι το γέμισμα του Ντολάκη στον Μασούρα. Ο Μασούρας θα κάνει αυτή την κεφαλιά, μα την βρει σωστά, αυτός ήταν ο στόχος του. Και βεβαίως αντιλήφθηκε από το γέμισμα του Ντολάκη ο Ιωαννίδης ότι αυτό θα πρέπει να κάνει, να είναι κοντά στο Μασούρα για να κινηθεί στο χώρο και να φτάσει στη μεγάλη περιοχή. Είχε ένα εξαιρετικό πλασί, πάρα πολύ ωραίο πλασί. Είχε χαμηλώσει και όλα το σώμα του και σε την παραδιαγώνια αριστερά στην αιστεία της Ολλανδίας. Πραγματικά ήταν από τα πιο ωραία πρώτα ημίχρονα. Χαιρός να το βλέπεις, με ουσία, με ωριμότητα στο παιχνίδι, χωρίς λάθη, με καλές αλληλοκαλύψεις. Μπλοκάραμε στο 100% τους Ολλανδούς. Και σίγουρα συνδυάστηκαν, γιατί βλέποντας το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου για να γυρίσουν στα πολιτεία, τους έβλεπες, συζητούσαν μεταξύ τους οι Ολλανδοί. Δεν το κατάλαβαν πώς συνέβη αυτό το 2-0. Αλλά απόλυτα δικαιολογημένα από τη στιγμή που δεν έκαναν καμία ευκαιρία κιόλας. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, στην Τούμπα θα πούμε και μετά αυτά. Στο δεύτερο ημιχρόνο είδαμε όλοι ότι η ομάδα χαμήλωσε πάρα πολύ στο γήπεδο. Οι Ολλανδοί θεωρώ ότι με τις αλλαγές που έγιναν από τον πάγκο άλλαξαν πάρα πολύ τη μορφή του αγώνα. Αυτό το καταλάβαμε. Δηλαδή είδαμε τις αλλαγές που έκανε ο Τσάβη, βγάζοντας τους δύο από τους τρεις κεντρικούς χαφς αυτό το 4-3-3. Δηλαδή βγήκε και ο Κουίντεν Τίμπερ και ο Τιλ Σπέσε. Και πέρασαν μαζί με τον Φίρμαν που παρέμεινε και ήταν σίγουρα ο μαέστρος ομάδας στην Ισραήλ, ο Άσος Ντόρτμουντ. Πέρασε τον Γκράβενμπερκ και τον Ρέιντερς. Και σίγουρα ήταν πιο φρέσκοι. Μπήκαν στο 45, στο 46 το αγώνα. Η δικιά μας η ομάδα άρχισε να περάσει 5 ώρα να έχει τη σχετική κόπωση. Ήταν πάρα πολύ καλό σκολάνι που έγινε τα αριστερά και δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα με τη διαγώνια κίνηση, όπως κάνει και ο Τζόλις για παράδειγμα.

0: Και βεβαίως θα τον εξέρετε και περισσότερο στην απόδοση του στο μάτσο ο Ντάμφρις με τον Σάμερβιλ που ήταν πάρα πολύ κινητικός από τα δεξιά. Έκανε αυτή την κίνηση ο Τσάβι να βάλει πολλούς παίκτες στη μεσαία γραμμή φρέσκους, με τραξίματα κτλ. Και παράλληλα προς το τέλος ο πίεζε ο χρόνος, μείωσαν με τον Φαντάκ οι Ολλανδοί και μετά έβαλε και δύο συντεσφόρους ουσίας, και τον Ζέρτζι και τον Ζεχιέλ. Καταλαβαίνετε πόσο ψηλά έπαιξε στο γήπεδο. Ο Φαντάκ έμεινε πίσω με τον Φαντεφέλ, γιατί βγήκε ο Στόπερ κάποια στιγμή ο Γιούριαν Τίμπερ της Άρσεναλ, και για να εκεί στο σημείο εκείνη πραγματικά έπαιζε δηλαδή με φούλη επίθεση, με δύο επιθετικούς, με πλάγιους εξτρέμ, με χαφ, με δύο-τρεις χαφ. Και ανάμεσα στις γραμμές είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω κάτι τέτοιο είχαμε δει και με τη Δανία στο Γιώργος Καρασκάκης, που βγάζανε υπεραδιοκτήσεις από τον άξονα και από τις πλευρές και κίνηθαν πάρα πολύ καλά στα μεσοδιαστήματα με τους συνδυασμούς της Ολλανδοί, που είναι ο τρόπος παιχνίδι του Τσάβι αυτός. Και ήρθε αυτό το 2-2, είχε τα δύο κερδιθέντα γκολ. Νομίζω ότι συνήθως είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα, αλλά έτσι όπως πήγε στο τέλος, δηλαδή στο 89 να δεχτεί γκολ Ελλάδα, υπάρχει αυτή η απογοήτευση και το καταλαβαίνει κανείς και και στα πολιτεία όταν τελείωσε το παιχνίδι, έβλεπε στους ποδοσφαιριστές σίγουρα με μεγάλη κόπωση. Το έλεγα αυτό και λίγο νωρίτερα αυτό, ότι επίξε ρόλο, ήταν τρίτο μάτς για κάποιους που έπαιξαν τρίτο 90 λεπτό. Ο Μαυροπάνος, ο Ρέτσος, πολλοί ποδοσφαιριστές, ο Καρέτσας, και ήταν εμφανής η κόπωση, αλλά παράλληλα είχε κυρίως αυτό μεγάλη απογοήτευση. Έτσι όπως πήγε το μάτσο τέλος, πήγε ακόμα 5-6 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις για να τελειώσει σε 2-1. Ναι. Αλλά δεδομένα όμως είναι πολύ επιτυχημένη η πορεία μέχρι τώρα, γιατί η ομάδα παραμένει αίτητη στον ομιλό της, είναι πρώτη, έχει πίσω την Ολλανδία με απόσταση 2 βαθμών, στους 7 η Ελλάδα, στους 5 η Ολλανδία, πιο πίσω η Γερμανία. Και θεωρώ ότι μέχρι τώρα το πώς έχει πάρει το αποτέλεσμα είναι ενθαρρυντικό.
1: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό, σε καμία περίπτωση. Δεν το συζητάμε.
0: Και σίγουρα η Ολλανδία είναι καλύτερη ομάδα τώρα από την Γερμανία. Οι Γερμανοί εστάρουν, έχουν πάρα πολλούς παίκτες στο ρόστερ. Οι Ολλανδοί δεν κάνουν μεγάλο rotation, αλλά βλέπετε πόσο βάρος στον πάγκο έχουν. Δηλαδή, χθες για παράδειγμα, όταν έγιναν αυτές οι αλλαγές, που υποθέτει υπάρχουν και αναγκαστικές αλλαγές με παίκτες πάρα πολύ ποιοτικούς όπως ο Χάκμπο, ο Μάλεν και άλλοι, τον Μπρόμπεϊ, και μπήκαν ποδοσφαιριστές που παίζουν λιγότερο ή δεν έχουν παίξει καθόλου, και ήταν πάρα πολύ δραστήριοι, πάρα πολύ επικίνδυνοι, συνδυάστηκαν πάρα πολλά και πάρα πολύ καλά και ο Ζήξη και ο Ζεχιέλ.
1: Εντάξει, εκεί παίζει ρόλο φυσικά και η δική μας η αδυναμία να κρατήσουμε την μπάλα. Το φανίσαμε αυτό και στο μάτς με την Γερμανία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Απλά εκεί βελτιωνόταν η εικόνα μας όσο περνούσε η ώρα, ενώ εδώ ας πούμε επιδεινωνόταν.
2: Ναι, και εδώ αμυνθήκαμε μόλις σε πάρα πολύ χαμηλά μέτρα. Δηλαδή αμυνθήκαμε σχεδόν στα όρια της μεγάλης περιοχής μας. Οπότε η μπάλα έμπαινε πολύ εύκολα μέσα στη μεγάλη περιοχή και οι Ολλανδοί έβαζαν πολύ εύκολα 5 παίχτες μέσα στη μεγάλη περιοχή μας. Οπότε εκεί, ανά πάσα στιγμή, μια κόντρα, ένα αυτό, ένα τσαφ. Δηλαδή σκέψου και τον γκολ που φάγαμε.
1: Μα και τον γκολ της σοφάρισης.
2: Αλλά έχει το 2-2 από μια κόντρα. Και το γκολ που δεν μέτρησε με το λάθος του Ρέτσου είναι επειδή υπάρχουν 4-5 Ολλανδοί μέσα στη μεγάλη περιοχή και ο Ρέτσος προσπαθεί να αποφύγει για να βγάλει την μπάλα με ηρεμία και όχι να δώσει μία. Ήταν πολύ δύσκολο. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές που έκανε στο ημίχρονο ο Τσάβι και έκανε, έβαλε τους βασικούς. Για να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Απλώς είχε αποφασίσει να τους ξεκουράσει από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Αλλά ο Ράιντερς και ο Χράφενμπερκ είναι οι δύο βασικοί κεντρικοί χάφτες της Ολλανδίας.
0: Ναι, όχι, ρόστερ. Πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ του Τσάβι. Ακόμα και με τους τραυματίες έχει πολύ μεγάλο ρόστερ. Καλά, δεν έκανε κανένα μεγάλο rotation, δηλαδή δεν έκανε αρχικές.
2: Όχι, τους δύο κεντρικούς κάπου ξεκούρασε.
0: Όχι, δεν έκανε.
2: Το Χράφενμπερκ και τον Ράιντερ.
0: Ναι, ελάχιστη αλλαγή. Είναι, αλλά πάντα να πω ότι το roster που έχει η Ολλανδία πολύ πλήρες. Και οι αλλαγές που έκανε στο τσέλο δείχνουν ότι πήρασαν πάρα πολύ την πορφή για να φτάσουν τόσο κοντά στη μεγάλη περιοχή. Αλλά σίγουρα εμείς χαμηλώσαμε πάρα πολύ στο επίπεδο. Αυτό ήταν εμφανέστατο. Και όταν φτάνει σε αυτό το σημείο υπάρχει και η κόπωση μετά και δυσκολεύει να βλέπει και το μυαλό καθαρά για το τι θα κάνει στο γήπεδο, γιατί αυτό είναι κυριότερο. Δηλαδή και με την κόμπωση που υπάρχει δεν έχεις καθαρό μυαλό να πάρεις αποφάσεις να το αλλάξεις. Ο προπονητής προσπάθησε, έβαλε κάποια στιγμή και ο τρίτο χαφ, έβαλε δηλαδή και τον Παυλίδη και τον Ιωαννίδη, πέρασε τον Τετέι και πιο πίσω τον Ζαφίρι, για να βάλει ακόμα ένα παίκτη μέσα γραμμή. Γι' αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι ήταν πολύ πιο φρέσκοι οι Ολλανδοί στον άξονα και βγάζουν αυτές τις πυραλικές εύκολα και ανάμεσα στα μεσοδιαστήματα. Ήταν πολύ καλές κινήσεις. Δεν πέτυχε και αυτό πάρα πολύ. Προσπάθησε ο Ζαφέρης να βοηθήσει, αλλά δεν μπορούσε να αλλάξει τη μορφή. Δηλαδή ήταν συνολικά το ζήτημα. Δεν είναι μεμονωμένα από μια πλευρά ή από δεξιά που ήταν στρέφει τον άξονα. Γενικώς η ομάδα έχει χαμηλώσει πάρα πολύ. Και ψεκόρες προσπάθησε να βάλει και ένα, έβαλε ένα τρίτο στόπερ τον Μιχαηλίδη για να αλλάξει έτσι τη διάταξη και να βάλει ακόμα ένα παίκτη στο κέντρο της άμυνας. Αλλά είδαμε ότι δεν κατάφερε η ομάδα να κρατήσει το αποτέλεσμα, αλλά και πάλι λέω όμως ότι το χ είναι ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια ομάδα που είναι στο ranking της FIFA, είναι στην ένατη θέση και εμείς είμαστε στο 41. Να μετράμε και αυτά λίγο στο...
1: Ναι, εμείς συζητάμε τώρα. Γενικά οι 7 πόντοι σε 3 μάτς είναι... Άμα στο δείχνανε δεν το πιστεύαμε.
0: Εμείς είμαστε στο 41 και αυτή είναι στο 9. Ναι. Είναι τεράστια απόσταση. Και όμως σιγά από το πρώτο ημίχρονο είναι πολύ καλύτερο τους Ολλανδούς. Ανταποκρίθηκε. Υπάρχει απογοήτευση, αλλά από σήμερα πρέπει να το αφήσουν πίσω από τους παιχνίδες και αυτό θα κάνουν. Γιατί έχετε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ακόμα ένα. Η σειρά είναι μεγάλη των αγώνων. Με τη Γερμανία στην Τούμπα. Και οι Γερμανοί θα είναι σίγουρα πιο καλά προετοιμασμένοι. Έτσι θέλω να πιστεύω, έτσι καταλαβαίνω, αλλά έτσι όπως έχει επιλέξει ο Κλοπ να έχει 44 ποδοσφαιριστές στο ρόστερ και να κάνει δοκιμές, δείχνει μια άλλη προσέγγιση η Γερμανία σχέση με τον Ολλανδία. Δηλαδή θέλουν να προχωρήσουν, θέλουν να είναι πρώτοι, θέλουν να φτάσουν το Final Four του UEFA Nations League. Οι Γερμανοί πιο πολύ τώρα δοκιμάζουν πράγματα, βλέπει ο Κλοπ τους ποδοσφαιριστές για να αξιολογήσει και να επιλέξει αυτούς που θα παίρνει στην αποστολή. Δεν ξέρω αν θα συμβεί στα μάτια του Νοεμβρίου αυτό ή θα την προετοιμάσει την ομάδα να επιλέξει τους παίκτες του ρόστερ για τα προγραμματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Αλλά σίγουρα οι Γερμανοί θα έρθουν πιο ψηλιασμένοι τώρα στην Τούμπα.
1: Ναι, και θα έχουν και λίγο, έχει θυχτεί λίγο και ο εγωισμός τους. Εντάξει, προφανώς διαβάσανε ότι χάσανε από νάνους. Γιατί εντάξει, επικριτικό για μας είναι, αλλά και για αυτούς, έτσι.
0: Mm-hmm. Ότι... Και σίγουρα πάμε για ένα αποτέλεσμα που αν το πάρουμε και αυτή τη φορά και μείνουμε αίτητοι, νομίζω θα είναι πάρα πολύ καλή συγκομιδή με τους 8 βαθμούς. Η ομάδα θα πει σε τη νίκη, κατάμε στη Τούμπα ξανά. Να πούμε ότι...
2: Για παιδιά τραυματίες, ναι, Τζόλις σίγουρα έξω.
0: Ο Τζόλις είναι με την θλάση, σήμερα θα κάνει μαγνητική για να δούμε το μέγεθος της ζημίας, αν θα είναι ελαφριά θλάση ή θα είναι βαριάς μορφής. Μάλλον ελαφριά είναι η θλάση του Χρήστου Τζόλι και θα δούμε αν θα επιστρέψει στο Λονδίνο. Θα παραμείνει εδώ μια-δυο μέρες ακόμα γιατί είναι κοντά το επόμενο παιχνίδι. Θα γίνει σχετική συζήτηση σε επικοινωνία που θα υπάρχει της Arsenal με το επιτελείο της Εθνικής. Είναι πιθανό να μείνει, αλλά και πιθανό και να αποχωρήσει ο Χρήστου Τζόλι. Θα δούμε αυτό στη διάρκεια της ημέρας. Θα πάει στο Λονδίνο, θα πάει με την υπόλοιπη ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Άρα είναι εκτός και είναι φοβερό γιατί σκοράρει ο Τζόλι. Υπάρχει το site που στη φάση έχει μπει ο Παυλίδης και είναι εκτεθειμένος και επηρεάζει το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα Φεμπούχελ και αμέσως μετά πέφτει στο έδαφος με το τραύμα στο δικέφαλο. Ήταν απαρηγόρητος ο Χρήστος Τζόλης και κάποια στιγμή το είπε και ο Γιωβάνοβιτς στις δηλώσεις του, του λέει βγες έξω του λέει και έχει πει δράση έξω απ' έξω και είχε την πλάκα του και το ανέφερε αυτό ο Γιωβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου. Δεν καταλαβαίνει ο Χρήστος Τζόλης και λογικό ένας ποδοσφαιριστής με την ένταση και την πίεση δεν καταλαβαίνει ότι πόδι ζεστό έχει ζημιά. Του λένε γιατροί πρέπει να φύγεις έξω γιατί θα πάθεις πιο μεγάλη ζημιά. Και ώστε να συνεχίσεις. Δεν πιέσαι έξω του λίγο ράγμαρου με τα κόρη μου που λέει ο Γιωβάνοβιτς. Τελικά εντάξει βγήκε ο Χρήστος Τζόλης και πήγε ο Μασούρας. Ήταν καλός ο Μασούρας γιατί και ασίστ είχε και γκολ πέτυχε.
1: Ναι,
0: ναι, τι συζητάμε. Πάρα πολύ σημαντική συμβολή του, ξεκάθαρα. Ένας πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής και πολύ καλό στοιχείο στα αποδεκτήρια, βοήθησε χθες. Αλλά ο Χρήστος Τζόλις ήταν στο γήπεδο, μπορεί για παράδειγμα να προβλημάτιζε περισσότερο τα στόπερ της Ολλανδίας, να μην έχουν αυτά τα ανεβάσματα στο δεύτερο μήχρονο.
1: Εντάξει, είχε βάλει σημάδι και τον Τίμπερ που ανέβαινε πολύ από εκεί, από θέση δεξιού στόπερ και ουσιαστικά είχε φορτώσει η εθνική από εκεί.
0: Παρά τον Γιούριαν Τίμπερ, ξέρετε ότι έκανε ό,τι ήθελε ο Ιωαννίδης. Και όχι μόνο και ο Παυλίδης και ο Τζόλης. Αστεράκια έβλεπε χθες ο Τίμπερ από τους Έλληνες διεθνείς στον πρώτο μήχο.
1: Εντάξει, αυτή είναι η τοποθέτησή του, έτσι. Δεν είναι το ατομικά χαρακτηριστικά του παιχτή. Η τοποθέτηση που εννοώ που είχε στο
2: γήπεδο. Ναι, γιατί έχει πια χρόνια μωρέ να παίξει στόπερ.
0: Το λέμε στην πλάτη ο Ιωαννίδης, νομίζω δεν κατάλαβε τίποτα. Δεν μπορούσε και από αριστερά. Δηλαδή το έβλεπα εγώ σε όλες φάσεις.
1: Σωτήρη Βαγιανίδης. Βαγιανίδης.
0: Ο Βαγιανίδης είχε αποχωρήσει. Δεν είχε αποχωρήσει. Ναι. Και δύο μέρες. Γιατί έχει πτύχη του τραυματισμού και αποφασίστηκε με τις πόλεις να επιστρέψει στη Λισαβόνα. Γι' αυτό και κλείθηκε τώρα ο Τσάπρας, έκανε και τις πρώτες προβολήσεις.
1: Ωραία.
0: Αγώνησε ο Σάλιακας και θα δούμε, γιατί τώρα το ζήτημα είναι η κόπωση, να δούμε πώς θα είναι οι ποδοσφαιριστές για το τελευταίο παιχνίδι. Τώρα είναι η πιο έντονη στιγμή, η πιο δύσκολη στιγμή. Θα φρασκαριστεί λίγο η ομάδα.
2: Κοστούλας.
0: Ότι πάλι δεν θα πάει σε μεγάλο πίσω. Ο Κοστούλας είναι διαθέσιμος.
2: Α, γιατί χθες δεν έπαιξε ούτε λεπτό και νομίζω δεν πρέπει να είναι τυχαίο σε σχέση με τον τραυματισμό του.
0: Ναι. Ήταν, τα ράματα τα έχει βγάλει. Τώρα πια σου πω.
2: Ναι, ίσως να θέλει να τον
0: προφυλάξει. Καλά ήταν όμως γενικά.
2: Πάντως λέμε ότι έχουν μεγάλο βάθος οι Ολλανδοί, να πούμε ότι έχουμε μεγάλο βάθος κι εμείς. Mm. Χθες πήραμε 2-2 με τους Ολλανδούς, με πρωταγωνιστές τον Ιωαννίδη και τον Μασούρα, οι οποίοι αυτήν την εποχή είναι ξεκάθαρα δύο αναπληρωματικοί παίκτες της εθνικής ομάδας. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν είναι πλήρης η εθνική ομάδα, είναι ξεκάθαρα δύο αναπληρωματικοί.
0: Ναι, αυτό το έχουμε πει, Μιχάλη, ναι, εννοείται. Έχει πολλές επιλογές. Μέσω θετικά εθνική ομάδα.
1: Ωραία.
0: Είναι πάρα πολλές επιλογές, ειδικά στην επίθεση. Παυλίδης, Ιωαννίδης, ναι. Μπουβίκας και Τετέι. Αν είμαι είπα τέσσερις. Και ο Βεβαιός είναι συνάξια χθες, που είναι από τους καλύτερους παίκτες της Σκόμου στη Σερία.
1: Ναι.
0: Και Σκόμου του στον κόσμο 95, δεν το ξέρω γι' αυτό.
1: Σωστό.
0: Η Σερβία.
2: Okay. Πολλά φιλιά.
1: Καλή επιστροφή, κύριε.
0: Να είστε καλά, φιλιά.
1: Ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Το ζούμε σε φάση BWIN με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Με Build a Bet και στο live και χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την BWIN.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BWIN Sport FM 94,6.
5: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλώς τη!
7: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο macrismec.gr.
13: Να δω

0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Οι μάχες του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Μέχρι να έρθει ο Πετρίδης, να σας πω ότι ένας καλός τερματοφύλακας, όπως ας πούμε ο Τζολάκης, που και χθες έκανε ένα καλό μάτς, δεν αφήνει τίποτα να περάσει, όπως ακριβώς και τα Nova Raf Acrylic και PU Hybrid της Nova Mix, που στεγανοποιούν τα ράτσες και δώματα με υψηλή απόδοση, προσφέρουν αντοχή σε λιμνάζοντα νερά, γεφύρωση ρογμών και τριχοειδών και προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάντητες τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής, με την εγγύηση ποιότητας της Nova Mix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr. Λοιπόν, απόψε το βραδάκι έχει Παναθηναϊκό Μακάμπι ή Μακαμπί.
4: 9 και 4, ε.
3: 9 και 4, ναι. Ένα από τα κλασικά παιχνίδια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης, να μας πει δύο στοιχεία για το παιχνίδι. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Μποζόρδο.
5: Να πούμε καταρχάς ότι η Μακάμπι δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά τη σεζόν της. Mm-hmm. Ευρωλίγκα με δύο ήττες από Βιλερμπάν και Μπεσίκτας. Δηλαδή, θεωρητικά από τις δύο πιο αδύναμες ή δύο των πιο αδύναμων τέλος πάντων ομάδων.
3: Για την Μπεσίκτας έχεις εικόνα, Γιώργο? Δηλαδή έχεις ξεκάθαρη εικόνα?
5: Είδα λίγο highlights και τα λοιπά και στατιστικά και τα λοιπά. 110 πόντους έφαγε.
3: Ναι.
5: Δεν το ήταν, έπαιζε πάνω στο Παναθηναϊκό. Ναι. Ήταν προχθέσινο.
3: Όχι, ναι, δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα για την δυναμική της ομάδας. Αυτό λέω, δεν...
5: Α, για την Μπεσίκτας.
3: Ναι.
5: Κοίταξε, είναι μια ομάδα προπονητή ξεκάθαρα, με Αλμπίγεβιτς, να έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια εξαιρετική δουλειά εκεί. Εντάξει, γενικότερα νομίζω ότι θα κάνει ζημίες στην Μπεσίκτας, ειδικά στο γήπεδο της. Αλλά το ανοίξει τη Μακάμπη στο Βελιγράδι. Γενικότερα για τη Μακάμπη αυτό που είναι το μεγάλο ερωτηματικό φέτος είναι ο Κίτον Γουάλας, που θεωρητικά είναι έτσι, η καλύτερη μεταγραφή της βάσει ονόματος και καριέρας κτλ. Αλλά δεν φαίνεται ακόμα στο ξεκίνημα να έχει προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Γενικότερα η Μακάμπη μέχρι στιγμής δείχνει λίγο ασύνδετη και χωρίς να έχει την απαραίτητη ομοιογένεια, έτσι.
4: Κάτας είναι ακόμα.
3: Ναι,
5: βέβαια. Κάτας, Σόρκιν έχει κρατήσει. Έχει ένα κορμό δηλαδή από την περασμένη σεζόν.
4: Πάντως είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή, ας πούμε, λέω και για τη Βιέρτους Μπολόνια λέγαμε δεν είναι τίποτα. Και αποδείξε την νωρίς. Και για τη Ρεάλ λέγαμε ότι μετά το Super Cup, τελικά ομαδάρα θα είναι. Και ξεκινήσει με 0 στα 3. Είναι λίγο νωρίς.
5: Είναι πολύ νωρίς, όχι λίγο. Γενικότερα, ναι. Οι ομάδες ακόμα ψάχνουν το πώς είναι.
3: Εντάξει, βέβαια, ότι γράφει τώρα.
4: Σωστά, βέβαια. Το 0 στα 3 είναι αρχή και είναι πρόβλημα.
5: Γι' αυτό έχει σημασία τώρα και για τον Παναθηναϊκό να παίρνει τις νίκες, επειδή είναι και τα περισσότερα μάτια στο γήπεδο του στο ξεκίνημα και με θεωρητικά αντιπάλους που είναι στα μέτρα του, ίσως να ξέρουμε την Φενέρ που θα είναι και ένα crash test για την επόμενη εβδομάδα. Είναι ευκαιρία τώρα να πάρεις νίκες, να κερδίσεις χρόνο. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, έχει τις σημαντικές απουσίες σιγά σιγά να τους βάλει και αυτούς στην εξίσωση του Μπράντοβιτς. Όπως λέγαμε και χθες, νομίζω από εβδομάδα θα έχουμε επιστροφές. Οπότε αυτά είναι πάνω κάτω τα δεδομένα. Η αποξύση κλασικά Σλούκας, Ναν, Χέις, Ντέιβις, Χάντσο και Φαλ. Είναι ένα ζήτημα η ενέργεια για τον Παναθηναϊκό, κατά πόσο δηλαδή θα μπορέσει, επειδή πάει σε ένα κοντό rotation γενικότερα αυτό το διάστημα ο Μπράντοβιτς με 9-10 παίκτες, 11 ας πούμε μέχρι εκεί. Αλλά έχει καταφέρει ο Σέρβος Εθνικός να μοιράσει το χρόνο με τέτοιους παίκτες. Οπότε δεν έχουν ταλαιπωρηθεί κάποιοι παίκτες, όπως γινόταν ας πούμε επί Αταμάν που μπορεί να βρει κάποιους παίκτες. Κάποιοι παίκτες βάλουν 30-30
3: λεπτά. Και είναι και η ευτυχή συγκυρία ότι δεν έχει ταξίδια σε αυτό το διάστημα που
5: πάνε. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Αυτό.
3: Και η αποκατάσταση των παίκτων είναι πολύ πιο εύκολη από ότι ακριβώς. Αν είχε ας πούμε αεροπλάνο, αυτό, ταξίδια, ξενοδοχεία.
4: Ναι, επειδή το σκέφτομαι για αργότερα, γιατί είναι τόσο πολλά τα συνεχόμενα εντός έδρας μάτς.
5: Λόγω Νόβα. Επειδή έχει Ολυμπιακός στο ξεκίνημα, γιατί ο Ολυμπιακός να παίξει πολλά μάτς στην αρχή εκτός έδρας, έτσι ώστε να
4: προετοιμάσει πάντων. Αυτό πάντα κάποια στιγμή θα σου έρθει. Θα κάνει συνέχεια ταξίδια.
5: Ναι, μετά έχει Παναθηναϊκός από Νοέμβριο μέχρι οι αρχές Δεκεμβρίου, νομίζω ένα εντός έδρας, κάτι τέτοιο, δηλαδή είναι το ανάποδο του συμβαίνει.
4: Ναι, αυτό προφανώς.
5: Ακριβώς. Και έχει ζητήσει η Νόβα τέλος πάντων η άλλη ομάδα του Παναθηναϊκού να δώσει τα μάτς τα πρώτα στο Telecom Center στην Αθήνα.
3: Ναι, γιατί έχουν και το περιεχόμενό τους, εκπομπές που κάνουν μετά.
4: Ναι, δεν είναι. Και είναι και οι καλύψεις, γιατί όταν είναι εντός έδρας μάτς το καλύπτει συνεργείο ελληνικά. Δηλαδή. Δεν είναι και εύκολο να έχεις, ας πούμε τώρα προχθές παίζανε και δύο την ίδια μέρα.
3: Ναι.
4: Δεν είναι εύκολο να έχεις την ίδια υψηλή ποιότητα κάλυψης ταυτόχρονα δύο παιχνιδιών.
5: Και επειδή μιλάτε για κανάλια και τα λοιπά, για πείτε λίγο για την πλατφόρμα, γιατί έχω πολλά ερωτήματα από τον κόσμο.
3: Είπαμε Γιώργο,
4: αμαρτάμε. Είπαμε στην αρχή.
5: Είπατε, εντάξει.
3: Μπράβο, ναι, βάλτε τον demand.
5: Ωραία.
4: Σιγά σιγά, έχουμε δρόμο ακόμα. Τώρα ένα, επειδή μπορεί και άλλοι να μην ακούγανε, τώρα ένα URL θα είναι για μερικές μέρες. Και θα είναι προσβάσιμο σε όλους.
3: Σε όλους και με πολύ
4: μεγάλη
3: ευκολία.
4: Από κινητά, από PC, από όπου θέλετε, από όπου θέλετε. Σιγά σιγά θα εμφανιστούν οι εφαρμογές. Και για κινητά και για τηλεοράσεις κτλ.
5: Λοιπόν, αυτό για να κλείσω για τον Παναθηναϊκό, επειδή αναφέρεται στο κομμάτι της ενέργειας, ναι, αυτό είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, να έχει πάλι την ίδια ενέργεια, την ίδια διάθεση στην άμυνα, γιατί μέχρι τώρα γενικότερα στα δύο πρώτα μάτια στην Ευρωλίγκα βγάζει πολύ καλή εικόνα στο αμυντικό κομμάτι. Και να καταφέρει να συνεχίσει έτσι θα είναι ευχής έργων για τους πράσινους, έτσι.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
4: Ευχαριστούμε, κύριε.
3: Πάμε ένα break και επιστρέφουμε με τον ξενύχτη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Ακού να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
8: Το μπαλιάτσο.
7: Και την έβαψες.
8: Ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε την ανάγνωση των μπασκετικών σελίδων τούτης εδώ της ραδιοεφημερίδας. Έτσι δεν έλεγε ο Ζερβάκης, ραδιοεφημερίδα.
4: Ραδιοεφημερίδα,
3: φρεσκαδούρα. Λοιπόν, και πάμε στον κύριο Ζερβά, τον ξενύχτη μας, ο οποίος γύρισε από την Πολόνια να μας μιλήσει για τα ζητήματα που βάλε χθες ο Ολυμπιακός σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και τα προτερήματα που βγάλε στο επιθετικό κομμάτι και τα πρόσωπα που αναδείχθηκαν, αλλά κυρίως για την αδυναμία του να κλείσει ένα μάτς απέναντι σε μια ομάδα που ήταν απόλυτα, ας πούμε, στα μέτρα του. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
14: Χαίρετε, χαίρετε, πώς είστε?
3: Εσείς πώς είσαι?
14: Εντάξει. Πάξε. Με λίγο ύπνο.
3: Okay.
14: Τι να κάνουμε.
3: Λοιπόν, τι είδαμε χθες, Νικό?
14: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι καινούριο στην άμυνα. Δηλαδή, νομίζω ότι τα προβλήματα του Ολυμπιακού στο αυτό κομμάτι ήταν ευδιάκριτα και από τα φιλικά και από τα δύο Super Cup, Ευρωλίγκας και Ελλάδας, και από τα πρώτα παιχνίδια με Μπασκόνια και Ζάλγκυρης. Σίγουρα μπορεί και οι ίδιοι στον Ολυμπιακό να μην περιμέναν ότι θα τους τα αναδείξει σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό μια ομάδα που δεν φαινόταν στις δύο πρώτες αγωνιστικές ικανή να φτάσει στους 96 πόντους, και ίσως να το μεγαλύνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα το χθεσινό παιχνίδι, γιατί είχε απέναντί του ένα σύνολο το οποίο παίζει σωστό μπάσκετ, έχει αρχές, είναι αθλητικό, είναι ενθουσιώδες, έχει όμως 7 ρούκι μέσα στην Ευρωλίγκα. Ένας εξ αυτών είναι και ο τύπος που πήρε το τελευταίο σου, το Καρ, που πέρυσι έπαιζε στη Βίρσμπουργκ στη Γερμανία. Και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο καμπανάκι σε μια περίοδο που, να το πω έτσι, δεν κοστίζει κάτι. Το ότι το αμυντικό κομμάτι του Ολυμπιακού πρέπει να δουλευτεί πάρα πολύ σκληρά. Τα επίπεδα συνεννόησης να φτάσουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό και η διάθεση να είναι ακόμα περισσότερη. Εκεί βάζω βέβαια ένα αστερίσκο ότι ήταν φανερό κυρίως από τα 20 αμυντικά rebound που χάθηκαν, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο, ότι υπήρχε αρκετή κόπωση. Το έβλεπες ότι το κορμί κάποιες φορές δεν άκουγε. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν μπορεί να είναι δικαιολογία, έτσι, είναι μια εξήγηση σίγουρα, γιατί χάθηκαν 20 αμυντικά rebound και γιατί έβαλε μια ομάδα όπως η Βίρτους 96 πόντους που μέχρι χθες έβαζε 75-76 μέσο όρο. Αλλά θεωρώ ότι το έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά και χθες το βίωσαν με μια ήττα, ότι για να έχει ο Ολυμπιακός τις πιθανότητες που το επιθετικό του ταλέντο του δίνει για να ξεχωρίσει και πάλι στη φετινή Ευρωλίγκα, θα πρέπει να βελτιώσει τα μετώπιστα.
3: Καταλαβαίνω αυτή την, πώς να το πω, το κλίμα που βγαίνει από τον Ολυμπιακό, έτσι, για τις αμυντικές, ας πούμε, αδυναμίες. Αλλά παιδιά, σε διπλά ματς, σε διπλές εβδομάδες, στο δεύτερο παιχνίδι, πάντα υπάρχει αυτό.
14: Ναι.
3: Και εντείνεται σαν πρόβλημα.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό είναι και ένα όπλο στα χέρια του Μπαρτσόκα, ο οποίος ακόμα και όταν κέρδιζε χθες.
3: Θα το είχε μπροστά.
4: Ναι, θα ήθελε να γκρινιάξει, αλλά η γκρίνια του θα γκρίνιαζε, αλλά η γκρίνια του δεν θα ήταν τόσο αποτελεσματική στα αυτιά των παικτών. Θα ήταν, εντάξει, θα βάζουμε μονίμως έναν παραπάνω. Έχουμε την ποιότητα να βάζουμε μονίμως έναν παραπάνω.
14: Μιχάλη, φαντάζομαι ότι δεν έχει προλάβει να δει το σχόλιο μου χθες μετά το μάτς.
4: Όχι. Είδα μόνο τι έκανε.
14: Ναι, είπα ακριβώς το ίδιο. Ότι ακόμα και αν το σουτ του Κάρ έβρισκε σίδερο, ή ο Μακιντάιρ έβαζε το χέρι του λίγο καλύτερα εκεί στην αλλαγή που πήρε, γιατί μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι στην αρχή της φάσης τον σπρώχνει και στο όριο του φάουλ μεταξύ μας, αλλά μόλις σηκώνεται ο Κάρ, τον κοιτάει. Δεν κάνει καν προσπάθεια.
3: Ήταν πολύ γρήγορη κίνηση του Κάρ, δεν προλάβει ο Μακιντάιρ.
14: Ναι, και ίσως να φοβήθηκε και το φάουλ, θα πω εγώ. Εντάξει, οκ. Απλά ακόμα και αν έβγαινε αυτό το σουτ έξω, νομίζω ότι δεν θα άλλαζε τη γενική εικόνα που λέει ότι ο Ολυμπιακός, ειδικά στη ρακέτα, το έχει τρομερό πρόβλημα να τη διαφυλάξει. Και ακόμα έχει στα αυτιά μου οι φωνές του Μπαρτζόκα το Σάββατο, στον ημιτελικό του με την ΑΕΚ, του Σπερκά, που ήμουν για την τηλεοπτική μετάδοση του Sky στον Πάγκο, που έλεγε συνέχεια back to the paint. Δηλαδή, προσπαθήστε να προστατεύσετε τη ρακέτα σας.
4: Ναι, μα πόσο τον ενοχλεί αυτό, φαίνεται ότι παίρνει time out στην αρχή του match πριν το τηλεοπτικό time out και ενώ ο Ολυμπιακός είναι μπροστά.
3: Ναι.
4: Ο Ολυμπιακός κερδίζει και πάντα. Γιατί σου λέει, δεν θα πάμε πουθενά έτσι. Αν μας παίρνουν τόσο επιθετικά rebound και αν παίζουμε έτσι άμυνα, δεν θα πάμε πουθενά.
3: Εγώ δεν θέλω να υπερβάλλω ούτε να λέω τρελά πράγματα. Εδώ καταλαβαίνουμε όμως κάτι που συζητάγαμε πολύ πέρσι. Καταλαβαίνουμε την σημασία και την αναγκαιότητα της παρουσίας του Μιλουτίνοφ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
14: Σωστά. Πολύ σωστά. Διότι
3: πέρσι την είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα. Ο Βεζέκοφ MVP, ο Φουρνιέ παιχτάρα στα κρίσιμα σημεία. Ναι, χωρίς τον Μιλουτίνοφ Ολυμπιακός δεν θα είχε καθόλου αυτόν τον έλεγχο του ρυθμού και τις δεύτερες κατοχές που είχε με το Σέρβο, που εξασφάλιζε 70% των rebound και στις δύο ρακέτες.
14: Μα είναι είναι και σκιάχτρο, δηλαδή δεν τολμάς να πεις αν είσαι, αν είναι ομιλητή από κάτω. Απλά χθες, ας πούμε, στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί, δεν θυμάμαι, 30 πόντους, έχει βάλει Βίρτους 10 δίποντα και τα 9 είναι μέσα από τη ρακέτα. Είναι τρομακτικό το νούμερο. Δεν το συζητάμε. Όσο αθλητική κι αν είναι, με τον Διαρά, με τον Άλστον, δεν είναι θέμα καθαρά τακτικής, ας πούμε. Ατύχησε ο Ολυμπιακός να έχει τον Χολ και τον Ταϊρίκ Τζόνς σε άλλο γήπεδο, επιτρέψτε μου. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνουν τίποτα σωστά. Ο Μεν Χολ στην επίθεση, στην άμυνα απλά κοιτάγε. Και ο Ταϊρίκ Τζόνς, δεν ξέρω, έβαλε ένα στίγμα με τον εαυτό του για το πόσο το πιο γρήγορα θα αποβληθεί. Ήταν τυχερός που δεν αποβλήθηκε, γιατί η τεχνική ποινή που δέχεται έχει γίνει αλλαγή. Και με τους Ινδιανούς κανονισμούς, όταν είσαι εκτός πεντάδας, αν δεχτείς τεχνική ποινή, δεν μετράει στη σαν φάουλ. Το γεγονός ότι ο Μπράιαν Ντάνστον στα 40-41 έχει παίξει 19 λεπτά αυτό το μάτς και είναι ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού σε σύμπλην, είναι στο συν 11, νομίζω ότι λέει πολλά, έτσι. Γιατί, οκ, δεν τον βοηθούν τα χρόνια τον Ντάνστον, αλλά με την εμπειρία του και με τη διάθεση που είχε.
4: Είναι 41.
14: Ναι.
4: Ναι.
3: Το Μάιο κλείνει τα 40.
14: Και μπαίνει στα 40. Τάκλεισε.
4: Ναι,
14: Μάιο του 86.
3: Μάιο του 86 τάκλεισε.
14: Ναι. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν μπορείς να ζητάς περισσότερα, ας πούμε, από ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά πριν από δύο μέρες έμαθα ότι παίρνει συμβόλαιο στην ομάδα που τον ανέριξε στην Ευρωλίγκα μετά από 11 χρόνια, έτσι. Είναι λοιπόν θέμα δουλειάς, συνεννόησης. Είναι πολύ θετικό ότι ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Ηρακλή την Κυριακή της πρεμιέρας του αθλήματος, θα είναι μετά μια εβδομάδα στην Αθήνα για να κάνει κανονικές προπονήσεις, γιατί η άμυνα είναι πάρα πολύ θέμα διάθεσης, εννοείται, αλλά είναι και θέμα δουλειάς. Και ο Ολυμπιακός δυστυχώς μέχρι στιγμής στη σεζόν έχει ξεκινήσει περίπου 1,5 μήνα η προετοιμασία, δεν έχει κάνει ούτε 8 προπονήσεις για να μπορέσει να δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, το οποίο, παιδιά, έχει εξηγήσει γιατί είναι πιο αδύναμο, έτσι, και λόγω της απουσίας του Μιλουτίνοφ και λόγω της κόπωσης, αλλά και το ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει δύο πολύ καλά αμυντικά του όπλα. Αρχικά ο Γόκαπ, που στην πρώτη γραμμή άμυνας νομίζω ήταν από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρωλίγκα στο κομμάτι, και θα πάω εγώ στην εξίσωση και το Σάκη Μακίσικ, ο οποίος, εντάξει, στην περσινή χρονιά που ήταν η τελευταία του, έπαιζε 11-12 λεπτά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, αλλά θυμάμαι πάρα πολλά παιχνίδια που ο Ολυμπιακός δεν άρχιζε καλά στην άμυνα και έμπαινε ο Μακίσικ στο δεύτερο δεκάλεπτο και άλλαζε τελείως το ρυθμό μέσα από την αμυντική του διάθεση, έτσι. Μικρές λεπτομέρειες που άμα τις βάλεις όλες μία-μία μαζί, σου βγάζουν το τελικό αποτέλεσμα, γιατί στην άμυνα Ολυμπιακός παρουσιάζεται τόσο δυσλειτουργικός.
3: Εντάξει, εγώ σου λέω, χωρίς να θέλω, επιμένω και λέω ότι η Βίρτους πήγε από Μιλάνο Μπολόνια και ο Ολυμπιακός από Κάουνας Μπολόνια. Παίζει ρόλο στο φινάλε των αγώνων.
14: 100%.
3: Παίζει ρόλο στο πώς θα εκτελέσει ο Φουρνιέ, στο πώς θα κρατήσει την μπάλα, στο πώς θα πηδήξει το rebound. Πολλά παίζουν ρόλο στο φινάλε των αγώνων.
14: Ναι, γιατί ακόμα και στο 92-91 έχει κρατήσει ο Ολυμπιακός την κατοχή και τη χάνει ο Φουρνιέ, ας πούμε, καθαρά από θέμα κόπωσης, φάνηκε. Ναι. Που πήρε τον goal foul μετά ο Ντιαρά. Εντάξει, έχει και θετικά η βραδιά. Δηλαδή νομίζω
3: ότι... Enjoy, νομίζω είναι η μέρα που συστήνει το Enjoy για τα καλά.
14: Αυτό το παλικαράκι πραγματικά χθες δεν άκουγε, δεν μάσαγε. Έκανε ένα μαγικό παιχνίδι. Κρίμα δηλαδή που δεν νίκησε ο Ολυμπιακός, για να το ευχαριστήσει λίγο περισσότερο. Και εγώ δεν θυμάμαι αν τυχόν ποτέ, ας πούμε, έχει γίνει τόσο άμεσα ένας παίκτης που όταν ανακοινώνεται από μια ομάδα να περνάει σχεδόν αδιάφορος στα όρια του όπα, τι κάνουμε εδώ τώρα. Ο Enjoy, ο Αντιπίτερς. Και μέσα σε ένα μήνα να έχει γίνει ο αγαπημένος του φιλάθλων, έτσι. Πραγματικά. Το πόσο έχει προσαρμοστεί, το πόσο τα δίνει όλα και προσφέρει αυτά που έλειπαν στον Ολυμπιακό από τη θέση 4. Γιατί άμα το βάλουμε συνολικά, ο Πίτερς είναι πολύ καλύτερος παίχτης, έτσι το συζητάμε. Έχει πολύ μεγαλύτερο ταλέντο. Αλλά αυτά που δίνει ο Enjoy σε αθλητικότητα, σε μάκρος, σε ενέργεια, του έλειπαν πολύ του Ολυμπιακού από το 4.
3: Σύμφωνα. Απλά ο Πίτερς χάριζε άλλα πράγματα στις κακές επιθετικά βραδιές του Βεζέκου.
14: Σωστά, ναι.
3: Που είναι λίγες, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και πάλι. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκεί είναι το ζήτημα. Οκ, κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Πάντως σίγουρα σε αυτό το κομμάτι ο Enjoy, κυρίως στο κομμάτι του επιθετικού rebound, είναι αυτή τη στιγμή μεγάλος μπελάς για τους αντιπάλους.
14: Ναι, είναι. Ξαναλέω, χρειάζονταν ένα τέτοιο παιδί αθλητικό στον Ολυμπιακό. Δεν λέω εγώ ότι είναι η ασφάλεια που, αν παράδειγμα αρρωστήσει ένα βράδυ ο Βεζένκεφ, δεν μπορεί να παίξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί ως πρώτος power forward, αλλά ως συμπλήρωμα νομίζω ότι είναι ιδανικό, έτσι. Ναι. Είναι ιδανικό.
3: Φίλε, καλή ξεκούραση.
14: Ευχαριστώ.
3: Έλα.
14: Καλή κουμπούλα.
3: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, πάμε να κάνουμε break και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
6: Η Winsport FM 94,6.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Ο μεγάλος τελικός του Rang Race έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Rang Race. Rang Race, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
18: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Auto Athena 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Auto Athena 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
19: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Συναγερμός στον Παναθηναϊκό με Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στο 14ο λεπτό του μάτς ανάμεσα σε Τρινιτάτ και τον Μπάγκο και Κουρασάο. Στην πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ προχωρούν οι πράσινοι με την διαδικασία να ολοκληρώνεται εντός 72 ωρών. Ανεβάζουν ρυθμούς στα μπόρδα και κοντούρις. Στροφή στο κυριακάτικο μάτς με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League κάνει από σήμερα η εθνική ομάδα μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία. Φρεσκάρει την ενδεκάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που δεν υπολογίζει δεδομένα στον Τζόλι, ο οποίος έχει υποστεί θλάση και σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο νικών στην Ευρωλίγκα, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στο απόψινό παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens για την τρίτη αγωνιστική. Παραμένουν εκτός για τους πράσινους οι Ερνάν Γκόμεθ, Νάνς, Λούκας και Ις Ντέιβις Κεφάλ. Ανεβάζει στροφές στον Ολυμπιακό Μπέιλι, ο οποίος έχει αρκετές πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Καλές εντυπώσεις αφήνει στις προπονήσεις ο Μάριος με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να κάνει σκέψεις να του δώσει φανέλα βασικού στο μάτς με το Τριφύλι. Το προπονητικό κέντρο που θα φιλοξενήσει την αποστολή για το διάστημα της παραμονής στην Αγγλία για τα μάτς με Σακτάρ και Manchester City αναζητούν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, καθώς έκριναν ότι αυτό που είχε επιλεγεί στο Λέστερ δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Επιστρέφει σύντομα ο Ρώτα σε καλό δρόμο, 300 θέλει χρόνο ο Βάργα. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Β' ομάδα δίνει αυτήν την ώρα ο ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία. Χρόνο συμμετοχής θα πάρουν Λουσέ και Χατζηδιάκος. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το θέμα της ανανέωσης του συμβολέου του Τσιφτσί με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Η μέρα Ντονάτας Μοτιεγιούνα στον ΠΑΟΚ, ο 36χρονος Λιθουανός έντερ που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον δικέφαλο του Βορρά μέχρι το τέλος της σεζόν. Εκτός του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό στη φάση των 16. Ανακούφιση στην Sporting με τον τραυματισμό του Βαγιανίδη στο μάτς της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία. Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο διεθνής δεξιός μπακ έδειξαν τράβηγμα και όχι θλάση, με το διάστημα απουσίας του να υπολογίζεται σε 7 με 10 ημέρες. Πλήγμα στην Ανατολού Εφές με Mike James. Ο Αμερικανός γκάρντ χτύπησε στο μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη ρήξη αχίλιου τένοντα που θα τον αφήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. «Μείνε δυνατός, αδελφέ μου, θα είμαστε δίπλα σου», το μήνυμα του Γιώργου Παπαγιάννη στον συμπαίκτη του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
6: Win Sport FM 94,6.

0: εδώ μας επιστρέψαμε, Μπιούνις Πορεφέ με 4,6. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα. Τα είπαμε για τα μπασκετικά μας. Οπα, έλα. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά μας. Που εντάξει, okay, η δράση δεν υπάρχει. Αλλά να, υπάρχει αγωνία, ας πούμε, τώρα αυτή στον Παναθηναϊκό για τον Λιβάη Γκαρσία. Που αποχώρησε χθες τραυματίας στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης εθνικής ομάδας. Και προφανώς κάποιο μυϊκό ζήτημα θα έχει. Θα μας τα πει ο Νίκος Αθανασίου, αν υπάρχει κάποια εικόνα. Από τώρα. Καλημέρα σας, κύριε Αθανασίου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Βάιε, μια χαρά.
2: Καλώς τον.
1: Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
0: Γεια σου παιδί μου.
2: Αυτό με το κύριε.
0: Εντάξει.
2: Είναι καινούριο τέτοιο.
0: Δεν ξέρω. Τον έχεις κάσει έτσι τώρα, καταλαβες. Είναι η αποχή από το ποδόσφαιρα. Που ναι. Το έχεις κάσει κάπως περίεργο.
2: Όχι, γιατί έχεις ένα ύφος που περιμένω ότι θα το πεις, ας πούμε, όπως το λέει και η μάνα μου, Κυριά και Λιβάνια.
0: Μπράβο, εγώ δεν το πω κάποια στιγμή. Δηλαδή, μία, δύο, τρεις.
2: Το έχεις αυτό το ύφος,
0: ναι,
2: θα βγει.
0: Ναι.
1: Αφού σέβομαι. Λοιπόν, αφού μου ξαναδώσατε την ευκαιρία να επιστρέψω σε εσάς, κάνω τα πάντα για να παραμείνω. Καταλάβω. Δεν το έχετε καταλάβει. Αλλιώς θα βγαίνω, γεια σου κύριε Βάγκη, γεια σου Μιχαλάρα, ξέρεις, καταλάζω.
0: Πρόσεξε, επειδή νομίζεις ότι υπάρχουν κάποιες σκοτεινές δυνάμεις οι οποίες ορίζουν, ναι, ξέρω εγώ, την παρουσία των συναδέλφων στην εκπομπή για αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Δεσίλας είναι ο κινητήριος μοχλός της αλλαγής.
1: Το ξέρω.
0: Άλλαξε η ώρα της εκπομπής. Άρα λοιπόν,
1: δεν το επιτρέψαμε. Το παιδί της αλλαγής είναι ο Δεσίλας.
0: Μπράβο, δεν το επιτρέψαμε. Λοιπόν,
1: καλά ήταν η διακοπή, ήταν τόσο ήσυχη. Παναθηναϊκός είσαι, αλίμονο, κάτι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί. Όλη αυτή η ηρεμία ήταν λίγο περίεργη. Αναφέρομαι φυσικά στην αναγκαστική αλλαγή του Λιβάη Γκαρσία στο χθεσινό παιχνίδι του Τρινιντάτ και τον Πάγκο με το Κουρασάο. Ποδοσφαιρομάνες, θα έλεγε κανείς. Θα αρχίζω να έρχομαι πιο κοντά στη λογική του Κώστα Νικολακόπουλου, που είναι ότι αν θα μπορούσαμε με ένα μαγικό τρόπο να μην υπάρχουν εθνικές ομάδες, να μην υπάρχουν παιχνίδια Οκτώβριο-Νοέμβριο, αρχίζω και πλησιάζω λίγο σε αυτό το πράγμα, γιατί.
0: Ναι, αλλά είδες και στην Ελλάδα-Ολλανδία.
1: Ναι, τρε, πλάκα κάνω. Αλλά εδώ κοντινά, δηλαδή στην Ευρώπη, να μας ευόμαστε να παίζουμε. Τώρα είναι να πηγαίνουν στην άλλη άκρη της γης. Εντάξει, φοβερή καταπώνηση, τώρα μην το συζητάμε καν αυτό. Ναι. Ένα παιδί, δηλαδή, που είναι τώρα ο Λιβάη, να πρέπει να πάει στον Τρινιντάτ και τον Πάγκο. Μιλάμε για την άλλη άκρη της γης. Έτσι. Έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 14ο λεπτό. Οι αναφορές από τα media εκεί στο Τρινιντάτ και τον Πάγκο κάνουν αναφορές για ενόχληση στη γάμπα. Εντάξει. Κάτι μυϊκό είναι, προφανώς. Τώρα το τι και πώς θα το διαπιστώσουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά όταν λέω ώρες, έτσι, αρκετές ώρες. Να κυρίσει το παιδί από εκεί. Είναι μια διαδικασία. Εντάξει, προφανώς η ευχή όλων στον Παναθηναϊκό είναι μήπως το έχει προλάβει, μήπως είναι κάτι το οποίο, ξέρω εγώ, θα τον αφήσει έξω για καμιά εβδομάδα. Νομίζω πάρα πολύ δύσκολα, αν είναι κάτι διαφορετικό, έτσι, θα προλάβει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Ξαλέω, αν είναι κάτι τύπου τράβηγμα, φλάση, έτσι, δεν το συζητάμε καν αυτό. Απλά, okay, να κάνουμε υπομονή, να εξεταστεί από τους γιατρούς του Παναθηναϊκού και να δούμε ποιο είναι το.
0: Άρα μπαίνει στο πλάνο και γυρίζει τώρα.
1: Το πρόβλημά του, ναι. Έχει μπει ήδη στη διαδικασία να,
0: okay,
1: να επιστρέψει. Νομίζω, εντάξει, μέσα στο Σαββατοκύριακο, λογικά αύριο το αργότερο θα είναι εδώ. Νομίζω μέχρι την Κυριακή θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει. Και αν μείνει εκτός, έτσι, είναι διπλό το πρόβλημα για τη θέση εκεί στα δεξιά.
0: Γιατί και τα Μπόρδα είναι από θλάση.
1: Μπράβο, τα Μπόρδα.
0: Πελί στην Ουρουγουάη.
1: Τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια, να πω εγώ.
2: Τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια.
1: Για το ποιος μπορεί να παίξει εκεί τώρα με αυτές τις συνθήκες. Ποιος θα μπορούσε να παίξει. Αλλά για να το ολοκληρώσω και να πω τη σκέψη μου μετά. Ο Ταμπόρδα από Δευτέρα θα ανεβάσει ρυθμούς και καλώς εχόντων των πραγμάτων την Πέμπτη. Ωραία, θα μπει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Θα έχει κάνει προπόνηση Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Με τρεις προπονήσεις και μετά από το μικρό τραυματισμό που τον κράτησε έξω για περίπου 15 μέρες. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να ξεκινήσει,
0: ναι,
1: στο ντέρμπι. Δεν θα είναι και έτοιμος, ναι, νομίζω.
0: Άρα,
1: έτσι, άρα. Αν μείνει έξω και ο Λιβάη,
0: άρα.
1: Εκεί ή θα δούμε τον Πελίστρι.
0: Ναι.
1: Ή.
0: Δεν θες να πεις αυτό όμως, εσύ.
1: Ή. Όχι, δεν
2: θέλω. Το νιάο νιάο είναι. Πώς είναι το νιάο νιάο, ρε Παναγιώτη, εσύ που είσαι πολύ γλώσσος στα κορατικά.
1: Ή με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τους δεξιούς του εξτρέμου, κατά κύριο λόγο, έτσι, ο Νίστρουπ, να δούμε κάποιον ο οποίος θα παίξει εκεί και θα έχει ένα πολύ διαφορετικό ρόλο, το ρόλο που είχε ο Ταμπόρδα, και προφανώς αναφέρομαι στο Γιάνγκουσιτς.
2: Να. Εγώ λέω επίσης μπορεί να παίξει εκεί και πως είναι το νιάου νιάου στα Μαροκινά.
1: ο Ναήλες,
2: ναι.
1: Και να πάει με 4-4-2.
2: Όχι.
1: Τι να κάνει.
2: Για
1: να πάει 4-2-3-1, να παίξει κάποιος πίσω από το 4. Να παίξει ο Γιάνκους πίσω από το 4 και δεξιά ο Ναή. Not bad.
2: Ναι, με αυτό είχα ως σκέψη.
1: Κάτι αυτό έχεις ως σκέψη.
2: Ή επίσης δύο επιθετικοί όπως το λες. Αλλά σε ρόλο πιο περιφερειακού τετέ και κορυφείο τέσσερα, ναι, ας πούμε.
1: Ωραίο. Θα ήθελα να χαφ παραπάνω σε αυτό το μάτσο. Από εγώ ταπεινά και σεμνά. Σε αυτό το μάτσο. Κατάλαβες τι λέω.
2: Ένα χαφ εννοείς, ναι, κεντρικό ή ένα χαφ τα μπορώ
1: να... Ένα χαφ παραπάνω κεντρικό, ναι. Δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, ο Καμαρά, ο Λουζά, εντάξει, και ο Ναή.
2: Ναι.
1: Και ας πάει δεξιά ο Γιάνκος. Ή μπορεί να παίξει εκεί και ο Πελίστ. Εντάξει, αριστερά νομίζω ότι η θέση του Αντίνο, έτσι όπως είναι δομημένο το ρόστο του Παναθηναϊκού και με τις εμφανίσεις που έχει κάνει, δεν μπορεί να την πάρει κάποιος. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε περιμένουμε λίγο να το δούμε, να ξεκαθαρίσει και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά εντάξει, τώρα έχουμε αρκετές ημέρες και αρκετές προπονήσεις για να δούμε και την ενδεκάδα. Το καλό είναι και για τον Παναθηναϊκό και για τον προπονητή ότι μέσα στο μυαλό του κάποια πράγματα στο πρώτο διάστημα της περίοδου, πέρα φυσικά από την αγωνιστική ταυτότητα που είναι ίδια από την πρώτη προπόνηση και δεν έχει αλλάξει, όσον αφορά τα πρόσωπα, έτσι, κάποια πράγματα είναι δεδομένα. Δηλαδή η άμυνά του είναι αυτή. Ο Πένια, ο Κυριακόπουλος, ο Καλάμπρια, ο Βαντρόγιαν και ο Ντεφράι. Και πάνω σε αυτή ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βασίσει σε πολύ σημαντικό και τη βελτίωσή του στο ανασταλτικό κομμάτι. Όπως βασικά στο μυαλό του είναι και τα δύο παιδιά μπροστά από την άμυνα μέχρι στιγμής. Ο Καμαρά και ο Κάγκουα. Δόξα τω Θεώ υπάρχει πληθώρα λύσεων στη μεσοπιθετική γραμμή για να ταλαιπωρούμαστε ή να ταλαιπωρείται και εκείνος και να έχει ένα ευχάριστο πονοκέφαλο για το ποιον θα χρησιμοποιεί στις τέσσερις θέσεις τις επιθετικές. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε θα δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο τι έχει συμβεί με το Λιβάκι.
2: Τώρα που το λες, υπάρχει και καλύτερη λύση.
0: Τι εννοείς?
1: Για πες.
2: Καμαρά Λουζά.
0: Καμαρά Λουζά, ναι.
2: Κάγκουα πιο μπροστά του. Ο Ναή. Αντίνο.
0: Τετέι. Δεξιά.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Γιατί?
0: Αριστερά παίζουν Ναή. Αν παίξει άκρη.
2: Μα έτσι και μέσα τα κλείνει.
1: Είναι μια σκέψη του Μιχάλη που εμένα πολύ μου αρέσει. Δεν ξέρω αν θα αρέσει τον προπονητή βέβαια.
0: Λεπτομέρεια.
1: Δηλαδή από ποια άποψη το λέω. Από ποια άποψη το λέω. Μας έχει δείξει μέχρι στιγμής, ακόμα τον μαθαίνουμε έτσι όλοι μας, αλλά μας έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι ντέρμπι ξεντέρμπι, είμαι πίσω ένα μηδέν, είμαι μπροστά ένα μηδέν, η νοοτροπία του και η σκέψη του πάντα είναι επιθετικότατη. Ούτε καν επιθετική. Χρησιμοποιώ συγκεκριμένη λέξη. Επιθετικότατη. Εντάξει. Θα μου κάνει εντύπωση αν κατεβάσει αυτούς τους τρεις κεντρικούς χαφ. Αν και ξαναλέω, πολύ μου αρέσει η ιδέα του Μιχάλη, αλλά εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε υπομονή να δούμε τι θα δοκιμάσει μέσα στην εβδομάδα. Αυτά, φίλοι μου.
2: Ωραία, φιλιά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Στην BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι. Στην BWIN απολαμβάνει το Παναθηναϊκό Μακάμπι Τελ Αβίβ με 0% γκανιώτα και ενισχυμένες αποδόσεις.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μα τι βάζετε, καλέ, δεν φοβάστε τις ρογμές? Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα, καλέ. Ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Γιατί με την BWIN νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
8: Έφτασε! Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Η Winsport FM 94,6.
1: Για πάμε τώρα και στον γηπεδούχο του Ντέρμπι Ολυμπιακό, να δούμε εκεί τι γίνεται στην αυτή προσπάθεια προετοιμασίας. Και λέω προσπάθεια προετοιμασίας γιατί έχει αρκετές απουσίες και ο Ολυμπιακός λόγω διεθνών. Νίκος Σταματέλος μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε.
13: Καλή σας μέρα.
1: Πώς είστε?
13: Ήρεμα. Μπράβο. Όσο δεν έχει δράσει, ασχολούμαστε με μπάσκετ.
1: Μπράβο.
13: Προετοιμαζόμαστε για την πρεμιέρα του Σαββατοκύριακου.
1: Μπράβο. Πας Μύκονο εσύ,
13: Παγώθηκες με τη Μύκονο?
14: Όχι, Λευκάδα πάει.
1: Ρόδο πάει.
13: Μπράβο. Με Ρόδο την Τρίτη θα το πετύχουμε.
1: Εντάξει, ναι.
13: Ρόδο.
1: Όχι, τώρα έχω μια καψούρα με τη Μύκονο και αυτό μου έρχεται στο μυαλό, συνέχεια, καταλαβες.
13: Εντάξει. Αίτητος είμαι στη Μύκονο, να ξέρεις.
1: Αίτητος είμαι στη Μύκονο, τι εννοείς?
14: Μισό λεπτό. Δεν πάνε τα καραβία στη Μύκονο, γιατί στη Ρόδο πάνε?
1: Δεν ξέρω. Στη Μύκονο πάντως θα φύγει σήμερα το πρωί και έχει απαγορευτικό.
14: Ναι.
13: Ναι, πάντως τον καιρό που είδα και σήμερα και την Κυριακή,
14: ναι,
13: δεν θα είναι καλός στη Ρόδο. Αύριο απλά θα βρέχει.
14: Δεν μας νοιάζει η βροχή, να φτάσει μας νοιάζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Με βροχή πάει το καράβι, δεν είναι πρόβλημα.
14: Ναι, ναι, και εσύ ναι, και το βάνα, φτάσετε. Ναι. Μετά να μην γυρίσετε και να μείνετε γύρω δύο μέρες, δεν σε πειράζει το σένα.
1: Επίσης δεν με πειράζει, ας πούμε.
14: Ναι. Ναι, ναι. Και δεν πειράζει και τον Νίκο.
1: Ναι.
13: Να ήταν σ' άλλο νησί δεν θα με πειράζει. Τώρα εκεί με τα κρούσματα Καστερντερίτιδας.
1: Α, έφυγε αυτό, πάει. Έφυγε.
13: Πάει, έφυγε. Εντάξει. Άστο το ότι έφυγε, μην τα ανοίξουμε τώρα. Γιατί δεν με πήρατε για να κάνουμε ρεπορτάζ υγείας.
1: Σωστό.
13: Ναι. Ελπίζω μόνο πριν πάμε στον Ολυμπιακό, ναι, να μην αληθεύουν τα δημοσιεύματα για Τζολάκη.
1: Τι εννοείς?
14: Τι εννοείς?
13: Ότι ενδιαφέρεται η Τότεναμ. Δεν το καταστρέψουμε το παιδί. Μια χαρά δεν είναι.
1: Εντάξει, βέβαια να σου πω κάτι. Ο Τζολάκης δείχνει σε αυτό το ξεκίνημά του στην Premier League ότι μπορεί, ας πούμε, να ανατρέπει προγνωστικά που βαραίνουν τις ομάδες. Ξεκίνησε στη Χάλη, ας πούμε, που λέγαμε πόσους πόντους θα πάρει και ξεκινήσει κάνοντας πρωταθλητισμό. Κάτσε, μήπως θα σώσει ο Τζολάκης, δεν ξέρεις.
13: Μακάρι.
1: Ξεκίνησε στη Χάλη, ας πούμε, που λέγαμε πόσους πόντους θα πάρει και ξεκινήσει κάνοντας πρωταθλητισμό. Κάτσε, μήπως θα σώσει ο Τζολάκης, δεν ξέρεις.

0: Καλά θα
1: μας.
2: Είναι Tottenham United.
1: United Tottenham.
2: Άσος δαγκωτός. Σπίτια, αυτοκίνητα, χωράφια, δάνεια, ενέχειρα. Εύκολα.
0: Λοιπόν, κάτι για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού θα μας πεις.
2: Βεβαίως.
0: Αφού έχει βγάλει όλη την πίκρα σου για το Ντετζέρμπι και την προσπάθεια της ομάδας του.
2: Όχι, για τη διοίκηση του Τότεναμ.
0: Α, μάλιστα.
2: Όχι για το Ντετζέρμπι. Στον Ολυμπιακό η προετοιμασία που συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τριήμερο ρεπό το τελευταίο πριν το ντέρμπι, γιατί μετά από τις 11 που είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος του μήνα έχει συνεχόμενα παιχνίδια ο Ολυμπιακός, έχει 8 παιχνίδια σε διάστημα 21 ημερών. 4 για το πρωτάθλημα, 2 για το Europa και 1 για το κύπελο. Άρα δεν υπάρχει ανάσα. Άρα όλοι όσοι υπολογίζονται από τον Αλγουαφίλ, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, θα χρειαστούν. Δεν περισσεύει άνθρωπος. Το καταλαβαίνουμε. Και να κηρύσουν και οι διεθνείς για να μπουν και αυτοί στο ρυθμό. Κάποιοι και εν όψη ντέρμπι, κάποιοι για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αλλά όλοι εκεί θα είναι, στη διάθεση του Αλγουαφίλ. Και επειδή υπάρχει το ντέρμπι, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τους επιθετικούς επικρατεί μια εντύπωση του Ρέντι ότι ο Μάριος που είναι εκεί
0: και δουλεύει κάθε μέρα, ναι.
2: Και δουλεύει κάθε μέρα, φαίνεται να έχει προβάδισμα για την ενδεκάδα. Θα μου πεις, ρε φίλε, άλλη φορά δεν μας έλεγες ενδεκάδα 24 ώρες πριν. Θα μου πεις τώρα 10 μέρες πριν. Γι' αυτό λέω, φαίνεται να υπάρχει αυτή η εντύπωση. Εγώ το Γιάρεμτσουκ έχω στο μυαλό μου, αλλά να το δούμε. Και πώς θα γυρίσει από την εθνική. Έπαιξε στο τελευταίο παιχνίδι, έπαιξε ένα ημίχρονο. Το Γιάρεμτσουκ τον έχω δυνατά στο μυαλό
0: σαν
2: μου.
0: Σαν υποψηφιότητα, ναι.
2: Ναι, το Μάριους δεν μπορώ να τον βγάλω εκτός πλάνων για την αρχή ενδεκάδα, γιατί και στην Λιβαδιά τον έβαλε πριν τον Γκονζάλες. Θα μου πει ήταν μάτς που οι συνθήκες οδηγούσαν τον Βάσκο σε αυτή την απόφαση. Συμφωνώ. Για να βάλει το Μάριους. Να το δούμε το πως έχουμε χρόνο ακόμα. Αλλά και ο Μάριους που προπονείται κανονικά εννοείται ότι έχει σημαντικό λόγο για την ενδεκάδα. Και τώρα σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους να γυρίσουν οι διεθνείς, η ανησυχία είναι για τον Γκονζάλες και τον Πουέρτα που πριν την Τετάρτη δεν βλέπω να γυρίζουν. Τετάρτη, Πέμπτη, άρα θα πάνε και οι δύο με μια προπόνηση, με δύο προπονήσεις. Δεν θα είναι παραπάνω.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό ίσως ο Γκονζάλες να είναι λίγο πιο πίσω στις επιλογές. Γιατί θα έχει λείψει σημαντικό χρονικό διάστημα και μπορεί ο προπονητής να πορευτεί.
0: Και πρέπει πάντα να έχεις το νου σου σε αυτές τις περιπτώσεις, Νικόλα, και το τι φορτίο έχει κουβαλήσει ο ποδοσφαιριστής και από την καταπώνηση από τα ταξίδια. Γιατί είναι και το πρόγραμμα που λες των συνεχόμενων παιχνιδιών. Είναι ανάγκες πολλές. Ξέρεις, εδώ δεν πρέπει να πάρεις το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Θα μου πεις σε ντέρμπι να το σκέφτεσαι αυτό.
2: Αλλά είναι ένα ντέρμπι που καταλαβαίνεις ότι μετά το κακό ξεκίνημα του Ολυμπιακού με τις απώλειες βαθμών που είχε θέλει να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή.
0: Ναι.
2: Άρα υπάρχει περισσότερη πίεση φαντάζομαι στον Ολυμπιακό που είναι και εκεί πεντούχος από ότι στον Παναθηναϊκό. Θα μου πεις σε ντέρμπι υπάρχει πίεση και στους δύο. Εννοείται ότι υπάρχει πίεση και στους δύο. Το ντέρμπι είναι ντέρμπι όπως και να είναι τα δεδομένα. Απλά ο Ολυμπιακός είναι στο μείον 5 από την κορυφή.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αλλά παιδί μου, αν όμως υπάρχει αυξημένο ρίσκο, ξέρεις, είναι λογικό όλα να τα βάζεις στο τραπέζι και να σκέφτεσαι, όχι διαχείριση, γιατί δεν ακούγεται σωστά. Τόσο νωρί με σεζόν, αλλά τέλος πάντων να μην κινδυνεύσει να πάθει καμιά χοντρή ζημιά.
2: Εννοείται ότι δεν θέλει κάποιος να ρισκάρει. Θα μπουν όλα στο τραπέζι. Έχει ο Αλουπαθήλ 10 μέρες μπροστά του για να δει το πώς θα διαχειριστεί τους παίχτες, να δει πώς πάνε οι τραυματίες, πότε θα μπουν ο Σάμ με τον Μπέιλι, τι κατάσταση θα είναι. Και μια και λέμε για τον Μπέιλι, που είναι ένας παίχτης που λείπει από τον Ολυμπιακό στα άκρα, γιατί έχει χαρακτηριστικά που μπορούν να βοηθήσουν πολύ στο παιχνίδι που θέλει να κάνει ο Αλγουαφίλ, θα τον νιώθει δηλαδή αντίπαλη άμυνα με τα στοιχεία που έχει.

0: παρατηρήσει ότι σήμερα το λέμε αλλοκαθή, λέ.
1: Ναι.
0: Θα παρατηρήσει, έτσι. Όχι, τίποτα, στο
1: Μιχάλη. Κάνε δουλειά σου, κάνε δουλειά σου.
2: Ναι,
0: κάνε δουλειά.
2: Νομίζω ότι ο Βάσκος είναι ικανοποιημένος και από την πορεία του Ρόκα. Τον υπολογίζει και αυτό, τον βλέπει κάθε μέρα. Είναι ικανοποιημένος από την πορεία που βλέπει να έχει καθημερινά στο ρέντι από την προσπάθεια που κάνει, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του και όλο και ανεβάζει την απόδοσή του. Είναι ένας παίχτης που πρέπει να τον έχουμε και αυτόν στο μυαλό μας.
0: Μα κοίταξε, τώρα οι ποδοσφαιριστές που έχουν μείνει εδώ, Νικόλα, για να δουλέψουν με τον προπονητή, είναι αυτοί που αν έχουν διάθεση να δείξουν, έχουν και ένα πλεονέκτημα. Καταλαβες, σε σχέση με τους άλλους που λείπουν. Τώρα τους καταλαβαίνει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Δεν έχει αναλάβει ο άνθρωπος πόσες μέρες. Δηλαδή δεν έχει προλάβει να τους δει με ηρεμία.
2: Σίγουρα ότι τώρα αυτοί που είναι πίσω τους βλέπει ο προπονητής. Απλά στέκομαι στο Ρόκα γιατί και με τα εξτρέμ ο Ολυμπιακός δεν έχει την πολυτέλεια να τους βλέπει κάποιος.
0: Ναι, ναι.
2: Και περιμένει από τα εξτρέμ συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Να δει πράγματα ο προπονητής. Να δει συγκεκριμένα πράγματα. Και ο Ρόκα του δίνει αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον τώρα που μιλάμε σε όλο αυτό το διάστημα. Γιατί άλλο είναι καλός και ανεβάζει την απόδοσή του, άλλο του δίνει ακριβώς αυτό που θέλει ο προπονητής. Άρα τον αφήνει ικανοποιημένο εν ώψη της συνέχειας και με το ερωτηματικό που υπάρχει δίπλα στο όνομα του Μπέιλι, ο οποίος σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το πιο πιθανό είναι να είναι στην αποστολή και να πάρει χρόνο συμμετοχής στο ντέρμπι.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά θα το βλέπουμε μέρα με την ημέρα. Όπως και ο Σα. Ότι πάει μια χαρά και η αποθεραπεία τώρα και αυτός λογικά θα είναι.
0: Ισχύει ότι θα μπουν από αρχή της εβδομάδας προπονήσεις.
2: Λογικά τρίτη θα μπουν.
0: Α, τρίτη ναι.
2: Ναι, που είναι, γιατί έχουμε τώρα τριήμερο ρεπό και τρίτη λογικά θα μπουν στην,
0: okay,
2: στην προπονήση με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Εντάξει, σε επίπεδο προπονήσεων θα έχουν ένα σημαντικό αριθμό προπονήσεων ενώ στην τέρμπη.
2: Ναι, αλλά επειδή θα έχουν και σημαντική αποχή, γι' αυτό λέω ότι θα είναι στην αποστολή. Ενδέχεται, είναι πολύ πιθανό ο Μπέιλι κυρίως να πάρει χρόνο συμμετοχής.
0: Mm-hmm.
2: Αν το επιβάλλει η εξέλιξη της αναμέτρησης.
0: Ναι. Ωραία.
2: Αυτά.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
0: Πολύ, κύριε.
2: Καλή σας πέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μπες προλάβεις και δελτίωση,
0: μπάρε. Όχι. Εγώ να σου πω λοιπόν ότι στο ποδόσφαιρο χρειάζεται παίχτη που να παίζει όλα τα συστήματα, να προφυλάσει την άμυνα από ρογμές. Όπως οι πατητές της μετοκονής της Novamix που προσαρμόζονται τέλεια σε κάθε χώρο, με αντιρρηγματικές ιδιότητες που κρατάνε άμυνα και μεγάλη γκάμα χρωμάτων και τεχνοτροπιών για αποτελέσματα πρωταθλητή. Μαζί ανακαλύψτε κόλλες πλακιδίων αρμόστοκους επισκευαστικά στα κανοτικά και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nanobionic. Η τεχνολογία Fila Nanobionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nanobionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Κύταρο live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος.
12: Έλα, χάμος, έλα.
11: 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. guitarolive.gr. Προπόληση more.com.
12: Οι μάχες του Παναθηναϊκού Actors στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
3: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Δηλαδή δεν σ' αρέσει τώρα αυτή η φωνή, δεν σ' αρέσει, ας πούμε, σε ενοχλεί αυτή η φωνή του Κορνέλ?
1: Όχι, και δεν με ενοχλεί.
0: Γιατί έλεγες εσύ, γιατί απέζει τα δικά σας, κάνετε, δείχνετε, ξέρω εγώ, αυτό και το άλλο.
1: Όχι, αυτό είναι ένα μελωδικό κομμάτι για να ξυπνάει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω πρόβλημα όταν βάλετε προϊόνια πριν.
0: Εντάξει.
1: Και κυρίως εκεί στο 10-10.30. Είσαι λίγο έτσι με το αυτό.
0: Βασικός εκφραστής. Όχι, εντάξει. Βασικός εκφραστής της Grand σκηνής ο Chris Cornell.
1: Ναι.
0: Μαζί με Βέντερ, μαζί με.
1: Δεν έχει να κάνει μόνο με τον ερμηνευτή ή με το. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον ερμηνευτή ή με το σκηνοθέτη. Έχει να κάνει και με το.
0: Με το τραγούδι. Δεν το φαντάζεσαι με βερμούδα και άρβιλο. Και ραντάκι από πάνω. Να χοροπηδάει στις σκηνές του Σιάτλ. Δεν το φαντάζεσαι έτσι τον Μιχάλη. Έτσι ντυνόμασταν τότε. Γκραντζ. 90. Μαλλιά τότε, Μιχάλη μου, μεγαλεία.
1: Τώρα βάζουν τη βερμόδα Λεβάη με κουστούμι γραβάτα από πάνω και σκαρπίνι από κάτω.
0: Το έχω δει αυτό.
1: Ναι.
0: Και κάλτσα ψηλή.
1: Και χωρίς κάλτσα πολλές φορές.
0: Και κάλτσα ψηλή. Εντάξει. Που πάει.
1: Τι είναι στο γηδί. Άμα πας στο Κολονάκι είναι πολύ. Κυρίως είναι ο Καρυπίδης έτσι. Ας ξεκινήσουμε το βασικά.
0: Ναι. Ναι. Βερμόδα με σακακί.
1: Ναι. Πάντα το καλοκαίρι.
0: Πάντα.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Ναι, ναι. Και,
0: δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτό.
1: Όχι. Ναι, ναι. Βερμόδα με σακάκι. Η βερμόδα ή κουστούμι με το σακάκι. Όχι. Έβαλα μια τζιν βερμόδα από κάτω. Κουστούμι η βερμόδα.
0: Ο πρόεδρος του Άρη μπορεί να το υποστηρίξει αυτό στιλιστικά.
1: Ναι.
0: 100%. Εγώ δεν μπορώ να το υποστηρίξω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι για όλα.
1: Θέλω να είσαι πρώτο καλεσμένο στο Λιν.
0: Ναι.
1: Αλλά να είσαι ντυμένο έτσι.
0: Εννοείται. Και να είσαι όρθιο.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να.
1: Όχι. Δεν χρειάζεται κάτι. Όταν σε σκοτώ, να σε υποδεχτώ να μπει από την πόρτα εκεί.
0: Μπράβο,
1: να μπει με αυτήν την αμφίση και μετά κάτσε.
0: Τι στούντιάρα έχει φτιάξει.
1: Κάτσε στον μπαρ μετά.
0: Τι στούντιάρα έχει φτιάξει. Τι στούντιάρα έχει φτιάξει.
1: Πρώτο καλεσμένο.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Ο project manager.
0: Ο Λιν είναι μια. Α, εγώ να ντυθώ έτσι.
1: Ναι.
0: Θα παίρνουν πλάκα κάτι τώρα. Μα πάρουν εμεί δαιμονόκουπε.
1: Μα αυτή είναι και η πρόθεση. Δηλαδή θα γίνει βαϊραλιά αυτό.
0: Ναι, θα είναι.
1: Πες.
0: Εύκολο, ναι.
1: Τι άλλο να δείξουμε στην πρώτη εκπομπή, ό,τι και να δείξουμε.
0: Να θυσιάσουμε νούμερα.
1: Ένα ριλάκι αυτό.
0: Εκατομμύρια views. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κετζετζόγλου, δεν ξέρω αν έχει άποψη του θέματος. Καλημέρα σας, κύριε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Τι παράσταση δώσατε, ρε. Κοιτάμε.
1: Είδες άμα έχει διακοπή για αστικές ομάδες.
2: Πραγματικά, ρε παιδιά. Και εγώ με άκουγα με μια απόλαυση και λέω, Θεέ, μας μιλήσουν άλλα 3 λεπτά.
1: Ή προσπαθούσε να χωθεί σε αυτή την κουβέντα, αλλά τι να πει, να βάλω κι εγώ βερμούδα με σακάκι από πάνω, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να ακολουθήσω.
2: Και τσέκαρα ότι του χρόνου πάλι τα ίδια, ε.
0: Ναι, ναι.
2: Καθιερώνεται πλέον αυτή η διακοπή.
1: Ναι.
2: Η τεσσάρα, δηλαδή και για το Euro.
1: Ναι. Του χρόνου θα καίγεται ακόμα περισσότερο από πώς μας.
2: Γιατί,
0: βέβαια,
1: τα 4 μάτσα θα πάμε στο Euro.
2: Α, ναι. Νόμιζα ότι σαν, σαν, να, σαν διακοπή, ρε παιδί μου, ότι δεν θα έχουμε τι να λέμε.
1: Νομίζω. Όχι, όχι. Θα καίγεται.
2: Καλά, βέβαια. Εντάξει, το χρόνο θα είναι πολύ. Πάντως, έχουμε. Πιστεύω ότι θα μπούμε επικεφαλή σε όμιλο, οπότε γλιτώνουμε ένα δύσκολο αντίπαλο.
1: Ναι.
2: Πάμε. Καλά, χθες μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη, μπορούσαμε και να χάσουμε, έτσι όπως πήγε το μάτς, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, σωστά. Ένα off το βγάλαμε στο τέλος.
1: Δεν θυμάμαι που ήταν τίτλο, αλλά ήταν ωραίος τίτλος, κρίμα και δίκιο.
2: Ναι, ναι.
1: Αντί για κρίμα και δίκιο.
2: Σωστό, ναι, σωστό. Ναι. Κρίμα και δίκιο, όπως το πες. Γιατί ήταν στο δεύτερο ημίχρονο, τώρα η Ολλανδία, ρε παιδιά, έπαιξε σαν Ολλανδία καλή.
1: Ναι.
2: Okay. Ναι, η Ελλάδα τώρα έχει.
1: Ναι, από τη μία λες κρίμα που το φάγαμε στο 89, από την άλλη λες αν το είχαμε φάει στο 75 σε κάποια από εκείνα εδώ, μάλλον θα είχαμε φάει και τρίτο.
2: Ναι, ναι, ναι. Αν μέτραγε, ας πούμε, το ένα από τα γκολ που μπήκε, ναι.
1: Ναι.
2: Ήταν. Και εντάξει, είναι και καλό σφύριγμα για μας, έτσι. Δεν είναι και αυτονόητο,
1: ναι,
2: το γκολ που ακυρώθηκε.
1: Το ένα από τα δύο,
2: ναι. Για να είμαστε δίκαιοι, δηλαδή.
1: Του Ντάμφρις, ναι.
2: Ναι. Γιατί εντάξει, ο Ρότσος εκεί πάει να κάνει. Παίρνει τον έλεγχο ουσιαστικά. Αλλάζει φάση, αλλά οκ, okay, τέλος πάντων να είναι καλά ο άνθρωπος που το εκτίμησε έτσι. Σου λέει σιγά μην έκανε τέτοιο λάθος ο Ρέτσος.
1: Ναι.
2: Οπότε τη γλιτώσαμε. Οκ, okay, τώρα να δούμε και με τη Γερμανία. Πάντως αν πάρουμε ένα πόντο θα είναι τρομερό.
1: Ναι, θα είμαστε μετά φαβοροί για 1-2.
2: Ναι.
1: Διότι θα θέλουμε μία νίκη με τους Σέρβους για να βάλουμε τουλάχιστον από κάτω τους Γερμανούς.
2: Ναι, ναι, ανεξάρτητος αποτελέσματος. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Ό,τι και να γίνει στο άλλο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Αλλά πάντως και ότι από τώρα έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά από τη Σερβία και έχουμε εξασφαλίσει αυτή τη θέση. Είναι τρομερό
0: που
2: τώρα.
0: Ήταν ο βασικός στόχος, έτσι.
2: Ακριβώς. Εμείς λέγαμε τώρα θα παλεύουμε τώρα στους 2-1 πόντους. Δηλαδή να είμαστε με τους Σέρβους εκεί κοντά, κάπου ας πούμε να παίρναμε ένα χί στη Σερβία. Πώς το είχαμε στο μυαλό μας. Δεν θα κάναμε και λαϊκά δικαστήρια.
1: Αν δεν συμβεί κάτι απρόπτο, δηλαδή να κάνουν αποτέλεσμα οι Σέρβοι στην Ολλανδία.
0: Την επόμενη αγωνιστική έχει τελειώσει.
1: Ναι. Την Κυριακή το βράδυ θα έχει τελειώσει και μαθηματικά.
2: Mm. Ναι, ναι. Mm.
1: Αλλά ξέρετε από τι θα κάνουμε εμείς.
2: Αλλά μπορεί και αυτό το απρόπτο να μας ευνοήσει. Οπότε.
1: Σωστά. Εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα, πλέον, ναι. Ας κάνουμε και χ, δεν πειράζει.
2: Χθες η Σερβία, τώρα πλέον δεν μας νοιάζει να κάνει η Σερβία.
1: Ναι, ένα χ στην Ολλανδία, ωραίο είναι.
2: Είναι στο χέρι μας πλέον.
1: Ναι.
2: Τώρα για την ΑΕΚ, παιδιά, εντάξει, από τον μπάσκετ είχαμε χθες πιο πολλές ειδήσεις. Με αυτή τη σαν συνέντευξη του Μάκη Αγγελόπουλου. Mm. Είπε κάποια πράγματα ενδιαφέροντα. Το πιο έτσι σημαντικό ότι σε περίπτωση που η ΑΕΚ καταφέρει και μπει στο NBA Europe το θεωρεί δεδομένο ότι θα μπουν επενδυτές. Μίλησε για Fund στην ΑΕΚ ότι υπάρχει ενδιαφέρον και γενικά είπε ότι υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον γενικά για τα σπορ αυτή την εποχή. Σαν θέαμα, οπότε περιμένω να δούμε τι θα γίνει από εκεί. Μετά είπε για την παραχώρηση, να το πω έτσι, την υπενικίαση, όπως θέλετε πείτε, του γηπέδου στον Ολυμπιακό, ότι δεν το χειρίστηκε καλά επικοινωνιακά, ότι ο ίδιος δηλαδή, ότι έπρεπε από την αρχή να είναι ξεκάθαρο ότι...
0: Είναι σημαντική υποχρέωση της ΑΕΚ αυτό.
2: Ακριβώς, ότι αναφέρεται και στη σύμβαση. Είχε μια ρομαντική προσέγγιση ότι δεν θα υπήρχαν αντιδράσεις γιατί okay, μπορεί και η ΑΕΚ να βρεθεί σε αυτή τη θέση και να χρειαστεί να πάει σε ένα γήπεδο άλλης ομάδας. Τέλος πάντων τα βλέπει έτσι, δεν τα βλέπουν όλοι έτσι και δεν μπορώ να πω ότι έχουν και άδικο και αυτοί που αντιδρούν. Τώρα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο περιμένουμε την Κυριακή το παιχνίδι με τον Πανετολικό 11 η ώρα στο Ελληνικό, ότι θα είναι σίγουρα πιο σοβαρό από αυτό που έρχεται. Και μπαίνουμε σε μια εβδομάδα, ας πούμε, τελικής ευθείας και αγωνίας για να γυρίσουν όλοι οι παίχτες υγιείς. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται, συνέχεια βλέπουμε τραυματισμούς, ο Λιβάη, περαστικά να του πω από εδώ, ο Τζόλης. Χθες, δηλαδή, πάντα έχεις την αγωνία. Ναι. Πάντα έχεις την αγωνία να γυρίσουν οι παίχτες υγιείς. Αν γυρίσουν όλοι υγιείς, μετά μπαίνει στην τελική ευθεία η ομάδα και νομίζω ότι αυτή τη μίνι προετοιμασία που δεν έκανε τώρα, ας πούμε, θα την κάνει στην Αγγλία ουσιαστικά.
1: Mm.
2: Ανάμεσα στα δύο παιχνίδια θα είναι όλη η ομάδα μαζί, θα είναι σε συνθήκες τέτοιες, να ξαναμαζευτεί έτσι και να ανεξάρτητα τώρα, δηλαδή δεν είναι μόνο για το παιχνίδι με τη City ότι μείνει εκεί η ΑΕΚ και είναι έτσι και έτσι ένα παιχνίδι που ό,τι και να πάρεις είναι καλό, δεν μπορεί να πεις ότι βάζει στόχο κάποιον τη νίκη ή κάτι, ας πούμε. Να σταθείς και ό,τι κερδίσεις. Αλλά θα είναι σημαντικό, έτσι όπως το σκέφτηκε ο Νίκολιτς, να του βγει, να ετοιμαστεί η ομάδα, γιατί υπάρχει μετά ένα σερί πάρα πολύ μεγάλων παιχνιδιών. Δηλαδή, μόνο από τα μεσοβδόματα να δεις, είναι Σαχτάρ, ΠΑΟΚ, Τούμπα και Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή μιλάμε τώρα για πανδεσία, κύριε Τσόχο.
0: Πανδεσία, όντως πανδεσία.
2: Πανδεσία, πραγματική. Και πρέπει βέβαια
1: και τα κυριακάτικα δυσκολεύουν αρκετά. Δηλαδή ανάμεσα σε αυτά, κάπου, κάποια Κυριακή από αυτές έχει Παναθηναϊκό, ας πούμε.
2: Εντάξει, κοίτα, όπως έχει δείξει η ιστορία, όλα είναι δύσκολα. Γιατί η ΑΕΚ έχει χάσει ήδη 4 πόντους από Κηφισιά, Αστέρα Τρίπολης. Οπότε και άλλες ομάδες έχουν χάσει, μόνο ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει από τέτοιες ομάδες. Οπότε όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Απλά είναι και πολύ μεγάλα μάτσα αυτό που είπαμε. Δηλαδή ναι. Τα 4 μεσοβδόματα συν Παναθηναϊκός είναι μεγάλα παιχνίδια. Οπότε σίγουρα περιμένει και κάποιους παίχτες που ακόμη δεν έχουν δείξει και δεν είναι και λίγοι. Δηλαδή και Κάιρεν Ζούπκοφ, αλλά είναι και άλλοι. Δηλαδή και ο Λυκογιάννης τώρα θα είναι πιο έτοιμος. Mm-hmm. Ήταν όλο αυτό το διάστημα εδώ πέρα και αυτός προμονήθηκε με την ομάδα. Και θυμίζω ότι είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε θα είναι μαζί με την ομάδα, αν και πιστεύω όλους θα τους πάρει και αυτούς που είναι εκτός λίστας.
0: Ναι, άμα δουλέψει και αυτό που λες εσύ.
2: Θα τους πάρει όλους. Αλλά λέω τώρα ότι πρέπει και αυτός να δώσει. Και ο Κουτέσα που έμεινε τελικά, είδαμε, του έδειξε και ο προπονητής ότι τον υπολογίζει, όχι για βασικό, αλλά τον έβαλε δύο φορές αλλαγή. Ο Ζωάο θα είναι πιο έτοιμος, δηλαδή, και πρέπει να πάρει από αυτούς, γιατί ο Βιτάλης να συνεχίσει έτσι να ξανανεύει, γιατί είχε λίγο κάμψη στα τελευταία μάτια που έπαιξε. Πρέπει όλοι αυτοί να επιστρέψουν να βοηθήσουν, γιατί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει με τίποτα αυτό το πρόγραμμα, αν δεν έχεις τουλάχιστον 16-17 παίχτες που να μπορείς να στηριχτείς και να βάλεις και κάποιους βασικούς αν είναι, αν χρειάζεται. Οπότε, ναι, αυτά παιδιά.
0: Οκ, ευχαριστούμε κύριε. Ευχαριστούμε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Χαίρετε.
0: Έχεις κάτι σημαντικό να μας πεις? Τσοχό.
1: Βεβαίως έχω να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι και ξεκινάς με τον τρόπο που θες. Προσφορά γνωριμίας με σούπερ δώρα. Παίζει στην Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Είναι εδώ Δημήτρης. Είναι εδώ Δημήτρης. Τι κάνετε κύριε Τζομπατζόγλου, πώς είστε? Κύριε Τζομπατζόγλου, πώς είστε? Δεν είναι εδώ.

0: Μας ακούτε τώρα, κύριε Δημήτρη, μας τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε μου, καλημέρα σας, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά ρε φίλε, καλά. Πώς τα είδες χθες?
1: Χθες πώς τα είδα?
0: Είναι ψιλοκαταραμένο γενικά το 26, έτσι. Για ό,τι ακουμπάει τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα στο πρώτο παιχνίδι παίξε με κόσμο ο Τζόλης. Ναι, ρε φίλε τώρα. Δηλαδή του ακυρώνεται γκολ λόγω offside και μετά φεύγει χτυπημένος. Δηλαδή η Μούτσα πιάνει κι άλλους.
1: Και τον Κωνσταντέλια και τον Τζίμα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα τον Γιωβάνοβιτς, εγώ πώς εκφράστηκε, με τι παράπονο έλεγε. Εγώ του είπα να βγει, εκείνος δεν έβγαινε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να κάνω, λέει, πώς το διαχειριστώ αυτό, πείτε μου εσείς. Με φοβερό παράπονο. Νομίζω ότι ο Τζόλης δεν μπορούσε να το δεχθεί. Μακάρι να μην έχει κάτι και μακάρι να μην έχει πάθει στη ζημιά. Τώρα άμα το θέσουμε έτσι και το ότι αγγίζει τον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ. Ας πούμε ότι έχουμε άλλους 2 μήνες.
0: Ναι, ρε φίλε, υπομονή.
1: Για αυτό το πράγμα. Που μπορεί να αγγίζει ό,τι είχε και έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι ξεκινήσαμε με στόχο την τρίτη θέση και από χθες, από το ημίχρονο, μόνο την πρωτοδεύτερη θέση σκεφτόμαστε. Τεράστια επιτυχία αυτής της ομάδας. Μαθαίνει πάρα πολλά από αυτό το τουρνουά και να υποφέρει. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Στο ποδόσφαιρο θα υποφέρεις κιόλας. Αναδιαστήματα, αρκεί να το ξέρεις και να το δέχεσαι και να προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις. Και πάμε παρακάτω σε ένα ακόμη μάτς, αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία των 4 αγώνων σε 10 μέρες, που και αυτό είναι ζήτημα και χρειάζεται διαχείριση. Πολλά θετικά, μακάρι να συνεχίσει έτσι και του χρόνου είναι καιρό να κερδίζουμε την πρόκριση στο γύρο σιγά σιγά. Τώρα στα καθαρά παοξίδικα, στα 100% παοξίδικα, αυτή την ώρα γίνεται ένα διπλό, ένα φιλικό της πρώτης ομάδας με τη δεύτερη. Πολύ σπάνιο για τα παοξίδικα δεδομένα, δεν ξέρω γιατί. Στα χρόνια του Λουτσέσκου δεν έγινε καμία φορά ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα τέτοιο διπλό. Τώρα με μεγάλη χαρά η δεύτερη ομάδα το αποδέχτηκε, παρά το ότι τη Δευτέρα έχει πρωτάθλημα. Θεωρούν ότι ως κορύφωση εβδομάδας στην προπόνηση και εφόσον μοιράσουν τον χρόνο θα είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, και βεβαίως η δεύτερη ομάδα θέλει να δείχνει στην πρώτη και σε όλους τους ανθρώπους την πρόοδό της.
0: Πρώτης τάξης ευκαιρία.
1: Ναι. Είναι τώρα σε εξέλιξη, αργότερα θα μάθουμε. Πάντως για την πρώτη ομάδα παίζει ο Λουσέ, ο Χατζηδιάκος, ο Μπάρντζα γύρισε χθες, νομίζω ότι θα αγωνιστεί κανονικά. Έχει μια 12, 13, 14 παίχτες αυτή τη στιγμή υγιείς να παίξουν σε αυτό το φιλικό και σε όλες τις γραμμές. Έχει το Σαββατοκύριακο ρεπό, το τελευταίο, και από Δευτέρα πρώτος ο Γιαννούλης, αυτός είναι πιο κοντά στην επιστροφή, ακολουθεί ο Ντιέγκο Κώστα και μετά ο Ελουστόντο τις επόμενες ημέρες, όλοι οι αμυντικοί. Να γυρίσουν οι Έλληνες διεθνείς, να έρθει ο Σέρβος, ο Κροάτης παίζει την Τρίτη και να έχει το ΠΑΟΚ 4-5 ημέρες γεμάτες προπονήσεων εν ώψη της επανέναρξης. Είπαμε την άλλη εβδομάδα περιμένουμε αυτές τις επιστροφές, περιμένουμε την πρώτη υπογραφή νέου συμβολέου με τον Τσιφτσί να γίνει η αρχή. Έχουν γίνει σίγουρα διαπραγματεύσεις με Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς. Ειδικά με τον Μιχαηλίδη, εδώ και ένα μήνα ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση. Η πρώτη πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Υπάρχει και συνέχεια. Και είπαμε ότι περιμένουμε και την πραγματοποίηση των χειρουργείων για τους 2 τραυματίες στον ώμο, του Τάχα Άλλη και του Παβλέγκα. Γενικώς η άλλη εβδομάδα θα έχει πολλά γεγονότα, αρκετές ειδήσεις. Θα έχει στα πλαίσια των 100 χρόνων και το επιστημονικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί συνεργασία με τα 3 πανεπιστήμια της πόλης με θέμα 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος διοργανώνει ένα τέτοιο επιστημονικό συνέδριο με θέμα το ποδόσφαιρο ως κοινωνικό φαινόμενο. Το κρατάμε 9, 10 και 11 Οκτωβρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και γενικώς θα μπούμε σε μια ποδοσφαιρική κανονικότητα με όλες αυτές τις επιστροφές για να ξαναδούμε τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο τι καινούργιο μπορεί να μας παρουσιάσει έχοντας την Καλαμάτα εντός, τον Ηρακλή εντός, αλλά και την ΑΕΚ εντός 28 Οκτωβρίου
0: το κυπέλο.
1: Παιχνίδι κυπέλου που θα γίνει το βράδυ στις 9 εδώ στην Τούμπα. Γενικά έχει ένα πρόγραμμα με αρκετά εντός έδρας παιχνίδια.
0: Ναι. Κάντε 8,5 αυτό το 9. Μάλλον για εκεί πάει.
1: Άρα το κάνω.
0: Ναι. Για εκεί πάει.
1: Βολέ, καλύτερα όσο πιο νωρίς.
0: Ναι, το πάω ΚΑΕΚ.
2: 8,5.
0: Ναι, ναι. Σε ενδιαφέρει, φαντάζομαι.
2: 5,5. Περίμενε, ρε. 5,5 είναι το.
1: Παναθηναϊκός Άρης.
2: 5,5 είναι το Παναθηναϊκός Άρης. 7,5 δελτίο ειδήσεων. 8,5. Καλά είσαι. 8,5 κάτω.
1: Τα αφήνω εκεί.
0: Βέβαια, να σου πω, ρε παιδί μου, για να υπολογίζεις, να σου πω, ναι, να σου πω, θα σου πω παρακάτω.
1: Θα ρωτήσω κάτι και εγώ, γιατί είχαμε μια συζήτηση. Ο Παναθηναϊκός τις ώρες του τις άλλαξε με σκοπό να έχει καλύτερη προσέλευση. Είναι τέτοιος ο λόγος ή είναι τηλεοπτικός?
2: Κυρίως προσέλευση.
1: Μπράβο, πολύ σωστό.
2: Ναι, γιατί τηλεοπτικός εσύ δεν είναι καλύτερη τηλεοπτική ώρα το 5,5 από το 7 και για τους διαφημιζόμενους εννοώ στην τηλεόραση κτλ. Αλλά για το να πάνε παιδιά στο γήπεδο,
1: βέβαια,
2: την Κυριακή ειδικά, προφανώς είναι πολύ καλύτερο από το 7,5 και το
1: 8. Ναι. Ασυζητητή. Σωστό.
0: Αυτά
1: σε γενικές γραμμές εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
1: Να είστε καλά.
2: Χαίρετε. Ποιον έχεις, ρε φίλε? Σωτράκο.
0: Κατευθείαν. Καίγεται το Παναγιώτης. Καίγεται. Τι κάνετε, Χρήστο μας, πώς είστε? Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα
0: σας. Σε θυμήθηκα χθες το βράδυ βλέποντας το ματς. Αυτά που έλεγες για το αποτέλεσμα. Ότι ακόμα εσύ έλεγες και ήταν με ένα γκολ.
3: Και ήταν με ένα γκολ μια καλή εμφάνιση. Δεν θα μας άλλαζε τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Τώρα. Τη μισοπαλία εγώ την αγόραζα και από πριν. Έλεγα 1-1. Το έγραψα και στο Insta για να δω τι πιστεύει ο κόσμος από κάτω. Και ο κόσμος είχε μια αισιοδοξία. Η αισιοδοξία προέρχεται από αυτό που είχε δει.
0: Σωστό, ναι.
3: Πρώτον, μην ξεχνάμε ότι ήταν το τρίτο παιχνίδι σε μια εβδομάδα. Ο Κλοπ πήρε 44 παίκτες για τη Γερμανία για να έχει φρέσκα πόδια χθες το μάτς με τη Σερβία, έτσι. Και πάλι κάνανε 30 τελικές όσες κάναμε εμείς με τη Σερβία και βάλανε 2 γκολ οι Γερμανοί. Θέλω να σου πω ότι ωραία το λέμε ότι πήγαμε, κάναμε 30 τελικές μέσα στη Σερβία σε βρεγμένο γήπεδο και κερδίσαμε και γυρίσαμε το μάτς μάλιστα. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο, δηλαδή, για να μην τα μειώνουμε αυτά που είδαμε ήδη μια εβδομάδα. Τη νίκη με τη Γερμανία νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει μια νίκη επί οποιασδήποτε δεκάδας κατεβάσει η Γερμανία. Και χθες λοιπόν είχαμε ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν σαφέστατα η καλύτερη μας εμφάνιση σε αυτά τα τρία παιχνίδια μέχρι τώρα. Σαφέστατα. Δεν μπορούσε να συνεχίσει δεύτερο ημίχρονο στον ίδιο ρυθμό και σαφέστατα διόρθωσε και την ομάδα του ο Τσάβη. Γιατί οι αλλαγές που έκανε και όλοι οι παίκτες που μπήκαν, εκτός ότι είναι εξαιρετικοί παίκτες, το συζητάμε, δηλαδή Χάφενμπερκ και Ράιντερς άλλαξαν και όλη την εικόνα των Ολλανδών. Και αν ήμασταν στο ένα γκολ μπροστά, νομίζω ότι χθες θα το χάναμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Το ένα γκολ δεν θα μας αρκούσε. Δεν μας φτάσανε, θα μου πει, φτάσαμε στο 89 ρε μεγάλε και θα το κερδίζαμε το μάτι. Ναι, αλλά η εικόνα του αγώνα
0: του. Ναι, η εικόνα του παιχνιδιού.
3: Δηλαδή, δύο γκολ ήταν και τα δύο offside. Όπως και το δικό μας ήταν offside, του Παυλίδη. Γιατί ήταν άψογη του Ιταλού. Όμως το παιχνίδι το καταλάβαινες. Δηλαδή, μείναμε πίσω και δύο γράμμα απλώς την μπάλα κάποια στιγμή. Πόσες αλλαγές επίσης μπορείς να κάνεις, πόσα φρέσκα πόδια μπορείς να έχεις. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, αν ήταν ανάποδα, δεν στο ανάποδα. Χάναμε 2-0 στο ημίχρονο, δεν το κάναμε 2-2 δεύτερο ημίχρονο. Θα τριαμολογούσαμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, προφανώς.
3: Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα αυτή τη στιγμή. Αυτός ο ένας βαθμός μας κρατάει μπροστά. Δηλαδή, πίστευε κανένας μας ξεκινώντας αυτή η ιστορία πριν από 10 μέρες ότι μετά από τρία παιχνίδια θα είμαστε μπροστά από την Ολλανδία και τη Γερμανία.
0: Όποιος το πιστεύει αυτό είναι
3: ότι ουσιαστικά έχουμε καθαρίσει τη Σερβία. Ουσιαστικά έχουμε καθαρίσει με τη Σερβία.
0: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, η Σερβία τι πρέπει να κάνει για να μας περάσει αυτή τη στιγμή?
2: Τρεις νίκες και εμείς τρεις ήττες.
3: Μπράβο. Να μας κερδίσει το τελευταίο στο Βόλο, το οποίο πες ότι και τα δύο μάτς τα, με Γερμανία και Ολλανδία στραβώνουν, τα χάνουμε. Μια νίκη με τη Σερβία, μια ισοπαλία με τη Σερβία, την έχουμε από κάτω.
2: Αυτό πες ότι χάνουμε και από τη Σερβία. Το. Η Σερβία θα κερδίσει την Ολλανδία και τη Γερμανία.
3: Όχι, όχι, όχι. Δεν
2: γίνεται.
3: Η Σερβία, έτσι όπως πάει το πράγμα, θα έρθει στο Βόλο έχοντας 0 βαθμούς για μένα. Αυτή είναι, αυτή, είναι εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα. Εκτός αν κάνει μια ζημιά σε έναν από τους δύο, πιο πιθανό είναι πλέον.
0: Που μπορεί να μας βολέψει για έναν βαθμό.
2: Yeah,
3: ναι, ναι, ναι. Με Σερβία-Γερμανία να μας κάνει μια ζημιά στη Γερμανία, θα της κάνει μια ισοπαλία. Η Γερμανία δεν έπεισε πάλι χθες παρά τις τελικές της, παρά τα 15-1 κόρνερ. Δεν ήταν εικόνα πιστική, λένε αυτοί που ήταν όλο το μάτς. Τώρα, εγώ έχω δει μόνο τα στιγμή. Τώρα, για να το κλείσουμε λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα εντός προϋπολογισμού, για να το μιλήσουμε πολύ απλά.
0: Είμαστε πολύ over budget.
3: Ναι, είμαστε over budget. περιμέναμε μετά τα τρία πρώτα παιχνίδια να είχαμε μια νίκη με τη Σερβία, θα ήταν υπέροχο και να ήμασταν καλά με τρεις. Αν είχαμε με κάποιο τρόπο δύο βαθμούς, δηλαδή δύο ισοπαλίες, θα ήμασταν πάλι καλά αυτή τη στιγμή, να μην είχαμε χάσει τη Σερβία δηλαδή, και ένα από τα άλλα δύο παιχνίδια. Είμαστε πολύ παραπάνω, αυτή τη στιγμή ακόμα διεκδικούμε το πέρασμά μας και στην οκτάδα του Μαρτίου, που σημαίνει πρώιμη τελικά. 90% δεν σου βάζω παραπάνω, έχουμε βάλει τη Σερβία από κάτω, ας μην το ανεβάσουμε το ποσοστό, που σημαίνει θα έχουμε την καλή και μπορούμε να είμαστε τη χειρότερη των χειροτέρων για μένα και ένας από τους καλύτερους τρίτους, που σημαίνει αυτόματη παρουσία μας στο διαφοροποιημένο καινούριο League A, στην επόμενη κατάσταση, στον επόμενο κύκλο. Εκτός από το πολύ προφανές που μας ενδιαφέρει, να έχουμε μια πολύ καλή κλήρωση, δηλαδή να αποφύγουμε όλα τα μεγάλα ονόματα στην κλήρωση του, τα περισσότερα δηλαδή μεγάλα, να μην έχουμε δύο μεγάλα ονόματα στον όμιλό μας, να το πούμε λίγο πιο απλά, για το Euro του 28. Αυτά. Και συνεχίζουμε. Υπάρχει κούραση, θα υπάρχει κι άλλη κούραση την Κυριακή, δεν μπορείς να αλλάξεις, δεν έχουμε εμείς την πολυτέλεια να αλλάξουμε 8 παίκτες στους 11, χωρίς να πειράξουμε την συνολική μας ποιότητα. Να ευχηθούμε και ο Χρήστος να μην έχει κάποια ζημιά. Δεν ξέρω τι έχει βγει στο ρεπορτάζ.
0: Ακόμα δεν έχει βγει, δεν έχει κανένα απεικονιστικό έλεγχο, αλλά μάλλον πάμε για θλασούλα. Λογικά.
3: Εντάξει, σίγουρα δεν θα χρησιμοποιηθεί έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι.
3: Σε ό,τι κατάσταση και να ήταν, δεν μπορείς να το ρισκάρεις και για την βλέπεις ότι ο Χάβερτς έφυγε με κάτι παρόμοιο κατευθείαν από τη Γερμανία από το πρώτο παιχνίδι, ας πούμε. Δεν μπορείς να το αφήσεις.
0: Όλοι κυνηγάνε την άσχημα, Χρήστο μου, βλέπεις τι γίνεται.
2: Άσχημα πάλι.
3: Μα τι να κάνω. Λοιπόν. Τίποτα άλλο, σας αφήνω, βλέπω ότι η ώρα πέρασε. Μακάρι και την Κυριακή τα πράγματα να πάνε ανάλογα. Μια ισοπαλία πάλι την αγοράζω και είμαστε εξαιρετικά.
0: Καλή σας μέρα, κύριε.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να φύγουμε.
2: Θα τη δεις την ΑΕΚ στο μπάσκετ, φίλε, ένας που έχει στείλει πολλά μηνύματα, κανονικά, χωρίς να πληρώσεις. Θα είναι δωρεάν ο Sport FM TV για αρκετό διάστημα τώρα στην αρχή. Θα ενημερωθείς μέσα στην ημέρα για το πώς θα την δεις εντελώς δωρεάν. Θα υπάρξουν σχετικές
0: εκδηλώσεις. Ηλεκτρολογώντας μια διεύθυνση στο ίντερνετ.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
2: Από θα μπορείς να το δεις στο κινητό σου, στο τάμπλετ σου, στον υπολογιστή σου, στην τηλεόρασή σου. Παντού.
0: Παντού. Όπου έχει ίντερνετ. Λοιπόν, έχετε δελτίο ειδήσεων και μετά Αντώνης Καρπετόπουλος. Καλή συνέχεια.
2: Φιλιά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ, με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Τη δεύτερη μέρα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, η προσοχή μας στρέφεται στο Telecom Center, καθώς ο Παναθηναϊκός Σάκτορ υποδέχεται στις 9 και 4 τη Μακάβι Τελαβή. Η δράση όμως αρχίζει στην Κωνσταντινούπολη με την Μπεσίκτας να φιλοξενεί στις 8 την Μπαρτσελόνα και στις 9 παρατέταρτο η Φενέρμπαχτσε την Ντουμπάι. Στις 9 έχουμε τζάμπολ στα μάτς Μπάγεν Παρτίζαν και Βιλερμπάν Βαλένθια και μισή ώρα αργότερα κοντράρονται στην Ισπανία η Μπασκόνια και η Αρμάνι Μιλάνο.
5: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι.
8: Εγώ είμαι.
9: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρος γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
15: Λες για την πατητή της μεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
14: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
15: Εννοείται.
14: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
15: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
16: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
15: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Νικόλας Αχτυπής. Ανησυχία στον Παναθηναϊκό με Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στην Γάμπα στο μάτς του Τρινιντάτ και τον Πάγκο με το Κουρασάο. Στην Ελλάδα επιστρέφει ο παίκτης ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις και να γίνει γνωστή η σοβαρότητα του τραυματισμού του. Δεδομένη η απουσία του Τζόλι από το κυριακάτικο μάτς της εθνικής ομάδας με την Γερμανία στην Τούμπα, καθώς ο νεαρός διεθνής υπέστη θλάση στη χθεσινή σοπαλία με την Ολλανδία, φρεσκάρει την ενδεκάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο νικόν στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται απόψε τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Παραμένουν εκτός για τους πράσινους Λούκας Νάν, Ερναν Γκόμεθ, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Τζάμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Αναβάζει στροφές στον Ολυμπιακό Μπέιλι, ο οποίος έχει αρκετές πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Καλές εντυπώσεις αφήνει στις προπονήσεις ο Μάριους, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να κάνει σκέψεις να του δώσει φανέλα βασικού στο παιχνίδι με το Τριφύλι. Το προπονητικό κέντρο που θα φιλοξενεί στην αποστολή της ΑΕΚ για το διάστημα της παραμονής της στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City αναζητούν οι άνθρωποι της Ένωσης. Επιστρέφει, με συγχωρείτε, σύντομα ο Ρότα σε καλό δρόμο. 300 θέλει περισσότερο χρόνο Βάργκα. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τη δεύτερη ομάδα δίνει αυτήν την ώρα ο ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία την αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται Λουσέ και Χατζηδιάκος. Μεταξύ άλλων, θέλει να διαπιστώσει ο Αλέσιο Λύση που θα δώσει ρεπό το Σαββατοκύριακο στους παίκτες του. Η μέρα Ντονάτας Μοτιεγιούνας στον ΠΑΟΚ, ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με το δικέφαλο του Βορρά μέχρι το τέλος της σεζόν. Την πρόθεσή του να αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο εξέφρασε ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό της Θεσσαλίας. Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως υπάρχουν δύο σοβαροί ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ, με τις επαφές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Εκτός του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς ιτήθηκε με 2 σετ από τον Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό στη φάση των 16. Ανακούφιση στη Sporting Λισαβόνας με τον τραυματισμό του Βαγιανίδη στο μάτς της Εθνικής Ελλάδας με την Γερμανία. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο διεθνής δεξιός μπακ έδειξαν τράβηγμα και όχι θλάση, με το διάστημα της απουσίας του να υπολογίζεται σε 7 με 10 ημέρες. Πλήγμα στην Ανατολού Εφές με τον Mike James. Ο Αμερικανός γκάρτ χτύπησε στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη ρήξη αχίλιου τένοντα που θα τον αφήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Μείνε δυνατός, αδερφέ μου, θα είμαστε δίπλα σου. Το μήνυμα του Γιώργου Παπαγιάννη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
18: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
19: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
21: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
22: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
23: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. 12 λεπτά μετά τις 12 είμαστε εδώ στον Big Wings Sport FM, στο 94,6. Θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, ως συνήθως. Στο μικρόφωνο Αντώνης Καρπετόπουλος, θα μου κάνετε παρέουλα εσείς, γιατί δεν θα έρθει ο κύριος Πάντσος, που περνάει ως γνωστόν την περιπέτειά του. Λοιπόν, για τις δυνατότητες επικοινωνίας μαζί μας και για να βγάλουμε και την εκπομπή παρέα, θυμίζω 2195-79-283-84-85, τηλεφωνικό μας κέντρο, αν κάτι θέλετε και σας χρειαζόμαστε και μας χρειάζεστε, και εμείς σας χρειαζόμαστε πάντα, αλλά για παρέα, εδώ άλλο πράγμα. Και έχετε πάντα και τη δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προβλέπει μια σύνδεση με κάποια συσκευή σας, με το κινητό σας, με τον υπολογιστή σας, στο διαδίκτυο. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ, γι' αυτό και άργησα λίγο. Άφησα το σήμα να παίξει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, ένα πέρασμα λοιπόν από το sportfm.gr, ένα κλικ στο Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Αφού τα κάνετε όλα αυτά, ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα, και αν είστε στο εξωτερικό, τη χρησιμοποιείτε και για να παρακολουθείτε το πρόγραμμα διαδικτυακά και να μου στέλνετε και καλή μέρες, όπως κάνετε συνήθως. Εσείς στο εξωτερικό είστε πιο ευγενικοί από εμάς στο εξωτερικό. Όχι ότι το σύστημα δεν δουλεύει και για εντός Ελλάδας, δηλαδή. Και στην Ελλάδα υπάρχουν διάφοροι μοδάτοι, οι οποίοι είναι βέβαιο ότι μας ακούνε και διαδικτυακά. Κατά τα άλλα, επειδή έχει ψηλόβροχο, πάμε λίγο σημειωτών στην κίνηση στην Αθήνα, που σημαίνει να ακούτε περισσότερο ραδιόφωνο. Το μια βροχή θα σας σώσει, που λέγανε μια φορά και έναν καιρό, ισχύει για το ραδιόφωνο τώρα. Μια βροχή μας σώζει εμάς. Δηλαδή, μένετε περισσότερο στο αυτοκίνητο, μας ακούτε και περισσότερο. Θα μου πεις, ωραίος είσαι. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας και εσύ κάθεσαι και μας λες ότι σας ακούμε στο ραδιόφωνο. Πέρα, παιδιά, δεν φταίω εγώ για την καθυστέρηση και για τα κολλήματα της κυκλοφορίας, τα οποία είναι φοβερά και τρομερά στα πρωτοβρόχια. Είναι σαν να μας έχουν κάνει μια ένεση, ρε παιδί μου, καλοκαιριάτικα, και να έχουμε ξεχάσει τα βασικά. Δηλαδή, ένα από αυτά είναι και το πώς οδηγείς με βροχή, ας πούμε. Και όλοι, όταν πιάσει αυτή η πρώτη βρόχα, είτε δυνατή είτε λιγότερο δυνατή, νομίζεις ότι πρώτη φορά τους συνέβη κάτι κακό και παιδεύονται, ας πούμε, να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό ή το χειρότερο τους σε αυτό, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς. Χορηγοί του προγράμματος εδώ, πρώτον η Bet365, έτσι, κοντά μας πάντα, όλα πραγματοποιούνται με την χορηγία της. Μαζί μας και η Nova. Nova που σας θυμίζει πολλά. Τελευταία μιλάμε λίγο περισσότερο για το Nova More και για το πώς αυτό αλλάζει την εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο. Κάθε φορά που χρειάζεται να πάρετε κάποιον, νομίζω ότι σκέφτεστε πρώτον πόση ώρα θα περιμένω και δεύτερον αν με το σύστημα θα βρω άκρη. Αυτό το δεύτερο έχει αποκτήσει και, με καταλαβαίνετε, εφιαλτικές διαστάσεις. Δηλαδή, όποιος έχει πέσει σε αυτό το πράγμα από τον τελευταίο καιρό, το οποίο υποτίθεται είναι και αναβαθμισμένο, και δεν μιλάω για τις εταιρείες τηλεφωνίας, μιλάω γενικότερα, γιατί το χρησιμοποιούν πλέον και οι τράπεζες, το χρησιμοποιούν και οι εταιρείες που πουλάνε ηλεκτρικό ρεύμα, το χρησιμοποιούν τα courier, και λένε και είναι, λέει και πώς το λένε, ότι αυτό το πράγμα πλέον λειτουργεί και με κανόνες, ας πούμε, τεχνητής νοημοσύνης. Το οποίο δεν ξέρω πόσο τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει ή πόσο, ξέρω εγώ, μη τεχνητή βλακεία εν προκειμένου, αλλά σπανίως δουλεύει καλά. Δηλαδή, οτιδήποτε θέλεις χάνεις κανένα πεντάλεπτο, ας πούμε, μέχρι να το εξηγήσεις. Όλα αυτά δεν ισχύουν στην Nova, όπου απολαμβάνεις μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα αναγνωρίζει τη χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και υπάρχει πάντα και το Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και θέλω να θυμίσω ότι καλά είναι όλα αυτά, αλλά αν είναι απαραίτητη επίσκεψη του τεχνικού, αυτό γίνεται εντελώς δωρεάν. Και αυτό είναι που, κατά τη γνώμη μου, μετράει και λίγο παραπάνω. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όρους και προϋποθέσεις, το ξαναλέω, στο nova.gr. Αυτό που πρέπει να θυμάσαι είναι ότι είναι ώρα για Nova. Λοιπόν, είμαστε την επόμενη του παιχνιδιού της εθνικής με την Ολλανδία. Εντάξει, καλή είναι και η Ευρωλίγκα, δεν λέω. Είχε χθες και την ήττα του Ολυμπιακού, την πρώτη την ήττα του Ολυμπιακού στη σεζόν από την Βίρτους στην Πολόνια. Αλλά το βασικό θέμα της χθεσινής βραδιάς ήταν η εθνική μας. Η εθνική που αντιμετώπισε την Ολλανδία έφερε μια ισοπαλία. Διατήρησε μια παράξενη παράδοση που έχει η εθνική μας με τους Ολλανδούς. Όταν βάζει γκολ, κάνει πάντα αποτέλεσμα. Όταν δεν βάζει γκολ, δεν κάνει ποτέ αποτέλεσμα. Χάνει πάντα. Όλες οι ήττες της από την Ολλανδία είναι με μηδέν στο ενεργητικό μας, που λένε. Και όλα τα ελάχιστα αποτελέσματα, τα καλά που έχουμε, είτε σε φιλικά είτε σε επίσημα παιχνίδια, είναι με γκολ. Δεν υπάρχει 0-0, δεν καταγράφεται πουθενά. Λοιπόν, χθες λοιπόν η εθνική μας προηγήθηκε με 2-0. Έμοιαζε ότι είναι έτοιμη να σπάσει την παράδοση και να έχει την πρώτη της νίκη σε επίσημο παιχνίδι απέναντι στους Ολλανδούς. Δεν είναι ιστορία της Γερμανίας. Με τα μπλέκουμε. Με τη Γερμανία δεν είχαμε νίκη ποτέ, ούτε σε φιλικά. Με την Ολλανδία σε φιλικά έχουμε νίκη. Δεν είχαμε σε επίσημο. Όταν ο Ιωαννίδης έδωσε στον Μασούρα και ο Μασούρας μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για να γίνει το 2-0 στο 47, νομίζω ότι πολλοί είπαμε να τα, έρχονται. Αλλά μετά ήρθαν οι Ολλανδοί. Κανονικά όμως. Δηλαδή, επειδή δεν παίζουμε μόνοι μας και πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό ως ιδέα, είτε μιλάμε για την εθνική μας, είτε μιλάμε για τις ομάδες μας γενικότερα, υπάρχει πάρα πολύ ελληνοκεντρικότητα, ας πούμε, στις κρίσεις μας. Δηλαδή, σκεφτόμαστε πάντα πολύ τα δικά μας. Είναι το ανάποδο. Στην Ελλάδα σημαίνει κάτι μαγικό. Όταν μιλάμε για κρίσεις, μιλάμε πάντα για τα δικά μας. Όταν μιλάμε για προετοιμασία των παιχνιδιών, μιλάμε πάντα για τους άλλους. Δηλαδή λέμε ότι πρέπει να είμαστε έξυπνοι, ας πούμε, να ξέρουμε τι ομάδα έχουμε απέναντί μας, να την κοροϊδέψουμε. Λέμε διάφορα τέτοια, λέμε τις όποιες αδυναμίες, ας πούμε, μπορεί να έχει μια ομάδα στις οποίες πρέπει οι δικές μας να σπεκουλάρουν κτλ. Και μετά, όταν τελειώνει το μάτς και δεν έχουν πάει τα πράγματα απολύτως κατευχή, πάντα το ζήτημα είναι τι κάναμε εμείς. Ωραίο, θέλω να σου πω, μεγαλοπρεπές, αλλά παίζουν και οι άλλοι. Και αυτοί οι Ολλανδοί παίξανε πολύ καλά. Μπορεί να είχαν ένα σωρό απώλειες και μεγάλες απώλειες. Γιατί δεν είναι λίγο να λείπει από την Ολλανδία ο Μπρόμπι, ο Μάλεν, έτσι, ο Σίμονς. Πολύ καλοί παίχτες γενικώς. Και άλλοι. Και άλλοι που είναι λιγότερο μεγάλα ονόματα, αλλά είναι πάντα στην εθνική. Αλλά και αυτοί που παίξανε, παίξανε πολύ καλά. Και ειδικά αυτοί που παίξανε στο δεύτερο ημίχρονο, παίξαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή οι τρεις αλλαγές του Τσάβη στο 45. Για την ακρίβεια, όχι στο 45, γιατί τράβηξε λίγο παραπάνω το ημίχρονο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι τρεις αλλαγές του Τσάβη στην ανάπαυλα τη μεταμόρφωσαν την εθνική Ολλανδίας. Μπήκαν παίκτες οι οποίοι είχαν συμμετοχή και στα γκολ. Ας πούμε, το γκολ του 2-2 του Ράιντερς έρχεται από τρεις παίκτες που μπήκαν στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι τυχαίο, παίξανε καλά. Οι δε Ολλανδοί κάνουν κάτι το οποίο ειλικρινά δεν θυμάμαι. Δεν είμαι και ο άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί ιδιαίτερα τη στατιστική στο ποδόσφαιρο. Θεωρεί ότι η στατιστική στο ποδόσφαιρο είναι μια υπερτιμημένη ιστορία. Είναι κάτι για να ασχολείται δημοσιογράφη, δηλαδή, κατά βάση. Άντι και διάφοροι, ας πούμε, που ξέρω εγώ, βρίσκουν μια δουλειά κάνοντας τους αναλυτές και όλα αυτά. Δηλαδή, κάνουν τη δουλειά τους λίγο πιο περίπλοκη για να την πουλήσουν και πιο ακριβά. Συμβαίνει αυτό. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, στις showbiz γενικότερα. Αλλά μικρή σημασία έχει συνήθως. Λοιπόν, όμως αυτό το στατιστικό που κάνανε οι Ολλανδοί είναι απίθανο. Δηλαδή, βγάλαν ένα δεύτερο ημίχρονο χωρίς να κάνουν ούτε ένα φάουλ. Δεν συμβαίνει. Δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Και αυτό βέβαια εξηγείται. Είχε να κάνει με το γεγονός ότι η προσοχή τους ήταν στο πώς θα κάνουν ανακτήσεις της μπάλας, στο πώς θα την κρατήσουν, στο πώς θα παίξουν στην επίθεση με διάφορους τρόπους ώστε να μην είναι προβλέψιμοι. Και κάπως έτσι το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου που διαμορφώθηκε με τις συνεργασίες του Μασούρα και του Ιωαννίδη έγινε 2-2 με το γκολ του Ράιντερς στο τέλος. Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε και για ατυχία ή ξέρω εγώ, για προσεξία ή για οτιδήποτε, διότι οι Ολλανδοί 45 λεπτά γκολ βάλαν 4. Και μέτρησαν μόνο 2. Δεν πρέπει να κάνουμε ένα break. Ναι. Έλα ρε, να κάνουμε ένα break. Έλα.
1: Η Winsport FM 94,6. Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάνα
7: το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις

0: αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Helen Vita Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ίσως το πιο ανησυχητικό σημάδι στην ισοπαλία αυτή της εθνικής μας, που ως αποτέλεσμα προς Θεού δεν είναι κακό, δηλαδή δεν είναι κακό να φέρει ισοπαλία με την Ολλανδία. Την προηγούμενη φορά παίξαμε με την Ολλανδία, χάσαμε. Έτσι, μιλάω για εντός έδρας, εκτός έδρας δεν το συζητάω καν, χάσαμε και την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, το πιο ανησυχητικό σημάδι ήταν αυτή η κατάρρευση η οποία υπήρξε στο τέλος σε επίπεδο δυνάμεων. Διότι η εθνική μας είχε μια φοβερή αδυναμία να κρατήσει την μπάλα, σημάδι ότι δεν μπορούσε να τρέξει. Δηλαδή δεν υπήρχε κίνηση, δεν υπήρχε διάθεση να πάρει την μπάλα, δεν υπήρχε ενέργεια να πάρει την μπάλα. Όταν συμβαίνει αυτό, δεν είναι γιατί παίζει διαρκώς εθνοξελευθερία, παίζει γιατί υποχρεώνεσαι να αμήνεσαι και το κάνει τόσο πολύ, ας πούμε, αποκλειστικά, γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Και αυτό είναι ανησυχητικό σημάδι εν ώψη του μάτς με την Γερμανία, που είναι την Κυριακή το βράδυ και που θα χρειαστεί μια υπέρβαση σε ό,τι έχει να κάνει με τις δυνάμεις, την ενέργεια, η οποία είναι τεράστια. Τα συνεχόμενα παιχνίδια το προκαλούν αυτό το πράγμα. Όσο και να είμαστε νωρίς στη σεζόν, δεν είναι ζήτημα, λέμε εμείς, είναι κουρασμένοι. Δεν κουρασμένοι, κανένας δεν είναι κουρασμένος. Αλλά παίξει διαρκώς, αδειάζεις. Δυστυχώς, και συμβαίνουν και άλλα χειρότερα, όπως παραδείγματος χάρη ο τραυματισμός του Τζόλι που γύρισε στο Λονδίνο. Η Άρσεναλ δεν νομίζω να χάρηκε πάρα πολύ από το γεγονός αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχει κι άλλο ανάλογο. Δεν είναι μόνο στην δική μας την ομάδα αυτό, σημαίνει γενικώς. Και οι Ολλανδοί είχαν παίκτες που τους χάσανε στην πορεία εξαιτίας μυϊκών προβλημάτων. Πρώτα απ' όλα το Χάπκο, που είναι και ένας από τους καλύτερους παίκτες τους, έτσι, εκεί που δεν τον έβαλα στους απόντες και σωστά με καταχαιριάζεται εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Κλοπ, που είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά γενικότερα, και πάντα οι ομάδες του κάνανε και λίγο rotation παραπάνω, ας πούμε, από όσο συνηθίζεται. Άλλαξε χτες, αν θυμάμαι καλά, ή 5 ή 6 παίκτες στην εντεκάδα της Εθνικής Γερμανίας. Αυτούς εννοώ, δηλαδή, ότι είχε 6 διαφορετικούς παίκτες στο μάτς με τη Σερβία από αυτούς που ξεκίνησαν με την Ελλάδα. Και επειδή κάλεσε για καμιά 40 αρέα, καμιά 40 αρέα, 44 στην προκειμένη περίπτωση κάλεσε. Θα έχει διάφορους που μπορεί να χρησιμοποιήσει και εδώ και οι οποίοι δεν έχουν παίξει, ας πούμε, στα προηγούμενα, και να είσαστε και βέβαιοι ότι θα είναι και καλοί παίκτες. Δεν είναι ο Ματέους, ο Μπρέμε, δεν είναι καν ο Γκέτσε, δεν είναι καν ο Κλόζε, δεν είναι καν ο Σβάινστάιγκερ, λέω εγώ, που τον είχα πάντα σε υπόλοιψη. Λοιπόν, δεν είναι καν ο Νόιερ και ο Ρούντιγκερ που δεν χωρέσανε στην αποστολή των 44, αλλά είναι καλοί παίκτες και η Γερμανία θα έρθει να παίξει το μάτς με παίκτες, με ενέργεια, με τρεξίματα και με λίγο, πώς το λένε, το μυαλό στο να μας ανταποδώσουν, ας πούμε, την ήττα για να σβήσουν αυτό το πράγμα που η Bild, ας πούμε, το περιέγραψε σαν κάτι σαν εθνική ντροπή, έτσι. Μάλιστα. Χθες είχαμε και Ευρωλίγκα, το ξεχνάμε, και απόψε έχουμε Ευρωλίγκα. Απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη για να κάνει την τρίτη του νίκη στο γήπεδό του, και θα την κάνει, πιστεύω. Και χθες είδαμε τον Ολυμπιακό να χάνει για πρώτη φορά από τη Βίρτους. Υπάρχουν στο τραπέζι θέματα, γι' αυτό και μετά το break αναλαμβάνουν εδώ να εξηγήσουν τα πράγματα άνθρωποι που ξέρουν, όπως ο Μάνος Μανουσέλης. Μετά το

0: Winsport FM 94,6.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Ένα σκύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
10: Έφτασε! Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: Ο μεγάλος τελικός του Rang Race έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Rang Race. Rang Race, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: Μάλιστα, αφού ανοίγουμε το παράθυρο για την Ευρωλίγκα, να πω εντάχει τα παιχνίδια τα αποψινά, έτσι, γιατί έχει σημασία. 9 και 4 παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη, 9 παρατέταρτο, 20 και 45 η Φενέρ περιμένει το Ντουμπάι, που είναι νομίζω το μάτς ημέρας. Στις 9 Βιλερμπάν Βαλένθια, στις 9.30 Μπάγερν Παρτιζάν, στις 9.30 Μπασκόνια Μιλάνο, Αρμάνι δηλαδή, στις 8 η Μπεσίκτας με την Μπαρτσελόνα. Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μανουσέλη, γιατί άρχισε η Ευρωλίγκα και αρχίσαν και οι συζητήσεις. Τι κάνουμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τόνι, καλή σεζόν.
0: Θα πάω εγώ στο προκείμενο κατευθείαν, γιατί μαζί σου δεν θέλω να χάνω χρόνο καθόλου. Μπορεί να παίξει άμυνα ο Ολυμπιακός, έτσι θα πάει χρονιά.
1: Είδες όμως πώς τα φέρνει η ζωή. Ξαφνικά παίζει ο Παναθηναϊκός άμυνα και δεν παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Γι' αυτό είναι ενδιαφέρουσα η ζωή. Γιατί ξέρεις, άμα ήταν όλα ίδια πάντα, δεν θα είχε νόημα, θα βαριόμασταν.
1: Κοίταξε, η παλιά εικόνα του Ολυμπιακού με τα. Ξέρεις, με τις άμυνες, τανάλια και τα λοιπά και τα λοιπά, τις ξεχνάμε, δεν υπάρχει αυτό το εμψυχολικό τώρα στο Ολυμπιακό, έχει μια πολύ πιο επιθετικογενή ομάδα. Θα πρέπει να συνηθίσουμε μια διαφορετική προσέγγιση στο παιχνίδι και νομίζω ότι γενικά η κανονική περίοδος θα τίνει λίγο προς το NBA, που δεν θα υπάρχει τόσο πολύ προσοχή στο αποτέλεσμα.
0: Δεν θέλω να σε κοντράρουμε το καλημέρα, αλλά αυτό σε γενικές γραμμές συνέβαινε και πέρσι. Απλά νομίζω ότι στα πρώτα παιχνίδια τα εφετινά του Ολυμπιακού είναι λίγο, πώς να σου πω, δεν λέω παρά είναι, αλλά είναι σαν μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση. Δηλαδή αλλάζει το φινάλε του μάτς, γιατί χθες έχασε για πρώτη φορά. Είχε χάσει και ένα παιχνίδι στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup με τη Real, με τρόπο ανάλογο λόγο. Αλλά είναι όμοια τα παιχνίδια σε γενικές γραμμές.
1: Ναι, θα μπορούσε να κερδίσει, όπως θα μπορούσε να
0: χάσει
1: το Τάουνας.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι αφορά την εικόνα. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχει χάσει ή μάλλον έχει αλλάξει κάποια βασικά κομμάτια στο ρόστερ του. Η απώλεια συσταγωγικά του Γόκαπ φαίνεται στο πίσω κομμάτι, η προσθήκη του Μοντέρο φαίνεται στο μπροστά κομμάτι και γενικά είναι μια καινούργια κατάσταση που έχει την προσθέτη παράμετρο ότι παίζει συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας και προφανώς δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να κάνεις σοβαρή κριτική, γιατί για μια ομάδα που μπορεί να μην έχει κάνει ούτε 10 προπονήσεις όλοι μαζί. Θα είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία, το που θα κάτσει η μπίλια. Σίγουρα όσοι ξέρουμε τον Μπαρτζόκα, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσει να είναι αδιάφορη η ομάδα στο πίσω κομμάτι, στην άμυνα, αλλά και παιδιά που παίζουν με το ταλέντο τους στην επίθεση είναι πολύ δύσκολο να μετατραπούν σε αμυντικούς βόλους.
0: Κοίταξε, για να προβοκάρω τη συζήτηση. Ωραία. Κανείς, ας πούμε, δεν πιστεύει ότι θα τα αφήσει έτσι ο Μπαρτζόκας. Αλλά παίκτες για να το κάνουν αυτό υπάρχουν διαθέσιμοι. Διότι, εντάξει, εγώ κάπου.
1: Το backcourt δεν είναι τόσο. Ίσως ο Μακιντάιρ να βελτιωθεί σε αυτό. Ο Μοντέρο θα είναι αξιοπρεπής, αλλά ο Γόκαπ δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι
1: όμως,
0: μόνο.
1: Πάντως. Το πλήρωμα του Εντζάι, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη αναβάθμιση το κομμάτι στην πίσω γραμμή της σχέσης με τον Πίτερς, είναι
0: προφανώς
1: τρεις πάνω σε ό,τι αφορά ενέργεια και άμυνα.
0: Προφανώς. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι οι συζητήσεις μας είναι λίγο υπερβολικές, αλλά αγαπάμε και τις υπερβολές, δεν τρέχει τίποτα. Διότι συζητάμε για μια ομάδα η οποία δεν έχει τον Μιλουτίνοφ, που είναι όχι ο καλύτερος ψηλός του Ολυμπιακού, αλλά σαν τους καλύτερους ψηλούς που παίζουν την οργάνωση γενικά. Δηλαδή, αν χτες υπήρχε ο Μιλουτίνοφ και έπαιρνε 4 rebound, ας πούμε, πιθανότατα όλη αυτή η συζήτηση δεν θα γινόταν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχασε πάρα πολλά επιθετικά rebound χτες. Γιατί.
1: Στην αρχή του παιχνιδιού τα έβαλε. Δεν έβγαινε λίγο με All-Star Game το παιχνίδι. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αφήνοντας να βάλει καλά ο άλλος. Το είχε πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς κάτω από
0: 20,
1: το.
0: 20, ας πούμε, χαμένα rebound είναι πάρα πολλά. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν γινόταν σωστά.
1: Ξεκινάει από το πίσω κομμάτι. Ξεκινάει από το ότι δεν παίζουν άμυνα στην μπάλα. Είναι αλυσίδα όλο αυτό και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, είναι υπερβολικό να καθόμαστε να κάνουμε κριτική, λες και είναι Μάιος. Είναι μόλις το ξεκίνημα της σεζόν και είναι πράγματα που θα πρέπει να δουλευτούν ομάδα για να υπάρχει βελτίωση.
0: Και υπάρχει και ένας ακόμα αστερίσκος που πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση. Αυτή η απόφαση να παίξουν τόσα πολλά παιχνίδια στο ξεκίνημα εκτός έδρας. Το οποίο δεν, δεν φαίνεται πολύ λογική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το αποφασίσανε. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη καταπώνηση, συνεχή ταξίδια. Αν είχε δηλαδή τώρα.
1: Είναι διαφορετικό να παίζει εκτός από το να παίζει εντός.
0: Ναι, προφανώς. Δηλαδή, αν είχε τώρα παίξει με τη Βίρτους εντός έδρας, θα ήταν νομίζω τελείως διαφορετική εικόνα του, ακόμα και με την όποια καταπώνηση. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα. Αλλά αλλού θέλω να καταλήξω. Μήπως έχει ανάγκη να πάρει κανένα παίκτη ακόμα περιφερειακό, ο οποίος να κάνει αυτού του τύπου τη δουλειά. Δεν λέω έναν ακριβό παίκτη, ξέρω εγώ, ένα superstar κτλ. Αλλά έναν ηλικίνα, ρε παιδί μου, έναν τύπο ο οποίος να μπορεί να παίξει, ας πούμε, τον Καρ στην τελευταία φάση προσωπική άμυνα. Γιατί όλοι περίπου ξέραμε ότι αυτός θα πάρει την μπάλα. Το έκανε όλο το βράδυ.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη αρκετά παιδιά. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει και περιθώριο αυτή τη στιγμή το να πάρει ένα μέτριο παίκτη. Θα πρέπει να πάρει κάποιον ο οποίος να κάνει τη δουλειά. Και μην κοιτάζει από τον Ντάνστον, ας πούμε, φάνηκε χθες με το καλημέρα να βοηθάει. Πιο πολύ ανέδειξε την.
0: Τα
1: προβλήματα που έχει ο Χολ και ο Τέρικ Τζόνς παρά το ότι ήταν τόσο σπουδαίος αυτός.
0: Συμφωνώ.
1: Πιστεύω ότι είναι δύσκολο να πάρει ένα παιδί να παίζει στην περιφέρεια και να μην χαλάει το flow της επίθεσης και να μην φαίνεται να μην δημιουργεί θέμα στα άλλα κομμάτια του παιχνιδιού.
0: Πάντως θεωρητικά τουλάχιστον, Μάνο, το να βρεις ένα παίκτη ο οποίος να παίζει άμυνα και να είναι και περιφερειακός δεν πρέπει να είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Το αντίθετο νομίζω είναι δύσκολο. Να βρεις ένα σκόρερ, να βρεις ένα ηγέτη, να βρεις ένα. Δηλαδή, αυτό δηλαδή να βρεις ένα καλό ακόμα.
1: Όλα έχουν την τιμή τους, Αντώνη. Ναι. Πληρώνεις, αν πληρώσεις καλά. Mm-hmm.
0: Ναι, εννοείται. Αλλά κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή, ο κόσμος νομίζω είναι γεμάτος από ρολίστες, ας πούμε, στο μπάσκετ. Ναι, ναι.
1: Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι κάποια στιγμή όλοι αυτοί γίνονται καλά και βρίσκεσαι σε μια ομάδα που έχει δύο εισάξεις ενδεκάδες. Και μετά δεν είναι εύκολο να την μανατζάρεις την ομάδα γιατί οι παίκτες θέλουν να παίζουν.
0: Σωστό. Πέρσι πάντως ένα από τα μυστικά της επιτυχίας ήταν ότι είχε 15 παίκτες ο Ολυμπιακός. Δηλαδή...
1: Αυτό είναι αλήθεια. Απλώς θέλει μεγάλη προσοχή στο θέμα των χαρακτήρων γιατί αν βάλεις ένα σάπιο μήλο μέσα στον πόλ θα χαλάσουν τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Οπότε έχει σημασία να οι όποιες επιλογές γίνονται να εξετάζονται από κάθε άποψη και είναι δύσκολο να πατήσεις ένα κουμπί και να πεις θα φάρω έναν ο οποίος θα παίζει το στάρι τρίποδα και θα παίζει άμυνα αυτό το 3D που λέμε που όλοι το ονειρεύονται αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να το βρεις. Mm-hmm.
0: Το άλλο που αναρωτιόμαστε είναι αν ο McIntyre είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε. Δηλαδή ένας παίκτης που επιθετικά προσφέρει μόνο assist. Δεν λίγο, προς Θεού. Αλλά και αμυντικά δεν είναι ογκόλυθος, θέλω να πω.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι το θέμα του McIntyre θα πρέπει να το δούμε σε βάθος χρόνου. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα του αυτή που θέλουν στον Ολυμπιακό. Σίγουρα τον περίμεναν καλύτερο. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και δύσκολο να διαχειρίζεσαι σαν playmaker μια ομάδα που στο ένα φτερό είναι ο Ντόρσεϊ, στο άλλο ο Φουρνιέ, ο Πετζένκοφ και όλοι θέλουν την μπάλα και πρέπει να βάζεις κιόλα. Δεν είναι απλό και θα χρειαστεί χρόνος. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Απ' την άλλη, άμυνα παίζει ο Παναθηναϊκός. Το βλέπουμε. Το πρώτο πράγμα που έχει αλλάξει είναι νομίζω αυτό, έτσι δεν είναι. Θα μου πεις...
1: Το βασικό είναι ότι παίζει ότι είναι ομάδα μπάσκετ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στην προηγούμενη κατάσταση. Ξέρω ότι σαν σου άρεσε ο Αταμάν. Mm. Αλλά εντάξει, περιορέξεως κολοκυθώ.
0: Κοίταξε, εγώ και με τον Ομπράντοβιτς δεν τραβάω κανένα ζόρι. Μάλιστα με τον Ομπράντοβιτς έχουμε και μια σχέση καλή, ας πούμε. Γενικότερα, το Αμάν δεν τον έχω δει στη ζωή μου, το έχω πει καλημέρα, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρεις, και ο Παναθηναϊκός έχει τα μυστήριά του. Για μένα το πιο σημαντικό είναι πώς θα τα φέρει βόλτα ο Ζώτης με τόσους Αμερικάνους. Τώρα στην αρχή είναι εύκολο γιατί λείπουν ο Νάν και ο Χέις Ντέιβις, έτσι μου φαίνεται.
1: Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Μπράβο σαν προσωπικότητα στο συγκεκριμένο περιβάλλον, δηλαδή σε αυτό του Παναθηναϊκού, επειδή δεν υπάρχει άλλη φωνή εκτός από τη δικιά του, δεν θα έχει κανένα θέμα. Το ότι μπορεί να χρειαστεί να γίνει και κάποια ανθρωποθυσία για να το καταλάβουν όλοι, δεν αποκλείεται. Αλλά είμαι βέβαιος ότι Ο Μπρόδοβιτς, επειδή είναι απόλυτα, ο απόλυτος άγοντας του Παναθηναϊκού, δεν θα έχει θέμα στην διαχείριση οποιοδήποτε.
0: Όχι, εγώ δεν εννοώ ξέρεις να τσακωθούν. Εγώ εννοώ η χημεία, η αγωνιστική είναι για μένα ένα θέμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει καλά, μοιάζει σιγά σιγά να ρολάρει, παίρνει πράγματα από παίκτης που δεν το περιμένουμε πάρα πολύ. Ας πούμε ο Ματζούκας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και άλλοι μπορώ να πω εγώ. Και έρχονται πέντε οι οποίοι λείπουν και οι οποίοι ας πούμε είναι και βασικοί. Δεν είναι ότι είναι παίκτης που παίζουν τρία λεπτά ο ένας.
1: Μα πληρώνονται σε βασική.
0: Ακριβώς.
1: Με πάρα πολλά χρήματα. Κοίταξε, αυτή είναι η δυσκολία σε αυτό το επίπεδο, αυτή είναι η δουλειά του προπονητή, η διαχείριση των μεγάλων προσωπικότητων. Αλλά επιπλέον ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που δεν κέρδισε πέρσι, έχασε. Είναι πιο δύσκολο να το κάνει αυτό ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό παρά να το κάνει ο Μπράδοβιτς στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω επειδή όλοι θέλουν να κερδίσουν, θα βάλουν τον εαυτό τους κατά την ομάδα. Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι αν έχει όλα τα κομμάτια που χρειάζεται. Κάποιες φορές αισθάνεσαι ότι ίσως να μην έχει τόσο size στο 5 ή προσθέτωση αν τελικά επιθετικά θα είναι τόσο αποτελεσματικός όσο θα ήθελε ο Μπράντοβιτς. Όμως πιστεύω ότι είναι η σωστή αρχή αυτή που γίνει, δηλαδή μια ομάδα που έχει αμυντικό προσανατολισμό που όλοι τα δίνουν όλα στο πίσω κομμάτι και που μπροστά παίζουν ομαδικά. Αυτή η συνταγή δεν χάνει ποτέ. Τώρα όταν θα φτάσουμε στο να κρίνονται τα μεγάλα παιχνίδια,
0: καλά, το ξανασυζητήσουμε. Πάντως συμφωνήσω ότι και οι δύο είναι ακόμα υποκατασκευή, πρέπει να περιμένουμε για να τους δούμε. Δηλαδή απέχουν για διαφορετικούς λόγους από αυτό που μπορεί να είναι η τελική τους εικόνα.
1: Τι να πούν και οι υπόλοιποι, δηλαδή.
0: Εννοείται, συμφωνώ μαζί σου. Ναι, ναι. Εγώ λέω ότι οι υπόλοιποι δεν ξέρω και πόσο μεγάλα περιθώρια βελτίωσης έχουν. Αλλά αυτό είναι η ιστορία του, συζητήσουμε άλλη φορά.
1: Η Real έχει ξεκινήσει 0-3.
0: 0-3, ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω και πόσο καλύτερα μπορεί να παίξει. Θα δούμε. Είχε δύσκολους αντιπάλους.
1: Πάει σήμερα να δούμε πώς θα περάσει. Έχει ενδιαφέρον η Ευρωλίγκα. Θα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον.
0: Καλημέρα κύριε Εμμανουσέλη.
1: Καλημέρα, τον καλημέρα.
0: Αυτό ήταν ο Μάνος Μανουσέλης. Break για να πάμε στον κύριο Δεσίλα μας πέρα του Παναθηναϊκού. Έλα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα. Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε στο Διονύση Δεσίλα να δούμε τι έχει σήμερα. Νομίζω και τον έλεγχο των διεθνών μεταξύ άλλων του Παναθηναϊκού θα έχει σήμερα. Καλημέρα, τι γίνεται.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τι
0: Λιβάη Γκαρσία έχει, ναι, που μου λέει ο Παναγιώτης.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα τώρα, ναι. Ο Λιβάη. Ναι. Τραυματίστηκε. Νίκο φαίνεται ότι είναι. Έπιανε το κέφαλο. Αποχώρησε πολύ νωρίς το 14ο λεπτό της αναμέτρησης του τεχνικού του. Περιμένουμε να. Παναθηναϊκός είχε κάνει τις επαφές, αλλά να ενημερωθεί και ο Παναθηναϊκός αναλυτικά και συνέχεια να ενημερωθεί. Γιατί υπάρχει, ξέρεις, και τώρα είναι και οι διαφορές τώρα που είναι λίγο, θα πρέπει να έχουμε μια μικρή αναμονή για να μάθουμε, δηλαδή, αν είναι κάτι σοβαρό, όπου σοβαρό βλέπε πλάση, το έχει γλιτώσει και είναι ένα τράβηγμα ή κάτι άλλο. Θα περιμένουμε. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είχε ήδη ένα τραυματισμό, όπως είναι ο δεύτερος στις τεχνικές ομάδες, τον Κοντούρι. Βέβαια σε ένα αιμάτωμα, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Αλλά εμπασχολούμε στον δεύτερο, θα το δούμε. Υπάρχει μια αγωνία, υπάρχει μια αναμονή για να δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Λιβάη Γκαρσία με την εθνική του. Από ό,τι είναι σε εξέλιξη του προπόνηση του Παναθηναϊκού, ό,τι περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Από, στο ότι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα, όπου υπόλοιπα εννοώ το, στο μέτωπο των τραυματιών, είναι θετικά τα μηνύματα για τον Ταμπόρδα και τον Κοντούρι. Ο Ταμπόρδα, ο οποίος είχε υποστεί μια θλάση, αν θυμάστε, τον είχε αφήσει, τον είχε αφήσει πρόγραμμα 10 ημέρες εκτός, 10 και κάτι μέρες. Κάνει το δικό του πρόγραμμα, ανεβάζει όμως ρυθμό του Αργεντινός. Ο στόχος είναι τη Δευτέρα να μπει σε μέρος του προγράμματος και την Πέμπτη να μπει σε όλο το πρόγραμμα. Αυτό είναι το πλάνο. Και όσο για τον Κοντούρι, γιατί μετά το αιμάτωμα του είπα που έχει υποστεί, κάνει και αυτό το δικό του πρόγραμμα, Πέμπτη ή Παρασκευή μπαίνει επίσης και αυτό σε φούρνο ρυθμό. Οπότε επιστρέφουν οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές και επαναλαμβάνω, περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το μέγεθος ζημιάς του προβλήματος του Λιβάη, ο οποίος τραυματίστηκε να μέτρησε τεχνική του με το Κουρασάο. Από εκεί και πέρα είχαμε αρκετά πραγματάκια από χθες. Τη Λάβιο, το αποκλείστη Λάβιο στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, μπράβο. Ναι. Σιδεροκέφαλος που λένε.
1: Σιδεροκέφαλος.
0: Ήταν να γίνει πριν από κάμποσο καιρό, δεν έγινε γιατί είχε τότε τα δικαστικά.
1: Από πέρυσι ακούω.
0: Ναι, ναι.
1: Από πέρυσι.
0: Τελικά πήρε την απόφαση επί τον νέο Σοφοκλής. Είναι μια επιστροφή, ας πούμε, σημαντική. Είναι η τρίτη επιστροφή αυτή τώρα ή η δεύτερη.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεύτερη. Ναι.
1: Νομίζω, τώρα και εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Και εγώ δεν το θυμάμαι. Σίγουρα υπάρχει την πρώτη, την θυμόμαστε όλοι. Δεν θυμάμαι αν είχε μια επιστροφή έναν καιρό στα νομικά του Παναθηναϊκού στην αρχή της πολυμετοχικότητας ή κάπου εκεί μέσα. Δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν είχε καμία σημασία.
1: Μετά δεν ανέλαβε πρόεδρος την ΕΠΟ.
0: Μετά την Προεδρία.
1: Α, μετά την Προεδρία.
0: Μετά την Προεδρία, ναι, ναι. Μετά την Προεδρία. Τέλος πάντων.
1: Αναλαμβάνει ρόλο προσωπικού συμβούλου.
0: Ναι, αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
1: Γιάννη Αλαπούζου,
0: ναι.
1: Προσοχή. Όχι επί των αμυγός ποδοσφαιρικών θεμάτων.
0: Ναι, δηλαδή δεν κάνει προτάσεις για μεταγραφές.
1: Ναι. Όχι, εκεί είναι ο Μπαλντίνη, ο σύμβουλος του, του Γιάννη Αλαπούζου, που έχει πολύ εμπλοκή σε όλο αυτό το κομμάτι. Μαζί φυσικά με Κοτσόλη και τα λοιπά. Θα έχει στα υπόλοιπα. Όπου υπόλοιπα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά και τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο και διεθνείς σχέσεις, σχετισίες, τέτοια πράγματα τα οποία θα έχει αυτό το συμβουλευτικό ρόλο στον Γιάννη Λαπούζο.
0: Έχει αλλάξει πάρα πολύ πάντως το παραγωγικό staff, να το πω έτσι. Δηλαδή μιλάμε για αυτούς που έρχονται, στην προηγούμενη περίπτωση για τον Μπιλάβιο, σε άλλες περιπτώσεις για τον Μπαλντίνη, ξέρω εγώ, για τον Κοτσόλη και τα λοιπά. Αλλά σκέφτομαι και πώς έχουν φύγει, έτσι. Δηλαδή, η κυρία Μπαλωμένου υπάρχει ακόμα.
1: Υπάρχει.
0: Α, υπάρχει. Έχω καιρό να την ακούσω γι' αυτό. Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, τώρα επί της ουσίας είναι ο Σοφοκλής Μπιλάβιος σύμβουλος της Γιάννη Λαπούζου. Ο Μπιλάκο Μπαλντίνη σύμβουλος της Γιάννη Λαπούζου στο καθαρά ποδοσφαιρικό. Η τεχνική διεύθυνση που είναι στο πάνω Κοτσόλη.
0: Ναι.
1: Ο Τάκης Φίσας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι πρέσβης και εντάξει και άλλος είναι και εκ των αντιπροέδρων και φυσικά έχει μεγάλο ρόλο και ενεργό ρόλο στην Ακαδημία.
0: Υπάρχει κάποιος που ασχολείται...
1: Ο Λεόνιδας Κουτσικάρης.
0: Μπράβο. Αυτός είναι στην πραγματικότητα ο ισχυρός άντρας τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει κάποιος που ασχολείται ειδικά με το γήπεδο, έτσι δεν είναι?
1: Όλοι αυτοί, θα πω.
0: Ναι.
1: Είναι και ο Στέφανος Γιουρέλης, ο νέος CEO. Όλοι αυτοί στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Γιουρέλης και ο κύριος Μπουτσικάρης και ο κύριος Βλάχος, ασχολούνται όλοι με το γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι πρώτην ως αυτός ο οποίος είχε αποκλειστική. Ήταν επί του γήπεδου ο Γιάννης Παναγιωτήτης που
0: ναι.
1: αποχωρήσει.
0: Ναι.
1: Οι υπόλοιποι ασχολούνται όλοι με το γήπεδο, αλλά ο καθένας στο δικό του τομέα.
0: Mm-hmm.
1: Άλλο στο τομέα του εμπορικού. Το εμπορικό τμήμα ασχολείται με το γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Άλλο στο τομέα του τι θα κάνουμε η πορεία των έργων. Άλλο στο τομέα τι θα κάνουμε εξωγώ με τα γύρω-γύρω. Πρέπει να συντονιστούμε με το Δήμο.
0: Mm-hmm.
1: Ο καθένας το δικό του κομμάτι. Άλλο το εμπορικό, άλλο πώς θα πουλήσουμε τους τουρίστες, άλλο πώς πάει το χρονοδιάγραμμα και πότε και τι καρεκλάκια θα παραγγείλουμε.
0: Mm-hmm.
1: Να το πω έτσι, το πιο απλό. Έχει αλλάξει όμως, ναι. Έχει αλλάξει. Έχουν μπει άνθρωποι καινούργοι και άλλαξε αυτό σταδιακά.
0: Ναι, σταδιακά, σταδιακά.
1: Πρώτος ήρθε ο Μπαλντίνη.
0: Ναι.
1: Πρώτος ήρθε ο Μπαλντίνη. Και σιγά σιγά ο Κοτσόλης έγινε αυτό σταδιακά στον Παναθηναϊκό. Να πω επίσης ότι υπάρχει και μια διαδικασία εξπρές την αλλαγή του Πλωτάπητα. Ούτε ο Παναθηναϊκός εξ αρχής τον άλλαζε γιατί θα έμπαινε ο νέος Πλωτάπητας χειμερινός. Όμως το Express, η διαδικασία του Express έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήταν στην αυλή της αναζήτησης, συγκέντρωσε 95.000 κόσμου. Άρα έπρεπε να γίνει και το προχώρησε ο Παναθηναϊκός, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, σε μια πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου με στόχο να ολοκληρωθεί σε 72 ώρες από χτες που μας ενημέρωσαν. 30 εργαζόμενοι σε βάρδιες, σε τετράωρη βάση, είναι ένας νέος Πλωτάπητας που έχει έρθει από Ολλανδία. Και το προχωράει ο Παναθηναϊκός για να είναι έτοιμο. Θα σου πω ότι προχθές που πήγα, πριν ενημερωθούμε, προχθές που πήγα στο μπάσκετ,
0: ναι.
1: Το κλειστό, που έπαιζε προλίγκα ο Παναθηναϊκός, είδα προβολή στο ανοιχτό άκα, δίπλα και μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ανοιχτό, δεν έχει μάτ, δεν έχει κάτι, δεν έχει. Προφανώς τι ήταν αυτό, έπρεπε να φύγει πρώτα όλος ο συναυλιακός εκτοπλισμός για να αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης του Κλωτάπητα, ο οποίος επιβαρύθηκε πάρα πολύ μετά τη συναυλία.
0: Σε ακούω πολύ ενημερωμένο για τη συναυλία. Ο Καρβέλας γιατί δεν πήγε, Διονύση.
1: Εντάξει. Ο Καρβέλας γιατί δεν πήγε. Ναι,
0: χτύπημα κάτω από τη ζώνη, λέγεται. Πάμε παρακάτω.
1: Μπορούμε να ρωτήσουμε άλλους.
0: Ναι, ξέρω. Υπάρχουν ειδικοί για οτιδήποτε. Δεν είναι.
1: Ναι, με τον Καρβέλα. Δεν
0: είναι. Ναι.
1: Τι άλλο. Αυτά είναι ομιλίε.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι και λίγα. Θέλω να πω, μια χαρά
1: έχει,
0: πράγματα
1: έχει,
0: είχαμε.
1: Έχει,
0: ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Τα λέμε και μετά τις 2 θα είσαι εδώ πέρα και θα τα εξηγήσω ωραία όλα. Λοιπόν, ναι. Πάμε για break, δελτίο, Παναγιώτης Κεφαλάς και τα λέμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max. Το καλοκαίρι κρύο στο max. Και όλους τους λογαριασμούς στο minimum. Τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Ανησυχία στον Παναθηναϊκό με Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στη Γάμπα στο μάτς του Τρινιντάτ και τον Πάγκο με το Κουρασάο. Στην Ελλάδα επιστρέφει ο παίκτης ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις και να γίνει γνωστή η σοβαρότητα του τραυματισμού του. Δεδομένη η απουσία του Τζόλι από το κυριακάτικο μάτς της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με τη Γερμανία στην Τούμπα, καθώς ο νεαρός διεθνής είπε στη θλάση στη χθεσινή ισοπαλία με την Ολλανδία. Φρεσκάρει την ενδεκάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο νικών στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται απόψε τη Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Παραμένουν εκτός για τους πράσινους Λούκας Νάν, Ερναν Γκόμεθ, Χέις Ντέιβις και Φαλ Τζάμπολ στις 9 και 4. Μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime. Απίστευτη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό. Ο Ζώτα Σίλβα μου επιτρέπει να είμαι στο μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας, να διεκδικώ τίτλους, να παίζω στην Ευρώπη και να αγωνίζομαι τακτικά, δήλωσε ο Πορτογάλος μιλώντας σε μέσο της πατρίδας του. Σκέψεις του Αλγουαθίλ να δώσει φανέλα βασικού στον Μάριου στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αρκετές πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι. Το προπονητικό κέντρο που θα φιλοξενήσει την αποστολή της ΑΕΚ στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City αναζητούν οι άνθρωποι της Ένωσης. Μίνι προετοιμασία ετοιμάζει το διάστημα της παραμονής στο εξωτερικό, Μάρκο Νίκολιτς. Με φιλικό προπονητικού χαρακτήρα που ολοκληρώνεται αυτή την ώρα απέναντι στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟ Κανάσες το Σαββατοκύριακο για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά, αφού ο Αλέσιο Λύση τους έδωσε διήμερο ρεπό. Η μέρα Ντονάτας Μοτιεγιούνας στον ΠΑΟΚ, ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με το δικέφαλο του Βορρά μέχρι το τέλος της σεζόν. Στις 10 Οκτωβρίου θα κριθεί το Super Cup του Βόλεϊ Γυναικών. Όπως ανακοίνωσε η ΕΟΠΕ, αυτή την ημέρα στις 9 ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Πανιόνιο στο Ζιρίνιο με φόντο το πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Επιστρέφηκαν στην ομάδα handball της ΑΕΚ δύο βαθμοί που της είχαν αφαιρεθεί, καθώς τακτοποιήθηκε η οφειλή που είχε επιφέρει την τιμωρία της Ένωσης. Θέση για την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που έκλεινε ένοχη την Manchester City για οικονομικές παραβάσεις πήρε η Αγγλική Ομοσπονδία. Έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ακεραιότητα του αθλήματος, την εξετάζουμε προσεκτικά και θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες, αναφέρει σε ανακοίνωση. Πλήγμα στην Ανατολού Εφές με Mike James. Ο Αμερικανός γκάρτ χτύπησε στο μάτς με τον Ερυθρό Αστέρα και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι υπέστη ρήξη αχίλλου τένοντα που θα τον αφήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Μείνε δυνατός, το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για τον πρώην παίκτη της ομάδας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε για λίγο διαδικτυακό καφενείο για να το κάνουμε πιο νωρίς σήμερα. Συνήθως παρατέταρτο, αλλά θα βγάλω το σμπουλάκι για να πούμε για ταινίες παρατέταρτο. Οπότε να δω τι σας απασχολεί, τι σας προβληματίζει, τι θέλετε από τη ζωή μου, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μπράβο στον Ιχολύπτη λέει για τραγουδάρα. Ξεκινάμε από αυτά τα μπράβο στον Ιχολύπτη, τα λέμε όλα. Ανεβάστε τις εκπομπές σας παρακαλώ. Πολύ ευχαριστώ, αλλά πού, δεν έχω καταλάβει. Ο Δημήτρης μου λέει ότι ο Πιλάβιος ήταν από το 2000 στο 2024 και τώρα επέστρεψε για δεύτερη φορά. Ένας άλλος φίλος που δει το όνομά του λέει ότι έχω δίκιο εγώ, είχε έρθει σαν νομικός συμβούλος της ΠΑΕ μετά την προεδρία του. Λοιπόν, έχεις πει ότι στο μπάσκετ άμυνα μπορούν όλοι να παίξουν. Εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό και απελπίζομαι. Πιστεύεις θα παίξουν άμυνα ή πρέπει να πάρει παίχτες τριάρι και ίσως και άσο? Όχι και δύο. Δύο μου φαίνονται υπερβολικοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο παίρνει παίχτες. Δεν θυμάμαι καμία χρονιά που να έχει ξεκινήσει και να έχει τελειώσει με τους ίδιους ακριβώς. Κάποιοι έρχονται και κάποιοι φεύγουν. Οπότε νομίζω ότι κάποιες προσθήκες θα γίνουν, θα δούμε τώρα πώς. Αλλά και αυτό με την άμυνα κτλ. Είναι για μένα η απουσία του Μιλουτίνοφ ακόμα δημιουργεί μια θολή εικόνα για το τι είναι ο Ολυμπιακός αυτός ο εφετινός. Έτσι, δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι μπαίνει ο Ντάνστον και προσφέρει περισσότερα από τον Χολ και τον οποιοδήποτε άλλο, ας πούμε, έχει πέρασει από το 5, κάτι σημαίνει. Θυμάσαι που έβριζε τον Μπαρτζόκα, την παίζει επίθεση. Φέτος γύρισε στην πιφτέκα και μιλάς για άμυνα κλόουν κάρπετ. Μάλιστα. Ποτέ δεν έβριζα τον Μπαρτζόκα. Ένα. Δύο. Ποτέ δεν έβριζα τον Μπαρτζόκα ότι δεν παίζει επίθεση. Ποτέ δεν έχω γυρίσει κανένα μπιφτέκι και δεν μιλάω για άμυνα. Εγώ μιλάω για ομάδες οι οποίες παίζουν καλά. Και οι ομάδες οι οποίες παίζουν καλά είναι αυτές που στον καιρό μας είναι αποδοτικές. Δηλαδή αυτό το μπάσκετ κερδίζει στο τέλος. Το μπάσκετ το οποίο παίζουν ομάδες οι οποίες βάζουν εύκολα στην επίθεση πόντους. Εκτός αν έχει λήξει κανένας τελικός στο Final Four 62-63 και μου διαφεύγει της προσοχής. Πάμε παρακάτω. Πες κάτι και για τον James. Τι να πω για τον James, ρε παιδί μου, αυτά είναι όλα να μην σου συμβούν, να πούμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί να σταματήσει την καριέρα του από αυτό το τραυματισμό. Ο οποίος ήταν, όποιος το είδε, ήταν πραγματικά σοκαριστικός. Και έχει δίκιο ο Ηράκλης από την Πάτρα. Είναι ένας παίκτης που τον είδαμε στον Κολοσσό. Εμείς πρώτοι τον είδαμε στην Ευρώπη, τον James. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και μετά έκανε τη μεγάλη καριέρα που έκανε σε όλες αυτές τις ομάδες που τίμησε. Λάω λίγο σαν να το κόψε. Δεν το κόψε, αλλά δεν ξέρω. Είναι 35-36 και το τραυματισμός είναι πολύ σοβαρός. Χωρίς τον Τζόλι, με τον Καρέτσα στα κόκκινα, δεν θα είναι εύκολο με τη Γερμανία. Δεν είναι μόνο πώς το λένε, ο Καρέτσα στα κόκκινα. Είναι όλοι στα κόκκινα. Τουλάχιστον αυτό είδα εγώ χτες. Γι' αυτό υπήρξαν και κάποια λάθη, τα οποία ήταν λάθη κόπωσης, ειδικά στην άμυνα, στις πάσες, σε αυτά, εν πάση περιπτώσει, που επιχειρούσε η ομάδα να κάνει στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί αυτά κυρίως επιχειρούσε να κάνει. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί έφυγε ο Φάλ για να έρθει ο Ντάνστον. Εντάξει, θέλω να πω και ο Φάλ νομίζω κάπως είχε κάνει το κύκλο του. Κάποιο σχόλιο για τον Τσιπά και την εξέλιξή του. Κωνσταντίνο μου, τον Τσιπά νομίζω τον θυμόσαστε όταν χάνει. Δεν έχασα να μάθει σήμερα, το θυμηθήκατε. Εντάξει. Δεν είναι ζήτημα μωρέ εξέλιξη και οπισθοχώρηση. Στο τένις αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή, οι παίχτες ξεκινάνε εγκαζωμένοι και μετά σιγά σιγά, πώς να το πω, χάνουν κάτι τη. Εξαιρουμένων αυτών των τεράτων, έτσι, του Φέντερερ, του Τζόκοβιτς και του Ναδάλ, που όχι μόνο κυριάρχησαν στον πλανήτη αυτό για καμιά δεκαπενταριά χρόνια και βάλε, αλλά μπέρδεψαν και πάρα πολύ τον κόσμο, ο οποίος δεν παρακολουθούσε τένις προηγουμένως και το ανακάλυψε ο τένις χάρη σε αυτές τις φοβερές και τρομερές, ας πούμε, μονομαχίες, και πιστεύει ότι όλοι μπορεί να γίνουν Τζόκοβιτς, μπορεί να γίνουν Φέντερερ, όχι σε ό,τι έχει να κάνει με την κλάση τους, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάρκεια της απόδοσής τους. Αυτοί οι τρεις είναι οι απόλυτοι εξαίρεσεις, θα βαρεθώ να το λέω. Δεν γίνομαι όμως κατανοητός. Απλά σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει στην ιστορία του τένις κανείς ο οποίος να είχε σοβαρές διακρίσεις πάνω από 31 χρονών.
σοβαρές διακρίσεις στο τένις έχουν οι μικροί. Αυτοί που ξεκινάνε δεν τους ξέρουν καλά, παίρνουν κανένα grand slam, σκαρφαλώνουν στην κορυφή του ATP, έχουν καλές κληρώσεις στα τουρνά που παίρνουν μέρος στη συνέχεια, στα 500, στα 1000. Λοιπόν, και κάνουν στρογγυλοκάθεντα, ας πούμε, στη δεκάδα για κάποια χρόνια. Έτσι έγινε και με τον Τσιπά. Όταν φύγεις από εκεί, γίνεται δύσκολο, γιατί οι αντίπαλοι που παίζεις στα τουρνά είναι όλοι από τα ψηλά πατώματα. Και δεν γίνεται με τον Τσιπά μόνο. Αυτό γίνεται και με τον Μέντβεντεφ, γίνεται και με τον. Με όλη τη φουρνιά του, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν έχει μείνει και κανένας. Πλην του Σβέρεφ, ο οποίος είχε αυτόν τον τρομερό τραυματισμό, έμεινε 1,5 χρόνο έξω περίπου και με κάτι άλλες περιπέτειες δικαστικές κτλ. Είχε χάσει λίγο το μυαλό του. Όλοι οι άλλοι ανάλογης ηλικίας κουκουρούκου. Ή κουκουρούμπες, όπως ο Κύριος, παραδείγματος χάρη.

0: Οι Ολλανδοί ήταν σαν στο δεύτερο μήχρονο να βάλανε τους καλούς. Κάνανε λάθος στην αρχή. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν νομίζω ότι κάποιος προπονητής λέει α, κρατήσω τους καλούς, θα τους βάλω μετά, ας πούμε. Δεν είναι. Νομίζω ότι αυτοί που μπήκαν στο δεύτερο μήχρονο πρώτα απ' όλα ήταν, είναι όντως πολύ καλοί παίχτες και ακριβοί παίχτες. Ο Riders αυτοί είναι πολύ καλοί παίχτες. Όχι όμως ότι αυτοί που ξεκινήσαν το παιχνίδι είναι τίποτα φτηνή και δεύτερη διαλογή. Δηλαδή, ο Φαν Μπόμελ είναι, θεωρείται από τα πολύ μεγάλα assets, ας πούμε, αυτής της ομάδας. Έρχεται από ένα τραυματισμό, είναι αλήθεια, αλλά έχει βρει τα. Πώς το λένε, τα πατήματά του και. Εν πάση περιπτώσει, φέτος έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη χρονιά. Δεν ήταν καλός. Μπήκε ο Long, ο οποίος παίζει στην Νάπολη, θυμίζω, δεν παίζει καν στην Ολλανδία, και τους έδωσε πλάτος, τους έδωσε τρεξίματα, τους έδωσε σέντρες, τους έδωσε πολλά πράγματα γενικώς. Είναι ομάδα με πολλούς παίκτες. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι 5-6 παίκτες που θα μπορούσαν σε αυτή την ομάδα να είναι άνετα βασικοί, οι διάφοροι Χάπκο, Σίμονς, Μπρόμπι κτλ. Λείπανε κιόλας. Ο Μάλεν, ας πούμε. Δηλαδή, έτσι είναι. Οι μεγάλες ομάδες του ποδοσφαίρου ιστορικά είναι ομάδες με μεγάλο βάθος. Εμείς δεν έχουμε, ας πούμε, την πολυτέλεια να έχουμε έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να μπει και να παίξει στο Κάρετσα όσο καλά παίζει ο Κάρετσας. Έλειπε και ο Κωνσταντέλιας. Εγώ λέω ότι σε αυτήν την ομάδα θα ήταν χρήσιμος ο Πέλκας. Δεν ξέρω γιατί δεν τον πήρε ο Γιωβάνοβιτς. Ενδεχομένως εκτιμάει ότι μεγάλωσε. Αλλά θα ήταν χρήσιμος, ειδικά στο χθεσινό μάτς. Εντάξει, κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις. Ναι, σίγουρα συμφωνώ ότι στο τέλος θα έπρεπε να υπάρχει λίγο καλύτερη διαχείριση. Αλλά αυτά είναι εύκολα να τα λες βλέποντας τα παιχνίδια στην εξέδρα ή στην τηλεόραση, μέσα στο γήπεδο είναι αλλιώς. Ένα άλλο φίλο λέει: ρε, καημένη από τη ζωή σου, δεν θέλουμε κάτι. Κάνει τη δουλειά σου και χαλάρωση. Και να θέλατε κάτι από τη ζωή μου, ρε φίλε, τι να σας δώσω δηλαδή εγώ από τη ζωή μου, ξέρω, αίμα, τι θέλετε, τι ακριβώς. Λοιπόν, μην διαβάζεις μηνύματα που σε προσβάλλουν, διαφωνούμε σε όλα, αλλά άμα τους τα διαβάζεις θα συνεχίσουν να σε προσβάλλουν, όχι τοξικότητα. Φίλε, τα μηνύματα που βρίζουν και προσβάλλουν είναι ατελείωτα. Ειδικά κατά περιόδους. Δηλαδή, είτε τα διαβάζεις είτε τα διαβάζεις, αυτοί που θέλουν να σε προσβάλλουν θα σε προσβάλλουν και θα νομίζουν ότι σε προσβάλλουν. Τελικός Κωνσταντινούπολη 2012, Τσεσικά, Ολυμπιακός 61-62. Λιγότερο από τις πρώτες που ανέφερες. Πολύ σωστά. Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε? 14, έτσι. Δηλαδή, καληνύχτα και έφεξε. Μπορεί να βρεις και με λιγότερους πόντους παλιότερα, ας πούμε. Έχει. Και το γυναικείο έχει ακόμα λιγότερους. Αλλά αλλάζουν εποχές. Ο Κώστας λέει ότι την αξίζει μια Ευρωλίγκα ο Τζέιμς και όπως φαίνεται δεν θα την πάρει, τουλάχιστον όχι ως πρώτο βιολί. Αν επιστρέψει ο Τζέιμς, Κώστα μου, το πρώτο βιολί θα προσπάθησε να κάνει όπως έκανε πάντα. Αλλά νομίζω ότι δεν θα την πάρει τη ρημάδα την Ευρωλίγκα. Δηλαδή, τι ακριβώς βοήθεια μπορεί να προσφέρει κάποιος σε θέματα διαιτησίας σε ένα σύλλογο, λέει ένας φίλος εδώ πέρα, γιατί προφανώς άκουσε το Διονύση που είπε ότι ο Σοφοκλής Πυλάβιος έχει λόγο και για θέματα διαιτησίας. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι ότι θα πάρουν τον Πυλάβιο να πιάνουν τους διαιτητές και να στείλουν τα παιχνίδια. Είναι ότι ως άνθρωπος ο οποίος είναι χρόνια στο κουρμπέτι, έχει υπάρξει πρόεδρος της Ομοσπονδίας κτλ., δύο κουβέντες να σου πει για το πώς πρέπει να συμπεριφερθείς, παραδείγματος χάρη, με έναν ξένο διαιτητή που θα έρθει, μπορεί να στις πει. Και με έναν Έλληνα διαιτητή μπορεί να στις πει. Αυτό είναι το συμβουλευτικό του πράγματος στη συγκεκριμένη περίπτωση, τουλάχιστον έτσι νομίζω. Και όταν μιλάμε για την Ελλάδα, ξέρει σίγουρα ο Πυλάβιος και όλη την ανθρωπογεωγραφία του χώρου, δηλαδή προέδρους ενώσεων, ποιος είναι τι, δηλαδή μπορεί, παιδάκι μου, τουλάχιστον να σε προετοιμάσει. Πάμε στον Νικολακό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Κύταρο, live, Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. Κυταρολive.gr. Προπόληση more.com.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλώς τον κύριο Κώστα μας, καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Ολυμπιακός έχουν κάνει την τελευταία προπόνηση πριν πάρουν το κλασικό ρεπό τους για να πάει η ομάδα στον Δευτέρα-Τρίτη στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της για το παιχνίδι, για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αρχίζουν να γυρνάνε σιγά σιγά και οι παίκτες, οι Έλληνες πρώτα, οι Ευρωπαίοι γενικά κλπ. Οπότε έτσι έχουν τα πράγματα. Απλά ξέρεις, με την ευκαιρία τώρα που είναι διακοπή πρωταθλήματος και εθνικές ομάδες, βλέπουμε ότι όλο και υπάρχουν δηλώσεις παικτών του Ολυμπιακού στις πατρίδες τους. Πριν από λίγο είδα μία του Φρόιλερ, γιατί μίλησε για το παιχνίδι της Εθνικής Ελβετίας και το ρώτησαν, ήταν εκπροσώπησε τους συνέντευξη τύπου τους παίκτες της Ελβετίας. Ήταν ο προπονητής ο Γιακίν και ο Φρόιλερ. Και το ρώτησαν πώς πάνε στην Ελλάδα και αυτά, και το παιδί είπε τα καλύτερα. Η οργάνωση λέει ήταν, είναι φανταστική. Φρόντισαν για μένα, λέει, τα πάντα, από το σχολείο για τα παιδιά, τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όλα όσα συνοδεύουν μια μεταγραφή. Υπάρχει, λέει, διαφορά με το Ιταλικό πρωτάθλημα, αλλά συνεχίζουμε και στην Ευρώπη. Ήταν δηλαδή πολύ έτσι ζεστός και πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα του μέχρι τώρα στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό ο Φρόιλερ, και απλά το συνδύασα με το ότι κι άλλος ένας παίκτης του Ολυμπιακού που δεν συνέντευξε σήμερα στην Αμπόλα, ο Ζώτα, μίλησε και αυτός πάρα πολύ έτσι κολακευτικά για όσα βρήκε στην Ελλάδα, για την προσαρμογή την οποία είχε και ήταν πολύ γρήγορη από την εικόνα που είχε, που έχει πλέον και από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, με τους πολλούς Πορτογάλους και από το κλαμπ γενικά, και σκέφτηκα ότι τελικά βλέπουμε ότι οι δύο μέχρι τώρα πιο πετυχημένες μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι αυτές, ο Φρόιλερ και ο Ζώτα. Και μέχρι τώρα δεν ξέρω αύριο μεθαύριο τι θα γίνει. Μακάρι να είναι και πολλές άλλες να γίνουν επιτυχημένες. Και γιατί
0: μακάρι
1: όχι,
0: και
1: αυτοί
0: αλλά... να συνεχίσουν να παίζουν καλά.
1: Και μακάρι δηλαδή. Ναι, αλλά απλά σκέφτηκα το εξής, ότι είδες δύο παίχτες οι οποίοι προσαρμόστηκαν πιο εύκολα, προσφέρουν τα περισσότερα και είναι χαρούμενοι. Βγαίνουν και το λένε, ας πούμε, και στην πατρίδα τους, ξέρω εγώ, ένας στην Πορτογαλία, ο άλλος στην Ελβετία. Ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, ρε παιδί μου, εν τέλει. Αυτό θέλω να πω. Εν τέλει τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ότι είναι όλα κομμάτια ενός πάζλ, τα οποία μπαίνουν το ένα δίπλα από το άλλο, και όσο πιο καλά τα βάλεις και γρήγορα, τόσο πιο θα πάρεις πράγματα, ας πούμε. Όταν τα κομμάτια δεν φτιάχνονται σωστά, δεν τα βρίσκεις, έχεις θέματα, ας πούμε.
0: Κοίτα, δεν είναι τυχαίο όμως ότι και οι δύο αυτοί παίζουν περισσότερο, έτσι, από όλους, από όσους ήρθαν.
1: Παίζουν περισσότερο γιατί παίζουν καλύτερα.
0: Ή γιατί πήραν ευκαιρίες, ή γιατί δεν υπάρχει άλλο στη θέση τους, ή
1: πεντακόσιους λόγους. Τώρα παίζει ρε Σικάρπε, δεν έπαιζε πριν.
0: Εντάξει,
1: τώρα τρία παιχνίδια.
0: Δεν ήταν και έτοιμος να μπει, το ξέρει και ο ίδιος. Δηλαδή από την ώρα που είναι έτοιμος παίζει, ας πούμε. Δεν είχε κάνει προετοιμασία όλο το καλοκαίρι ο Φρόιλερ. Έκανε διακοπές, είχε παίξει μουντιάλ. Εντάξει.
1: Δεν είχε, και άλλοι δεν είχαν. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι μακάρι να βλέπουμε τέτοιους παίχτες ξένους να έρχονται στον Ολυμπιακό, να έχουν καλή διάθεση, γιατί βλέπεις, παιδί μου, υπάρχει καλή διάθεση, ας πούμε, το βλέπεις μέσα στο γήπεδο κιόλας, υπάρχει καλή διάθεση, ας πούμε, το βλέπεις μέσα στο γήπεδο.

0: περιπέτειά μου στην Μπεσίκτας. Περιπέτεια, δεν εννοεί στην κοινωνική περιπέτεια, ξέρει την παρουσία του στην Μπεσίκτας. Λέει, τη θεωρώ μια απίστευτη ευκαιρία λόγω του συλλόγου όσων εκπροσωπεί και τις δυνατότητες να ξεχωρίσω τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Δηλαδή τέτοιους παίχτες θέλουμε, ανεξάρτητα αξίας δηλαδή. Δεν είναι ο Ζώτα σίγουρα ο καλύτερος παίχτης που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, εδώ και χρόνια, ούτε καν φέτος νομίζω, αλλά έχει σημασία να βλέπεις παίχτες να είναι έτσι όπως είναι ο Ζώτα, και από διάθεση και από... να είναι όλα καλά δηλαδή, πώς να το πω, ή από αυτά το Φρόιλερ να τον ακούς να λέει, πηγαίνει στην Ελβετία και να λέει ότι είναι φανταστική οργάνωση, ότι για μένα φρόντισαν τα πάντα, ξέρω εγώ, ότι οκ, είναι διαφορετικό το πρωτάθλημα σίγουρα από το ιταλικό, αλλά είμαι εδώ, είμαι ευχαριστημένος, παίζω στην Ευρώπη, ξέρω εγώ κλπ. Τέλος πάντων, τα λέω αυτά γιατί αυτές οι μικρές λεπτομέρειες εν τέλει κάνουν τη διαφορά και νομίζω ότι χρειάζονται και από τους άλλους έτσι παίχτες που πήρε ο Ολυμπιακός παρόμοια στο εξωτερικό τη λένε τη λέξη δέσμευση, ας πούμε, διάθεση δηλαδή πραγματική να παίξουν ανεξαρτήτως ηλικίας, γιατί βλέπουμε αυτά τα παιδιά είναι ο ένας 34.
1: Κοίταξε να δεις, είναι και πάντα βέβαια 28, τι μυαλά κουβαλάς στο κεφάλι σου. Δηλαδή, αν εσύ, ας πούμε, πιστεύεις ότι ναι, είσαι για το αγγλικό ποδόσφαιρο και σε έφεραν τα πράγματα εδώ, πάντα έχεις πρόβλημα. Αν έχεις πάει στο αγγλικό ποδόσφαιρο, δεν έχεις προκόψει και λες κάτσε ρε φίλε να δω εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί έχω και μια καριέρα μπροστά μου, πρέπει να τη σώσω, σκίζεσαι. Αυτό είναι το.
0: Είναι πολλά.
1: Ξέρεις πόσοι παίχτες από αυτούς που έχουν έρθει από την Αγγλία έχουν παίξει στην Ελλάδα ποδόσφαιρο κανονικό? Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν. Μπορεί να είναι και κάποιος που να μου διαφεύγει.
0: Έχουν παίξει κάποιοι, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο.
1: Ρε παιδί μου, και δεν λέω για τον Ολυμπιακό. Σε όλες τις ομάδες.
0: Ναι, δεν είναι. Ναι. Ναι, δεν ανεβαίνει σε επίπεδο σίγουρα. Ναι, εντάξει, το Ζώτα τον πήραμε, ήταν και πέρσι στην Μπεσίκτας, ας πούμε, ότι ήρθε από την Τουρκία και αυτά, αλλά. Ναι.
1: Και λέω από την Premier League, γιατί αυτοί που έρχονται από χαμηλότερες κατηγορίες
0: είναι
1: διαφορετικό λίγο το πράγμα.
0: Ή και ο Σάλιακας, βλέπεις το παιδί, ας πούμε, είναι ευτυχής που είναι εδώ και τα δίνει όλα. Αυτά που μπορεί να δώσει, δεν είναι ο καλύτερος δεξιός μπακ σίγουρα. Ούτε ο ιδανικός που έχουμε στο μυαλό μας, να είμαστε ρεαλιστές. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, ότι τα δίνει και είδες και επέστρεψε και στην εθνική και παίζει, ξέρω εγώ κλπ. Τέλος πάντων,
1: βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Έπαιξε χθες και ο Πέντερσεν για πρώτη φορά με την εθνική Νορβηγίας. Καλό είναι, εντάξει, δεν πήγαν καλά γιατί έμειναν με 10 παίχτες από το 10ο, από την αρχή, όπως το λένε, πολύ σύντομα. Όχι, συγγνώμη, δεν πήγε καλά γιατί, πώς το λένε, χάσανε με γρήγορο γκολ κλπ. Αλλά είναι καλό που τέλος πάντων πήρε χρόνο, είναι αυτό που λέγαμε, ήταν ο μοναδικός παίχτης ο οποίος δεν είχε πάρει χρόνο συμμετοχής για την Νορβηγία. Καλά τα είπα, εσύ, καλά. Στο ημίχρονο απλά έγινε με 10 παίχτες, έπαιξαν όλο το δεύτερο ημίχρονο με 10 παίχτες και χάσανε.
1: Και χάσανε 2-1.
0: Ναι, χάσαν 2-1.
1: Γενικά οι Νορβηγοί δεν έχουν πάει καλά σε αυτό το Nations, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή στα προκριματικά του Μουντιάλ και στο Μουντιάλ ήταν καλή. Και κάπου είναι, ξέρεις, όπως η συμμετοχή στο χρηματιστήριο. Δηλαδή διορθώνει τώρα. Δεν μπορεί η Νορβηγία να γίνει ξαφνικά η Βραζιλία της Ευρώπης, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έγινε.
1: Και τα λέμε. Λοιπόν, αυτά, πάμε για break. Σε λίγο με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, ελπίζω να τον βρούμε, θα σας πούμε τι παίζει στα σινεμά, τι αξίζει τον κόπο να δείτε, γιατί είναι μια εβδομάδα που έχει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, πρέπει να πω, και γιατί δεν έχουμε και πρωτάθλημα για να κάνουμε προγνωστικά στο επόμενο τέταρτο. Θα κάνουμε προγνωστικά τύπου τι ύστερα θα κόψει κάθε ταινία, αλλά πάμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στους Καραμαγκά. Την Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα θα επηρεάσει η κακοκαιρία στη χώρα μας από το απόγευμα και αύριο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοείας στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές, αποκομίζοντας παράνομο όφελος που υπολογίζεται σε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών της Κατερίνης. Στο 5,1% εκτινάχθηκε τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ αποπλήρωσε χθες η Ελλάδα προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών. Σχέδιο για την απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων συζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Λογαριασμό. Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Μίτινγκ.
6: Λογαριασμό.
5: Ενεργείο.
6: Υγεία.
5: Εθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Καλώστη.
13: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
12: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Οι μάχες του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ, Μακάμπι Τελαβίβ, απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Δεν έχω ξανακούσει ποτέ αυτή τη διασκευή νεαρχή.
1: Flores de Massini.
0: Μάλιστα, Flores de Massini, ωραία. Λοιπόν, τέτοια ώρα κάνουμε σύνθεση προγνωστικά. Τώρα δεν έχει αγωνιστική, οπότε θα μιλήσουμε για ταινίες που κανονικά μιλάμε την Πέμπτη. Είναι Παρασκευή, εσείς να, πώς το λένε, να πιστέψετε για λίγο ότι είμαστε στην Πέμπτη και μιλάμε για τις ταινίες που βγαίνουν. Με ποιον άλλο, τον Γιάννη Ζουμπουλάκη. Καλώς τον.
2: Έλα, υπάρχουν και άλλοι, αλλά σε ευχαριστώ για την τιμή. Ναι. Καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες.
0: Μάλιστα. Οι οποίοι με ρωτάνε πάντα τι θα γίνει με το σινεμά στη Σέντρα και πότε θα το ξανακάνουμε. Εγώ λέω, μας ακούει κανένας.
2: Εμένα πρέπει να σου πω, ναι, όχι ναι. Σε πομπή ραδιοφωνική βέβαια, αλλά στο ναι. Messenger, σε mail, ναι. Τι να πούμε.
0: Φω, αν μας ακούει κανένας που θέλει να φιλοξενήσει ένα podcast ανάμεσα σε δύο τύπους που μιλάει για σινεμά, εδώ είμαστε, μας πάρει ένα τηλέφωνο και ερχόμαστε εμείς και σπίτι πάμε. Αν θέλει κανένας και σπίτι να πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό, ευχαρίστω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, βλέπω ότι είναι μια εβδομάδα η οποία έχει...
2: Είναι καλή εβδομάδα.
0: Τα πάντα, αν σκεφτείς ότι έχει και νύχτες πρεμιέρας.
2: Κοίταξε, έχει τα πάντα. Ναι. Δεν έχει πολλές ταινίες σαν πρεμιέρα. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι όλες οι ταινίες έχουν κάτι mm-hmm. από αυτές που βγαίνουν. Είναι έξι. Mm-hmm. Και φυσικά, όπως είπες, έχει και τις νύχτες πρεμιέρας που και φέτος νομίζω ότι είναι ένα καλό πρόγραμμα. Ναι.
0: Εξήγησέ μου πολύ γρήγορα πού εμπλέκεται ο Λάνθιμος, γιατί δεν το έχω καταλάβει. Έχει διαλέξει ταινίες, έχει ένα δικό του
2: πλέον. Υπάρχει ένα τμήμα στο φεστιβάλ που είναι ένα σκηνοθέτης ή ένας επώνυμος, επιλέγει κάποιες ταινίες που αξίζει να δει ο κόσμος. Mm-hmm. Και ο Γιώργος Λάνθιμος ήταν φέτος αυτός που έκανε την επιλογή των ταινιών που παίζονται, που αυτή τη στιγμή να σου πω, δεν τις θυμάμαι, αλλά
0: δεν έχει σημασία. Εντάξει, το εξήγησες. Ναι. Λοιπόν, από αυτά τώρα
2: έχει
0: που βγαίνουν.
2: Έχει τη σφραγίδα του Λάνθιμου.
0: Έχει του Λάνθιμου, έχει Λάνθιμου. Έχει Λάνθιμου. Ναι. Λοιπόν, το Digger είναι το πιο ενδιαφέρον.
2: Κοίταξε, το Digger είναι η ταινία της εβδομάδας και μία από τις ταινίες της χρονιάς, νομίζω. Σαν γεγονός. Είναι μια καλή ταινία, πιστεύω ότι θα διχάσει. Ο Tom Cruise είναι καταπληκτικός. Ομολογώ ότι είναι ένας ρόλος που θα τον ακολουθεί για καιρό. Έχει βέβαια τσαλακώσει πολύ τον εαυτό του, αλλά όλα αυτά γίνονται επίτηδες, δηλαδή δεν κρύβεται η ταινία, και είναι μια ταινία που μιλάει, είναι πολύ απαισιόδοξη ταινία, πάρα πολύ. Να σου πω και πόσο. Είναι τόσο όσο ήταν και η αντιπολεμική κωμωδία του Stanley Kubrick, SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα, την οποία και θυμίζει πολύ. Έχει να κάνει με μία στην Γρυλανδία ένα τεράστιο κομμάτι πάγο, και να λέω τεράστιο στο μέγεθος της Ελλάδας, έχει αποσπαστεί εξαιτίας μιας ρογμής, εξαιτίας του μεθανίου που υπάρχει διαρροή. Αυτή η περιοχή ανήκει στον Digger που είναι ο Tom Cruise, και το πρόβλημα είναι τι κάνουμε τώρα που αυτό το κομμάτι γης κατευθύνεται προς την Ευρώπη. Αν φτάσει στην Ευρώπη θα γίνει η καταστροφή.
0: Εντάξει, μην λες περισσότερα, φτάνει να το δούμε.
2: Ναι, γιατί πάνω,
0: πώς το λένε, δεν χρειάζεται να τους δώσουμε πολλά αυτά.
2: Όχι, τα πολύ βασικά αυτά τα μαθαίνουμε στο πρώτο δεκάλεπτο, στο πρώτο τέταρτο, και η ταινία είναι πάνω από 2,5 ώρες.
0: Δεν μου λες το χρηματοδοτεί ο Tom Cruise για να πάρει το Όσκαρ, κάτι τέτοιο υποπτεύομαι, βλέποντας και το μάτι.
2: Κοίταξε, ότι θα είναι υποψήφιος είναι, θα έλεγα, 90% βέβαιο, ότι θα είναι στην πεντάδα. Τώρα, αν θα το πάρει δεν το ξέρω. Υποψιάζομαι ότι είναι μία ταινία που έχει στο μυαλό του αυτός ο οποίος είναι ο βασικός χρηματοδότης και ο βασικός πρωταγωνιστής, έχει το μυαλό του στα βραβεία. Δηλαδή δεν είναι μία ταινία τόσο πολύ εισιτήριων όπως οι επικίνδυνες αποστολές ή το Gun. Είναι μία ταινία λίγο πιο art house, πολύ πιο art house, με πολύ διαφορετική ερμηνεία. Έχει ένα μονοπλάνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πραγματικά εκπλήσεσαι, έτσι, από την παράσταση που κάνει ο Tom Cruise. Ναι, και πιστεύω ότι στο πίσω μέρος των μυαλών, του μυαλού όλων όσοι είχαν επαφή με τη δημιουργία αυτής της ταινίας, είναι τα Oscar. Ναι.
0: Μάλιστα. Και μετά βλέπω διάφορα περίεργα. Δηλαδή, ας πούμε,
2: το De Gaulle. Ναι, υπάρχει ο De Gaulle, που είναι ένα ακαδημαϊκό πράγμα, λίγο βαρετό ομολογώ σε κάποια σημεία, αλλά την ίδια στιγμή είναι ενδιαφέρον, διότι σου μαθαίνει κάποια πράγματα σε σχέση με τον De Gaulle που ίσως να μην ήξερες. Επίσης δεν είναι τυχαίο που αυτή η ταινία, ακριβώς επειδή υποστηρίζει ότι ο De Gaulle είναι αυτός που ίσως χρειάζεται σαν φυσιογνωμία ηγετική σήμερα,
0: ναι,
2: όχι μόνο στη Γαλλία αλλά ίσως και παντού, έκανε τόσο μεγάλη εισπρακτική επιτυχία.
0: Ναι, είναι ο καποδίστρια της Γαλλίας.
2: Αυτό είπα και εγώ στην κριτική μου.
0: Ναι, ναι, είναι ο καποδίστρια της Γαλλίας. Ναι.
2: Θέλω να πω, μπορεί να μην είναι ο καποδίστριας με την έννοια της ταινίας, mm, αλλά με την έννοια του συναισθήματος που προκάλεσε στον κόσμο.
0: Και τα αστεία που έκοψε και τα λοιπά.
2: Ακριβώς.
0: Εμάς θα μας ακουμπήσει επειδή δεν είμαστε Γάλλοι, δεν καταλάβουμε τίποτα.
2: Δεν ξέρω. Μάλιστα. Νομίζω πως όχι τόσο.
0: Μάλιστα.
2: Όχι τόσο.
0: Κάτι ανάλογο είναι και η εξέγερση, έτσι, που πάει πολύ πιο πίσω βέβαια η ιστορία. Δηλαδή είναι μια ιστορία, ναι, του 1400, ας πούμε.
2: 1400 κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι η εξέγερση που έγινε από τους Άγγλους από το Essex, οι οποίοι ήταν τρομερά καταπιεσμένοι από το βασιλιά. Ένα βασιλιά ο οποίος ήταν έναν δρίκελο, βέβαια, ένα παιδάκι ήταν. Δεν καταλάβαινε τίποτα.
0: Ένας διχάρδος ακόμα. Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Και αποφάσισαν να περπατήσουν όλη αυτή την απόσταση για να πάνε να διεκδικήσουν το δίκιο τους στο βασιλιά. Βέβαια αυτό ήταν λίγο μια αποστολή αυτοκτονίας, έτσι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Και είναι... Η ιστορία γράφεται και από τους ανωνύμους, γιατί κανένας δεν τους θυμάται αυτούς. Αλλά αυτό που αφήνει και λίγο σαν υπόνοια η ταινία, να τελειώσω
0: ναι,
2: αυτό,
0: ναι,
2: είναι ότι έτσι είναι κάτι σαν ένας προάγγελος του Ρομπέντο Δασόν.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, έχει Ρομπέντο Δασόν ή όχι?
2: Δεν έχει, ναι, αλλά σου λέω, το αφήνει έτσι σαν αίσθηση.
0: Μπορεί να υπάρξει δηλαδή συνέχεια και να έχει Ρομπέντο Δασόν.
2: Πολύ πιθανόν, πολύ πιθανόν. Αλλά ναι, ναι, είναι, κοίταξε, είναι μια ταινία, έχει τη σφραγίδα του Paul Greengrass, είναι ένα καταπληκτικό σκηνοθέτης αυτός, ότι πιάνει είναι καλό. Είναι δηλαδή μια σοβαρή ταινία με ένα θέμα το οποίο αγγίζει και το σήμερα, με, όπως καταλαβαίνουμε, αυτά συμφραζόμενα.
0: Μάλιστα.
2: Και τέλος να πούμε ότι υπάρχει το NASA, το οποίο, για το οποίο έχουμε μιλήσει αρκετά και δεν χρειάζεται να ξαναπούμε. Βγαίνει περιορισμένα βέβαια, βγαίνει μόνο σε δύο αίθουσες, αλλά νομίζω ότι αξίζει το κόπο να το δει κάποιος κόσμος που ενδιαφέρει για αυτό το θέμα, που πρέπει να είναι και πολλής. Όπως επίσης υπάρχει και ένα θρυλεράκι το οποίο εμένα με κράτησε. Είναι ένα female thriller που τα λέω εγώ, γυναικείο thriller, δηλαδή βασικές είναι γυναίκες, αλλά τελικά τη μεγάλη έκπληξη την κάνει ο άντρας. Οι γυναίκες είναι η Anne Hathaway, η Dakota Johnson και υπάρχει στη μέση και ο Josh Hartnett.
0: Είναι ο κακός.
2: Δεν θα πω τι ακριβώς είναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πάντως ο Μπαλαντέρ, γιατί ένας άντρας είναι πάντα ο Μπαλαντέρ. Και να πω επίσης ότι είναι βασισμένο σε μυθιστόρημα μιας γραφέα που αρέσει πολύ στην Ελλάδα, η Κάθριν Χούβερ, που έχουν γυριστεί και άλλες ταινίες, αλλά όχι τόσο καλά όσο αυτή.
0: Μάλιστα, και υπάρχει και ένα που είναι με ένα δέντρο, λέει κάτι αναμνήσεως δέντρο. Τι είναι αυτό το πράγμα, κάτι το δεν βλέπα το που είναι art αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι η Σιωπηλή Φίλη.
0: Α, μπράβο.
2: Σιωπηλή Φίλη με ήττα και
0: ναι,
2: τα δύο.
0: Ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, εντελώς οικολογική στη σκέψη. Είναι ένα δέντρο, ένα γκίγκο μπιλόμπα, το οποίο υπάρχει στη διάρκεια των ετών από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας, μέχρι την εποχή του COVID, και με άξονα αυτό το δέντρο που είναι σε μια πανεπιστημιούπολη στη Γερμανία, παρακολουθούμε τρεις διαφορετικές ιστορίες σε τρία διαφορετικά σημεία του χρόνου. Δηλαδή το 8, το 70 και το 2021.
0: Το βλέπεις είναι κανονικά.
2: Πάρα πολύ...
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ νομίζω ναι, ότι από όλες αυτές τις ταινίες που συζητάμε, αυτή που κάθισε περισσότερο μέσα μου είναι αυτή.
0: Ναι.
2: Με άγγιξε πολύ. Και μάλιστα είχα και μια συνέντευξη της Ildiko Eniendi, της Ουγγαρέζας σκηνοθέτριας, που την ξέρει ο κόσμος από μια πολύ ωραία ταινία που λέγεται «Η ψυχή και το σώμα», και είναι η τελευταία της δημιουργία. Ήταν πέρυσι στο Φεστιβάλ Βενετίας.
0: Χωρίς ναρκωτικά όλα αυτά. Δηλαδή τα βλέπεις κανονικά, έτσι. Δηλαδή δεν.
2: Αλλού η προβοκάτσια, όχι στο ζουμπουλέκι.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα. Έχουμε καμιά διαφήμιση?
3: Όχι.
0: Δεν έχουμε. Ωραία. Ωραία. Να βγάλουμε τότε τον Γιώργο Τσακίρη και πάμε παρακάτω. Προγνωστικά λέει για το Ελλάδα-Γερμανία. Καλύτερα να μην κάνω, φίλε. Άλλη και διάδη μου είμαι. Βάλε με στους απεσιόδοξους. Δεν ξέρω. Θέλει πολύ, πολύ καρδιά το παιχνίδι, πολύ ψυχή. Είναι μια εμφανώς, στο δεύτερο ημίχρονο, μια εμφανώς κουρασμένη ομάδα η Ελλάδα. Και θα παίξει με μια ομάδα του, ξαναλέω, η οποία θα έχει
3: που ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που παίξαμε στη Γερμανία, σίγουρα. Όχι διαφορετική μόνο σε διάθεση, γιατί θα έρθουν γνωρίζοντας αυτή τη φορά τι μπορεί να πάθουν, αλλά γιατί θα έχει και διαφορετικούς παίκτες. Είναι βέβαιο αυτό. Χθες άλλαξε 5 ο Κλοπ στο παιχνίδι με την με τη Σερβία. Σίγουρα γιατί ήταν ευχαριστημένος από αυτό που είδε με την εθνική μας, αλλά σίγουρα και γιατί ήθελε μια Γερμανία με μεγαλύτερη αγωνιστική φρεσκάδα, και αυτό θα κάνει και τώρα. Και ίσως αυτό πρέπει να κάνει και ο Γιωβάνοβιτς, αλλά δεν είναι, είναι απλό μόνο να το λες. Οπότε, no bet που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη. Πάμε. Καλώς τον.
4: Και δεν χρειάζεται και να ιδρύσουμε πλέον το αντιόνιμο, εγώ πιστεύω. Μη σαν εθνική.
0: Ναι.
4: Μια χαρά το έχουμε πάει, υπέρβαση έχουμε κάνει.
0: Εντάξει, αλλά έχουμε πάντα ξέρεις είναι.
4: Ένα... διπλά με ένα
0: σύστημα στην Ολλανδία
4: που είχαμε 0-11 τέρματα μέχρι πρώτη, ναι, γιατί ναι. Το ξεχνάμε και λίγο.
0: Όχι, όχι 0-11 τέρματα. Είχαμε 0 γκολ στα παιχνίδια που χάναμε. Ναι. Κάθε φορά που βάζαμε γκολ, κάτι κάναμε. Δηλαδή, ένα-ένα με το Σαραβάκο.
4: Στι
0: σίτες δεν βάλαμε γκολ ποτέ.
4: Γι' αυτό σου λέω. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ουσιαστικό. Το κρατάς, έχεις φτάσει 7 βαθμούς. Θα είναι αυτοκτονία να χάσεις την τρίτη θέση που θα είναι το βασικό σου μέλημα. Γιατί πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές, έτσι.
0: Ναι.
4: Και μπορείς να διεκδικήσεις και κάτι παραπάνω να πας στην πρώτη διάδα.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει σε ακατάμεστο γήπεδο.
4: Ναι, και σε 0-2. Το καταλαβαίνω.
0: Έχεις δημιουργήσει ελπίδες.
4: Συνθήκες.
0: Κατάλαβες. Ναι.
4: Εντάξει, απλά παίζουν και άλλοι και τα παίζουν και
0: βέβαια,
4: άλλοι.
0: Παίζουν και άλλοι. Ναι, ναι. Απλά. Γιώργο μου, είναι και το κόστος όταν μεγαλώνεις σαν ομάδα. Δηλαδή, αν είσαι, ας πούμε, η κλασική ελληνική εθνική, ξέρω εγώ, 30 χρόνων, ξέρω εγώ, που έρχονταν οι Ολλανδοί, που τους βάζαμε να παίξουμε στη Ρόδο για να τους τιμωρήσουμε, δεν ξέρω κι εγώ γιατί είχαμε 3-0 στο ημίχρονο, δεν είχες τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, τώρα.
4: Και, όχι, τώρα καλό είναι να είναι και μεγαλύτερες οι απαιτήσεις.
0: Γεννιούνται και οι απαιτήσεις. Γεννιούνται και οι απαιτήσεις.
4: Πολύ καλό.
0: Και αυτό θα έχει και την Κυριακή. Αυτό είναι και την Κυριακή, κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα. Δηλαδή, η δική μας ομάδα είναι μια κάπως κουρασμένη ομάδα.
4: Ναι.
0: Δεν λέω στρεσαρισμένη στο μυαλό, δεν θέλω να το πιστεύω.
4: Όχι, αλλά κουρασμένη σωματικά είναι σίγουρα. Κουρασμένη. Τώρα, είναι. Χθες.
0: Ναι. Και θα πρέπει να παίξει μια ομάδα.
4: Δηλαδή, ο Ιωαννίδης ήταν εξαιρετικός αυτό το παιχνίδι. Ναι, για αυτό ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι για το επόμενο, αλλά για αυτό του είδους τον αγώνα,
0: ναι, ναι.
4: Να παίζει στο μεσοδιάστημα, να εκμεταλλεύεται τους χρόνους και τους χώρους, να παίζει χωρίς την μπάλα έτσι όπως έπαιζε ο άνθρωπος και να δίνει.
0: Και με τον Παυλίδη που μάζευε κόσμο.
4: Και με τον Παυλίδη, ναι,
0: σωστό. Και με τους πλάγιους που παίζανε.
4: Δεν μπορούσε ποτέ να μπει στο μάτι.
0: Ναι, δεν είχε πάσεις μου. Δεν είχε πάσεις. Ο Τετέι θέλει πάσεις και.
4: Ναι, και δεν είναι και να κρατάει πάλι σου τέλει, να πάρει το μέσα του ενός, να σε κάνει άλογο.
0: Ακριβώς, να πάρει την πάλι.
4: Άρα αυτό δεν του τέριαζε πολύ αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, καλά είναι. Και που δεν έχασες, καλά είναι.
0: Όχι, καλά είναι,
4: γιατί
0: καλά είναι.
4: Η εικόνα για το δεύτερο μήχρονο να
0: χάνει. Το αποτέλεσμα, το συζητάμε. Ναι, βάλαν 4 γκολ οι Ολλανδοί στο δεύτερο μήχρονο.
4: Έτσι.
0: Μετρήσανε τα δύο, δεν είναι, σωστά μετρήσανε τα δύο,
4: ναι, ναι, ναι, μετρήσανε τα δύο και τα δύο δεν
0: μετρήσανε. Λοιπόν, αλλά. Τέλος πάντων, με τη Γερμανία είναι πάντως, θα είναι πάντως κατάθεση ψυχής, εγώ αυτό.
4: Ναι, αυτό... και αντοχών και γιατί είναι πλέον το τέταρτο μάτς, έτσι.
0: Ναι.
4: Γι' αυτό και λέω ότι είναι πολύ σημαντική η συγκομιδή. Το ότι κατάφερε με δύο παιχνίδια εκτός έδρας, με αυτούς τους αντιπάλους, και να πάρει και το χείμι, δηλαδή να έχει φτάσει σε 7, τη στιγμή που ο αντίπαλος με οποίο θα συγκρουώσουν είναι στο 0, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρέπει.
0: Ναι, ναι.
4: Και μπράβο τους. Τώρα στην ΑΕΚ για αυτό μιλάμε για τις νίκες, όπως καταλάβετε, είναι λογικό.
0: Έχει αφιλικό μπροστά της, τα έχουμε πει.
4: Έχει μπροστά, μπράβο, την Κυριακή στις 11 με τον Πανετολικό στο Ελληνικό Πάρκ. Ο κότς μπορεί και να δούμε, γι' αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε κάποια πράγματα εκεί που μπορεί να σκέφτεται, όχι ένα ψηφό μόνο, αλλά σαν ιδέες που έχει. Είναι δεδομένο ότι όσο μπαίνουμε τώρα, γιατί έχουμε ακόμα διεθνείς υποχρεώσεις, αλλά από Δευτέρα, όπως καταλαβαίνεις, όλοι κάνουν φόκους στις ομάδες τους, στο παιχνίδι που έρχεται το Σαββατοκύριακο και στα ευρωπαϊκά, γιατί ξεκινάμε και για ένα μήνα έχει πάρα πολύ σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μέχρι τις 8 Νοέμβρη νομίζω είναι, που είναι η επόμενη διακοπή μετά, από τις 10 Οκτωβρίου που αρχίζει η ΑΕΚ για παράδειγμα. Και θα πρέπει να ανταποκριθείς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και σε συνδυασμό αγώνων. Για να θυμίσω στον κόσμο, το έχουμε πει προημερών, το έχουμε φτιάξει και ένα θέμα με το πρόγραμμα των αγώνων. Η Ένωση θα παίξει με τον Όφη που είναι πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Θα πάει στην Αγγλία να κάτσει μια εβδομάδα για να παίξει δύο παιχνίδια πολύ απαιτητικά του Champions League, για να γυρίσει να υποδεχθεί τον Πανετολικό και έπειτα να παίξει μέσα σε 8 μέρες με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι πάρα πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα, το ξέραμε. Εντάξει, είναι καλό που το ένα μάτσο εκεί πάλι βέβαια, το ΠΑΟΚ εννοώ, στην Τούμπα, με την ΑΕΚ προφανέστατα εκεί να αξιοποιεί τις δεύτερες επιλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει δηλαδή στο 100%. Και το λέω αυτό γιατί όχι δεν ακολουθεί μάτς εύκολο. Ακολουθούν δύο παιχνίδια τα οποία είναι υπέρα απαιτητικά, έτσι. Και αυτό με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για το πρωτάθλημα και αυτό με τη Real Madrid για το Champions League μες στη Νέα Φιλαδελφία που και okay, προφανώς ότι η Real Madrid είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά αντιλαμβάνεσαι όλοι ότι αυτό και αν θέλουν να το παίξουν όλοι το παιχνίδι. Οπότε ο Κότσα πρέπει να ανοίξει πολύ πολύ σημαντικά το rotation, κάτι που λανθασμένα δεν έχει κάνει μέχρι στιγμή για μένα και αδικαιολόγητα, δηλαδή με παίχτες όπως έχουν να κάνουν σε περιπτώσεις προσώπων, εννοώ τον Γκάρινεν, ο οποίος πλήρωσε και τον Μάνορ που λέγαμε την Κυφσιά, αλλά δεν συνιστά δικαιολογία να μην έχει πάρει δευτερόλεπτο χρόνο μετά, τον Ζουμπκόφ, τον Κουτέσσα που επέστρεψε, τον Αλεξίου για το κέντρο της άμυνας, τον Γεωργίεφ. Τουλάχιστον στις, και συμφωνώ γιατί το άξιο νομίζω λέγει και ο Κώστας πιο πριν, ο Κέτσε, ότι τουλάχιστον πρέπει να φτάσει στον αριθμό στο 16-17. Γιατί και ο Μαντάλος είναι μέσα στην εξίσωση, για παράδειγμα. Το ίδιο και ο Ζήνη, που είναι δύο παίχτες. Οι άλλοι τέσσερις που σου είπα, πέντε, πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στην αγωνιστική εξίσωση από τον coach, γιατί διαφορετικά η άκρη δεν θα το ξέρει. Δεν θα μπορεί να το ξέρει. Και θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει αυτό το άνοιγμα του rotation για μένα, γιατί υπήρξαν παιχνίδια που θα μπορούσε να το κάνει και σε διαστήματα, να το πω έτσι. Και για τον ίδιο, έτσι, προφανέστατα. Περιμένουμε λοιπόν να το δούμε στην πορεία, διότι ξαναλέω, τώρα έχει τέτοια μάτια τα οποία όλοι αυτοί θα χρειαστούν και οι ίδιοι θα πρέπει να πάρουν την ευκαιρία τους, να την εκμεταλλευτούν εννοείται. Γιατί okay, μπορεί να λέμε ότι ο coach τιμώρησε για παράδειγμα, αλλά αδικαιολόγητα για τόσο παροταμένο χρονικό διάστημα τον Γκάρινεν για εκείνο το λάθος στην Κυφσιά, διότι δεν δικαιολογείται να μην παίξει το δευτερόλεπτο μετά σε πρώτο αγώνα από το αθλήματος, έτσι.
0: Ναι.
4: Θυμίζω ότι έπαιξε 65 λεπτά με τον Νέστο Φυσούπολης και 90 λεπτά με τον Πασεραϊκό.
0: Και εκείνο το μάτς με την Κυφσιά, που είναι και τραγούδι του Δάκη, δεν είναι εκείνο το θυμίσω και το πρωί στην Κυφσιά. Λοιπόν, πώς το λένε.
4: Για βράδυ παίζαμε.
0: Απλά είναι Κυφσιά πάντα. Λοιπόν, είχε δύο τιμωρημένους. Τιμωρημένους εντός εισαγωγικών. Και τον Καϊρίν και τον Κοϊτά.
4: Κοϊτά. Ναι, αλλά ο Κοϊτά πήρε μετά τις ευκαιρίες που έπρεπε. Εντάξει, εννοείται.
0: Παλιός ο Κοϊτά. Παλιός, δηλαδή συγχωρέθηκε πιο.
4: Σωστά, πολύ πιο γρήγορα.
0: Πιο γρήγορα.
4: Okay, πρέπει όμως και εδώ, επειδή είναι και ανάγκη, επειδή είναι και πολύ καλός παίχτης, επίσης πρέπει να δει και τα μάτια με την Φιλανδία coach. Mm-hmm. Εγώ είδα τον Γκάιν και στα δύο μάτια που ξεκίνησε βασικό να παίζει εσωτερικό χαφ στο 4-3-3. Mm-hmm. Αριστερός εσωτερικός χαφ. Mm-hmm. Είναι και αυτά πράγματα τα οποία ξέρεις, σε διδάσκουν ζητήματα σχετικά με τον παίχτη σου. Πως αξιοποιείται καλύτερα.
0: Ναι.
4: Όλα αυτά μαζί πρέπει να τα έχει στο νου το κότ, γιατί επαναλαμβάνω, δεν μπορεί η ΑΕΚ, δεν έχει την πολυτέλεια να μην φτάσει στο μίνιμουμ στους 17 ποδοσφαιριστές. Στο...
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Είναι μίνιμουμ, όπως λες, μίνιμουμ. Παραπάνω χρειάζεται.
4: Εννοείται, μίνιμουμ όμως για αυτή την περίοδο.
0: Ο Νίκολιτς δεν νομίζω ότι ανήκει στους προπονητές που ήθελαν αυτή τη διακοπή.
4: Όχι,
0: νομίζω
4: όχι,
0: μια χαρά ήταν η κατάσταση. Ναι, ναι.
4: Δεν πιστεύω Αντώνη, ότι υπάρχει άνθρωπος προπονητής, συγγνώμη, που να ήθελε τέτοια παρακαμένη διακοπή. Μπορεί να ήθελε δύο εβδομάδες,
0: ναι,
4: με τις μετρήσεις, να χαλαρώσουν, να αποφορτιστούν και πνευματικά, ναι, κάποιοι παίκτες.
0: Εγώ νομίζω ότι υπήρχαν προπονητές.
4: Τρεις εβδομάδες είναι πολύ μεγάλο.
0: Οι προπονητές οι οποίοι. Δεν σου λέω τώρα τον Ιμάνουελ, ας πούμε, του Ολυμπιακού που θέλει, ναι, να γνωρίσει και τους παίκτες. Αυτό είναι μια πολύ ειδική ιστορία. Αλλά λέω ότι και αυτοί που ήταν γενικώς στρεσαρισμένοι από τα αποτελέσματα. Αφού δεν τους διώξανε, για να το πω απλά, δεν τους χάλασε η διακοπή. Δηλαδή,
4: ναι, κατάλαβα. Εγώ έλεγα για τον Big Four ότι όλοι τους τόσο, ναι, μεγάλη διακοπή
0: δεν τους χάλασε. Εγώ μιλάω
4: για όλους. Πριν του Ιμανόλ. Εσύ λες για όλους. Κατάλαβα.
0: Αλλά θέλω να καταλήξω πού τώρα. Ότι για τον Νίκολιτς είναι λίγο σαν δεύτερη αρχή αυτό τώρα που θα γίνει. Γιατί ξεκινάει μετά τη διακοπή με ένα βαρύ πρόγραμμα. Και είναι σαν τα.
4: Ακριβώς, το καλημέρα με τον Όφια.
0: Που τα προηγούμενα είναι πια πολύ πίσω για να πεις ότι ερχόμαστε με μια κεκτημένη ταχύτητα, ας πούμε, και σε ό,τι έχει να κάνει με τη φόρμα των παιχτών. Κατάλαβες πώς το λέω. Δηλαδή, είναι ένα restart προκριτικό. Σε μια αρχή είναι.
4: Έτσι όπως το
0: πες.
4: Και να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα. Έγινε.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Γιώργος Τσακίρης. Πολλά μηνύματα, παιδιά, για τον κύριο Πανούτσο. Το ξαναλέω, του στέλνουμε όλη μας θετική ενέργεια. Όταν έχω νέα, σας τα λέω. Σας είπα και χθες ότι ο άνθρωπος πάει καλύτερα. Και ελπίζουμε να πάει και ακόμα πιο καλά τις επόμενες μέρες. Όταν μάθω κάτι, δεν θα σας αφήσω χωρίς ενημέρωση. Δεν θέλω. Προτιμώ να σας τα λέω εγώ από το να ενημερώνεστε με διάφορα πράγματα που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά, ας πούμε, και γράφονται από ανθρώπους που δεν τον έχουν δει τον άνθρωπο.
3: Τώρα στα δικά μας πρέπει να πω ότι ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες, ο κύριος Αντίπας, ο κύριος Χονδροθύμιος και ο κύριος Δεσύλλας, τους οποίους μπορείτε να βομβαρδίσετε με οτιδήποτε θέλετε, οτιδήποτε ερώτηση έχετε να κάνετε, οποιαδήποτε τοποθέτηση θέλετε να κάνετε, γι' αυτό ανοίγουν τις γραμμές για σας. Εγώ από τη μεριά μου έχω να πω ότι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Μπορεί να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova, να έχεις κατεβάσει το παντού app και να πάρεις το deal. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Σας εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Λένε θα είναι βροχερό, δεν πειράζει. Δεν πάθουμε και τίποτα. Λοιπόν, και να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε και όσο καλύτερα γίνεται. Και μαζί, παρεούλα, τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Big Wins for FM 94,6.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
7: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Εν αναμονή της επιστροφής του Λουβέ Γκαρσία στην Ελλάδα βρίσκονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Σε μαγνητική εξέταση θα υποβληθεί ο άσος του Τριφυλιού για να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού του στη γάμπα στο μάτς της εθνικής ομάδας της χώρας του. Ανησυχία για τη συμμετοχή του 28χρονου στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι. Απίστευτη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρα στον Ολυμπιακό. Ο Ζώτα Σίλβα μου επιτρέπει να είμαι στο μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας, να διεκδικώ τίτλους, να παίζω στην Ευρώπη και να αγωνίζομαι τακτικά, δήλωσε ο Πορτογάλος, μιλώντας σε μέσο της πατρίδας του. Σκέψεις του Αλγουαθίλ να δώσει φανέλα βασικού στο Μάριου, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αρκετές πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι. Ακόμη ένα βραβείο για τον Λούκα Γιώβιτς, καθώς το πρώτο γκολ που σημείωσε στο 4-0 της ΑΕΚ επί του Ηρακλή ψηφίστηκε καλύτερο της πρεμιέρας στη Στίχημαν Super League. Συνεχίζεται από τους ανθρώπους της ομάδας η αναζήτηση του προπονητικού κέντρου που θα φιλοξενήσει την αποστολή στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City. Με φιλικό προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Την ευκαιρία να πάρουν ανάσες θα έχουν το Σαββατοκύριακο οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά, αφού ο Αλέσιο Λύση τους έδωσε διήμερο ρεπό. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο νικόν στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται απόψε τη Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Παραμένουν εκτός για τους πράσινους Λούκας Ναν, Ερναν Γκόμεθ, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Εξαιρετικά αμφίβολη για τους Ισραηλινούς η συμμετοχή του Τάις. Τζαμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Δεδομένη η απουσία του Τζόλι από το μάτς της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα, καθώς ο νεαρός διεθνής υπέστη θλάση στη χθεσινή ισοπαλία με την Ολλανδία. Για εμάς δεν αλλάζει τίποτα, ίδιος δρόμος, ίδια δουλειά, πάμε όλοι μαζί την Κυριακή, το μήνυμα του Βαγγέλη Παυλίδη. Πίσω του αφήνει ο Ολυμπιακός την ήττα από τη Βίρτους στην Πολόνια και πλέον στρέφεται στην πρεμιέρα της Στίχημαν GBL απέναντι στον Ηρακλή την Κυριακή. Κατάμεστο θα είναι το Ιβανόφιο, αφού ο Γυραιός ανακοίνωσε sold out. Η μέρα Αντωνάτα Μοτιεγιούνα στον ΠΑΟΚ, ο 36χρονος Λιθουανός έντερ που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με το δικέφαλο του Βορρά μέχρι το τέλος της σεζόν. Στις 10 Οκτωβρίου θα κριθεί το Super Cup του Βόλεϊ Γυναικών. Όπως ανακοίνωσε η ΕΟΠΕ, αυτή την ημέρα στις 9 ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Πανιόνιο στο Ζιρίνιο με φόντο τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Επιστράφηκαν στην ομάδα handball της ΑΕΚ 2 βαθμοί που τους είχαν αφαιρεθεί, καθώς τακτοποιήθηκε η οφειλή που είχε επιφέρει την τιμωρία της Ένωσης. Θέση για την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που έκρινε ένοχη την Manchester City για οικονομικές παραβάσεις πήρε η Αγγλική Ομοσπονδία. Έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ακεραιότητα του αθλήματος, την εξετάζουμε προσεκτικά και θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες, αναφέρει σε ανακοίνωση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
0: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
12: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Θέλω να διαμαρτυρηθώ.
1: Καταγγελία, αν έπαιρνε μια καλησπέρα.
2: Φόβο, σα ακούω καμπάνα.
0: Στον Παντελή.
1: Τώρα ξύνεσαι. Την κλίτσα του Τρομπάνη ξύνεσαι.
0: Έχουν φέρει για τον Ηρακλή τον αντίπα. Τρομερές ακουστικάρες.
2: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι πιλότο. Και θα ταξιδέψουμε, θα πάμε, ξέρω εγώ, στο Νέα Υόρκη.
2: Θα μπαίνε με ένα πιλότο ποτέ.
1: Ούτε καν σε τέτοιο.
0: Όχι, ούτε.
1: Σε συγκρούμενα.
2: Στο Λούνα Πάρκ.
0: Γιατί? Σε συγκρούμενα, εντάξει.
1: Ούτε καν.
2: Ο οδηγό είναι πολύ προσεκτικό.
0: Και εμεί οι δύο, δηλαδή ο Σταύρο Κονοθήμιο, ολόκληρο διευθυντή προγράμματο.
2: Ναι, ναι.
0: Και εγώ. Έχουμε κάτι ακουστικά τα οποία είναι.
2: Εσύ τι, εσύ τι.
0: Δεν είναι τώρα εδώ. Τι είπα, ένα απλό εργάτη τη ενημέρωση. Λοιπόν, οπότε διαμαρτύρομαι. Τι, πού πας Σταύρο με το που διαμαρτύρομαι, βγαίνεις? Τα βλέπεις?
2: Πάνω να σου βγει ακουστικά. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, έχουν λίγο ξεφτύσει τα δικά σου.
0: Τι έχουν ξεφτύσει, εδώ μιλάμε. Καταραίουν. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-45, μπάλα μεσημέρι. Εδώ είμαστε, Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλι, να μην ξεχνάμε.
2: Ακουστικάρα.
0: Ναι, μην ξεχνάμε.
2: Ζάχαρη, ακουστικάρα, μέλι.
0: Μπράβο. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο. Ηρακλής Αντίπας, Σταύρος Κονδοθήμιος και Διονύσης Δεσύλλας στα μικρόφωνα. Θα πάμε παρεούλα με ανοιχτές γραμμές στο 2195-79-283-45, ξαναλέω. Μέχρι τις 4, ο κύριος Πάνος Κεφαλάς είναι στην οργάνωση παραγωγής. Να τα συζητήσουμε όλα και για εθνική και για μπάσκετ και για ό,τι θέλετε εσείς. Έχουμε γραμμές ήδη.
3: Ναι, κύριε Δεσύλλα.
2: Εντάξει, μπορεί να θέλει, έχουν, έχουμε και μια φορά.
0: Καθόλου θα έρθει, θα τα
2: πάμε. Πάμε, γιατί βγήκε.
0: Ωραία, οπότε πάμε να ανοίξουμε αφού πήρε φίλο.
2: Ναι.
0: Πάμε και θα έρθει και ο Σταύρος.
2: Λωρίς, με την Αβούλα.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ.
0: Εσύ.
4: Έλα, Μανώλη, θα μου αρέσει, τι κάνετε.
0: Έλα, Μανώλη, έλα.
2: Κάνα παιχνίδι στην Πολώνια για να μην έβγαινε. Δηλαδή,
4: δηλαδή,
2: να το κλείσουμε το ραδιόφωνο.
4: Και με αυτά που γίνανε και με τη μισητή για μένα Βίρτου. Γιατί εγώ υποστηρίζω την άλλη ομάδα, τη Φορτιτούτο τη Μπολόνια, έτσι.
2: Ναι,
4: του
2: ναι.
4: Καλού. Είμαι με του καλού εκεί, με του καλού. Πάντω να πούμε ότι χθε. Δεν ξέρω αν είχατε δει το Μιλάνο Βίρτου, το είχατε δει, το είχατε δει τις πάσεις, ας πούμε. Είχε γίνει πραγματικά πόλεμος, έτσι. Γιατί είχε γίνει ένα σφύριγμα ενώ το παιχνίδι ήταν ισόπαλο, αν θυμάμαι καλά, από την κερκίδα.
2: Ναι.
4: Σταματήσαν όλοι και οι διαιτητές, κανονικά όλοι ρε παιδί μου, και βάρεσε τρίποντα ένας του Μιλάνου και πέρασαν μπροστά. Οπότε δεν μπορούσαν να το διακόψουν οι διαιτητές, γιατί ακούστηκε
0: εδώ να γίνει αυτό, είναι ότι πρέπει στους τελικούς.
2: Ναι, ωραίο.
4: Και έχει ξεκινήσει ένα τρελό πανηγύρι, ας πούμε, δηλαδή μεταξύ της Βίρτους και του Μιλάνου υπάρχει μια τρομερή έξτρα, η οποία τα τελευταία, εντάξει, πιο πολιτισμένη δεν είναι όπως στην Ελλάδα.
2: Το Γερμανί δεν είναι και το πλέον φανατικό κοινό εκεί.
4: Δεν είναι, μπορεί να μην πηγαίνουν τόσο πολύ, γιατί έχει και πολλούς φιλάθλους εκεί που δεν μένουν ακριβώς Μιλάνο. Ξέρεις, το Μιλάνο είναι κάτι όπως πάει να γίνει γλυφάδα εδώ, δηλαδή έχουν ακριβήνει τρομακτικά τα νίκια, τρομακτικά τώρα σε βαθμό
1: που... Μου αρέσει που, συγγνώμη λίγο να διακόψω, που δεν έχει γίνει γλυφάδα Μιλάνο, το Μιλάνο θα γίνει γλυφάδα.
0: Ναι,
4: όχι, θα γίνει, είπα σαν τη γλυφάδα, γιατί στην Ελλάδα δεν έχει, στην Αθήνα δεν έχει εξαπλωθεί ακόμα. Αυτό εκεί έχει εξαπλωθεί σε όλο το κέντρο του Μιλάνου. Ας πούμε, δηλαδή όσοι μένανε στο κέντρο, οι περισσότεροι έχουν φύγει και έχουν πάει στα προάστια. Οπότε είναι, εντάξει, το γήπεδο δεν είναι στο κέντρο, αλλά θα σου πω έχουν πάει και σε προάστια από την άλλη. Δύσκολο να πας. Και έχει και τρομερή κίνηση τη μέρα των αγώνων. Δεν ξέρω όσοι έχουν πάει.
2: Κοίτα, εγώ μια φορά πάντως που είχα πέρασει έξω από το Μιλάνο, στην Εθνική, στην Οτοστράντα. Τι να σου πω, ρε φίλε, Κηφισός και πάλι Κηφισός,
4: ναι,
2: παραμονή Χριστουγέννων.
1: Νομίζω χειρότερα από όλα είναι η Κωνσταντινούπολη, μου
0: ναι,
1: έχω πει.
0: Είναι, αλλά
1: δεν συγκρίνεται με τίποτα.
0: Εγώ Μιλάνο επιβεβαιώνω.
2: Τα χειρότερα, δηλαδή, που παιδιά δεν πρόκειται δηλαδή, να το δείτε στα μάτια.
1: Στην Ινδία έχω δει κάτι βίντεο.
2: Στο Βιετνάμ. Βιετνάμ.
4: Δεν
2: μπορείς να περάσεις απέναντι τον δρόμο, δεν μπορείς.
0: Στο Μιλάνο επιβεβαιώνω το φίλο, όταν είχα πάει για το Ίντερ Παναθηναϊκός, μέχρι να φτάσουμε στο γήπεδο. Βλαστημήσαμε.
1: Εσείς οι πολύ ταξιδεμένοι, εμείς την Καβάλα, από εκεί που έχουμε κανένα ζήτημα εκεί, κανένα για το μεσημέρι που σχολιάζει ο κόσμος.
4: Δεν βολεύει, γι' αυτό δεν πάνε. Έχουν φανατικό κοινό και παλιότερα είχαν και πολύ φανατικούς και δηλαδή έπεφτε, τι να σου πω, θυμάμαι, δεκαετία 80 και 90 που έχω δει. Ας πούμε, εντάξει, 90 το έχω ζήσει, 80 που έχω δει βίντεο και τέτοια, γινόταν χαμός. Δηλαδή και οργανωμένος από το ποδόσφαιρο μέσα,
0: ναι.
4: Τους έχουν βγάλει αυτούς σιγά σιγά. Τέλος πάντων, πριν δεν είχαν μαλώσει και με τους οργανωμένους δεν πηγαίναν τα τελευταία χρόνια, τώρα επιστρέφουν.
0: Ναι.
4: Που είναι πιο πολιτισμένοι, ας πούμε. Και είχε γίνει, τέλος πάντων, είχε γίνει ένας χαμός που είχε ξεκινήσει από τον πρόεδρο της Βίρτους, που είχε πει ότι Εμείς αντιπροσωπεύουμε το ιταλικό μπάσκετ, έχουμε πάρει την τελευταία Ευρωλίγκα και το Μιλάνο δεν έχει Ευρωλίγκα, ας πούμε, έχει πρωταθλητριών. Και ότι έχουμε κοντά στους 2 εκατομμύρια φιλάθλους, ενώ το Μιλάνο δεν είναι πάνω από 400.000. Μετά βγήκε ο Σταυρόπουλος που ήταν στον Ολυμπιακό, είπε ότι έχουν διπλό αφημί γιατί έχουν πάρει άλλη ομάδα για να μην πέσει.
2: Έτσι, αυτά είναι.
4: Και έχει ξεκινήσει.
0: Είδε ο Έλληνας όμως, είχε εμπειρία.
1: Εδώ ταιριάζει το θα γίνουν. Όχι το Μιλάνο γλυφάδα. Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις. Είμαστε πρωτοπόροι.
4: Έγινε και αυτό με το σφύριγμα και στα social γιατί γινόταν ένας πανικός. Οπότε, χθες, ας πούμε, έχει γίνει μια φάση όταν βάζει το καλάθι ο Μοντέρο και περνάει ο Ολυμπιακός 2 πόντους μπροστά. Αν θυμάσαι ακριβώς πριν.
2: Ένα πόντο.
4: Με ένα πόντο μπροστά, ναι. Εκτός ότι μπορεί να είχε. Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις δίνουν και φάουλ, ας πούμε, γιατί ο άλλος που έπαιξε πολύ φυσικά. Αλλά πιο πριν ο Φουρνιέ πάει να πάρει τον παίκτη να περάσει αυτό που λέμε σαν screen σκιά. Και ο άλλος τον τραβάει μπροστά στους διαιτητές στη φανέλα. Δηλαδή υπάρχει και stop καρέ, ας πούμε, είναι. Άλλες φορές θα το δίνε. Ήταν καθαρά δηλαδή ότι θέλανε να, κάπως να εξομαλύνουν και την κατάσταση, γιατί άλλοι βράζανε εκεί. Τέλος πάντων, για μένα ο Μπαρτζόκας έκανε χθες, πάντα το κάνει αυτό και πέρυσι το έκανε, δεν δίνει τόσο μεγάλη βάση στο αποτέλεσμα, όχι ότι δεν θέλει να κερδίσει. Κοιτάζει πάλι να πάει τους παίκτες με το χρονόμετρο για να τους κρατήσει, να μην έχουμε τραυματισμούς. Δηλαδή, χθες ο Ολυμπιακός έπαιξε. Που παίζει χωρίς το Μιλουτίνοφ από την αρχή της χρονιάς. Έχει βεβαρημένο το Χολ γιατί έπαιζε και στο πρωτάθλημα. Ο Χολ έπαιξε χθες 11 λεπτά. 11 λεπτά. Ο Ταϊρίκ Τζόνς και λόγω των φάουλ έπαιξε 3 λεπτά. Δηλαδή, εντάξει.
2: 5 συνολικά.
4: Όχι, 3 έπαιξε.
2: 5, 3 μπήκε και την έγινε στην πρώτη. Τα 3-23.
4: 3-23, 3 λεπτά έπαιξε. Σου λέω 3 λεπτά, 4 φάουλ. Μαζί με την τεχνική που είναι, πήγε 4 φάουλ. Θέλω να σου πω ότι σε έχει ανάγκη η ομάδα, ας πούμε, και παίζει 3 λεπτά. Δεν θα παίζει όμως. Αυτό ήταν να παίξει το μεγάλο χρόνο.
2: Πάντως, για να κλείσουμε, δεν είναι πεντάλεπτο. Δεν είναι σε θέμα με το χρονόμετρο που λέει στο Μαρτίο. Ειδικά όταν είναι το πέμπτο μάτι σε 7 ή 8 μέρες. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν σε 7 ή 8.
4: Πέμπτο σε 7 μέρες.
2: Ναι, πρέπει να γίνεται εντελώς διαχείριση. Και είχε πει και ο ίδιος ότι πολλές φορές.
4: Αυτό λέω, αυτό είπα.
2: Κάνει και τις αλλαγές, ξέρεις, και ότι του λένε ότι είναι στο όριο ο παίχτης.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Λέω ότι πολύ καλά κάνει γι' αυτό και θυσιάζει για τον αγώνα. Α πούμε, χθες τι θα μπορούσε να κάνει, ένα απλό πράγμα θα σου πω που το έχουμε δει. Το διόρθωσε βέβαια μετά, αλλά με λάθος παίχτη κατά τη γνώμη μου. Έτσι, γιατί και οι προπονητές κάνουν λάθη. Όταν έβαλε το καλάθι και φάουλ ο Εντζάι, όταν έβαλε τη βολή που αυτοί κάναν την επίθεση.
2: Δεν μέτρησε το καλάθι, έβαλε δύο βολές.
4: Όχι.
2: Στο κάρφωμα. Το κάρφωμα δεν μέτρησε το δίποντο. Εκτέλεσε δύο βολές. Γιατί είχε κρεμαστεί
4: όχι,
2: από το.
4: Καλάθι και φάουλ.
0: Καλάθι και φάουλ ήταν.
1: Είναι άλλη φάση. Είναι δύο φάσεις.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Όταν κάρφωσε στο
4: χέρι.
0: Για το τέλος δεν λέμε.
4: Έξι
0: γκολ φάουλ.
1: Α, το 91-92. Είναι δύο φάσεις. Υπάρχει και φάση που λέει ο Ερακλής νωρίτερα που επειδή και αυτό έχει τραβήξει το διχτάκι.
2: Το Στεφάνι.
1: Τη Στεφάνι.
4: Δεν είναι μέσα. Ένα απλό πράγμα που πρέπει να κάνει στην επόμενη άμυνα. Να βγάλει το Βεζένκοφ και να βάλει ένα σέντερ. Να βάλει το χόλ, ας πούμε, να κατεβάσει το rebound, να χάσει που είχαμε χάσει τόσα rebound.
2: Εντάξει, έγινε Μανώλη, γιατί ξεφύγαμε και είναι.
4: Και το πληρώνει αυτό, χάσαμε δύο rebound πριν. Γιατί μην κοιτάς που έκανε μετά το λάθος ο Φουρνιέ. Χάσαμε δύο rebound επειδή ο Βεζένκοφ δεν μπορούσε να φτάσει την μπάλα να την πάρει. Δηλαδή, με μια απλή κίνηση θα το είχε πάρει το παιχνίδι.
2: Να είστε
4: καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, μαζευτείτε, θα παγγείλω. Διότι σήμερα είναι μεγάλη μέρα, κύριε.
2: Έχουμε και σηματάκι.
1: Α, δεν ξέρω, όχι. Τυχαίο είναι το χάρι, τραγουδάκι. Λοιπόν, διότι σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα ξεκινά ο Sport FM TV. Εγκαινιάζουμε λοιπόν τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του. Σε πολύ πολύ λίγες μέρες θα είναι όλα όπως θέλουμε. Μπαίνουμε λοιπόν μέσω browser στο www.sportfmtv.gr και όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά αλλά και on demand. Αύριο ξεκινάει ο Sport FM TV ουσιαστικά με τις live μεταδόσεις των αγώνων μπάσκετ της Τίχημαν GBL και αυτό το μεταβατικό στάδιο να πούμε ότι θα είναι μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας Sport FM TV. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη, χωρίς εγγραφή και δωρεάν στους επισκέπτες της.
0: Μάλιστα. Καλό ρίζικο.
2: Πριν πάμε στα πρώτα διαφημιστικά.
1: Ναι.
2: Δεν σε βλέπω.
1: Δεν με βλέπω.
2: Να κάνεις κουβεντούλα. Ήθελα να ξεκινήσω και με τον ύμνο, να ξέρεις. Αλλά δεν ακούγεται το ύμνος.
1: Τι κουβεντούλα να κάνω.
0: Κουβεντούλα.
2: Ο ύμνος ο Γιβραλτάρ.
1: Α, Γκολ, γκολ. Κάθε ρε.
0: Πέρασε, ναι. 2-2.
1: Ένα-ένα.
0: Πάλι
1: το είδα, παιδιά. Το 1-1 και σε σκέφτηκα να σου πω.
2: Πώς το βάλανε.
1: Όχι, είδα το αποτέλεσμα, το σκορ.
2: Α, δεν το είδε. Μισές δουλειές. Να μου πεις
1: και και έκανα και το άλλο. Έβλεπα συνεχώς όταν έβλεπα γκολ Πορτογαλίας να δω ποιος σκοράρε. Μήπως και.
2: Ναι, το κάνανε 2-4 αυτοί. Αλλά είδες τώρα. Μόνο με νησιά σκοράρει το Γιβραλτάρ.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν και 0-0 στο ημίχρονο.
2: 0-0 ημίχρονο.
0: Ναι, πάντως, όποιο είχε παίξει πρόωρη πληρωμή, την εθνική, στον Άσο, δεν πιάνε. 2-0.
1: Και εκεί που.
2: Χι, εγώ το πω.
1: Και εγώ Άσο, Χι και over 1,5.
0: Όλα.
2: Εγώ από όλα αυτά που είπα, ξέρεις, έχασα στα ευρωπαϊκά.
1: Εγώ την Αυστρία έχασα.
2: Την Αυστρία. Που το έκανε.
1: Παλιγυρικά.
2: 2-2 το έκανε.
1: Ναι, στο 2-0 λες εκεί.
2: Α, στο 2-0 εκεί, το 2-2. Γιατί δεν έχει το 2-0 και το 2-3.
1: Απογοητεύτηκα, δεν ασχολήθηκα.
2: Μέχρι το Γιβραλτάρ, 2,75 γκολ. Μα κάνε με τη Μάλτα, έπαιζε. Δεν έχουν τον Έστα τώρα και τον.
1: Και τον Καλαβάρο μαζί.
2: Και δεν στην άμυνα.
1: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, σε ερωτικά.
1: Θα καλιαστούμε.
0: Το έχει ξεκινήσει ο Παντελής πριν.
2: Παντελής, ναι.
1: Γιατί τι έχουμε.
0: Και τώρα ο νέος με αυτήν την ερωτική διάθεση.
1: Τη διαφήμιση της Λάκτη.
2: Το φθινόπωρο.
0: Λοιπόν, επειδή έλειψα λίγο στην αρχή. Τα είπατε τα
1: σχετικά.
2: Πια είπαμε δύο πράγματα.
1: Τι είπε, ρε.
2: Για την πρώην πληρωμή.
0: Μόνο στιγματικά είπε.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει, κοίταξε.
0: Εγώ ξενέρωσα να σου πω την αλήθεια.
2: Ξενέρωσα γιατί φάγαμε γκολ στο τέλος.
0: Μπράβο. Αν ήταν ανάποδα τα πράγματα.
2: Για να είμαστε δίκαιοι.
0: Δίκαιο το αποτέλεσμα.
2: Το αποτέλεσμα, και... αν υπάρχει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, είναι.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει.
0: Οριακά δίκαιο.
2: Πιεστήκαμε.
0: Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο να
2: ευτυχώς, έτσι όπως πήγε ευτυχώς, όταν δέχεσαι γκολ στο 90, ρε παιδί μου, λες γιατί. Αλλά αν το δεχόταν νωρίτερα, μπορεί να είχαμε και ανατροπή.
0: Αυτό λέω ότι τουλάχιστον την ισοπαλία δικαιούταν η Ολλανδία.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Κακό δεύτερο ημίχρονο για μας. Καλό πρώτο το δεύτερο ημίχρονο.
2: Με
0: τις αλλαγές του Τσάβη, νομίζω οι Ολλανδοί μας κλείσανε.
2: Πολύ.
0: Είναι αυτό που λες. Αν ήμασταν εμείς πίσω στο σκορ και παίρναμε το 2-2, θα πανηγύριζαμε. Τώρα έτσι όπως ήρθε, σου μένει το ξενέρωμα. Από την άλλη, είναι καλό ότι ξενερώνεις. Δηλαδή, σκέψω ότι όταν φέρνεις ισοπαλία με την Ολλανδία και ξενερώνεις. Κάτι λέει αυτό, ρε παιδί μου.
1: Για αυτή την ομάδα. Δεν έχω μεγάλη εικόνα για το ματ, γιατί έχω δει το τέλος των δύο ημιχρόνων. Mm-hmm. Γιατί δεν ξέρεις το
0: μάτ. Εγώ τα βλέπω ταυτόχρονα, ναι.
1: Ναι, όχι, εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Και απλά το μόνο που είχα βάλει ένα στοιχηματικό και όταν έμπαινε γκολ στην Τούμπα, έκανα ένα κλικ. Γύριζα και έβλεπα τις φάσεις.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, οκ. Ναι. Okay.
1: Εγώ θα θυμάσαι που σας είχα πει και όταν κέρδισε η Εθνική Γερμανία ότι αν κάνει και δύο ισοπαλίες στα εντός.
2: Καλά είναι.
1: Μια χαρά αποτελέσματα είναι.
2: Απλά είναι, είσαι 2-0 και δέχεσαι 290, λες άντε να κρατήσω αφού πιέστηκα και δεν το έφαγα.
1: Αλλά βλέπεις, εγώ αυτό που είδα στο τελευταίο τέταρτο, ας πούμε, ήταν πίεση.
0: Σχεδόν όλο το δεύτερο μήχρονο ήταν έτσι.
1: Εντάξει, δεν
0: έκανε 4 αλλαγές ο Τσάβη
1: ναι.
0: Και μετά πεζόταν όλο το παιχνίδι στο δικό μας τρίτο.
2: Βγαίνει και κούραση, παιδιά.
0: Καλά, σαφώς.
2: Δεν είναι και απλό.
0: Σαφώς βγαίνει.
2: Προχωράμε. Προχωράμε.
0: Την Κυριακή τώρα πλέον.
1: Τι ώρα είναι. Παρατέταρτο. 9 παρατέταρτο.
0: 10 παρατέταρτο. Πάλι στην Τούμπα με την Γερμανία. Πέρασε καλά που και στον Τζόλι που
2: βεβαίως.
0: Βγήκε νωρίς με θλάση. Νωρίς με θλάση.

0: Ραρή.
1: Τι κάνετε?
0: Μια χαρούλα.
1: Λοιπόν, σας ακούω με πολύ προσοχή. Βέβαια, εγώ θα κάνω μια ένσταση σε αυτό που είπε ο Διονύσης.
2: Ναι.
1: Καθένας έχει την οπτική, τη δικιά του οπτική. Όταν ακούω και λένε για κούραση, τρελαίνομαι.
0: Εντάξει, υπάρχει όμως.
1: Δηλαδή, η κούραση είναι μόνο από τη δικιά μας πλευρά, από τους άλλους, δεν είναι?
2: Από όλους είναι.
1: Λοιπόν, μην τρελαίνετε. Τα ίδια παιχνίδια. Ακούστε λίγο, σας είχα πει, παιδιά, ότι.
3: Συγγνώμη, να σε διακόψω λίγο, Άρη. Αυτό θα το δούμε πολύ περισσότερο την Κυριακή. Διότι ο Κλόπ έχει καινούργιους 20 από τους 22 παίχτες.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αν βγει η κούραση, θα βγει την Κυριακή. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ακούστε, παιδιά, λίγο. Εγώ σας είχα πει πριν γίνει το παιχνίδι ότι αγόραζα την ισοπαλία, έτσι.
2: Ναι.
1: Από αυτή την άποψη, λοιπόν, αν θέλεις το φασούλι που λέμε, είναι καλό αποτέλεσμα. Μας πείραξε γιατί δεν είναι ότι κέρδιζες 1-0 και έφαγες ένα γκολ, ναι. Ήσουν 2 γκολ μπροστά. Μεγάλη αδυναμία της εθνικής στο δεύτερο ημίχρονο, μεγάλη. Αν και εγώ ήμουν σαν τον Ηρακλή, ξέρεις, έκανα αυτά τα σάμπινγκ.
0: Όχι, εγώ δεν, μόνο όταν είχε φάση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Από εκεί και πέρα θα σας πω κάτι, ρε παιδιά, που το κάνω και με τον Ολυμπιακό, εγώ που πάω στο γήπεδο. Δεν μπορώ να καταλάβω όταν πιέζεται μια ομάδα και πάνω με ένα μεγάλο αντίπαλο, και θέλω τη γνώμη σας αυτό. Γιατί δεν ρισκάρουν οι προπονητές, ρε παιδί μου, να βάζουν ένα τρίτο στόπερ?
3: Γιατί πολλές φορές έτσι κλείνεις
2: ακόμα πέσω κυρίως.
1: Δηλαδή όταν βλέπεις και σε πιέζει η ομάδα και αναγκαστικά έχεις κλειστεί πίσω, γιατί είναι καλύτερη, δεν το λέω υποτιμητικά. Και θέλεις να πάρεις ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή πολλές φορές το λέω και εγώ με τον Ολυμπιακό, πόσο μόνο σε καμία
3: προπονητή. Χθες το λέω, μπήκε χθες ο
1: Μιχαλίδης. Γιατί οι προπονητές ρισκάρουν? Και δεν το πες ο προπονητής, έτσι, την άποψή μου λέω. Γιατί, ρε παιδί μου, δεν βάζεις ένα τρίτο στόπερ πίσω? Όπως, δεν ξέρω, εντάξει, τι να πω. Τώρα θα μου πεις κατόπιν όρτης.
3: Μπράβο, να σου πω γιατί. Πόσες φορές έχουμε δει προπονητή να βάζει τρίτο στόπερ και να λέμε έκλεισε την ομάδα πίσω.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, όλα σχετικά είναι, το κάθε μάτς έχει τη δική του ιστορία.
1: Εντάξει, αυτό ακριβώς είναι διαφορετικό από κάθε παιχνίδι. Σου λέω να παίζει με μεγάλη.
2: Άμα ήταν τόσο απλά και όλα στη θεωρία. Παίζει και μια ομάδα η οποία είναι πιο ποιοτική, θα σε πιέσει, χάνει 2-0.
1: Μα και γι' αυτό το είπα, γιατί πάρει το παιχνίδι. Είσαι μπροστά στο σκορ.
2: Αν δεν γινόταν η κόντρα τώρα στο τέλος, θα λέγαμε αντέξαμε, πήραμε την νίκη. Πάντα έτσι είναι. Πάντα έτσι είναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, και εκείνη τα 32 Ηρακλή μου σχετικά με το μπάσκετ.
0: Έλα.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να βρει τρόπους ο Μπαρτζόκας. Να κλείσω με αυτό.
0: Για την άμυνα.
1: Με την άμυνα.
0: Μα το είπε και ο ίδιος.
1: Με την άμυνα, φίλε, πρέπει να βρεθεί λύση. Πάλι έβαλε στους πόντους που λέγαμε, πάνω από 90, αλλά δυστυχώς μαρκάρες με τα μάτια. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Να μην σας κρατάω, παιδιά, όλη τη γραμμή, να σας ακούσω και με τους άλλους ακροατές. Λοιπόν, κάτι και μια εκτίμηση, αν θέλετε, για την Κυριακή. Πώς θα βλέπετε, γιατί το θεωρώ πολύ δύσκολο με τους Γερμανούς. Και βλέπουμε. Άντε, παιδιά, τα πούμε από εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου, φίλε, γεια σου, να σε καλά.
3: Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό, να πω εγώ ότι το Lastoflex ST από την Elastotel θα πλώνει εύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις στη σαμπάνια σου, όχι στην στεγανοποίηση της ταράτσα σου.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Όλοι οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague είναι στη Στοίχημαν. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνο.
6: Τη δεύτερη μέρα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, η προσοχή μας στρέφεται στο Telecom Center, καθώς ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η δράση όμως αρχίζει στη Κωνσταντινούπολη με την Μπεσίκτας να φιλοξενεί στις 8 την Μπαρτσελόνα και στις 9 παρατέταρτο η Φενέρμπαχτσε την Ντουμπάι. Στις 9 έχουμε τζάμπολ στα μάτς Μπάγεν Παρτίζαν και Βιλερμπάν Βαλένθια και μισή ώρα αργότερα κοντράρονται στην Ισπανία η Μπασκόνια και η Αρμάνι Μιλάνο.
5: Στη Στοίχημαν βλέπεις όλους τους αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague με live streaming και αμέτρητες επιλογές σε ειδικά σημεία. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.

0: στοχεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Να δω.

0: Το Αγίου Βαλεντίνου είναι σήμερα.
1: Εγώ σας άφησα έδωτε, μήπως θέλατε να χωρίσετε μπλούς, μήπως ενοχλούσα με την παρουσία μου.
0: Δεν νομίζω τον αγούδο.
1: Βέβαια και πήγα στο γραφείο και είχαμε άλλο ρομαντικό τετάτετ. Με τον Παντελή. Όχι εγώ. Τον βρήκα σε ερωτικό.
2: Σε τι, ερωτικό. Ερωτικό είπες. Ερωτικό είπε. Δεν τρέπεσαι.
1: Εντάξει, αυτό με τη μουσική.
2: Τι γίνεται σε αυτό το σταθμό εδώ μέσα. Σε ερωτικό τετάτετ λέει το βρήκα τον Παντελή. Πρέπει να μπει ο Παντελή μέσα.
1: Με μια γαριδο...
2: Να το διαψεύσει τώρα. Με τι.
0: Με
2: γαρίδε.
1: Έχει ένα.
2: Τι γίνεται εδώ μέσα.
1: Ένα κρυφαρό το γαρίδα. Έχει ερωτική σχέση.
2: Έχει αυτή τη στιγμή. Α, τώρα το γυρίζει.
1: Έχει, γυρίζει έχει, τώρα. Έχει τα τραγούδια που ακούγατε πριν. Και ερωτοτροπή με ένα.
2: Μια γαριδο μακαρονάδα.
1: Όχι μακαρονάδα. Κρυθαρό το γαρίδα και τέτοια.
0: Μάλιστα. Ωραίο το κρυθαρό το, αλλά μάλλον.
1: Εξαιρετικό.
2: Λοιπόν,
1: πόση ποιότητα πια, πόση.
2: Για όχι, πάμε.
0: Βλέπω ότι έχει ανέβει level το φαγητό. Δηλαδή εδώ και προφέρει τώρα τα σουβλάκια, τα λουκάνικα και τα. Ακού κρυθαρό το γαρίδα. Εγώ παίρνω καμιά σούπα.
1: Είσαι πρωτοπόρο σε αυτό.
0: Σε αυτά ναι, έφερα και σούπα, πρώτο πιάτο.
1: Άλλο έπαιρνε παιδιά απ' έξω delivery με πρώτο πιάτο σούπα.
0: Ναι, σούπα.
2: Μου λέγε. Θα φάω ελαφρύ άποψη για βράδυ και έπαιρνε σούπα και μια κρεπουλά. Ελαφριά του λέω, μου λες σούπα.
1: Ελαφρύ είναι.
0: Μπράβο, Σάπρο, σήμερα καταλαβαίνεις. Τότε μπορούσα.
1: Εμένα που κάτι με κοροϊδεύουν γιατί λέω να τσιμπήσω κάτι και παίρνω ένα κλαμπ σάντουιτς.
2: Ναι, ρε.
1: Και μου λένε τι.
2: Ελαφρύ.
1: Κάτσε ρε.
0: Το κλαμπ τι είναι.
1: Τι είναι. Το στάκι είναι και πατατούλες. Τι είναι το κλαμπ
2: δηλαδή. Τίποτα. Τι πατάτη κάνει. Τι τόστ.
0: Είναι φρούτο.
1: Δηλαδή τα φασουλάκια είναι καλύτερα. Τα σουβλάκια είναι καλύτερα.
2: Δηλαδή άμα δεν βάλεις πατάτα είναι καλύτερα. Αν δεν βάλεις πατάτα. Και σως. Βάλε...
1: Και χωρίς πίτα.
2: Βάλε γιαούρτι. Βάλε τζατζίκι. Εντάξει. Βάλε.
0: Τζατζίκι.
2: Τζατζίκι. Βάλε μουστάρδα. Καταλαβες.
0: Δηλαδή το τζατζίκι τι είναι, γιαούρτι με μαγκούρι.
1: Και λίγο σκόρδο.
2: Ναι, παιδί, με σκόρδο, εντάξει.
0: Όχι,
2: λάδι, ανάλογα τώρα. Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε γράμμε. Έλα.
0: Δεν το αρέσει το τζατζίκι και.
2: Πάμε σε γράμμε.
1: Χαίρετε. Κοίτα. Ο άλλο τώρα μήνυμα που στέλνει.
2: Τώρα κάτσε, δεν μιλάς τώρα γιατί έχουμε.
1: Μισό λεπτό πριν αρχίσει ο Μάκης.
2: Κάτσε γιατί έχουμε τα πρωινά.
1: Μήνυμα που στέλνει ο άλλο σε εκπομπή με τον Διονύση Δεσίλα.
2: Μαγκές.
1: Πείτε λέει τις τρεις χειρότερες πτήσεις σας.
0: Η επιστροφή.
2: Έλα, άστα τώρα αυτά. Έλα, Μάκη.
0: Το λέω, ένα λεπτό και
2: δεν θέλουμε. Όχι, δεν θέλουμε τέτοιε.
1: Μετά, πάμε, έλα, Μάκη.
3: Σταμάτα, Σταύρο, γιατί έχουμε ντέρμπι τώρα.
2: Τώρα έχουμε ντέρμπι.
1: Τι ντέρμπι έχουμε.
2: Α, πώ είχε, σου λέει το πρωί.
0: Τι πρωτή είπα.
2: Εγώ τι είπε.
0: Πρώτα απ' όλα, ακούγεσαι πολύ στο βάθο.
1: Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει, να καταλάβουμε κι εμεί που δεν ξέρουμε.
0: Ακούγεσαι ρε Μάκη στο βάθο.
1: Να καταλάβουμε κι εμεί που δεν ξέρουμε. Μάκη, πιο κοντά, μπράβο, πιο κοντά στο ακουστικό σου.
3: Θε να μην ακούγομαι στο βάθο.
1: Όχι, ναι, τώρα σε ακούμε μια χαρά. Πε τα Μάκη, να μάθω κι εγώ.
2: Έλα.
3: Λοιπόν, Ηρακλή.
0: Έλα, Μάκη.
3: Αν ήμουν παραγωγό, θα είχε φάει κόψιμο.
0: Κόψιμο.
3: Και ήσουν ακροατής.
0: Αν ήμουν παραγωγός.
2: Αν μιλούσε έτσι.
1: Είναι λίγο τραμπούκικη η συμπεριφορά αυτή.
2: Εννοεί, παιδί μου, αν έβγαινε στο ραδιόφωνο και ήταν ο Μάκης. Και έλεγε πάμε στον επόμενο. Και του έλεγε είσαι αυτό που του πες.
0: Ναι.
2: Θα σε κόβω.
0: Όχι, μπορεί να είσαι.
3: Δεν το είχα ξανακούσει πρώτον. Δεύτερον.
0: Όσο ζεις μαθαίνεις.
3: Ο σεβασμός σου. Πού είναι.
0: Ο σεβασμός είναι.
3: Η διαπαιδαγώγη σου, ναι. Η διαπαιδαγώγησή σου στα καλύτερα ξενοδοχεία, στα καλύτερα σχολεία.
2: Θα βλέπεις
1: από πού. Εκεί είναι, να σου πω, ο Μάκη μου, μου επιτρέψει να διακόψω.
3: Όχι, όχι,
0: όχι, όχι, θα μου απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα, δεν σε έβρισα το πρωί.
3: Τι λέει Διονύση.
0: Δεν σε έβρισα, είπα μπορεί να είσαι, δεν σου είπα τι είσαι.
3: Διονύση τι είπε.
0: Δεν σου είπε.
2: Δεν τώρα λύστατα, εγώ του τα είπα, εντάξει. Ήταν μια στιγμή, εντάξει,
1: δεν καταλαβαίνουμε όμως εμείς εδώ. Λίγο να...
2: Έγινε το πρωί μια ένταση υπήρξε.
1: Ωραία.
2: Για το Μασούρα.
3: Δημόσια.
0: Να πάω και εγώ νηπετή στην Τίνο.
3: Μίλα πιο δυνατά, μην το καταπίνεις.
0: Μα πώς, δεν πλέχω το μικρόφωνο.
3: Ζήτησε συγγνώμη.
0: Όχι. Εγώ, γιατί δεν σε έβρισα.
3: Πάρα σοβαρά το λες.
0: Ναι, πάντα σε έβρισα, Μακή.
2: Εντάξει, συμβαίνει αυτά τώρα,
1: Μακή. Αλλού συζητάμε για κάτι που δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται.
2: Είχε, υπήρχε μια ένταση.
1: Ωραία, πρωί. Υπήρχε ένταση, βλέπω ότι...
2: Για το Μασούρα, εντάξει.
1: Ναι, δεν υπάρχει...
0: Όχι, είχε βγει πολύ και με την Λίμπαρ και Λεμονή.
2: Και με την Λίμπαρ και Λεμονή, ναι. Εντάξει, όλα καλά, Μακή μου. Δεν έγινε κάτι τώρα, έλα.
3: Το προχωράω. Πάμε. Όπως κατάπια τότε που είχαμε βάλει στοίχημα να αφορέσει την μπλούζα που να γράφει Μάκη και δεν το τήρησε.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Μάκη μου, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι.
3: Και εσένα όμως.
1: Τα θέλει ο οργανισμός σου. Μια δεν τηρεί αυτά που σου λέει. Μια δεν σου λέει ωραία. Μια έτσι, μια αγιουβέτσι και εσύ πάλι εδώ στον Ερακλή όμως.
3: Εντάξει,
0: τώρα. Σιγά τώρα το γυρνεί και το σύνδρομο της οχλήμης. Έλα τώρα.
3: Λοιπόν, Πάμε τώρα στα αθλητικά.
0: Πάμε, έλα.
3: Το ποδόσφαιρο το αφήνω λίγο στην άκρη. Πάω στο μπάσκετ.
0: Πάμε, έλα.
3: Επιγόντως, το είχα στείλει και σε μήνυμα, τριάρι, επιγόντως, ένα. Δεύτερον, η άμυνα που παίζει ο Μάικ Ντάιερ, πάνω στο Κάρκερ, πώς λεγόταν αυτός που βάλει τότε. Δεν έκανε άμυνα η Ηρακλή μου.
0: Ήτανε καλή.
3: Αντί να μπει μπροστά του να κόψει τη θέα.
0: Ήτανε μέχρι...
3: Για να κλέψει την μπάλα η Ηρακλή.
0: Η άμυνα
3: μέχρι...
0: Κοίτα, για να τα λέμε όλα, πρώτον είναι πολύ δύσκολο. Γιατί είναι off balance, είναι χωρίς ισορροπία. Δηλαδή δεν είναι ένα σουτ που είναι στατικό και τον έχουν αφήσει.
3: Δεν έχει σημασία, αλλά αυτό δεν πήγε μπροστά του καν.
0: Πήγε. Ο Μακιντάιρ έχει παίξει καλή άμυνα μέχρι το σουτ, γιατί δεν ακολούθησε να μπορέσει να του βάλει και το χέρι μπροστά, να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο.
3: Δεν είναι δίπλα του, λοξά μπροστά και πάει να κλέψει την μπαλά. Απλώνει το χέρι να τσιμπήσει την μπάλα, δεν πάει να παίξει άμυνα η Ηρακλή. Και κάνει ο άλλος λίγο δεξιά και γέρνει, πάρτο τον.
0: Ήταν ο Βαλκάτ, μπαίνουν. Τώρα μπήκε. Το θέμα είναι ότι. Μα το είπε και ο ίδιος ο coach, Μάικη, ότι πρέπει να βελτιωθεί πολύ ο Ολυμπιακός στο αμυντικό κομμάτι. Μα αυτό φαίνεται. Δεν είναι κάτι το
3: οποίο. Εννοείται.
0: Μα όλα τα μάτια είναι πάνω από 90 πόντους και δύο. Κοίτα, το πρώτο. Να σου πω τώρα κάτι. Μπορεί να υπάρχει μια ομάδα που να έχει μια τρομερή ευστοχία, γιατί αυτό το πράγμα το οποίο είδαμε στο πρώτο δεκάλεπτο.
3: Αλλά δεν υπάρχει αυτό, εντάξει.
0: Δεν προλάβαινες. Δηλαδή,
3: ναι, εκεί δεν λέω τίποτα.
0: Όχι, και εκεί δεν μπορεί. Μα δεν ήταν και θέμα.
3: Αλλά
0: και
3: εμείς βάζαμε.
0: Μα και εμείς βάζαμε.
3: Δεν
0: τα βάλαμε μόνο τώρα, δεν τα βάλαμε στην αρχή. Για να φτάσουμε στους 30
3: πόντους.
0: Το πρόβλημα δεν είναι για μένα το σουτ. Το σουτ μπορεί να είναι μέρα, μπορεί να είναι ότι έχει τύχει και θα ξανατύχει. Το πρόβλημα ήταν οι επιστροφές που είχε η ομάδα μετά από καλάθι και ειδικά με κάτι επιθέσεις στα 4-5 δευτερόλεπτα και μπορεί να σου λέει και πολλά τα 5. Που έβαιναν και κάρφωναν. Ξέρεις, το μπορώ θα είναι φιδιασμό. Συνέχεια γινόταν αυτό.
3: Πάμε τώρα.
0: Αλλά υπάρχει όμως και ένα άλλο ότι. Μάικη, ήταν πέμπτο μάτς σε 7 μάτς, σε 7 μέρες και γενικά δεν υπήρχε ίδια ενέργεια.
3: Δεν έχει καθόλου ευστοχία η Ηρακλή. Μεγάλο μειονέκτημα και αυτό.
0: Ο Μακιντάιρ είναι να βρει το
3: ρυθμό. Είναι χειρότερο από το γόκα, πέσει.
0: Μάικη.
3: Κοιτάξτε και στο σημείο να λέω εγώ. Ότι αυτός είναι χειρότερος από τον Γουόκαπ τόσες φορές.
0: Ο Μακιντάιρ μπορεί να σου κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από τον Γουόκαπ.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχω βάλει πολύ... και το Μάτζερ. Άσε με τώρα.
0: Κάναμε το Μάτζερ, γιατί έκανε ο Μάτζερ. Δύο ευρωπαϊκά είχε ο Μάτζερ.
3: Εντάξει, και εγώ άμα κάθαμε στον πάγκο...
0: Δεν έπαιζε, τα βάζε. Τριποντάκι έβαλε.
3: Λοιπόν, μια κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Μια κουβέντα, έχουμε πει 10, πάμε.
0: Έλα.
1: Όχι, πάμε πιο γρήγορα.
2: Ο ένας τον κόβει. Ο άλλος το πρωί το διασύρει.
0: Τώρα είσαι προκλητικός.
2: Εντός εισαγωγικών.
0: Δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα.
2: Όχι, εντάξει. Αλλά
1: και εγώ είπα να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Δεν είπα.
2: Εντάξει. Συμβαίνει, μπορεί να συμβεί.
0: Όχι, άστε τον μπορεί.
2: Εσύ τώρα τον κόβει. Τον έχετε μέσα μια μέρα. Σου λέει το πρωί ο άλλος μου λέει αυτό.
1: Εγώ τι κόβω. Όλο με μια κουβέντα πάμε παρακάτω όμως. Λοιπόν, πάμε σε έναν ακόμα.
2: Το Μάκι.
1: Χαίρετε.
2: Κρίμα, γίνεται πατριώτη.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Καλώς. Γεια σας.
0: Δεν το ήρεμε.
4: Γεια
0: σου, ρε Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη, μου από πού είσαι,
2: να δούμε. Από Αμάνεθο.
0: Εκεί στην Εύβοια κάπου, όλο Εύβοια λίγο.
2: Ναι. Εύβοια είναι.
0: Εύβοια Χαλκίδα, Χαλκίδα του έλεγα.
4: Ρακλή, εσύ πάντα με μπερδεύεις. Δεν μένω Χαλκίδα, μένω Αμάνεθο.
0: Ναι, ναι, απλά έλεγα πάντα Χαλκίδα.
2: Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
4: Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει, ναι. Απλώς είμαστε εμείς στο ίδιο ρε παιδί μου, είμαστε μαζί ερέτρια Αμάνθος. Ερέτρια ξέρεις, Ηρακλή, Είναι ερέτρια, δεν την ξέρεις.
0: Ναι, τι ξέρω. Αλλά έχω να πάω χρόνια.
4: Είναι ωραία.
1: Έχει αλλάξει.
0: Θα έχει αλλάξει, τα πάντα έχουν αλλάξει.
4: Εντάξει, τι έχει αλλάξει ρε παιδί μου, εντάξει. Έχει ωραία μαγαζιά, είναι μέσα στην πλατεία, τα φέρει ο ροπός ερέτρια, εντάξει.
1: Πηγαίνουν, έρχονται.
0: Ο ροπός, η Τίλα και είναι αρχές 90's.
1: Ναι.
0: Ήτανε...
1: hot spot.
0: Μα βέβαια.
1: Γίνονταν πάρτι και δεν γίνονταν τα live party και τα τέτοια.
0: Όχι στη...
2: Αυτά ήταν στη...
1: Στα Ινόφυτα.
0: Στα Ινόφυτα, ναι. Καλά στον δρόμο είναι.
1: Είναι κοντά.
0: Έχατε πάει σε live party?
2: Όχι.
1: Όχι, ας πω, εγώ τότε ήμουν καβάλα, δεν ήμουν εδώ.
0: Είχα πάει σε ένα στη Βαρυμπόπη.
1: Στη Βαρυμπόπη έχω πάει σε κάτι ευαγή ιδρύματα. Που σου κλαίρει.
0: Ναι. Όχι, στη Βαρυμπόπη είχε γίνει ένα. Αλλά δεν μου άρεσε καθόλου η φιλοσοφία.
1: Δεν είσαι στις σωστές συνθήκες.
0: Όχι.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να το αφήσουμε τον άνθρωπο να μιλήσει, γιατί μόνο εμείς μιλάμε. Έλα, Βαγγέλη.
4: Παιδιά, ήθελα να πω κάτι για το παιχνίδι και τις Εθνικές. Παιδιά, Για μένα χτες το παιχνίδι έπρεπε να το πάρει ο κόσμος. Εγώ είδα πραγματικά μια παγωμένη ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω πώς το είδατε κι εσείς.
2: Δεν νομίζω.
1: Συνήθως όμως, συνήθως τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων δεν υπάρχει τόσο οργανωμένη εξέδρα για να φωνάζουν όλη την ώρα.
4: Σταύρο, έχεις κάνει δύο μεγάλες νίκες. Η τρίτη ακούμε για 100.000 κόσμος για ένα εισιτήριο. Και χτες τώρα είσαι στο μήχρονο 2-0 και αντί να πέσει το γήπεδο, πραγματικά εγώ περίμενα χτες να πέσει το γήπεδο.
2: Είναι αλλιώς εθνικές. Πάνε και οικογένειες.
1: Και όχι μόνο αυτό, δεν υπάρχει οργανωμένη εξέδρα να δίνει τον τόνο. Να φωνάζουν λίγο, εντάξει, οκ. Ελαδάρα, μαδάρα και τέτοια. Χθες ακούσαμε κάτι περίεργα, αλλά τέλος πάντων.
4: Ναι, τα άκουσα και εγώ, ναι, στο τέλος. Αλλά δεν ξέρω, εγώ περίμενα πιο ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Καλή, δεν φωνάζανε λίγο ο Ελλάς όταν γινόταν κανένα κόνε, κανένα τέτοιο. Να, λίγο. Εγώ περίμενα πραγματικά ατμόσφαιρα καυτή.
2: Ναι.
1: Άντε, να δούμε την Κυριακή τώρα.
4: Και τα Κυριακή μια από τα ίδια θα είναι, τίποτα.
2: Λες, ε.
4: Διονύση, ναι. Εγώ χτες περίμενα πραγματικά. Στο 2-0 περίμενα να παίζει το γήπεδο, να το πάρει ο κόσμος το παιχνίδι.
2: Μάλιστα.
4: Διονύση, για να πω και κάτι άλλο. Τώρα με το κανάλι του Sport FM. Αύριο ξεκινάει...
2: Εδώ με τον ειδικό του Σταύρο.
1: Ναι.
4: Σταύρο, ξεκινάει τα παιχνίδια αύριο του πρωταθλήματος στο μπάσκετ, το ελληνικό.
1: Θα τα δείξει όλα.
4: Όχι, ενώ θα δούμε κάποια παιχνίδια από το ελεύθερο το Sky.
1: Ασφαλώς, και όχι μόνο αυτό, όλα παιδιά ελεύθερα θα είναι. Δηλαδή είτε και στην ευρυδική του Sky, είτε και στο browser, στο sportfmtv.gr, μπαίνετε χωρίς εγγραφή, είναι εντελώς δωρεάν. Δηλαδή από το tablet σου, από το κινητό σου, από τον υπολογιστή σου, από τα πάντα.
4: Μάλιστα. Όπως και το παιχνίδι Σταύρο με τον Αστέρα Τρίπολο,
1: ναι,
4: που θα παίξει ο Παναθηναϊκός, μετά τον Ολυμπιακό.
1: Αν είναι εντός έδρας του Παναθηναϊκού, ναι, βεβαίως. Βεβαίως, παιδιά, όλο αυτό θα είναι τώρα που έχει γίνει η πλατφόρμα και βγαίνει μέχρι νεοτέρας δωρεάν. Εντάξει,
4: έγινε.
1: Να είστε καλά. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
7: Κύτταρο Live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. KitaroLive.gr. Προπόληση more.com.
8: Στην Olibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Olibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Olibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επειδή έρχονται κάποια μηνύματα, να σας διευκρινίσω ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα στις 6 το απόγευμα. Γι' αυτό δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε από τώρα το περιεχόμενο.
3: Διψάει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Ναι, μήπως είμαι εγώ.
2: Εσείς είστε.
3: Εσείς είστε.
4: Ωραία, γιατί πρώτη φορά γενικά δεν είναι καλό συχνά σε ραδιόφωνο. Λοιπόν, καλησπέρα, πάνω σου λέγομαι.
5: Γεια σου, πάνω σου λέει.
4: Είπα να καλέσω επειδή τώρα είναι λίγο πιο νεκρή η περίοδος όσον αφορά τις ομάδες. Βέβαια και η εθνική εννοείται είναι στο επίκεντρο και καλώς είναι και πρέπει να τις δίνουμε περισσότερο το ενδιαφέρον. Εγώ φίλαθλος του Ολυμπιακού είμαι, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω για τον Ηρακλή.
5: Ό,τι θες φίλε μου.
4: Ηρακλή, καλησπέρα, είχαμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά στο παρελθόν, χρόνια before. Θέλω να σε ρωτήσω για το Μασούρα γενικά και για το Πανορέτσο. Θεωρώ ότι αποδεικνύουν ακόμα μια φορά ότι έχουν αδικηθεί τουλάχιστον στη συνείδηση.
5: Εντάξει,
4: καταλαβαίνεις
5: πώς το. Ρε παιδί μου, πάντα αυτή ήταν και ο λόγος που και το πρωί φούντωσα λίγο.
4: Επίτρεψέ με, δεν έχω ακούσει.
5: Εντάξει, να πάμε στα τώρα εδώ που είμαι και πιο ήρεμος. Λοιπόν, κοίτα να δεις, το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ όλη την ισοπαίδωση που μπορεί να γίνει σε κάποιους. Οι οποίοι μάλιστα έχουν προσφέρει και έχουν προσφέρει πολλά. Πολλά, ας πούμε, μια και μιλάμε για τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό. Έχει συμβεί και στις άλλες ομάδες. Δεν είναι δηλαδή μόνο δικό Ολυμπιακό φαινόμενο αυτό. Ρε παιδί μου, ο Μασούρας είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μας βάλει στους αριθμούς του όλα αυτά τα χρόνια. Και στον Ολυμπιακό, αλλά και στην Εθνική. Αυτό που είπαν ότι από αυτή την ομάδα είναι ο πρώτος σκόρερ με 12 γκολ. Κάτι δείχνει. Δεν είναι δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος. Για ποιο λόγο τον πήρε ο Γιωβάνοβιτς, τον είχε πουθενά ο Γιωβάνοβιτς.
2: Και είναι και ένας παίκτης που κάνει και άλλα πράγματα εκτός από θεά.
5: Μα ήταν μέσα στη φάση του 1-0, που πήρε την κεφαλιά, έβαλε το 2.
2: Μαρκάρει τακτικά, είναι σωστά. Δηλαδή,
5: και αυτό που ρωτάει, τον είχε ο Γιωβάνοβιτς σε κάποια ομάδα του. Όχι. Ποτέ. Γιατί να τον καλέσει, που είναι και στην Αραβία 2 χρόνια. Κάτι κάνει. Το ότι μπορεί να θέλει να πάρουμε, ξέρεις, τον Ολυμπιακό και το ακούω αυτό και πολύ καλύτερους παίχτες και πολύ καλύτερους παίχτες και να είναι και άλλα τα εξτρέμ. Γενικά όμως στα εξτρέμ. Μακάρι να βγουν καινούριοι. Να βγει ο Μπέιλι τώρα, ρε παιδί μου, που προπονήθηκε σήμερα κανονικά. Να τον δούμε, ξέρεις, στην πορεία. Να προχωρήσει σε αλλαγή σελίδα στα πάντα. Είναι λογικό. Πάντα κοιτάζει την επόμενη μέρα και την επόμενη εποχή και πώς μπορεί να βελτιωθεί μια ομάδα. Άλλο αυτό το κομμάτι. Και άλλο
3: να υπενθυμίσω, συγγνώμη. Ο Μασούρας έχει φύγει από τον Ολυμπιακό.
5: Ναι, το ξέρω. Και άλλο να λέμε, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι. Αυτό που πάμε και που πάμε με ένα παίχτη που έχει βάλει 50 πλάσ γκολ στον Ολυμπιακό.
4: Ακριβώς.
5: Ναι, αυτό λέω.
4: Όταν τελειώσει, επιτρέψτε, ναι, δεν θέλω να πατάω πάνω στις φωνές σας. Γενικά δεν μου αρέσει αυτό. Όταν τελειώσει, να πω κι εγώ.
5: Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι.
4: Αν τελείωσες.
5: Τελείωσα, φίλε μου.
4: Ναι, στην ουσία αυτό είναι δηλαδή. Και εγώ έκανα αναδρομή και κοίταξα τους αριθμούς. Είναι 7 χρόνια που ήταν στην ομάδα, δεν ξέρω, Γιώργης.
5: Τόσο.
4: Οι αριθμοί του, και θα χρησιμοποιήσω την δικιά σου έκφραση, παλιά που την έλεγες για τους εξτρέμ, τους τσιμπητούς.
5: Τους τσιμπητούς.
4: Έχουν έρθει λοιπόν σε αυτά τα 7 χρόνια πόσοι και πόσοι τσιμπητοί, να μην αναφέρω τα ονόματα. Δυστυχώς δεν έπιασε και κανένας ίσως στα σοβαρά.
5: Ο Ποντένσε, όχι την περσινή σεζόν. Τις προηγούμενες χρονιές ο Ποντένσε είχε.
4: Όχι, εννοείται θα εξαιρούσα τον Ποντένσε. Όχι, των δύο προηγούμενων χρόνων, των δύο πρώτων χρόνων.
5: Και τη χρονιά του Conference. Πέρυσι δεν ήταν.
4: Εννοείται. Μα όχι, δεν το συζητάμε. Στη χρονιά του Conference μέχρι και ο Μασούρας. Εγώ υπήρχα για να υποστηρίξω τον Μασούρα, εννοείται. Δηλαδή. Οπότε υπήρχαν αυτοί οι τσιμπητοί που ήρθαν με τα κλάδων και βαΐων. Και δεν προσφέραν κάτι στην ουσία σε αριθμούς γκολ ή assist. Δηλαδή, αν και προσπαθούμε τώρα το Ζένσον Μάρτιν.
5: Και έχουν έρθει, παίχτες οι οποίοι είχαν και παραστάσεις. Δηλαδή, ο Σολμπάκερ όταν ήρθε από τη Ρώμα, δεν ήταν μικρή μεταγραφή.
4: Προφανώς.
5: Δηλαδή, από το Σελμπάκιν περιμέναμε πράγματα που βλέπεσαι σε πολύ άσχημη χρονιά του Ολυμπιακού. Από το Βέλντε μετά,
4: ο Βέλντε,
5: τα χαρακτηριστικά του ήταν, ρε παιδί μου, ενός εξτρέμ που έλεγες Παναγία μου, τι θα δούμε. Γιατί τον, αλλά ο Βέλντε έπαιζε 6 λεπτά στο μάτι και μετά τον έψαχνες. Αυτό δεν το θυμάμαι σε παίκτη.
4: Ηρακλή, δυστυχώς δεν ξέρω τι πάει στραβά και ο Μπιέλ, δηλαδή. Τώρα είπα να μην
5: αναφέρω. Μα ο Μπιέλ δεν ήταν εξτρέμ. Ο Μπιέλ ήταν πίσω από τον επιθετικό.
4: Ναι, αλλά
5: όχι.
4: Λίγο τότε δεν ξέρω με το
5: μάτι. Ο Ζέλσον, για τον οποίο. Ο Ζέλσον έχει προσφέρει.
4: Αυτό προσπαθούμε όμως, δηλαδή, να έχουμε σημείο αναφορά στο Ζέλσον και βλέπουμε ότι δεν μας βγαίνει κανένας άλλος. Οπότε εγώ τι ήθελα, και για να μην καθυστερώ γενικά, και πάλι επίτρεψέ με, ξέρω είναι πολύτιμος ο χρόνος από ό,τι ακούω γενικά. Το θέμα είναι λοιπόν ο Γιώρης και ο Παναγιώτης ο Ρέτσος, που έχουν πραγματικά μοχθήσει, έχουν προσφέρει για την ομάδα. Πρέπει να είναι και καλά παιδιά, δεν τα γνωρίζω, αλλά από αυτό που βλέπω είναι καλοί χαρακτήρες, και αυτό που άκουγα στο παρελθόν από αθλητικογράφους και στον σταθμό σας, ότι ναι, είναι καλά παιδιά, και τι αμένει να τα δώσω στην κόρη μου να παντρευτούν. Δηλαδή με μια λίγο προσπαθούν να περάσουν την απαξίωση όσον αφορά το παικτικό τους κομμάτι.
5: Δεν ξέρω ποιος μπορεί να τα έχει πει, αλλά για το Ρέτσο.
2: Έχει διαφορά το αν είναι καλό παιδί. Αν κρίνουμε παικτικά, δεν παίρνει την κουβέντα αν είναι καλό παιδί.
5: Όχι, αλλά έχει καλή χαρακτήρα. Θέλει καλού χαρακτήρε.
2: Στα αποδητήρια ή στο κλίμα κτλ. Αλλά ναι. Δεν θα πω, δεν πειράζει που κάνει γκέλα.
5: Ο Ρέτσο έκανε δύο γκέλε μαζί. Τη μία την πλήρωσε ο Ολυμπιακό, την άλλη δεν την πλήρωσε. Τη μία στο Βόλο και την άλλη στο Μάζ με την Γιαγκελόνια. Δεν έχει προσφέρει ο Ρέτσος στον Ολυμπιακό.
2: Τι συζητάμε.
4: Ο Ρέτσος έχει τυροπή στην κέλα, στο πούμε. Και χθες έκανε. Και ήταν τυχερός που βγήκε offside. Και χθες δηλαδή. Δεν ξέρω αν ήταν γκέλα ακριβώς.
2: Ήταν λάθος εκτίμηση.
4: Ναι, λάθος εκτίμηση στην προσπάθειά του, βέβαια. Ωραία. Είναι αυτό πάντως. Στην ουσία τα Ελληνόπουλα που δεν πλέον μας περισσεύουν, αυτό το βλέπεις. Και θα το δούμε και στο κύπελο, δηλαδή όλο και με τους τραυματισμούς που είχαμε προχθές του Κουτσογούλα και όλα αυτά.
5: Βέβαιος, ναι. Που έχει
4: ακριβώς, θέλω να πω, να δώσουμε στους Έλληνες παίχτες αυτό που τους αξίζει, τη θέση που τους αξίζει.
5: Έγινε φίλε μου, έγινε φίλε μου.
2: Να είσαι καλά.
5: Έναν ακόμα.
2: Λοιπόν, ο Γάλλος Κλεμάν Τουρμπέν Ελίτ διαιτητής θα σφυρίξει το Ελλάδα-Γερμανία.
5: Μάλιστα.
2: Έναν ακόμα πριν το δελτίο.
5: Κάπου τον είχαμε αυτό.
2: Έχει παίξει δύο φορές Ελλάδα. Ένα το 20 ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-2 στο ΆΚΑ και ένα ΠΑΟ Κάρης στην Τούμπα.
5: Πρέπει να έχει παίξει και.
2: Και έχει διευθύνει και ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια τώρα, φέτος.
5: Όχι φέτος, και πιο παλιά πριν έχει παίξει.
2: Και πιο παλιά, θα το πω όλα τώρα, θα πάμε.
5: Κάπου το θυμάμαι εγώ.
2: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Και κλείστε το ραδιοφωνό σας, γιατί μας ακούμε Dolby Surround.
6: Δεν είναι καλύτερα.
2: Χαίρετε.
7: Μ' ακούτε?
2: Βεβαίως.
7: Γιώργος από το Περιστέρι, τι κάνετε?
2: Γεια σου Γιώργο, μια χαρά.
7: Ήθελα να πω τρία πραγματάκια για το ποδόσφαιρο. Καταρχήν η Ελλάδα, εάν χάσει από τη Γερμανία, έρχεται τρίτη. Μόνο αν δεν χάσει μπορούμε να χτυπήσουμε δεύτερη θέση.
5: Τρίτη γιατί?
2: Καλά, έχει κι άλλα μάτς. Έχει άλλα δύο μάτς μετά.
5: Γιατί και
7: άμα χάσει η Ελλάδα, έρχεται τρίτη.
3: Γιατί έχει κι άλλα παιχνίδια όμως.
5: Ναι, λένε και το υπάρχει και το Ολλανδία-Γερμανία.
2: Γερμανία-Ολλανδία.
5: Ναι,
7: αλλά και το Ολλανδία-Σερβία. Και η Ολλανδία μας περνάει ήδη.
2: Και Ελλάδα-Σερβία.
5: Ναι, αν μας κερδίσουν οι Ολλανδοί θα πάει 8-7.
7: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω αν χάσουμε από τη Γερμανία είμαστε τρίτοι. Αν δεν χάσουμε, τι πάμε.
5: Μπορεί και δεύτερη όμως.
7: Γιατί βγαίνουμε και σε ισοβαθμία με τη Γερμανία. Αν δεν χάσουμε. Δηλαδή, αν ισοβαθμίσουμε, βγαίνουμε εμείς γιατί έχουμε νικήσει με στη Γερμανία.
2: Ανάλογος, θα γίνει μεθαύριο.
7: Αυτό λέω. Άμα χάσουμε, θα έρθουμε τρίτη κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, να πω για το παιδί που είπε για την κούραση. Δεν είναι το ίδιο να κουράζεται μια υποδιέστερη ομάδα από τη μεγαλύτερη ομάδα. Όταν η Ελλάδα προσπαθεί να πάρει αποτέλεσμα τη Γερμανία και τα 90 λεπτά που θα παίξουν θα κουραστεί πιο πολύ αυτός που κυνηγάει τη μεγάλη ομάδα για να μην χάσει. Αυτός που έχει δηλαδή τη μικρότερη αξία σαν ομάδα, ας πούμε. Όπως παίζει, ας πούμε, Παναθηναϊκός Βόλος, Ολυμπιακός Βόλος. Ο Βόλος θα κουραστεί πιο πολύ στα 90 λεπτά, παρόλο που θα παίξουν και οι δύο 90 λεπτά και ο Παναθηναϊκός και ο Βόλος. Η Ελλάδα δίνω συγχαρητήρια, πήγαμε πολύ καλά. Αν ρωτάγανε κάποιοι πόσους βαθμούς μπορούσαμε να έχουμε σε αυτά τα τρία παιχνίδια, θα λέγανε 1-2 πριν αρχίσει. Τώρα έχουμε 7, είμαστε στο συν 5 και αν χάσουμε και τα τρία επόμενα πάλι θα είμαστε στο συν 2. Οπότε με 10 βαθμούς νομίζω μπορούμε να πιάσουμε την καλύτερη, έστω την καλύτερη τρίτη θέση με τους άλλους ομίλους. Τώρα για τον μπάσκετ, να πω, είναι απάνθρωπο αυτό που γίνεται. Να παίζεις 7 μέσα η μία ομάδα και 7 έξω η άλλη. Αν και η ομάδα μου μας συμφέρει, επειδή έχει πολλές ελλείψεις και αυτή τη στιγμή θα παίζει όλα εντός. Και αυτό είναι πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό, γιατί λείπουν οι παίχτες. Αλλά δεν μπορεί να παίζεις 7 έξω και 1 μέσα. Αυτά ποιο θα έχει εφευρέσει.
5: Όχι, δεν είναι. Αυτό έγινε από αίτημα γιατί ο Ολυμπιακός είχε ζητήσει να παίζει επειδή γίνονται έργα στο σεφ.
3: Να παίξει έξω.
7: Ναι, μου θυμίζει δηλαδή το ποδόσφαιρο που έχει μισή παίζει και αυτό ο Ολυμπιακός.
5: Άκου λίγο, Ανέλβε. Δεν παίζουν την ίδια, δεν μπορούν να παίξουν εντός έδρας και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
3: Ζήτησε ο Ολυμπιακός να παίξει έξω λόγω σεφ. Άρα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να παίξει μέσα αυτά τα παιχνίδια.
5: Έτσι έγινε.
3: Γιατί να παίξουν μέσα και οι δύο, Αθήνα και τα δύο παιχνίδια, δεν γίνεται.
7: Πάντως το Παναθηναϊκό το συμφέρει αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση στο μπάσκετ.
3: Ναι.
7: Και να δώσω και τρία παιχνιδάκια για σήμερα.
5: Ρίχτα.
7: Φερνέμπαξε Ντουμπάι, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό, τέσσερα απόδοση.
5: Ψυχωμένο σε βλέπω. Με το καλημέρα.
7: Παρτιζάν, over το 164 σκέτο, χωρίς νικητή, 1,62.
5: Ναι.
7: Και Παναθηναϊκός Μακάμπι, 11 15 πόντους να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, 5 απόδοση.
3: Μάλιστα. Ωραία.
5: Okay. Ωραίος. Yeah. 20 επί 1,62.
3: Ωραίο.
5: 32,4.
3: Καλά. Να σε καλά.
2: Καλώς τα μαθηματικά. Πάμε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
6: Big Wins for FM 94,6.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, νιωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismek.gr.
9: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
10: Ναι, μαμά.
9: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
10: Ναι, μαμά.
9: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
10: Ναι, μαμά.
9: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
11: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Εν αναμονή της επιστροφής του Λιβάη Γκαρσία στην Ελλάδα βρίσκονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Σε μαγνητική εξέταση θα υποβληθεί ο 28χρονος Άσος που τραυματίστηκε στη Γάμπα και υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι. Απίστευτη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό. Ο Ζώτα Σίλβα μου επιτρέπει να είμαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, να διεκδικώ τίτλους, να παίζω στην Ευρώπη και να αγωνίζομαι τακτικά, τόνισε ο Πορτογάλος σε μέσο της πατρίδας του. Έχω μόνο θετικά λόγια, δήλωσε ο Φρόιλερ. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θέτει ο Μάριους. Αρκετές πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι. Ακόμη ένα βραβείο για τον Λούκα Γιώβιτς, καθώς το πρώτο γκολ που σημείωσε στο 4-0 της ΑΕΚ επί του Ηρακλή ψηφίστηκε το καλύτερο της πρεμιέρας στη Στίχημαν Super League. Συνεχίζεται από τους ανθρώπους της ομάδας η αναζήτηση του προπονητικού κέντρου που θα φιλοξενήσει την αποστολή στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City. Με φιλικό απέναντι στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε ο Λουσέν, ο χρόνος συμμετοχής πήρε και ο Μπανζά. Ευκαιρία για ανάσες το Σαββατοκύριακο για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά, αφού ο Αλέσιο Λύση τους έδωσε διήμερο ρεπό. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο νικόν στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ φιλοξενεί τη Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Παραμένουν εκτός για τους πράσινους Λούκας Ναν, Ερναν Γκόμεθ, Χέις Ντέιβις και Φαλ, εξαιρετικά αμφίβολοι για τους Ισραηλινούς η συμμετοχή του Τάις. Τζάμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Δεδομένη η απουσία του Τζόλι από το μάτς της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα, καθώς ο νεαρός διεθνής υπέστη θλάση στη χθεσινή ισοπαλία με την Ολλανδία. Για εμάς δεν αλλάζει τίποτα, ίδιος δρόμος, ίδια δουλειά, πάμε όλοι μαζί την Κυριακή, το μήνυμα του Βαγγέλη Παυλίδη. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους παίκτες του Άρη. Όλα ανοιχτά για το μέλλον του Μόντσου, ο οποίος δεδομένα θα επιστρέψει τον Ιανουάριο από το Μεξικό, αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο πώλησης ή νέου δανεισμού του. Πίσω του αφήνει ο Ολυμπιακός την ήττα από τη Βίρτους στην Πολόνια και πλέον στρέφεται στην πρεμιέρα τη Στίχημαν GBL απέναντι στον Ηρακλή. Κατάμεσο θα είναι το Ιβανόφιο, αφού ο Γυραιός ανακοίνωσε sold out. Το κυριακάτικο μάτς μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Sport FM TV που εγκαινιάζει σήμερα στις 6 τη δοκιμαστική λειτουργία του. Ημέρα Ντονάτας Μουτιεγιούνα στον ΠΑΟΚ. Ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιο του με το δικέφαλο του Βορρά μέχρι το τέλος της σεζόν. Στις 10 Οκτωβρίου θα κριθεί το Super Cup του Βόλεϊ Γυναικών, όπως ανακοίνωσε η ΟΠΕ, με τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό και τον κυπελούχο Πανιόνιο να κοντράρονται στο Ζιρίνιο με φόντο τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Επιστράφηκαν στην ομάδα handball της ΑΕΚ οι δύο βαθμοί που τους είχαν αφαιρεθεί, καθώς τακτοποιήθηκε η οφειλή που είχε επιφέρει την τιμωρία της Ένωσης. Έφεση κατά της απόφασης της Ανεξάρτητης Επιτροπής για Ενοχή της για οικονομικές παραβάσεις κατέθεσε η διοίκηση της Manchester City. Ο σύλλογος είναι αθώος, η γνωμοδότηση περιέχει σαφή και ουσιώδη λάθη ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι πολίτες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
12: Win Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 για να βγείτε στον αέρα. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινά δίπλα σε ηφαίστειο. Κολύμβησε από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή στο Σαντορίνη Παύλα Experience.com με εκπτώσεις έως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.

Για τους φίλους που ρωτάτε, όλους τους αγώνες της GPL θα τους παρακολουθήσετε το Σαββατοκύριακο από την πλατφόρμα του Sport FM TV, sportfmtv.gr, από το skytv.gr, από την ευρυδική του Sky, και τρεις αναμετρήσεις και από την ανοιχτή τηλεόραση του Sky. Ξαναλέω, όλα δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Sport FM TV, που το απογευματάκι στις 6 ώρα θα βγει,

0: Και επειδή πολύ ρωτάτε, είπαμε στο μεταβατικό αυτό στάδιο, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι παροχές της πλατφόρμας, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη και χωρίς εγγραφή, δωρεάν στους επισκέπτες, ξαναλέω, από το απόγευμα της 6 και μετά. Πάμε, πάμε σε γράμμες.
1: Για πάμε.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Ναι, με ακούτε.
3: Βεβαίως.
2: Ναι, γεια σας, καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Γεια σου, Μιχάλη, γεια σου.
2: Ήμουνα στο γήπεδο χτες, σας έχω πάρει παλιά 2-3 φορές στη Βερονίκη, το οποίο γιατί μένω μόνιμα Σουηδία.
0: Mm-hmm. Σε ποια πόλη?
2: Στοχόλμη. Έχω μιλήσει με τον Ηρακλή 2-3 φορές τα βράδια.
3: Ναι.
2: Και τώρα κατεβήκαμε με παιδιά και με εγγόνια για την εθνική. Λοιπόν, έχω μια πορεία, αλλά πριν είπω δύο λέξεις αυτό, επειδή άκουσα και φίλους πριν να αναρωτιούν ή να λένε ότι ο κόσμος δεν στήριξε την ομάδα. Παιδιά, δεν ξέρω αν φάνηκε από τηλεόραση. Παιδιά, ήτανε σχεδόν μόνο γυναικόπαιδα. Η θύρα 4, να φανταστείτε, γιατί μόνο εκεί βρήκαμε εισιτήρια, γυναικόπαιδα. Δηλαδή, ζήτημα να ήταν ένα 20%, να το πω, οπαδοί φίλαθλοι που πηγαίνουν
0: κανονικά. Είναι και ευκαιρία όμως να πάει και κόσμος που συνήθως δεν πήγε στο γήπεδο, μακριά από φανατισμό, οικογένειες, παιδιά.
3: Εντάξει, δεν είναι και άλλο πράγμα.
2: Το λέω για να μην μας φαίνεται παράξενο, παιδιά. Λοιπόν, τώρα στην απορία, επειδή μετά το μάτι εκεί και στον ίχρονο πιο πολύ συζητούσαν και λέγανε έχουν κουραστεί τα παιδιά και τέτοια, εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Σχεδόν το 90% της εθνικής υπέκτας παίρνει στο εξωτερικό χρόνια, έτσι δεν είναι? Εκεί προπονούνται από ξένους προπονητές. Εάν είναι σωματική κούραση, γιατί εγώ δεν είμαι σίγουρος, πώς εξηγείται δηλαδή να έχουν κουραστεί έτσι, ενώ η άλλη ομάδα βλέπεις έκανε 3 αλλαγές και άλλαξε όλο το σκηνικό. Εντάξει. Και ο Γιωβάνοβιτς έβαλε μέσα άλλο κοινό, πάλι δεν ξέρω εγώ, απογοητεύτηκα
0: πάρα πολύ. Και τι βάθος πάγκου έχεις.
2: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω, ότι υστερούμε και εκεί, παιδιά. Οπότε να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουμε και πάλι έχουν καταφέρει τα παιδιά, κατάλαβες τι εννοώ. Να μην γκρινιάζουμε, αυτό λέω. Εγώ από τον ΤΤΕ απογοητεύτηκα. Περίμενα με τη δύναμή του και με τα τερξήματά του να βοηθούσε, αλλά δεν ξέρω, φορές λες και ήταν. Δεν ξέρω. Αλλού, τίποτα. Τέλος πάντων, γκρίνια δεν χρειάζεται. Εθνική είναι, αυτά πάντα γίνονται. Στήριξη την ομάδα. Και όλα καλά.
1: Προχωράμε.
0: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Πάμε στον επόμενο φίλο.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Πύρος ονομάζομαι, μου πειρά τηλεφωνώ.
3: Γεια σου, Πύρο.
4: Αρχικά, συγχαρητήρια στην Εθνική. Mm-hmm. Αλλά θέλω να μιλήσω για μπάσκετ, γιατί με το ποδόσφαιρο δεν έχω τόσο επαφή. Για τον Ολυμπιακό θα μιλήσω, για το χθεσινό το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το είδες, Ηρακλή.
3: Όλο.
4: Λοιπόν, πώς το είδες?
3: Όπως το έχει δει όλος ο κόσμος, αδερφέ. Δηλαδή στην αρχή λέει και σε ένα φίλο του, All Star Game βλέπουμε. Δεν βλέπουμε το πρώτο δεκάλεπτο. Δηλαδή μπαίνανε τα πάντα από παντού και από τους δύο. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί στο κομμάτι της άμυνας. Γιατί επιθετικά είναι τρομερό το ταλέντο το οποίο υπάρχει. Δηλαδή βλέπεις ότι όλα τα μάτς του είναι η χειρότερη επίδοση που έχει είναι 89 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, όλα τα μάτς τα οποία έχει δώσει στη φετινή σεζόν, και μιλάω για τα επίσημα, το Super Cup στην Ευρωλίγκα, το Super Cup στην Ελλάδα και τα μάτς στην Ευρωλίγκα. Είναι το γεγονός ότι έχουν μπει, ξέρεις, στον Άσο δύο καινούργιοι παίχτες, δηλαδή ο Μακιντάρ, αυτό θέλει χρόνο, γιατί είναι πολύ κομβική η θέση του playmaker. Και όταν έχει μια ομάδα συνηθίζει να παίζει 5 χρόνια με το walk-up βασικό, δεν είναι εύκολο, ξέρεις, ο επόμενος αμέσως να ξέρει όλα τα συστήματα και το τι θέλει, ειδικά όταν έπαιζε ένα τελώς διαφορετικό μπάσκετ στον Ερυθρό Αστέρα. Και αν φέρουμε, ξέρεις, τον Μακιντάρ. Ο Μοντέρο είναι άλλη πάστα παίχτη, είναι άλλη κλάση, δηλαδή είναι γεννημένος σκόρερ να μπορεί να κάνει πράγματα και γι' αυτό παίζει και περισσότερο ήδη και στο ξεκίνημα τη σεζόν. Θέλει πολύ χρόνο και ο Μακιντάρ για να μπει, να αποκτήσει και ψυχολογία, γιατί δεν είναι τόσο κακό σουτέρ όσο δείχνει στα πρώτα παιχνίδια που χάνει τα τρίποντα, και μάλιστα του δίνουν και όλες και κάποιες προσπάθειες για να βρει ρυθμό, γιατί και πέρυσι στον Αστέρα που θυμάμαι εγώ έβαζε, δεν είναι, θα σου πω ότι είναι
0: αρχισκόρα,
3: ναι, όχι ότι είναι ο Κάρι ή ας πούμε ο Μοντέρο στο σουτ. Αλλά δεν είναι, απειλούσε. Δηλαδή, το θυμάμαι, γιατί εγώ έβλεπα Αστέρα, γιατί συνήθως τα παιχνίδια του Ερυθρού Αστέρα πέρυσι ήταν νωρίς, ήταν απόγευμα. Πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, κυρίως του Ολυμπιακού που έβλεπα εγώ περισσότερο. Και έβαζε και τρίποντα. Δηλαδή ήταν και μια περίοδος που ήταν, έκανε μυστικά πράγματα. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι μπορεί να βγάλει τις assist, κάτι το οποίο το έχει πάρα πολύ, και είναι σαφώς πολύ καλύτερος αμυντικός από όσο δείχνει στο ξεκίνημά του.
4: Mm-hmm. Σωστά. Ο Ολυμπιακός, πάντως, αυτό που βλέπουμε ότι λείπει στην αρχή, σε αυτά τα πρώτα δείγματα, έτσι, που είναι πολύ αρχή.
3: Πολύ αρχή.
4: Γιατί αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα που είχε και πέρσι. Αν θυμάσαι, που είχαμε ξεκινήσει λίγο στραβά με Ρεάλ, που μετά είχαν κάτσει παίκτες, το είχαν συζητήσει και είχαν πει ότι θα παίξουμε λίγο πιο σωστά αμυντικά. Που αυτό λείπει από τον Ολυμπιακό. Επιθετικά είναι, νομίζω, στην καλύτερη του σεζόν θα είναι η φετινή. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Απλά πιστεύω ότι λείπει ο γκάρτ που καθυστερεί την επίθεση των αντιπάλων. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Γόκαπ πέρσι. Δεν λέω ότι πρέπει να πάρει κι άλλον άσο. Νομίζω ότι είμαστε πλήρης εκεί. Ίσως μια προσθήκη στο 3 θα ήταν πολύ δυνατή. Και από εκεί και πέρα το μόνο που χρειάζεται ο Ολυμπιακός είναι να παίξει την άμυνα, που αυτό, παιδιά, θα το δούμε από Γενάρη και μετά, πιστεύω. Είναι δύσκολο να το δούμε από τώρα. Γιατί ακόμα οι παίκτες βρίσκουν ρυθμό, προσπαθούν να μάθουν ο ένας τις ιδιαιτερότητες του άλλου, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι είναι δουλεμένη η ομάδα, αλλά δεν πάει να είναι μια νέα ομάδα ο Ολυμπιακός, ο φετινός Ολυμπιακός.
3: Μα έχει μπει. Ναι, δεν ξέρω αν δεν ξέρεις, θα είναι από Γενάρη. Το θέμα είναι να είναι έτοιμος, συμφωνώ, από Γενάρη και μετά. Δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί εκεί αρχίζουν να
4: κρίνουν.
3: Να αρχίσουν. Βεβαίως. Αλλά προσπαθούν να πούνε πράγματα. Δηλαδή, ο Εντζάι δείχνει ένας παίκτης ο οποίος δεν το περίμενε κανείς. Ήταν μια μεταγραφή η οποία πέρασε. Δηλαδή, μία που ανακοινώθηκε και μία δηλαδή, που λέγαμε ποιος είναι ο Εντζάι, να τον ψάξουμε από τη Βιλερμπάν. Δεν είχε. Ο περισσότερος κόσμος, ας πούμε, δεν είχε εικόνα για τον Εντζάι. Δηλαδή, και ήταν και μια παγωμάρα. Και
4: έχει περάσει ηχιαστό, έτσι.
3: Ναι, και μιλάμε τώρα και για μια παγωμάρα. Γιατί περίμενε, ας πούμε, το ποιο θα είναι το τεσάρι που θα έρθει στη θέση του Πίτερς. Και βλέπουμε ένα παιδί το οποίο μπορεί να σου προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα. Και σου προσφέρει περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορεί να έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Πρέπει να βελτιωθεί και αυτό στα rebound όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Αλλά είναι θέμα δουλειάς όλα αυτά. Ναι. Έγινε, φίλε μου.
1: Είμαστε καλά.
4: Να είμαστε καλά και θα δούμε ωραία πράγματα και τις δύο ομάδες.
3: Να είσαι καλά, φίλε μου.
4: Καλή

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Μπορείτε να με λέτε και Σωτήρη σήμερα.
1: Να. Ναι. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, για πάμε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα ρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Μια χαρούλα.
3: Λοιπόν, Διονύση, καταρχάς, γιατί δεν μπορούν να παίξουν την ίδια αγωνιστική, ρε παιδιά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Αθήνα. Έχει γίνει άπειρες φορές και θα γίνει και στο μέλλον πάλι άπειρες.
1: Δεν μπορεί να άλλαξει.
2: Μέτρα ασφαλείας, ξέρω εγώ τώρα.
3: Και φέτος έχει κάποιες αγωνιστικές, παίζουν. Ο ένας παίζει, τι μέτρα ασφαλείας, ο ένας παίζει καταρχάς Πέμπτη, όλες Παρασκευή.
2: Ναι, δεν είναι το πιο απλό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα, ανάλογα για την εποχή. Φαντάζομαι για τα μέτρα ασφαλείας το κάνουν.
3: Και δεν ξέρω αν είναι άλλο. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, παίζει επειδή θέλει να παίξει όσο πιο πολλά γίνεται μάτς στο καινούριο σερφ.
2: Ναι, το είπαμε αυτό.
3: Αυτό πάλι ποιος το έβγαλε πάλι το Ολυμπιακή, το έβγαλε αυτό πάλι το κόλπο.
1: Ποιο είναι το κόλπο.
3: Μα παίζει, έχουν παίξει άπειρες φορές στο.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν έχει αλλάξει τώρα.
2: Σου εξηγώ το λίγο. Μπορεί να κάναμε λάθος εμείς, δεν έγινε κάτι.
1: Φυσικά. Τι έκανε.
3: Αυτό λέω, μήπως κάτι άλλο ήθελες να πεις.
2: Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εγώ νόμιζα ότι ξέρεις, επειδή είναι.
3: Εγώ όλο το θεματικό, έτσι, επειδή είστε και εσείς εκεί τώρα, δεν ξέρω αν σας φέρνω σε δύσκολη θέση, έτσι. Για αυτό που έκανε ο Αλαφούζος, να πάρει τον μπάσκετ.
2: Γιατί δύσκολη θέση.
3: Ορίστε.
1: Γιατί μας φέρει σε δύσκολη θέση,
3: λέει. Πάει πολύ πράξιμο ο Αλαφούζος, να σας πω γιατί. Ήταν ελεύθερο το μπάσκετ.
1: Ναι.
3: Θα μου πεις ο Αλαφούζος τι δουλειά
2: κάνει, έτσι. Θα.
3: Πώς θα είναι ελεύθερο.
1: Ναι.
2: Το μπάσκετ
3: ελεύθερο. Εγώ δεν ξέρω πώς θα το πιάσω αυτό. Φαντάσου τώρα ηλικιωμένοι, ένας θείος μου εδώ τώρα.
2: Ελεύθερο θα είναι και θα είναι και στο Sky, φίλε μου.
3: Περίμενε για να καταλάβω. Μπορεί να το πιάνει και σε κανονική τηλεόραση αυτό.
2: Ναι, τώρα η πλατφόρμα που ανοίγει το απόγευμα θα είναι ελεύθερη. Μέχρι να δούμε πότε θα έχει τη συνδρομή. Το μπάσκετ είναι και στο Sky.
0: Και επίσης ακριβώς τρία παιχνίδια παράδειγμα αυτό το Σαββατοκύριακο θα τα δείξει
2: τα παιχνίδια Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και τα λοιπά θα είναι στο Sky.
3: Καταλαβαίνω, αλλά γενικά δεν θα είναι ανοιχτά τα παιχνίδια.
2: Όχι, αυτό
3: θα
2: λέμε τώρα.
3: Τα παιχνίδια θα είναι. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν υπάρχουν ακόμα επίσημες ανακοινώσεις και τα λοιπά. Εγώ σας λέω προς το παρόν ότι σε αυτό το στάδιο.
3: Να ρωτήσω, ωραία.
0: Σας απαντάω, με ρωτάτε, να μην σας απαντήσω.
3: Όχι, πια δεν ανοιχτά. Πώς μπορώ να το πιάσει κάποιος αυτό, μπορεί σε κανονική τηλεόραση να το πιάσει αυτό την πλατφόρμα.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, είναι το μεταβατικό στάδιο και γίνεται μόνο μέσω browser. Αλλά ξαναλέω, μπορεί έτσι και αλλιώς, διότι μέσω του Sky μπορεί να το δείτε και μέσω της υβριδικής του Sky μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, απλά θέλει ίντερνετ. Μπορείτε και μέσω του Sport FM TV και μέσω του Sky TV.
3: Αλλά σε κανονική τηλεόραση ή χρειάζεται ειδική τηλεόραση.
1: Αν έχει ίντερνετ τηλεόραση.
2: Καινούργιες οι τηλεόρασεις. Ακούστε με. Καταρχάς το Sky το βλέπεις όπου θες. Sport FM TV μέχρι να
3: φτιαχτεί.
2: Κάτσε να σου πω, Γιάννη. Sport FM TV μέχρι να φτιαχτεί εφαρμογή. Μπαίνεις από browser. Αν έχεις τηλεόραση η οποία έχει ίντερνετ.
0: Που για να
3: το βλέπεις έτσι, τώρα αγιωθιωμένος, δε παιδιά, η θεία μου τώρα που θέλει να δει τον Άρη θα έχει browser και αυτά.
2: Δεν το πρέπει να σου πω εκεί.
3: Αυτό,
2: θα το δεις στο Sky.
3: Ήταν ελεύθερα. Εντάξει, στο Sky θα είναι τώρα, την άλλη αγωνιστική όμως ο Άρης, θα είναι σ' άλλος.
2: Δεν ξέρω τώρα ο Άρης, θα είναι εμείς που ψέματα.
3: Τέλος πάντων. Εντάξει, ο Αλεφούς στη δικιά του κάνει, αλλά ήταν το μόνο ελεύθερο ρε παιδιά που είχαμε. Ναι. Ένα ελεύθερο πράγμα. Είχαμε το πρωτάθλημα μπάσκετ, πάνε και αυτό να το κλείσουν. Λοιπόν,
1: το ελληνικό, πάνω στα αγωνιστικά. Το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί η Ευρωλίγκα δεν ήταν.
3: Ήταν τόσα χρόνια. Πάντα στην ΕΡΤ. Γι' αυτό λέω Αλαφούζος τώρα. Ας άφηνε και κάτι ελεύθερο. Δηλαδή όλα πληρώνουν Νόβα ο κόσμος. Πληρώνει, βγαίνει δύσκολα. Δίνες όλα αυτά, ρεύματα. Τώρα ιδίως ηλικιωμένοι δεν έχουν και εξοικείωση με αυτά όλα. Δεν έχει κανείς Smart TV καταρχάς ηλικιωμένοι και ούτε ίντερνετ ούτε τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα αλλού θα μου πεις τη δουλειά του κάνει. Λοιπόν, χρήμα να βγάλει και μετά εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Ηρακλή.
1: Μέλα.
3: Και χαίρομαι πάρα πολύ. Καταρχάς να πω ότι ο Παναθηναϊκός γίνεται, δεν ξέρω αν συμφωνείς Διονύση, σιγά σιγά αποκτά την ταυτότητα ο Μπράντοβιτς.
2: Είναι νωρίς ακόμα, κάτσε να μπουν και οι άλλοι παίκτες.
3: Σιγά σιγά, μα ήδη η καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, απλά κάτσε να δούμε και την πορεία.
3: Ταυτότητα λέω εγώ. Ότι θα δένει συνέχεια και θα βελτιώνεται.
2: Ότι αυτό θα θέλει να παίξει, αυτό είναι το παιχνίδι του Μπράντοβιτς.
3: Θυμάστε πως το έλεγα το DNA του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, το θυμάμαι.
3: Αυτό. Ότι θα δένει συνέχεια και θα βελτιώνεται.
2: Ότι αυτό θα θέλει να παίξει, αυτό είναι το παιχνίδι του Μπρατοβιτς.
3: Μάστε πως το έλεγα το DNA του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, αν και οι τραυματισμοί είναι πάντα σάκι, μακάρι να μην υπάρχει.
1: Πάσου τραυματισμού όλο... τώρα, μην έχει καμία ομάδα τραυματισμού. Αλλά σου εξηγώ ότι όταν είναι έξω ο Νάν, είναι ο Ντέιβι.
2: Γιάννη, πάμε λίγο σύντομα. Γιατί έχουμε και δελτίο.
0: Και ένα τελευταίο για τον Ολυμπιακό, παιδιά. Εγώ χαίρομαι και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά, Ηρακλή.
1: Ναι, ναι.
0: Που ο Ολυμπιακός γίνεται φουλ επιθετική ομάδα.
1: Χαίρομαι και πέρυσι ήταν επιθετική ομάδα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικά πράγματα.
0: Γίνεται... Όχι, όχι, ήταν και αμυντική. Ήταν τούγουε η Ολυμπιακός ομάδα.
1: Τώρα γίνεται διαφωνώ. Καθαρέ. Καλά, μα θα το δουλέψει.
0: Και να πω και κάτι.
1: Θα το δουλέψει, μην είναι.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ, αλλά τους Ολυμπιακούς τότε που όταν πήραν τον Ετζάι. Λέγανε, κάνεις, μα...
1: Γιατί και εσύ τον ήξερε. Εγώ τον είχα δει σε ένα δύο παιχνίδια με τη Βιλεμπάν. Με τη Βιλεμπάν
0: και τον ήξερα. Και εγώ έλεγα ρε φίλε.
3: Ναι, ναι, ο Ηρακλής είπε ότι οι περισσότεροι δεν το ξέρανε. Μόνο οι πολύ μοιημένοι το ξέρανε. Ναι, ναι.
2: Γιάννη, πάμε διάλειμμα πρέπει να πάμε σε δελτίο, φίλε.
3: Να είστε καλά. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Γιατί ναι.

Από μείον 40 βαθμούς Κελσίου μέχρι 120 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός μπορεί να τρελαθεί, αλλά εμείς μπορούμε να την κάνουμε ταράτσα με το Elastoflex εστία από την Elastotet. Στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς που αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημέρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Τη δεύτερη μέρα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, η προσοχή μας στρέφεται στο Telecom Center, καθώς ο Παναθηναϊκός Σάκτορ υποδέχεται στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η δράση όμως αρχίζει στη Κωνσταντινούπολη με την Μπεσίκτας να φιλοξενεί στις 8 την Μπαρτσελόνα και στις 9 παρατέταρτο η Φενέρμπαχτσε την Ντουμπάι. Στις 9 έχουμε τζάμπολ στα μάτς Μπάγεν Παρτίζαν και Βιλερμπάν Βαλένθια και μισή ώρα αργότερα κοντράρονται στην Ισπανία η Μπασκόνια και η Αρμάνι Μιλάνο.
1: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής. Πάμε στον φίλο που περιμένει στη γραμμούλα. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον Ηλία.
2: Τι κάνατε?
1: Καλά φίλε.
2: Καλά. Γεια σου Ηρακλή.
3: Έλα Ηλία μου.
2: Τι γίνεται?
3: Μια χαρούλα.
2: Ένα μάτς ήθελα να πάω να δω το Σαββατοκύριακο και αναβλήθηκε. Είναι το Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα που
3: ναι.
2: Γινόταν την Κυριακή.
3: Λόγω διεθνών.
2: Λόγω των παιδιών, ναι. Να πω ότι αυτό θα γίνει 14 Οκτωβρίου την άλλη Τετάρτη, νομίζω 5 από εκεί. Και να πω και κάτι, υπάρχει και το ενδιαφέρον παιχνίδι Πύργος Πανιώνιος για το Super League 2. Για όποιον ενδιαφέρεται, αν κάποιος ενδιαφέρεται να πάει κτλ. Δεν θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου, θα γίνει στην Αγιά. Στο Πανθεσσαλικό, στο Παμπελοπονησιακό.
1: Στην Αγιά ή στο Παμπελοπονησιακό?
2: Στο Παμπελοπονησιακό.
1: Α, όχι στην Αγιά.
2: Ναι, ναι, θα μπέρδεψα λίγο.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Στην Πάτρα,
2: ναι, ναι. Δεν θα γίνει στον Πύργο, δηλαδή, θα γίνει στο Παμπελοπονησιακό.
1: Η Αγιά είναι της Παναχαϊκής, ρε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, έκανα...
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Έκανα, τον μπέρδεψα.
3: Δεν υπάρχει ένα τρίτο στην Πάτρα.
1: Του Πατραϊκού.
3: Έχει και τρίτο γήπεδο.
1: Του Πατραϊκού.
2: Α, το μικρό λες, του Πατραϊκού προφανώς, ναι. Να ρωτήσω ότι στην αποστολή της Γερμανίας στην Κυριακή θα είναι και οι απόντες την προηγούμενη φορά ο Βόλτεμα της Γιουβέντους και ο Χάβερτς της Αρσενάλ.
1: Α, δεν έχω δει.
2: Θα είναι, ξέρετε.
1: Γερμανών.
3: Όχι.
2: Νομίζω ο Βόλτεμα ήταν χθες που παίξανε.
1: Δεν έχω δει, κάτσε να το τσεκάρουμε.
3: Ηλία, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό, αλήθεια σου μιλάω.
2: Να.
3: Δεν έχω εικόνα.
2: Τώρα, πολλοί λόγοι γίνεται για κάποια παιδιά που τόσα έχουν ακούσει. Είδες και χθες Ηρακλή, τα είπαμε λίγο το βράδυ, ναι, για τον Μασούρα και τα λοιπά. Και τον Μπακασέτα κατά καιρούς. Εντάξει, όλοι μας λίγο πολύ έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία και εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Αλλά η αλήθεια είναι, ειδικά με τον Μασούρα, ακόμα και φίλοι μου εδώ στον Πανιώνιο, μιλάμε το τι άκουγε ο άνθρωπος. Μετά πήγε στον Ολυμπιακό, όπου δεν κάνει για τον Ολυμπιακό και αυτά αρχίσαν, πήγαν τη σκητάλη οι Ολυμπιακοί.
3: Τα έχουμε αναλύσει κιόλας τόσο καιρό.
2: Όσο για τον Τάσο τον Μπακασέτα, δεν ξέρω αν το έχετε, αν έχετε υπόψη σας και εσύ Ηρακλή. Ο Μπακασέτας το 2016 ήταν ουσιαστικά, εμείς στη Νέα Σμύρνη ξέραμε ότι θα φορέσει τα ερυθρόλευκα. Ήταν δηλαδή πρώτο πυλόν του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αυτό
3: δεν το θυμάμαι, σου μιλάει ειλικρινά.
2: Ναι, ναι. Και υπήρξε παρέμβαση τότε του, ήταν ο Μελισανίδης, του λέει Ελλάδο, ξέρω εγώ, σε κάνω αρχηγό στην ΑΕΚ και τα λοιπά.
3: Μπορεί και να έχει ζήγιο να ξέρεις.
2: Κάτι, ναι, ναι, ναι, ισχύει, ισχύει. Τα ξέρω το περιβάλλον του Πανιωνίου.
1: Okay.
2: Ήτανε πολύ κοντά στον Ολυμπιακό ο Μπακασέτας, το 16. Και ένα χρόνο μετά, το 17, ήρθε ο Μασούρας.
3: Ναι, το 16, ναι, υπήρχε ενδιαφέρον.
2: Υπήρχε, το, υπήρχε,
3: ναι.
2: Ναι, ναι, ισχύει και ήταν πολύ κοντά. Και ναι, με παρέμβαση Μελισανίδη δηλαδή μετακινήθηκε στην ΑΕΚ. Λοιπόν, και τώρα όσον αφορά το μπάσκετ, γιατί εφές αναγκαστήκαμε να κάνουμε και αυτό το από ένα κανάλι στο άλλο, είδα ένα μεγάλο διάστημα, μπορώ να πω, κοίταξε, εγώ παιδιά τα έχω δει, εγώ μπασκετικός δεν είμαι. Εγώ στον εφηβιασμό του αντιπάλου μπορώ να φωνάξω offside, να το πω έτσι. Αλλά από αυτό τώρα στοιχειοδός που είδα, δεχτήκαμε πολύ εύκολους πόντους Ηρακλή.
3: Αλλά δεν είναι το πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι που συμβαίνει αυτό. Και γι' αυτό είναι, ναι, υπάρχει, ξέρεις, από μίλησε και ο coach στις δηλώσεις του για την άμυνα.
2: Και επίσης.
3: Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Σίγουρα είσαι πιο, γνωρίζεις πολύ περισσότερα πράγματα από το άθλημα αυτό. Έτσι, και μπορείς να το δεις πιο διαφορετικά. Δεν μπορώ να καταλάβω, εξήγησε μου το εξής. Για ποιο λόγο κάνουμε βιαστικές επιθέσεις?
3: Δεν είναι βιαστικές οι επιθέσεις. Πλέον είναι, είναι πιο γρήγορο το μπάσκετ.
2: Ας πούμε, σε κάποιο σημείο που πήραμε το προβάδισμα, μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο safe, ας πούμε.
3: Ναι. Εντάξει, είναι ο ρυθμός που μπορεί να έχει. Είναι ο ρυθμός που μπορεί να έχει ένα παιχνίδι. Και πλέον πάει σε πάρα πολλές κατοχές στο μπάσκετ. Γι' αυτό βλέπεις και πιο, ναι, πιο μεγάλα σκορ σε σχέση με αυτά που έβλεπες τα προηγούμενα χρόνια. Το ότι μπορεί να κάπως να κοντρολάρεις τον ρυθμό, ναι, το καταλαβαίνω, μπορεί να συμβεί. Απλά, ας πούμε, ο Ολυμπιακός πλήρωσε πάρα πολύ στο πρώτο, ας πούμε, δεκάλεπτο κυρίως τις επιστροφές σου στην άμυνα. Δηλαδή, έβαζε ένα καλάθι και μέχρι να επιστρέψουν, δεν ξέρω αν ήταν και θέμα δυνάμεων πίσω στην άμυνα, είχε δεχτεί δύο καλάθι. Αυτό έγινε αρκετές φορές το πρώτο δεκάλεπτο, ναι, και γι' αυτό πήγε το σκορ 33-30. Ναι. Συν την ευστοχία που υπήρχε, ναι, από όλους στα μακρινά σουτ. Έγινε ρηλία μου.
2: Να πω κάτι κλείνοντας, ένα δευτερόλεπτο στον Ηρακλή και τον Διονύση. Σταύρο μου, συγγνώμη, επειδή κάνουν τα παιδιά και την πρωινή εκπομπή.
0: Okay.
2: Σήμερα είναι μεγάλη μέρα γιατί ο Άκης ο Γεωργίου μίλησε για μπάσκετ. Έτσι.
1: Βέβαια.
3: Ναι.
2: Νομίζω είναι... πρέπει να σημειωθεί αυτή η μέρα. Λοιπόν,
1: έγινε.
2: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου.
0: Να είστε καλά, γεια. Πάμε σε έναν ακόμα, χαίρετε.
4: Γεια σας.
3: Γεια
4: με ακούτε.
3: Βεβαίως.
4: Γεια σας παιδιά.
3: Γεια σας φίλε.
4: Εγώ ήθελα να πω μόνο κάτι Ολυμπιακό σημείο, τον άλλη, τον Κωνσταντίνο λέγομαι.
3: Γεια σας Κώστα.
4: Για αυτό το παιδί, επειδή άκουσα ότι αδικούμε τους Έλληνες παίκτες, είχαμε τόσα χρόνια τον Αντρούτσο και δεν έπαιξε ποτέ στη θέση του.
3: Α, έπαιζε.
4: Μάτια.
3: Έπαιζε δεξί μπακ, έχει παίξει αριστερό εξτρέμιο, έχει παίξει. Είχε παίξει γενικά. Να, ψάχνουμε να βρούμε πού ήταν η θέση του Αντρούτσου. Σε πολλά. Αλλά είχε συμμετοχές αρκετές με τον Ολυμπιακό ο Αντρούτσου. Στην Ιταλία.
4: Δεξί μπακ.
3: Περισσότερο, ναι.
4: Εγώ θα ήθελα να προτιμούσα να είχα τον Αντρούτσου για τον αριστερό μπακ του Αναστασίου που είναι στον Όφη και βγάζει μάτια. Και έβγαλε την assist και φάγαμε τον goal στο 0-1 στο Καραϊσκάκη.
3: Αλλά παίζει αριστερό back half ο Ανδρούτσος, το κρατάμε. Δηλαδή παίζει σε όλη την πλευρά με τον Όφη, με τρεις παίζει Όφη πίσω.
4: Θα προτιμούσα να ήταν αριστερό back στον Ολυμπιακό. Θες, η μισή εθνική είναι παιδιά του Ολυμπιακού.
3: Ο Αθανασίου και λέει ο Ανδρούτσος, ναι. Ο Αθανασίου μπερδεύτηκε.
4: Ναι. Και αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό έχουμε μόνο το Ρέτσο. Έλληνας ποιος είναι.
3: Το ότι ο Ολυμπιακός έχει. Και ο Φορτούνης είναι που παίζει. Σου λέω που παίζουνε.
4: Ήθελε κάτι επιτυχία, γιατί δεν. Γιατί δεν έχει
3: ο Σάλιακας. Ο Σάλιακας είναι. Είναι ο Σάλιακας, είναι ο Ρέτσος. Σου λέω τώρα από τα παιδιά που παίζουνε.
4: Α, και ο Σάλιακας, ναι.
3: Ναι, είναι ο Σάλιακας, είναι ο Ρέτσος.
4: Είναι καλύτερος από το Φίλι και από τα παιδιά τα επιτυχία που είναι 18 χρόνια και βγάζουν μάτια. Και τα βάζουμε στην ομάδα Β και μετά από τη στιγμή που δεν παίρνουν εμάς στους μεγάλους, 1-1-2-2 έπρεπε να μπαίνανε στους μεγάλους. Θα κάνουν βέβαια τις λακίες του, αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μετράμε, εγώ θεωρώ ότι ναι να βγάζουμε πιτσιρίκια, να τα πουλάμε, αλλά τα εκμεταλλεύομαστε, να βλέπουμε κιόλας, να τα χαιρόμαστε κιόλας. Εγώ θα ήθελα τον Αντρούτσο ξανά πίσω, σου λέω, χίλες φορές οχτάρει ο Αντρούτσος, βγάζει μάτια, το βλέπετε. Το παιδί είναι... Τώρα αν πάει να τον αγοράσει από τον Όφη θα του ζητήσει 3-4 εκατομμύρια. Θα φύγει στην Ευρώπη.
3: Εντάξει, είχε περάσει και από... Και ο Αντρούτσος δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος...
4: Εγώ θεωρώ
3: μαζί, ότι... Όπως και ο Σάλιακας ήταν που πέρασαν πολλά για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι θέμα... Φίλε, αν τους αδικούμε ή δεν τους αδικούμε.
4: Ο Ρέτσος είναι ο καλύτερος παίκτης της εθνικής.
3: Έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια, δεν διαφωνώ καθόλου. Εντάξει, τον βρίσκουμε. Υπήρχαν κάποιοι που κρινιάξανε τώρα για τα δύο λάθη που έκανε, αλλά ο Ρέτσος είναι ένα παιδί που κοιτάζει αν θα κάνει ένα λάθος ή θα κάνει δύο ή και πέντε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό και έχει παίξει και τραυματίας και έχει παίξει και με διάστηση. Και τα στοιχεία που έχει ο Ρέτσος, αν δεν είχε τότε το μεγάλο τραυματισμό, δεν ξέρουμε και τη μεγάλη καριέρα μπορούσε να είχε κάνει ακόμα περισσότερο στο εξωτερικό όταν είχε φύγει, όταν είχε πάει στη Λεβερκούζεν.
4: Το μάτς που έκανε με τη Γερμανία, και προπαντός η Γερμανία εκεί πέρα, ήταν
3: εξαιρετικό.
4: Μα
3: την ταχύτητα που έχει ο Ρέτσος και την ικανότητα που έχει με την μπάλα, δεν τη βρίσκει εύκολα σε αμυντικούς. Ναι. Δεν έχει κάτι που του λείπει. Είναι δυνατός, είναι αλτικός, είναι γρήγορος.
4: Είναι center back όμως. Θα κάνει και ένα λάθος. Εμείς μένουμε μονίμως σε ένα λάθος που
3: ναι,
4: θα κάνει.
3: Απλά,
4: θα
3: σε αυτό, για να κλείσουμε με αυτό, φίλε μου, θα σου πω ένα πράγμα. Ότι άμα που έλεγε, ξέρει, θα είχε μείνει ο Αντρούτσο. Άμα πήγαινε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, με τον Αντρούτσο και δεν πετύχαινε τους στόχους του, θα υπήρχε τεράστια, ας πούμε, κρίνια και μουρμούρα. Γιατί δυστυχώς έτσι είμαστε εδώ στην Ελλάδα.
4: Ναι,
1: να
4: είσαι
1: καλά.
4: Από τη στιγμή, επίσης,
3: έγινε. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Θα τα πούμε από Δευτέρα.
0: Πρέπει να πάω σε μικρό διαφημιστικό.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Κύτταρο live. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος. 3, 10 και 17 Οκτωβρίου για τρεις μαγικές φθινοπορεινές βραδιές γεμάτες αξέχαστες επιτυχίες. Κύτταρο live.gr. Προπόληση more.com.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, θα κλείσουμε με Γιώργο Πετρίδη σε λίγο για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το παιχνίδι με τη Μακάμπη. Και στοιχηματικά θα πω το εξής. Θα επιμείνω σε συν 16 Φρανσίσκο και σήμερα.
3: Βεβαίως.
1: Rebound Lesor 7 συν. Ένα τρίποντο να βάλει ο Γκραντ. Ένα τρίποντο. Mm-hmm. Και εγώ θα το παίξω νίκη Παναθηναϊκού πάνω από 10.
0: Στο τρίποδο του Γκραντ, αν κάπου.
1: Σε θύφους, ένα τρίποδο, ρε φίλε.
0: Τριποντάκια συνδοχή από μέσα απόσταση κάνει.
1: Σουτάρι, σουτάρι. Ένα τρίποδο.
3: Όχι, δεν διαφωνώ.
1: Ένα σύστημα, ένα τρίποδο. Να βάλει ένα. Ας το βάλει στην αρχή να ξεμπερδεύουμε.
0: Να μην έχει και άγχος. Ναι.
3: Πρώτη επίθεση κιόλας.
1: Το εγώ τι καλύτερο.
0: Δώσε, ξέρει, να φωνάζει όλο ο κόσμος. Σούταρε, σούταρε.
1: Λοιπόν, έχουμε Πετρίδη.
19: Όχι ακόμα.
0: Όχι, σε πολύ πολύ λίγο.
3: Μέχρι να βγει.
0: Λοιπόν, να πούμε και τα ποδοσφαιρικά. Έχει Γαλλία-Ιταλία.
3: Ενώ είπα ότι θα την ξαναγγίξω, την έγγιξα στις προτάσεις. Έβαλα άσο και over.
0: Συμφωνώ κι εγώ.
1: Άσο από ημίχρονο.
0: Μερακλής.
3: 0-1.
0: Έχει Βέλγιο-Τουρκία.
3: Επίσης άσο και over.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτά άνδρο. Λοιπόν.
3: Ξυπνήσαμε οι Τούρκοι μετά τις δύο εντός εδραστήτες.
0: Ναι. Για τη δεύτερη κατηγορία έχει Βοσνία-Σουηδία. Διπλό στο 2.40 βλέπω, δεν το είχα δει τώρα, το βλέπω.
3: Δεν κακή η Βοσνία.
0: Κακή δεν είναι.
1: Γκολ.
3: Εγώ που έχω στηρίξει Σουηδία και στις δύο νίκες μέσα, το απέφυγα.
0: Επίσης, αν και με έχει πληγώσει και τις δύο φορές.
3: Oh, ναι.
0: Ουγγαρία.
3: Την έχει πάει τρένο.
0: Πάει για λίγκε. Για τρίτη κατηγορία. Ουγγαρία-Γεωργία, ρε φίλε.
1: Άστο.
3: Άμα το κάνεις και αυτό, είναι ντερτό το Ιουγκρί.
0: Ας πω κάτι. Άσο στο 2.30, δεν αξίζει.
3: Αξίζει.
0: Στην τελική σου κάτι. Εγώ θα χάσω ένα στίχημα, εσύ στην κατηγορία. Δηλαδή πάτε από.
3: Ναι. Τα έχουμε πει χρόνια αυτά.
1: Αυτό δεν μα νοιάζει αυτό όμω. Εγώ... νοιάζει το στίχημά σου.
3: Εγώ κάποτε έριξα την ΑΝΤ. Να ξέρει, Σαμπιονό. 10 αγωνιστέ περίμενα να κάνει μια νίκη.
0: Όλοι μα τα έχουμε κάνει αυτά. Ουκρανία, Βόρειο-Ιρλανδία.
3: Ντέρμπι του ομίλου, γιατί έχουν και 2 από 4 βαθμού.
0: Κοντά στο 2 ο Άσο όμω.
3: Άσο. Μου κουτάρω Ουκρανό. 2-0-2.
0: Πολωνία-Ρουμανία, χαμηλό ο Άσο τον επιλέγω. Και α βάλουμε και over 1,5.
3: Δεν το αγγίζω.
1: Ναι.
0: Και από την Λίκε 3.
3: Έχει Γιβραλτάρ, δεν υπάρχει.
0: Έχει όμω Καζακστάν-Μολδαβία.
3: Ναι. Μεγάλο βάτσο.
0: Κύπρο-Αρμενία.
1: Άσο.
0: Άσο 2-15. Καλό Άσο. Βαρβάδο.
3: Κάνετε πόλεμο στα Τικνησιά, ναι.
1: Εντάξει, ποιο
0: τι να κάνουμε, Κύπρος. Λετωνία, Μαυροβούνιο.
1: Όχι, τίποτα.
3: Μακριά, ναι.
0: Και τα αγαπημένα νησιά Φερόες υποδέχονται τους Σλοβάκους. Χαμηλό το διπλό. Αν έρθει ένα 50, δεν θα το παίξω.
1: Όχι, όχι.
3: Δεν έχει πάλι Γιβραλτάρ. Ωραίο ήταν.
0: Χάρηκες.
1: Πάμε στον Πετρίδη.
0: Άμα τον βρούμε τον Πετρίδη.
1: Τι γίνεται. Δεν τον έχουμε.
3: Δεν μπορεί να.
0: Δεν το βρούμε. Εντάξει, μα μην κάνετε έτσι.
1: Ήρθε ο Πετρίδης.
0: Κλείνουμε πανηγυρικά.
3: Ουκρανία θα βάζανε επέκταση βασικό και γκολ για ρεύτσου.
1: Πάμε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Χαίρετε.
0: Γιώργος Πετρίδης κοντά μας.
19: Γεια σας, κάνετε.
0: Είμαστε καλά. Εσύ πώς είσαι?
19: Όλα καλά.
3: Γεια σας, Γιώργη. Πες τα σφαιράτα.
1: Εντάξει, έχουμε ένα πεντάλεπτο.
0: Έχει 4 λεπτά και τα έχει.
3: 4.
19: Κάτσε, φίλε, περίμενε.
1: Έχουμε ένα πεντάλεπτο.
19: 4 λεπτά. Μια χαρά. Τι μπορεί να κάνει 4 λεπτά.
3: Όχι, μπορώ και 5 κάνω. Δεν έχω θέμα.
0: Έχουμε φάει ένα λεπτό ήδη έτσι.
1: Ήδη, έλα, Γιώργο, έλα.
3: Μα πού πάνε και νωρί.
19: Έλα, το μάτς με τη Μακάμπη 9 και 4, έτσι, το τρίτο της Ευρωλυγκής για τον Παναθηναϊκό, τρίτο εντός έντρας αντίστοιχα. Αυτός σας έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τη φετινή σεζόν, στη φετινή διοργάνωση της Ευρωλυγκάς με τα 7 από τα 8 πρώτα ανά στο γήπεδό του. Είναι μια καλή ευκαιρία το πρωί να κάνει έτσι μια καλή συγκομιδή νικών και να μπορέσει να βρει το χρόνο για να δουλέψει περισσότερο, να μπουν και οι απόντες και να γίνουν και απαραίτητες προπονήσεις έτσι που χρειάζονται. Γιατί ο Μπράδοβιτς το λέει συνέχεια ότι δεν έχουμε κάνει πολλές προπονήσεις μαζί και αυτό είναι ένα θέμα για εμάς. Έχει πει πολλές φορές ο Σέρβος τεχνικός. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα μπουν σιγά σιγά και οι υπόλοιποι στην εξίσωση για να δούμε ένα διαφορετικό Παναθηναϊκό. Εντάξει, η αλήθεια είναι τα πρώτα δείγματα γραφής με Παρή και Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός ήταν κυριαρχικός, επιβλητικός και γενικότερα δεν άφησε περιθώριο βελτίωσης. Περιθώριο αντίδρασης στους αντιπάλους. Είναι εμφανιστικά λοιπόν τα πρώτα δείγματα γράψης στον Παναθηναϊκό. Αμένει να το συνεχίσει και σήμερα. Η Μακάμπη έχει ξεκινήσει με 0-2, να το πούμε αυτό. Και προφανώς ψάχνει αντίδραση και εκείνη. Έτσι. Θέλει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Παραδοσιακά σε ό,τι κατάσταση κάνει η Μακάμπη είναι μια δύσκολη αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό.
3: Είναι από τα κλασικά παιχνίδια της Euroleague.
19: Ναι, είναι από τα κλασικά ντέρμπι της Ευρωλίγκας. Και σε ό,τι κατάσταση και αν είναι οι δύο ομάδες, έτσι. Mm-hmm. Οι απουσίες είναι γνωστές, θα πάμε και το πρωί. Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις, Χουάντσο και ο Φαλ. Είναι σίγουρα σημαντικές απώλειες. Αλλά νομίζω ότι από εβδομάδα θα έχει επιστροφές ο Μπράντοβιτς, οπότε σιγά σιγά θα μπορεί να φτιάξει την ομάδα έτσι όπως την θέλει. Νομίζω ότι κυρίαρχο ρόλο θα παίξει σήμερα ο έλεγχος του rebound για τον Παναθηναϊκό. Είδαμε ότι στα δύο μάτς με τους Γάλλους, με Πάρη και Βελερμπάν, κυριάρχησε απόλυτα σε αυτόν τον τομέα και έδειξε ότι αν κατεβάζει τα αμυντικά rebound είναι και πολύ διαφορετική ομάδα. Γιατί για παράδειγμα στο μάτι με τον ΠΑΟΚ υπέφερε στα χαμένα αμυντικά rebound. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει πάλι να προσπαθήσει να αλλάξει την αέρα κυκλοφορία. Να έχει καλή περιφερειακή άμυνα, γιατί κατά τα ψέματα η περιφερειακή της Μαγκάμπη είναι σίγουρα πολύ ποιοτική, πολύ έμπειρα παιδιά. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σκληρός στην άμυνα, όπως είναι μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Παίρνει πολύ καλό βαθμό νομίζω στην αμυντική του λειτουργία και να μπορέσει έτσι να φτάσει στο 3-0 και να ξεκινήσει ιδανικά την Ευρωλίγκα, γιατί την επόμενη εβδομάδα υπάρχει και φοβερό μάτι με την Φενέρμπαχτσε, έτσι, πολύ απαιτητικό παιχνίδι.
3: Mm-hmm. Μέσα είναι γι'
19: αυτό. Αυτά σε γενικές γραμμές.
3: Όχι, με τη Φενέρ που είναι.
1: Μέσα, αφού είπαμε, 7 στα 8.
19: Τέλεκομ, τέλεκομ, σέντερ.
1: Είναι μέσα για τον Παναθηναϊκό.
19: 4 πρώτα μέσα και 7 από τα 8 πρώτα μέσα.
1: Ναι. Μάλιστα, οπότε α δούμε τι θα γίνει σε απόψη.
19: Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια για τον κόσμο. Εντάξει, με την Βιλερμπάν πρέπει να έχει κάνα 16 περίπου εκεί. Να δούμε σήμερα πώς θα ανηφορήσουν στο
1: ΑΚΑ. Έγινε Γιώργο, καλό μάτς, καλή μετάδοση.
19: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε,
1: ναι.
0: Πρέπει να πούμε λίγο, ρε φίλε, και για το Ελλάδα-Γερμανία. Πώς το βλέπετε?
3: Χ.
0: Χ, ε.
1: Γκολ-γκολ.
0: Γκολ-γκολ.
3: Το βλέπεις διπλό, ε.
0: Όχι, δεν μπορώ να το διαβάσω, να σου πω την αλήθεια.
3: Απλά δες το, μην το διαβάζεις.
0: Και φοβάμαι μην παρασύρω με ξέρεις από το συνέστημα, ρε παιδί μου.
1: Άστο, να το απολαύσεις.
0: Άστο, γιατί το άσοχη πάλι δίνει ένα 90.
3: Ναι.
1: Άστο, Σταύρο, άμα ναι. Δεν πειράζει.
0: Θα κάτσω να το απολαύσω λοιπόν.
1: Λοιπόν, έρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο, Ηράκλης Αντύπας, Σταύρος Κωνσταντίνος, Γιάννης Δεσίλας, έρχονται ρεπόρτερ και Τζόγλου Νικολογιάννης
0: και
1: Τσανάκας.
3: Α, είναι εδώ, Γιώργη, τον είδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πάνος Κεφαλάς ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: FM 94,6.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
11: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
10: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
11: Εννοείται.
10: Κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
11: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
12: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Αν δεν προκύψει γενική συμφωνία, θα πάμε με όσους θέλουν να είναι κομμάτι της πρότασης. Η θέση του Προέδρου του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζου στη συνάντηση για τα τηλεοπτικά της Τίχημαν Super League. Να μελετηθεί συνολικά η αύξηση των εσόδων, ζήτησε εκ μέρους της ΑΕΚ ο Μινάς Λισάνδρου. Στην εμπορικότητα των ΠΑΕ εστίασε η εκπρόσωπος του Ολυμπιακού Εύη Κουτσαφτάκη. Υπέρ της κεντρικής διαχείρισης υπό προϋποθέσεις ο ΠΑΟΚ, όπως τόνισε η Μαρία Γκοντσάρεβα. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο νικόν στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ φιλοξενεί τη Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Παραμένουν εκτός για τους πράσινους Λούκας Ναν, Ερναν Γκόμεθ, Χέις Ντέιβις και Φαλ, εξαιρετικά αμφίβολοι για τους Ισραηλινούς η συμμετοχή του Τάις. Τζάμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Τον Γάλλο ελίτ διαιτητή Κλεμάν Τουρπέν όρισε η UEFA στην αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα, δεδομένη απουσία του Τζόλι, καθώς ο νεαρός διεθνής υπέστη θλάση στη θεσινή ισοπαλία με την Ολλανδία. Για εμάς δεν αλλάζει τίποτα, ίδιο δρόμος, ίδια δουλειά, πάμε όλοι μαζί την Κυριακή, το μήνυμα του Βαγγέλη Παυλίδη. Εν αναμονή της επιστροφής του Λιβάη Γκαρσία στην Ελλάδα βρίσκονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Σε μαγνητική εξέταση θα υποβληθεί ο 28χρονος Άσος που τραυματίστηκε στη Γάμπα και υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι. Απίστευτη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό. Ζώτα Σίλβα μου επιτρέπει να είμαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, να διεκδικώ τίτλους, να παίζω στην Ευρώπη και να αγωνίζομαι τακτικά, τόνισε ο Πορτογάλος σε μέσο της πατρίδας του. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θέτει ο Μάριους. Αρκετές πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι. Ακόμη ένα βραβείο για τον Λούκα Γιώβιτς, καθώς το πρώτο γκολ που σημείωσε στο 4-0 της ΑΕΚ επί του Ηρακλή ψηφίστηκε το καλύτερο της πρεμιέρας στη Στοίχημαν Super League. Συνεχίζεται από τους ανθρώπους της Ένωσης η αναζήτηση προπονητικού κέντρου που θα φιλοξενήσει την αποστολή στην Αγγλία για τα μάτς με Σαχτάρ και Manchester City. Με φιλικό απέναντι στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε ο Λουσέν, ο χρόνος συμμετοχής πήρε και ο Μπανζά. Ευκαιρία για ανάσες το Σαββατοκύριακο για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά, αφού ο Αλέσιο Λύση τους έδωσε διήμερο ρεπό. Πρωινή προπόνηση περιέλαμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους παίκτες του Άρη. Όλα ανοιχτά για το μέλλον του Μόντσου, ο οποίος δεδομένα θα επιστρέψει τον Ιανουάριο από το Μεξικό, αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο πώλησης ή νέου δανεισμού του. Πίσω το αφήνει ο Ολυμπιακός στην ήττα από τη Βίρτους στην Μπολόνια και πλέον στρέφεται στην πρεμιέρα της Τίχημαν GBL απέναντι στον Ηρακλή. Κατάμεσο θα είναι το Ιβανόφιο, αφού ο Ιγυραιός ανακοίνωσε sold out. Το κυριακάτικο μάτς μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Sport FM TV που εγκαινιάζει σήμερα στις 6 τη δοκιμαστική λειτουργία του. Η μέρα Ντονάτας Μοτιεγιούνα στον ΠΑΟΚ, ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με το δικέφαλο του Βορρά μέχρι το τέλος της σεζόν. Έφεση κατά της απόφασης της Ανεξάρτητης Επιτροπής για Ενοχή της για οικονομικές παραβάσεις κατέθεσε η διοίκηση της Manchester City. Ο σύλλογος είναι αθώος. Η γνωμοδότηση περιέχει σαφή και ουσιώδη λάθη ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι πολίτες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπορτές.

0: Γεια σας, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, 7 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κυριτζόγλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη στην κορυφαία αθλητική συχνότητα του Big Wings Sport FM. Νέχος Κυριαζόπουλος στη ρυθμίση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Βαλέντινα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κύριε, τι κάνετε?
1: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά είμαστε.
1: Όλα εντάξει.
0: Έχουμε πολλά να πούμε για την εθνική ομάδα. Έχουμε να πούμε και για το μάτς της Κυριακής και ό,τι άλλο επικαιρότητα υπάρχει. Για τις επόμενες δύο ώρες θα στέλνετε τα μηνύματά σου με τον γνωστό τρόπο. Πώς θα είδατε χθες?
1: Καλά συνολικά. Βέβαια, ναι. Πολύ καλά, εγώ θα πω. Εντάξει, παιδιά, παίζει και ο αντίπαλος. Δηλαδή, καλός ή κακός παίζει και ο αντίπαλος.
2: Καταρχάς, με αυτή την Ολλανδία, εγώ τη Γερμανία δεν τη βλέπω καλά. Καταρχάς, αν παίξει έτσι η Ολλανδία.
1: Και αν, πόσο μάλλον και αν είναι.
2: Επίσης, νομίζω ότι ο Τσάβη θα ταιριάζει.
1: Εγώ νομίζω κιόλας ότι αν με τους Γερμανούς παίξουν και full κομπλέ οι Ολλανδοί, γιατί έχουν σοβαρές απουσίες μπροστά. Έτσι.
0: Οι Ολλανδοί θα πάνε πρώτη θέση στο όμιλο, μην ασχολείστε. Υπάρχει περίπτωση. Αν και η Γερμανία.
2: Ναι, γιατί και η Γερμανία.
0: Με τη δεύτερη ομάδα, με τη δεύτερη 20διάδα που βάζει ο. Εκτός να βάλουν 5 γκολ σερβί, έτσι. Και βάλαν 2.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά οι Ολλανδοί είναι πιο.
2: Κοίτα, η Γερμανία το πάει πολύ, ρε παιδί μου, πειραματικά το πράγμα. Δηλαδή, ναι. Ο Κλοπ τώρα θέλει να διαλέξει τους 25 για την επόμενη.
1: Ναι,
2: τέτοια.
1: Ναι, ναι. Τη διαλογή κάνει τώρα. Το βλέπει πολύ πειραματικά. Πολύ πειραματικά. Αλλά εντάξει, είδατε με τον μπήκαν οι δύο χθες, ο Ράιντερς και ο Χράφενμπεργκ στο κέντρο. Άλλαξε όλη η ομάδα.
0: Πεκταράδες, τι συζητάμε.
1: Ο Ράιντερς τώρα μέχρι πριν 6 μήνες έπαιζε. Τι, πριν 6 μήνες στη Σίτη. Και είπα, ο μόνος του πάω για τέτοια λεφτά θα βγάλω ποτέ στη ζωή μου. Πήγε Σαουδική Αραβία.
0: Τι ψάχνει να πιστεύω. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι.
2: Το είπε κιόλας, εντάξει.
1: Ναι, ναι, το είπε, τίμιος.
0: Είχαμε δύο γκολάρες, μία από το Φώταρο, η άλλη από το Μασούραρο. Χάρηκα πάρα πολύ και για τους δύο.
2: Ναι, ναι, γιατί έχουν πάρα πολύ και κράξιμο.
0: Και για τον Ιωαννίδη και για τον Μασούρα. Αν μπορεί να κάνει και ένα χατρίκο Μασούρας την Κυριακή με τη Γερμανία και άλλο, ή να βάλει και ένα γκολ ο Φώτης, έτσι. Γιατί κάποιοι δεν είναι αμετανόητοι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι η Εθνική για μένα έχει κάνει ένα πολύ πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Πίεση σωστά, με ένταση στο παιχνίδι της και είναι πολύ λογικό, όπως είπε και ο Γιώργος, επειδή οι άλλοι έφεραν από τον πάγκο πολύ καλούς παίκτες. Η Εθνική στα χαφ δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είχε και την απώλεια του Τζόλι, που είναι τεράστια απώλεια για αυτό το παιχνίδι, και τον Γκάτσα που δεν ήταν πολύ καλά. Στο δεύτερο μήχρονο έχασε μέτρα, δεν ήταν εντολή, ήταν αυτό που την ανάγκασε να κάνει η Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι μια top ομάδα. Αν δεν έχουμε καταλάβει κάποιοι τι κάνει η εθνική ομάδα, συμμετέχει στο Group A, στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης εθνικές, σε όμιλο με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία, και μετά από 3 παιχνίδια έχει 7 βαθμούς, 2 παιχνίδια εκτός έδρας με τη Σερβία και τη Γερμανία και ένα παιχνίδι μέσα με την Ολλανδία. Έφτασε ένα λεπτό για να σπάσει μια παράδοση που την θέλει να μην έχει κερδίσει πολύ μεγάλη εθνική ομάδα στην έδρα της, σε επίσημο παιχνίδι. Δεν τα κατάφερε, αλλά νομίζω ότι στενοχώρια των διεθνών και του Γιωβάνοβιτς, ο οποίος αυτό που είπε, μπορώ να σας πω μετά τη συνέντευξη τύπου, ότι θα είναι μακρύ το βράδυ και άφησε να νιωθεί ότι θα μελετήσει πάρα πολύ το ότι δεν πήγε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει μια πραγματικότητα. Το γεγονός ότι στενοχωρήθηκαν που ήρθαν 2-2 με την Ολλανδία δείχνει και την αλλαγή νοοτροπίας και την αλλαγή αυτής της εθνικής ομάδας που κοιτάει πιο ψηλά, με ταπεινότητα, χωρίς έπαση. Αλλά και μας δείχνει τις δυνατότητες που έχει αυτά τα παιχνίδια.
1: Και βλέπουμε και τη διαφορά, έτσι, σε σχέση με τα προκριματικά. Ότι τώρα έχει γίνει και λίγο πιο compact η ομάδα.
0: Ναι,
1: έχει βάλει λίγο σκοπιμότητα παραπάνω. Χρειάζεται με αυτές τις ομάδες τώρα, δεν χρειάζεται.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Υποφέρει με αυτές τις ομάδες. Ολλανδίες, Γερμανίες, Γαλλίες, Ισπανίες. Είναι ομάδες που είναι άλλο επίπεδο.
1: Την Ολλανδία, παιδιά, στο Euro όταν τη δούμε. Ναι. Δηλαδή έλειπε, αυτό βλέπω τώρα. Ο Μπρόμπι. Ο Γκάκπο. Ο Ντε Γιόνγκ. Ο Ντε Λίχτ. Ο Μάλεν που στη Ρώμα βάζει το ένα γκολ μετά το άλλο. Δηλαδή λείπαν πάρα πολλοί παίχτες και πάλι έχει τρομερό ρόστερ. Μπήκε ο εκείνος ο Πιτσιρικάς με ο Σγουρομάλης μπροστά στην Τερφόρ, πήρε όλες τις πρώτες μπάλες. Μέχρι τότε δεν μπορούσαν να πάρουν πρώτη μπάλα από τα στόπερ και απείλησε. Ναι, ήταν μέσα στο δεύτερο γκολ που είχε να κάνει το ψαλίδι.
0: Εντάξει, και στο δεύτερο μέχρι αυτό μπορεί να κάνει αυτό που έλεγα εγώ έγινε, δηλαδή να βάλει ένα τρίτο χάφ, έβαλε τον Ζαφίρι μπροστά από τους δύο, έβαλε τον Τετέι για να φρεσκάρει Παυλίδη και Ιωαννίδη γιατί είχαν τρέξει πάρα πολύ. Δεν μπόρεσαμε.
1: Ναι, ναι, δεν
0: ούτε μετά με τα τρία στόπερ. Δεν γινόταν. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα. Ναι. Μπορεί να λέμε για την εθνική μας, αλλά ήταν λίγο εχμαλωσία το δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλα, δεν μπορούσαμε να βγούμε μπροστά.
0: Δεν μπορούσαμε. Μα να σου πω κάτι. Γιατί είναι απώλεια ο Τζόλης. Γιατί πιστεύω σε όλες αυτές τις πάσεις, βέβαια δεν ήταν στοχευμένες πάσεις του δεύτερου μηχρόνου.
1: Ναι, ναι. Να φύγει απλά η μπάλα.
0: Να φύγει. Πρόσεξε όμως, η ταχύτητα π.χ. στη φάση του Μασούρα, ναι. Η ταχύτητά του μπορούσε εκεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Καταλάβες. Ναι, και αν αυτοί αισθανόντουσαν ότι πάει κίνδυνο να φάνε τρίτο, ίσως να μην μπαίνατε και τόσο μεγάλα ρίσκα.
1: Ίσως στο τέλος παίζαμε ένα στόπερο. Φαντάζομαι.
0: Αυτό σου λέω. Δεν έχει σημασία όμως. Ναι, ναι. Δεν έχει σημασία. Εμείς πρέπει να κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι αυτή η ομάδα προοδεύει. Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι αυτή η ομάδα κοιτάει στα μάτια αντιπάλους σαν την Ολλανδία και τη Γερμανία. Και ο στόχος είναι, για μένα, ο ρεαλιστικός στόχος είναι να πάρει την τρίτη θέση, να παραμείνει να είναι στις δύο καλύτερες θέσεις, να παραμείνει στο πρώτο γκρουπ των ομάδων και παράλληλα να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση του Euro. Mm. Και ο επόμενος στόχος φυσικά. Εφόσον δεν τερματίζει τη διάδα, αν μπει στη διάδα, δεν είναι στα προμητελικά του Ισουλίου και ο βασικός στόχος να πάει στο Euro.
1: Ενδεχομένως, το πιθανότερο είναι την Κυριακή να έχουμε κλειδώσει ότι είμαστε τουλάχιστον τρίτη. Εφόσον δεν κερδίσει δηλαδή.
0: Εάν δεν κερδίσει η Σερβία.
1: Η Σερβία
0: και τι? Να χάσουμε εμείς, είμαστε στους 7.
1: Ναι, ναι, θα είναι 0. 0 θα είναι. Ναι. Και ένα να είναι πριν να μας κερδίσουν και εδώ μέσα ναι. Και να κερδίσουν μετά ναι, και ναι. Τους Γερμανούς. Με τίποτα δεν το βλέπω αυτό.
0: Απλά έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, την Κυριακή θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι.
2: Καταρχάς, παιδιά, πρέπει να σκεφτούμε εγώ προσωπικά
0: ναι,
2: τώρα.
0: Ναι.
2: Εγώ, αν είχαμε σήμερα ένα πόντο, θα ήμουν ευχαριστημένος. Έτσι, ναι. Όταν ξεκίναγε το. Αυτό είχα στο μυαλό μου.
0: Ναι. Μα δεν έχεις καταλάβει. Ένα... Εδώ ναι. Λέγαμε τέσσερις και πανηγυρίζαμε.
2: Μισό λεπτό. Εγώ ναι. Έλεγα να έχουμε ένα πόντο, ώστε ναι. Να παιχτούν όλα στο Ελλάδα-Σερβία στην έδρα μας.
1: Απίστευτο. Κερδίσω να τους πετάξω εκτός. Ναι. Ναι, ναι. Ναι.
2: Και τώρα μιλάμε ότι έχουμε 7 πόντους.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, για ασύλληπτο επίτευγμα, έτσι.
1: Ναι. Το θέμα είναι, παιδιά, τι θα κάνει ο Ιβάν. Την Κυριακή, εγώ δεν θα το απέκλεια.
0: Επειδή ξέρω από Ιβάν.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ θα απέκλεια να αλλάξει 8-9 παίκτες.
0: Ναι, αυτό θα κάνει.
1: Για να βάλει φρέσκια ομάδα, λες. Αλλά και να μπερδέψει και τους Γερμανούς.
2: Ναι.
0: Για τον Γιωβάνοβιτς και γενικά για τους προπονητές, να ξέρεις ότι τα πιο δύσκολα παιχνίδια σε μια σερή παιχνιδιών είναι το τρίτο
1: και το τέταρτο.
0: Το τρίτο και το τέταρτο, ειδικά το τέταρτο είναι Πέμπτη Κυριακή. Έτσι. Το έχει κάνει και στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Αν δηλαδή δει ότι ο ένας είναι στα κόκκινα, ο άλλος είναι στα κόκκινα, ο Τίτος είναι στα κόκκινα, μην αποκλείσουμε να κάνει και 7 και 8 αλλαγές. Αν μπορεί να τις κάνει, έτσι. Πρόσεχε να δεις. Τι λέω εγώ τώρα, έτσι. Στα χαφ δεν έχει πολλές δυνατότητες. Θα πάει με ένα δίδυμο Ζαφίρι, πιστεύω από την αρχή, λογικά. Γιατί χθες μπήκε αλλαγές, δεν μπήκε αλλαγή ο Ζαφίρι. Ναι. Ζαφίρι, πιθανότατα με Ανδρούτσο.
1: Ή θα δούνε, πιστεύω, στα GPS αυτά ποιος είναι σε καλύτερη
0: θέση. Ναι, πιθανότατα ο Κουρμπέλης τώρα σε τρεις μέρες μέσα να τον βάλεις πάλι θα είναι λίγο δύσκολο. Έτσι. Στα στόπερ, εάν δει ότι κάποιος.
1: Νομίζω ο Ρέτσος καταρχάς έχει συμπληρώσει κάρτες.
0: Ναι.
1: Έτσι άκουσα χθες τη μετάδοση του Α.
0: Εάν.
1: Δεν πήρε κάρτα χθες ο Ρέτσος.
0: Δεν το ξέρω.
1: Όχι, δεν πήρε τελικά. Όχι. Άρα δεν έχει συμπληρώσει.
0: Όχι. Ο Ρέτσος και ο Μαυροπάνος έκαναν μεγάλο παιχνίδι χθες. Τεράστιο παιχνίδι. Okay, είχε γίνει ένα λάθος εκεί που μπορεί να γίνει και δεχτήκαμε τον κόλπο που ήταν ο Σάι.
2: Έχει αυτή την αγνότητα ο Ρέτσος, ρε παιδί μου.
0: Έχει κάνει όμως τεράστιο.
2: Είναι αγαθός, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτά δεν θα τα κόψει ποτέ τα λάθη.
1: Δηλαδή, αυτό είναι ένα. Ενώ έχει κάνει τρομερό μάτς. Εκεί δεν υπάρχει λόγος να κάνει τρίπλα.
0: Διώχτη.
1: Ναι, ναι. Διώχτη. Δεν υπάρχει λόγος. Και βέβαια σε αυτή τη φάση.
2: Το λυπήθηκα
1: εγώ, το καημένο, εγώ τέτοια φάση δεν θέλω να γίνει στην Ελλάδα. Είναι περίεργη φάση για μένα. Δεν είναι ακριβώς ότι είναι 100% offside. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε.
0: Γιατί δεν είναι offside?
1: Γιατί αλλάζει κατοχή, την έχει στον έλεγχο του, κοντρολάρει, πάει να κάνει τρίπλα. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα γίνει εδώ, πιστεύω θα πέσει πολύ κουβέντα.
2: Για μένα έπρεπε να μετρήσει, παιδιά.
1: Και εγώ είμαι, εγώ είμαι πολύ 50-50, παιδιά. Ναι. Μου φαίνεται ότι αλλάζει κατοχή ξεκάθαρα, δηλαδή.
2: Για μένα έπρεπε να μετρήσει. Δηλαδή. Έχει τον πλήρη έλεγχο της μπάλας, ρε φίλε.
1: Πάνε να κάνει και τρίπλα κιόλας. Οπότε έχει αλλάξει.
0: Μετράει από τη στιγμή μετά δεν κοντράει μπάλα.
2: Όχι, ρε.
1: Όχι. Γίνεται η μονομαχία εν αέρια. Ποιος είναι ο Ρέτσος, νομίζω.
2: Αυτός θεώρησε ότι.
1: Ότι επειδή ήρθε από θέση ο Σάιντ από πίσω.
2: Θεώρησε ότι ο Ρέτσος έκανε αμυντική προσπάθεια. Όχι ότι άλλαξε φάση.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια όμως είναι ότι άλλαξε φάση. Αφού είχε την μπάλα στον έλεγχο του. Απόλυτο έλεγχο της μπάλας είχε. Και ξαφνικά είδες την κρυμάτσα που έκανε μόλις είδε τον άλλον που ήρθε.
1: Ναι.
2: Δεν το λυπήθηκα το φουκαράκι.
1: Νομίζω δεν τον είχε δει. Μάλλον έτσι καταλαβαίνω.
2: Όχι, σίγουρα δεν τον είχε δει, ρε. Αν τον είχε δει, είναι τρελός. Δεν τον είχε δει σίγουρα. Αφού φαίνεται στο πρόσωπό του ότι δεν τον είχε δει.
1: Ναι.
0: Κοίτα, όπως είναι τα πράγματα σήμερα, βλέπω Κοστούλα σίγουρα. Αν είναι καλά, ε. Ναι.
1: Τσάπρα
0: μπορώ να δω.
1: Ο Σάγιακας έχει παίξει 1,5 μήχρονο.
0: Βέβαια, αυτό δεν έχει παίξει πολύ.
1: Έχει παίξει 1,5.
0: Ναι, ο Σάγιακας μπορεί να μείνει. Με Τσιμίκα δεν ξέρω τι θα κάνει, διότι Τσιμίκα έχει βγάλει συνεχόμενα
1: μάτια. Έχει αριστερά τον Κυριακόπουλο.
0: Ναι. Στα χαφ δεν πάει να κάνει πολλά πράγματα.
1: Και στα εξτρέμ τι θα κάνει. Θα ξεκινήσει ο Μασούρας και ο Τετέι.
0: Στα εξτρέμ σίγουρα θα ξεκινήσει ο ένας θα είναι ο Μασούρας και ο άλλος πιστεύω αν δεν παίξει ο Καρέτσα θα είναι ο Τετέι.
1: Δεν νομίζω να βάλει τον Καρέτσα πάλι. Και χθες ήταν κουρασμένος.
0: Πιστεύω θα βάλει, μπορεί να βάλει τον Ιωαννίδη center for και ο πίσω τον Κοστούλα.
1: Τον Κοστούλα.
0: Διότι ο Παυλίδης έχει τρέξει πάρα πολύ παιδιά και του έχει βγει κούραση.
1: Ναι.
0: Για να μπορεί να φέρει από τον πάγκο τον Παυλίδη αν χρειαστεί, τον Καρέτσα γιατί θα χρειαστεί.
1: Και σε αυτό το match πάλι με του γραμμού θα χρειαζόταν ο Ιωαννίδη γιατί. Το τρόπο που σου βάζει το σώμα του και το πώς πάει δεξιά και αριστερά
0: και
1: την μπάλα.
0: Και ο Κοστούλος να βοηθήσει.
1: Το κάνει πολύ καλύτερα δηλαδή από κάθε άλλον σεντερφόρ.
0: Μπράβο. Και μπορεί ο Κοστούλος να βοηθήσει από πίσω με τα τριξίματα που θα έχει. Καταλάβεις, θα έχει αμέσως. Τον Ιωαννίδη που χθες βγήκε στο 60 που βγήκε. Άρα είναι οκ. Okay. Τον Κοστούλα ξεκούραστο. Τον Τετέι πιο ξεκούραστο. Ναι, 3. Ναι. Το Μασούρα, οκ, okay, θα μου πει έπαιξε χθες.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά... Στα προηγούμενα είχε παίξει 10 λεπτά.
0: 4. Ναι. Βάλε ένα χαφ 5 και ίσως ένα μπακ 6. Δηλαδή,
1: ναι, μίνιμουμ.
0: Κάπου εκεί το βλέπω εγώ. Κάπου εκεί το βλέπω.
1: Αλλά εντάξει, είναι τώρα.
0: Παρ' όλα αυτά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ δηλαδή θα θεωρήσω, σα το λέω ειλικρινά,
1: πάλι
0: μεγάλη επιτυχία αν η εθνική πάρει με τη Γερμανία. Γιατί το λέω αυτό. Διότι οι Γερμανοί θα έρθουν εδώ υποψιασμένοι, θα έρθουν με πληγωμένο τον εγωισμό που γράψαν στη Γερμανία ότι οι Νάνοι σα σκέτησαν κλπ.
1: Ναι.
0: Με άλλη ομάδα η οποία χθε σκύλιασε πήγε να βάλει 5 γκολ στη Σερβία. Εκεί όπως και να το κάνουμε, τους έχεις κερδίσει εκεί, θα τους κερδίσει δεύτερη φορά, το βλέπω απίθανο. Γι' αυτό λέω η ισοπαλία ουσιαστικά θα είναι ένα αποτέλεσμα που θα φέρει την εθνική σε μια θέση ισχύως για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, για τη διάδα.
0: Ναι, την πρώτη πιστεύω την πάρει η Ολλανδία. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: ελαστή από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε Γιώργο. Τι έχουμε για το Sport FM TV? Για
1: σήμερα, παιδιά.
0: 6 ώρα.
1: Σήμερα, 6 ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γενιάζεται, να το πούμε και έτσι. Είναι η δοκιμαστική περίοδο λειτουργία του. Ξεκινάει ελεύθερα, εννοείται.
0: Πώς μπορούμε να το δούμε, δηλαδή, 6 ώρα τι κάνουμε?
1: Μέσω browser. Είτε τον υπολογιστή, τη τηλεόρασή σα, τη Smart TV, οτιδήποτε έχετε, μέσω browser. Πατάτε www.sportfmtv.gr και έχετε τη δυνατότητα εντελώς δωρεάν να απολαύσετε το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας και ζωντανά και on demand, δηλαδή και τα μάτς που έχουν γίνει. Άμα θέλει κάποιος να δει ένα μάτς παλής επανάληψη ή δεν το είδε, θα υπάρχει κανονικά στην πλατφόρμα, γιατί και από αύριο ξεκινάει στοίχημα GBL, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τα παιχνίδια σε Sky, στην υβριδική του Sky, σε Sport FM TV, γίνεται το κακός χαμός. Από αύριο ξεκινάει η live μετάδοση των αγώνων και έχει μέσα έτσι και το...
2: Πάρα πολύ ωραία λειτουργία αυτή με το... με το on demand.
1: Ναι, που υπάρχει και κανονικά
2: σαν
1: πάνω.
2: Σαν στο YouTube είναι.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι, υπάρχει.
2: Για να δώσουμε να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ναι. Υπάρχει το παιχνίδι κανονικά πάνω. Ένα μάτς που δεν είδατε στο κύπελο, ξέρω εγώ, δεν θα προλάβετε να δείτε. Γιατί έχει και Superbet κύπελο, έτσι. Και του αγώνε Παναθηναϊκού.
2: Ή αν δείτε αργά να δείτε και θέλετε να γυρίσετε πίσω να δείτε τα γκολ, ξέρω εγώ, και αυτά, υπάρχει και αυτή.
1: Ή άμα θέλετε να δείτε καμία αμφισβητούμενη φάση, μπαίνετε πίσω, πάτε στο μάτς.
2: Δεν χάνετε καμία φάση πλέον.
1: Τίποτα. Τίποτα δεν χάνετε. Οπότε. 6 ώρα σήμερα ξεκινάει έτσι ο Sport FM TV και επίσημα, μπορούμε να το πούμε. Επειδή ρωτάνε και ο κόσμος για από το εξωτερικό που λένε και αν μπορούμε να το κατεβάσουμε, θα βγει σε λίγες ημέρες, έτσι. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις, θα βγει κανονικά σε app,
0: ναι.
1: Όπως είναι το Netflix, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Για να το κατεβάσετε στο κινητό, είτε σε tablet, laptop,
0: σε λίγες ημέρες αυτό.
1: Στην τηλεόραση, στο οτιδήποτε.
0: Σήμερα αμέσως με τον τρόπο που έπρεπε.
1: Ναι, sportfmtv.gr. Είναι πάρα πολύ απλό. 6 ώρα μπαίνετε και μπορείτε να κάνετε ένα πρώτο tour στο νέο κανάλι που υπάρχει. Για το μάτς τι άλλο έχουμε?
0: Τίποτα, για το μάτς νομίζω ότι είχαν πολύ μεγάλη περιοχή στις θυμμένες φάσεις. Εντάξει, ο Ολλανδοί είναι πάρα πολύ δυνατή. Αυτό είναι κορμιά. Ο Φαντάκ είναι αυτό που τον γκολ που έχει βάλει, το έχει βάλει πολλές φορές στην καριέρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι δύσκολο να το
1: δει. Είχαν και καλά χτυπήματα όμως.
0: Πολύ καλά χτυπήματα.
1: Δηλαδή δεν ήταν μόνο η τοποθετήση.
2: Εκεί θα έλεγα, ρε παιδιά, ίσως μόνο για τον Φαντάκ, ίσως έπρεπε να παίζει μεικτό με man to man τον Φαντάκ κάποιος.
1: Σε μια φάση μετά που βάλει βγαίνει ο Φαντάκ, του μαρκάρει ο Ανδρούτσος, ρε παιδιά.
2: Αυτό
1: δηλαδή
2: του
1: βγαίνει ο Ανδρούτσος πάνω του και εμένα αυτό μου φάνηκε.
2: Δηλαδή θα μπορούσε να τον έχει μόνιμα, ξέρω εγώ, μαυροπάνω. Λέμε τώρα. Ειδικά για αυτόν, έτσι, γιατί είναι αυτό που είναι.
1: Πάντως εγώ θα πω κάτι. Αυτά τα παιχνίδια, ειδικά άσχετα το πρώτο με τη Σερβία, που ήταν το καλύτερο μας μάτς, έτσι, παραγωγικά και τέτοια, και με τη Γερμανία και με την Ολλανδία, εγώ χαίρομαι, γιατί κάποια παιδιά που, αυτό που έλεγε και πριν και ο Τάσος, κάποια παιδιά που έχουν φάει κράξιμο, έχουν φάει λέζα,
0: αυτό δεν γίνεται. Αυτό είναι μίσος, είναι ντροπή.
1: Όχι απλά.
0: Είναι ντροπή, ρε, η αντιμετώπιση.
1: Τα έφερε έτσι, ναι, το ποδόσφαιρο, ναι, που με τη Γερμανία βάζει τον γκολ ο Κουρμπέλης.
0: Ναι.
1: Και εγώ έχω πει ότι δεν μ' αρέσει σαν παίκτης. Παίζει όμως γιατί υπάρχει. Γιατί και βοηθάει όμως όπως παίζει.
0: Πεις,
1: έτσι.
0: Δεν μ' αρέσει σαν παίκτης.
1: Και άλλο,
0: άλλο να βρίζεις.
1: Και
2: εγώ έχω πει τρόπο... ότι θα ήθελα ένας πιο καλός, πιο νέος, ναι, κτλ. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Αυτό είναι, ρε παιδί.
1: Και όχι μόνο αυτό, παιδιά. Όποτε παίζει σε αυτά τα παιχνίδια τώρα στο Nations League είναι και πολύ χρήσιμο.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή βάζει τον γκολ. Με τη Γερμανία κερδίζουμε. Χθες βάζει τον γκολ ο Ιωαννίδης. Που και αυτός έχει φάει πολύ κράξιμο.
0: Εδώ τα μηνύματα μου στέλνει ένας.
1: Όχι από Ολυμπιακούς αεξίδες.
2: Τον Νικολαίδη, τον Ιωαννίδη, είναι αστείο και να το συζητάμε τώρα.
1: Ακόμα.
0: Τα μηνύματα που μου ορκώθησαν, δεν τα είδες εδώ?
2: Ναι, βρε, τα είδα.
0: Δεν τα διάβαζα. Πού είναι σήμερα, έχει κρυφτεί κάπου αυτό? Πού είναι σήμερα, δεν έχει τελικά μήνυμα? Πού είναι κάπου? Για πες μου λίγο για το Φώτη τον Ιωαννίδη, ρε φίλε. Τι έγινε σήμερα?
1: Το ξέρεις και εσύ, Τάσο. Δηλαδή, α πούμε στο τέλος πριν φύγει, ακόμα και πανακεί λίγο τον κράζανε. Όχι όλοι.
2: Και στο προηγούμενο μάτσε έπαιξε καλά για μένα.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Και έρχεται μετά, βάζει και το.
0: Με το Μασούρα το χάρηκα πάρα.
1: Και βάζει και τον γκολ μετά και ο Μασούρα. Δηλαδή ήταν. Απόλαυση όλα αυτά που γίνανε.
2: Καλά, μας έδωσε τρομερή αλλαγή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε ένα άλλο παιδί.
2: Αντί να βγει ο Τζιόλης, ρε φίλε, και να μπει ο Μασούρας και να βάλει γκολ ασίστ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Ναι, ναι. Απίστευτο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ένα άλλο
2: δηλαδή
1: παιδί.
2: Εκεί που κλαίγαμε που βγήκε ο Τζιόλης, ας πούμε, να γίνει αυτό.
1: Ένα άλλο παιδί. Ο Ανδρούτσος. Τι κράξιμο έχει φάει και ο Ανδρούτσος. Εξαιρετικός και στα δύο παιχνίδια.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω. Του βοηθάει η ομάδα όταν έχει.
1: Ο Ανδρούτσος. Τι κράξιμο έχει φάει και ο Ανδρούτσος. Εξαιρετικός και στα δύο παιχνίδια.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω.

0: Ναι, έχω την αίσθηση, χωρίς να ξέρω κάτι, ότι παίζει ρόλο το γεγονός ότι και οι δύο δεν έχουν συμμετοχή με τις ομάδες τους. Έτσι
1: ναι,
0: πιστεύω.
1: Ναι, ο Μουζακής έχει παίξει ένα-δύο ομάδες με τη Χάλ και το ίδιο και με τη Ρώμα και το Γεράκης.
0: Έτσι πιστεύω, αλλιώς πιστεύω θα είχαν περισσότερη συμμετοχή. Αυτή είναι η γνώμη μου, διότι ναι. Θεωρώ ότι βάζει παίκτες που έχουν ρυθμό.
2: Εντάξει, πάντως ιδίως κέντρο άμυνας είμαστε μια χαρά τώρα. Ναι. Με Ρέτσο και ναι. Τέτοιο. Εντάξει, εμένα μου αρέσει και ο Κουλιαράκης, δηλαδή ναι. Θα παίξει.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Κουλιαράκης, αλλά δεν έχει παίξει ακόμα. Αν είχε ρυθμό, δηλαδή πιστεύω θα έπαιζε ο Κουλιαράκης.
1: Και για, για μένα, παιδιά, είναι τεράστιες προσωπικότητες. Τεράστιες προσωπικότητες στην ομάδα. Πέρα από τον Τζολάκη, που θεωρώ ότι είναι και προσωπικότητα. Ναι, ναι. Ο Μαυροπάνος ναι. Ένας και ο Παυλίδης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Παυλίδης ίσως ναι, ναι. Είναι και η πιο ισχυρή προσωπικότητα στην ομάδα. Χωρίς ναι. Να το ξέρω το παιδί, χωρίς να ξέρω πολλούς μέσα από την ομάδα. Που δεν θεωρώ ότι κάποιος από όλους όσους παίζουν είναι λιγόψυχος. Να το πω και έτσι πολύ απλά και λαϊκά. Αλλά ο Παυλίδης νομίζω έχει. Είναι και δίκαιο που είναι και αρχηγός.
0: Είναι πολύ συγκινητική όλη αυτή. Εκεί καταλαβαίνεις δηλαδή γιατί αυτή η εθνική θα πάει μπροστά. Αυτό που κάνει ο Τζόλης, παιδιά, στη βάση του τροματισμού του με τον Γιωβάνοβιτς, μας ζητάει, μας στέλνει χρόνια πίσω στην εθνική του 4, που οι διεθνείς τότε έβαζαν την εθνική πάνω απ' όλα. Μπορεί σε κάποιους οπαδούς αυτό να μην αρέσει, το καταλαβαίνω, αλλά λέμε ποια είναι η πραγματικότητα. Να τον παρακαλάει ο προπονητής, έλα έξω και να του λέει: όχι, θα συνεχίσω. Έχει πάθει ουσιαστικά θλάσσα, έπαθε. Έτσι. Ναι. Καταλαβαίνεις ποια είναι η νοοτροπία των παιδιών.
1: Και ρε φίλε, παίζει και στην Arsenal.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι ότι στο κάτω-κάτω παίζει σε μια ελληνική ομάδα ή σε καμιά πιο μικρή και κάτι. Ναι. Στην Arsenal πήγες τώρα. Ναι. Βασικός είσαι. Τώρα θα χάσει 5-6 μάτς στην Arsenal.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτά τα παιδιά έχουν τρομερή δίψα. Έτσι. Και όταν έχεις τέτοια δίψα και έχεις τέτοιο ταλέντο και έχεις ένα καλό προπονητή και έχεις μια καλή ομάδα, δεν τους φοβάσαι. Ακόμα και να χάσουν από τη Γερμανία, ακόμα και να χάσουν από την Ολλανδία. Και να φέρουν ένα χ με τη Σερβία. Δεν τη φοβάζει αυτήν την ομάδα. Αυτή η ομάδα είναι δεδομένο ότι θα πάρει αυτό που τη αξίζει τα επόμενα χρόνια και θα πάει σε μεγάλες διοργανώσεις. Και εμείς θα πάμε σε πολιτικό δελτίο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυραμίδα 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξερθρώθηκε στην Κατερίνη. Εξαπατούσαν επενδυτές με δέλεαρ τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 μέρες. Συνέλειψαν συνολικά 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα δύο διευθυντικά. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας. Στην Νότια Ρόδο, μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού σήμερα το μεσημέρι. Χθες στην Κρήτη εντοπίστηκε νεκρός ένας 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιό του στο Ρέθυμνο. Την Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα θα επηρεάσει κακοκαιρία από το απόγευμα και αύριο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεμένα θα παραμείνουν έως στις 8 το βράδυ τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αντισυνταγματική μη παραγραφή χρεών προς το δημόσιο μετά την παρέλευση της πενταετίας έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Την πρόταση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν για την αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από τις ευρωπαϊκές χώρες και 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας συζήτησαν τηλεφωνικά οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο πρέσβεων μετά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανέφερε πηγή στο Reuters. Στο 5,1% εκτινάχθηκε το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσαπόγευμα αύριο, στην Αττική έως 22 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας.

0: Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
10: Όλοι οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague είναι στη Stoiximan. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνα.
11: Τη δεύτερη μέρα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, η προσοχή μας στρέφεται στο Telecom Center, καθώς ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στις 9 και 4 τη Maccabi Tel Aviv. Η δράση όμως αρχίζει στη Κωνσταντινούπολη με την Μπεσίκτας να φιλοξενεί στις 8 την Μπαρτσελόνα και στις 9 παρατέταρτο η Φενέρμπαχτσε την Ντουμπάι. Στις 9 έχουμε τζάμπολ στα μάτς Μπάγεν Παρτίζαν και Βιλερβάν Βαλένθια και μισή ώρα αργότερα κοντράρονται στην Ισπανία η Μπασκόνια και η Αρμάνι Μιλάνο.
10: Στη Stoiximan βλέπεις όλους τους αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague με live streaming και αμέτρητες επιλογές σε ειδικά σημεία. 21+, παίξε υπεύθυνα.
12: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Επιστρέφουμε 36 λεπτά μετά τις 4. Οι υπόθεσεις είναι εδώ με Κώστα Κετζόλου, Γιώργο Σανάκη, Δάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής νότας του BWIN Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, θέλει με στον ήχο και την επιλογή της μουσικής, Βαλεντίνα Νοκορακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη.

0: Να ξεκινήσουμε ρεπορτάζ, και έτσι.
1: Πάμε, φύγε.
0: Ξεκίνα. Να πούμε ότι στον Παναθηναϊκό υπάρχει μεγάλη αγωνία για το τραυματισμό του Λιβάη Γκαρσία, επειδή το είδα. Έχει γίνει στο τρίτο λεπτό. 3:57, μα πάτε στο YouTube που υπάρχει το παιχνίδι του Trinidad εκτός έδρας με το Κουρασάο. Ο Λιβάη από δεξιά κάνει μια κίνηση, σουτάρει με το αριστερό πόδι. Την μπάλα πάει λίγο πάνω από το δοκάρι. Δείχνει το replay η τηλεόραση και αμέσως μετά τον βλέπουμε να πιάνει το πόδι του και να κάνει κάποιες διαδρατικές ασκήσεις για να δει αν τον έχει τραβήξει ή όχι. Στις επόμενες επαφές του με την μπάλα φαίνεται ότι χωλαίνει. Κάποια στιγμή γυρνάει και ζητάει αλλαγή από τον πάγκο. Δεν καταλαβαίνει ότι έχει γίνει εκεί και αναγκάζεται στο 13 και πέφτει κάτω και γίνεται αναγκαστική αλλαγή. Δεν υπάρχει κάποιο νεότερο του Παναθηναϊκού. Δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επικοινωνία ή τέλος πάντων να μάθουν τι ακριβώς έχει γίνει. Ο παίκτης είναι στο δρόμο για την Ελλάδα, είναι και μακρινό το ταξίδι. Θα γίνει αμέσως μαγνητική και θα μάθουμε το μέγεθος της ζημιάς. Με αυτό που είδα, το βλέπω απίθανο να μπορεί να παίξει την άλλη Κυριακή με το Ολυμπιακό. Με αυτό που είδα, έτσι. Αλλά γιατροί δεν είμαστε, ούτε γιατροί μπορεί να γίνουμε βλέποντας μία φάση. Απλά λέμε την αντίδραση του παίκτη και το κακό για μένα είναι ότι έστω και για 10 λεπτά συνέχισε να αγωνίζεται. Αν είχε γίνει αμέσως αλλαγή στο τρίτο λεπτό, 3:58 παθαίνει την. Μετά το σούτ εκεί το τραβάει ψηλά στο πόδι. Ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θα μάθουμε. Αντιθέτως, τα μπορεί να πάει πολύ καλά. Και σήμερα υπήρχε προπόνηση. Τα μπόρδα πάει καλά και ο Κοντούρης πάει καλά. Τα μπόρδα θα μπει από τη Δευτέρα, αρχίζει να ανεβάζει ρυθμούς και Τετάρτη, Πέμπτη θα κάνει κανονική προπόνηση. Οπότε πιστεύω θα είναι διαθέσιμο για το μάζο με τον Ολυμπιακό και το θεωρώ πολύ πιθανό να παίξει αυτός δεξιά και ο Αντίνο αριστερά με τον Ουναή πίσω από κάποιο φόρ. Ο Ουναή, ο οποίος παίζει την Κυριακή με το Μαρόκο κόντρα στην Γκάνα, ελπίσουμε, επειδή είναι φιλικό το παιχνίδι, να μην χρειαστεί να παίξει πολύ και να γυρίσει υγιής. Έχουμε το παιχνίδι της ελπίδων της Κροατίας σήμερα με την δεν ξέρω με ποιον παίζει, αλλά παίζει ο Γιάγκουσιτς. Έχθες έπαιξε ο Κάτρης αλλαγή στην εθνική ελπίδα, νομίζω δεξί μπακ τον έβαλε και είναι και ο Ραστόντερ. Θα δούμε πότε παίζει η εθνική του ομάδα για να. Η Under 21 της Κροατίας παίζει στην Ουκρανία σήμερα στις 7 το βράδυ. Πιθανότατα μπορούμε να το δούμε μέσω YouTube και αυτό το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που εύχεται ο προπονητής είναι να γυρίσουν οι διεθνείς υγιείς και να μην έχει κάποιο πρόβλημα όπως έχει με το Λιβάη Γκαρσία. Να πούμε ότι σήμερα στη σύσκεψη που έγινε για τα τηλεοπτικά υπάρχει μια θέση του Γιάννη Αλαφούζου, επειδή έγινε κουβέντα ότι σύμφωνα με την εμπορικότητα πρέπει να μοιραστεί. Να μοιραστούν τα χρήματα στους μικρότερους. Είπε ο Γιάννης Αλαφούζος ότι η εμπορικότητα είναι αυτό που προσπαθούν να μην λάβουμε υπόψη λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ των ομάδων. Επαναλαμβάνω, στόχος είναι να ενισχυθούν οι μικρότερες ομάδες με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Αν πάμε σε εμπορικότητα και κατάταξη, θα είναι δύσκολο να πάμε σε μια πιο δυνατή επιχορήγηση των ομάδων. Και μάλιστα είπε ότι αν δεν προκύψει συμφωνία γενικής φύσεως, θα πρέπει να πάμε σε μια συμφωνία με όσους θέλουν να είναι κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Αν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε και να βγάλουμε άκρη όλοι μας, θα κάνουμε ένα νέο κουμπαρά όσοι συμφωνούμε 7-8 ομάδες όσοι είμαστε. Και πάμε και θέση των άλλων ομάδων, να δούμε τελικά τι θα βγει από αυτήν την ιστορία, με στόχο να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες ομάδες για να υπάρχει και καλύτερος ανταγωνισμός και κυρίως οι ομάδες οι μικρομεσαίες να μην έχουν ανάγκη να είναι αυτόφωτες, να μην έχουν ανάγκη το οτιδήποτε. Αφού γνωρίζουμε τι έχει συμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι άλλο, να πούμε ότι χθες επέστρεψε στο Παναθηναϊκό Σοφοκλής Πυλάβιος ως σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου σε θέματα μη ποδοσφαιρικά. Είναι μια σωστή επιλογή επιστροφή του Σοφοκλή Πυλάβιου, ένας άνθρωπος που εκτός ότι είναι Παναθηναϊκός ξέρει πρόσωπα και πράγματα. Για μένα θα βοηθήσει πάρα πολύ και στις διεθνείς σχέσεις του Παναθηναϊκού, αλλά και σε νομικά θέματα, αφού είναι κορυφαίος νομικός, και στα θεσμικά όργανα του Παναθηναϊκού. Είναι άλλη μια ενίσχυση προς τη σωστή κατεύθυνση. Και φυσικά έχουμε και βιντεάκι που έχει ανεβάσει πάει Παναθηναϊκός, για να δείτε την εξέλιξη των έργων στο ΆΚΑ. Γίνεται αυτή η γρήγορη αλλαγή στο Κλεοτάπητα. Ήταν κάτι το οποίο είχε προγραμματιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, να γίνει αμέσως μετά τη συναυλία της Άννας Βύση, όπου ήταν δεδομένο και καταστράφηκε το χόρτο. Έτσι κι αλλιώς όμως το χειμερινό χόρτο κάπου αυτή την εποχή το βάζουν στα περισσότερα γήπεδα. Γίνεται με γρήγορους ρυθμούς αυτή η αλλαγή χλωροτάπητα, μέσα 72 ώρες. Δεν θα υπάρχει θέμα με το δέσιμο. Θα είναι μια χαρά το γήπεδο 15 του μήνα με την Πάνια Λούκα, εκεί που εγώ πιστεύω ότι μπορεί έτσι λίγο το χρώμα να μην είναι τόσο όπως πρέπει, να μην είναι κατά πράσινο όπως πρέπει, αλλά αυτό είναι θέμα αισθητικής. Το θέμα είναι οι παίκτες που παίζουν μέσα να είναι καλά και να πατάνε καλά, και νομίζω ότι αυτό θα είναι δεδομένο. Αυτά κύριε, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Να δω

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Επιστρέφουμε. Σας είπα για όσους πριν πως μπαίνετε στην πλατφόρμα
6: www.sportfmtv.gr sportfmtv.gr.
5: Από τις 6 και μετά θα μπαίνετε εκεί και θα βλέπετε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε δηλαδή, θα υπάρχει και θα υπάρχουν και παλιά παιχνίδια, πιστεύω.
6: Ναι.
5: Και αύριο θα υπάρχουν μεταδόσεις στο μπάσκετ, Σαββατοκύριακο.
6: Ξεκινάει στοίχημα GBL από αύριο, το πρωτάθλημα.
5: Στοίχημα GBL.
6: Το οποίο θα είναι και ίσως και το πιο ανταγωνιστικό του τελευταίου χρόνου.
5: Καλό το σύνταγμα αυτό.
6: Δεν λέω ότι ο Πάο και ο Άρης θα πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα.
5: Όχι, είναι πάρα πολύ δυνατή.
6: Αλλά όταν έχει ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός μάτς στην Ευρωλίγκα και μετά θα έχουν να πάνε να παίξουν στο Αλεξάνδριο στο Παλατάκι.
5: Ακριβώς.
6: Μπορεί να χάσουν κιόλα.
5: Εννοείται, όχι μπορεί. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι κάποιο θα χάσει.
6: Κάτσε και δεν έχουν και φέτος και δεν ξεκινάμε μείον ένα, μείον δύο.
5: Μείον δύο.
6: Και οπότε πρέπει να βρουν νίκες, να ματσάρουν τώρα.
5: Ναι, έχεις δίκιο.
6: Θα δούμε κανένα ημιτελικό ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα γελάω, τι γίνεται. Κέτσε, θέλεις να συνεχίσεις?
5: Έλα, κέτσε.
7: Εντάξει. Να συνεχίσουμε. Δεν έχουμε και τίποτα.
6: Να συνεχίσουμε για να ολοκληρώσουμε.
7: Ιδιαίτερο.
5: Εντάξει, δεν έχει μείνει πολύ τώρα. Πόσο έμεινε?
7: Ναι, μπαίνουμε τελική ευθεία.
5: Σίγουρα, Δευτέρα ξεκινάμε και μιλάμε για το Σαββατοκύριακο. Ξεχνάμε τις εθνικές, ξεχνάμε τα πάντα από Τρίτη.
7: Στηρίζουμε βέβαια εθνική μέχρι τελευταία στιγμή.
5: Στηρίζουμε, αλλά δεν θέλω να σου πω τι θα γίνει.
7: Λοιπόν. Τώρα στην ΑΕΚ έχουμε το παιχνίδι την Κυριακή με τον Πανετολικό 11 η ώρα στο The Ellinikon, στο ελληνικό. Νομίζω θα είναι πιο σοβαρό παιχνίδι σίγουρα και πιο ανταγωνιστικό από αυτό που έπαιξε η ΑΕΚ με την Καλυθέα. Και μετά μπαίνει στην τελική ευθεία και έρχεται ένα τρομερό πρόγραμμα για την ΑΕΚ. Μόνο τα ενδιάμεσα μάτς, δηλαδή τα μεσοβδόματα, είναι Σαχτάρ, Manchester City, Σερίτορ, όλα αυτά, ΠΑΟΚ Τούμπα και Ρεάλ Μαδρίτης, Φιλαδέλφια. Τα μεσοβδόματα. Υπάρχει
5: ερώτηση, πριν συνεχίσεις.
7: Ναι.
5: Έτσι, μ' αρέσει τώρα, μου ήρθε.
7: Για πες.
5: Σαχτάρ, Manchester City εκτός.
7: Ναι.
5: Ρεάλ εντός.
7: Ναι.
5: Με πόσο βαθμό θα είσαι ευχαριστημένος?
7: 4.
6: Ουφ, ανεβάζει τον πύχη πολύ.
5: Όχι, ανεβάζει πολύ τον πύχη. Τι 4, εκτός έδρας παίζει με τη Σαχτάρ και τη Σίτι.
7: Με 4 θα είμαι ευχαριστημένος πολύ.
5: Μάλιστα.
6: Την ανέβασε πολύ τον πύχη, έτσι.
5: Εντάξει, οκ.
7: Από εκεί και πέρα και ένα να πάρει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε.
5: Δηλαδή βλέπεις νίκη, ας πούμε, με Σαχτάρ, ας πούμε.
7: Δεν μπορούσε να κάνει μια νίκη και μια ισοπαλία.
5: Και μια ισοπαλία με τη Ριάλ.
6: Βλέπεις, δεν λέει με ποια ομάδα μια νίκη.
7: Δεν λέω, δεν ξέρει.
5: Κερδίσει τη Ριάλ λίγο δύσκολο.
7: Ποτέ δεν ξέρει. Ναι. Ποτέ δεν ξέρει.
6: Ναι.
7: Μπορεί να χάσει από όλους με διαφορά.
5: Ναι.
7: Θα δείξει.
6: Δηλαδή και με έναν έως 3 λες καλά. Με 4 λες πολύ καλά.
5: Καλά, εννοείται. Ναι.
6: Αυτό
5: εννοείται.
6: Λέω.
5: Μα εγώ νόμιζα θα λέγει λιγότερους. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση το 4. Εντάξει, οκ. Okay.
7: Θα είναι εντυπωσιακό. Αν καταφέρει και πάρει 4.
5: Ναι.
7: Τώρα από εκεί και πέρα, οκ. Okay. Ό,τι γίνει, ρε παιδιά. Και σου λέω και 0 να πάρει, πάλι έχει μπροστά τη να δούμε. Έχει 3 πόντους. Ο Ολυμπιακός είχε 2 πόντους μέχρι 3 αγωνιστικές πριν το τέλος.
6: Ναι, ναι. Πραγματικά. 2 πόντους μέχρι.
7: Για να μην πούμε γιατί. Γιατί αυτό που έκανε η Μπότοκλιμ ξεπέρασε και τον Ολυμπιακό, έτσι. Δηλαδή ήθελε 6 πόντους με Manchester City και Ατλέτικο Μαδρίτης εκτός και τους πήρε.
6: Κέρδισε μέσα τη City έξω τον Ατλέτικο, ναι.
7: Και πέρασε στην ισοβαθμία.
6: Ναι. Απλά τώρα παίζει ρόλο κάθε χρόνο, είναι και διαφορετικό αυτό και το όριο των βαθμών, έτσι.
7: Ναι.
6: Θα χρειαστεί για την πρόκληση. Ναι. Ας πούμε, πέρυσι φαινόταν ότι για τον
7: Ολυμπιακό. Κοίτα, εμείς πέρυσι λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός με χει στο Άμστερνταμ θα περάσει, τελικά δεν έπαιρναγε.
6: Ναι, φαινόταν ότι με 9 ή και 10 θα πέρναγε και τελικά το όριο ήταν στις 11.
7: Ναι.
6: Και δηλαδή.
7: Όχι, περάσανε και με 9. Απλά ο Ολυμπιακός δεν θα πέρναγε.
6: Είσαι σίγουρος ότι πέρασαν και με 9.
7: Νομίζω πέρασαν με 9, νομίζω η Μπόντο.
5: Το Champions League πέρσι.
7: Μπορεί να κάνω και λάθος.
5: 24, α πούμε, αυτό εννοεί.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το θυμάμαι τώρα. Αλλά θα το κοιτάξω.
7: Επί τόπου θα το δούμε.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι. Δεν είναι. Κάθε χρόνο αλλάζει.
7: Η Πάφος η Φουκαριέρα, θυμάσαι που λέγανε ότι αν νικήσει τελευταία αγωνιστική θα περάσει.
5: Φίλε, πάντως έφυγε ο προπονητής, είδες διαφορά.
6: Ναι, ναι.
7: Ναι, ναι.
5: Τι πράγμα.
6: Έχει δίκιο και έτσι, με 9 πέρασε η Μπόντο και η Μπενφίκα.
7: Μπράβο.
6: Μπράβο, γιατί ο Ολυμπιακός στο τέλος είχε μείον 4. Ενώ η Μπόντο και η Μπενφίκα είχαν μείον 1, μείον 2.
7: Δηλαδή
6: με 9 έμεινε εκτός η Μαρσέγγι, η Πάφος και η Σενζιλουάς.
5: Αν πάρεις 4 αυτά τα 3 παιχνίδια.
6: Πας φουλ για πρόκριση.
5: Ναι.
7: Είναι, άλλος, μετά είναι άλμα. Είναι άλμα.
5: Κάτσε, μετά
7: μια νίκη.
6: Μετά σε 4 αγωνίες θα ψάχνει ένα τρίποντο.
7: Μια νίκη, 2 ισοπαλίες, 3 ισοπαλίες. Κάτι τέλος πάντων. Κάτι, ναι, να μαζέψει.
6: Θα πεις ότι αν κερδίσω κάποιον από τους 4 που αγωνίζουν, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Φενέρ, Ρώμα και τι άλλο είναι, Ρικέτσα.
5: Φενέρ, Ρώμα, Γαλατά. Γαλατά.
7: Όχι Φενέρ, παιδιά.
5: Γαλατά, Ρώμα.
7: Κόμο.
5: Κόμο. 3
7: και 6. Εκτός. Τελευταία αγωνιστική, εντάξει. Εκεί καλό θα είναι να μην θέλουμε τίποτα.
6: Ναι, όντως τώρα αυτό που είπε ο Κέτσε είχε δίκιο. Δεν το θυμόμουν το 9. Δεν το θυμόμουν το 9. Ας πούμε και με 10 πέρασαν πολλές ομάδες πέρυσι. Α, και παίζει και μεγάλο ρόλο και η διαφορά τελικά των γκολ, παιδιά. Δηλαδή η Μπενφίκα πέρασε με μείον 2 και η Μαρσέγγι και η Πάφος αποκλειστήκαν με μείον 3. Δηλαδή ένα γκολ παραπάνω που δέχτηκαν. Παίζουν όλα αυτά το ρόλο τους.
7: Ναι, μωρέ, είχα σταγωρθεί για την κακομοίρα την Πάφο. Γιατί. Πραγματικά έκανε τρομερή
6: πορεία. Το πάλεψε πάρα πολύ.
7: Ναι,
5: και
7: ναι,
5: έχει
7: ναι.
5: κάνει και καλές εμφανίσεις.
7: Ναι, ναι, τρομερή ναι. πορεία.
6: Ναι, ναι. Αλλά αυτό
7: ποιον είχε νικήσει την Μπρίζ, είχε νικήσει. Κάποιον είχε νικήσει στην έδρα της, ρεσί.
6: Τη Βιγεράλ.
7: 2-0 κιόλας.
6: Τη Βιγεράλ. Ναι, ναι, τη Βιγεράλ. Θυμάμαι γιατί το βλέπα και έλεγα ότι ξέρεις, επειδή τότε ήταν πριν 3-4 αγωνιστικές πριν το τέλος, ήταν κάπου εκεί.
7: Αλλά και αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός ήταν φοβερό, γιατί αποδείχθηκε ότι ήθελε 3 νίκες σε 3 μάτσες. Και τα πήρε. Ήταν.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Ωραία, συνεχίζει κύριε Κέτσε.
7: Πρεμιέρα αύριο στο μπάσκετ, 4 η ώρα στο Σανέλ Αρίνα. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Αυτά, παιδιά.
5: Με ποιον παίζετε?
7: Μαρούσι, εντός έδρας.
5: Ω, ματσάρα.
7: Ματσάρα, ναι.
5: Θα το δείξει. Ο Sport FM TV.
7: Φυσικά.
6: Όλα.
7: Ναι, το Sport FM.
5: Όλα, ρε φίλε. Δεν τα δείχνει. Όλα.
7: Όλα. Κάτω κανάλια έχει. Όλα. Μέχρι μετάδοση. Χρήστο Τρομπόλης, μετάδοση, αγόρι μου. Εγώ είμαστε ενημερωμένοι.
6: Θα δείχνουν τα μάτς. Sky, ναι, ειδικό Sky και Sport FM TV.
5: Πόσα μάτς γίνονται, ρε φίλε.
6: Πόσα έχει αύριο.
5: Αποκλείω να τα δείχνει όλα, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό.
6: Άντε πάλι.
5: Είσαι σίγουρος?
6: Φωνάξτε τον κύριο Τσούσικα που δεν θα πρέπει να εδώ παίξω.
5: Πιάνουμε αδιάβαστος. Όλα τα παιχνίδια της.
6: Όλα. Όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα που λέει η διαφήμιση. Κάτσε, έχει 1, 2, 3, 4, 5 μάτσα αύριο. Από τις 3 μέχρι τις 5.30.
7: Θα μπει ο Σταύρος όπου να είναι. Μέσα στο επόμενο τρίλεπτο θα έχει μπει.
6: Κοίτα, μπορεί να τρώει τώρα. Οπότε μόλις ολοκληρώσει το γεύμα του. Να πούμε και το πρόγραμμα κιόλας αφού είπατε. Αύριο 3 η ώρα Μύκονος ΠΑΟΚ. Αν έχω αντιληφθεί καλά. Στην περιγραφή για να πάει αυτό το ταξιδάκι Νίκος Σταματέλος.
7: Έλα,
6: λέγανε το πρωί ή Μύκονο Ηρόδο, νομίζω Μύκονο θα λέει. Δεν είμαι βέβαιος. Μύκονος ΠΑΟΚ λοιπόν, 4 η ώρα.
7: Μερακλής, μπράβο του, εγώ του βάζω το καπέλο ρε παιδιά. Μπράβο του.
6: Λοιπόν, ευτύχης μπλέτσας ο Νίκος Σταματέλος. ΑΕΚ Μαρούση 4 η ώρα.
7: Είναι πασχετικός όμως ο Νίκος Σταματέλος.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Δηλαδή δεν είναι να πας εσύ, ας πούμε, δηλαδή, για να σε κράξουμε. Ο Σταματέλος έχει ένα παρελθόν
6: και στο θεωρώ μπάσκετ. Δεδομένο ότι ήδη έχει κάνει έτοιμα να πηγαίνει σε εντός έδρας παιχνίδια τη Δόξα Λευκάδα. Επειδή είναι και τη Λευκάδα.
5: Γιατί στέλνω ότι πέρσι με 10 βαθμούς ήταν 25η θέση στο Champions League.
6: Όχι, όχι, δεν ισχύει. Αυτή τα είχα εδώ μπροστά μου.
5: Μπήκε ο Γιώργος μέσα στη βαθμολογία.
7: Ρε παιδιά, αφού.
6: Αφού πέρασε αυτό που είπαμε.
5: Α, μήπως εννοεί, όχι τι χρονιά που τελείωσε. Την προηγούμενη.
6: Α, την προηγούμενη. Είχε πάει πολύ ψηλά την πρώτη.
5: Την προηγούμενη, ναι, ναι, ναι. Την προηγούμενη, ναι. Ωραία, για συνέχιση.
6: Λοιπόν, 4 η ώρα ΑΕΚ Μαρούση, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας. Νησιώτας εκεί, γίνεται χαμός. 5 η ώρα Προμηθέας Περιστέρη και 5.30 Καρδίτσα Άρης. Και λοιπόν την Κυριακή.
5: Μία η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός
6: με το Βίκο Ιωαννίνων.
5: Και 3 και μισή.
6: 5 και μισή. Ηρακλής Ολυμπιακός. Ναι. Σε κατάμε στο Ιβανόφιο. Sold out ήδη. Και στο Ιβανόφιο. Δευτέρα δεν έχει κάτι. Αυτά. Λοιπόν, να πω και εγώ 2-3 πράγματα. Είστε ολοκλήρωσε ο κύριος Κέτσε.
5: Ολοκλήρωσε, ναι.
6: Λοιπόν.
5: Να πέσει και να πάμε στο αθλητικό δελτίο.
6: Ναι. Κάποιες δηλώσεις τώρα είχαμε του συνέδρου τύπου από τον Ρέμο Φρόιλερ. Παίζει το Σάββατο. Αύριο η Ελβετία αποδέχεται τη Σλοβενία. Έχει κάνει το 2 στα 2, θέλει να κάνει το 3 στα 3. Ήταν συνέντευξη, ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό. Είπε ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά στην Αθήνα. Ο σύλλογος είναι εξαιρετικός. Έχω μόνο θετικά λόγια να πω. Η όλη οργάνωση είναι φανταστική. Φρόντισαν για τα πάντα, για το σχολείο των παιδιών, για τον τραπεζικό μου λογαριασμό, για τις διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής. Όλα αυτά είναι ζητήματα που συνοδεύουν μια μεταγραφή. Η διαφορά σε σχέση με την Ιταλία είναι σίγουρα αισθητή. Ακόμα και τώρα, ένα μήνα μετά τη μετακόμιση μου, μπορώ να πω ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πρωταθλήματα. Αλλά παίζουμε στην Ευρώπη, είπα μεταξύ άλλων ο Φρόιλερ, και έδωσε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη στην Αμπόλα και ο Ζώτα Σίλβα, μιλώντας για τον Ολυμπιακό, για το ελληνικό πρωτάθλημα, για τον Γκουσταβό Σά, για τον Μιγκέλ Καρντόσο, για την Κιμαράες, ότι θέλει να κλείσει και την καριέρα και να επιστρέψει κάποια στιγμή. Θα είναι μόνο δικαίωμα που θα πάρει να παίξει. Για το γεγονός ήταν να πάει στη Sporting Λισαβόνα, αλλά χάλασε για κάποια λίγα λεπτά η μεταγραφή του. Και είπε και ότι και ο ίδιος είναι πάρα πολύ χαρούμενος εδώ. Ότι είναι το κατάλληλο βήμα για τον ίδιο ο Ολυμπιακός. Νομίζω και από τις δηλώσεις και των δύο βλέπουμε, και το είπε και ο Νικολακόπουλος πριν, ότι είναι και οι δύο μεταγραφές που έχουν δώσει τα περισσότερα στο Ρόφ Ρόιλερ και ο Ζώτα. Και το βλέπουν και πολύ ζεστά τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Τώρα, ενώ ο Σφανακού έχει μπει σε πολλά κομμάτια της προπόνησης και ο Γκουστάβο Σάκη και ο Μπέιλι. Η επόμενη εβδομάδα θα κριθεί η ετοιμότητά τους, αλλά νομίζω ότι και οι δύο θα είναι κανονικά διαθέσιμοι με τον Παναθηναϊκό και ο Μπέιλι. Ο Μπέιλι νομίζω ακόμη πιο βέβαιο θεωρείται. Ότι θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ως αλλαγή θα έρθει τον πάγκο, αλλά θα είναι καλό να έχει έξτρα επιλογές ο προπονητής. Και ο Γκουστάβο Σά που έχει ξεπεράσει τη θλάση και αυτός έχει κάνει κομμάτι της προπόνησης, θα μπει από εβδομάδα σε full ρυθμούς. Άρα και τους δύο τους περιμένουμε να είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Να δούμε πότε θα γυρίσει ο Γκοντζάλες και ο Πουέρτα. Γιατί και οι δύο παίζουν αργά, νομίζω Τετάρτη, Τρίτη και Τετάρτη παίζουν, οπότε θα γυρίσουν αργά και θα πρέπει να δούμε ποιον θα επιλέξει η Center Four. Δεν νομίζω θα είναι ο Γκοντζάλες, δεν θα επιλέξει ο Γκοντζάλες ο Μανόλ. Νομίζω έναν εκ των Μάριους ή Γιάρεμτσουκ. Εγώ θα δώσω προβάδισμα, όπως το λέω τόσες μέρες, στον Μάριους, γιατί τον έχει εδώ, του κάνει εντατικά μαθήματα για να μάθει και τα όσα ζητάει από τα center four του. Νομίζω ότι θα είναι αυτός ο βασικός center four του Ολυμπιακού στο ντέρμπι, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Θα πρέπει να γυρίσουν όλοι οι διεθνείς, καλά να είναι, να είναι υγιείς, να γίνουν και κατάλληλες μετρήσεις, να δούμε ποιος είναι περισσότερο βαρημένος, ποιος είναι περισσότερο κουρασμένος και τα σχετικά, για να επιλέξει και ο προπονητής την ενδεκάδα για το μάτς Κυριακής 9 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι το ντέρμπι. Θα έχει από Τρίτη Τετάρτη και ο Μανώλης περισσότερους διεθνείς εδώ να μπορέσει να κάνει τρεις-τέσσερις προπονησούλες.
5: Τελευταίο έχει το Πουέρτα και
6: ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες είναι Παρασκευή. Να έρθουν Τετάρτη και μετά Τετάρτη. Άρα Πέμπτη ή Παρασκευή. Αυτό είναι ένα ζήτημα μεγάλο. Μεγάλο ζήτημα. Εντάξει, και στις δύο θέσεις έχει παίχτες, γι' αυτό νομίζω ότι εγώ βλέπω και οι δύο να είναι στον πάγκο. Και ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες. Θα βλέπα πιο πιθανό να ξεκινήσει ο Φρόλερ με τον Έσε κόντρα στον Παναθηναϊκό και τον Τζικίνιο, ας πούμε. Και μπροστά να είναι ο Μουαντιλματζή ο center four, αν δεν τον επιλέξει αυτόν και όχι τον Γιάρεμτσουκ. Νομίζω ότι ο Μάριος θα είναι. Σα το περνά να δούμε, το Ρέτσο δεν τον αλλάζει καθόλου ως τώρα ο Ιμανόλ. Να δούμε τον παρτενέρ του, αν θα είναι ο Πιρόλα ή ο Κάρμο. Θεωρώ ότι θα είναι ο Πιρόλα και γιατί είναι εδώ στο Ρέντι. Αλλά και ο Πιρόλα του έχει πάντα μυθικές μονομαχίες με τον Τετέι στα ντέρμπι. Το Πιρόλα Τετέι. Είτε λες και είναι δύο βράχοι τώρα και τσακώνονται μεταξύ τους. Έχει πολύ, πολύ ξύλο μεταξύ τους, πολύ δυνατές μονομαχίες. Και στα μπακ είναι ένα ερωτηματικό. Και ο Πέντερσεν έπαιξε χθες με την Νορβηγία. Νομίζω ότι ο Σάγιακας θα έχει τον πρώτο λόγο. Αριστερά είναι ένα ζήτημα. Ο Τικνησγιάν θα έρθει ίσως και με 4 στα 4 παιχνίδια από την Αρμενία. Ο Μπρούνο παίζει και αυτός με την Ιγυρία. Αν έπαιζε ο Λιβάη, θα πρέπει να δούμε. Πίστευα ότι θα βάζω τον Μπρούνο εκεί, που είναι πιο καλός αμυντικά. Τώρα δεν είμαι βέβαιος. Τώρα δεν είμαι βέβαιος, αλλά θα εξαρτηθεί αυτό από το τι θα επιλέξει ο προπονητής. Λοιπόν, τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές? Να έχεις ακόμη περισσότερες. Γι' αυτό στο The Lincoln Sports Park και έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 12 το βράδυ στο The Hellenicon Sports Park. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε θέση και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ στο The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Αν δεν προκύψει γενική συμφωνία, θα πάμε με όσους θέλουν να είναι κομμάτι της πρότασης. Η θέση του Προέδρου του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζου στη συνάντηση για τα τηλεοπτικά της Τύχημαν Super League. Να μελετηθεί συνολικά η αύξηση των εσόδων, ζήτησε εκ μέρους της ΑΕΚ ο Μινάς Λισάνδρου. Στην εμπορικότητα των ΠΑΕ, εστίασε η εκπρόσωπος του Ολυμπιακού Εύη Κουτσαφτάκη. Υπέρ της κεντρικής διαχείρισης υπό προϋποθέσεις ο ΠΑΟΚ, τόνισε η Μαρία Γκοντσάρεβα. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο νικόν στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Παραμένουν εκτός για τους πράσινους Σλούκας Ναν, Ερναν Γκόμεθ, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Εξαιρετικά αμφίβολη για τους Ισραηλινούς η συμμετοχή του Τάις. Τζαμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Τον Γάλλο ελίτ διαιτητή Κλεμάν Τουρπέν όρισε η UEFA στην αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Γερμανία στην Τούμπα. Δεδομένη η απουσία του Τζόλι, καθώς ο νεαρός διεθνής είπε στη θλάση στη χθεσινή ισοπαλία με την Ολλανδία. Για εμάς δεν αλλάζει τίποτα, ίδιος δρόμος, ίδια δουλειά. Πάμε όλοι μαζί την Κυριακή, το μήνυμα του Βαγγέλη Παυλίδη. Εν αναμονή της επιστροφής του Λεβέη Γκαρσία στην Ελλάδα βρίσκονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Σε μαγνητική εξέταση θα υποβληθεί ο 28χρονος Άσος, ο οποίος τραυματίστηκε στη Γάμπα και υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι. Απίστευτη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό Ζώτα Σίλβα. Μου επιτρέπει να είμαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, να διεκδικώ τίτλους, να παίζω στην Ευρώπη και να αγωνίζομαι τακτικά, τόνισε ο Πορτογάλος σε μέσο της πατρίδας του. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θέτει ο Μάριος. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι. Ακόμη ένα βραβείο για τον Λούκα Γιώβιτς, καθώς το πρώτο γκολ που σημείωσε στο 4-0 της ΑΕΚ επί του Ηρακλή ψηφίστηκε το καλύτερο της πρεμιέρας στη Τύχημαν Super League. Άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στις 24 Οκτωβρίου. Με φιλικό απέναντι στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε ο Λουσέν, ο χρόνος συμμετοχής πήρε και ο Μπανζά. Ευκαιρία για να είσαι στο Σαββατοκύριακο για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά, αφού ο Αλέσιο Λύση τους έδωσε διήμερο ρεπό. Πρωινή προπόνηση περιέλαμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους παίκτες του Άρη, όλα ανοιχτά για το μέλλον του Μόντσου, ο οποίος δεδομένα θα επιστρέψει τον Ιανουάριο από το Μεξικό, αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο πώλησης ή νέου δανεισμού του. Πίσω του αφήνει ο Ολυμπιακός την ήττα από τη Βίρτους στην Πολόνια και πλέον στρέφεται στην πρεμιέρα της Τύχημαν GBL απέναντι στον Ηρακλή. Κατάμεσο θα είναι το Ιβανόφιο, αφού ο Γυραιός ανακοίνωσε sold out. Το κυριακάτικο match μπορείτε να το παρακολουθήσετε από τον Sport FM TV που εγκαινιάζει σήμερα στις 6 τη δοκιμαστική λειτουργία του. Η μέρα Αντωνάτας Μοτιαγιούνας στον ΠΑΟΚ. Ο 36χρονος Λιθουανός έντερ που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με το Δικέφαλο του Βορρά μέχρι το τέλος της σεζόν. Έφεση κατά της απόφασης της Ανεξάρτητης Επιτροπής για Ενοχή της για οικονομικές παραβάσεις κατέθεσε η διοίκηση της Manchester City. Ο σύλλογος είναι αθώος, η γνωμοδότηση περιέχει σαφή και ουσιώδη λάθη ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι πολίτες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής σε ρεπόρτερς. Κώστας και Τζόγλου, Γιώργος Τσανάκας και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συνότητας στον Bingo Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και πάμε με μηνύματα, κύριε.
1: Ναι, παιδιά, ξεκίνησε ένα μάτς Nations League εδώ και 7 λεπτά.
0: Ποιο?
1: Καζακστάν-Μολδαβία. 0-0 στο 7. Δεν ήξερα ότι προπονητής στο Καζακστάν είναι ο Φανσχίπ.
0: Έλα ρε. Εκεί έχει πάει. Μάλιστα.
2: Μπράβο, καλή επιτυχία.
0: Παίξτε σκόρε Ρέτσο με Γερμανία. Κράζανε Κουρμπέλι, το παστέλωσε. Το ίδιο και με Μασούρα και Ιωαννίδη. Τώρα κράζουν Ρέτσο. Σωστό. Σωστό. Που κάνα κόρνα, δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Με τη λογική του Νικολογία να μην παίζουμε καν με Ολλανδίες και Γερμανίες, να τα χάνουμε αν είναι φαγόνα 3-0 και να παίζουμε μόνο Σερβίες. Από πού προέκυψε αυτό το μήνυμα, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν τα χάσαμε.
0: Μα εγώ δεν είπα κάτι. Δεν είπα ποτέ να μην παίζουμε καν με Ολλανδίες και Γερμανίες. Ίσα-ίσα που είπα ότι η γνώμη μου είναι ότι αυτά τα παιχνίδια σε μεγαλώνουν σαν ομάδα, γιατί μετράς τη δυνάμη σου, σίγουρα οριμάζεις σαν ομάδα και μόνο καλό σου κάνουν. Δεν καταλαβαίνω από, τι κατάλαβες από αυτά που είπα. Μάλλον δεν κατάλαβες. Έτσι. Αν μπορούμε να κατεβάσουμε σήμερα την εφαρμογή του Sport FM TV, το είπε Μιχάλη μου, το απάντησε ο Γιώργος. Πατάς www.sportfmtv.gr και στις 6 ώρα βλέπεις αυτά που θες να δεις. Ποιος θα παίξει δεξιά? Είναι πολύ νωρίς για να σου το πω, φίλε. Να γυρίσει ο Λιβάη, να δούμε ότι είναι οριστικά νοκάουτ για την άλλη Κυριακή. Ας ευχηθούμε να μην είναι. Το βλέπω λίγο δύσκολο. Και να δούμε μετά. Μπορεί να παίξει ο Δαμπόρδα. Μπορεί να παίξει ο Ουναΐ. Θα δούμε. Μπορεί να παίξει ο Γιάνγκουσιτς. Υπάρχουν πολλοί υποψήφοι για τη θέση αυτή. Αν μη τι άλλο, ο Παναθηναϊκός φέτος έχει λύσεις. Μπορεί να παίξει ο Πελίστρη. Έχει λύσεις. Τσολάκης, λέει ένας φίλος. Τσολάκης, Μαυροπάνος Ρέτσος, Κυριακόπουλος Τσάπρας. Άρα εδώ έχουμε 1-2 αλλαγές. Ζαφύρης Κουρμπέλης, 3 αλλαγές Ζαφύρης. Κοστούλας Μασούρας, Ιωαννίδης Τετέη. Ναι. Okay. Είναι μια εντεκάδα που θα μπορούσε να παίξει. Έτσι όπως βλέπουμε, η εντεκάδα αυτή που έχει στείλει ο φίλος, έχει Κυριακόπουλο 1 αλλαγή, Τσάπρας 2 αλλαγές, Ζαφύρης 3 αλλαγές, Κοστούλας 4, Τετέη 5. Ναι. Ναι. Και Παυλίδης, Καρέτσας, Δουβίκας, Ανδρούτσος θα έρθουν από τον πάγκο. Μάλιστα. Καλημέρα Τάσο, καλημέρα αδέρφια. Να είσαι καλά, φίλε μου Μανώλη από τη Νέα Υόρκη. Η Εθνική θα κάνει μεγάλα πράγματα στο μέλλον. Ένα ημίχρονο μαγεία, δίκαιο αποτέλεσμα. Υπερήφανος για τα παιδιά και τον Ιβάν, την αγάπη μου. Να είσαι καλά, Μανώλη μου.
1: Λοιπόν, Σωτήρης Ταμπάκος, νέα κλίση στην εθνική ομάδα.
0: Αντί του Τζόλι, κύριε Σωτήρη, ποιον πήρε, Χατζηγιοβάνι Φουντά.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, κύριε Σωτήρη.
3: Είναι, χθες ξέραμε ότι ο φίλος Τζόλις έχει θλάσει στο δεξιό δικέφαλο. Συνεπώς είναι εκτός αποστολής. Απλά περιμένω να δούμε αν θα φύγει για να γυρίσει στο Λονδίνο για να παραμείνει στην Θεσσαλονίκη με την ομάδα, επειδή είναι κοντά τα παιχνίδια που το μάτσε δύο μέρες με την Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Στη θέση του ο Δημήτρης Πέλκας.
0: Α, Πέλκας, μάλιστα. Ναι.
3: Ο Δημήτρης Πέλκας, που η αλήθεια είναι ότι πριν βγουν οι κλήσεις για τα τέσσερα παιχνίδια, και λόγω της απουσίας του Κωνσταντέλια, του Μπακασέτα που δεν είχε βρει ακόμα ομάδα και πήγε τελευταία στον ΑΠΟΕΛ, λέγαμε ότι είναι πολύ πιθανό να κληθεί ο Πέλκας για να υπάρχει ακόμα μια λύση στη μεσηβική γραμμή της Εθνικής. Δεν έγινε, η αλήθεια είναι. Δεν είχε κληθεί ο Δημήτρης Πέλκας, που είχε κάνει ένα καλό ξεκίνημα στο ΠΑΟΚ και στην Ευρώπη όσο έπαιξε στα play-off, στα προκριματικά, αλλά κυρίως στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό το λόγο υπήρξε και το περιβάλλον της Εθνικής, δεν είναι ζήτημα. Και το μάτς έρχεται πάρα πολύ κοντά, είναι με την Γερμανία, την Κυριακή το βράδυ. Κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Μπορεί να παίξει σίγουρα 32χρονος επιτελικός σταφ και επίσης επιθετικό. Μπορεί να παίξει στις δύο πλευρές επίθεσης,
0: δηλαδή
3: ο παίζος Τζόλις κυρίως.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Έτσι, δεν μπορεί να δώσει δηλαδή λύσεις και στις δύο πλευρές.
0: Βέβαια, βέβαια. Μεγάλη. Είναι πολύ, μπορεί να παίξει σε τρεις θέσεις.
2: Πολύ καλή επιλογή.
0: Είναι καλή επιλογή. Ναι.
3: Και θυμίζω ότι έχει κάνει 47 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, από τους πλέον έμπειρους. Έχει ανακληθεί αρκετό καιρό και τελευταία του εμφάνιση ήταν στο μάτς με την Δανία που είχαμε χάσει εντός έδρας στο Γύρος Καρασκάκης τον Σεπτέμβριο του 25. Είχαμε τηθεί με 3-0. Ήταν η τελευταία του εμφάνιση εκείνο το παιχνίδι. Είχε παίξει για 7 λεπτά, είχε μπει αλλαγή. Δεν είχε αγωνιστεί από εκείνο το παιχνίδι. Και επιστρέφει στα Γαλανόλευκα ο Δημήτρης Πέλκας. Αυτό για την ώρα κρατάμε 6 Τζόλης μέσω Πέλκας.
1: Ωραία. Να σε καλά, Σωτήρη.
0: Έγινε, Σωτήρη μου, να σε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Πέλκας λοιπόν, αντί του Τζόλη, η κλίση στην εθνική ομάδα ενώπιση του αγώνα με τη Γερμανία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
8: Έφτασε! Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστεύουμε να συνεχίζουμε μηνύματα, έλα Κώστα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, το διάβασα αυτό το τελευταίο που ρώταγε κάτι για το γιο του που έλεγε ένας...
0: Όχι, διάβασε το.
2: Λοιπόν, καλησπέρα Τάσο. Ο ανήλικος γιος μου, αντί να διαβάζει στο σχολείο, με ρωτάει πώς θα γίνει να αποκτήσει μία δουλειά σαν αυτόν που σας αλλάζουν 6 με 8. Τι να το απαντήσω, Γιάννης? Τάσο, ως πατέρας και εσύ πρέπει
0: εγώ
2: να
0: λέω,
2: δώσεις μια υπεύθυνη
0: εγώ
2: απάντηση.
0: Εγώ λέω να μοιάσεις τον εργάτη ακτύπη για την επόμενη βαβή, μόνο για τον Υπουργό Τουρισμού που αναζητάμε, για τον Γιώργο Μαραθιανό. Αυτός ουσιαστικά κάθεται και πληρώνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η λύπη από τις μισές εκπομπές.
1: Ή όπως λένε.
0: Ή αντί να έρθει για 8 το πρωί για δουλειά, ήρθε σήμερα το απόγευμα. Έτσι το ξέρεις αυτό?
1: Ναι. Εντάξει. Ή όπως λένε και οι ίδιοι, να γυμνάζεται και να διαβάζεται.
0: Ναι. Σωστό. Να το απαντήσεις, Γιάννη μου, να γίνει ακτύπης. Να μην γίνει Μαραθιανός. Για να έχει ψηλά το κεφάλι.
2: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Δείγμα και τι θα ακολουθήσει σε μηνύματα. Και έτσι ποια είναι η χωρητικότητα του Ιβανόφιου.
0: Δείγμα για το τι θα ακολουθήσει σε μηνύματα.
2: Φίλε μου, είναι 2.500 θέσεις και όπως βλέπω εδώ πέρα υπάρχει ένα update με κάποιες νέες θέσεις που μπήκανε και έγιναν ανακαινήσεις και τα λοιπά. 2.635. Μια χαρά. Πολύ ωραίο γηπεδάκι.
1: Κλουβί.
2: Έχω πάει στο Ιβανόφιο, έχουμε γράψει ιστορία στο Ιβανόφιο. Πάμε παρακάτω. Αποχή από τα λιώσια, λέει. Ωραία τα έκανε ο Μάκης με τους αυλικούς του. Φίλε μου, έτσι αλλιώς είναι σε μόνιμη αποχή. Οπότε όσοι πάμε πήγαμε. Λοιπόν, ο άλλος λέει έπιασα τον Ολυμπιακό στο στόμα μου για το Champions League. Εντάξει, δεν είπα τίποτα κακό, ρε παιδιά. Το αντίθετο. Είπα ότι έκανε ήθελε τρεις νίκες και έκανε τρεις νίκες. Ότι ήταν φοβερό επίτευγμα. Συγγνώμη, δηλαδή απαγορεύει να λέμε τη λέξη Ολυμπιακός. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Πριν τη Ρεάλ παίζουμε άκα με Παναθηναϊκό. Μα το είπα. Λέω μέσα μεταξύ. Εγώ είπα τα μεσοβδόματα παιχνίδια και λέω ότι μεταξύ των άλλων παιχνιδιών που είναι του πρωταθλήματος είναι και το Παναθηναϊκό σε έξω το άκα. Το ίδιο πράγμα λέμε. Λοιπόν. Επειδή βλέπω πολλά μηνύματα για το Λιβάη, εντάξει παιδιά, κοιτάξτε, ας πούμε την πρώτη χρονιά στην ΑΕΚ και την τρίτη δεν είχε θέματα. Τη δεύτερη χρονιά είχε πρόβλημα γιατί είχε πιέστηκε να επιστρέψει να παίξει στην Ευρώπη, ξανατραυματίστηκε, μετά έγινε και μια βλακεία εκεί στην αποθεραπεία του και έπαθε υποτροπή στην αποκατάσταση. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό και πιστεύω δεν θα ξαναγίνει. Γι' αυτό είσαι ΑΕΚ, λέει, γιατί είσαι ικανοποιημένος με τον νέο βαθμό της Εθνικής. Sorry, ρε φίλε, εντάξει. Οπότε θα γίνω Ολυμπιακός να είμαι μόνο με τους τρεις. Πάμε παρακάτω. Αυτά.
0: Έλα Γιώργο.
1: Ναι. Λέει ένας φίλος, ο επόπτης ασφάλτου υπογράφει, γκόλο Μασούρα σε κεφαλικό Νικολακό. Γιατί ρε παιδιά. Νομίζω ότι όλοι οι ρεπόρτερ Ολυμπιακού μια χαρά λόγια λέγανε για τον Μασούρα. Δεν νομίζω πάντως. Όπως λες. Λοιπόν, καλησπέρα Γιώργο. Πιστεύεις ότι ο Λαϊδόπουλος μπορεί να πάει τώρα στη Νότιχαμ?
2: Τι?
1: Τι εννοείς? Στο επιτελείο εννοεί.
0: Τι εννοεί, δεν εννοεί.
1: Δεν νομίζω πάντως. Επειδή γράφτηκε πάντως και στην Πορτογαλία κάπου ότι μετά την αποχώρησή του ότι είναι πιθανό να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, δεν νομίζω ότι θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό ο Σιλαϊδόπουλος. Νομίζω ότι θα αναζητήσει τον επόμενο.
0: Δηλαδή
1: νομίζω πως ναι. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Αυτό ξέρω. Πιστεύω ότι θα ψάξει την επόμενη ομάδα του. Δεν ξέρω αν θα είναι. Αυτό είπα και χθες. Εγώ πιστεύω ότι θα ψάξει στο εξωτερικό να βρει ομάδα ο Σιλαϊδόπουλος, αν μπορεί. Αλλά οκ. Okay. Αν είναι ανάλογα και τι θα έχει στα χέρια του, έτσι μπορεί να αλλάξουν 2-3 ομάδες προπονητή σε το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα και να ανοίξουν πάγκοι και να του αρέσει κάποιο project. Δεν ξέρω, πραγματικά. Μόνο ο Ρέτσος λέει θα σοβαρευτεί ποτέ? Δεν γίνεται συνέχεια να κάνει λάθη. Να κάτσει και λίγο πάγκο στον Ολυμπιακό Δευλάπτο, να σου πει θεωρεί δεδομένη θέση του παναπάβεται. Όχι, να μην κάνει καθόλου πάγκο. Αν χρειαστεί κάποια στιγμή να ξεκουραστεί ή okay, είναι ντεφορμέ, να κάτσει. Αλλά στην Εθνική είναι από τους καλύτερους. Και ειδικά με το στο δίδυμο το Μαυροπάνο είναι εξαιρετικό. Οπότε τώρα αυτό που λες, okay, δηλαδή να κάτσει ο Ρέτσος πάγκο, να κάτσει. Αφού το θέλεις εσύ, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Τον Ανδρούτσο κανείς δεν τον έκραξε. Τον Μαρτίνης κράζαμε που του χάλασε την καριέρα και τον έβαζε μπακ. Κακώς ανέχθηκε τόσα καψόνια και δεν έφυγε νωρίς. Δεν είναι καψόνια, ρε παιδιά, επειδή τον έβαζε να παίζει μπακ. Εκεί θεωρούσε ότι ο Πέδρο ότι μπορούσε να. Ο Ανδρούτσος να προσφέρει περισσότερο. Δεν ήταν σωστή επιλογή του. Ασφαλώς. Χάφ είναι ο Ανδρούτσος. Αλλά ο Ανδρούτσος, εγώ θυμάμαι ότι και μια αποστολή μπήκε με το Μεντιλίμπαρ. Θυμάστε εκείνη τη χρονιά του Ντάμπλ.
2: Ναι, που το έκανε για επιβράβευση.
1: Που το έκανε για επιβράβευση. Ναι. Τον έβαλε στην αποστολή με το Λεβαδιακό σε εκείνο το μάτς που ήταν 2-0 Ολυμπιακός και έγινε 2-2. Στο Καραϊσκάκι και τον έβαλε στο φινάλε ένα τέρτο, ξέρω εγώ κάπου εκεί, εξτρέμ κιόλας τον είχε βάλει τον Ανδρούτσο. Και το τι κράξι μου είπε που πάμε τον Ανδρούτσο και δεν είναι δυνατόν να μπαίνει αλλαγή ο Ανδρούτσος και ο Ανδρούτσος και ο Ανδρούτσος. Καλησπέρα Γιώργο, λέει ο Πουέρτα δίνει το τελευταίο παιχνίδι Δευτέρα, άρα Τετάρτη θα είναι Ελλάδα, ο Γκοντζάλες τελευταίο Τετάρτη, άρα Παρασκευή. Δηλαδή ο Πουέρτα θα έχει προγνώσει την ομάδα, λέει ο Κώστας. Κώστα, εγώ εδώ που το βλέπω τώρα στο Flashcore, το Μεξικό του Γκοντζάλες παίζει ξημερώμα Τετάρτης Μεξικό Χιλή, φιλικό παιχνίδι. Και η Κολομβία, Κολομβία Περού, ξημερώμα Τετάρτης επίσης. 3:15 η Κολομβία, 5:30 το Μεξικό. Οπότε, τι να πω, να τον αφήσει νωρίτερα για το τελευταίο φιλικό, δεν νομίζω πάντως. Εγώ αυτό βλέπω εδώ στο Flash Score. Γι' αυτό είπα Τετάρτη. Το άλλο φιλικό που παίζει είναι αύριο η Κολομβία. Τώρα, αν τον αφήσει νωρίτερα, επειδή γέννησε και η γυναίκα του, και να κάτσει λίγο με τη γυναίκα του, ξέρω εγώ, και. Δεν ξέρω πραγματικά. Μια υπόθεση κάνω. Αλλά Τετάρτη παίζουν και οι δύο, οπότε τους βλέπω για Παρασκευή προπόνηση. Αυτά. Τάσο.
0: Ωραία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Λοιπόν, πώς θα βρεις δεξιά, το είπαμε. Επειδή έτυχε, ρε Νικολογιάννη, επειδή έτυχε να βάλουν γκολ, γίνανε και για Μάλι Πυρλό. Άκουσα από κανένα από εμάς να λένε τα ονόματα αυτά. Ο Κουρμπέλης. Έλα να σοβαρευτούμε. Να σοβαρευτείς εσύ που κάνεις τέτοιες συγκρίσεις. Εσύ να σοβαρευτείς. Εμείς δεν έχουμε κάνει καμία τέτοια σύγκριση. Απλά λέμε ότι είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Και δεν αξίζουν τη χιδαιότητα, και καλοί παίκτες να μην ήταν. Το ίδιο θα έλεγα. Πόσο μάλλον όταν είσαι και καλός, έχεις προσφέρει τη χιδαία επίθεση που δέχονται από τα social. Αυτό λέμε. Το Γιαμάλι Πύρλο είναι στο μυαλό σου. Μάλλον ήρθες από αυτούς που βρίζουνε. Αυτό έχω καταλάβει. Έτσι. Δεν πειράζει λοιπόν. Το ένα γκολ το έβαλε ο Κουρμπέλης και τα άλλα δύο χθες θα έβαλε ο Μασούρας και ο Ιωαννίδης. Και συνεχίζουμε. Παιδιά, εγώ χαίρομαι πολύ για την εθνική μας. Εδώ θα κρίσω στον Ύμνο, είναι φοβερό. Παίζουν για τη φανέλα. Νομίζω πρέπει να γυρίσει ο Καραγκούνης στην εθνική. Γεράσουμε στο Αποδανείο. Οι Καραγκούνης, φίλοι, γεράσουμε. Να είσαι καλά για τα λόγια σου, πραγματικά. Και καλά κάνεις και χαίρεσαι για την εθνική, γιατί αυτό είναι και το σωστό και το υγιές. Ένας Έλληνας για την εθνική ομάδα να χαίρεται. Και όχι να περιμένει στη γωνία να κράξει. Έτσι. Λοιπόν, και για τον Καραγκούνη θέλω να πω ότι πέρασε από την εθνική, όμως δεν ήταν καλό το πέρασμά του και δεν νομίζω ότι σκέφτηκε να επιστρέψει.
1: Και αυτό που είπε είναι φοβερό, γιατί ήταν για το Σάλιακα που δάκρυσε τον ύμνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φοβερό, δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό είπε όντως.
1: Και δεν το λέω επειδή παίζει τον Ολυμπιακό. Ναι, οποιοδήποτε ναι. Παιδί και να ήταν τώρα. Έτσι,
0: σωστά. Λοιπόν, το λέω εκ των υστέρων, αλλά ρε παιδιά, για ποιο λόγο να μην έχει τα κόρη να παίξει το δοκάρι. Νομίζω έχει το δοκάρι παίχτη. Τώρα, αν περνάει μπάλα από πάνω, φίλε, τι να σου πω. Τάσο, μήπως οι Αφρικανοί δεν έχουν καλή σχέση με την προπονητική. Ο Ντέσες τα ίδια. Καλά, κοίτα, ο Ντέσες, για πέρσι λες τώρα, έτσι, ο Πέτρος. Πέτρο μου, ο Ντέσες το έπαθε. Τους έκανε κάτι τρομερά πράγματα εκεί στην προπόνηση. Τους έβαζε να βλέπουν βίντεο και μετά τους έβγαζε κατευθείαν στην προπόνηση, δηλαδή παγωμένοι χωρίς προθέρμανση, και έπαθε μια τέτοια ζημιά και ουσιαστικά του κόπηκε ο μυς. Τώρα του Λιβάη, για μένα, αν θέλετε την άποψή μου, παίζουν όλα τα πολύ μεγάλα ταξίδια. Δηλαδή η προσαρμογή σε άλλη ώρα, ακόμα και σε άλλο καιρό και σε άλλες καιρικές συνθήκες, παίζουν όλα αυτά ένα πολύ μεγάλο ρόλο στους τραυματισμούς. Δυστυχώς. Καλησπέρα, Τάσο Οδυσσέα από το δρόμο. Γεια σου, Οδυσσέα. Για ακουστή γίνεται, κάνει χατρί το παλικάρι. Θα βρει χρησιμοποιητική. Θα βρει. Είναι κάτι το οποίο και ο μάτζερ το έχει κάνει δηλώσει και έχει πει ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένο με τη μέχρι τώρα συμμετοχή που έχει ο Γιάνκουσιτς, ο οποίος ήταν βασικός στα αρκετά παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Δεν έχει βρει χρόνο συμμετοχή στα μάτια του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι έχει μιλήσει με τον προπονητή του, ξέρει τι θέλει από αυτόν. Θα το βρει και αυτός και πιστεύω θα παίξει. Σίγουρα θα παίξουν όλοι οι παιδιά τώρα, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια, δεν υπάρχει περίπτωση. Το Sport FM TV μπορεί να το κατεβάσουμε και εμείς από το εξωτερικό παντού, φίλε μου. Πατάς sportfm.tv.gr και βλέπεις και από το εξωτερικό. Αν υπάρχει δυνατότητα, κατεβάζουμε σε κινητό, tablet ή laptop. Από παντού μπαίνεις.
1: Μόλις βγει η εφαρμογή στον
0: για
1: αέρα.
0: Για την εφαρμογή λες. Η εφαρμογή ναι. Αλλά προς το παρόν, sportfm.tv.gr, ναι. Το είπα. Πώς κάνεις έτσι.
1: Τη Βαλεντίνα.
0: sportfm.tv.gr είπα από την αρχή.
1: Την έκανες. Την έβαλες από τα ρούχα.
0: Τι γίνεται.
1: Ήρθε και ο Χονορθίνιος,
0: Τι γίνεται.
2: Δεν ήρθε ακόμη.
1: Δεν
2: έχει μπει μέσα όμως. Μου προκαλεί απορία το περιστατικό αυτό.
0: Φτάσω, καλησπέρα. Ποιος τον πληρώνει τον Τάπιτα? Ο Παναθηναϊκός. Φίλε μου που έχει αναλάβει την ανακατασκευή του κλωτάπιτα, τον πληρώνει ο Παναθηναϊκός. Όπου με βάση τη σύμβαση που έχει με το ΆΚΑ. Βλέπετε πόσο. Καλησπέρα. Βλέπετε πόσο απαραίτητο είναι ο Μάνταλος. Ο μόνος Έλληνας που μπορεί να κρατήσει μπάλα. Αλλά τον έφαγαν οι προπονητές του καναπέ.
2: Έλα Παναγία μου. Αφού σταμάτησε μόνο του.
0: Σταμάτησε ο Μάνταλο, παιδιά.
2: Άλλο τώρα τι κράξιμο έτρωγε.
0: Έτρωγε κράξιμο κι αυτό. Okay.
2: Αλλά σταμάτησε μόνο.
0: Όπω τρώγει ο Μπακασέτα τώρα, ο οποίο πιστεύω θα επιστρέψει στα μάτια του Νοεμβρίου. Οπότε εκεί μπείτε από κάτω να δείτε μόλι γίνει η κλήση του τον Νοέμβριο. Την Πινελίκη θα πέφτει. Από Ελληνάρε ωραίου. Για το γενικό σχόλιο το καταλαβαίνω που λες, αλλά είναι από πού να σταματήσει.
1: Αυτό πάντω που σταμάτησε και πήγε καλύτερη εθνική ήταν ο Κριστιανό Ρονάλντο. Τέσσερα βάλανε.
0: Για το γενικό σχόλιο το καταλαβαίνω που λες, αλλά είναι από πού να σταματήσει.
1: Αυτό πάντω που σταμάτησε και πήγε καλύτερη εθνική ήταν ο Κριστιανό Ρονάλντο. Τέσσερα βάλανε.

Πιέσουμε τους τραυματισμούς, σίγουρα. Τάσουμε τραυματία το Λιβάκι, τον Μπελίστη να περιστρέφει από τα πέρατα της γης. Ποιος θα παίξει εκεί που να είναι έτοιμος, πρέπει να έχουμε και στον πάγκο. Τα μπόρδα πιστεύω. Πάγκο Γιάκουσιτς. Και βλέπουμε. Αν θα είναι έτοιμος ο Ταμπόρδα για το ντέρμπι της άλλης Κυριακής, αύριο κλείνει το 29ο απουσίας του. Ο Ταμπόρδα, όπως έχουμε πει από χθες, τη Δευτέρα θα μπει σε μεγάλα κομμάτια της προπόνησης και την Πέμπτη, το αργότερο την Πέμπτη, θα προπονηθεί κανονικά με την ομάδα και θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε. Σε πολιτικό.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Παρασκευής στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας, καθώς έχει ακινητοποιηθεί λεωφορείο λόγω μηχανικής βλάβης. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ από τα αποθέματα που διαθέτει, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social. Από την πλευρά του, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η G7 θα διαθέσει έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στα Ζωνιανά. Ο χύμαρος υπερχείλησε. Μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν μέσα στον οικισμό. Διωγγώνεται η συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο δόστρωμα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μουλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας, νεκρή μία 58χρονη τουρίστρια στη Ρόδο που χτυπήθηκε από κεραυνό. Δεμένα θα παραμείνουν στις 8 το βράδυ τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Πυραμίδα, 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη. Συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Αντισυνταγματική η μη παραγραφή χρεών στο δημόσιο μετά την παρέλευση πενταετίας έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Νέα έρευνα αστυνομικών στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, αύριο Σάββατο στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Το

0: Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Οι μάχες του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Γαλλία-Ιταλία. Οι Γάλλοι έχουν 2-2 με 2 νίκες με 1-0 σε Τουρκία και Βέλγιο. Η Ιταλία έχει 3 πόντους, έχασε στην πρεμιέρα 2-0 από το Βέλγιο εντός έδρας και πήγε και ρίξε 4 γκολ με στην Τουρκία στη δεύτερη αγωνιστική.
2: Ιταλία.
1: Γαλλία-Ιταλία λοιπόν.
2: Γαλλία-Ιταλία.
1: Εγώ επειδή λατρεύω τους Ιταλούς για την εθνική τους ομάδα, θα πω χ2. Λένε μην παίζει στοίχημα με το συνέστημα, αλλά δεν πειράζει.
2: Χ2 δηλαδή τι, να κερδίσουν οι Ιταλοί.
1: Χ2, ισοπαλία ή διπλό.
2: Τι λες, φίλε.
1: Διπλή ευκαιρία.
2: Εγώ θα πω γκολ-γκολ, κύριε Κέρση, εσύ θα πεις.
3: Θα πω και εγώ στην εύκολη λύση του γκολ-γκολ, παιδιά. Γιατί με ένα άντερ που είχα προχθές έμπνευση, υπήρξε πρόβλημα.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
15: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.
2: Παιδιά, επειδή μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, είπαμε, το είπε ο Γιώργος Αγίτες φορές, το είπα και εγώ, από τις 6 και μετά να μπείτε στο sportfmtv.gr. Μέχρι τις 6 δεν λειτουργεί τίποτα. Από τις 6 και μετά θα λειτουργεί κανονικά. 6 το απόγευμα.
1: 18.
2: 18. 2:00. 00. Έτσι.
1: Χωροθύμιζε παντομήμα, δεν είναι απέξω.
2: Για το καλά τα πα, Σταύρο, καλά τα πα.
1: Έτοιμο για ρούξου.
3: Δεν μπορεί να μπει ο Σταύρο σήμερα. Όχι, δεν μπορεί.
2: Περίμενε. Το ξέρει, θα αναλάβει τη γέννηση του sportfmtv.gr ο Γιώργος Μαραθιανός. Θα είναι τρομερό, φίλε. Από τις 6 και μετά.
1: 6 ώρα πήγε η εκπομπή.
2: Οπότε, όσοι έχετε παράπονα, στο Γιώργο τον Μαραθιανό.
1: Έτσι.
3: Όχι, εγώ.
2: Κύριε Σταύρο, τι. Τι, κύριε Σταύρο.
3: Νάτο, δεν σου φάρε, φίλε. Πόσο έδινε.
2: Λέγε, λέγε.
16: Καθίστε να κάνετε over.
2: Πήγαινε, έχει και δεν έκανε.
3: Εγώ πιστεύω ο Μαραθιανό ξέρει τι θα σκεφτεί σήμερα να κάνει. Θα πει, πάμε τις 2 πρώτες ώρες να παίξουμε live στον αέρα το πρόγραμμα του Σπίτι. Και γεια σα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Θα δεις ξαφνικά να παίζει.
3: Ναι, ρε φίλε, το καινούργιο προϊόν. Να επιβοηθήσουμε το στάδιο.
1: Καλαμάτα πανετολικό on demand. Στο 2ωρο. Το κύπελο. Και θα εξηγήσουν και βήμα-βήμα την πλατφόρμα, έτσι. Βήμα-βήμα την πλατφόρμα. Εδώ κάνεις εδώ δεξί κλικ. Θα το πατάει να ακούγεται τώρα στο μικρόφωνο, έτσι.
2: Αυτά που ήξερε, τη τετράωρη εκπομπή, η υπερπροπαγανδιστική κλπ. Τα ξεχάσει. Τώρα έχει νέα σήμερα.
1: Τάσο, κάντε κάτι με τους επόμενους. 2 ώρες πονοκέφαλος είναι η εκπομπή τους, λέει ένας φίλος.
2: Δεν υιοθετώ για τον Νικόλα Κίπη.
3: Υπάρχει ένα ξεκάρφωτο μήνυμα, μπράβο Τσανάκα.
1: Για ποιο λόγο.
2: Δεν ξέρω.
3: Τι γίνεται σήμερα.
2: Δεν ξέρω.
1: Τελειώνεται ρε, ξερνάμε να σας ακούμε λίγδες, στέλνει ο άλλος.
3: Έχουμε και εδώ ένα ωραίο μήνυμα. Και έτσι, Χρήστος από Ντιτρόιτ Παναθηναϊκός. Έχω μπέξει μπάλα στην ΑΕΚ με Καργαρόπουλο και Ραμιδόπουλο φροντιστές. Καταλαβαίνεις πόσο παλιά, καλό Σαββατοκύριακο. Αδελφέ μου, με συγκίνησες τώρα. Με το Ραμιδόπουλο. Φαντάζομαι θα ξέρεις και το γιο του. Μπορεί να παίζετε και μαζί μπάλα. Για πες μου, στον Παναθηναϊκό είχες βάλει κανένα γκολ? Γιατί φαντάζομαι θα παίζεις στα Τσικό και σε αυτά. Αν είχες παίξει τότε. Εσύ πρέπει να είσαι στην εποχή που παίζανε και οι ομάδες αυτές παίζανε και πριν τους μεγάλους. Για να είσαι με όλους αυτούς. Ο Γαργάρ μετά πήγε στο μπάσκετ, όπως τα ξέρεις. Να είσαι καλά, ρε φίλε, τι μου θύμισες.
2: Συγγνώμη, επειδή το έχω χάσει. Το Μάλτα Γιβραλτάρ, εχθές πώς ήρθε, γιατί λέει ρίξε κόσμο στον Κουβά. Και το Αζερμπαϊτζάν Λιχτενστάιν.
1: 1-1.
2: Ποιο ήρθε 1-1.
1: Μάλτα Γιβραλτάρ. 1-1. Το τίμιο Γιβραλτάρ πήρε βαθμό μέσα στη Μάλτα.
2: Εννοεί ότι είναι άσχημο.
3: Εντάξει, είναι αφοβορή η Μάλτα.
1: Και το Αζερμπαϊτζάν Λιχτενστάιν 0-0.
2: Οπότε έχει δίκιο ο φίλος.
1: Ωραία, φίλε.
17: Το πιάσε ο κύριος Ηρακλής, το Μάλτα Γιβραλτάρ.
1: Τι είπε, γκολ.
17: Ναι, είπε κάτι τέτοιο.
2: Ο Ηρακλής ο αντίπας, ναι. Ο γίγαντας, ο Χέρκουλες.
1: Και η δικαίωση του
3: για τον Ηρακλή, το Μάλτα Γιβραλτάρ. Όπως παίζουμε εμείς καμιά φορά, ξέρω εγώ, Μπαρσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι υψηλού τέτοιου παιχνίδι.
1: Εσείς, και ο γίγαντας, ο Διονύσης.
2: Εμείς αυτό θέλουμε να τελειώσουμε. Αν μπορεί να έρθει και 10 λεπτά πριν, κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν έρχεται.
1: Και να σου πω, ο γίγαντας ο Διονύσης Δεσίλας είπε για Φρανσίσκο Πόντους αέρα.
2: Ναι, αλλά μετά τι έγινε.
1: Τι έγινε.
2: Το άλλο που είπε.
1: Λεσόρ.
2: Ναι.
1: Δεν είδα.
2: Δεν το πιάσε.
1: Α, εντάξει.
2: Εντάξει. Σήμερα δεν ξέρω τι έχει δώσει. Ο Θεός βοηθός. Λοιπόν. Ποιος λέει μηνύματα.
1: Γιατί κάσε σήμερα. Παίζω Παναθηναϊκός με
2: ποιον. Μακάμπι. Ναι, και τέλος. Ποιος λέει μηνύματα.
1: Τάσο, θα πούμε εσένα. Και εγώ και ο Κέτσε θα ψηφίσουμε. Τι λες εσύ.
2: Μόνο εγώ λέω μηνύματα. Ρε. Ορίστε. Να πάει Μαραθιανός Μύκονο. Να κάνει το παιχνίδι.
3: Ναι, ρε φίλε.
2: Είναι λάθος εποχή.
1: Δεν θα κάνει το παιχνίδι. Πω, πω. Και δηλαδή πρώτα Μύκονο μετά Αγγλία.
2: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν. γιατί γελάς. Τι είδες πάλι. Τι είδες.
1: Τάσο, καλησπέρα. Αληθεύει στο Sport FM TV. Ο Μαρτιανός θα έχει εκπομπή με τουριστικούς προορισμούς τύπου γιατί έχει μπλέτσα.
2: Ναι. Υπάρχει και άλλη πρόταση. Περίμενε. Δώστε εκπομπή στον Υπουργό Τουρισμού. Δικό μου, Κώστα Ιακώβιδη Γίγαντα, δηλαδή ο ταξί μου ΝΑΕΚ. Δώστε εκπομπή στον Υπουργό Τουρισμού να κάνει εκπομπή με τον Τάσο Δούση στις εικόνες. Τρέμει η θέση του Νικόλα Κτύπη, φίλε. Μαραθιανός με Δούση, να κάνουν δίδυμο φοβερό.
3: Ναι, ρε φίλε. Διδυμάρα.
2: Και Δεσίλας μαζί όμως,
3: Διδυμάρα.
2: Τριάδα καλή.
1: Τριάδα
2: καλή.
1: Μαραθιανός με Δούση καθόντουσαν μια εβδομάδα Αγγλία για τα μάτια.
2: Εύκολα.
1: Για φλάκα.
2: Εύκολα. Με τη λογική σου, Νικολογιάννη, ότι δεν χαίρονται για την εθνική και περιμένουν στη γωνία, ούτε σε χαιρόσουν πέσω τα Γκέζο Μπενίτε και τον περίμενε στη γωνία. Δεν κατάλαβε ούτε εσύ τι είπα. Καταρχά, για να σου το ξεκαθαρίσω, όταν παίζει ο Παναθηναϊκός πάντα θέλω να κερδίσει, α κάθεται στη γωνία για κανένα στον πάγκο. Άρα το ότι αυτό που λες για τον Μπενίτεθ δεν ισχύει. Εγώ λέω για τους μόνιμους κάποιους εδώ που περιμένουν να γίνει 1-2-2 με την Ολλανδία, έτσι, και να βγάλουν το μένος που έχουν.
3: Και στο 89.
2: Και στο 89. Το μένος που έχουν για τους παίκτες της εθνικής ομάδας και τον προπονητή. Αυτό λέω. Και καθημερινά επιβεβαιώνω από αυτά που διαβάζω στα social. Έτσι. Ορίστε. Ο φίλος από κάτω. Χαρά στο κουρέα σα που ασχολείστε με το μακρύτη και το κοντό του καθένα. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Φίλε, δεν γίνεται διαφορετικά. Αντί να χαρένουν με τα πητέματα εθνική, κράζουν την απόκριση στο φόρο. Λοιπόν. Κουρασμένη εθνική, ενώ η Ολλανδία παίζαμε με 7 φρέσκους παίκτες, οι άλλοι 7 είχαν παίξει και στο προηγούμενο. Ό,τι να είναι. Δεν είναι ό,τι να είναι, φίλε μου. Διότι η εθνική είναι πολύ, πολύ πιο κάτω σε ποιότητα από τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί έχουν πολύ μεγαλύτερη ποιότητα. Είναι το απόλυτο φαβορί του αγώνα. Η εθνική έχει παίξει 2 παιχνίδια με Σερβία και Γερμανία που έχει καταναλώσει πολύ περισσότερες δυνάμεις από την Ολλανδία, που σαφέστατα είναι πολύ καλύτερη ομάδα και πολύ μεγαλύτερη ποιότητα. Άρα είναι λογικό να έχει μεγαλύτερη κούραση από την Ολλανδία. Για τη Γερμανία το συζητάω καν, γιατί οι Γερμανοί αλλάζουν και τους παίκτες από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αλλά και αυτές οι αλλαγές που λες εσύ, οι 4, είναι σημαντικές για τους Ολλανδούς που δεν καταναλώνουν τις δυνάμεις τέλος πάντων που καταναλώνει η Ελλάδα για να πάρει ένα αποτέλεσμα.
1: Και εσύ είναι ότι, ας πούμε, σε παιχνίδια όπως με τη Σερβία οι Ολλανδοί,
2: ναι,
1: περισσότερο έχουν την κατοχή στα πόδια τους.
2: Αυτό.
1: Λιγότερη επιβάρυνση έχουν, αντί να μείνονται να κάνουν περισσότερα μέτρα. Να.
2: Ακριβώς.
1: Τι να λέμε τώρα. Και είπαμε και πριν, σας έλεγα 5 παίχτες, παιχταράδες που λείπανε τώρα. Ο Ντεγιόγκο, οι Σέντερ Φόρ, οι 3 μπροστά. Πώς λέγεται, ο Στόπερ, ο Ντελίχτ.
2: Ναι.
1: Διαφωνώ με το τελευταίο μήνυμα, το διαβάσω.
2: Ναι.
1: Θα πω σε τι διαφωνώ. Λέει: έχω γνωρίσει τον κύριο Γιωβάνο, εξαιρετικός κύριος και εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν διαφωνώ με αυτό.
2: Ναι.
1: Δυστυχώς η ζωή του προπονητή αυτή, λέει, είναι να κρίνεται από άσχετους και καναπεδάκηδες. Δεν κρίνεται από άσχετους και
2: καναπεδάκηδες.
1: Δεν κρίνεται. Ούτε θα πει ο καθένας, ούτε και εμείς ότι πούμε σημαίνει ότι θα τον διώξει μια ομάδα η εθνική, ο Παναθηναϊκός, ο Αποέλ, όπου ήταν.
2: Στο μήνυμα που λέει ο Φέλερ, Στάσο, μην διαβάζει τα social, το μόνο που μπορεί να καταφέρει να καταστρέψει την ψυχή σου, υγεία, Νίκο. Νίκο, Νίκο μου, το έχω. Έχει δίκιο απόλυτο σε αυτό, γι' αυτό και έχω φύγει από το σκουπιδότοπο. Ένα είναι, όπου εκεί έχουν όλοι τα ψευδόνυμα και κράζουν όποιον θέλουν. Με το ονοματάκι του και το επίθετό του, ούτε κράζονται τίποτα. Έτσι είναι λίγο δύσκολο. Και γενικά δεν. Έχω social, αλλά και okay, μέχρι εκεί. Όμω, καμιά φορά ξέρει, μπαίνω. Μου βγαίνει και μπαίνω κάτω από. Ανακοινώνεται π.χ. η 11η της Εθνικής. Και βλέπεις από κάτω το κράξο ή στο ημίχρονο το αγώνα με το. Προχθές με την. Πότε ήταν με τη Γερμανία,
1: με που
2: βάλει τον γκολ ο Κουρμπέλης. Το τι κράξιμο έχει φάει. Ο Γιωβάνος, η παίκτης. Ο Κουρμπέλης μπαίνει αλλαγή, νομίζω. Έτσι. Όταν μπαίνει αλλαγή ο Κουρμπέλης, το τι γίνεται, η μακελιό γίνεται.
1: Έβαλε το γιο του και τέτοια.
2: Ναι. Λοιπόν, και οι τρεις τι πιστεύουν για Παυλίδη. Πεκτάρα, τι να πιστεύουν για Παυλίδη. Αν είναι Έλληνας Χάρι Κέιν. Όχι ρε παιδιά, εντάξει, Χάρι Κέιν τώρα είναι άλλο. Αλλά είναι παικτάρα ο Παυλίδης, θα κάνει πολύ μεγάλη μεταγραφή, πιστεύω εγώ.
1: Ναι. Σε πολύ μεγάλη ομάδα. Ήδη παίζει σε μεγάλη ομάδα, θα πάει και σε πολύ καλύτερο πρωτάθλημα.
2: Ναι, σε πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Το αξίζει κιόλας το παιδί και είναι. Ο άλλος επιμένει. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, θα σου αυτό που σου γράφει το ίδιο κάνεις και εσύ με Τερίμ, αλλώς ο Βιτόρια Μπενίδεθ και τα ίδια. Τι έκανα εγώ, ρε φίλε. Τι έκανα, δηλαδή χαιρόμουν όταν η ομάδα έχανε. Είναι δυνατόν να το λέτε αυτό?
3: Ποτέ δεν το κάναμε αυτό.
2: Μα είναι δυνατόν αυτό που λέτε? Είναι δυνατόν να χάνω Παναθηναϊκός και να χαίρομαι? Εδώ σου λέω ότι η εθνική φαίνει σοπαλία με την Ολλανδία και κράζουνε. Τι συγκρίνεται τι έκανα εγώ και τι κάνουν οι άλλοι? Εδώ σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Κράζουνε η σοπαλία με την Ολλανδία. Να κάνω μια κριτική, να την κάνω. Αλλά όταν θα φέρει ένα καλό αποτέλεσμα, ο Τερίν πήγε και έρθει στο Καρισκάκι τον Ολυμπιακό. Τον έκραξα? Όχι. Είπα πολύ καλά λόγια, γιατί είναι αυτή η πραγματικότητα. Βλέπω πολύ τον Ιβάν τον αντικατοπτρισμό. Συγγνώμη που το γουστάρω τον Ιβάν και σαν προπονητή και σαν άνθρωπο. Δεν ζητήσω άδεια από σένα. Έτσι. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι σοβαροί στην Ελλάδα έχουν κάτι σαν και σένα να έχουν αυτή την αντιμετώπιση. Η πλειοψηφία όμως ευτυχώς τους αντιμετωπίζει όπως πρέπει. Έτσι. Λοιπόν. Τι άλλο. Τι άλλο έχουμε? Εσύ δεν απαιτεί κανένα μήνυμα, ρε. Έχω βάλει πλάτη εδώ, μισή ώρα. Γελάει.
1: Πριν συνεχίσω και έτσι, θα πω εγώ το μοναδικό μου μήνυμα.
2: Ναι.
1: Το ένα και μοναδικό. Καλησπέρα σε όλους. Λέει Γιώργο, θεωρώ τον Σμαϊλόβιτς πολύ πιο αξιόπιστη λύση από το Ρέτσο και σε εκτιμώ το Ρέτσο. Παιδιά, εγώ θεωρώ ότι.
3: Έχει δρόμο ακόμη το παιδί.
1: Ο Σμαϊλόβιτς είναι ένας πάρα πολύ καλός στόπερ. Αλλά αυτό που είπε και ο Κέτσε, έχει ακόμη δρόμο. Και θα πρέπει να τον δούμε και μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια, μέσα από την τριβή, μέσα από το πώς θα αντιμετωπίζει αντιπάλους και καλές ομάδες και καλούς αντιπάλους και τα πάντα. Δεν είπε κανείς. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός στόπερ ο Σμαϊλόβιτς. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ρέτσος είναι πιο μπροστά. Το ότι θα χρειαστεί και ο Σμαϊλόβιτς 100%. Με 100% πλάκα με τώρα. Όλοι θα χρειαστούν από εδώ και πέρα. Γιατί είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Έχει ο Ολυμπιακός μέχρι την επόμενη διακοπή να παίξει με, κατά σειρά με Παναθηναϊκό μέσα. Έξω Μαρσέι, έξω Πανετολικό, μέσα Σπάρτα Πράγας. Μέσα Καλαμάτα, έξω Μαρκό, έξω Κηφισιά, μέσα ΠΑΟΚ.
2: Ούτε το ξέρεις απ' έξω όλο,
1: Τα κοίταζα, ναι. Τα κοίταζα πριν, γι' αυτό και τα θυμόμουν.
2: Ναι.
1: Είναι μέχρι διακοπή 8-9 μάτς φωτιά. Τι να λέμε τώρα. Αυτή η διακοπή, όχι αυτή η διακοπή, αυτό το διάστημα μέχρι την επόμενη διακοπή, γιατί είναι κάπου 10 Νοεμβρίου, 15 η επόμενη διακοπή και πιο μικρή, θα οριοθετήσει τους στόχους για πολλές ομάδες. Και για όλες τις ομάδες. Για το αν πηγαίνει ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και πρωτάθλημα, και αν μένουν σε τροχιά κορυφής, τι θα κάνουν στο κύπελο, τι θα κάνουν στην Ευρώπη, για πού θα κοιτάζουν, αν θα έχουν ψηλότερες βλέψεις ή να μπουν 24. Αν και νομίζω ότι στο κύπελο για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό θα κρυθεί στο μεταξύ τους. Γιατί και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν το μεταξύ τους, ναι. Με ισοπαλία.
2: Κάτσε ρε φίλε, υπάρχει και το ΠΑΟ ΚΑΕΚ όμως.
1: Ναι, έχει και το ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Έχει και το ΠΑΟ ΚΑΕΚ, αλλά αν έχει νικητή το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο κύπελο θα είναι σίγουρα τετράδα.
2: Καλά, αυτό θα κερδίσει.
1: Στην ισοπαλία με τους 10.
2: Άκου. Όποιος κερδίσει, αν υπάρχει νικητής στα δύο ντέρμπι, ο νικητής είναι τετράδα.
1: Ναι.
2: Είτε το ΠΑΟ ΚΑΕΚ είτε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι, δεδομένα.
2: Αν έρθουν ισοπαλία.
1: Θα πάμε στα γκολ εκεί.
2: Κάτσε ρε φίλε. Θα κάνουν 4 ομάδες 12 βαθμούς. Δεν είναι εύκολο.
1: Ή 10, να κάνει κάποια άλλη λες.
2: Ναι, 10. Δηλαδή, οκ. Okay.
1: Ποιος να κάνει άλλο. Και έχει κι άλλο ένα ντέρμπι, δεν έχει. Και έχει και Άρης ΠΑΟΚ, νομίζω. Ή όχι. Ή κάνω λάθος. Όχι, δεν έχει Άρης ΠΑΟΚ. Ποιος. Κάποιος έχει κάνει γκέλα ως τώρα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουν 6. Α, ο ΠΑΟΚ έχει 4. Ο ΠΑΟΚ είχε φέρει το 0-0 με τον Όφη στην πρεμιέρα.
2: Γι' αυτό σου λέω, δεν φτάνεις εύκολα στους 10 βαθμούς.
1: Ναι, όχι, όχι.
2: Δες πόσες ομάδες μπορούν να φτάσουν.
1: Δύσκολα.
2: Βαθμολογία.
1: Ναι, ναι, δηλαδή πες βλέπω τον Αστέρα, τον Όφη, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που έχουν από 4. Μόνο αυτοί μπορούν να φτάσουν, άμα κάνουν από 2 τρίποντα.
2: Ναι, αλλά λογικά θα έχουν και κάποια παιχνίδια τα οποία θα είναι λίγο. Τι ξέρει.
1: Όχι, α πούμε ο Αστέρας έχει μέσα Κηφισιά, έξω ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πάει. Δύσκολο θα πάει.
2: Αυτό σου λέω. Πες να θυμάσαι, ήταν μια έκπληξη ο Λεβαδιακός, αν δεν κάνω.
1: Ο Όφη μπορεί, γιατί έχει ΑΕΛ έξω, Βόλο μέσα.
2: Όφη μπορεί.
1: Θα μπορούσε.
2: Ο Όφη βέβαια έχει και την Ευρώπη,
1: Ναι.
2: Που θα έχει φθορά.
1: Θα έχει φθορά. Ο Άρης τι έχει, ο Άρης. Για να τον Άρη, μήπως.
2: Ο Άρης πώς έχει, 4.
1: Α, ο Άρης έχει τον Παναθηναϊκό τώρα. Έχει Παναθηναϊκός Άρης. Άρα δεν γίνεται, όχι. Δηλαδή και οι 10 θα φτάνουν φέτος για την τετράδα.
2: Αυτό σου λέω. Όποιος φτάσει 10 λογικά θα είναι.
1: Μη φτάνουν και 9 στο τέλος.
2: Ναι, γιατί έχει τα δύο ντέρμπι αυτό.
1: Ναι.
2: Από φέτος βάζουν δύο ντέρμπι. Καμένουμε έχουμε, κύριε Κέτσε. Όχι,
3: Δεν βλέπω. Α, ναι, έστειλε ο φίλος από το Detroit. Μισό λεπτάκι.
2: Α, ωραία. Για πες.
3: Λέει ότι έπαιζε center back. Είχε βάλει γκολ, λέει. Είχε βάλει και γκολ. Ήταν με το συγχωρεμένο το Στέλιο του Σεραφίδη. Προπονητή. Ωραίος, ρε φίλε. Μπράβο. Και είχε και Καραφέσκο και Νικολαίδη προπονητές. Μάλιστα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Ελπίζω να είσαι καλά και στο Detroit. Δεν ξέρω αν έπαιξε εκεί ποδόσφαιρο.
2: Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οι ρεπόρτες τις προηγούμενες δύο ώρες. Με Κώστα και Τζόλου, Γιώργο Τσάνα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Big Sport FM.
1: Όπα.
2: Τι.
1: sportfmtv.gr.
2: Και γένετο. Μπράβο. Ωραία.
1: Βλέπετε από κάτω, έχει κανάλια, 5 κανάλια από κάτω.
2: Ηρακλής Ολυμπιακός, πρώτη σελίδα, μπαίνετε μέσα.
1: Από κάτω προσεχώς.
2: Ορίστε κύριε Σταύρο.
1: Από
2: ορίστε.
1: Κάτω ζωντανά τώρα για να δείτε.
2: Ένα χειροκρότημα. Μπράβο κύριε Σταύρο. Μπράβο κύριε Σταύρο.
1: Και ευτυχώς γλίτωσε το κανάλι.
2: Μα διαμέσουμε πιο γρήγορα,
1: Γλίτωσε το κανάλι.
16: Παιδιά, μόλις με ενημέρωσαν από το κοντρόλο ότι για αυτό το λόγο βγήκαν 5 λεπτά νωρίτερα.
1: να κάνω ένα ρεζουμέ γρήγορα. Ναι,
2: θέλετε. Ναι, πες το,
1: λοιπόν, μπαίνεις μπροστά, βλέπεις, έχει να αλλάξεις με ένα σκρολάρις από κάτω για τα παιχνίδια. Ζωντανά τώρα, όπου έχει τα 5 κανάλια, όσα κανάλια χρειάζεται τέλος πάντων για να βλέπετε το κάθε παιχνίδι. Στοίχημα GBL, Super League, μπλα μπλα μπλα. προσεχώς από κάτω. Μύκονος ΠΑΟΚ, Ηρακλής Ολυμπιακός και τα σχετικά.
2: Σου λέει και πότε είναι, 3 Οκτωβρίου 26, Μύκονος ΠΑΟΚ, 4 Οκτωβρίου 26, Ηρακλής Ολυμπιακός. 3 Οκτωβρίου 26, Καρδίτσα η Ιαπωνική Άρης.
1: Από κάτω, διοργανώσεις, στοίχημα Super League, Super Bet Κύπελλο Ελλάδας, στοίχημα Basket League και προκριματικά Παναθηναϊκού στο Conference. Εκεί υπάρχουν τα παιχνίδια έτσι που...
2: Παιδιά, μπαίνετε σε στοίχημα Super League και βλέπετε Παναθηναϊκός Πανετολικός σε επανάληψη το παιχνίδι, Ηρακλής Ατρόμητος σε επανάληψη.
1: Και πάνω-πάνω φυσικά υπάρχει η επιλογή πρόγραμμα για να δείτε σε ποιο κανάλι είναι τι, ανάλογα με τη μέρα, και η επιλογή και για όσους μένουν στο εξωτερικό, αγγλικά ή και στο εσωτερικό, και στα αγγλικά. Οπότε εμείς του δώσαμε το βάπτισμα. Θέλει να κρατήσει κάτι.
2: Καλοτάξει εδώ να πούμε. Καλή επιτυχία να έχει η νέα πλατφόρμα.
1: Εννοείται.
2: Συγχαρητήρια σε όσους έκαναν όλη αυτή την προσπάθεια, από τον κύριο Βάιο Τσούτσικα και όλους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτή την πλατφόρμα, και ευχόμαστε και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
1: Και θα ενισχύεται διαρκώς, να πούμε έτσι, με προγράμματα, με εκπομπές, με υλικό full.
2: Έτσι ακριβώς, και εκπομπές θα έχει και πολλά πράγματα. Τι να πούμε σωστά, το URL σωστά να πούμε.
1: sportfmtv.gr, ούτε παύλες ή τίποτα. sportfmtv.gr, παιδιά.
2: Λοιπόν, αυτά. Ήταν Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη Δήμηση του Νέου Διεπλογισμού και Βαλεντίνα Νικολακοπούλος στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί μία-δύο ώρες εκπομπή με τον εργάτη της Ενωμένωσης Νικόλα Κτύπη και τον Υπουργό Τουρισμού Γιώργο Μαναθιανό να σας δίνει τις διάφορες τουριστικές οδηγίες.
18: Πού μπαίνει ο κόσμος σε την πλατφόρμα?
2: sportfmtv.gr. Έτσι.
1: Και με...
2: Το πατοποίημα καλά.
1: Και με ηχολήπτη Ιταλό Μαφιόζο, με μαύρο σκουφάκι.
2: Έτσι, έτσι. Μαθιανός δεν κρατιέται και έτσι να έρθει μέσα. Γιατί λες?
3: Ασυγκράτητος είναι.
2: Ναι, ασυγκράτητος είναι απ' έξω. Θέλει να μπει από το τζάμι μέσα. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Κοίτα,
3: κοίτα.
1: Ξέρετε τι θα
2: κάνει. Κάνει προθέρμανση.
1: Ο Βέγκος, ο Βουτσάς και λέω.
2: Καλό κουράγιο, γεια σας.
3: Γεια σας.
19: Η Winsport FM 94,6.
20: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στον αέρα είναι εδώ και λίγα λεπτά ο Sport FM TV, μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr. Όλοι οι φίλοι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά και on demand. Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Sport FM TV ξεκινά τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας με τη μετάδοση των αγώνων της Τύχημαν GBL. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλη στο παιχνίδι της Κυριακής με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League στο Λονδίνο. Επιστρέφει αύριο ο παίκτης της Arsenal. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία της Γαλανόλευκης. Αν δεν προκύψει γενική συμφωνία, θα πάμε με όσους θέλουν να είναι κομμάτι της πρότασης. Η θέση του Προέδρου του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζου στη συνάντηση για τα τηλεοπτικά της Τύχημαν Super League. Να μελετηθεί συνολικά η αύξηση των εσόδων ζήτησε εκ μέρους της ΑΕΚ ο Μινάς Λισάνδρου. Στην εμπορικότητα των ΠΑΕ εστίασε εκπρόσωπος του Ολυμπιακού Εύη Κουτσαφτάκη. Υπέρ της κεντρικής διαχείρισης υποπροϋποθέσεις ο ΠΑΟΚ τόνισε η Μαρία Κοντσάρεβα. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο νικόν στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ φιλοξενεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center Athens για την τρίτη αγωνιστική. Παραμένουν εκτός οι Λούκας Νάνερ, Ναγκόμεθ, Χέις Ντέιβις και Φαλ. Τζάμπολ στις 9 και 4 μετάδοση από BWIN Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Εν αναμονή της επιστροφής του Λιβάη Γκαρσία στην Ελλάδα βρίσκονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Σε μαγνητική εξέταση θα αποβληθεί 28χρονος Άσος που τραυματίστηκε στη Γάμπα και υπάρχει ανησυχία για τη συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι. Απίστευτη ευκαιρία για την καριέρα του χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό Ζώτα Σίλβα. Μου επιτρέπει να είμαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, να διεκδικώ τίτλους, να παίζω στην Ευρώπη και να αγωνίζομαι τακτικά, τόνισε ο Πορτογάλος σε μέσο της πατρίδας του. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θέτει ο Μάριος. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι. Ακόμα ένα βραβείο για τον Λούκα Γιώβιτς, καθώς το πρώτο γκολ που σημείωσε στο 4-0 της ΑΕΚ επί του Ηρακλή ψηφίστηκε το καλύτερο της πρεμιέρας της Τύχημαν Super League. Άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στις 24 Οκτωβρίου. Με φιλικό απέναντι στη Β' ομάδα του Συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Μπανζά. Ευκαιρία για ανάσταση του Σαββατοκυριακού για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά, αφού ο Αλέσιο Λύση τους έδωσε διήμερο ρεπό. Η μέρα Ντονάτας Μοτιαγιούνας στον ΠΑΟΚ. Ο 36χρονος Λιθουανός σέντερ που βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη θα υποβληθεί σε εξετάσεις και θα απογράψει το συμβόλαιό του με το Δικέφαλο του Βορρά μέχρι το τέλος της σεζόν. Στην επιστροφή των δύο βαθμών που είχαν αφαιρεθεί από την ομάδα handball ανδρών της ΑΕΚ, προχώρησε η Ομοσπονδία έπειτα από την αποπληρωμή της οφειλής από την Ένωση. Φουλ δράση για την τρίτη αγωνιστική του Nations League στις 10 παρατέταρτο. Για την League A παίζουν Βέλγιο, Τουρκία και Γαλλία, Ιταλία. Την ίδια ώρα στην League B, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Σουηδία, Ουγγαρία, Γεωργία, Ουκρανία, Βόρεια Ιρλανδία και Πολωνία, Ρουμανία. Από την League C ξεχωρίζει το Κύπρος, Αρμενία στις 7, μετάδοση όλων από την Nova. Άλλες 5 αναμετρήσεις θα διεξαχθούν απόψε για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 8 παίζουν Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα, Στις 9 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι BC. Στις 9 Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερν Μονάχου Παρτίζαν και μισή ώρα αργότερα Μπασκόνι Αρμάνι Μιλάνο. Τηλεοπτικά από τα κανάλια Nova Sports. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο.
0: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πρέπει να τα διαθέτεις και τα τρία για να θεωρηθείς γιαγιές, δηλαδή και μίνι και γένια και μαλλιά.
1: Φαντάζομαι το μίνι μπορεί να παραλυφθεί αν μιλάμε για αγόρια.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή μπορείς να και μετά άλλα δύο, εκείνη την εποχή τουλάχιστον στην οποία αναφέρεται το δίδυμο, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό δίδυμο, ναι, που ερμηνεύει το κομμάτι. Δηλαδή περισσότερο από τον τίτλο Τα Γεγέδικα.
0: Τα Γεγέδικα.
1: Που,
0: ναι,
1: είναι το κομμάτι.
0: Πώς λέμε τα Χασικλίδικα. Ναι, ας πούμε.
1: Είναι το δίδυμο Κουτσουμπέλης και Σιακαβάρας.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή Κουτσουμπέλης και Σιακαβάρας είναι δίδυμο στόπερ στο Θεσπρωτό.
0: Ναι.
1: Στο Θεσπρωτό, οι οποίοι.
0: Πριν πάει ο Χουάν Ραμόν Ρότσα ως προπονητής κάποια στιγμή.
1: Έχουν μεγαλώσει μαζί εκεί.
0: Ναι.
1: Έχουν μεγαλώσει, δεν σου έχει πάρει καμιά ομάδα.
0: Περίμενε, είναι γειτόνι.
1: Είναι γειτόνι, είναι κουμπάρι.
0: Ωραία, περίμενε. Μισό λεπτό. Ποιος από τους δύο πιστεύεις ότι έχει μίνι μουσική και γυαλιά?
1: Ο Σιακαβάρας.
0: Μίνι γένια και μαλλιά.
1: Ναι, ο Σιακαβάρας.
0: Ο Σιακαβάρας.
1: Ο Κουτσουμπέλης τώρα με το όνομα,
0: ναι,
1: να εμφανιστεί έτσι.
0: Σωστό.
1: Στο Θεσπρωτός που είναι.
0: Ηγουμενίτσα.
1: Ηγουμενίτσα.
0: Δεν
1: πας έτσι. Δεν πας έτσι. Ναι.
0: Δεν πας. Εγώ αναρωτιέμαι. Okay. Με Μάξι.
1: Με Μάξι, ναι.
0: Γένια και μαλλιά. Έχω φάει κόλλημα εγώ.
1: Αυτό είναι Κοντσίτα που περιέγραψες.
0: Α, οκ. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Κουτσουμπέλης Σιακαβάρας.
1: Κουτσουμπέλης Σιακαβάρας.
0: Ναι.
1: Σκέψου, δεν είναι σαν να λες σαν ένα κομμάτι από ανακοίνωση συνθέσεων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: τέρμα, ναι. Ακτύπης, παλαιότερο, Κουτσουμπέλης Σιακαβάρας.
0: Ναι, και εσύ μπροστά από τα δύο στόπερ.
1: Ναι, ναι, καλά, εννοείται. Γυναικούλα μου σου είπα, δεν μ' αρέσουν αυτά. Έχω ενημερωθεί ήδη από πολύ δυνατούς ρουφιάνους της εκπομπής για το παραλήρημα των προηγούμενων. Οι άνθρωποι, εντάξει, κάτι έπρεπε να καλύψουν το κενό που έχουν γενικά ως εκπομπή. Δεν έχουν τι να πούνε, λένε για μας, εντάξει.
0: Μέχρι τώρα δεν παίρνω θέση, περιμένω να δω τι θα πεις.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Γιατί σου έχω και εγώ δυνατό ρουφιανιλίκι που δεν θα σ' αρέσει.
1: Ναι, να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία έκπληξη που μια ιστορική μέρα με την έναρξη της νέας πλατφόρμας του Sport FM TV.
0: Πλατφόρμα.
1: Ναι. Εγκαινιάζεται ακριβώς πάνω σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι τυχαίο.
0: Κοίτα, εγώ είσαι πολύ αφελής.
1: Είμαι.
0: Είσαι πολύ αφελής.
1: Αυτό αλήθεια είναι.
0: Θεωρείς ότι με αυτόν τον τρόπο μας τιμά ο όμιλος, ενώ στην πραγματικότητα έχουν μπει οι ρουφιάνοι και μας κυνηγάνε.
1: Γιατί?
0: Γιατί σου λέει τώρα αναγκαστικά ο κόσμος θα αφήσει το ραδιόφωνο,
1: ναι,
0: 6 ώρα, να δοκιμάσει τη νέα πλατφόρμα.
1: Γίνεται ταυτόχρονα.
0: Γίνεται ταυτόχρονα. Πες το στον κόσμο,
1: βάνεις
0: λοιπόν, να το ξέρει.
1: Βάνεις
0: την πλατφόρμα.
1: Η οποία, ξαναλέω, δεν χρειάζεται τίποτα, ούτε εγγραφή ούτε τίποτα. Μπαίνετε για
0: και
1: να.
0: Δεν χρειάζεται και λεφτά.
1: Δεν χρειάζεται και λεφτά, το πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. sportfmtv.gr. Απλώς το πληκτρολογείτε σε ένα browser, μπαίνετε και παρακολουθείτε το περιεχόμενο της πλατφόρμας. Βεβαίως, ακόμα δεν έχει παλαιότολο, αλλά θα βάλουμε.
0: Ναι, θα βάλουμε.
1: Θα βάλουμε προσεχώς.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, επειδή ξέρω ότι ετοιμάζεσαι να πας σε διάλειμμα.
1: Πού να πάω?
0: Ο κύριος Παλαιότολο ετοιμάζεται να πάει σε διάλειμμα. Θέλω απλά να σου δώσω λίγη τροφή για σκέψη στο,
1: ναι,
0: διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω ότι από χτες η προηγούμενη εκπομπή προσπαθεί να απαντήσει έχει απαντήσει ένα ερώτημα που έχει έρθει από πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Και καταλαβαίνεις από τον τόνο της φωνής μου ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα, διότι ερωτήθηκε ο κύριος Χατζηζόγλου,
1: ναι,
0: σε περίπτωση που γίνει αυτό της μάρτυρας μιας βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς του Τάσου Νικολογιάννη εναντίον σου.
1: Ναι.
0: Αν αρχίσει,
1: ναι,
0: να σε μουράρει.
1: Ναι.
0: Θα μπει στη μέση να σε σώσει. Και απάντησε: δεν παίρνω θέση, όχι.
1: Να,
0: λοιπόν, το κρατάμε
1: το
0: και
1: θα
0: παρακόμαστε με αυτό. Και στο μπαλιάτρι να
2: δώσει. Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
10: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
11: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Energia Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: καταλαβαίνω αυτό το μένο εναντίον των γιαγιάδων που έχει σήμερα ο Ιταλός. Δεν ξέρω, το λες, του φάγε κάποιο μακριμάλη γυναίκα. Δεν καταλαβαίνω τι έχει γίνει.
1: Στο κάτω-κάτω. Αφού λέγονται γιαγιάδες, πάνε να πει ότι σε όλα λένε ναι. Τι πρόβλημα είναι.
0: Εν τω μεταξύ, εσύ, δεν το λέω τώρα, ηλικιακά είσαι στο μετέχμιο που μπορεί ακόμα οι πατεράδες να χρησιμοποιούσαν τη λέξη γιαγιέδες. Δηλαδή να σου λέγανε μην κάνεις παρέα με γιαγιέδες.
1: Όχι, μωρέ.
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί εμείς ήμασταν επαρχία απομακρυσμένη, δηλαδή, Ζάκυνθος, για τα δεδομένα που λες τότε.
0: Δεν και... είχε φτάσει εκεί,
1: ή... Όχι, δεν είχε φτάσει ποτέ, γιατί έτσι αλλιώς με τους γιαγιέδες μια χαρά τα πηγαίναμε γιατί μας φέρανε λεφτά.
0: Α.
1: Οι γιαγιέδες δηλαδή έρχονταν.
0: Ως τουρίστες. Και εμείς σταμάτα, αλλά είχαμε πολλούς γιαγιέδες. Ναι, δηλαδή δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα.
1: Δηλαδή εγώ. Ποτέ δεν έχω ακούσει.
0: Επικριτικά σχόλια.
1: Όχι, αυτή τη φράση.
0: Α.
1: Πέρα από τις ταινίες.
0: Ναι. Ναι.
1: Εσείς στα μέρη σας.
0: Όχι, ποτέ. Για εμείς, εντάξει, μια ήταν και πασόκ προοδευτική. Ναι. Δεν είχαμε δηλαδή τέτοια ζητήματα. Δεν τα είχαμε με καμία κοινωνική τάξη.
1: Ναι. Εντάξει, με τους δεξιούς τα είχατε, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: κάτσε
0: εντάξει. Ενώ ρε παιδί μου, βάσει κουρέματος ή βάσει γενιάδας ή κάποιου χαρακτηριστικού της εξωτερικής εμφάνισης.
1: Και όλα αυτά που περιγράφει το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Αν εξαιρέσεις το γεια. Ήταν για τους κομμουνιστές. Δηλαδή το να είχες μαλλιά και μούσα. Να πει ότι ήσουν ένα κουκουές.
0: Να σου πω κάτι.
1: Να το πω έτσι απλά.
0: Να σου το πω αλλιώς. Δεν θα μπορούσαν
1: γιατί
0: να είναι.
1: Γιατί μου το πες κάπως διαφορετικά.
0: Στο είπα βεβαίως. Γιαγιέδες θα μπορούσαν να είναι προηγούμενοι. Δηλαδή Νικολογιάννη και Τζόγκου δεν τους σκέφτεσαι. Γιαγιέδες με μαλλί φράντζα να πέφτει στα μούτρα τους μπροστά. Πώς ήταν μια παρωδία των Beatles. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις εσύ, έτσι.
1: Ναι,
0: μια παροδία των Beatles. Όχι σαν, δηλαδή, όχι σαν το Κουτσουμπέλι για Καβάρα.
1: Κάποιος φίλος έστειλε ο Σταύρος, νομίζω ότι Κουτσουμπέλι λέει, έλεγε το σκυλί του.
0: Α, ως παρατσούκλι.
1: Ως παρατσούκλι. Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, όπως καταλάβατε, σε αυτή την ιστορική ξαναλέω μέρα, διότι παράλληλα με την μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM 94,6, έχουμε και την πρεμιέρα του Sport FM TV, στο οποίο μπορείτε να μπαίνετε πληκτρολογώντας sportfmtv.gr, απλώς ένα browser. Και να παρακολουθείτε δωρεάν στην παρούσα φάση το περιεχόμενο. Και βεβαίως μπαίνετε και από την ειδική φάσα που υπάρχει στο site του σταθμού. Κατά τα άλλα, να σας υπενθυμίσω ότι μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη σήμερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε, τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέτες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνο στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέτες μόνο με Y. Και απαραίτητη υποσημείωση το ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Λοιπόν, βάλε μια άνω τελεία, γιατί έχουμε Διονύση Δεσίλα στην άλλη άκρη της γραμμής. Φαντάζομαι υπάρχει κάποιο νεότερο για Λιβάη Γκαρσία. Διονύση, καλησπέρα.
0: Καλώς.
2: Χαίρετε. Καταρχάς, τι ώρες μου σχέσεις.
0: Είδες.
1: Ναι, πολύ ωραία.
2: Μου τα πείτε μετά τι παίζετε.
1: Γιαγιέδικα.
2: Ναι. Να πω ότι ο Λιβάη Γκαρσία αποδεσμεύτηκε την εθνική του ομάδα, τις υποχρεώσεις που έχει.
1: Με το αποδεσμεύτηκε, πήγε. Πες τα, ρε Διονύση.
2: Αποδεσμεύτηκε των υποχρεώσεών του στην εθνική ομάδα.
1: Ναι, ωραίο.
2: Είχε ενοχλήσει, θυμίζω, έγινε αλλαγή, αντικαταστάθηκε στη συναναμέτρηση, ενοχλήσει στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού. Έρχεται Αθήνα την Κυριακή, θα κάνει μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα βάση καμία εκτίμηση, να μην προτρέχουμε, αν δεν πάρει ο Παναθηναϊκός το αποτέλεσμα της μαγνητικής.
0: Μάλιστα. Έτσι.
2: Οπότε ας περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το ακριβές μέγεθος του προβλήματος του Λιβάη.
0: Εντάξει φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Τι μας το έκλεισε ο Δεσίλας, συγγνώμη. Θα πρέπει να τον ξαναπάρουμε απλά για να μας χαιρετήσει.
1: Για να πει
0: ένα
1: γεια. Που είναι το yes στα γερμανικά.
0: Θα το συνεχίσει κι άλλο το χωρατό,
1: Δεν πήρες θέση για το θέμα για τη Τζόγκλου όμως.
0: Για το θέμα για τη Τζόγκλου,
1: ναι.
0: Με έχουν ενημερώσει κι άλλοι ότι κάνει αβαβά πολλές φορές.
1: Το παίζει η Ελβετία, θα το πω εγώ για να διαφημίσω.
0: Το παίζει η Ελβετία.
1: Ουδετερότητα, λέει σου.
0: Πόντιος Πιλάτος.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Νύπτη τα σχήρα του, αυτό κάνει ο άνθρωπος.
1: Αντί να πάρει τα σχήρα του Νικολογιάννη από πάνω σου,
0: ναι.
1: Νύπτη τα δικά του.
0: Αλλά δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει έρθει αποφασισμένος, πιθανότατα ορκίστηκε σε κάποια στοά πριν έρθει εδώ, ότι ό,τι και να γίνει, δεν θα τσακωθεί με τον Νικολογιάννη ποτέ.
1: Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μας. Τον Νίκ εδώ,
0: ναι.
1: Τον Νίκο, ο οποίος έχει στείλει το πόνημά του ένα τραγούδι για τις Λέρες,
0: mm-hmm.
1: Το οποίο αυτή τη στιγμή περνάμε στον Παλουότολο. Και
0: το σε περνάμε?
1: Ναι, σε πέντε λεπτάκια που θα πάμε σε διάλειμμα θα τα ακούσει, φαντάζομαι δεν θα περιέχει βρωμολογίες, όπως λέμε, αντί για βομολογίες, και πιθανότατα μετά τις 6.30 θα μπούμε με ένα κομμάτι που, όσο κακό και να είναι, θα πούμε ότι είναι καλύτερο από αυτό που έγραψε ο Κατσιόνης.
0: Αγιά σου.
1: Ο Μπομπ, έτσι.
0: Ο φίλος ο Μόνο Λέρες και τρίτο πρόγραμμα, δικό μας παιδί, λέει: έχετε παρατηρήσει ότι ο Γιαγιές δεν έχει αντίστοιχο θηλυκό? Πώς λεγόταν, λέει, η κοπέλα που άκουγε τα σέικ και τα twist?
1: Ναι, έλατε.
0: Τα σεκ και τα twist.
1: Μήπως εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν κοπέλες? Ήταν όλοι άντρες και κάποιοι γίνονταν γυναίκες. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ. Ήταν ένα από τα χωρατά της εποχής, βέβαια, ότι ξέρεις, επειδή τα μαλλιά, οι φράντζες, αυτά. Δηλαδή...
1: Περίμενε, δεν υπάρχει σε ταινία ο τρελός θα έχει 400. Δεν ήταν που βγήκε ο Κωνσταντάρας από το τρελοκομείο?
0: Ναι.
1: Και πήγε. Και γυρνάει πλάτη, βλέπει πλάτη και νομίζει ότι είναι γυναίκα.
0: Ναι, τα έχει
1: και
0: με
1: τα χάνει όταν βλέπει ότι είναι άντρας αυτός.
0: Τα παίρνει άσχημα με τους ακούρευτους, ναι, ο Κωνσταντάρας, ναι, σε πολλές, ναι, περιπτώσεις. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Οι ακούρευτοι, τα μαλλιαούρια.
0: Το βάλε μια άνω τελεία, λέει, πόσο ραδιοφωνικό κλισέ. Είναι μια εύκολη λύση η άνω τελεία.
1: Σε αντίθεση με το γραπτό λόγο, που είναι μια πολύ δύσκολη λύση, γιατί δεν έχεις ιδέα πότε ακριβώς μπαίνει.
0: Ναι, έχει καταλάβει κανένας, ναι, ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που είμαι της θεωρητικής κατευθύνσεως, αριστούχος μαθητής.
1: Έτσι,
0: δεν θέλω να πω τώρα τους τίτλους μου. Και ποιητής βραβευμένος. Ωραία. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς πότε μπαίνει η άνω τελεία. Δηλαδή.
1: Άνω τελεία, κόμμα. Παύλε.
0: Κόμμα, ξέρω.
1: Όχι, όχι. Ναι, αλλά πότε μπαίνει η άνω τελεία, πότε θα βάλει ένα κόμμα?
0: Ναι, α, ποια είναι η διαφορά εννοείς? Ναι, πότε, δηλαδή, πότε υπερέχει η άνω τελεία, ναι, του κόμματος?
1: Ακόμα. Ένα είναι το κόμμα, τώρα θα πεταχώ τα ρούμπου σου να έχεις να πει.

0: Μέχρι και η Σιγανοπαπαδιά ο Τσανάκας είχε αρχίσει τις ηρωνίες. Λέει, τον χάλασαν οι άλλοι αλήτες. Το έχω παρατηρήσει αυτό το φαινόμενο. Χαλάει το στοματάκι του και ο Τσανάκας και θα έχει προβλήματα.
1: Γιαγιές ήταν ο νέος, λέει εδώ ο φίλος. Γιαγιές ήταν ο νέος που άκουγε τα σεκ και προέρχεται από το άσμα των Beatles. Ναι, το κλασικό She Loves You. Ο Μίος λέει και ο Γκετάπας ήταν αυτός που άκουγε το Get Up του James του Brown. Ναι, μόνο που για κάποιο λόγο εμείς στην επαρχία τους λέγαμε Γκεράπες αυτούς.
0: Γκεράπα.
1: Δεν λέγαμε Γκετάπα.
0: Ναι, γιατί έτσι ακουγόταν. Είχατε την αμερικανική version.
1: Οπότε ναι, εμείς τους λέγαμε Γκεράπες.

0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα πολύ ωραίο θέμα συζήτηση, τελείως άσχετο όπως πάντα.
1: Ναι.
0: Το θέτει ο Δημήτρης. Και θέλω να μου πεις την άποψή σου.
1: Όχι ο αδερφός μου, Λουκά, όχι, άλλος, κανονικός άνθρωπος.
0: Ναι. Πόσα ευχαριστώ δεν θέλω πρέπει να πεις όταν σου προσφέρουν κάτι πριν τελικά.
1: Ο αδερφός μου, Λουκά, όχι, άλλος, κανονικός άνθρωπος.
0: Ναι. Πόσα ευχαριστώ δεν θέλω πρέπει να πεις όταν σου προσφέρουν κάτι

0: τον μία φορά. Αλλά τι γίνεται, πρέπει ο βαθμός των αρνήσεων εξαρτάται από την οικειότητα που έχεις με αυτόν που σου προσφέρει κάτι.
1: Κοίτα, εξαρτάται λίγο και από το δηλαδή, πόσο έχεις ανάγκη αυτό που θα σου προσφέρει. Διότι, θέλω να σου πω, αν εγώ πνίγομαι σε μία ακτή
0: ναι.
1: και έρθει ο ναυαγωσός της να μου δώσει το φιλί της ζωής και
0: τις
1: πρώτες βοήθειες, θα του πω, όχι, όχι, δεν
0: όχι,
1: θέλω.
0: Ρε, φίλε.
1: Κυρία μου, δεν θέλω.
0: Ρε, παιδί μου, πιο συμβατό παράδειγμα αυτό που είπες είναι να έχεις πάει σε ένα ξένο σπίτι ναι. ωραία, και να πεινάς. Έχει πάει η μπούκα σου στο σβέρκο από ναι. την πείνα. Ωραία. Θα αρνηθείς λιγότερες φορές από ότι κανονικά. Το να σου προσφέρουν ένα πυροσκή ή κάποιο finger food, δεν ξέρω και εγώ τι. Ωραία.
1: Εγώ εκεί, συγγνώμη τώρα που ναι. το χαλάω, είμαι πιο απόλυτος. Δηλαδή, είτε είμαι στο σπίτι σου που νιώθω μια οικειότητα, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
1: Και θα σου πω.
0: Μήπως πρέπει να προβληματιστώ.
1: Που μόνος μου θα σου πω, ρε, βγάλε κάτι να φάμε, ρε καραγκιόζη.
0: Στο δικό μου το σπίτι αποκλείεται να το πεις αυτό.
1: Έχεις δίκιο, δηλαδή. Εντάξει, ναι. η αλήθεια, φεύγουμε συν 2 κιλά. Ή θα είμαι σε ένα σπίτι που ξυστεί. Θα αρνούμε μέχρι τέλους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν ξέρω ότι έχω μερικές ώρες ζωής ακόμα να βάλω κάτι στο στόμα μου, εγώ. Όχι!
0: Όχι, όχι.
1: όχι.
0: Εγώ το παίζω.
1: Μα είσαι πετσί και κόκα. Όχι!
0: Εγώ το παίζω αυτό το θεατράκι.
1: Το παίζεις,
0: γιατί όμως, το θεωρώ απαραίτητο για λόγους ευγενίας όπως σου είπα. Δηλαδή.
1: Ρε εσύ, ναι. με την ευγενία σου χάνουμε το χρόνο μας. και εδώ πεινάμε.
0: δηλαδή, ξαναλέω για μένα τι, ποια είναι το θεώρημα, ποιο είναι. Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός οικειότητας ναι. με το πρόσωπο που σου προσφέρει κάτι, τόσο περισσότερες φορές έχεις περιθώριο να αρνηθείς χωρίς να χάσεις τελικά αυτό που σου προσφέρουν. Ναι. Δηλαδή, όταν μας έδινε η γιαγιά το πεντοχίλιαρο ή ο παππούς, που δεν κάναμε τουλάχιστον 2-3 φορές πρώτα ότι δεν θέλουμε. Όχι, όχι, αλλά στην ουσία τόσο σπρώχνες προς το μέρος σου. Δηλαδή δεν το έπαιρνε ποτέ το πεντοχίλιαρο.
1: Παππούδες μου ήταν πάρα πολύ φτωχή, ρε καραγιώζη. Γιατί μου το χτυπάσαι.
0: Εγώ έκανα 2-3 φορές. Άμα τώρα στο προσφέρει ένα ξένο κάτι. Κινδυνεύει αν αρνηθεί πολλέ φορέ να το χάσει.
1: Συγγνώμη, γιατί ένα ξένο να σου δώσει ένα 5.000 ρε Γιώργο.
0: Εγώ λέω τώρα για κάτι άλλο.
1: Εκτό αν κάνει.
0: Δηλαδή, για μένα το όριο είναι over μια μισή άρνηση.
1: Over
0: δηλαδή,
1: μια μισή άρνηση.
0: Αν πα πάνω από over μια μισή άρνηση, μετά κινδυνεύει αυτό που σου προσφέρεται από την υπερβολική ευγένεια να το χάσει.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Οπότε μέχρι εκεί είμαι.
1: Πόσε φορέ σου ζήτησε να παντρευτείτε γυναίκα σου μια μισή φορά.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί αυτό ο γιαγιά απέναντι θέλει να μα κόψει για να πάνω στο δελτίο. Του κάνουμε τη χάρη εμεί και κοβόμαστε μόνοι μα. Ακούμε το δελτίο των πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Ναι, όλα στο Flex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!

0: στη από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Οι μάχες του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Δεν με αμφέβαλα ποτέ, αλλά υπάρχει ανταπόκριση στο θέμα που θίξαμε με τον αριθμό αρνήσεων,
1: ναι,
0: όταν σου προσφέρεται κάτι. Λέει ένας εδώ, άσε γιατί την έπαθα με γνωστό γαλακτομπούρεκο. Στο πρώτο δεν θέλω, πήρα την απάντηση, α ναι, έχει ζάχαρο, και έφυγε το πιάτο από μπροστά πριν τη δεύτερη άρνηση και καλά.
1: Ναι, βέβαια, από μια άλλη οπτική τώρα, καλό είναι άμα έχει ζάχαρο να αποφεύγεις τα γαλακτομπούρεκα.
0: Δεν τον έβλεπα να έχει πρόβλημα,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι.
0: Ήταν έτοιμος δηλαδή να το κατεβάσει το γαλακτομπούρεκο.
1: Αυτό το πρόβλημα θα ερχόταν μετά.
0: Ναι, θα ερχόταν μετά. Αλλά και εδώ, όπως εσύ, στο μυαλό το δικό μου, οφείλεις να αρνηθείς τουλάχιστον για μία φορά, έτσι και ο οικοδεσπότης δεν μπορεί με την πρώτη άρνηση να το απομακρύνει, κατάλαβες τι λέω.
1: Άκου να δεις τι κάνω εγώ που ξέρεις ότι αρέσκομαι στο να φέρω τους άλλους σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή, σου λέω, θέλεις ένα κομμάτι γαλακτομπούρικο, μου λες όχι. Σου λέω, σίγουρα. Και εκεί, φίλε, είσαι αναγκασμένος.
0: Δεν απαντάς ποτέ. Άκου. Όποιος υποκύψει στο σίγουρα δείχνει ότι έπαιζε θέατρο.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να θα με αναγκάσει να παραδεχτώ ότι έπαιξα θέατρο.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω, μ' αρέσει να χρησιμοποιώ αυτόν τον τρόπο. Ή θα ξεβρακωθείς τώρα.
0: Όχι.
1: Ή θα ήταν η επιτάς, Γιώργη.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Μα αυτό, δηλαδή πρέπει και ο οικοδεσπότης να δείξει μια ευγένεια.
1: Όχι.
0: Εσύ δεν είσαι.
1: Για μένα μιλάμε.
0: Τάξεως, ναι.
1: Για μένα μιλάμε. Ναι. Οπότε ναι, σίγουρα. Και εκεί.
0: Το σίγουρα, πρόσεξε. Τον χτυπάς τον άλλο στην ανάγκη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ήθελε να τον ξεβρακώνεις επί της ουσίας. Και δεν θέλω να μεταχειρίζομαι έτσι τους καλεσμένους μου.
2: Να κόψω τις συλλεύες μου πάνω στο φορμί σου, πες.
1: Εδώ πόσες φορές όμως τι ρωτάει, θέλεις.
0: Σίγουρα.
2: Θέλεις. Να πάτε.

0: κάθε κομμάτι μου να γραφτεί το όνομά σου.
1: Εγώ
0: ρε,
1: άλλο
0: φίλε.
1: Θέλω να πω. Ελπίζω ότι το ερώτημα αυτό που έχει θέσει ο Λεπά εδώ είναι ρητορικό.
2: Ναι.
1: Και ότι δεν έχει απαντήσει. Ναι, θέλω.
2: Ναι.
1: Κάντα όλα αυτά που είπε.
2: Κάντα. Άμα είσαι μάγκα.
1: Πολύ σωστή είναι η ερμηνεία που δίνει εδώ ένας, ότι αυτός που με την, ο οικοδεσπότης που με την πρώτη άρνηση αποσύρει το κέρασμα, δεν ήθελε πρα στην πραγματικότητα να σου το δώσει. Ή βολεύεται, σου λέει, δεν ήθελε να του δώσει το γαλακτομπούρεκο.
2: Εγώ συνεχίζω να είμαι κατά αυτής της υποκριτικής ναι. προσέγγισης σου. Δηλαδή, εδώ.
1: Δεν είναι υποκρισία, σου είπα, είναι ευγένεια.
2: Δεν είναι ευγένεια.
1: Δηλαδή, εγώ ίσως
2: άλλο, άλλο θέλεις.
1: Ναι.
2: Και άλλο λες.
1: Είναι ένα κατάλοιπο ενδεχομένως ναι. από τις εποχές που λες που πηγαίναμε επίσκεψη έτσι σε ένα ξένο σπίτι
2: ναι.
1: και όταν μας τρατάρανε κάτι, είτε ήταν ξηρή καρπή, είτε ήταν γαλακτομπούρικο, είτε ήταν ό,τι ήταν, έπρεπε πρώτα να κοιτάξουμε τη μάνα μας, να μας κάνει νεύμα από την απέναντι πλευρά ότι ξέρεις κάτι, ναι, παίρνουμε, αλλιώς. Δεν μπορούσε. Δηλαδή σου λέει.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, γιατί δεν μας περάσουν για τίποτα πεινάλες.
2: Άρα η μόνη διαφορά που έχεις σε σχέση με τη μάνα σου στην προηγούμενη περίπτωση.
1: Ναι, πρόσεχε να πεις για τη μάνα μου, έχει χαμός.
2: Όχι, ρε, εσύ. Ναι. Είναι ότι η μάνα σου ήθελε να ακουστεί περισσότερες φορές το όχι. Δηλαδή δεν ήταν over 1,5.
1: Μου έλεγε, μου έκανε ναι.
2: Απλά την τρίτη φορά.
1: Ήθελε να δώσει. Ναι, ήθελε ναι. να δώσει.
2: Αυτό σου λέω. Δεν μπορείς να πεις μία φορά όχι, στη δεύτερη ναι. Για σκέψου λίγο το δεκάλογο της μάνας
1: όχι,
2: σου.
1: Αυτή η ευγένεια καλλιεργείται στα ενήλικα χρόνια.
2: Ναι.
1: Δηλαδή όταν κοιτούσα τη μάνα μου μετά το κέρα, δεν αρνιόμουν. Μου έκανε από απέναντι ναι, έπαιρνα.
2: Ναι, αυτό όμως ναι. σου λέω. Πόσες φορές έπρεπε να προηγηθεί το όχι, σύμφωνα με τη μάνα σου. Με τον νόμο της μάνας σου.
1: Τίποτα, καμία.
2: Ακούγεται σχεδόν πρόστιχο.
1: Ήταν ο νόμος της μάνας ναι, όμως εκείνες τις εποχές.
2: Τουλάχιστον δύο έπρεπε να πεις.
1: Γιατί αλλιώς μπορεί να γυρνάγαμε στο σπίτι, θα έτρωγα τίποτα παντοφιλιές και θα μου έλεγε έτσι σου έχω μάθει εγώ δηλαδή.
2: Να νομίζω ότι δεν τρώμε σπίτι μας.

0: Νομίζω το μήνυμα αυτό απευθύνεται σε σένα. Διάβασε κάνα μήνυμα από το Instagram, μουσκάρι.
1: Έχει δίκιο τώρα, εσύ, ναι, το αμέλησα λίγο γιατί με συνεπήρε το θέμα. Λέει πάντως κάποιος εδώ, το σίγουρα.
0: Πόσες φορές. Την πρώτη φορά πες όχι. Όχι, όχι, ρε, δεν το διαβάζει.
1: Το σίγουρα που λες εσύ,
0: ναι.
1: Λέει κάποιος εδώ, είναι το VAR της αυτοσυγκράτησης. Και υπάρχει και το ακόμα πιο σαδιστικό. Καλά, δεν θα ξαναρωτήσω.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτός είναι αλήτης που το λέει.
0: Αυτό δεν πρόκειται να το κάνω γιατί τότε το στρέφω πάνω μου, το στρέφω εναντίον μου.
1: Ναι.
0: Να πούμε και για τους φίλους που στέλνουν από Instagram ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα εδώ πέρα με τα telecommunication.
1: Αν νόμιζα δεν έλεγε σε μένα πρόβλημα.
0: Όχι, όχι, δεν είσαι. Ναι. Γιώργο, δεν το έλεγα ποτέ αυτό.
1: Ναι. Με αφορμή τον τρόπο που ξεκινήσαμε, λέει ο Μινάς, αδέρφια Λέρες, πρέπει να διαχωρίσουμε κάποια πράγματα.
0: Δηλαδή.
1: Μαλλί και μουσι σε κάνουν γιαγιέ. Μίνι, μαλλί και μουσι σε κάνουν νικητή Eurovision. Σωστό, είναι, το είπα κι εγώ.
0: Όχι,
1: είναι κοντσίτα.
0: Όχι, εκεί ήταν μάξι, έχεις δίκιο εσύ. Δεν ήταν μίνι.
1: Εντάξει, ναι, έμεινε τώρα στο φόρεμα.
0: Κράτησε τα προσχήματα.
1: Κράτησε, ναι.

0: Καλά, ο φίλος ο Σταύρος έχει πάθει κάτι σχετικό. Αφού μου έχει στείλει μια φωτογραφία φανταστική με Κετσετζόγλου και Νικολογιάννη γεγέδες. οι οποίοι είναι και οι δύο.
1: Δεν είναι ακριβώς γεγέδες, φίλε.
0: Είναι σαν τα αδέρφια Ξηρού.
1: Αυτοί είναι ο Ρησίδη. Δεν είναι οι γεγέδες. Δηλαδή έχουν πρόβατα πάνω στα βουνά.
0: Λέει λοιπόν ο Σταύρος, κάποτε είχα πάει σε μια γριούλα στο χωριό για να τη καθαρίσω τη σόμπα. Ελπίζω ότι δεν μιλάμε συνθηματικά.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι το Ζάκη Θήνο τραγούδι με το κτήμα της χείρας.
0: Ναι. Βγάζει 20 ευρώ, πάρτα μου λέει για τον κόπο σου. Εγώ, σαν ευγενικό παιδί, αρνήθηκα μία φορά και αυτή το πήρε πίσω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο είχα ξενερώσει. αυτό είπαμε. Πρέπει να υπάρχει μια, ρε παιδί μου, μια σιωπηρή συμφωνία.
1: Είπες σιωπηρή.
0: Ναι, σιωπηρή.
1: Έρε Σόφια που έχεις να φας.
0: Δηλαδή, πρέπει μια μικρή ομερτά μεταξύ. Του κεραστή και του κερασόμενου.
1: Στην προηγούμενη περίπτωση, από τη στιγμή που ο κεραστής, να το πω έτσι, είναι γιαγιούλα, με σόμπα, με μπουρί.
0: Δηλαδή.
1: Εκεί. Και τη δεύτερη φορά θα λέγει όχι.
0: Πρέπει, ρε παιδί μου, αν υπάρχει στο βιβλίο. Δεν ξέρω και δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον κύριο Ζαμπούνη, να μου το εξή. Θα έπρεπε να υπάρχει μια σχετική διατύπωση. Ότι κοίτα, αρνείται μία φορά αυτό που τον γυρνά. Αρνείται και μία φορά αυτός που κερνάει και μετά πρέπει να τα βρίσκουμε στη μέση. Μετά τη δεύτερη, να παίζουμε αυτό το μικρό θεατράκι για να είμαστε καλυμμένοι ότι και εγώ είμαι ευγενικός, αλλά και εσύ δεν θέλεις απλά να πάρεις πίσω το κέρασμα και να προχωράμε κανονικά τη διαδικασία.
1: Περίπου αυτό το πράγμα το είχαν θέσει οι Monty Python στην περίφημη σκηνή που τον κυνηγάνε οι Ρωμαίοι. Και εντελώς τυχαία περνάει ένας κύριος ο οποίος πουλάει μουσια, ψεύτικα.
0: Ναι.
1: Και του λέει: Όχι, δώσε μου ένα μουσι, πόσο κάνει. Ας πούμε, κάνει 10 αργυρία.
0: Ναι.
1: Και του λέει: Όχι, ο άλλος πάρε 10. Όπα, όπα, μισό λεπτό, δεν κάνουμε παζάρι. Δηλαδή, του λέει: Τι πρέπει να κάνει. Θα έπρεπε να μου προσφέρει τουλάχιστον 6 εσύ. Και να σου πω: Όχι, δεν βγαίνω. Κάπως έτσι. Φύγαμε διάλειμμα.
2: Κερασμένα από μένα τα φώτα. Κερασμένο από σένα το μετά. Θα είμαστε ένα σώμα.
0: Όπα, ρε, τι στίχος ήταν αυτός. Κάτσε, πώς μου έχει ξεφύγει εμένα αυτό. Άκου, ποτά και μετά. Μα το κρατάμε αυτό για μετά.
1: Αυτό σημαίνει ότι τώρα έχει ποτά. Κάτσε μισό λεπτό.

0: Γιαγιέδες θα ήταν σίγουρα Ρήλος, Αντίπας, Δεσίλας. Μπόνους, αλλά τεντιμπόιδες θα ήταν Νερατζιάς, Τσόχος και Πετρίδης.
1: Λοιπόν, ξεκινάω ανάποδα. Ο Πετρίδης δεδομένα τεντιμπόις. Δεδομένα τεντιμπόις. Έτσι.
0: Μπα, τίποτα από αυτά δεν θα ήταν.
1: Ρήλος, Αντίπας και Δεσίλας. Ναι, γιαγιέδες μου κάνουνε.
0: Γιαγιέδες, ναι,
1: μου κάνουνε για γιαγιέδες. Νερατζιάς, όχι τεντιμπόις. Ούτε Τσόχος.
0: Δηλαδή, γιατί δεν ξέρω αν ο φίλος
1: ναι.
0: αντιλαμβάνεται τι έχει στείλει. Ο Τέντι Μπόις ήταν αυτός που. Δεν ήταν αυτός που πέταγε γιαούρτια.
1: Ανάμεσα σε άλλα.
0: Ναι, μπορείς να φανταστείτε τον Τσόχο να πετάει γιαούρτια.
1: Όχι.
0: Γενικά... Το Πετρίδι, εντάξει, να τρώει γιαούρτια.
1: Το Πετρίδι, τον ναι. μπορώ να το φανταστώ, κάνει οτιδήποτε. Δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Θες να απαντήσει το φίλο.
1: Βεβαίως θέλω.
0: Μας θεωρεί φωτεινούς παντογνώστες.
1: Τέλεια.
0: Ρε παιδιά, πώς μπορώ να φτιάξω φωτογραφίες με Playmobil. Δηλαδή εμάς, δηλαδή πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Κάνε την ίδια ερώτηση στο AI. Έχουμε θίξει το ζήτημα που λέει ένας φίλος εδώ. Το χειρότερο είναι να πας επίσκεψη και να παίρνεις γλυκό που έχεις ονειρευτεί και να μην το βγάζει ποτέ.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν κρατάς το γλυκό που έχεις ονειρευτεί για σένα και πρέπει να το πω στο Μαραβιανό.
1: Εντάξει, ρε φίλε, κοίτα, δεν είναι παράλογη η σκέψη ότι ξέρεις κάτι, θα πάω στον Ακτύπη σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάω με άδεια χέρια, γιατί είμαι κανένα.
0: Φέρε ένα ποτό.
1: Κανένα τελευταίο. Ωραία, δεν είναι παράλογη η σκέψη να φέρω ένα ποτό που να μ' αρέσει και εμένα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Με την ελπίδα ότι θα βγάλει να πιούμε ένα ποτάκι.
0: Συγγνώμη που σε διακόψα, αλλά ναι. εγώ στις καλέστρες που κάνω στο σπίτι μου
1: ναι.
0: είναι. Φέρε ό,τι γουστάρεις να πιεις.
1: Ναι. Α, εντάξει. Εγώ το λέω ρε παιδί μου με την.
0: Γιατί από το δικό μου δεν πίνεις.
1: Από το δικό μου τα
0: πίνεις. Όχι, δεν.
1: Τα καλά τα έχω στο τουλάπι.
0: Δεν το εννοώ έτσι, αλλά ξέρεις γιατί ελοχεύω και να πεις τώρα. Είσαι εσύ ουισκάκια.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Και να πεις τώρα.
1: Εσύ τώρα α πούμε δεν πίνεις.
0: Μου φέρες το ξέπλυμα.
1: Δεν πίνεις ούζο. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν πίνω.
1: Θα έρθει ποτέ στο σπίτι μου.
0: Με ούζο.
1: Με ούζο.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Δεν θα έρθει ποτέ. Αυτό λέω.

0: Υπάρχει, λέει, και ο Τσιφούτης οικοδεσπότης. Καφέ θες ή έχεις πιει?
1: Oh.
0: Δεν πρέπει ο οικοδεσπότης ποτέ στην
1: δυνατό
0: προσφορά του κεράσματος να δίνει την επιλογή του δεν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν κερνάω, πρέπει να κερνάω κανονικά.
1: Ναι, δηλαδή αν έχει... δεν είναι αυτοκίνητο θέλεις, έχεις δικό. Όχι, ναι, δεν φύγει.
0: Αν
1: καφές είναι.
0: Άκουσε με, αν έχω, θα στο, αν έχω πιει ή αν έχω αμάξι, όπως λες και εσύ, θα το πω μόνος μου.
1: Δηλαδή, δεν χρειάζεται με την ίδια λογική, νερό θες ή δεν διψάς. Βγάλε ένα νερό, ρε.
0: Βγάλε εσύ και άμα θέλω θα το πιω.

0: Ωραία, φίλε, είναι πάρα πολύ κακό από το φίλο το Γιάννη.
1: Ναι.
0: Ο Γεγιές λέει είναι το αντίθετο του Λονός.
1: Δεν είναι τόσο κακό τελικά.
0: Δεν είναι τόσο κακό, ναι. Εντάξει, πάντα άμα το συγκρίνεις με την εκπομπή, όλα είναι καλύτερα.

0: Ακόμα πιο τσιφούτης οικοδεσπότης είναι ο Πεινάς, δεν έχω τίποτα, αλλά αν θες να παραγγείλουμε. Δηλαδή, σε υποχρεώνει, σου μεταβιβάζει εσένα την ευθύνη ότι κοίταξε να δεις, αν θέλεις να σε κεράσω, θα με επιβαρύνεις οικονομικά, έτσι, να παραγγείλω, ενώ στην ουσία δεν θέλω να παραγγείλω.
1: Ναι, γιατί το θέμα γιατί δεν είναι τίποτα, άμα είναι θα ζωή, δεν μπορούμε να φάμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Ωραία, παραγγείλουμε.
0: Αν θέλεις πραγματικά να το κάνεις, λες, θα παραγγείλω, τι θες να φας.
1: Ναι, άμα είσαι άπλας και θες να κεράσεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, αν θες τα αλήθεια να κεράσεις ή να βγάλεις κάτι, δεν λες δεν έχω τίποτα, αλλά αν θες θα παραγγείλουμε.
1: Ναι, μπορείς να το πεις μια... λεφτά έχεις για να παραγγείλω.
0: Τον φαίνεις ας πούμε σε μια θέση επιτόπου, σου λέει, εντάξει, πρέπει να είσαι και εσύ λαμόγιο μεγάλο, του πεις ναι, θα φάμε, πάρε.
1: Ή, να σου πω κάτι, βγάζεις 2-3 φέτες ψωμί που έχεις αφήσει να ξεραθούν τεχνιέντος και του λες, βολεύεσαι με αυτό ή να βγάλω και λίγο λάδι.
0: Να βγάλω μια γαλέτα, μια μπομπότα.

0: Ο Ανδρέας που είναι και αγιογράφος της εκπομπής έχει στείλει ένα μήνυμα. Επιλέγω
1: σοβαρή προσωπικότητα.
0: Το δεύτερο σκέλος που λέει ότι αν το μήνυμα γίνει μάξι, αλλά παρόλα αυτά παραμείνουν τα γένια και τα μαλλιά, τότε έχουμε και, μπορεί να έχουμε και καλό γερό παπά. Έχει ένα δίκιο. Είναι μάξι. Μουσια και μαλλιά.
1: Είναι πετυχημένο, αλλά να σου κάτι δεν του το αναγνωρίζει γιατί είναι του κλάδου του. Το έχει εύκαιρο το χωρατό.

0: Ο φίλος που υπογράφει ως Αργύρης Καψούρης.
1: Ωραίος.
0: Λέει, όταν σου προσφέρουν καφέ, υπάρχει και υποκριτική ντρίμπλα. Έλα μωρέ, μη φτιάχνεις μόνο για μένα, αν είναι να πιεις και εσύ, εντάξει. Και αυτό παρά είναι, δηλαδή, ευγενικό από την πλευρά του φιλοξενούμενου.
1: Ναι.
0: Τι θα πιάσεις, θέλω, εντάξει. Δηλαδή, ο καφές δεν είναι τίποτα.
1: Εν τω μεταξύ, είναι και αυτό που μόλις είπες. Περιέργως, έχεις δίκιο ότι. Εντάξει, κάποιοι καφέδες, οι περισσότεροι, είναι πάρα πολύ απλοί στη διαδικασία τους.
0: Ναι.
1: Τώρα, εκτός, πρόσεξε, αν ο άλλος θέλει να κάνει pull more, καινούργια καφετιέρα που θέλει στην πραγματικότητα εκλιπαρεί από μέσα του, ναι, να του πεις ναι ένα καφεδάκι θα το πίνα για να σου κατεβάσει την ποικιλία που έχω φέρει από την Κένια, by the way,
0: ναι,
1: αυτή τη βάζω στο μήλο εκείνη την ώρα,
0: μήλο,
1: αφού πρώτα καβουρδίσω και με και ένα καφέ ζήτησες να το πεις μετά από 4 ώρες, όχι ρε φιλάστο, θα παραγγείλω με και γυρνάω εγώ.

0: φίλος ο Κώστας λέει καλησπέρα, πολύ αγαπημένα λιμουτάγαρα.
1: Χαίρετε.
0: Υπάρχει και η εναλλακτική, λέει, που έκανε η μακαρίτσα για γιαγιά μου στα ορεινά των Καλαβρίτων. Που επειδή δεν είχε να φιλεύει όσους έμπαιναν στο σαλόνι, ρώταγε. Θες γλυκό, δεν θες, ε? Μάλλον λέει έπιανε γιατί ο κόσμος συνέχιζε να μπαίνει στο σπίτι χωρίς παράπονα για κέρασμα.
1: Εάν
0: γιατί όμως να μπαίνει κόσμο στο σπίτι.
1: Δεν ξέρω. Αν επί τόπου αναιρεί το κέρασμα, ναι. Είναι σαν να μην το έκανε, σαν να μην έκανε την πρόταση ποτέ.
0: Ναι, ναι, και θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, ρε παιδί μου, με μια ωραία προσβολή. Θες γλυκό ή νομίζω ότι έχεις παχύνει αρκετά?
1: Α, νόμιζα.
0: Κάπως έτσι.
1: Δηλαδή, θες γλυκό ή σπίτι σας δεν έχετε? Δηλαδή, εδώ ήρθατε όλοι να τερλικώσετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν παραγγείλατε.
1: Υπάρχει και η άλλη πλευρά, λέει. Άμα πας φαγωμένος και ο οικοδεσπότης έχει παραγγείλει χωρίς να πεινάει για να κάνει flex, τότε τον κρεμάς. Καλά, εντάξει, εσύ το αυτά είναι δικαιολογίες τώρα.
0: Κάτι θα βρει να το κάνει.
1: Τι τώρα, ναι, να το φάει αύριο, άμα είναι. Άμα είναι τόσο άπλας να κεράσει. Δεν θα τα χαλάσουμε, δηλαδή, μην του μείνει.
0: Εσύ γιατί να πας φαγωμένος? Ο λόγος της επίσκεψης.
1: Είσαι από αυτούς που πάνε επίσκεψη, έχουν δύο μέρες να φάνε και σου λέει θα τα δώσω όλα εκεί.

0: Ο Άγγελος που είναι μπασίστας μέταλλο και δεν σε συμπαθεί, όπως κάθε σωστός άνθρωπος σε αυτή τη γη, λέει: κέρασα μας σε σπίτι, πάμε ό,τι γουστάρουμε εμείς να καταναλώσουμε. Δεν θα σου φέρω γάλακτο μπούρεγο από γνωστό ζαχαροπλαστείο και θα μου φέρεις να φάω μπαγιάτικο κέικ και μουστοκούλουρα. Που θέλω και ένα λίτρο γάλα για να
1: ρε φίλε, συμφωνούμε. Αν και δεν με συμπαθεί και δεν το συμπαθώ ούτε εγώ, το ίδιο λέμε.
0: Μακριά και αγαπημένο.
1: Το ίδιο λέμε, ναι.

0: Ο πλούσιο Δημήτρης λέει: εγώ πάντως πάντα δίνω πολλαπλές αρνήσεις έλκοντας το προσφερόμενο προϊόν προς εμένα πριν καν μου προσφερθεί. Κάτσε ρε φίλε. Περίμενε. Το τραβάς προς εσένα και λες ότι δεν θες. Δηλαδή,
1: λες όχι, κακό, ενώ κάθε κύτταρό σου φωνάζει ναι.
0: Κακό. Τους καταλαβαίνεις βέβαια και αυτούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ως οικοδεσπότης, δεν καταλαβαίνεις ποιος θα πάρει και ποιος δεν θα πάρει.
1: Κοίτα, η γλώσσα του σώματος συνήθως δεν λέει ψέμα.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: προσφέρεις γλυκό.
0: Ναι.
1: Σου λέει ο άλλος όχι, αλλά.
0: Ξεροκαταπίνει
1: ο καψερός. Δηλαδή, εντάξει. Πάμε για καφέ, για κάθε
0: λέω. Σε σας καλέ το λέω. Ακόμα πιο τσιφού της οικοδεσπότης είναι αυτός που λέει: εγώ γενικά δεν τρώω το βράδυ, αλλά αν θες παραγγέλνουμε. Εκεί σου μεταφέρει και την ευθύνη ότι θα του χαλάσεις το βιορυθμό.
1: Ναι, το βιορυθμό, ναι, τα τσάκρα.

0: Επίσης λέει, θέλω να μου πείτε ακριβώς το βλέμμα που ρίχνετε στη φράση «Μην πάρουμε πολλά και μείνουνε». Δεν ρίχνω κανένα βλέμμα, δεν τους κάνω παρέα αυτούς.
1: Ναι.
0: Τι θα πει «Μην πάρουμε πολλά και μείνουμε»? Ας μείνουνε. Έτσι.
1: Αυτά θα μείνουν, όχι εμείς.
0: Ας μείνουν αυτά,
1: ναι.
0: Έτσι, παρά να κοιταζόμαστε εδώ,
1: όχι,
0: και να υπάρχει αμηχανία να τσιμπάμε ένα στο χέρι τα λούμε.
1: Όχι, όχι, όπως το λες ξεκάθαρα, και παιδιά, αν μείνουν στο τέλος, θα μοιραζόμαστε κιόλας.
0: Τι εννοείς?
1: Αν μείνουν,
0: να πάρουμε σπίτι.
1: Δηλαδή, λέει ο άλλος, μήπως 5 κιλά αρνήσια παϊδάκια είναι πολλά για δύο άτομα. Εντάξει, θα τα μοιραστούμε μετά, βέβαια.
0: Δεν πειράζει.
1: Εγώ παίζω και το χαρτί του σκυλιού.
0: Ναι.
1: Ειδικά άμα άλλος δεν ξέρει το σκυλί μου είναι ένα ταιριέ 8 κιλά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πάρω αυτά.
0: Κάτσε,
1: τα 4 πιάτα.
0: Περίμενε. Παίζεις το χαρτί του σκυλιού για να τα φας εσύ?
1: Ναι, εννοείται, σιγά. Έτσι αλλιώς το σκυλί μου θέλει ειδική διατροφή, γιατί είναι 13 χρονών και έχει το στομάχι.
0: Ναι.
1: Και οι δύο έχουμε το στομάχι μας. Ο καθένας έχει διαφορετικούς λόγους. Οπότε λέω, μπορώ να τα πάρω αυτά για το σκυλάκι?
0: Λοιπόν, κάτσε, γιατί το άλλο σκυλάκι απέναντι έχει αρχίσει και γαυγίζει. Έχουμε σιγά σιγά να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Εξαιρετική,
0: βεβαίως. Η οποία έρχεται να σας πει τα καθέκαστα. Τα λέμε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα.
2: Πάμε για καφέ. Για κάθε δακτυλέο, σε σας καλέ το λέω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Καλώστη!
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
8: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στον αέρα ενός Sport FM TV, μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr, όλοι οι φίλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας που ξεκίνησε τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της ζωντανά και on demand. Από αύριο Σάββατο, ο Sport FM κάνει πρεμιέρα στις μεταδόσεις με τους αγώνες της Στοίχημαν GBL. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο νικών στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ φιλοξενεί τη Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center Athens για την τρίτη αγωνιστική. Παραμένουν εκτός οι Λούκας Νάνεν, Ραγκόμεθ, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Τζάμπολ στις 9 και 4, μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλη στο παιχνίδι της Κυριακής με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Στο Λονδίνο επιστρέφει αύριο παίκτης της Arsenal. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζει την προετοιμασία της Γαλανόλευκης. Στην Ελλάδα επιστρέφει την Κυριακή ο Λιβάη Γκαρσία που αποδεσμεύτηκε από την εθνική του Τρινιντάτ. Ο 28χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού έχει ενοχλήσει στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού και θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ενθαρρυντικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρι. Αν δεν προκύψει η γενική συμφωνία, θα πάμε με όσους θέλουν να είναι κομμάτι της πρότασης. Η θέση του Προέδρου του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζου στη συνάντηση για τα τηλεοπτικά της Στοίχημαν Super League. Να μελετηθεί συνολικά η αύξηση των εσόδων, ζήτησε εκ μέρους της ΑΕΚ ο Μινάς Λισάνδρου. Στην εμπορικότητα των ΠΑΕ εστίασε η εκπρόσωπος του Ολυμπιακού Εύη Κουτσαφτάκη. Υπέρ της κεντρικής διαχείρισης υπό προϋποθέσεις ο ΠΑΟΚ τόνισε η Μαρία Γκοντσάρεβα. Η ΠΑΕΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι η φορεία του δικέφαλου ΕΤΟΥ και η ΕΙΑΘ υπέγραψαν σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας για τη νέα Τούμπα. Με φιλικό απέναντι στη β' ομάδα του συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ χρόνος συμμετοχής πήρε και ο Μπανζά. Διήμερο ρεπό έχουν οι παίκτες το Σαββατοκύριακο. Ευκαιρία για νέες ανάσες θα έχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού που δεν έχουν διεθνείς υποχρεώσεις, καθώς από αύριο υπάρχει τριήμερο ρεπό. Από την Τρίτη θα φουλάρουν για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό Ερυθρόλευκη. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Μάριος. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, αισιοδοξία και για τον ΣΑ. Ακόμα ένα βραβείο για τον Λούκα Γιώβιτς, καθώς το πρώτο γκολ που σημείωσε στο 4-0 της ΑΕΚ επί του Ηρακλή ψηφίστηκε το καλύτερο της πρεμιέρας στη Στοίχημαν Super League. Άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό στις 24 Οκτωβρίου. Στην επιστροφή των δύο βαθμών που είχαν αφαιρεθεί από την ομάδα handball ανδρών της ΑΕΚ προχώρησε η Ομοσπονδία έπειτα από την αποπληρωμή της οφειλής από την Ένωση. Φουλ δράση για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στις 10 παρατέταρτο για την League A παίζουν Βέλγιο, Τουρκία και Γαλλία, Ιταλία. Την ίδια ώρα στην League B, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σουηδία, Ουγγαρία, Γεωργία, Ουκρανία, Βόρεια Ιρλανδία και Πολωνία, Ρουμανία. Από την League C ξεχωρίζει το Κύπρος, Αρμενία στις 7. Μετάδοση όλων από την Nova. Άλλες 5 αναμετρήσεις θα διεξαχθούν απόψε για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 8 παίζουν Μπεσίκτας, Μπαρτσελόνα. Στις 9 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε, Ντουμπάι, BC. Στις 9 Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερ Μονάχου Παρτίζαν και μισή ώρα αργότερα Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο. Τηλεοπτικά από τα κανάλια Nova Sports. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε.
1: Ο Μαυροίδης,
0: τι έκανε.
2: Άκουσε ότι ο άλλος ο φίλος ο ακροατής δεν ξέρει να χρησιμοποιήσει το AI για τα Playmobil.
0: Ναι.
2: Και αποφάσισε να κάνει με Playmobil και AI τη φάση που είχε έρθει εδώ και καλά εμείς κάναμε ότι δεν τον φτάνουμε.
0: Ο Μαυροϊδής.
2: Ο Μαυροϊδής, ναι.
0: Ιδέες. Πάντως δεν έχει τι να κάνει.
2: Λέει, και σε Playmobil.
0: Ζηλεύω τον ελεύθερο χρόνο του Μαυροϊδή. Πρέπει το λέω δημοσίως.
2: Επίσης θέλω να πω ότι χτες, επειδή παρακολούθησα έτσι, μετά το παιχνίδι και πριν το παιχνίδι του Ολυμπιακού την εκπομπή Playmaker, δεν ξέρω γιατί το διαφημίζω αυτό. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Κυρίως για τους άλλους, όχι για το Μαυροϊδή. Εντάξει, τώρα περίμενα κάτι. Κάτι έχει πάθει τη φετινή σεζόν. Δεν τίνεται το ίδιο εντυπωσιακά. Κάτι συμβαίνει με το βεστιάριο Μαυροϊδή.
0: Δηλαδή.
2: Είναι πιο.
0: Καθώς πρέπει.
2: Καθώς πρέπει, απλές οι επιλογές του.
0: Ναι.
2: Και το στέλνω όλο αυτό για να μου στείλει σίγουρα. Δε.
0: Κανόνισα
2: τώρα
0: εμφανιστεί,
2: γράφει όλο ένα.
0: Κανόνισα να εμφανιστεί αύριο με κανένα κόκκινο παντελόνι, ξέρω εγώ.
2: Μα
0: γιατί τον κούρδισες, ναι.
2: Είναι αρχή ακόμα. Μετά θα φορτσάρω, δεν σου λέω. Είδα τις τελίτσες να μας μείνουν.
0: Είναι όπως όταν έπαιζε μπάσκετ. Άιντε βρε τσιγκούνι, σε πήρανε χαμπάρι όλοι. Όπως καταλάβατε, το theme με το οποίο ξεκινήσαμε είναι συντονισμένο με όσα συζητούσαμε στην πρώτη ώρα. Ξεκίνησε όλο αυτό με τις αρνήσεις όταν μας προσφέρουν κάτι σε ένα ξένο σπίτι. Εν πάση περιπτώσει, πήγαμε σε τσιφούτιδες οικοδεσπότες. Τέλος πάντων, θα τα κάνουμε ένα αναχταρμά. Θυμίζω, Στέφανος Παλότολο είναι στη κονσόλα, σε περίπτωση που δεν το είχατε καταλάβει. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου υποδίεται την επιμέλεια της παραγωγής. Και εσείς είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα 4 με 8 την εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: υπάρχει ένα ζήτημα που φύγει εδώ ο Νεοπλάτανος.
1: Ο Νεοπλάτανος, ναι.
0: Τι γίνεται στην περίπτωση που έχεις καλέσει κόσμο για φαΐ και υπολογίζεις ότι κάποιος θα φέρει γλυκό και δεν έχεις πάρει εσύ, αλλά τελικά δεν φέρνει κανείς γλυκό. Αυτό είναι ένα μεγάλο ρίσκο που αναλαμβάνεις ως οικοδεσπότης.
1: Ναι, αλλά η ευθύνη σε βαραίνει αποκλειστικά.
0: Ναι, δηλαδή. Εσύ θα γίνεις ρεζίλη. Πρέπει να έχεις καβάτζα ένα γλυκό.
1: Ναι.
0: Έστω και αν δεν είναι πρώτης ποιότητος. Δηλαδή.
1: Κάτσε λίγο.
0: Δεν μπορείς να ποντάρεις αποκλειστικά στο γλυκό που θα φέρουν αυτοί.
1: Ναι, τι να βγάλεις δηλαδή εσύ, τρεις γκοφρέτες.
0: Όχι, παιδί μου. Αλλά λέω ότι πρέπει να έχεις ένα δίχτυ ασφαλείας. Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Ας μην είναι κρεμπρουλέ. Λέω τώρα, έτσι.
1: Φτιαγμένο από τα χεράκια
0: ναι,
1: σου.
0: Ναι. Δηλαδή, ας είναι μια ταπεινή ναι. σοκολατόπιτα, ένα κορμό, να είναι κάτι, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, για μένα δεν είναι τόσο ταπεινά αυτά να
0: ξέρεις. Λέω ρε, παιδί μου, λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορείς να ποντάρεις 100% ότι θα φέρουν, γιατί μπορεί αυτή να είναι χειρότερη.
1: Ναι, σωστό.
0: Παράβες.
1: Ναι, αλλά να σου πω, γιατί να μην το πεις από την αρχή.
0: Ότι φέρτε. Δεν λέω. Εγώ θα πω. Εγώ λέω άλλο θέατρο. Δεν μη φέρεις τίποτα. Δεν λέμε, μη φέρεις τίποτα. Σου λέει, καταρχάς είναι ερώτηση αυτή, τι να φέρω. Φέρω ό,τι θέλεις, ρε φίλε. Μην το βάζεις τον οικοδεσπότη. Την αφέρω.
1: Ναι, κοίτα, δεν είναι τώρα ότι πηγαίνω στο γάμο του καπάτου και θα του πω τι δώρο θες να σου κάνω.
0: Ναι.
1: Άλλωστε δεν του κάνω εγώ. Έτσι. Ναι. Και που πήγα ήταν πολύ, αλλά σε μια τέτοια μάοξη συναισθίαση.
0: Δεν ρωτάς τι να φέρω.
1: Κοίτα, ρε εσύ, πες ότι δεν μιλάμε για μας. Είναι ναι. μια φιλική παρέα.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην συνεννοηθούμε.
0: Κοίταξε,
1: τι καθώς πρεπισμός είναι αυτός.
0: Για μένα, ξέρεις που κολλάει μόνο η ερώτηση τι να φέρω. Δηλαδή, κανονίζουμε. Πρόσεξε με. Κανονίζουμε όλοι μαζί κάτι.
1: Ναι.
0: Όλοι μαζί κάτι. Έτσι. Και λες, θα κάνουμε ένα barbecue, ας πούμε.
1: Μπράβο, ωραία. Ωραίο.
0: Θα το κάνουμε στο σπίτι σου.
1: Όχι, στο δικό μου.
0: Στο δικό μου. Ωραία.
1: Στο δικό σου
0: θα το κάνουμε στο δικό μου. Έτσι. Ωραία.
1: Μου βρωμίσεις εμένα το σπίτι.
0: Τι σημαίνει αυτό, θα πάρω εγώ τα κρέατα, τα αυτά. Ωραία.
1: Αυτό εννοούσε.
0: Άμα με πάρεις τηλέφωνο και μου πεις ρε, εσύ τι να φέρω, ναι. το δέχομαι σαν ερώτηση εκεί.
1: Έτσι το εννοούσε.
0: Φέρε τις μπύρες εσύ, ωραία. Λέμε τώρα εκεί. Άμα όμως έχω καλέσει σπίτι μου.
1: Μου έδωσες μια πάρα πολύ ωραία αρμοδιότητα. Ναι. Σε ευχαριστώ.
0: Κατάλαβες. Αν όμως έχω καλέσει σπίτι μου έτσι random, χωρίς
1: να. Ναι, ναι.
0: Και με πάρεις να μου πεις τι να φέρω. Τι θα σου πω, μη φέρει τίποτα.
1: Τον πυρετό σου.
0: Ναι, ναι. Μα στο διάολο, μη φέρει τίποτα.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Όχι, έτσι σε παραδέχομαι, έχει δίκιο.
2: Εδώ δεν ήρθαμε. Κέρνα μα, κέρνα μα.
1: Ο Λεωνίδας λέει καλησπέρα. Υπάρχει χειρότερο. Κουμπάρα της γυναίκας μου σε επίσκεψη, λέει, μας έβγαλαν ένα ξέπλυμα γαλλικό καφέ.
0: Ενάτα,
1: και ο κουμπάρος ήρθε μετά με φρεντάκι.
0: Ενάτα, βλέπεις τώρα.
1: ούτε ο άντρας της δεν άντεξε.
0: Ο φίλος ο Χρήστος λέει: ρε Λερόνια, λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ευγενικό να πεις όχι. Δηλαδή, είναι ευγενικό να πεις όχι σε αυτό που σου προσφέρουν. Στην ουσία, είναι η μέγιστη αντιστροφή ψυχολογίας. Ρε, παιδί μου.
1: Εγώ σου είπα, συμφωνώ με το φίλο.
0: Για μένα υπάρχει ελεγχόμενη άρνηση. Πρέπει να πεις μια. Για να μην δείξεις τον άλλο ότι ξέρεις κάτι, έχω έρθει εδώ για να φάω, να πιω με την. Όχι. Να υπάρχει μια. Μια αυτοσυγκράτηση.
1: Είναι η δική σου προσέγγιση.
0: Ναι, για μένα λέω.
1: Εγώ για μένα ναι, θα λες.
0: Ναι, για...
1: Αλλά χάνουμε χρόνο, ρε παιδιά. Χάνουμε χρόνο. Το φες.
0: Πόσο χρόνο θέλει.
1: Και πάντα ενοχεύει και ο κίνδυνος που έστειλε ένας φίλος ακροατής νωρίτερα το μήνυμα. Μπορεί όντως να μην θες. Για πολλούς λόγους.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Πόσες φορές σου έχει τύχει εσένα, τι εννοώ, να πας σε ένα σπίτι, να σου προσφέρουν κάτι και να μην θέλεις καθόλου. Και πόσες φορές αυτό.
1: Ναι, αλλά εγώ σου είπα, όταν θέλω κάτι, λέω ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω. Εγώ τώρα σε ρωτάω αν έχεις έρθει στη θέση ότι ξέρεις κάτι. Πάμε, ξέρω εγώ, και σου βγάζω ένα γαλακτομπούρο και την πει. Αχ. Πάρτο να μην το βλέπω. Σου έχει τύχει ποτέ.
1: Όχι, όχι. Εμένα, το όχι δεν το καταλάβαινε η θεία μου η Μαρία όταν ναι. μου είπε να σου φτιάξω ένα καφέ. Και τη λέω ναι. Προφανώς.
0: Mm-hmm.
1: Και μου λέει, πόση ζάχαρη να βάλω. Καθόλου τη λέω. Τι καθόλου μου λέει. Λέω, δεν θέλω ζάχαρη. Μου λέει, σίγουρα δεν θες ζάχαρη. Όχι, όχι, όχι. Στο τέλος έβαλε.
0: Ξέρεις που μπορεί να τύχει.
1: Ήταν τόσο σίγουρη ότι το έλεγα επειδή ντρέπομαι.
0: Ναι, ξέρεις που μπορεί να τύχει αυτό που λες τώρα μόνο στην Κρήτη. Και δεν το λέω επειδή είναι ο τόπος μου. Στην Κρήτη είναι τόσο υπερβολικό το κέρασμα και τόσο φορτικό
1: ναι.
0: και τόσο πολλαπλό ενίοτε. Που κάποια στιγμή ρε φίλε έχει σκάσει. Δεν θες και δεν θες τα αλήθεια. Δεν αντέχεις άλλο ρε παιδί.
1: Αλλά
0: μου.
1: Εκεί τι λες.
0: Εκεί λες ναι και το παίρνεις και δοκιμάζεις για να μην προσβάλλεις.
1: Ωραία,
0: τα αφήνεις εκεί.
1: Έρχομαι εγώ λοιπόν στην Κρήτη σας.
0: Ναι.
1: Μπορώ να πω έστω και μία φορά όχι.
0: Όχι.
1: Βλέπεις.
0: Όχι. Μ' αρέσει ένα θεώρημα εδώ που έχει έρθει. Οι οικοδεσπότες που δεν ανταποδίδουν τα ίδια ή ανώτερου γλυκαιμικού δείκτη γλυκά από αυτά που φέρνει ο καλεσμένος είναι για κρέμασμα.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσης αξίας το γλυκό που μου βγάζεις με αυτό που έφερα.
1: Μόνο αν σου πει ο άλλος πάρα πολύ ωραία τα εκλεράκια που φέρατε,
0: ναι.
1: αλλά ήρθε η γιαγιά μου από το χωριό και έχει κάνει χειροποίητο, ξέρω εγώ.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τσιγάρο, λέω εγώ τώρα. Λέμε ρε παιδί, που κάνει.
0: Μέρα
1: για να το δέσω με τα αγγλικά. Εκεί ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνω. Που εκεί όμως έμπλεξες. Διότι ουσιαστικά σου αφαιρεί το δικαίωμα να πεις ότι δεν σου αρέσει ο γλυκός τραχανάς της γιαγιάς, για παράδειγμα.
0: Το είναι συναισθηματικός εκβιασμός.
1: Όχι, ναι, δεν το θέλουμε. Ναι. Βέβαια έχει δίκιο και ο Φιλίππος που λέει: διαφωνώ. Πάντως λέει: ο πιο τσιγκούνης οικοδεσπότης είναι αυτός που λέει: πεινάτε. Εμείς φάγαμε λίγο αργά απόψε, αλλά αν θέλετε παίρνουμε κάτι.
0: Όχι, όχι.
1: Λέει ο Όλιβερ Δεκάν.
0: Εκεί θα, πάρω, θα ξεπεράσω την ευγένειά μου και θα του πω να παραγγείλει μόνο έτσι για σπάσιμο. Ναι. Ο φίλος ο Νικόλας, ο οποίος είναι δικό μας παιδί εδώ, λέει, και επειδή είναι και η δουλειά του αντίστοιχη, όταν πάω κάπου για μερεμέτη και στην ουσία δεν είναι κάτι που να χρεώσω, αυτά λέει μόνο σε γνωστούς,
1: ναι,
0: στην ερώτηση πόσο κάνει και η απάντησή μου είναι τίποτα, επικρατεί μια παύση. Σε αυτό το σημείο, αν ο άλλος βγάζει λεφτά, τα παίρνεις όσα και να είναι.
1: Ναι.
0: Αλλιώς ούτε καφέ δεν θα σε κεράσει.
1: Κοίτα, εγώ αυτό το χρησιμοποιώ, το χρησιμοποιούσα μάλλον παλιότερα, σε αυτό που λέμε συνεργείο της γειτονιάς.
0: Ναι.
1: Που θα είχε αναλάβει, ας πούμε, το μηχανάκι μου και σε σοβαρές δουλειές, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να πήγαινα για μια σαχλαμάρα του κερατά.
0: Ναι.
1: Και εκεί πέρα ο κύριος Δημήτρης πάντα μου λέει: βρε Νικολάκη, δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν μου πήγαινε καρδιά να μην βγάλω κάτι,
0: ναι,
1: εκείνη την ώρα.
0: Υπάρχει πιο μεσοβέζικη απάντηση που σε μπερδεύει. Είναι δηλαδή, μάλλον είναι απάντηση-ερώτηση. Η απάντηση-ερώτηση. Τώρα τι να σου πάρω.
1: Περίμενε.
0: Τι θα πει τώρα τι να σου πάρω.
1: Εκεί, ναι, θες την πραγματικότητα να πεις, θέλω να στα πάρω και, ναι, θα στα πάρω, υποτίθεται, ναι, με τρόπο.
0: Τώρα τι να σου πάρω. Ναι. Δηλαδή, σε έχει αναγκάσει ήδη.
1: Ξέρεις τι μπορείς να μου πάρεις.
0: Όχι.
1: Ο Μελέτης ο Σόγαμπρος λέει: αν είσαι λιμάδι πάντως,
0: ναι,
1: στην ερώτηση θες, η απάντηση είναι δεν θα πω όχι. Και έτσι μπας στο κέρασμα και έχεις χρησιμοποιήσει, λέει, και ένα βαθμό.
0: Για μένα ο δεν θα πω όχι.
1: Άρνηση ευγενίας.
0: Ο δεν θα πω όχι.
1: Είναι λιμάδι.
0: Είναι λέγουρας.
1: Είναι λέγουρας.
0: Είναι λέγουρας. Και με αυτό το μικρό, με αυτή τη μικρή υποσημείωση, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ακούμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Το Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ο μεγάλος τελικός του Run Greece έρχεται στον Πειραιά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το κέντρο της πόλης γίνεται μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Τρέξε δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες δρομείς και διάλεξε τη δική σου διαδρομή. 5.000, 10.000 μέτρα, family run ή παιδικός αγώνας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο site του Run Greece. Run Greece, ο δικός σου αγώνας. Διοργάνωση Σέγας, Δήμος Πειραιά και Αθλητισμός Πειραιά.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Μόνο εγώ κάνω περίεργες σκέψεις με το στίχο «Η αγάπη μας σάντουιτς».
1: Μετά το εξηγεί, θα γίνει σε κακούλης.
0: Μέχρι να το εξηγείς, τα έχω σκεφτεί ήδη εγώ. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: «Καλησπέρα Λέρες, επειδή υπήρξα κι εγώ ανήλικο τηλεκατευθυνόμενο όταν πηγαίναμε επίσκεψη. Υπήρξαν και άλλοι θύμα του αόρατου τηλεκοντρόλ της Ελληνίδας μάνας, ναι, μα από εκεί ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Ναι, Δημήτρη μου, από εκεί λέγαμε. Υπήρχε το νεύμα της μάνας για να πάρεις τη συγκατάθεση να κεραστείς».
1: Πραγματικά, δηλαδή, αν η μάνα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή την τηλεπαθητική σχεδόν ικανότητα, ναι, του να περνάει αυτό που θέλει, θα μπορούσε να γίνει ένα από τα καλύτερα playmaker που έχουν δει τα ευρωπαϊκά παρκέ.
0: Δηλαδή μου πας καλά. Εγώ
1: τώρα, no look pass.
0: Τώρα πάω για επίσκεψη, με κερνάνε και ασυνέστα γυρίζω και κοιτάω, ψάχνω τη μάνα μου. Να δω, άμα θα μου πει ναι.
1: Αχ, εγώ πρέπει να κοιτάζω τον ουρανό, Γιώργη.
0: Και εσύ ορφανό, τι τραβάς. Ο φίλος ο Μάικ λέει: «Η γιαγιά μου πήγαινε στο σπίτι δύο γυναικών που ήταν αδερφές, εκ των οποίων η μία ήταν τσιγκούνα. Μόλις λοιπόν της προσέφερε η μία καφέ, πεταγόταν η τσιγκούνα και έλεγε: Το δικό σου τον καφέ νομίζεις πως θέλει, δεν έχει σπίτι της?»

0: Λέει ένας άλλος εδώ, ο πατέρας μου όταν ήταν στο στρατό πήγαινε επίσκεψη σε ένα θείο με σκοπό να τον χαρτζηλικώσει. Όχι ο ίδιος τον θείο, ανάποδα.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή πήγε δύο φορές σε μία εβδομάδα, ήταν άφραγκος. Όταν ο θείος έβγαλε λεφτά, ο πατέρας μου του είπε όχι δύο φορές και την τρίτη του είπε: δεν θέλω θείε, μην νομίζεις ότι έρχομαι για τα λεφτά.
1: Σωστός, κύριος.
0: Όχι, λάθος αυτό, στρατηγικό λάθος.
1: Στρατηγικό επειδή ήταν στο στρατό.
0: Υπερέβαλε. Υπερβάλλον ζήλος εκεί. Ναι. Το χαλάς τη δουλειά εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει, ο θείος τότε πήγε να βάλει τα λεφτά στην τσέπη. Α, είδες που σου λέω. Και ο πατέρας μου το άρπαξε από το χέρι με το ιστορικό για την οικογένεια. Όχι, φέρτα εδώ. Δηλαδή, αναγκάστηκε μετά να ξεβρακωθεί.
1: Εντάξει, ναι.
0: Είπαμε.
1: Καρφώθηκε.
0: Είπαμε. Το πολύ δύο αρνήσεις. Ναι, από ναι. τις δύο αρνήσεις και πάνω, ρισκάρεις με τον κίνδυνο να το χάσεις.
1: Θα μπορούσε να ξαναπεί όχι, αλλά να μην χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο λογίδριο. Μην νομίζεις θείο ότι έρχομαι εδώ για τα
0: υπερβάλλον ζήλος. Δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά. Δύο
1: αρνήσεις. Ή μπορείς να του πει, ξέρεις τι, δώσε μου τα μισά γιατί θα έρθω και μεθαύριο.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: πάντως στο δικό μου χωριό στην Ήπειρο, που κατά τα άλλα το λατρεύω, αν πάω πεινασμένος επίσκεψη με σκοπό να χορτάσω εκεί. Μ' αρέσει. Πάω επίσκεψη με σκοπό να χορτάσω εκεί.
1: Στοχοπροσήλωση.
0: Ναι. Μου εμφανίζουν ελληνικό μόνο και λουκούμι. Και μετά από 10 λεπτά που έχω φάει 3-4 λουκούμια, με κοιτάνε αμήχανα και αντί να μου προτείνουν μια σπιτική πίτα, παραδείγματος χάρη, μου λένε: θες ένα υποβρύχιο. Δηλαδή παίζουν άμυνα αυτοί εκεί.
1: Οπωσδήποτε πρέπει να είναι κάτι που μαστιχωτό.
0: Στο πολύ πολύ να φας κάτι που είναι. Επιδόρπιο σου λέει. Δεν πρόκειται να φας.
1: Θα ήρθε φαγωμένο.
0: Χοντρομπουκιά δεν θα φας. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: αυτό μου το έχει κάνει η μάνα μου όταν της είπα να μου φτιάξει ένα ελληνικό και μου λέει να σου βάλω ζάχαρη. Και της λέω όχι, και όταν μου τον έφερε, μου λέει: σου έβαλα λίγο ζάχαρη, πιο ωραίο είναι έτσι.
1: Ναι, και εμένα το ίδιο μου έχει κάνει η θεία η Μαρία, αφού πρώτα της είπα: ρε εσύ, θεία, γιατί έβαλες ζάχαρη. Και μου λέει: πώς το κατάλαβες. Μου λέει: λίγο, λίγο, λίγο στην πόντα του κουταλιού, να μην γίνεις και το φαρμάκι.
0: Στην πόντα.
1: Στην πόντα.
0: Ο φίλος ο Οδυσσέας λέει: γεια σας. Στο χωριό υπήρχε πάντα εκείνη η θεία που δεν μας άφηνε να μπούμε στο σπίτι. Πάντα στην αυλή, άντε στη χειρότερη στην κουζίνα. Πατζούρια κλειστά, πόρτες κλειστές, φώτα σβηστά. Η μεγάλη απορία ήταν τι υπήρχε στο υπόλοιπο σπίτι, αν υπήρχε σπίτι καν.
1: Συνήθως σε αυτό το σπίτι υπάρχουν 17 γάτες.
0: Ναι, τουλάχιστον. Κρυμμένα λεφτά.
1: Κρυμμένα λεφτά σε στρώματα, ναι.
0: Ο φίλος ο Σφιχτόχοντρος λέει: ο πιο εξυνταβελώνης οικοδεσπότης σε βάζει να πληρώσεις το μερτικό σου στο delivery που θα παραγγείλετε. Έλα, δεν υπάρχουν
1: όχι,
0: αυτά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ντρέπομαι φρικτά να το κάνω αυτό και θεωρώ ότι δεν υπάρχει σέβας αν το κάνεις στον καλεσμένο σου. Παρεπιπτόντως μου το κάνανε προσφάτως σε σπίτι, όπου από ευγένεια ρώτησα τι χρωστάω για τα 3 πιτόγυρα που παρήγγειλα και μου πήραν 12 ευρώ. Εννοείται ότι στο διανομέα δεν άφησαν ούτε τσέτουλο. Blacklist για να κάτι τέτοιο, εννοείται.
1: Με κέρδισε και το τσέτουλο.
0: Το τσέτουλο.
1: Το τσέτουλο, ωραίο.
0: Παρ' όλα αυτά, οφείλεις να ρωτήσεις από ευγένεια.
1: Περίμενε, ως καλεσμένος.
0: Ως καλεσμένος.
1: Ναι, ναι,
0: να προσπαθείς. Δηλαδή, μην δείξεις ότι να ήρθα, ναι, ήρθα για να φάω εδώ.
1: Ναι.
0: Να πεις να πληρώσεις. Άμα σε αφήσει όμως είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι,
1: συμφωνώ,
0: είναι blacklist.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Blacklist. Black. Για άλλη παραγγελία ξανά. Ρίξε
0: τα κορμιά στη βίστα. Να κουνηθεί όλη η γη. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Ερώνια. Το χειρότερο είναι όταν σου λέει ο μάστορας, δώσε ό,τι θες.
1: Mm.
0: Και αν είναι λιγότερα από ό,τι περιμένεις, τραβώνει. Ναι, τι θα πει αν είναι λιγότερα. Αυτό ξέρεις που συμβαίνει.
1: Εντάξει, άμα και εσύ βγάλεις ένα δίφραγκο.
0: Λοιπόν, ξέρεις που συμβαίνει. Αυτό θα σου πω. Θα σου πω που συμβαίνει περισσότερο αυτό από μάστορες. Με παπάδες.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή.
1: Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις.
0: Εγώ αναγκαστικά έχω κάνει κάποια βαφτίσια. Δηλαδή και ως πατέρας και ως νονός.
1: Ήταν φοβερό όταν ήρθε η μάνα μου να μου πλασάρει εκείνη το χαρτονόμισμα.
0: Ναι.
1: Για να το δώσω εγώ στον παπά που έκανε το μνημόσυνο.
0: Ναι.
1: Στις 40 μέρες.
0: Το ψήρισες?
1: Όχι, όχι. Της λέω, ξέρεις που κάνω.
0: Ναι.
1: Ο Τάσης. Ναι. Που δεν ήξερα που δουλεύει φορτωτή.
0: Θα τα φάει στο.
1: Πλάκα μου κάνει.
0: Στο κουλοχέρι.
1: Έλα τώρα. Λέει στο Ζαγόρι η φράση είναι: εμείς φάγαμε, εσείς που θα κοιμηθείτε. Σου αρνούνται και τροφή και στέγη με μια ατάκα. Λέει ο φίλος. Α, φιλόξενος λέει τόπος. Δεν ξέρω, έχουν στείλει κάποιοι ότι τέλος πάντων στην Ήπειρο είναι λίγο πιο σφιχτή.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη, δεν μεγαλώσαμε με την ατάκα Ήπειρος η πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης.
0: Αυτά είναι δικαιολογίες.
1: Συμφωνώ, γιατί συνήθως η πιο φτωχή είναι και η πιο φιλόξενη.
0: Ένα αυτό και
1: το
0: ένα δεύτερο.
1: Πούμε,
0: ακόμα και αν δεν έχεις, να το πω έτσι, κάνεις τα κουμάντα σου και βρίσκεις για να καλύψεις αυτό το κομμάτι.
1: Και επειδή κάποιος νωρίτερα είχε στείλει για ένα στίχο της Νικολακοπούλου, είναι εκείνη που έχει γράψει «Και όταν δεν έχεις, τότε να δίνεις».
0: Μπράβο. Μπράβο στην κυρία Νικολακοπούλου.
1: Όχι,
0: δεν το είπα σε σένα. Το χειρότερο στην Κρήτη είναι ότι αφού έχεις κλαπακιά στο Αντικριστό και είσαι έτοιμος να σκάσεις, σου φέρνουν και μακαρόνι με ανθότυρο και σε αγριοκοιτάζουν για να φας.
1: Ναι.
0: Αυτό το τρώσε όπως και να έχει τώρα, άκου σου λέω εγώ. Άκου σου λέω. Η καλύτερη τρίμπλα μάστορα για να σου πάρει λεφτά για ασήμαντη δουλειά είναι στην ερώτηση τι χρωστάω να απαντήσει άσε 50 ευρώ για το παιδί, το νεαρό βοηθό του δηλαδή. Και αυτό το δουλεύουνε παπάδες.
1: Ναι,
0: δηλαδή, εγώ σου λέει δεν θέλω, αφήστε ό,τι θέλετε για την εκκλησία.
1: Ναι.
0: Τίποτα δεν θέλω για την εκκλησία.
1: Ναι.
0: Έχει πολλά η εκκλησία. Έχει αρκετά.
1: Άφησα στην προηγούμενη εκκλησία.
0: Έχει αρκετά, δεν χρειάζεται τα δικά μου.

0: Είναι, λέει, μια ωραία απάντηση τσιπιάς. Το εντάξει, την άλλη φορά θα κεράσω εγώ, και από μέσα σου ήδη κανονίζεις να μην υπάρχει άλλη φορά ποτέ, ακόμα και αλλάζοντας χώρα.
1: Κοίτα, άμα το έχεις αποφασίσει, ναι, αλλά πολλές φορές, ειδικά οι πατεράδες μας το είχαν αυτό, νομίζω και ο δικός σου πρέπει να ήταν. Να ανήκεις στην κατηγορία του δεν. Αφόσον, θα το πω όπως το λέω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είμαι εγώ στο τραπέζι, δεν πληρώνει κανείς. Γι' αυτό μου άφησε τόσα χρέη. Γιατί έκανε το κουβαρντά, κατάλαβε. Δηλαδή, δεν θυμάμαι, στο ξαναπεί, δεν θυμάμαι ποτέ να έχουμε βγει. Για παράδειγμα, τρεις οικογένειες με τα παιδιά και να έχει πληρώσει οποιοδήποτε άλλος εκτός από τον κερατά.
0: Μπράβο στον κύριο.
1: Θεός χωρίς τον Παναγιώτη.
0: Τον κύριο Παναγιώτη, δεν κύριος πλέον.
1: Μαγκιόρος, ναι, αλλά ναι.
0: Στο σχορεμένο.
1: Ναι, αλλά εγώ τα πληρώνω τώρα.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, έτσι πάνε αυτά. Υπάρχει το αξίωμα που γνωστού μεγάλου παράγοντα. Ναι. Ο επόμενος πληρώνει τον προηγούμενο.
1: Εγώ είμαι ο επόμενος.
0: Εσύ ο επόμενος.
1: Αλλά οκ, ναι.
0: Λοιπόν, θα σου πω πότε δέχομαι το την άλλη φορά κερνάω εγώ. Μόνο όταν υπάρχει βάση τη σχέση που έχουμε μια σοβαρή πιθανότητα να υπάρξει άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ας πούμε τώρα έρθει ένας ακροατής εδώ, καλή ώρα, και να βγούμε μια φορά, έχει έρθει από την Ήπειρο.
1: Μπράβο, ναι. Που είναι πιο σφιχτή.
0: Ωραία, ωραία, έχει έρθει μια στο τόσο εδώ. Βγαίνουμε έξω, κερνάει, του λέμε, άλλη φορά εμείς.
1: Ναι.
0: Ποια άλλη φορά.
1: Ναι,
0: ξανανάρθει την Ήπειρο, από την Ήπειρο να ξαναβγούμε, αυτό, καληνύχτα.
1: Στο μεταξύ, στο
0: αν είμαστε φίλοι, αν κάνουμε παρέα συχνά. Το δέχομαι, γιατί έχω ένα άλλο αξίωμα. Όταν είμαστε παρέα και βγαίνουμε συχνά, δεν πληρώνουμε, ρε φαινέ.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, αφού
0: θα πληρώσω τώρα εγώ.
1: Δύο-τρεις φορές το μήνα βρισκόμαστε.
0: Θα πείτε παρέα και βγαίνουμε συχνά, δεν πληρώνουμε, ρε φαινέ.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, αφού
0: θα πληρώσω τώρα εγώ.
1: Δύο,

0: της μάνας μου από το ίδιο άθλιο ζαχαροπλαστείο, ήταν αδύνατο να μην έχουμε έτοιμο γλυκό στο σπίτι. Η αδικία της υπόθεσης ήταν πως αυτοί τρώγανε το σπιτικό και εμείς τα άθλια του ζαχαροπλαστείου. Ναι, μπράβο στην κυρία μητέρα σου όμως. Ναι.
1: Και εδώ, δηλαδή, αναφέρθηκε πολύ σωστά στον κίνδυνο που υπάρχει όταν είναι κοντά σου κάποιο ζαχαροπλαστείο.
0: Αυτό,
1: στο οποίο εσύ δεν πηγαίνεις ποτέ.
0: Μπράβο.
1: Και λένε, οι περισσότεροι λένε, κάτι θα βρούμε εκεί.
0: Είναι
1: ωραία.
0: Μια εύκολη λύση αυτή. Oh. Δηλαδή, είναι η κατάρα αυτό που λες, να έχεις μέτριο κατάστημα κοντά στο σπίτι σου.
1: Ναι. Πήγε η ώρα 7.30.
0: Πήγε 7.30,
1: Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι.
0: Πριν το κάνουμε, να σας πω ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Με τη Superbet, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διάλειμμα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει G7. Ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος ασκεφτεί την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι η αποδέσμευση θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Απώλειες κατά 2,1% κατέγραφε νωρίτερα το Brent και διαμορφωνόταν στα 100 δολάρια το βαρέλι. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO. Δύσκολες ώρες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στα Ζωνιανά του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Υπερχείλησε χύμαρος ενώ παρατηρείται εισόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα στην ευρύτερη περιοχή. Νέο μήνυμα από το 112 νωρίτερα το απόγευμα με επίκεντρο, όπως αναφέρεται, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται από απόψε ως αύριο το απόγευμα στην Κρήτη. Καλούνται κάτοικοι και τουρίστες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας, νεκρή μια 48χρονη τουρίστρια στη Ρόδο που χτυπήθηκε από κεραυνό. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός της. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Νέες συγκρούσεις σήμερα μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για την παιδεία. Ο Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι η αστυνομία έχει συλλάβει 2.000 άτομα από την έναρξη των διαδηλώσεων, οι περισσότεροι έφηβοι. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα.

0: ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Οι μάχες του Παναθηναϊκού Άκτορ στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά των γεγονότων. Απόψε στις 9 και 4 οι πράσινοι του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ψάχνουν τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ως την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελαβίβ απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Είσαι ακόμα συντονισμένη στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6, την εκπομπή του Ελέρες Μόνο, η οποία σήμερα ασχολείται με επισκέψεις, με κεράσματα, με τσιφούτιδες, οικοδεσπότες και διάφορες άλλες τέτοιες ιστορίες. Είναι συγκλονιστική η ανταπόκρισή σας. Όχι ότι αμφέβαλα ποτέ για τη βλακεία αυτού των ακροατών, αλλά πραγματικά στο Instagram γίνεται χαμός. Λέει εδώ ο φίλος, για την Ευελίνα. Άκουσα κάτι για Ευελίνα 1,57, δηλώνω διαθέσιμος. Δεν είπε η κοπέλα ότι ψάχνει.
1: Ναι, ούτε, και δεν θέλει κάποιον να πάει να κρεμάσει. Πώς το λέμε, τι κρεμάμε, κουρτίνες, εκεί που χρειάζεται κάποιος ψηλός.
0: Λοιπόν, εμένα λέει δεν έγνεφε η μάνα μου, απλά έλεγε στην οικοδέσποινα. Ο Στέφανος δεν θα φάει γλυκό, δεν βλέπεις πώς έχει γίνει. Σ' αγαπάω, λέει η μανούλα.
1: Άρα τελείωσε εκεί πέρα. Δεν είχε ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις.
0: Τελείωσε τώρα. Σε έχει σβήσει από το χάρτη με αυτό.
1: Στο μεταξύ, Στέφανε, και εσύ πόσο ήσουνα.
0: Ναι, εντάξει. Για να το λέει, θα ήταν. Δεν θα ήταν.
1: Πώς έχει γίνει, ναι.
0: Αδέρφια Λέρες, λέει ο Μινάς, καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη αν χαλάω την καλοκατασκευασμένη σκαλέτα τη κορυφαία εκπομπή σα. Κατά δεύτερον, θα μοιράσω γνώση. Όταν πάω δώρο σε σχετικά οικείο σπίτι, ένα καλό μπουκάλι καλού αλκοόλ, παραδείγματος χάρη ουισκάρα, και με ρωτάνε τι θα πιεις, τους ρωτάω αν έχουν κανένα καλό ουίσκι. Τώρα, αν για καλό σου φέρουν κανένα ξύδι, παίξαμε και χάσαμε. Εντάξει, ναι, αλλά πρόσεξε, προϋποθέτει να έχει πάει και εσύ καλό ουίσκι.
1: Ναι, σου είπε, έχει πάει ουσκάρα αυτός.
0: Ναι. Μην πάει, μην φέρεις τώρα κανένα ξύδια και μου πεις εδώ πέρα, φέρε μου ένα καλό, φέρε μου ένα δωδεκάρι.
1: Κάτι σαν ουίσκι.
0: Ναι.

0: Έχει τόσο δίκιο ο φίλος Παναγιώτης που λέει να κάνουμε και μια ειδική μνήμα τσιπιάς στην Ελληνίδα μάνα όταν βγαίνατε μαζί έξω για να σου πάρει ρούχα ή γενικά σε εμπορικό κατάστημα. Θα πατούσε τον έμπορα στο λαιμό λέγοντάς του 100 φορές για καλύτερη τιμή, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα ανύπαρκτων ανθρώπων που τάχα την είχαν στείλει στο μαγαζί του,
1: ναι, ρε,
0: και διαπραγματευόμενοι πιο σκληρά και από τη Μέρκελ σε Eurogroup, και ενώ εσύ θα προσευχόσουν να ανοίξει η γη να σε καταπιεί από ντροπή, φεύγοντας όταν τις παραπονιώσουν. Σου έλεγε από πάνω κιόλας, αστειεύεσαι, έμπορος είναι αυτός, χάνει ποτέ.
1: Όποιος ντρέπεται, κακάζει, μου λέει για μένα. Όποιος ντρέπεται, κακάζει.
0: Ποιος το έλεγε αυτό?
1: Η μάνα μου.
0: Μπράβο, δίκιο έχει.
1: Ναι,
0: δίκιο έχει.
1: Και πώς το λέτε, δηλαδή εγώ ήταν ο λόγος που σταμάτησα να ψωνίζω με τη μάνα μου.
0: Ναι.
1: Και όχι σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, έξι. Λέω εντάξει, λέω τον υπερβολή.
0: Να παίξει Little Bill μετά.
1: Ναι, έτσι. Γιατί αυτό που λες, παζάρι και πρόσεχε η ατάκα χωρίς απόδειξη.
0: Ναι. Γιατί, μεταξύ,
1: ενώ εμείς ήμασταν πασόκι, μάλλον δεν κάναμε τέτοια.
0: Περίμενε. Για να είμαστε λίγο ειλικρινείς όμως, εκείνα τα χρόνια έπαιζε το παζάρι. Διότι
1: έπαιζε.
0: Πήγαινε στο μαγαζί που ήταν ο ίδιος ο μαγαζάτορας μέσα, δεν ήταν κάποιος ή κάποια υπάλληλος.
1: Ναι.
0: Σου λέγε, ξέρετε, οι τιμές είναι όπως έρχονται από την εταιρεία και τέτοιες αχλαμάρες που λένε
1: τώρα. Καλά, καλά.
0: Τότε ήξερες, ο έμπορος δεν χάνει ποτέ.
1: Εμποράς.
0: Εμποράς.
1: Ο φίλος ο Αναστάσιος λέει: μικρός με τον πατέρα μου σε επίσκεψη, η οικοδέσποινα ρωτάει: θες καφέ, δεν θες? Του απαντάει ο πατέρας μου, όχι, λέει, θέλω. Του έφτιαξε και ήταν στραβωμένη. Καλά τις έκανε όμως.
0: Ναι,
1: καλά τις έκανε ο αγαπητός κύριος πατέρας σου.
0: Και μάλιστα εκείνη την ώρα έπρεπε να ζητήσει και κάποια παράξενη εκδοχή καφέ. Μόνο και μόνο για να σπάσει τα νεύρα.
1: Γριά γειτόνισσα φαινόταν πανφτωχή και στα κάλαντα δεν δεχόμασταν λεφτά με παρένεση προσωπικών γονέων. Δηλαδή πρόσεξε, τι σου λέγανε οι γονείς. Θα πάτε, αλλά δεν τις πάρετε λεφτά.
0: Την κυρία Ευτυχία.
1: Δηλαδή, πρώτη φορά ακούω κάλαντα προμπόνο. Δεν έχω ξανακούσει. Πέθανε και βρήκαν λίρες. Τα βλέπεις.

0: Ναι, ο φίλος ο Νίκος λέει: μια μέρα κάπου σε έναν επαρχιακό δρόμο χάθηκε μια βίδα της μπροστινής πινακίδας του προσωπικού μου αμαξιού, αναγκάζοντάς με να τη βγάλω εντελώς και να τη βάλω στο πορτμπαγκάζ. Στο επόμενο χωριό μπήκα σε ένα χρώματο πωλείο και αφού μου βίδωσαν μια πινακίδα, ρώτησα τι χρωστάω και επειδή είδαν ότι είχα μόνο κάρτα, μου είπαν τίποτα. Καταρχάς, να σου πω κάτι. Άμα πας και απλά σου βιδώσει μια βίδα και ζητήσει και λεφτά, είναι για χαστούκια.
1: Από την άλλη, αν πας και σου βιδώσει μια βίδα και προσφερθείς και καλά να πληρώσεις με κάρτα, θες και εσύ σφαλιάρες.
0: Ναι, αλλά
1: θα σου πάρω.
0: Ελοχεύει ο
1: κίνδυνος. Θα βάλω το
0: ναι, αλλά ξέρεις τι, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο, βρε άθλιε τύπε,
1: ναι,
0: να μην έχεις μετρητά πάνω σου.
1: Ναι,
0: δηλαδή εντάξει, το 2026 ζούμε. Ζούμαστε.
1: Και εγώ εδώ, το ζούμαστε εδώ τώρα, δεν κυκλοφορώ. Δηλαδή δεν έχω ρε παιδί μου συνήθως. Αλλά κάποια ψηλά έτσι μην τύχει κάτι. Έχω.
0: Πόσα, κάτσε λίγο. Δηλαδή, και τι θα του έδινε 60 λεπτά.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Για τη βίδα.
1: Αλλά πρόσεξε. Μην λες να σου βγάλει το. Δηλαδή το ρεύμα που θα κάψει για το POS είναι, αξίζει περισσότερο από τη βίδα.
0: Ρε, μαζί σου είμαι.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να λες αλήθεια. Δεν έχω.
1: Φαίνεται στο
0: και
1: πρόσωπο.
0: Και εσύ, ρε Καραγκιόζη, μία βίδα βίδωσες.
1: Ναι.
0: Τι λεφτά θέλεις δηλαδή.
1: Άκουμε. Θες να συμφωνήσουμε. Φαίνεται ποιο θέλει να πληρώσει τα αλήθεια και ποιο δεν έχει και ποιο τη βγάζει την κάρτα για το Θεαθήνε.
0: Μόνο και μόνο ωραίο. Η χρήση του Θεαθήνε.
1: Δυνατή δηλαδή, απαρεμφατάρα.
0: Θέλω να ξεράσω πάνω σου.

0: Τη φίλη μας η Ελένη λέει: είμαι από Αθήνα και ο άντρας μου από Ήπειρο. Ναι. Πρώτη φορά άκουσα στα Γιάννενα την έκφραση να μαζευτούμε να πάτε. Τόσο φιλόξενη και φιλική, για να σε καλέσει στο σπίτι του πρέπει να έχει κάνει τάμα, ειδικά αν είσαι Αθηναίος όπως μας λένε.
1: Εντάξει,
0: μην γενικεύουμε ρε παιδί μου το να του βγάλουμε όλου έτσι. Ότι είναι όλοι στην Ήπειρο έτσι. Επειδή έχει τύχει κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις.
1: Εγώ πάντως τις φορές που έχω βρεθεί στην Ήπειρο δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο.
0: Ούτε κι εγώ. Δηλαδή δεν έχω πάει πολλές ας πούμε, αλλά δεν διαπίστωσα όντως κάτι τέτοιο.
1: Ναι,
0: τι να πω.
1: Καταλάβω. Δηλαδή τι, είναι McDuck.
0: Δεν ξέρω. Δεν μου έχει τύχει οπότε. Αφού δεν μου έχει τύχει, δεν μπορώ να πω.
1: Και να σου πω κάτι. Αν μας ακούει και ο Νικόλο Μπαγκανίνη που είναι Ηπειρώτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει συναντήσει πιο ανοιχτοχέρι και απλά άνθρωπο. Είναι ο ορισμός του Πασόκου.
0: Είναι, ναι, είναι.
1: Είναι, δηλαδή, είναι.
0: Έχω συναντήσει είμαι από την Κρήτη, αλλά είναι.
1: Αλλά καταλαβαίνεις.
0: Ναι, είναι ο Μπαγκανίνη.
1: Δηλαδή, αν είναι στο 10% αντιπροσωπευτικό δείγμα
0: ναι.
1: της Ηπείρου, άστο. Δηλαδή. Επιδότα μεγάλη.
0: Λοιπόν, Λερόνια, καλησπέρα. Κλασικός επισκέπτης κάθε φορά της Παναγίας στη γιορτή της γιαγιάς ο αδερφός της και σε άλλες γιορτές με τα κλασικά χαρακτηριστικά γλυκά τύπου μπακλαβαδάκι. Όσα χρόνια το θυμάμαι, άντε και καμιά φορά στο τσακίρι και έφυγε ταρτάκια. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Κάτι είναι και αυτό.
0: Κάτι είναι, περίμενε, μην το κράζεις.
1: Τα κλαβαδάκια είναι ωραία κιόλας. Και τα ταρτάκια μπορεί
0: και
1: να είναι.
0: Τα ταρτάκια
1: ωραία.
0: Δεν είναι κακό κέρασμα. Δηλαδή δεν είναι φτηνό.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πώς έχει πάει το ταρτάκι.
1: Όχι.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Πόσο πάει το τεταρτάκι.
0: Επίσης, πολλοί έχουν παρεξηγήσει ως.
1: Αλλάζεις θέμα, αλλά βλέπω κάτι, είναι κάτι που σε τρώει
0: όχι,
1: μέσα
0: όχι,
1: σου.
0: Όχι, πολλοί έχουν παρεξηγήσει ως δώρο επίσκεψη, ας πούμε, τα παγωτίνια. Έχεις δοκιμάσει να πάρεις παγωτίνια εσχάτως.
1: 25 ευρώ το κιλό.
0: 25 ευρώ μέσα στο νερό.
1: Άμα είναι καλύτερα να αγοράσω λακέρδα.
0: Ναι.
1: Ο Τάσος λέει τσιγκούνης θείος επιπέδου Scrooge Plus.
0: Ναι.
1: Τον είχαμε πάρει χαμπάρι. Βάζαμε με μαρκαδόρο σημάδι στα σοκολατάκια που του κερνούσε η μητέρα μου, τα οποία μας κερνούσε σε δικές μας επισκέψεις στο σπίτι του. Το αποδείξαμε στη μητέρα μας και ακόμη το λέει. Εντάξει, ωραίος τύπος.
0: Την Κυριακή έχουμε κάλεσμα σε γονέους φίλων της κόρης μας. Γονέους φίλων.
1: Οι συμπέθεροι.
0: Ναι.
1: Ναι. Πάνω, όχι, φίλοι της κόρης. Ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάνουν τα παιδιά παρέα.
1: Ναι.
0: Έχουμε αποφασίσει να σμπρώξουμε καφέ σε φακελάκια με γεύση που δεν μας αρέσουν. Είναι τσιπιά. Μέγιστη. Καφέ σε φακελάκια. Τι θα τους πάτε, ρε, δηλαδή.
1: Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Τους περιμένουνε. Και σου λέει, όταν θα πούμε, παιδιά, καφέ θέλετε. Οπότε έχεις πάρει εσύ κάτι γεύση.
0: Και τον πουλάς και ως ψαγμενιά. Σου λες, έχω καφέ, γεύση ρόδι.
1: Μπράβο.
0: Πολύ δυνατό.
1: Είναι αντιοξειδωτικό, λέει αυτό.

0: Ο φίλος ο Λευτέρης λέει, με αφορμή την αναφορά στο σκέτο καφέ με τη ζάχαρη που παγώ, λέει στιχομηθεία σε μπαρ στην Κέρκυρα. Τι να σου φέρω, στόλι με πάγο. Σκέτη, όχι, με πάγο. Χυμό λεμόνι, όχι. Φέτα λεμόνι, όχι. Δηλαδή σκέτη, όχι, με πάγο. Μου φέρνει ποτό, αλλά δεν τον είδα όταν το έβαζε. Πίνω κάτι, με χαλάει. Έβαλε χυμό λεμόνι, του λέω. Ε, ναι, μου λέει, σκέτη δεν πίνετε.
1: Την πρώτη φορά νονός ήμουν άσχετος, λέει. Μου λέει ο παπάς, άφησε ό,τι θέλεις για την εκκλησία. Ναι. Βγάζω 20 ευρώ, με κοιτάει και μου λέει, όχι και 20 ευρώ.
0: Ε, ναι, βλέπεις τώρα.
1: Γιατί πάτερ.
0: Γιατί τι, όχι.
1: Γιατί πάτερ.
0: Εκεί δεν έχει πάτερ.
1: Εκεί του λες, έξες, του λες, έχει ο Θεός.
0: Έχει ο Θεός, ναι.

0: Με το καταλληλότερο μουσικό χαλί σας υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής στη Superbet που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο μεταξύ και φίλε μας η Βερόνικα Τρυναβίτισσα λέει ότι ο μπαμπάς της είχε καταγωγή από την Ήπειρο και ήταν πολύ άπλας χωρίς καν να τρέχουν από τα μπατζάκια.
0: Ναι, εντάξει, μην στιγματίζουμε τώρα.
1: Έτσι, ολόκληρες κοινωνίες. Ναι.

0: Λέει ένας φίλος εδώ. Σας θυμίζω και πράγμα που σημαίνει ότι μας το έχει ξαναπεί, ότι ως μη γλυκατζής μαζεύω τα κεραστικά της δουλειάς στην κατάψυξη και τα εμφανίζω στη γιορτή μου λέγοντας έφερα διάφορα.
1: Το έχει ξαναπεί, ναι.
0: Έφερα
1: το έχει ξαναπεί.
0: Διάφορα. Με, ούτε στο ρετυρέ δεν το έχω δει αυτό.
1: Ένα πρόβλημα αντιμετωπίζει ο φίλος Άγγελος, ναι. Ο μπασίστας heavy metal και
0: για να ακούει την εκπομπή, για να αντιμετωπίζει περισσότερα.
1: Λέει, πολύ συμφωνούμε και εσύ και εγώ σήμερα με τον ηλίθιο δίπλα σου. Μήπως έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του και έγινε άνθρωπος ή το πρόβλημα είναι δικό μας. Επίσης, η παρέμβαση στο πώς θα πιω τον καφέ μου είναι στα όρια του βιασμού.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η θεία, παιδιά, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι υπάρχουν ανθρώποι που πίνουν σκέτο τον καφέ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσε να το
0: δει.
1: Γιατί παλιότερα ήταν και ακριβή η ζάχαρη. Σου λέει, ήταν ένδειξη πλούτου ότι μπορούμε εμείς να βάλουμε και δύο κουταλιές ζάχαρη.
0: Άμα θέλετε.
1: Άμα θέλετε.
0: Λέει ο φίλος ο Νίκος, πας στο καλό το ουίσκι όταν σε ρωτάνε τι να προσφέρουν. Αυτοπροτείνεις το ουίσκι που πήγες. Όλο το βράδυ πίνεις τα 2/3 από το μπουκάλι ή κατά τη διάρκεια πενεύεις και την επιλογή.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, εγώ εδώ συμφωνώ.
0: Σε άγγιξε αυτό,
1: Ναι, ναι, γιατί ξέρεις τι, άμα δω τα δύσκολα,
0: ναι.
1: Θα πω, okay, θες να φέρεις.
0: Από αυτό που έφερα.
1: Ναι, θες να φέρεις.
0: Όχι, ναι. Εντάξει, εγώ ναι. δεν πάω μέχρι εκεί.
1: Ναι, ναι. Και να δοκιμάσεις κι εσύ.
0: Δεν πάω. Βέβαια, τώρα άμα μου φέρεις.
1: Να σηκωθώ να το φτιάξω, να τελειώνουμε. Έλα τώρα.
0: Μου φέρεις τώρα το ξυδιά, ναι.
1: Όχι, δεν είναι ξυδιάς εσύ.
0: Όχι, εννοώ άμα αυτό που μου φέρνεις είναι ξυδιάς. Μπορεί να αναγκαστώ να πω, έχω φέρει ένα πολύ καλό.
1: Ωραίο, ναι.
2: Σώμα της κουβαλάγε, σωστό τρελό κόμι.
1: Ξέρεις, κοιτάς λίγο τη μάρκα, καταλαβαίνεις ότι έχει αυτό το ουίσκι κάνει 10 ευρώ, 10 ευρώ και λες, Χριστή, επειδή αυτό με πειράζει στο λαιμό,
0: ναι.
1: Φέρνεις από εκείνο που έφερα που κάνει 150 ευρώ.
0: Το αγίασμα.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως λέει, έχω πιο πολύ θράσος σε επίσκεψη, λέω, έφερα μιλφέγ γιατί είχα καιρό να φάω. Πολύ προχωρημένο αυτό. Μιλήστε λέει για τον βασιλιά των κακών κερασμάτων, σοκολατάκια με μέντα. Δεν μου έχει τύχει.
1: Οτιδήποτε έχει μέντα, εκτός αν μιλάμε για ποτό,
0: ναι,
1: η μέντα είναι ωραία.
0: Ήταν η μεγαλύτερη ξενέρα των παιδικών μου χρόνων. Ναι. Το κέρασμα σοκολατάκι με λικέρ.
1: Εμένα η μεγαλύτερη ξενέρα των παιδικών μου χρόνων ήταν τα τσιγάρα με μέντα. Δηλαδή, ναι. Λες, ωραία, κάνουμε εδώ πέρα μια διαολιά. Έχουμε αρχίσει, πάμε, κλέβουμε τσιγάρα για να καπνίσουμε. Γιατί ο θείος καπνίζει με μέντα, δηλαδή. Ρε πατέρα, τι άδερφο βρήκες, δηλαδή, τι είναι αυτό. Δηλαδή, σαν τώρα το θυμάμαι με τον ξάδερφό μου, τον Σοφοκλάκο, ότι πήγαμε, κάναμε διαολιά, ήμασταν 14-13 χρονών. Κλέψαμε από τα τσιγάρα του θείου, πάμε πίσω από κάτι πάλι χαλάσματα να ανάψουμε το τσιγάρο και δύο πήγαμε να ξεράσουμε από τη μέντα.
2: Που το μπουζούκι παίζει shake. Είναι της μόδας ο χορός.
1: Συγγνώμη, λέει shake.
0: Shake ή shake είπε. Νομίζω ότι ήταν για whisky αυτή έλεγε. Διάλογος λέει. Ο φίλος μου είναι vegan. Α, να του φτιάξω κοτόπουλο.
3: Στο σπιτιού μου τι να βρει, με φλαρτάρει ένα παιδί.
0: Λέει η Κωνσταντίνα, ταξιδεύουμε για το χωριό με τον προσωπικό μου σύντροφο. Ακούγοντά σας. Παλιότερα, όταν έβαζα την εκπομπή σας στο αυτοκίνητο μου, έλεγε πώς τους ακούς αυτούς τους δύο. Έχει τώρα μία ώρα που σας ακούει και γελάει και σε μερικά, σαν να είμαστε σε καλό δρόμο. Πες του γεια σου Μπάμπη και μόνο ΑΕΚ.
1: Γεια σου Μπάμπη, μόνο ΑΕΚ.
0: Έτσι.
1: Πες το κι εσύ.
0: Εγώ το είπα ήδη.
1: Οι Γιαννιώτες είναι γνωστοί τσιγκούνιδες. Υπογραφή ο προσωπικός Αγρινιώτης. Εκεί
0: έχουν μια μάχη. Έχουν κόντρα αυτοί οι δύο.
1: Με Γιάννενα, ναι.
0: Ναι.
1: Μετά την Ιωνία οδό.

0: Έχουν έρθει, λέει, στο σπίτι μου για Πάσχα 10 άτομα, δύο οικογένειες συμπέθεροι. Έφεραν ένα γλυκό που είχαν φτιάξει, το οποίο ήταν σπλάκα. Είχα βάλει αρνί 18 κιλά και μπύρες και κρασί.
1: Χάσαμε, φίλε. Χάσαμε. Στη μαμά μου θα το πω. Εκεί απλά αποδέχεσαι την ήττα σου, ρε φίλε. Εντάξει, την ήπιαμε, οκ. Πάμε παρακάτω.
0: Άλλωστε, να σου πω κάτι, άμα έχει κάνει καλέστρα για Πάσχα. Οκ, okay, ξεφτύλα εσύ άλλη, δεν το συζητώ. Ναι. Αλλά εκεί ξέρει ότι
1: βγάλεις,
0: θα επομιστεί το,
1: ναι,
0: το μεγαλύτερο. Ό,τι και να φέρνανε.
1: Ναι.
0: Πάλι εσύ.
1: Η κασούρα ήταν μεγάλη, ναι.
0: 18 κιλά. Αρνή 18 κιλά, δεν το λες αρνή, έχει βγάλει ζιγούρι.
1: Ναι.
0: Ζιγούρι.
1: Περίμενε, γιατί. Υπάρχει, λέει, και η άλλη στρατηγική για καλεσμένους. Πας ένα γλυκό και το πενεύεις. Μιλάμε, δεν υπάρχει αυτό το ζαχαροπλαστείο, θα πάθετε ζημιά. Την έχω ακολουθήσει αυτή την τακτική. Αλλά έχω πέσει σε σκληροπυρηνικό οικοδεσπότη, ο οποίος δεν χαμπαριάζει και φέρνει το δικό του τον κατημά. Κατάλαβες.

0: Όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε να συζητάμε μέχρι τη Δευτέρα, ούτε καν μέχρι αύριο, για τέτοια ζητήματα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, αλλά τι γίνεται, σχολάμε και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τίθεται παραπάνω ζήτημα. Σιγά σιγά λοιπόν πρέπει να την κοπανίσουμε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότολο, ο οποίος μας βοήθησε να πέσουμε σήμερα υπερβολικά χαμηλά. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου δεν βλέπω κάποιο προφανή λόγο να την ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε πλέον με κανονική ροή σαχλαμάρας.
1: Τη Δευτέρα, ρε φίλε.
0: Τη Δευτέρα το απόγευμα. Λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να προσέχετε τι γλυκά πηγαίνετε όταν σας καλούν.
0: Να προσέχετε τι γλυκά σας κερνάνε όταν πάτε σε ξένα σπίτια.
1: Να γυμνάζεστε.
0: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Divani Caravel, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους

0: Πετρία.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6, βραδάκι Παρασκευής, Δευτέρα Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 8, εδώ είμαστε, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη στο Telecom Center Athens, με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δεξιά της εκπομπής, με Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM 94,6. Κανονικά, παιδιά, είμαστε το newsroom. Εδώ θα ακούσετε ό,τι υπάρχει από ρεπορτάζ. Φυσικά θα κάνουμε τη γύρα μας από τις ομάδες της Tichman Super League. Φυσικά θα ακούσουμε και την περιγραφή της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη από το Telecom Center Athens. Αλλά πάμε έτσι μια πρώτη βόλτα από το Μαρούσι, Καλογρέζα, δεν ξέρω πώς ορίζεται. Εκείνο ο Γιώργος Πετρίδης, ο οποίος θα μας περιγράψει την αναμέτρηση, οπότε μας μεταφέρει για την ώρα κλίμα από το γήπεδο. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Πόσο δίνει το διπλό ημίχρονο στο τελικό?
0: Γιατί ρε φίλε, γιατί? Δεν με αφήνεις σε ησυχία.
1: Εγώ απλά ρώτησα, μια ερώτηση έκανα. Θέλω να το βρεις λιγάκι και να μου πεις πόσο δίνει το διπλό ημίχρονο στο τελικό στο Παναθηναϊκός Μακάμπι.
0: Ωραία, ωραία. Στην επόμενη σύνδεση σας το έχω έτοιμο, φίλε.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα κιόλας από το Telecom Center. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και στον Κώστα Ζάλιαρη, ο οποίος θα είναι στην παρέα σας για τις επόμενες δύο ώρες. Εδώ στο γήπεδο, εντάξει, αυτή τη στιγμή έχει καμιά χιλιάρα φίλους του Παναθηναϊκού. Σε 70 λεπτά, όπως λέει και το χρονόμετρο του γήπεδου, είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ για το μάτς της τρίτης αγωνιστικής ανάμεσα σε δύο κλασικές υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Παναθηναϊκός Μακάμπι. Δύο ομάδες οι οποίες σε επίπεδο Ευρωλίγκας έχουν αναμετρηθεί, δηλαδή από το 2000 και μετά, 42 φορές. Μάλιστα, η παράδοση από το 2000 και μετά είναι απολύτως ισορροπημένη. 21 νίκες ο Παναθηναϊκός, 21 νίκες η Μακάμπι. Μάλιστα, οι πράσινοι νίξαν πέρσι εδώ 99-85. Είχαν ετηθεί τον Ιανουάριο σε ένα μάτς από τα λίγα των τελευταίων ετών που διεξήχθησαν στο Τελαβίβ. Έτσι, και χάσει ο Παναθηναϊκός 75-71. Από τη Μακάμπη. Γενικότερα πάντως, στις 6 τελευταίες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός μετράει 5 νίκες. Φυσικά, εκείνες οι οποίες ξεχωρίζουν είναι αυτές στα play-off του 2024, που είχαν και γλυκιά γεύση για τον Παναθηναϊκό. Στο τέταρτο μάτς και στο πέμπτο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει τη Μακάμπη στο Βελιγράδι και μετά εδώ, στο καυτό Μπάκα τότε. Είχε πάρει την πρόκριση για το Final Four, το οποίο κατέκτησε κιόλας στο Βερολίνο. Γκαρθία, Μπαένα, Τσελίκη, Δυτική Τριάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει τα γνωστά προβλήματα, δηλαδή είναι εκτός ο Σλούκας, ο Νάν, ο Χέις Ντέιβις, ο Χουάντσο και ο Φαλ. Υπάρχει ένα σχετικό βιντεάκι που στα social media του σταθμού με τον Χέις Ντέιβις τρεις ώρες πριν από το μάτς να κάνει την καθιερωμένη του ατομική προπόνηση με πιτζάμες και κλασική μουσική. Οπότε έτσι ο Αμερικανός αρχίζει να ανεβάζει τις στροφές και νομίζω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δούμε σε ομαδικές προπονήσεις και πιθανώς και στο μάτς με την Φενέρμπαχτσε. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 2-2, έχει νικήσει εδώ Παρί και Βιλερμπάν. Η Μακάμπη αντιθέτως έχει υποστεί δύο ήττες στα δύο πρώτα της παιχνίδια. Έχει χάσει και από την Βιλερμπάν στη Γαλλία και από την Μπεσίκτας στο Βελιγράδι. Δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά η ομάδα του Κάτας, μάλιστα ήταν και οι δύο ήτες με διψήφια διαφορά πόντων. Από την Μπεσίκτας δείχθηκε σχεδόν 110 πόντους η ομάδα του Λαού. Αυτά σε γενικές γραμμές, Κώστα. Επειδή ξέρεις, υπάρχει αρκετή κίνηση στους δρόμους και λόγω βροχής, καλό θα είναι όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού θέλουν να έρθουν σήμερα στο γήπεδο να ξεκινήσουν νωρίς. Επειδή βρέχει κιόλας, δεν ξέρω τώρα αν ακόμα βρέχει έξω, αλλά δεν είναι και ο καλύτερος καιρός, είναι άστατος. Οπότε δημιουργείται και έξτρα κίνηση. Καλό λοιπόν θα είναι όσοι θέλουν να έρθουν στο γήπεδο για να μην χάσουν και τα πρώτα λεπτά του αγώνα, να ξεκινήσουν εγκαίρως από τα σπίτια τους ή από τις δουλειές τους.
0: Γιώργο Πετρίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρώτη έτσι ενημέρωση από όσα συμβαίνουν στο Telecom Center Athens. Σας τόνισε και ο Γιώργος κάτι, μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM 94,6 για τον Nigel Hayes-Davis, ο οποίος βγήκε στο Glass Floor χωρίς πλέον τον νάρθηκα που είχε, τον προστατευτικό νάρθηκα στο χέρι από τον τραυματισμό που είχε υποστεί. Έκανε τα σουτάκια του, φυσικά πάντα με την κλασική μουσική που επιλέγει να βάζει έτσι για τον τρόπο με τον οποίο αρέσκεται να δουλεύει και μας έχει συνηθίσει πλέον έπειτα από τόσο καιρό. This is a να σας πω πως από σήμερα πλέον 2 Οκτωβρίου του 2026 ξεκινά και ο Sport FM TV. Από τις 6 η ώρα είναι στον αέρα εγκαινιάζοντας τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του. Μπορείτε να μπείτε μέσω browser στο www.sportfmtv.gr και εκεί θα έχετε δυνατότητα να απολαμβάνετε εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας, ζωντανά και on demand, με αρχή φυσικά από το μεσημέρι του Σαββάτου, από νωρίς μέχρι και αργά το απόγευμα, με τη live μετάδοση των αγώνων μπάσκετ της Τίχημαν GBL. Περισσότερα μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM 94,6 και να επισκεφτείτε και το www.sportfmtv.gr.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
2: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Να σας πω πως στα παιχνιδάκια που βρίσκονται σε εξέλιξη για το Nations League, για αυτήν την τρίτη αγωνιστική του Nations League, την τρίτη από τις τέσσερις, αυτό το μεγάλο παράθυρο για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, ενώνοντας τα δύο διαστήματα Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου για την φετινή σεζόν, η Κύπρος είναι μπροστά στο σκορ 2-0 από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Αρμενία. Το Μαυροβούνιο προηγείται 1-0 της Λετωνίας στο άλλο παιχνίδι για την League C του Nations League. Θα πούμε πολλά και διάφορα και για την League A και για τα μεγάλα παιχνίδια που έρχονται σε πολύ λίγη ώρα και για την League B. Ωστόσο, συνεχίζουμε και τρέχουμε λιγάκι τα ρεπορτάζ των ομάδων της Τίχημαν Super League, πηγαίνοντας σε μια βόλτα προς Θεσσαλονίκη, εκεί που γενικότερα συγκεντρώνεται το ενδιαφέρον αυτές τις μέρες και για την εθνική ομάδα και για το μπάσκετ της συμπρωτεύουσας και φυσικά και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε ακόμα μια εξέλιξη για το νέο γήπεδο του. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, τον οποίο βάζουμε στην παρέα μας. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα ο ΠΑΟΚ είχε ένα εσωτερικό διπλό. Η πρώτη ομάδα έπαιξε με την δεύτερη, παρά τις όποιες απουσίες, με τραυματισμούς, με διεθνείς, και η δεύτερη ομάδα, παρά το ότι έχει τη Δευτέρα παιχνίδι πρωταθλήματος με την Ελλάδα Σύρου, 2-35 λεπτά έπαιξαν οι δύο ομάδες. 1-0 κέρδισαν οι μεγάλοι. Το γκολ πιστώθηκε στον Λουσέ, αν και από ό,τι είδαμε και στο βίντεο ήταν ένα μακρινό σουτ του Γάλλου. Πήγε στο δοκάρι, έβγαινε προς τα έξω, βρήκε την πλάτη του goalkeeper και πήκε μέσα. Αυτά σύντος είναι αυτό γκολ. Οκ, λεπτομέρεια. Ο Λουσέ έπαιξε το ξεκίνημα μαζί με τον Καμαρά στο κέντρο. Στην πορεία έπαιξε και ο Χατζηδιάκος στο δεύτερο ημίχρονο, έχει επιστρέψει οριστικά. Έπαιξε και ο Μπάνζα στο διπλό, στο τελείωμα. Είχε ευκαιρίες και η δεύτερη ομάδα. Λίγο μετά ενημερώθηκε και ο Δημήτρης Πέλκας για το ότι πρέπει να ενσωματωθεί με την αποστολή της Εθνικής για να είναι παρόν στο παιχνίδι με την Γερμανία. Ο ΠΑΟΚ έχει ρεπό το Σαββατοκύριακο και πλέον περιμένουμε από Δευτέρα πρώτα απ' όλα την επιστροφή του Γιαννούλη στις προπονήσεις, μετά του Ντιέγκο Κώστα και αργότερα μέσα στην εβδομάδα του Ελουστόντο. Είναι αρκετοί αμυντικοί που απουσιάζουν. Βεβαίως περιμένουμε και την επιστροφή των διεθνών από Δευτέρα, οι Έλληνες πρώτα, ο Σέρβος ο Ζίβκοβιτς, που έχει παίξει πάρα πολύ το Ζίβκοβιτς. Τώρα αυτό με ό,τι και αν σημαίνει. Για να μπει και ο ΠΑΟΚ σε μια κανονική προαγωνιστική εβδομάδα. Αργότερα την Τρίτη ο Κροάτης παίζει ο Γιάκητς, παίζουν οι μικροί διεθνείς οι Έλληνες. Από Τετάρτη θα έχει ο ΠΑΟΚ όλους τους ποδοσφαιριστές. Αυτά με το αγωνιστικό κομμάτι. Το διπλό φιλικό πρώτης με δεύτερης ομάδας, λέγαμε και χθες ότι είχε πολλά χρόνια να γίνει ένα τέτοιο εσωτερικό παιχνίδι στο ΠΑΟΚ, δεν συνέβαινε επί Λουτσέσκου, έγινε σήμερα και σίγουρα θα έρχεται η δεύτερη ομάδα να γίνεται συχνότερα σε κάθε περίπτωση. Στα γύρω-γύρω, πρώτα απ' όλα, ναι, υπεγράφει ένα σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΙΑΘ από τον ΠΑΟΚ. Είναι απαραίτητες κινήσεις, γιατί η κατασκευή ενός γηπέδου και η ανάπλαση μιας ολόκληρης περιοχής εκεί στην Τούμπα βεβαίως απαιτεί και πάρα πολλές άλλες κινήσεις. Έχουν γίνει ήδη η καταγραφή των δικτύων, όπως είχε παρουσιαστεί. Τώρα ο ΠΑΟΚ υπέγραψε ένα σύμφωνο με βάση το οποίο η ΕΙΑΘ με την τεχνογνωσία που έχει θα βοηθήσει στις μελέτες και η εταιρεία φωλιά του ΑΕΤΟΥ θα είναι εκείνη που θα πληρώσει για τις εργασίες. Και τέτοια πράγματα έχει πάρα πολλά ένα νέο γήπεδο που θυμίζουμε ότι γραφειοκρατικά τελειώνουν τα πάντα στο τέλος του 26 και τότε ο ΠΑΟΚ θα ζητήσει την οικοδομική άδεια, ώστε από την άνοιξη του 27 να έχει δικαίωμα να ξεκινήσει τις εργασίες στο νέο του γήπεδο. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα για την Τούμπα, που ναι, επειδή έπαιξε χθες και η Εθνική, λογικά την ζούμε για τελευταία χρονιά φέτος, με την υπάρχουσα μορφή, έτσι. Και σύντομα περιμένουμε και την παρουσίαση της εξωτερικής όψης του γηπέδου. Για τα βασικά στοιχεία, την χωρητικότητα, τα έχουμε πάρει.
0: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία για αυτή την παρουσίαση?
1: Σωστή είναι η ερώτηση. Είχαν προαναγγείλει ότι μέσα σε ένα μήνα, ό,τι είχα γίνει, δηλαδή μέσα στον Οκτώβριο το περιμένουμε. Νομίζω ότι είναι ζήτημα και του Ιβάν Σαββίδη. Κάποιες δικές του παρεμβάσεις, διορθώσεις, ίσως είναι και η δική του η απόφαση για την παρουσίαση. Και δεν ξέρω αν το κάνει και ο ίδιος. Θα το δούμε.
0: Άρα έχει τον τελικό λόγο και σε πράγματα, λεπτομέρειες, να φανταστώ, okay.
1: Ναι. Αρκετά σχέδια για διάφορα ζητήματα του γηπέδου τα πήρε, τα γύρισε πίσω και ζήτησε διορθώσεις. Αρκετά πράγματα. Η εξωτερική όψη είναι το κορυφαίο στο οποίο έχει παρέμβει και έχει κάνει και εκείνος της, έχει ζητήσει και εκείνος από τις μελετικές εταιρείες πράγματα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο από το ρεπορτάζ, Δημήτρη, αυτή τη στιγμή.
1: Όχι. Η επόμενη εβδομάδα θα έχει τα νεότερα για τις δύο εγχειρήσεις που περιμένουμε, του Παυλένκα και του Τάχα Άλλη, να γίνουν. Λογικά θα έχει τα νεότερα για την υπογραφή νέου συμβολέου του Τζιφτσί. Και θα μπούμε σε μια καλύτερη προαγωνιστική περίοδο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Καλά, καλό.
0: Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με όλα όσα συμβαίνουν στον οργανισμό του ΠΑΟΚ αυτές τις μέρες. Υπήρχε και το φιλικό, το οποίο δεν διεξαγόταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν το επέλεγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Τώρα έγινε ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ομάδα. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο, όπως το έχει δώσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μπορείτε να το δείτε στο sportpavlefm.gr, από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκαν οι μικροί και οι μεγάλοι του δικεφάλου του Βορρά. Ακούσαμε τι συμβαίνει και με την Τούμπα, τις εξελίξεις και για το γηπεδικό, και πλέον μπήκαμε σε αυτόν τον μήνα που θα γίνει και η παρουσίαση, όπως είπε και ο Δημήτρης, της εξωτερικής όψης πλέον της νέας Τούμπας, με τα πάντα να περνούν από το βλέμμα και την έγκριση του Ιβάν Σαββίδη.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για ακόμα μια μέρα Big Win. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ και εσύ το ζεις με 0% γανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Bet. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρια και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

Κάποια μηνύματα που έχουν έρθει για τον Mike James, παιδιά, δεν είναι ρήξη χιαστού, εκτός κι αν κάπως έτσι μπερδευτήκατε την ώρα που πήγαινε να γράψει το μήνυμα. Εξ αρχής φάνηκε τι ακριβώς είναι. Όσοι θυμάστε, το είχε πάθει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ο αείμνηστος Kobe Bryant. Ο τρόπος με τον οποίο πάει να πατήσει ο Mike James και ο τρόπος με τον οποίο πέφτει στο έδαφος και που πιάνει και τον αστράγαλό του, είναι ξεκάθαρο ότι επρόκειτο για ρήξη αχιλλείου τένοντα. Αυτό επιβεβαίωσε και η ΕΦΕΣ εχθές αργά το βράδυ. Είναι κάτι το οποίο θέλει αρκετούς μήνες, περισσότερους νομίζω από 7 ή 8, ανάλογα βέβαια και με τον κάθε οργανισμό και την αντίδρασή του στην εκάστοτε θεραπεία και χειρουργική επέμβαση, αλλά πρόκειται για ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα.

Λοιπόν, θα κάνουμε τις εναλλαγές σε μπάλα ποδοσφαίρου, μπάλα μπάσκετ και με ενημέρωσε η Βαλεντίνα ότι έχω Νικόλα Ζέρβα. Δεν τον έχω ακόμα τον Νικόλα τον Ζέρβα, δεν τον έχουμε ακόμα. Θα τον βάλουμε στην παρέα μας σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από τώρα.

0: Τώρα τον έχουμε τον Νικόλα το Ζέρβα, οπότε τον καλησπερίζω επί ελληνικού έδαφους πλέον, Νικόλα μου, έτσι.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε κύριε μου.
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά κι εγώ, προσπαθούμε να ξεκουραστούμε λίγο. Ναι, όταν κουράζονται οι δημοσιογράφοι, φαντάζεσαι πώς κουράζονται οι παίκτες, έτσι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Από όλο αυτό το non-stop των αγώνων και των ταξιδιών. Αλλά εντάξει, είναι μέρος της ζωής μας, το έχουμε συνηθίσει.
0: Τι έχουμε? Βασικά έχουμε μια αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω social media στα
1: όσα... Α, με πάσα σκληρά αμέσως.
0: Ναι, μα τώρα τα φρέσκα τα κουλούρια θέλουμε.
1: Ναι, είναι ουσιαστικά μια αντίδραση χωρίς να κατονομάζει για τα... Εντάξει, επέτρεψε μου ακατανόητα που ακόμα από το πρωί και από κάποια social media και από κάποια μέσα ότι και καλά υπάρχει χειροδικία του Γιώργου Μπαρτζόκα στο χθεσινό σκηνικό με τη Βίρτους. Δηλαδή πραγματικά φαντάζομαι να μην υπήρχε βίντεο ότι θα μπορούσε να σκαρφιστεί κάποιος για να σπηλώσει τον προπονητή του Ολυμπιακού, κάτι το οποίο συνεχίζεται από μια συγκεκριμένη πλευρά ασταμάτητα. Και υπάρχει αυτή η αντίδραση του Ολυμπιακού με το πόνος είναι δεν θα περάσει. Προφανώς για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει κάνει κάποια stories και ζητάει ουσιαστικά να ανοίξει διαδικασία κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εγώ αυτό που βλέπω τα μάτια μου είναι ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάθεται σε μια αγωνία. Οι παίκτες της Βίρτους, okay, πανηγυρίζουν, δεν νομίζω ότι το κάνανε επίτηδες. Απλά πάνω στη φούρια, ας πούμε, είναι στο ένα εκατοστό κυριολεκτικά για να τον σπρώξουν και να τον πετάξουν κάτω, έτσι όπως κάνουν. Είναι 80 μάρια, επέτρεψε μου την έκφραση. Και ο άνθρωπος απλά βάζει τα χέρια του να σπρώξει για να μην πέσει κάτω. Γιατί αν υπήρχε σωματική επαφή αυτών των ανθρώπων, έτσι όπως χοροπηδούσαν και όλες εκείνη την ώρα από τη χαρά τους, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, δεν τον λες τον πιο δυνατό άνθρωπο, ας πούμε, αδύνατος είναι. Θα είχαμε τραυματισμό.
0: Μα είναι και φυσιολογική αντίδραση όταν βλέπεις αυτό που λες, τα νταμάρια να έρχονται προς τα πάνω σου. Okay, πρέπει κάπως.
1: Μα ναι, και όχι μόνο αν είσαι προπονητής. Ένας άνθρωπος σε μια γωνία, αν είναι στο δρόμο, ας πούμε, και ξαφνικά κάποιοι πλησιάζουν και χοροπηδούν. Δεν θα κάνεις το χέρι σου έτσι για να τους αποθήσεις κάπως. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν είναι. Ίσως να μην βλέπω εγώ καλά. Μπορεί. Αυτή ήταν η αντίδραση του Ολυμπιακού, τέλος πάντων. Θα πω εγώ απλά ότι όσοι ήταν αισιόδοξοι ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, ίσως με την έλευση του κότσου Μπράντοβιτς, που έχει ένα τρομερό κύρος εννοείται, και οι δηλώσεις του είναι τελείως διαφορετικές και ο τρόπος που φέρεται είναι τελείως διαφορετικός. Νομίζω ότι είναι απλά ρομαντική. Ή έθελο τυφλούν, έτσι. Η τοξικότητα θα υπάρχει. Όταν συμπούνται κατά πολεμία όπως πρέπει, θα υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει, έτσι. Εντάξει. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Αυτά με το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε τα ξημερώματα να πάρει μια ανάσα από μια κοπιαστική εβδομάδα που είχε 5 παιχνίδια. Δεν κατάφερε στο τελευταίο να τα αναφέρει εις πέρα στην αποστολή, γιατί νομίζω ότι η Βίρτους κατάφερε, παρότι δεν έχει το πλούσιο ταλέντο, δεν έχει τους αστραφτερούς παίχτες, να του βγάλει όλες τις αδυναμίες που έχει, δεδομένα στην ομάδα, ναι, και τις γνωρίζει, και εννοώ την αμυντική επάρκεια, την αμυντική συνέπεια, να το πω καλύτερα, γιατί ούτε στο Κάουνας έπαιξε ο Ολυμπιακός καμιά φοβερή άμυνα, κατά διαστήματα ίσως να έκανε κάποια πράγματα σωστά, και ο Ολυμπιακός κατάλαβε με το πιο έτσι, άσχημο τρόπο, με buzzer beater δηλαδή στο τέλος, ότι αν δεν ενεργοποιήσει την άμυνα του Κώστα μου, όσο ταλέντο και αν διαθέτει, που διαθέτει πολύ περισσότερο από ό,τι πέρσι, και με τον Μοντέρο και με τον Μακιντάρη στη δημιουργία και με τον Εντζάι, ο οποίος νομίζω ότι μας συστήνεται και ως επιθετικός παίχτης, όχι μόνο ως αμυντικός, θα έχει προβλήματα. Δεν μπορεί πάντα να ποντάρει στο θα βάλω 95 και θα δεχτώ 94.
0: Ναι, και το έχει πει πολύ σωστά και ο Μπαρτζόκας για το παιχνίδι επίδειξης. Δηλαδή αυτό το exhibition game, αυτό το μία σου, μία μου, μία σου, μία μου. Όσο και αν το παιχνίδι είναι εντός προγράμματος και να πεις ότι, OK, δεν πειράζει, όταν η άμυνά σου και η άμυνα των άλλων παρουσιάζει αυτή την εικόνα, κάποια στιγμή μπορεί να στραβώσει κάτι. Όσο και αν το υπολογίζεις.
1: Συμφωνώ. Και ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει καθόλου ο όρος διδακτική ήττα, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να μαθαίνεις από ήττα, γιατί πολλές φορές στη νίκη. Θέλω τυφλείς κάποιες φορές. Επαναπάβεσαι ότι εντάξει, μωρέ, οκ, okay, τα κατάφερα. Εννοείται ότι δεν πειράζει μια ήττα 1η Οκτωβρίου, ειδικά όταν έχεις κάνει 2 στα 2 εκτός έδρας, ως απολογισμός το 2 στα 3 είναι μια χαρά για τον Ολυμπιακό. Εννοείται ότι δεν κρίνεται τίποτα τον Οκτώβριο, αλλά νομίζω ότι ήταν έτσι ένα καμπανάκι ότι πρέπει να δουλεύεις πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό ο Ολυμπιακός, για να μην έχει ανάλογα προβλήματα στο μέλλον, με ομάδες που μπορεί να έχουν και πολύ περισσότερο ταλέντο, έτσι. Γιατί, οκ, okay, η Βίρτους έχει ένα προπονητή που την έχει καθοδηγήσει σωστά, έχει αθλητικότητα, έχει 7 ρούκις που καταλαβαίνεις ότι έχουν ενθουσιασμό να αποδείξουν ότι αξίζουν σε αυτό το επίπεδο. Και άμα σε βρουν μπόσικο, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν πολύ μπόσικος χθες, και από έλλειμμα ενέργειας, μπορώ να σου κάνω τη ζημιά, έτσι. Το θέμα είναι στο χέρι τους πλέον να το δουλέψουν και σιγά σιγά σταδιακά να εμφανίζεται και καλύτερη αμυντική συνέπεια από ότι η επιθετική, που νομίζω ότι εντάξει είναι σε πολύ καλό επίπεδο για τον Ολυμπιακό και θα γίνει ακόμα καλύτερο και το ένα και το άλλο κομμάτι του παιχνιδιού, Κώστα μου, με τον Μιλουτίνοφ, έτσι. Είναι μεγάλη απουσία, δεν το συζητάμε. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι τόσο πλήρης που δεν μπορεί να στέκεται σε μια τέτοια δικαιολογία αυτή τη στιγμή, ειδικά όταν παίζει με τη Βίρτους, έτσι, να έχει απέναντι τη Φενέρ Τριάλ, να το καταλάβει τον Παναθηναϊκό. Αλλά θεωρώ ότι δεν χρειάζεται τον Μιλουτίνοφ για να κερδίσει τη Βίρτους, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό εντάξει, θα υπάρξει λίγο ξεκούραση, μην φαντάζεσαι πάρα πολύ, γιατί αύριο πάλι στο αεροπλάνο θα μπουν για να πάνε στη Θεσσαλονίκη να παίξουν την πρεμιέρα με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Μετά η επόμενη εβδομάδα είναι λίγο πιο light. Υπάρχουν τα δύο παιχνίδια τα εντός έδρας με την ΕΦΕΣ την Παρασκευή στη Σάνελ Αρένα πλέον, έτσι, στη νέα εποχή για λίγο, και με τον Κολοσσό για το πρωτάθλημα. Οπότε ξέρεις και θα ξεκουραστούν και θα κάνουν καλύτερες προπονήσεις και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να βελτιώνεται και αυτό το θεματάκι, όπως θες πες το θεματάκι, θεματάρα, που υπάρχει στην άμυνα.
0: Μάλιστα. Και πες μου λίγο κάτι και για τον Ντάνστον. Δεν ξέρω αν περιμέναμε τέτοιον Ντάνστον σε αυτή την ηλικία. Με τη σημασία που μπορεί να έχει και η παρουσία του, ρε παιδί μου. Δηλαδή τον βλέπεις και λες, κοίτα να δεις, δεν σταματάει καθόλου. Είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Η αλήθεια είναι ότι ούτε ο πιο αισιόδοξος περίμενε ότι θα έχει τέτοια εικόνα χθες.
0: Ναι.
1: Βασικά θα σου πω ξεκάθαρο ότι και ο ίδιος στις δηλώσεις τη Δευτέρα το πρωί έδειχνε να μην πολύ πιστεύει ότι τελικά ο Ολυμπιακός του ξαναέδωσε ευκαιρία, συμβόλαιο, σε αυτή την ηλικία, με την πληρότητα που έχει στα σέντερ, έτσι. Αλλά βλέπεις ότι η Ευρωλίγκα είναι τόσο αθυσόπιτη που χρειάζεσαι πάρα πολλές λύσεις και για μένα χθες το κομμάτι που το πώς αντιμετώπισε το παιχνίδι του Ντάνστον και πώς τα έδωσε όλα τηρουμένων των αναλογιών και της ηλικίας του σε σχέση με την εικόνα που είχε ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρχικά και ο Ντόντα Χολ δευτερευόντος, και τον βάζω τον Ντόντα Χολ δευτερευόντος γιατί έχει τραβήξει πραγματικά πολύ κουπί στο ξεκίνημα λόγω της απουσίας του Μιλουτίνοφ και ήταν εξτονωμένος, έτσι, οπότε έχει μια δικαιολογία. Νομίζω ότι είναι σαν να τους λέει, παιδιά, θα σας δείχνω 15 χρονιά, 12-13 πόσα είναι.
0: Αλλά αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να το κάνετε.
1: Ναι, και αλλάζω τη ροή του παιχνιδιού. Δηλαδή, στο σύμπλην, όσο ήταν ο Ντάνστον μέσα, ο Ολυμπιακός στα 18 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, που είναι υπερβολικά πολύ.
0: Πάρα πολλά, προφανώς. Ναι.
1: Έχει συν 11 ο Ολυμπιακός. Οπότε ναι, νομίζω ότι μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει η παρουσία του. Για κάποιες βοήθειες, δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνει αυτό. Να παίξει 18 λεπτά, να παίζει 7, να παίξει 6. Αλλά κυρίως να είναι ως πατέρας μπασκετικός των υπόλοιπων σέντερ για το πώς παίζει τη θέση. Έτσι, γιατί μιλάμε για έναν από τους πιο επιτυχημένους ψηλούς στην ιστορία της Ευρωλίγκας, με δύο κατακτήσεις στην ΕΦΕΣ, με καλά συμβόλαια, με καλή παρουσία στον Ολυμπιακό, πρωταθλήματα. Νομίζω ότι ίσως να χρειαζόταν, μπορώ να σου πω, μια τέτοια παρουσία στα πολιτήρια, αλλά σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να στερείται στον Ντάνστον. Κάτι δεν πηγαίνει καλά αν το δούμε συνέχεια να είναι συνθήκη τη σεζόν αυτό.
0: Αν χρειάζεται δηλαδή να μπει ο Ντάνστον για να αλλάξει η εικόνα της ομάδας, γιατί δεν τον πήρες για αυτό το πράγμα. Τον πήρες για μια σταθερότητα, για μια ισορροπία, για τα δύσκολα λεπτά.
1: Για ανάγκη, σε έναν τραυματισμό, σε μια αίωση για παράδειγμα. Okay. Ναι. Αλλά ναι, εντάξει, νομίζω ότι είναι τέτοια η ποιότητά του και η θέλησή του να αποδείξει οδεύοντας στα 41 ότι ακόμα μπορεί, που τον γεμίζει νομίζω με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Έτσι. Αυτή ήταν η παρουσία του χθες, πολύ θετική, αλλά ούτε του Enjoy η μαγική εμφάνιση έφτασε, ούτε του Ντάνστον δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Ολυμπιακού από τον Νικόλα τον Ζέρβα. Πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε Winsport FM 94,6.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά.
4: 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά. 3.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω.

0: δικές τους απόψεις. Παναθηναϊκός Άκτορ Μακάμπι Τελ Αβίβ απόψε στις 9 και 4. Οι μάχες των κορυφαίων στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιστεξία τη εκπομπή. Με Στέφανο Παλαιότολο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική συνότητα τη χώρα. Στο newsroom λίγο διαφοροποιημένο για σήμερα, περιμένοντα και το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη. Αλλά επειδή έχουμε κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε νομίζω από την αναμέτρηση αυτή, πάμε ξανά προς τον Γιώργο Πετρίδη και το Telekom Setteράτες για να μας τα πει εκείνος. Έλα Γιώργο.
1: Λοιπόν Κώστα, έχουμε μια έκπληξη στη 12η του Παναθηναϊκού, καθώς βρίσκεται εντός αυτής, στη 12η λοιπόν του Παναθηναϊκού, ο Χέις Ντέιβις. Λέγαμε για πριν ότι πάει πολύ καλά. Φαίνεται ότι το γεγονός του είχε ανεβάσει τροφές στις τελευταίες ημέρες προπονήσεις κάνει τον Ομπράδοβιτς να τον συμπεριλάβει στην 12η του Τριφυλιού. Είναι προφανώς μια έκπληξη, γιατί αναμενόταν να είναι διαθέσιμος στο επόμενο μέσο παιχνίδι με την Φενέρ. Οπότε ανακάμπτει νωρίτερα και είναι στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί, γιατί ο Μπράντοβιτς συνηθίζει και μας το έδειξε και φέτος, δηλαδή ήδη με τον Ρογκαβόβλο και τον Μωραϊτη, όπου δεν ήταν ας πούμε στο 100% σε ένα παιχνίδι, αν πούμε καλά, με την Παρή, και δεν τους είχε χρησιμοποιήσει ο Μπράντοβιτς, παρότι ήταν στην 12η. Αλλά όπως και να έχει, ο Χέις Ντέιβις είναι στη 12η μαζί με Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μωραϊτη, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Λεσόρια, Μπουσέλε, Μπόγκα, Μίτογλου και Ματζούκα. Να πούμε και τη 12η της Μακάβη, όπως λέγαμε, ο Τάις είναι εκτός. Λούντμπεργκ, Χουάρτ, Κλάρκ, Έμπο, Μπέικοτ, Σόρκιν, Μπρισέτ, Ρέιμαν, Γουάλας, Λιφ, Μαντάρ και Μπόντζι Κόλσον. Αυτή είναι και η 12η της Μακάβη, 41 λεπτά πριν από τον τζάμπολ του αγώνα.
0: Γιώργο, ξέρουμε πόσες μέρες μπορεί να έχει αφαιρέσει τον άρθικα που είχε στο χέρι του, ή αν το έκανε τώρα και τον είδαμε σε αυτό το ιδιαίτερο στην προθέρμανση που κάνει εκείνος αρκετές ώρες πριν το παιχνίδι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, το είχα πει κιόλας. Ήταν στην προπόνηση, περίμενε να παίξει ο Τετάρτη, στην προπόνηση της Τρίτης.
0: Ήταν πριν τέλος, το διπλή, okay.
1: Ναι, στο τέλος της προπόνησης της Τρίτης το είχε βγάλει τον άρθικα. Δεν ξέρω αν το είχε βγάλει τώρα και Δευτέρα. Εκείνες μέρες σίγουρα τον είχε αφαιρέσει. Ήταν δεδομένο ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ότι πλησιάζει η επιστροφή του. Τώρα παραλαμβάνω ότι είναι στην 12η. Δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει ο Μπράντοβιτς να τον χρησιμοποιήσει και για πόση ώρα, έτσι. Yeah. Αλλά είναι σημαντικό ότι βρίσκεται στην 12η. Οπότε είναι και τυπικά διαθέσιμος ο Αμερικάνος.
0: Τέλεια, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λοιπόν στη 12η, ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί σε πολύ πολύ λίγη ώρα απέναντι στην Μακάμπη. Και σας είπα, θα πηγαίνουμε λίγο τραμπάλα σήμερα, μία ποδοσφαιρό, μία μπάσκετ. Οπότε από τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού πάμε στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό αυτή τη φορά. Ακούσαμε πριν από λίγο και τον Νίκο Ζέρβα για το τμήμα του μπάσκετ και καλησπέριζω τον Γιώργο Τσανάκα. Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Καλά, εσύ πώς?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Ηρεμία, γενικότερα διακρίνω, ακόμα.
2: Εντάξει, λογικό. Σήμερα ήταν η τελευταία προπόνηση εβδομάδας για τους ερυθρόλευκους, για να κάνουν το Σαββατοκύριακο να έχουν το ρεπό τους, και τη Δευτέρα, αν δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτά που γνωρίζαμε, το τριήμερο ρεπό που είχε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και αυτή τώρα ο Ολυμπιακός, ο σχεδόν Σιμανόλ, θέλησε να έχει αρκετές μέρες, τουλάχιστον όσους έχει εδώ, για να μπορέσει να δουλέψει κάποια πράγματα. Είναι λογικό βέβαια, και ο ίδιος είναι καινούριος και θέλει να περάσει πολλά πράγματα στην ομάδα, και κυρίως να τους περάσει και στο μυαλό, να το πω και έτσι, δηλαδή με φιλοσοφία του και τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει. Έχει κάποιους παίκτες που τον βοηθάνε σε αυτό, όπως δηλαδή τον Μάριος, στο καιρό, τον Μαντί Μαντί, ο οποίος πιστεύει και σοβαρή υποψηφία.
0: Γιώργο, αν μπορείς κουνήσου λιγάκι, γιατί κάπου το σήμα το χάνουμε.
2: Τώρα με ακούς?
0: Ναι, τώρα τελεία.
2: Ναι. Λοιπόν, έλεγα ότι πολλοί παίχτες που είναι εδώ είναι λογικό να θέσουν και υποψηφιότητα, έτσι, για την ενδεκάδα με τον Παναθηναϊκό.

0: γιατί καταλαβαίνεις ότι με αυτούς έχει την ευκαιρία να δουλέψει περισσότερο. Κάποιοι θα γυρίσουν και επιβαρημένοι. Αν σκεφτούμε και όλα ειδικά για τον Μπουέρτα και τον Γκονζάλες, που φτάνουν τελευταίοι, παίζουν Τετάρτη ξημερώματα, άρα πριν την προπόνηση της Πέμπτης δεν τους βλέπω. Καταλαβαίνεις ότι έχει αρκετά διλήμματα, αν και είναι λίγο πρόημο να το πούμε. Το ευχάριστο είναι πως και ο Μπέιλι και ο Σα έχουν αρχίσει να ανεβάζουν στροφές, έχουν μπει και οι δύο σε κομμάτια της προπόνησης. Νομίζω η εβδομάδα που έρχεται θα είναι κριτήριο και κυρίως για, για την ετοιμότητά τους. Νομίζω πως θα είναι και οι δύο κανονικά έτοιμοι και κανονικά παρόντες στο παιχνίδι, και ο Μπέιλι και ο Σα. Ίσως από ο Μπέιλι κάνει και περισσότερο πρόγραμμα με την ομάδα από τον Γκουστάβο Σα, που ταλαιπωρέθηκε με την θλάση που είχε. Αλλά και οι δύο προβλέπεται να είναι έτοιμοι για το εν λόγω παιχνίδι, για τον λόγο ντέρμπι. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι κάποιος από τους δύο βασικούς, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, μην προδικάζουμε για κάτι. Και το λέω κυρίως και από άποψη ρυθμού, αγωνιστικού ρυθμού. Αλλά από την άλλη μεριά, σε ένα ντέρμπι και πόσο μάλλον σε μια σειρά αγώνων, γιατί δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο το ντέρμπι που έρχεται, θα είναι πάρα πολύ επίσημοι όσο δυνατόν περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Σκέψου κιόλας, ας πούμε, ειδικά για τον Μάριους, αυτό που λέει τόσο μέχρι και στον Τάσο, για τον Μαντριμαντζή, είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει βασικός. Και γιατί ο Γκονζάλες θα έρθει τελευταία στιγμή, και ο Γιάρεντσου, και αυτός θα είναι, όπως και αν το κάνουμε, λίγο επιβαρημένος από την εθνική ομάδα. Και την ίδια ώρα ο Μάριους δεν είναι στη λίστα της Ευρώπης. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια φρεσκάδα και στην επίθεση, κυρίως στην πλευρά του Γκονζάλες κατά πρώτο λόγο και μετά σε αυτή του Γιάρεντσου εν ώψη της Μαρσέη. Δηλαδή είναι μια συνθήκη τώρα που πρέπει να τη διαχειριστεί ο προπονητής με τις πολλές απουσίες. Έχει έναν στόπερα εδώ μόλις. Έναν από τους 8 αμυντικούς του, μόνο τον Πιρόλα έχει εδώ. Εντάξει, υπάρχουν και παιδιά από την β' ομάδα που έχουν ανέβει για προπονήσεις. Και αυτό νομίζω έχει παίζει και ρόλο και το γεγονός και για να συμπληρώνεται ο αριθμός των παιχνών της προπονήσης. Αλλά κυρίως ήθελε να δει ο προπονητής να σχηματίσει μια καλύτερη άποψη για τους νέους της ομάδας εν ώψη του κυπέλου. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που και ο Κουτσογούλας με την Εθνική Ελπίδων έπαθε θλάση, που ήταν ένας από τους δύο βασικούς μαζί με τον Φίλι, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο σωστή γνώμη για τους παίκτες που θα χρησιμοποιηθούν και στο κύπελο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό τώρα και αυτό το γεγονός. Θα μπορούσε κανείς και τον Τζομπανίδη, τον τερματοφύλακα, που τον πήρε τον Παντσαραϊκό, παίζει την πρώτη ομάδα βασικός. Απ' την άλλη μεριά έχει και τον Πόποβιτς, που πάλι σήμερα ήταν βασικός με το Μαυροβούνιο. Και παίζει τα μάτια του κυπέλου, γιατί ο Ροτέγκα είναι ο βασικός. Αν του πάρεις και τα μάτια του κυπέλου μετά, είναι όλα, ξέρεις, λίγο και θέμα ισορροπιών, είναι και θέμα ρυθμού. Παίζουν τα πάντα ρόλο. Και δεν είναι καθόλου εύκολες οι αποφάσεις που έχει να πάρει ο προπονητής.
1: Μάλιστα. Για Φρόιλερ γενικότερα βλέπω ότι γίνεται πολύς λόγος. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα περίμενε αυτόν τον αντίκτυπο. Μάλλον θα τον περίμενε λόγω της ποιότητας του παίκτη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει κουμπώσει σε αυτό το ξεκίνημα και με αυτήν την εμπειρία που βγάζει, γενικότερα είναι λογικό να γίνεται όλος αυτός ο ντόρος για το πόσο μεγάλο κέρδος μπορεί να βγάλει ο Ολυμπιακός από αυτόν τον παίκτη, έτσι.
0: Κοίτα, Κώστα, εγώ και εσύ που βλέπουμε και πάρα πολύ Ιταλία, ξέραμε πολύ καλά από όταν ήρθε τι ποδοσφαιριστή παίρνει ο Ολυμπιακός, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή πήρε τον παίκτη που ήταν βασικός χαφ στη φοβερή Αταλάντα του Γκασπερίνη. Αυτός με τον Ντερόουν παίζανε σχεδόν πάντα μαζί στον άξονα. Ο ένας παίζει τώρα στη Ρώμα, ο άλλος παίζει στον Ολυμπιακό. Σε πολλούς μπορεί να μην άρεσε γιατί ακούσαν 34, γιατί ακούσαν ελεύθερος, αλλά και μόνο με την εμπειρία τον βλέπουμε ότι είναι καθοριστικός. Είναι μία από τις λίγες μεταγραφές, όχι μία από τις λίγες μεταγραφές, έκανε πολλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός, είναι μία από τις μεταγραφές που στο ξεκίνημα τώρα της σεζόν βγαίνουν μπροστά. Ο Χρόλερ είναι ένας. Ο Ζώτα Σίλβα είναι ένας ακόμα. Ο Αρμάντο Γκονζάλες, έλεγα επίσης. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά, εντάξει, είναι και θέμα προσαρμογής, είναι και θέμα να δέσει η ομάδα και να γνωριστούν μεταξύ τους όλοι οι ποδοσφαιριστές και να μάθουν τώρα και το νέο ποδόσφαιρο του νέου προπονητή. Αλλά από το Φρόιλερ εγώ προσωπικά δεν είχα καμία αμφιβολία για το αν θα βοηθούσε. Θεωρούσα ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή και ας είναι και η μοναδική που εγκώθησε τίποτα.
1: Ναι.
0: Αλλά πραγματικά μην ξεχάσω και το Σάγιαρα που έχει γκολ και ασίστ στο πρωτάθλημα. Δηλαδή από τα 4 γκολ που έχει σκοράρει ο Ολυμπιακός, τα 2 είναι από τα πόδια του. Από το πόδι του και από το κεφάλι του, τέλος πάντων, να το πω πιο σωστά. Αλλά βλέπουμε πως ένας παίχτης μπορεί να σου αλλάξει αρκετά πράγματα και στον άξονα. Και ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Εμμανουέλ θέλει ο παίχτης που θα έχει στον άξονα του να είναι αυτός που οι Άγγλοι που λένε το deep line playmaker, δηλαδή
1: σωστά,
0: να
1: ναι.
0: χαμηλώνει αρκετά στο γήπεδο, να παίρνει την μπάλα και να μπορεί να τη μεταφέρει ανάμεσα στις γραμμές και να έχει και την πρώτη σωστή πάσα. Ο Φρόιλερ είναι πολύ ασφαλής, να το πω και έτσι, με την μπάλα στα πόδια. Δεν τον βλέπει να κάνει εύκολα λάθη και να πουλάει μπάλες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό που θέλει να παίξει ο προπονητής, το οποίο χτίζεται από την άμυνα. Χτίζεται με build-up, χτίζεται με κυκλοφορία από πίσω. Οπότε είναι κομβικός. Μόλις αρχίσει και κουμπώνει ιδανικά δίπλα το Πουέρτα, νομίζω θα δούμε ακόμα καλύτερο Ολυμπιακό. Το θεωρώ βέβαιο αυτό. Απλώς σε καμιά φορά είναι μέχρι να ταιριάξουν τα χαρακτηριστικά των παιχτών και να μάθει ποιο είναι το παιχνίδι του άλλου. Δύο μάτσα έχουν παίξει. Ένα μισή μάτσα έχουν παίξει όλο και όλο μαζί οι δύο τους.
1: Απλά είναι και αυτή η συνθήκη τώρα το ότι χρειάζεται διαχείριση. Είναι αυτό το δίκοπο, το μαχαίρι, το σε κρατάω, έχεις ρυθμό, μου προσφέρεις τα πάντα από αυτό που μπορείς, αλλά ξέρω ότι πρέπει κάπως λίγο να σου πάτες και λίγο το φρένο.
0: Βέβαια, ειδικά για το Φρόιλερ, έχει παίξει ήδη δύο μάτς βασικός. Πιθανότατα αύριο η Σλοβενία θα παίξει πάλι και έχουμε και ένα ακόμα τη Βόρεια Μακεδονία. Μπορεί να παίξει 4-4 βασικός.
1: Ναι,
0: μπορεί να χρειαστεί να παίξει και με τον Παναθηναϊκό, αλλά ή με τον Παναθηναϊκό με τη Μαρσέλη να του γίνει μια διαχείριση. Να έρθει από τον πάγκο, ας πούμε.
1: Okay. Άρα δεν το θεωρείς ότι θα είναι βασικός σε ένα τέτοιο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα από τα λεπτά που θα έχει πάρει αυτό το διάστημα?
0: Το θεωρώ ότι θα είναι βασικός και θεωρώ ότι και η Παρτενέρ θα είναι ο ΕΣΕ, να σου πω την αλήθεια, και όχι ο Πουέρτα που έχει αυτό το μεγάλο ταξίδι. Απλώς όπως και να το κάνουμε, χρειάζεται μια διαχείριση να του γίνει. Είναι λογικό από τα συνεχόμενα παιχνίδια και ο ίδιος κάποια στιγμή να. Όχι να έχει μια επιβάρυνση, να το πω καλύτερα. Γιατί είναι ένα παιδί που αντέχει και γράφει και πάρα πολλά χιλιόμετρα. Αλλά για όλους τους ρυθμούς χρειάζεται διαχείριση.
1: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Όχι, αυτά.
1: Τέλεια. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με το ρεπορτάζ από τον Ολυμπιακό με τη δουλειά του Ιμανόλ, με όσους καταφέρνει να έχει στη διάθεσή του στο Ρέντι αυτό το διάστημα που είναι απόντεση διεθνής για τον Μπέιλι και το Σάμα, είπε ο Γιώργος, οι οποίοι ανεβάζουν στροφές και είναι δεδομένο ότι θα είναι παρόντες στο ντέρμπι της επόμενης Κυριακής. Κόντρα στον Παναθηναϊκό για τον Μάριους που είναι πιθανό να ξεκινήσει λόγω της ιδιαίτερης συνθήκης και με τον Γκονζάλες που θα κάνει ταξίδι την τελευταία στιγμή και με την επιβάρηση του Γιαρέμτσουκ, ενώ όπως ακούσατε αναφέραμε και τα περί Φρόιλερ, τη σημασία της παρουσίας του Ολυμπιακού και την ανάγκη για να διαχειριστεί ο Εμμανόλ και τα λεπτά συμμετοχής του

0: Λοιπόν, και από τον Ολυμπιακό πάμε πάρα πάρα πολύ γρήγορα προς την ΑΕΚ. Ο Γιώργος Τσακίρης μας ακούει ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον καλησπερίζω. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, στην ΑΕΚ που επιστρέφουμε στις προπονήσεις, είχαμε ένα off λίγο προπονήσεων και από τον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά από αύριο ξεκινά και πάλι επί της ουσίας δουλειά. Και την Κυριακή, θυμίζω, υπάρχει το φιλικό της ΑΕΚ με τον Πανετολικό στις 11 η ώρα στο Ελλήνικολ Πάρκ. Οι κοιτενόμαυροι θα παίξουν ένα πιο δυνατό φιλικό τεστ από αυτό που είχαν κάνει με την Καλυθέα, γιατί εκεί είχαν παίξει οι δύο K19 ομάδες. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του για να δει ο κότς την ετοιμότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται παίκτες, όπως είναι για παράδειγμα ο Μάριο και ο Παυλίκο Γιάννης, παίκτες που δηλαδή είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο για να δουλέψει μαζί του ο κότς και και να μπορέσει να τους φέρει σε μια καλύτερη αγωνιστική κατάσταση από αυτή που βρισκόντουσαν, υπό την έννοια ότι ξέρεις δεν είχαν κάνει την προετοιμασία με ομάδες, ειδικά ο Παυλίκο Γιάννης. Οπότε είναι ένα σημαντικό και για εκείνο τεστ να δει και για άλλους παίχτες, όχι μόνο αυτούς, αλλά και να δώσει και ρυθμό σε παίχτες που βρίσκονται εδώ, όπως ο Μουκουτί, όπως ο Ρέλβας, ξέρεις. Παιδιά τα οποία δεν ήταν διεθνή, γιατί δυστυχώς για τους προπονητές των συλλόγων η διακοπή αυτή δεν είναι τόσο καλή, που είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν έχουν και πολύ κόσμο μαζί τους. Δηλαδή θυμίζω ότι για την ΑΕΚ υπάρχουν μείον 16 περίπτωση παιχτών, έτσι. Δεν είναι ότι λείπει ένας δύο. 16 ποδοσφαιριστές από να δώσει στο 24 τον αριθμό, να το πω έτσι, ουσιαστικά που υπολογίζονται, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλέψεις. Γι' αυτό δηλαδή και πολλοί και στην ΑΕΚ, όχι μόνο στην ΑΕΚ, σε όλες τις ομάδες, ανεβάζουν πάρα πολύ από την K19, όπως αντιλαμβάνεσαι. Αυτά σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό και περιμένουμε εδώ να δούμε. Θυμίζω ότι το πρόγραμμα αποκατάστασης και επιστροφής παιχτών αναφέρει ότι ο Στρακούς και ο Ρώτα θα πρέπει να είναι έτοιμοι για να είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τον Όφη. Κάτι που σημαίνει ότι αν όχι μέσα στο επόμενο δήμερο, τουλάχιστον με την Δευτέρα, θα πρέπει να επιστρέψουν, γιατί θυμίζω η Άκη παίζει Σάββατο με τον Όφη στην Φιλαδελφία, έτσι.
0: Ναι. Άρα δεν έχουν μπει ούτε σε μέρος κανονικής δουλειάς.
1: Μέχρι και προχθές που δούλευαν, γιατί μετά είχαν ένα διπλό day off. Όχι. Ναι. Δεν είχαν μπει καθόλου. Στο 100% έκαναν κανονικά και δυνατά τα προγράμματα αποκατάστασής τους και έδειχναν ότι είναι σε φάση επανένταξης, αλλά μέχρι εκεί. Σύμφωνα τουλάχιστον με το δικό μου το ρεπορτάζ, έτσι. Γιατί στην ΑΕΚ θυμίζω δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση επισήμως από το ιατρικό τίμη, από το αγωνιστικό. Δεν ξέρω αν θα είναι σε τέτοιο βαθμό, αν ολοκλήρωσαν δηλαδή το πρόγραμμα επανένταξης, ώστε να δούμε και να παίρνει κάποιος από τους δύο χρόνους συμμετοχής στο φιλικό, αλλά θα μου κάνει εντύπωση να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά το κεντρικό ρεπορτάζ, πρέπει να πούμε ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία έναρξη πολύ απαιτητικού προγράμματος είναι να ξεκινήσουμε να δούμε τη διαδικασία αξιοποίησης του βάθους του ώστε που υπάρχει στην ΑΕΚ, δηλαδή να φτάσει ο κότς να υπολογίζει περισσότερες από 13-14 παίχτες, 15 που έχουμε δει μέχρι στιγμής, να το φτάσει στον αριθμό αυτό το 18, γιατί δεν θυμίζω ότι μέχρι την επόμενη διακοπή για τον Νοέμβρη και για ένα μήνα η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ μεγάλες και απαιτητικές υποχρεώσεις, τόσο για την Πρωτάθλημα Ευρωπαϊκή Κύπρο, όσο και για το Champions League. Γιατί εκτός από τα μάτια που θα δώσει στην Αγγλία που θα βρεθεί εκεί 8 μέρες, γιατί θα μείνει εκεί και μετά το μάτς με την City και θα επιστρέψει την επόμενη στην Αθήνα. Έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο, εκτός έδρας, εκεί που λογική λέει ότι θα πάει με εντελώς δεύτερη δεκάδα. Και έπειτα θα έχει να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό 3 μέρες μετά μόλις για το πρωτάθλημα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και παράλληλα μετά από αυτό το παιχνίδι που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για το πρωτάθλημα όπως αντιλαμβάνεσαι, θα έχει να παίξει με τη Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια για το Champions League. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και απαραίτητο να ανοίξει σε απόλυτο βαθμό το rotation και να πάνε στους 18-19 παίκτες, να δούμε δηλαδή να παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο ο Κάρινε, να παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο ο Κουτέσα, ο Αλεξίου, για να πάνε να και τα στόπερ, και ο Γκίεφ ακόμα, και δεν λέω για δεξιμπάκι, και εγώ λέω για στόπερ και για τον Βούλγαρο.
0: Αυτό γενικότερα... γιατί θεωρείς ότι έχει γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή γιατί δεν έχει κάνει αυτό το πράγμα στο πρώτο κομμάτι, ήθελε μήπως να πει ότι οκ, okay, πάμε να δούμε το πόσο μπορεί να ενωθεί ένα τέτοιο σύνολο και αρχίζω σιγά σιγά τη διαχείριση, ή κάπως διαταράσσεται η σταθερότητα και σου λέει όπα, κάπως πρέπει να το δουλέψω λίγο παραπάνω αργότερα.
1: Θα σου πω, ήταν η αρχή της σεζόν, ήταν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Η ΑΕΚ θυμίζω ότι μπήκε τελευταία να παίξει με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έπρεπε να παίξει τέλη Αυγούστου, ξέρεις, την πραγματική διαδικασία για να μπει στο τελικό της Champions League, οπότε δεν είχε την υποχρέωση να παίξει πολλά σερή παιχνίδια, να το πούμε έτσι. Οπότε ένας κορμός των 13-14 παιχτών με διαστήματα σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, δηλαδή αν ξερέσουμε το παιχνίδι στην Τρίπολη που ήταν μετά το ευρωπαϊκό με τη ΛΑΣΚ, δεν υπήρχε λόγος για βαθύ rotation, για να είμαστε ειλικρινείς. Πλην από τα μάτια του υπόλοιπου το έκανε. Και μέχρι και 10 και 11 αλλαγές έκανε ο Νικολίτς. Τώρα όμως είναι υπεραπαραίτητο να δούμε τον Κάρινεν παραπάνω. Γιατί θυμίζω ότι ο Κάρινεν μετά το μάτσο με την Κηφισιά και το λάθος που του χρέωσε και ο Νικολίτς δικαιολογημένα σε ό,τι αφορά το μαρκάρισμα του παιδί που σκόραρε, δεν έχει πάρει ούτε ένα δευτερόλεπτο συμμετοχή στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι αναγκαίο, τεράστια ανάγκη για την ΑΕΚ να επενδύσει και να αξιοποιήσει παίχτες όπως ο Κόπ για παράδειγμα. Παίχτες που έχουν αποκτήσει από πολλά εκατομμύρια ευρώ, να θυμίσω. Μιλάμε για δύο παίχτες που είναι άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ το κόστος απόκτησής τους. Και ο Κόπ και ο Κάρινεν. Ο Αριάγκα, ο Αλεξίου όπως είπα πριν, ο Γεωργίεφ, γιατί μέσα στο ρωτήσεων είναι με Νοζίνη, είναι ο Μάνταλος, πρέπει να μπουν και άλλοι 5 παίχτες να φτάσουν τους 17-18 εκεί, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί η ομάδα, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί αυτά χωρίς αυτές τις ανάσες, να το πω έτσι.
0: Φυστά.
1: Και για τα παιδιά στο κέντρο Τσάνε, για παράδειγμα, έτσι. Δηλαδή και ο Μουκουντή και ο Ρέλβας σε αυτό το πρόγραμμα που σου ανέλησα θα είναι μύθος να τα παίξουν όλα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά θα είναι μύθος. Δηλαδή για ιδιαίτερα παίξιτικά παιχνίδια. Ξαναλέω, αν εξαιρέσουμε στο Champions League, έχει πάω και έχει Παναθηναϊκό.
0: Δεν μιλάω για τις λύσεις, αλλά νομίζω ότι η αλλαγή στα στόπερ, έτσι όπως έχουν αποδώσει αυτά τα στόπερ, ξέρεις, είναι αυτό που φοβάται και ο κάθε οπαδός, νομίζω, αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ.
1: Ναι, εντάξει, είναι πολύ λογικό, το ακούω. Αλλά αν δεν το κάνεις με τον Πανετολικό που έχεις ενδιάμεσα παιχνίδι, για παράδειγμα, έτσι, γιατί έχεις ένα παιχνίδι ενδιάμεσα με τον Πανετολικό πριν παίξεις με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αν δεν το κάνεις με το Λεβοδιακό στο τέλος των αγωνιστικών αυτών υποχρεώσεων και πριν την επόμενη διακοπή που είναι στις 8 Νοέμβρη, ας πούμε, ξέρεις το παιχνίδι, δεν θα υπάρχει γιατί το κάνεις μετά και δεν υπάρχει και λόγος.
0: Ναι.
1: Που λέω, ξέρεις, δεν είναι εκ του κανένα. Και τα λάθη κούρασης πνευματικής και σωματικής φαίνονται σε παιχνίδια, είδες στο Μουκουντή με την Τρίπολη. Είναι πολύ αβίαστο το λάθος που έγινε και δέχτηκε η Γκολία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστά.
1: Από εκεί φαίνεται ότι χρειάζεται. Δεν φαίνεται από το μόνο από μετρήσεις. Γι' αυτό το λέω.
0: Ωραία.
1: Μακάρι να μην χρειαστεί και να πήγε με 13 και να τα βγάλει κιόλα. Μακάρι, εγώ θα πω. Αλλά συνήθως αυτό μας έχει διδάξει την ποδοσφαιρική ιστορία, είναι διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Κώστα μου. Καλή
0: συνέχεια. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη για την ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της με ελάχιστους παίκτες, πάρα πολλοί απόντες διεθνείς. Κυριακή φιλικό με τον Πανετολικό. Θέλει να δει ο Μάρκο Νίκολιτς και τον Ζωάο Μάριο και τον Λυκογιάννη, οι οποίοι έπρεπε να δουλέψουν λίγο περισσότερο, είχαν μείνει πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους. Και τόνισε για ακόμη μια φορά την ανάγκη του rotation που οφείλει να κάνει ένωση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καταιγιστικός ο ρυθμός για τη σημερινή εκπομπή. Σωτήρης Ταμπάκος εκ Θεσσαλονίκης μαζί μου. Γεια σου, φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, προγραμματές. Όλο μια χαρά.
0: Χαίρομαι.
2: Πάμε λίγο γρήγορα και έχει και μπάσκετ, ναι, να πρέπει να πούμε για το πρόγραμμα της ομάδας ότι σήμερα ήταν προγραμματισμένη η προπόνηση στο απόγευμα στη 9 Μεσημβρία. Ένωψη των αυριανών δραστηριοτήτων για τα μίντια, συνέντευξη τύπου, προπόνηση εθνική στην Τούμπα. Κρατάμε ότι όσοι αγωνίστηκαν χθες έκαναν αποκατάσταση. Οι υπόλοιποι που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής προπονήθηκαν κανονικά. Τώρα το ζήτημα έχει να κάνει με τη διαχείριση του ρόστερ, γιατί τα μάτς είναι πάρα πολλά. Είναι το τέταρτο κατά σειρά παιχνίδι αυτό με τη Γερμανία το βράδυ της Κυριακής. Είναι λογικό να υπάρχει κόπωση στους ποδοσφαιριστές, ιδίως αυτοί που αγώνισαν στα τρία μάτς. Δηλαδή να έχουν,
0: και θα αντιμετωπίσεις και άλλη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα έρθουν άλλα πρόσωπα απέναντί σου.
2: Μια άλλη ομάδα που θα έρθουν, εγώ στο λέω. Από τη στιγμή που κάλεσα τέσσερις ποδοσφαιριστές στο κλοπ. Και ξέρεις, πολλές φορές όμως αυτό για τις εθνικές ομάδες, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι καλό. Δεν σημαίνει και καλά ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα. Ο κλοπ δοκιμάζει πράγματα για να έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια ομάδα για τα προγραμματικά του Euro. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, εκτός και αν δεν καλέσει πάλι τόσους ποδοσφαιριστές στο επόμενο παράθυρο του Νοεμβρίου. Τώρα πιο πολύ η εθνική ομάδα επικεντρώνεται στο παιχνίδι της να είναι φρέσκια. Είναι το πιο δύσκολο μάτς με την έννοια ότι υπάρχει σωσερευμένη κούραση και πνευματικά, όχι μόνο αγωνιστικά. Άρα λοιπόν αυτό είναι να παρουσιαστεί μια φρέσκια ομάδα το βράδυ της Κυριακής απέναντι στην Μάντσαφτ. κρατάμε ότι είναι στην εκτός αποστολής πλέον ο Χρήστος Τζόλης, που θα επιστρέψει αύριο στο Λονδίνο για να συνεχίσει την αποθεραπεία του στην Arsenal. Ενσωματώνεται τώρα το βράδυ στο ξενοδοχείο ο Δημήτρης Πέλκας. Mm-hmm. Δεν προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα σήμερα. Τώρα θα πάει στο ξενοδοχείο της ομάδας για να ενταχθεί. Θυμίζουμε ότι ο Πέλκας, που είναι από τους παλαιότερους στην ομάδα, το τελευταίο διάστημα ήταν εκτός κλήσεων του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα με τον ΠΑΟΚ.
0: Τελευταία συμμετοχή ήταν το πολύ κακό παιχνίδι μας με τους Δανούς στο Καραϊσκάκη, στα προκριματικά του Μουντιάλ του φετινού. Ήταν το Σεπτέμβριο του 2025. Ήταν εκείνο το πολύ κακό μάτσο που είχαμε κάνει.
2: Πράγματι, έτσι ακριβώς, Κωστή. Έχει παίξει για κανένα δεκάλεπτο στο τέλος ο Δημήτρης Πέλκας. Εγώ έλεγα ότι μπορεί να ήταν στις κλήσεις του προπονητή για τα τέσσερα παιχνίδια, αλλά λόγω και της απουσίας του Κουσταντέλια, του Μπακάσετα, δεν τον επέλεξε ο ομοσπονδιακός προπονητής, αλλά λόγω του προβλήματος του Χρήστου Τζόλη έλθηκε ο μέσος επιθετικός του ΠΑΟΚ, που μπορεί να δώσει λύσεις και στις δύο άκρες της επίθεσης, και δεξιά και αριστερά, και πίσω από τον επιθετικό. Από τη στιγμή που έξω ο Τζόλης, το έλεγα και χθες το βράδυ, ότι είναι πιθανό να κληθεί ένας παίχτης, ακόμα δεν είχε υπαρθεί απόφαση. Σήμερα το πρωί αποφάσισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τους συνεργάτες του να κάνουν πρόσκληση στον Δημήτρη Πέλκα. Μάλιστα και ο Πέλκας και ο Γιαννούλης και ο Χατζηδιάκος, δηλαδή παίχτες του ΠΑΟΚ, βρέθηκαν και στο γήπεδο χθες και στην παραμονή του αγώνα στην προπόνηση της ομάδας και στο ρεπό που είχαν την πρώτη μέρα οι διεθνείς. Στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκαν με τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τον Μπέλκα, τον Γιαννούλη. Μάλιστα, Γιαννούλη είχε πάει και στο ξενοδοχείο στο δεύτερο βράδυ της Γαλανόλευκης στην Θεσσαλονίκη για να δει τους συμπαίκτες του. Ο Μπέλκας θα φορέσει και τη φόρμα, θα βάλει και την εμφάνιση για να είναι διαθέσιμος στο μάτς της Κυριακής 10 παρατέρτο. Δεν είχε κάτι άλλο, γιατί στην προπόνηση δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα, ειδικά από την επόμενη του αγώνα. Θα γίνει διαχείριση, θα έχει κάποιες αλλαγές πιθανότατα είναι δεκάδα, αλλά δεν θα είναι συσσωρευμένες οι αλλαγές στο αρχικό σχήμα.
0: Σωτήρη, για τον Τζολί υιοθετούμε αυτό το 20ήμερο και για την επαναφορά του? Υπάρχει κάποια ενημέρωση από την Εθνική, έχουμε κάτι νεότερο επ' αυτού?
2: Επίσημα δεν έχει ενημερώσει το ιατρικό team και το επιτελείο της Εθνικής. Από όσο γνωρίζω, από χθες το βράδυ δηλαδή, γιατί ρώτησα, θα χρειαστεί περίπου 3 εβδομάδες. Κάπου εκεί. Να είναι 17-18 μέρες, να είναι λίγο 15, μπορεί. Αλλά σίγουρα γύρω στα 20 μέρες.
0: Ωραία. Σωτήρη μου, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
2: Όχι, νομίζω ότι αύριο είναι...
0: Sold out από μέρες, έτσι.
2: Βέβαια, ναι, okay. Από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες ώρες που τέθηκαν στην διάθεση των φίλων της Εθνικής στα εστία, υπήρξε sold out. Ακόμα ένα παιχνίδι, δεύτερο διαδοχικό στην Τούμπα που θα γεμίσει με φίλους της Εθνικής και βεβαίως ο στόχος είναι ξεκάθαρος, η νίκη στο τέταρτο παιχνίδι, να παραμείνει έτσι η αίτητη Εθνική μας στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.
0: Ωραία. Και για να σας αποδεσμεύσουμε, Σωτήρη μου, ώρες συνεντεύξεων τύπου και προπονήσεων για αύριο.
2: Ναι, είναι στις 6 και τέρατο η συνέντευξη τύπου και 7 προπονήσεις.
0: Ωραία. Τέλεια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σωτήρη Ταμπάκο.
2: Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Σωτήρη Ταμπάκο για το ρεπορτάζ της εθνικής μας ομάδας. Έγινε η προπόνηση, ενσωματώθηκε μετά από εκείνη ο Δημήτρης Πέλκας στο ξενοδοχείο της εθνικής ομάδας. Κλήθηκε εσπεσμένα για να αντικαταστήσει τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος πετάει εκτός απρόπτου την Κυριακή για το Λονδίνο για να επιστρέψει στην Arsenal και να συνεχίσει εκεί την θεραπεία του μετά το μυϊκό πρόβλημα. Πρόβλημα σε πολλά εισαγωγικά θα είναι ίσως και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο τρόπος τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίσει ένα μάτς κόντρα σε μια πολύ πολύ διαφορετική Γερμανία από εκείνη που είδαμε στο Augsburg και την οποία νικήσαμε σε ένα ιστορικό αποτέλεσμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Πάντοτε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. 15 ακριβώς λεπτάκια πριν από το πρώτο τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μακάμπη. Πολύ πολύ γρήγορα να σας πω τι μπορεί να υπάρχει σε εξέλιξη, τι τελικό έχουμε. Αρχικά από τη EuroLeague, Μπεσίκτας Μπαρσελόνα στο ημίχρονο 40-52, η Μπλαουγκράνα μπροστά, Φενέρ Ντουμπάι 17-10. Είναι στην πρώτη περίοδο αυτό το παιχνίδι. Για το Nations League είναι πλέον τελικό. Η Κύπρος επιβλήθηκε 2-0 της Αρμενίας. Είναι η πρώτη νίκη των Κύπριων στην League C του Nations League. Είχαν μείνει στο 0-0 με Λετωνία και είχαν ιτηθεί 2-1 από τους Μαυροβούνιους. Τελικό επίσης από νωρίς το Καζακστάν Μολδαβία 1-2 και τελικό το Λετωνία Μαυροβούνιο 1-2 επίσης για την λήξη του Nations League. Σε πολύ λίγη ώρα το Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία, Ιταλία, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Σουηδία. Το τελευταίο match 152 εμφανίσεις για τον Έντιν Τζέκο, τελευταίο παιχνίδι του με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Βοσνίας. Ουγγαρία, Γεωργία, Ουκρανία, Βόρεια Ιρλανδία και Πολωνία, Ρουμανία.

0: Εμείς αφού ακούσαμε και τον Σωτήρη Ταμπάκο λίγο νωρίτερα για το ρεπορτάζ της Εθνικής Ομάδας, να τονίσουμε πως ο Σερζ Γκνάμπρι πλέον βγήκε εκτός πλάνων του Κλοπ για την ομάδα της Γερμανίας εν ώψη της δεύτερης αναμέτρησης με την εθνική μας το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα. Ο Γιούργεν Κλοπ δεν θα έχει τον 31χρονο μισοεπιθετικό στην αποστολή. Έμεινε εκτός και την θέση του παίρνει ο Φέλιξ Κάιντελ της Ελβερσμπέργκ, της ομάδας εκείνης που τρέλανε όλο τον κόσμο με τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε στη φετινή Bundesliga, στην παρθενική της παρουσία εκεί. Βιάζεται πάρα πολύ η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, την ακούω στο ακουστικό μου, οπότε θα πάω και εγώ κατευθείαν στο Διονύση Δεσίλα, όχι τον Δεσίλα, τον Πετρίδη, ωραία, το Γιώργο μας, τον Πετρίδη από το Telecom Center Athens. Έλα Γιώργο.
1: Λοιπόν, έχουμε και κάτι ακόμα, Κώστα, να προσθέσουμε. Και να κάνει την εμφάνιση του Ζέλκο Μπράντοβιτς, και αποφαίνεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει σε καταγγελία ενώπιον της EuroLeague κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Έπειτα από τα όσα παράδεκτα, όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, επανέλαβε την Πέμπτη μετά το τέλος αναμέτρησης με τη Virtus Bologna, όταν μεταξύ άλλων έσπρωξε αντίπαλους παίκτες μενόμενος. Ο Παναθηναϊκός ζητάει μέσω αυτής της καταγγελίας την παραδειγματική τιμωρία του προπονητή Ολυμπιακού και αναφέρεται στο σύνολο των ανάρμων στη συμπεριφορά του καθ' υποτροπή ανεξέλεγκτου που παραβάτει τα τελευταία χρόνια, οι οποίες αποτελούν απόλυτη δυσφήμιση για το άθλημα και το προϊόν της Ευρωλίγκας. Μάλιστα, οι πράσινοι επισήμαναν όσα αδιανόητα έκανε μετά το περσινό εκτός έδρας μάτς με την Ντουμπάι, όταν επιτέθηκε σε φιλάθλο στην εξέδρα, καθίβρισε γυναίκα φιλάθλο, την αντίστοιχη συμπεριφορά του στο Final Four του Abu Dhabi και πλήθος άλλων. Επίσης, να πούμε ότι από την πράσινη ΚΑΕ επισημαίνει ότι πως δεν είναι δυνατόν ο κ. Μπαρτζόκας να συνεχίσει ανεξέλεκτος να δυσφημεί συνεχώς το άθλημα και παράλληλα να τη χάνει ασυλίας από τη διοργανώτρια αρχή, ενώ άλλοι παράγοντες του αθλήματος τιμωρούνται αυστηρά και δικαίως. Στο μπάσκετ γίνονται τεράστιες επενδύσεις και ο κ. Μπαρτζόκας το δυσφημεί συνεχώς και μένει ατιμόρυτος, κάτι που πρέπει να σταματήσει. Αυτή είναι η ενημέρωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την καταγγελία που προχώρησε κατά του προπονητή του Ολυμπιακού. Αυτά.
0: Ωραία, Γιώργο. Σε
1: 10 λεπτάκια για τον τόπο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη ξανά με την επίσημη πλέον καταγγελία από πλευράς ΚΑΕ Παναθηναϊκός προς τη EuroLeague για τον coach Μπαρτζόκα και το περιστατικό με τους παίκτες της Virtus Bologna από εχθές το βράδυ. Και δεν τον είπα τυχαία το Διονύση Δεσίλα νωρίτερα, τον έχουμε τώρα μαζί μας για να κλείσουμε έτσι τον κύκλο των ρεπορτάζ. Ρε Διονύση, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά. Λοιπόν, καταρχάς για τον Λιβάη τα είπαμε και προηγουμένως, να τα επαναλάβουμε. Έφυγε από την εθνική, το αποδεσμεύτηκε από τις υποχρεώσεις της εθνικής μετά τις ενοχλήσεις που είχε στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού. Έρχεται Αθήνα την Κυριακή και θα υποβληθεί σε μαγνητική προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού. Δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα κάποια εκτίμηση, θα το δούμε. Ας περιμένουμε την Κυριακή να βγάλει τη μαγνητική. Θυμίζω ότι έγινε αλλαγή στο 14, στο τρίτο λεπτό τραυματίστηκε.
0: Ναι, πολύ νωρίς.
2: Ναι, πολύ νωρίς. Προσπάθησε να γίνει, δεν μπόρεσε, οπότε ας περιμένουμε. Φέρει την εθνική, έρχεται εδώ, Κυριακή, βγάζει μαγνητική και από τη μαγνητική θα ξέρουμε τι θα συμβεί. Να σου πω επίσης ότι στο μπάσκετ, στον αγώνα που Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη, είναι ο Νίστρουπ. Δίνει το παρόν ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο προπονητής Παναθηναϊκού, μαζί με το επιτελείο του. Είναι επίσης ο τεχνικός διευθυντής ο Στέφανος Κοτσόλης και ο CEO της ΠΑΕ, ο Στέφανος Γιουρέλης. Βρίσκονται στο ΆΚΑ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη. Ωραία κίνηση, μία ακόμη που δείχνει την ενότητα που έχουν ΠΑΕ και ΚΑΕ. Τεράστια φυσικά. Και θα πάρει και μια πρώτη γεύση και ο Τζέικοπ Νίστρουπ από κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, EuroLeague κτλ. Τώρα από εκεί πέρα στα αγωνιστικά, τα υπόλοιπα προπόνηση σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Πρωί, αρκετή δουλειά σε κυκλοφορία της μπάλας και στα τελειώματα. Σε πολύ καλή κατάσταση ο Ντέσσερς, πρέπει να σου πω, από αυτά που μαθαίνουμε. Και συνεχίζει να είναι καλά, να προπονείται κανονικά και να είναι καλά να ανεβαίνει διαρκώς ο Κρίστιανσεν, που είναι και αυτό θετικό, βγάζει τις προπονήσεις, να πηγαίνει καλά, σωματικά δείχνει καλά, πνευματικά δείχνει επίσης καλά, είναι ευδιάθετος, σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση. Το λέω αυτό γιατί δεν έχει ακουμιστεί έτσι καθόλου φέτος με τον Παναθηναϊκό. Και είναι ευχάριστο για το Παναθηναϊκό και για τον ποδοσφαιριστή φυσικά το γεγονός ότι πηγαίνει καλά. Από εκεί πέρα περιμένουμε κανονικά να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στην προετοιμασία του. Θυμίζω ότι Δευτέρα ο Ταμπόρδα θα μπει σε μέρος του προγράμματος με βάση το πλάνο που υπάρχει. Την Πέμπτη αναμένεται να μπει σε full ρυθμούς με την ομάδα για να είναι διαθέσιμος για τη συνέχεια. Και το πλάνο σου έχει να κάνει με τον Κοντούρη που έχει αυτό το αιμάτωμα που τον άφησε και εκτός εθνικής ΚΑΠΑ 21, επέστρεψε στο Κοροπή. Είναι να προχωράει την αποκατάστασή του και Πέμπτη ή Παρασκευή να μπει στις προπονήσεις με την ομάδα και να τεθεί και αυτός στη διάθεση του προπονητή του. Αυτά εν ολίγης. Υπάρχει ένα βίντεο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τις εργασίες αποκατάστασης στο κλωτάπικα του ΆΚΑ για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου για την οποία ενημερώσαμε από χθες. Παναθηναϊκός σε μια διαδικασία έτσι express για μόλις 72 ώρες και βρίσκεται, δημοσίευσε ξανά λέω, Παναθηναϊκός ένα βίντεο από τις εργασίες οι οποίες γίνονταν επί 24ωρου βάσης προκειμένου να φτιαχτεί ο νέος αγωνιστικός χώρος στο ΆΚΑ. Αυτά φίλε μου.
0: Ωραία Διονύση μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Αυτό ήταν και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον Big Wins Sport FM 94,6 και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την Big Wins σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάς με γκλάμωρους προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

Σε πολύ πολύ λίγο θα συνδεθούμε πλέον με το Telecom Center Athens για την υπεργραφή της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη από τον Γιώργο Πετρίδη. Εγώ να υπενθυμίσω πως πριν από μερικά λεπτά έγινε γνωστό πως η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε πλέον επίσημα καταγγελία στην EuroLeague για τον Γιώργο Μπαρτζόκα και το περιστατικό του με τους παίκτες της Virtus Bologna από εχθές το βράδυ μετά το buzzer beater του Καρ, και εκεί πέρα έτσι κάπως το ότι βρέθηκε ο κόουτς των Ερυθρόλευκων στο σημείο πανηγύριζαν οι παίκτες της ιταλικής ομάδας. Έτσι κάπως προσπάθησε να προστατευτεί, κάπως προσπάθησε να τους απομακρύνει, όπως και να έχει, ό,τι και αν το θεωρεί ο καθένας. Ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την κίνησή της και υπενθυμίζω πως στο κλειστό του Telecom Center Athens αυτή τη στιγμή είναι και ο Jacob Nistrup, ο coach της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παναθηναϊκού, που θα πάρει την πολύ πρώτη του γεύση από το τμήμα του μπάσκετ και από τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, στην πολύ σύγχρονη μορφή του, στις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, όλο και περισσότερα παιχνίδια για το απόψινο βράδυ συνεχίζονται και άλλα έχουν κάνει το πρώτο τζάμπολ στην τρίτη αγωνιστική πλέον της EuroLeague, την πρώτη διαβολοβδομάδα που ήρθε στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην τρίτη περίοδο το Μπεσίκτας Μπαρσελόνα είναι 45-54, στη δεύτερη περίοδο το Φενέρ Ντουμπάι 26-17, η Φενέρ η οποία θέλει να πάρει εκδίκηση από τις δύο ήττες στη regular season από την Ντουμπάι την περασμένη σεζόν, το Βιλερμπάν Βαλένθια είναι στο 12-10 πρώτη περίοδος και πρώτη περίοδος και το Μπάγερν Μονάχου Παρτίζαν 13-10.

0: Γίνεται η παρουσίαση αυτή τη στιγμή των ομάδων και του Παναθηναϊκού στο Telecom Center Athens. Βλέπουμε και τον Hayes Davis, ο οποίος είναι παρόν στην δωδεκάδα που αποφάσισε ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Τον περιμέναμε σε μερικές μέρες, αλλά είναι τώρα κανονικά στα πλάνα του Ζελικό. Αν θα χρησιμοποιηθεί, θα φανεί και πόσο χρόνο μπορεί να πάρει στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς τον Γιώργο Πετρίδη ξανά για την έναρξη αυτής της αναμέτρησης για τον Παναθηναϊκό, να περιγράψει εδώ για τον Bwin Sport FM 94,6 το match της τρίτης αγωνικής EuroLeague. Έλα Γιώργο.
1: Εδώ λοιπόν στο Telecom Center, 1,5 λεπτό πριν από το τζάμπολ του αγώνα, Παναθηναϊκός Μακάμπι, τρίτη στροφή της Ευρωλίγκας, το 2-0 ο Παναθηναϊκός, το 0-2 η Μακάμπι. Σκεφτόμουν να Κώστα και φίλε Κροατές τι μπορεί να συνδέει και τον Νίστρουπ, ο οποίος βρίσκεται στις εξέδρες και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, με τη Μακάμπι. Είναι δανός ο Λούντμπεργκ, ο γκάρτ της Μακάμπι, οπότε μπορεί να έρθει να δει και τον συμπατριώτη του.
0: Το ότι έκατσε και το έψαξε, ρε φίλε, ήταν με ξεπερνά τώρα.
1: Δεν το έψαξα. Περίμενε. Προσπαθούσα να σκεφτώ τι μπορεί να έχει στη Μακάμπι, αν υπάρχει κάποια σύνδεση, ας πούμε. Και υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος είναι δανός.
0: Ναι.
1: Γεννημένος στην Κοπεχάγη, μάλιστα.
0: Και μπορεί να μην γνωρίζει ότι κάνει μεταξύ της. Ωραία,
1: δεν το ξέρει, δεν το ξέρει. Ο χώρος του αθλητισμού, Κώστα μου, είναι πολύ μικρός και όλοι είναι φίλοι μεταξύ τους. Λοιπόν, τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές στους παίκτες των δύο ομάδων. Θυμίζω. Διαιτητές στο αγώνα Γκαρθία Μπαένα Τσελίκ, διαιτητική τριάδα. Η παράδοση σε επίπεδο Ευρωλίγκας απόλυτα ισορροπημένη. 21 νίκες για κάθε ομάδα. Και πάμε σιγά σιγά για το τζάμπολ της αναμέτρησης. Να δούμε τις πεντάδες των δύο ομάδων. Με τον Hayes Davis το 12ο του Παναθηναϊκός. Αν πώς θα χρησιμοποιηθεί ο Αμερικανός forward, αποθεώθηκε κατά την παρουσίαση του τριφυλιού. Πανέμιση ξεκινήσει με Γκραμ Καλαϊτζάκη, Γιαμπουσέλε, Μίτογλου και Λευτέρη Ματζούκα. Κάνει μια εντυπωσιακή εκκίνηση στη νέα σεζόν ο Λευτέρης Ματζούκας. Έκανε μάλιστα ρεκόρ καριέρα σε αρκετές αντιστοιχικές κατηγορίες μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Πέτυχε 16 πόντους κοντά στη Βιλερμπάν πριν από 48 ώρες. Και αυτό ήταν κορυφαία του επίδοση σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Λοιπόν, να δούμε και την πεντάδα της Μακάμπι. Παδεκός με τα πράσινα, η ομάδα του λαού με την κλασική της κίτρινη φανέλα. Μακάμπι θα ξεκινήσει με Λούντμπεργκ, Κλάρκ, Κόλσον στο 3, Χουάρτ και Σόρκιν. Σόρκιν με παράδοση καλών εμφανίσεων κόντρα στις ελληνικές ομάδες. Ένας πολύ αξιόπιστος power forward center. Μιας και ο λόγος για το Σόρκινγκ. Αρκετά από τα ρεκόρ τα έχει πετύχει κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε για το τζάμπολ. Έχουμε μια έτσι ωραία ενέργεια από τους παίκτες του Παναθηναϊκού πριν από το τζάμπολ και οι πέντε που βρίσκονται στην πεντάδα έκαναν ένα κύκλο θέλοντας ο ένας να ψυχώσει τον άλλο, όπως κατάλαβα. Περίπου 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, αρκετές κενές θέσεις στο Telecom Center. Δεν βοηθούν και καιρικές συνθήκες. Και έτσι μπημένες στη μέση των εισιτηρίων. Τζάμπο λοιπόν με Σόρκιν και Μίτογλου να διεκδικούν την πρώτη κατοχή. Ο Μίτογλου θα κερδίσει την πρώτη μάχη. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ με τον Λούντμπεργκ. Τζάκης ξανά στο Γκραντ. Στα 9 μέτρα ο Αμερικανός μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει τον αστροί διάδυμα. Ωραία πάσα στο Μίτογλου, καλάθι από τον σέντερ του Παναθηναϊκού. Πολύ καλή ασίστα από τον Γκραντ, πολύ καλή διάβασμα της πάσης από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. 2-0 για τους πράσινους. Σόρκι μακριά από τον καλάθι, στον Κόλσον και ο Κόλσον με παράδοση καλών εμφανίσεων. Ειδικά κοντά στο Παναθηναϊκό. Τρομερή φάση τώρα και από τον Μακάμπι. Κάρφωμα από τον Σόρκιν. Πολύ ωραία. Έκοψε στη ρακέτα και καλή πάσα. Για το 2-2. Δύο ωραίες συνεργασίες κοντό ψηλών στο ξεκίνημα. Η πάσα πρώτα από τον Κλάρκ. Ματζούκας με τον Κόλσον. Αφήνει στον Γκραντ. Γκραντ από το δεξιδιάδρομο στον Μίτογλου. Μπάλα στον Γιαμπουσέλε. Ήταν η έξτρα πάσα από τον Μίτογλου στον Γιαμπουσέλε. Βάζει πόδι πάνω στην μπάλα ο Χουάρτ. Ανανεώνει το χρόνο. Και πάλι στα 14 δευτερόλεπτα γίνεται του Παναθηναϊκού. Λάμπαρντ, Γάλλος, βρίσκει πολλούς συμπατριώτες του στην άλλη πλευρά, αντιπάλους δηλαδή σήμερα. Πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, 2-2. Γκραντ, τον αστερό διάδρομο, σαν σε προπόνηση αυτή την μπάλα στο καλάθι του Μακάμπι. Μακάμπι δέχτηκε σχεδόν 110 πόντους από την Μπεζίκτας προχθές. Δείγμα κακής αμυντικής συμπεριφοράς. Λούντμπεργκ, πάσα στον Χουάρντ, παίρνει φάουλ από τον Γκραντ. Συγκράτησε τον forward της Μακάμπι. Το χειμισμάτσε εκεί, το διάβασε ο Λούντμπεργκ. Ο Ντέτ Κάτας, προπονητής των Ισραηλινών. Απέναντι σε έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουν συνυπάρξει και όχι απλά έχουν συνυπάρξει, έχουν κατακτήσει και τα πάντα. Στον Παναθηναϊκό παίκτη ο Κάτας, στον προπονητή ο Ζέλκο, Βράντοβιτς. Μάλιστα ειδικά το 2000 ήταν και ιδιαίτερο για τον Κάτας, αφού τον τελικό τότε της Πηλαίας είχε αντιμετωπίσει την πρώην του ομάδα, Μακαμπί. Ανανεώνεται η επίθεση των Ισραηλινών, ο Κόλσον με ένα επιθετικό rebound. Κλάρκ, παρχίσω με τον Γκάρτ. Κλάρκ ο τρίτος, όπως έχει στη φανέλα του. Λούντμπεργκ είναι στα μέσα, ωραία πάσα στον Σόρκινγκ, 4-4. Ο Σόρκινγκ με το ξεκίνημα δημιουργεί πολλά προβλήματα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού και στη δεύτερη ζώνη άμυνας του Παναθηναϊκού. Έχει πετύχει και τους 4 πρώτους πόντους του Μακάμπι, μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση. Δεν βρήκε απέναντί του ο αντιπαλό, για Μπουσέλε. Γκραντ, 8 δευτερόλεπτα κινητού του Παναθηναϊκού. Γκραντ με τον Λούντμπεργκ, 5 δευτερόλεπτα τώρα. Γκραντ, του Μαντζούκα, στο τέλος του χρόνου από την κορυφή για 3, αστοχός. Προσπαθεί ο Καλατζάκης για το επιθετικό rebound, μπερδεύει το Κλάρκ, μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Κερδίζει μια κατοχή, μήπως εδώ. Ο Μπράντοβιτς ψέλνει νίκη στον Μίτογλου. Μάλλον για την άμυνα, προφανώς γιατί δεν είναι ευχαριστημένος από το γεγονός ότι ο Σόρκιν έχει βρει 4 εύκολους πόντους στο ξεκίνημα. Γκραντ με τον Λούντμπεργκ, στα όρια του φάουλ, η άμυνα του Λούντμπεργκ, κλείνει τον Γκραντ, πρέπει να πετάξει την μπάλα, το κάνει στο τέλος του χρόνου, με ταμπλό θα στοχίσει και πάνω από το Χουάρτ. Θέση για τη Μακάμπι. Λούντμπεργκ. Βανός. Αφήνει στο Χουάρτ, αλλά πετάει για τον Καλατζάκη και κλέβει την μπάλα. Αφηνιασμός για τον Παναθηναϊκό. Μίτογλου θα καρφώσει. 6-4 για τους πράσινους. Θέση πρώτη για το Telecom Center. Πριν του Νίστρου, να πούμε ότι είναι στο γήπεδο και ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο Στέφανος Κοτσόλης και ο CEO, ο Στέφανος Γιουρέλης. Παρέα που είναι το παρακολουθούμενο μάτς. Μίτογλου δεν καταφέρει να κλέψει, να ολοκληρώσει το κρυψιμό του. Πετάχτηκε και έκανε deflection. Κλάρκ με το αριστερό αστοχή. Καλή άμυνα από τον Μαντζούκα. Αφηνιασμός νέος για τον Παναθηναϊκό. Για Μπουσέλε περνάει, goal foul, πολύ ωραία. Είναι φορικτό ο Γάλλος, αν πατήσει καλά. Είναι φόβος και τρόμος. Εδώ δεν μπόρεσε να σταματήσει ο Λούντμπεργκ, το έκανε foul. Με δεξί λεϊάπο για Μπουσέλε τελειώνει τη φάση. Και ετοιμάζει να εκτελέσει και τη συμπληρωματική βολή. 6.59 το 10 λεπτό. 8-4. Παναθηναϊκός Μακάμπι, Παναθηναϊκός Σόρκινγκ του 4, ό,τι προτιμάτε. Μιας και ο Σόρκινγκ έχει πετύχει και τους 4 πόντους της ομάδας από το Ισραήλ, που βέβαια παίζει τώρα εντός έδρας της στο Βελιγράδι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με το αν θα πάει στην Κύπρο. Υπήρξε ενδιαφέρον από τους ανθρώπους εκεί της Κυπριακής Ομοσπονδίας. Κάποιες συζητήσεις μήπως φιλοξενήσει τους αγώνες εκεί προς εντός έδρας της Μακάμπι. Α, δούμε τι θα γίνει. 9-4 βάλε και την βολή ο Γιαμπουσέλε. Κόλσον. Κόλσον θα γυρίσει, ωραίο καλάθι, το δεξί, 9-6. Νομίζω ο Κόλσον ήταν παράγοντας αρχικά θετικός για την ομάδα του στη σειρά με τον Παναθηναϊκό το 2024. Ακολούθησε τότε ο Παναθηναϊκός και ο Έργκη Ανταμάν είχε βάλει πάνω τον Παπαπέτρου με συνέπεια τον περιορίστον Κόλσον. Άσπρος ο Μαντζούκας, φάουλ του Καλατζάκη να σταματήσει το transition της Μακάμπη και την ανισορροπία στην έναν του Παναθηναϊκού. Εδώ ο Μαντζούκας ζητά συγγνώμη από τον Μπράντοβιτς, έξω με το φάουλ του Καλατζάκη. Από όσο βλέπω Κώστα, δεν ξέρω εάν εσένα το ίδιο ισχύει, σήμερα έχει διορθωθεί το πρόβλημα με την live ενημέρωση στο site της Ευρωλίγκας, στα στατιστικά δηλαδή του site της Ευρωλίγκας, γιατί υπήρξε κάποιο πρόβλημα στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Από ό,τι βλέπω, σήμερα λειτουργεί κανονικά.
0: Ναι, μια χαρά είναι από το Μπεσίκτας Μπαρσελόνα από πριν, είναι μια χαρά.
1: Ναι, ναι. Ναι. Προς πίσω από τον Κλάρκ, καταπληκτικά με τον Καλατζάκη. Πανηγυρίζει. Πολύ καλή άνω τον Καλατζάκη πάνω στην μπάλα. Τον Κλάρκ. Τον ανάγκασε σε λάθος. Ο Τζίμι Κλάρκ ο τρίτος στα 25 του. Το πέρσι στη Μακάμπη. 91 ύψος. Είναι το δίδυμο, συνθέτει το δίδυμο τη Μακάμπη στην περιφέρεια τώρα. Μην το βουλώ από το πίσω βουλών, μόνος του, μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Αναπήδησε Στεφάνη, κατέληξε εκτός, Κλάρκ. Κάνε τώρα Κλάρκ, μπερδεύτηκε, μπάλα για τον Παναθηναϊκό, έχει γύρω στα πόδια του Κλάρκ. Λάθος από τους διαιτητές, παίρνει μια βάση πάνω του Τσελίκ και αλλάζει. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό, μπερδεύτηκαν εκεί οι δύο διαιτητές, ο ένας έδειξε Παναθηναϊκό, ο άλλος Μακάμπη. Από τα πόδια του Κλάρκ βγήκε, νομίζω ότι είναι καθαρή φάση, δεν χρειάζεται ούτε καν ριπλέ να δούμε. Έκανε ωραίο κοντρό με τα πόδια ο Κλάρκ και την έβγαλε εκτός την μπαλά. Μπερδεύτηκε. Μπέρδευε στα μπούτια του. Γκραντ. 5-5 για το δεκάλεπτο. Γκραντ με τον Λούντμπεργκ. Τον αριστερό διάδρομο. Ωραία, πάθο Καλατζάκι. Έξτρα πάσα στον Μαντζούρ από την γωνία για τρεις. Ναι. Αυτό είναι μπάσκετ ο Μπράντοβιτς. Σφραγίδα του θέλω τεχνικού σε αυτή τη φάση. Καλή κυκλοφορία την μπάλα. Έξτρα πάσα. Ελεύθερο τρίπο από τον Μαντζούκα. Που συνεχίζει να πυροβολεί. Έξω από τάξη και 75 στη φετινή διοργάνωση. Πριν από αυτό το μάτσο είχε 6-12 φέτος και 4-4 τίποτα. Ωραία φάση και από τη Μακάμπη, κόλλησε από την γωνία μόνος του για 3, θα στοχίσει, μπάλα θα καταλήξει τον Γκραντ με τη βοήθεια του Καλατζάκη. Ο Μάνος Παναθηναϊκός πρέπει να ελέγξει την κυκλοφορία. Γκραντ κλείνει, δεν βγάζει την μπάλα στο Μαντζούκα. Έχει χρόνο Παναθηναϊκός για την επίθεσή του, 12 δευτερόλεπτα τώρα. Μαντζούκα με τον Λούντμπεργκ, βάζει την μπάλα κάτω, μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Μπαλάνε για τον Παναθηναϊκό, την έβγαλε εκτός ο Κλάρκ. Τι αμασάρει ο Μαντζούκας στον Γκραντ. Τώρα μένουν 5 δευτερόλεπτα για τους πράσινους. Αλλά έχω την αίσθηση πρώτα, ναι, έχουμε τηλεοπτικό time out. Οπότε Κώστα, δίνουμε το λόγο σε ένα στα στούντιο του Big Sport FM. 12-6 μετά από 5 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο εδώ στο Telecom Center.
0: Μπροστά λοιπόν ο Παναθηναϊκός με 12-6 έπειτα από τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης στο Telecom Center Athens. Έχει ξεκινήσει αρκετά καλά το μάτς το τριφύλι για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Λίγο γρήγορα στα υπόλοιπα, ό,τι μπορεί να συμβαίνει. Μπεσίκτας Μπαρσελόνα 60-71, Φενέρ Ντουμπάι 38-23, Βιλερμπάν Βαλένθια 36-24 και Μπάγεν Παρτίζαν 27-22. Αναμένουμε σε 5 λεπτά από τώρα το τζάμπολ στο Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο.

Ακολουθεί και ακόμα ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση B-Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, με Build a Bet και στο live και χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την B-Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όρια και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Παναθηναϊκός με σκόρερ στους Γκραντ, Διαμπουσέλε, Μίτογλου και Μαντζούκα μέχρι και αυτή τη στιγμή. Μαντζούκας έχει 3 πόντους. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Πετρίδης, καθώς το παιχνίδι επανεκκινά. Έλα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, να πούμε και μια ωραία έτσι ενέργεια από την μια ωραία δράση του Παναθηναϊκός, ότι στο πλαίσιο του μήνα ενημέρωση και πιστοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, το επιτελείο της ομάδας μπήκε στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τις ροζ κοκκάρδες της δράσης. Την ίδια κοκκάρδα φορά και ο Mr. Green, ενώ οι αθλητές του Παναθηναϊκού προσέφεραν αντίστοιχες κοκκάρδες στους αθλητές της αντίπαλης ομάδας. Οι αντίστοιχες δράσεις θα γίνουν τον μήνα Οκτώβριο. Να κάθουμε τώρα από τον Γιαμπουσέλε για το 14-6, συν 8 για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι εκτός ο Άντσο Νάντς Λούκας Φαλ, αφού ο Χέις Δέιβιτς πλέον συμπεριλήφθηκε στη 12άδα. Σόρκιν αλλάζει ο Παναθηναϊκός, παίζει καλή άμυνα ο Δέιβιτς, είναι καλή άμυνα ο Σόρκιν. Καλάθι από το Φόρδι, ένας πάρα πολύ καλός πάρα φόρδο το Γάλλος. 14-8. Πολύ αθλητικός, πολύ δυνατός κοντά στο καλάθι. Δεν διαφορά στους 6. Βλέπω ο Μπράντοβιτς σηκώνει Φρανσίσκο Μπάντιο Λεσόρ. 9 δευτερόλεπτα κινητής του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα το μεγάφωνα ακούστηκε ότι βρίσκεται στο γήπεδο, για όσους το είχαν καταλάβει, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, και αποθεώθηκε από τον κόσμο και η κάμερα εστίασε σε εκείνον, τον δανότητα προπονητή του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Μάλιστα στο γήπεδο του γηπέδου ο Βανός φάνηκε και έκανε και ένα μήνυμα σαν ευχαριστώ στον κόσμο της ομάδας. Αλλαγές από τον Μπράντοβιτς, πώς θα μπει Φρανσίσκο Μπάντιο, Λεσούρ Χέις Δίβς. Η επάνω δόση δράση για τον Αμερικανό που αποφαίνεται από το κόσμο Παναθηναϊκού. Πολύ σημαντική επιστροφή του. Στο μεταξύ ο Μίτογλου κερδίζει ένα φάουλ και θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. 4 λεπτά στρογγυλά για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Αλλαγές και από τον Κάτας. Περάσει από το Μαντάρ. Ποιον άλλον. Αν μιλήσω για τις κυρίες, γιατί βλέπω και έχει και έναν παίκτη δίπλα του. Κάτας έχει τον Μπρισέτ δίπλα του. Και τον Μπέικοτ έχει περάσει. Ο Μαναλάβητο και τον Μπρισέτ δεν τον έβαλε νωρίτερα, εφόσον έχει πάρει την απόφαση να το χρησιμοποιήσει. Δύο στους δύο από τον Μίτογλου, 16-8 και ο Λεσόρ στο παιχνίδι αντί του Μίτογλου. Αλλά ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με Φρανσίσκο Μπάντιο, Χέις Δέιβις στο 3, Γιαμπουσέλη στο 4, Λεσόρ στο 5. Μακάμπι με Μαντάρ, Λούντμπεργκ, τον είπε Λούντμπεργκ. Στο 3 θα παίξει ο Μπρισέτ, ο Χουάρντ παραμένει στο μάτς και ο Μπέικο. Και το καλοκαίρι από τους Ζαλίνους Λούντμπεργκ, 6 δευτερόλεπτα. Την κορυφή για 3. Καλώς το αλάστοχο. Μπάντιο είναι και να πάρει το rebound. Μήπως ήταν φαίνεται αμυντικά rebound και δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες στους αντιπάλους. Είναι άλλη ομάδα. Ο Μπάντιο εδώ μας θα κάνει ένα φτηνό λάθος. Βιάστηκε πολύ. Του βγάλα μέσα από τα χέρια στο transition. Και έχασε την ευκαιρία για ένα εύκολο καλάθι. 16-8. Πρώτο λάθος του Παναθηναϊκού στο μάτς. Βασίνη έχουν 6 bound. Μαντάρ. Μπέικοτη και είναι κίνδυνο στα 7 μέτρα. Το έξω βόλιο τώρα θα εκτελέσει, θα στοχίσει μετά τις διαδεχτικές πάσες. Τον Ζαλίνο. Rebound για τον Λεσόρ. Φρανσίσκο ζητάει φάουλ για 3 βολές. Θέλει από τον Μπράντιτς να πάρει τη challenge. Ο διαιτητής ήταν μπροστά στη φάση, χαμηλά λένε το φάουλ. Δεν βλέπω καμία διάθεση από τον Ζότσι να πάρει εδώ. Α, μπορεί να είναι τελικά για 3 βολές. Α, τόσο ο Μπράντιτς σηκώνει τώρα. Challenge λοιπόν από τον Μπράντιτς. Φρανσίσκο ήταν πολύ το σίγουρος ότι είναι φάουλ για 3 βολές. Βλέποντας και εμείς το instant play, ίσως και δικαιωθεί ο Παναθηναϊκός. Είναι από αυτές τις δύσκολες φάσεις που είναι στο όριο. Challenge λοιπόν από τον κύριο Μπράντοβιτς. Πολύ στον Καρθία. Ο Μαντάρ παρεμπιπτόντος επιστρέφει. Όχι επιστρέφει, μετακόμισε στην Μακάβη από την Φάπλη Δαβίβ. Ναν και έχω Άντσο. Ακούτε τι γίνεται. Και οι δύο μόλις παίρνουν τα πρόσωπά τους. Το κύβο του γηπέδου αποθεώνονται από όλους. Λοιπόν, για να δούμε τη φάση και μισό σας που λέει, για να σε αργή κινήσει να τη δούμε λίγο εδώ. Οριακό πολύ. Δεν ξέρω αν θα δικαιωθεί το Ρομπάντοβιτς. Το βλέπουν οι διαιτές από πολλές γωνίες για να μεταλφασίσουν. Είναι από αυτές τις φάσεις που πάντα λέμε να βλέπουμε να τη βλέπουμε λίγο σφαιρικά. Εδώ τώρα το play βλέπουμε να τη βλέπουμε λίγο σφαιρικά. Εδώ τώρα το play

0: 9 πόντων. Να πούμε και μια είδηση που αφορά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος υπέστη ένα μυϊκό σπασμό στη μέση, στο ζέσταμα, έκανε ένεση. Πονάει πολύ και δύσκολα θα χρησιμοποιηθεί σήμερα από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Άρα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό. Είναι από αυτά που προκύπτουν στο ζέσταμα. 19-8, συν 11 για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Μαντάρ σταματά την τρίπλα, κλείνεται, ξαναφέρνει την μπάλα. Έχει μπροστά τώρα το Λεσόρ, τον Εσύρο Διάδον περνάει, αστερολογία, πάει στο χορτ. Φάουλ από ποιον? Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τόλος από το Λεσόρ στον Μαντάρ, αλλά είναι από το Γιαμπουσέλ στην διεκδίκηση του rebound. Και ο Κώστας Λόγας αποσώνεται από το κόσμο του Παναθηναϊκού. Ναι, είναι φάλα από το Γιαμπουσέλ, έχει πρέξει τον αντίπαλό του. Άρα μπάλα ένα παίξω. Τρίτο μοναδικό για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο Γιαμπουσέλ. Σετ στον Μπέικοτ. Φάουλ πάλι εκτός πάσης από τον Χέις Ντέιβις τώρα. Τέταρτο μοναδικό για τους πράσινους. 2:44 για το δεκάλεπτο. Ενώ πέρασε στο μάτς και ο Κίττον Γουαλάς. Λείπει ο Τάιτ από την Μακάμπη. Ένα μεγάλο νόματα από Παξανής Ζαλενή. Καταπληκτική άμυνα του Φρανσίσκο, κλέβει την μπάλα και φέρει στον εφηδιασμό. Θα στοχίσει, θα πάρει όμως το φάουλ. Νομίζω έχω την αίσθηση αυτού διαμαρτύρου ο Μπράτσος. Πρέπει να είναι αθλητικό εδώ. Γιατί δεν πάει καθόλου προς την μπάλα ο Κίττον Γουάλας. Πάει απλά να σταματήσει τον Φρανσίσκο, ο οποίος σε αυτή τη φάση... Βέβαια. Νομίζω ότι... Λοιπόν, ναι, αντιαθλητικό δίνει διαιτές. Οπότε... Τα έκανε μαντάρ τώρα διαιτές. Οι παίκτες μπήκαν μέσα στο... Πήραν θέση τέλος πάντων για το rebound. Ο Φρανσίσκο βάζει το ζωή, 28. Οι 2:34. Παναγιώτης πάλι εξαιρετική άμυνα. Βάζει και τη δεύτερη ο Φρανσίσκο. Έχει 1-8. Μακάμπι έχει 4 λάθη. Και όλα αυτά από την εξαιρετική άμυνα του Παναθηναϊκού. Επίθεση για τους πράσινους. Μουσταφά Φάγκη εκείνος στην άκρη. Λεσόρ. Χέις Ντέιβις φοράει ένα μικρονάρθηκα και στο αριστερό του χέρι. Με το κάταγμα που έχει υποστεί. Λεσόρ, καλή άμυνα από τον Μπέικοτ. Θα κερδίσει την κατοχή Μακάμπι. Θα μείνει μπάλα στα χέρια του Λεσόρ. Επίθεση για τους Ζαλινούς. 2:19. Θέλω να πω και τον Χέις Ντέιβις ότι είχε... Ήταν σε πολύ καλά επίπεδα η φυσική του κατάσταση. Οπότε από τη στιγμή που τις τελευταίες ημέρες ανέβασε στροφές, ο Μπράντοβιτς το συμπεριέλαβε στη 12 και το χρησιμοποιεί. Είναι παρεμπιπτόντως το προηγούμενο φάουλ του Κίττον Γουάλας, είναι αυτό που λέμε πλέον disruptive foul. Φάουλ τώρα του Λεσόρ, 2 βολές για τον Μαντάρ.
1: Πρώτο ποσοστό φάουλ για τον Ματίας Λεσόρ.
0: Σηκώνει τον Μπόγκα, τον περνάει στο παιχνίδι αντί του Γιαμπουσέλε. Μαντάρ κέρδισε το φάουλ από τον άλλο τεσσεμπέκτη του Παρτιζάν, τον Ματίας Λεσόρ. Άρα τώρα πάει ο Χέις Ντέιβις σε θέση 4. Μαντάρ βάζει την προσβολή. Ξεκολλάει την Μακάμπη από τους 8 πόντους που είχε μείνει για ώρα. Έτοιμος ο Μαντάρ για τη δεύτερη. 21-9, 21-10 τώρα. 2:06 για το δεκάλεπτο. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Με Φρανσίσκο Μπάντιο, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ πράσινη. Λεσόρ. Αφήνει στον Φρανσίσκο. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο στο τρίποδο, βγάζει στον Μπόγκα. Κυκλοφορούν την μπάλα οι πράσινοι. Μπάντιο, Μπόγκα μπαίνει προς τα μέσα.

0: Καθαρή άμυνα από τον Μπέικο, τον Μπόγκαν διαμαρτύρεται, συνεχίζει το παιχνίδι, δεν υπάρχει φάουλ. Οπότε έχουμε μάτς κανονικά. Με τον Μπαντάνα εκτελεί από την γωνία για τέσσερα και ένα στοχείο, Φρανσίσκο κάνει το rebound. Προσπαθεί να τρέξει ο Παναθηναϊκός, αλλά έχουν επιστρέψει οι Ισραηλινοί. Χες Ντέιβις με τον Μπρις Σετ. Τελεί, όπα, δύσκολο καλάθι. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Χες Ντέιβις, νομίζω δεν είναι φάουλ. 23-10. Έπεσε πάνω το μπισέτ. Έτσι διαβάζοντας κατά χείλη του Μίτοβιτς στον πάγκο, αυτό φάνηκε να λέει. Μαντάρ. Μέση απόσταση. Μπαλές από φτάνει Στεφάνη. Χέις Ντέιβις. Φρανσίσκο. Φρυνδιασμός. Κλείνεται εκεί με τον Κίτον Γουάλας και δεν εκτελεί. Βγαίνει προς τα έξω ο Γάλλος. Μπαίνει προς τα μέσα, προσπίση, πάρα πολύ ωραία, στοχή εξ επαφής. Είναι ο Μπόγκ να πάρει το τυπικό rebound για να βάλει καλάθι. 25-10. Παναθηναϊκός κυριαρχία απόλυτα, 35 δευτερόλεπτα για το 10 λεπτό. Μαντάρ, στοχή, το rebound μακρινά από τον Φρανσίσκο. Παναθηναϊκός κυριαρχία απόλυτα. 20 δευτερόλεπτα για το πρώτο 10 λεπτό. Ο Χέις Ντέιβις, ένας πανέξυπνος παίκτης εδώ, σταματάει η τρίπλα και πάει σε σέντε επίθεση ο Παναθηναϊκός. 10 δευτερόλεπτα. Υπάρχει μισμάτς Χέις Ντέιβις και Γουάλας. Γυρίζει ο Αμερικανός από 6 μέτρα, θα στοχίσει. Ριμπάουντ από τον Γουάλας. Μένουν 2 δευτερόλεπτα, θα φτιάξει την μπάλα πίσω από το κέντρο. Γουάλας ολοκληρώνει το πρώτο δεκάλεπτο όπως και να έχει. Με τον Παναθηναϊκό στο συν 15. 25. 10 για τους πράσινους που πραγματικά και σήμερα κάνουν ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο, δαγκώνουν σίδερα, εξού και το συν 15. Κώστα, λόγω σε ένα, επιστρέφουμε σε ένα λεπτάκι για το δεύτερο δεκάλεπτο.
1: 25-10 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Και είδαμε και τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει ήδη ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Πήρε και την τελευταία προσπάθεια για τους πράσινους στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Προσπαθεί να βρει ψυχολογία, να βρει αυτοπεποίθηση, να ξαναβρει το χέρι του, τις κινήσεις του, να συνηθίσει και το κορμί του να ξαναμπεί σε αγωνιστικούς ρυθμούς, πραγματοποιώντας μια επιστροφή που δεν την περίμενε ο Παναθηναϊκός τόσο νωρίς, η αλήθεια είναι. Από την άλλη εβδομάδα πρόκειται να επιστρέψει. Πάντως προς το παρόν δίνει κανονικότατα το παρόν και είναι και εκείνος στους δύο πόντους. Στους πέντε ο Φρανσίσκο, ο οποίος έχει προκαλέσει πολλές ζημιές αμυντικά στην Μακάμπη. Από δύο έχουν ο Γκραντ και ο Μπόγκα, στους πέντε ο Γιαμπουσέλε και στους τρεις ο Λευτέρης Ματζούκας. Στους έξι είναι ο Μίτογλου αυτή τη στιγμή για το τριφύλι. Στεκόμαστε στους πόντους επιθετικά, αλλά όπως καταλαβαίνετε και όπως έχει τονιστεί Πολάκης από όλους και από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και από τον Γιώργο Πετρίδη και από τις κουβέντες που κάνουμε εδώ για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, η άμυνα παίζει κυρίαρχο ρόλο και αποτυπώνεται και σε αυτούς τους 10 πόντους που έχει σκοράρει η Μακάμπη στο πρώτο δεκάλεπτο.

0: Η Μπαρσελόνα έχει αρχίσει να καθαρίζει πλέον το παιχνίδι. 83-69 είναι στην τέταρτη περίοδο κοντρα στην Μπεσίκτας. Σε μάτς παρακολουθεί από κοντά και ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, όπως είδα πριν από λίγο στα social media. Αλλά η επιστροφή του μικροφόνου προς τον Γιώργο Πετρίδη και το Telecom Center Athens. Έλα, Γιώργο.
1: Ένα τρομερό στατιστικό στοιχείο, Κώστα, είναι ότι στα πρώτα τρία μάτς του Παναθηναϊκού στη φετινή Ευρωλίγκα έχει δεχτεί στο πρώτο δεκάλεπτο 17 από τον Τζαμπαρί, 13 από τη Βιλερμπάν και 10 σήμερα. Μιλάμε για άμυνα που αγγίζει το άρεστα. Στους πράσινους τα rebound επίσης ένας καθοριστικός παράγοντας.
0: Ήθελα να το πάω πιο συγκεκριμένα, Γιώργο, στο πεντάλεπτο ή πέντε πόντι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορούσα πάρα πολύ προχειρά να το ψάξω. Ναι.
1: 11-7 τα rebound για τον Παναθηναϊκό. 5 assist, 2 λάθη, 3 assist, 4 λάθη Μακάμπι. Περάσει ο Γουάλλας, πολύ καλός παίκτης επιθετικά. Θα πετύχει ένα καλάθι τώρα. Αριστερόχειρας. Ψάχνεται ακόμα, είναι σε μεταβατικό στάδιο μετά από μια καριέρα στο NBA με τους Hawks. Μειώνει 25-12 στην πρώτη επίθεση των Ισραηλινών. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη δεύτερη περίοδο με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Κέις Ντέιβις και Λεσόρ. Τάπα τώρα του όλα στον Μπάντιο. Ήταν μόνο στο Φρανσίσκο, δεν τον είδε ο Μπάντιο. Μένουν 3 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός έχει παναφορά από την πλάγια γραμμή. 3 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Καταπληκτική άμυνα του Γουάλλας. Ίσως καλύτερη άμυνα της Μακάμπη μέχρι τώρα στο μάτς. Μια να δούμε την ειδική κατάσταση. Δεν θα δούμε την ειδική κατάσταση γιατί ο Μπράντοβιτς σε κάτι τέτοιες καταστάσεις είναι αλεπού. Και πολλοί εδώ έξυπνα ζητάει time out γιατί θέλει να σχεδιάσει μια επίθεση που έχει ο Παναθηναϊκός 3 δευτερολέπτων με επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Πραγματικά ώρες ο Μπράντοβιτς κάνει παραδίδημα θύματα. Παρότι το μάτς είναι στις αρχές δεύτερης περίοδου, ζητάει time out προφανώς γιατί αυτές οι ειδικές καταστάσεις χρησιμεύουν και θα χρησιμεύσουν και σε βάθος σεζόν. 25-12, επιστρέφουμε σε ένα λεπτά 20.
0: 25-12 λοιπόν για το τριφύλι με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να μην αφήνει χρόνο να κυλήσει στη δεύτερη περίοδο. Αντιλαμβάνεται μια ευκαιρία και να καλεί σε time out για να σχεδιάσει την επόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού. Νέα δεδομένα, νέα πράγματα με τον Ζότ στη μεγάλη του επιστροφή στον Παναθηναϊκό, αλλά και νέος Παναθηναϊκός γενικότερα σε σχέση με αυτό που βλέπαμε μέχρι την περσινή σεζόν. Είμαστε ακόμα 2 Οκτωβρίου και όμως οι πράσινοι κάνουν τον κόσμο τους να ξεχνά αυτό που παρουσίαζαν στο Glass Floor την περασμένη αγωνιστική περίοδο και έχουν κάτι άλλο πολύ φρέσκο και πολύ αποδοτικό, όπως εμφανίζεται αυτή τη στιγμή. Ανέφερε και ο Γιώργος Πετρίδης τους πόντους που δέχεται στο πρώτο δεκάλεπτο σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ούτε καν 20, ήταν 10 σήμερα, ήταν 13 και 17 νομίζω στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, τη στιγμή που πέρσι το 20+ ήταν κάτι δεδομένο. Γιώργος Πετρίδης ξανά.
1: 20+, 30+.
0: Ναι, φυσικά.
1: Με 31 από ό,τι του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων. 9-26 είναι μια νέα εποχή τώρα, όπως να το κάνουμε. Για να μην τη σχεδιάσει ο Μπράντοβιτς, πινακάκι του, για αυτή την επίθεση των 3 δευτερολέπτων. Βγαίνει ένα ελεύθερο τρίποντο του Φρανσίσκο. Εάν το σχεδιάσει αυτό και αν εκτελέστηκε έτσι όπως το δει ο Μπράντοβιτς, το πανηγυρίζει ο σκερδοβοηθός. Προφανώς αυτό σχεδιάσει ο Μπράντοβιτς. Είναι ο άνθρωπος τώρα, τι να λέμε. 28-12. Mastermind από τον Ζότς. Εδώ το Παναθηναϊκός δέχεται ένα εύκολο καλάθι όμως στην άμυνα από τον Κλάρκ με lay-up 28-14. Ειδικά σε αυτές τις ειδικές καταστάσεις νομίζω τα plays που βγάζει ο Μπράντοβιτς πρέπει να διδάσκονται σε σχολές προπονητικής. Άσπρος ορισόλ από το ύψος των βολών, Κλάρκ προσπαθεί λίγο να βρει ρυθμό η Μακάμπη. Κλάρκ στον Σόρκιν. Κάπως πλάτη το καλάθι, μπαίνει λίγο στα μέσα. Βγάζει έξω ο Γουάλλας. Κλάρκ προσποιείται. Μετά την μπάλα με το ένα χέρι, θα στοχίσει. Θα πάρει το rebound. Ο Μπόγκα, αλλά υπάρχει φάουλ του Λεσόρ και του Μπάντιο. Και πήγαν τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Του Μπόγκα. Τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαν να διεκδικήσει το rebound. Ο Μπόγκα έσπρωξε τον αντίπαλό του. Πρώτο φάουλ του Μπόγκα. 8-37 για το ημίχρονο. Δεν υπάρχουν προβλήματα με φάουλ. Δεν είναι τα παπούτσια το Σόρκινγκ. 28-14. Προσπαθεί ο κόσμος λίγο να ψυχώσει την ομάδα του Μπράντοβιτς. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Σόρκινγκ και ωραίο τελείωμα. Εδώ ο Λεσόρ κοιμήθηκε στην άμυνα. 28-16. Πολύ ωραία φάση από τους Ραϊνούς. Άλλη πάσα. Και αυτό κρατορικό τελείωμα από τον Σόρκινγκ. Φρανσίσκο για 3 από την κορυφή. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Rebound από τον Περσέτη που κερδίζει το φάουλ από τον Μπόγκα. Δεν ξέρω τον Μπόγκα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έκανε δύο Γερμανός. Γενικά είναι επιρρεπή στα φάουλ ο Μπόγκα. Επειδή είναι πολύ αθλητικός, πολύ μακρύς. Πηγαίνει σε όλες τις φάσεις, μπαίνει με τα μπούνια που λέμε. Έχει κάτι χέρι αρεστικό στα Μπόγκα. Πια πραγματικά. Επίθεση τη Μακάμπη μπορεί να ανοίξει διαφορά μετά από ώρα κατά από τον Τζέκα, αλλά στοχή στο τρίποντο. Ο Κλάρκ ευθυνδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο. Το στόπ ψηλά εντυπωσιακά από τον Γουάλας. Καταπληκτική φάση από τον Κίτον Γουάλας. Τώρα τρανζίσιο για τη Μακάμπη. Κλάρκ βάζει την μπαλά έξω. Ξαναπάσα, σόρκι να την γωνία για τρεις. Θα στοχίσει. Μακρινό ριμπάντα από τον Μπόγκα. Τρέχει ο Γερμανός. Φρανσίσκο σταματά. Μπαίνει τώρα προς τα μέσα. Στον Μπόγκα στη γωνία. Ο Γερμανός για τρεις. Άστοχος. Δεν είναι καλές τελευταίες από το Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς πάλι έχει πάθος στον πάγκο. 7.40 για τον ημίχρονο, 28.16. Σετ. Ακούστηκε ένα σφύριγμα νομίζω. Δεν ήταν από τους δύο όμως. Χέζης Ντέιβις κατεβάζει το rebound. Έχουν κολλήσει δύο ομάδες αυτό το 28.16. Σετ κάνει το φάουλ τον Χέζης Ντέιβις. Πρώτο μαδικό της Μακάμπη. Βλέπουμε την προηγούμενη τάπα φανταστική από τον Κλάρκ στον Φρανσίσκο. Πάρα πολύ ωραία φάση. Πολύ ψηλά πήγε ο Κίτον Γουάλας. Πάει στον πάγκο Λιφ. Επιστρέφει ο Χουάρτ. Ο Λιφ σαν να πέρασε και να μην ακούμπησε στο μάτς. Και αποτυπώνεται τη στατιστική. Όλα 0 σε 5 λεπτά που αγωνίστηκε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς τον είχαμε αντιληφθεί. Ο Φρανσίσκο πήγε να κάνει μια πάση και αυτή να καταλήξει ο Καλάθια. Πήρες την Μακάμπη, ευθυνδιασμός. Θετικό ριμπάουντ από τον Πρίστη, την Καλάθη. 28-18, η Μακάμπη είναι διαφορά στους 10. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κάνει καθόλου καλές επιθέσεις το τελευταίο διάστημα. Τώρα ο κόσμος χειροκροτεί του παίκτου του Μπράντοβιτς. Χέις Ντέιβις στο Λεσόρ με τον Σόρτ και 10 δευτερόλεπτα για τους Παναθηναϊκούς στο χαμηλό πόστο Γάλλος. Γυρίζει το Χου, Καλάθη. Λεσόρ. Εδώ από αυτά που είχαμε συνηθίσει. Εκείνη τη μαύρη μέρα, καταραμένη μέρα που τραυματίστηκε αυτό το παιδί τόσο σοβαρά, το μάτι με την Μπασκόνια. 30-18 Χουάρτ με τη δεύτερη θα στοχίσει, εξεπαφή στο rebound από το Λεσόρ. Πριν από δύο χρόνια ο σοκαριστικός τραυματισμός του Βουβάλου Σέντερ κατάστρεψε εν πόλη στο σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις με τον Γουάλας. Πάσα στην αδύναμη πλευρά. Μπόγκα μόνο στην γωνία για τρεις. Ναι. Εδώ ο Χέις Ντέιβις λειτουργήσε σαν κομπιούτερ. Πήρε όλη την άμυνα πάνω του. Είδε ότι ο Μπόγκα ήταν μόνο στην αδύναμη πλευρά. Του έδωσε ένα ελεύθερο τρίποντο. Και εκείνος ευσόχησε. Συν 15 και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Οπότε ξανά γρήγορο 5-0. Και ξεφεύγει πάλι. 6 και 9 για το ημίχρονο. Time out από τον Ντέτ Κατάσταση.
0: Ξεφεύγει λοιπόν ο Παναθηναϊκός και το κάνει με πολύ μεγάλη άνεση με την εικόνα που παρουσιάζει στο Telecom Center Athens αυτή τη στιγμή απέναντι στην Maccabi. 33-18, εγώ το κρατάω αυτό, θα δω λίγο τι συμβαίνει με τους πόντους που δέχεται ο Παναθηναϊκός μέχρι και το ημίχρονο, θα το πάω λίγο τώρα ένα βήμα παρακάτω. Σκέφτηκα λίγο το πρώτο πεντάλεπτο, μετά είπαμε την πρώτη περίοδο με τους 10 πόντους που είχε δεχτεί ο Παναθηναϊκός, 25-10 που έληξε η πρώτη περίοδο. Τώρα είναι στους 18 η Μακάμπη, να δούμε πόσο σφιχτή μπορεί να είναι τα ανάγια, η αμυντική τα ανάγια του Παναθηναϊκού για να κάνει πάρα πολύ άνετο και εύκολο αυτό το βράδυ της Παρασκευής στην πρώτη διαβολοβδομάδα της φετινής EuroLeague.

0: πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη και το τελευταίο χρονικά παιχνίδι που έκανε τζάμπολ στην απόψινη βραδιά, τον Μπασκόνια Μιλάνο, 26-16 στην έναρξη της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφουμε στο Telecom Center Athens.
1: Είναι νομίζω η πρώτη από τις 10, αν θυμάμαι καλά, διπλές τις αγωνιστικές που θα έχουμε στη φετινή Ευρωλίγκα, Κώστα και φίλοι ακροατές. Και σίγουρα οι παίκτες πλέον έχουν προσαρμοστεί νομίζω στα δεδομένα των αγωνιστικών. Καλά, οι παίκτες βέβαια, για να είμαστε και πολύ δίκαιοι αγώνες, δεν θέλουν να προπονήσεις. Πάλι ωραίο τελείωμα από τον Σόρκη, αν στόχισε. Δεύτερη, τρίτη προσπάθεια από τους Ζαϊνούς. Rebound από τον Λεσόρ. Χάνει την μπάλα μέσα στα χέρια του όμως ο Γάλλος Παναθηναϊκού. Κλάρκ πασάρει στις εθνικές πινακίδες και στον Κάτας που κάθεται στην άκρη του πάγκου. Ωραία πάσα. Αλλά ο Ντετ Κάτας πλέον φοράει κουστούμι και δεν φοράει αθλητική περιβολή. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Αρχίζουν με τον Λεσόρ κάτι συζητούν. Φαντάζομαι για το χαμένο rebound. Αν κατάλαβα καλά, ο Λεσόρ μάλλον ζήτησε μια βοήθεια και από τον συμπαίκτη του. Φρανσίσκο στο Λεσό, προσποιείται και καρφώνει. Έπιασε κορόιδο τον Σόρκινγκ. 35-18. Πολύ ωραία συνεργασία από τους δύο Γάλλους που είναι αυτή τη στιγμή παρόντες στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Λεσόρ από τη Μαρτινίκα. Κλάρκ. Βγάζει την μπάλα έξω στον Σόρκινγκ. Λούντμπεργκ, ο οποίος επέστρεψε. Πετάει την μπάλα γκολ φάουλ. Φλότερ. Παναθηναϊκός τώρα παίζει με ένα σχήμα που έχει έναν καθαρό guard, 3 forward, Ματζούκα, Χέις, Ντέβις, Μπογκά. Τώρα θεωρητικά ο Ματζούκας είναι το 2, Μπογκά το 3, ο Χέις, Ντέβις το 4 και ο Λεσός το 5. Δίνει αυτό το ρόστερ του Παναθηναϊκού τη δυνατότητα στον Μπράντοβιτς να έχει ποικιλομορφία σε σχήματα, σε πεντάδες. Ο Λούντμπεργκ βάζει για την βολή, 35-21. Μειώνει στους 14 η Μακάμπη. Να δούμε λίγο. Θέλω να δω πώς πόντους Παναθηναϊκός υπάρχει στον εφηδιασμό. 9. Έχει βρει 9 πόντους στον εφηδιασμό. Φρανσίσκο Μελεσόρ. Η έξτρα πάσα στο Χέις Ντέβις. Καταπληκτική φάση πίσω από την πλάτη. Η πάσα και τρομερή τάπα του Σόρνη στο Μαντζούκα. Έβγαλε μια αδιανόητη πάσα ο Χέις Ντέβις στο Μαντζούκα πίσω από την πλάτη. Και από δύσκολη γωνία, γιατί δεν έχει καλή ισορροπία στο κορμί του. Αλλά Μαντζούκα τα χάλασε. Χάλασε ένα highlight για την ακρίβεια. Βασικά θα είναι highlight γιατί ήταν τρομερή τα πάω στο Σόρκινγκ. Αλλά δεν θα είναι πράσινη σε απόρριψη αυτό το highlight. Φόρτ μπαίνει μόνο και στα 45 μοίρες. Θα στοχίσει. Μακρινό ριμπάουντ από τον Μαντζούκα. Συν 14 για τον Παναθηναϊκό. 4-24 για το ημίχρονο. Σβηστά θα λέγαμε. Η πράσινη σε αυτό το συν 14. Φρανσίσκο, φάουλ από τον Κλάρκ. Μιλά, δεύτερο ομαδικό για τη Μακάμπη. Πρώτο του Κλάρκ. Να δούμε λίγο την προηγούμενη φάση, αν μας δείξει το replay. Ήταν φοβερή τάπα του Σόρκινγκ στο Μαντζούκα, αλλά και αδιανόητη πάσα του Χέις Ντέβις στο Μαντζούκα, πίσω από την πλάτη. Το σύν 17 που γινόταν ο Παναθηναϊκός ήταν η μεγαλύτερη του διαφορά στο μάτς. Χέις Ντέβις, 6 δευτερόλεπτα κινητή του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέβις θα παίξει ένα δυνατό με τον Σόρκινγκ από την κορφή για 3. 38-21. Σαν σε προπόνηση εδώ ο Χέις Ντέβις. Έτσι όπως έκανε προπόνηση νωρίτερα. Σουτάρε. Σόρκινγκ. Με την κλασική μουσική. Σόρκινγκ προς τα μέσα. Καλή άμυνα του Φρανσίσκου. Αλλά νομίζω ότι είχε τον Παναθηναϊκό. Έχω την αίσθηση στο κορμί του Σόρκινγκ. Σωστά. Διαμαρτύρονται Ισραηλινοί, αλλά ο Σόρκινγκ για την ακρίβεια. Αλλά μάλλον αδίκως διαμαρτύρει, γιατί η μπάλα μετά το κλέψιμο, την προσπάθεια για κλέψιμο του Φρανσίσκο βρήκε στο κορμί του Σόρκινγκ και βγήκε εκτός. 3-45 για τον ημίχρονο. Συν 17. Με τον επτάστερο. Λεσόρ μακριά το καλάθι, μπαίνει τώρα προς τα μέσα, βάζει την μπάλα κάτω ο Γάλλος, γυρίζει αριστερό χουκ. Κακό τελείωμα όμως. Rebound για τους Ισραηλινούς με τον Λούντμπεργκ. Λούντμπεργκ με τον Λεσόρ τώρα μετά τις αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να αλλάζει σε όλα τα σχήματα εδώ τώρα που έχει. Σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί έχει 5 παίκτες που μαρκάρουν τους πάντες. Και από εδώ κίνησε τη φάση με τον Μαντζούκα να κλέβει την μπάλα. Έχουμε τζάμπολ. Μαντζούκας με Κόλσον. Χειροκροτεί το κοινό. Το Telecom Center αναγνωρίζει την προσπάθεια του Παναθηναϊκού, τη διάθεση που βγάζουν οι παίκτες του Μπράντοβιτς στην άμυνα. Δεν αφήνουν τίποτα εύκολο στους αντιπάλους. Το λέγαμε και στα προηγούμενα μάτς. Μίτογλου. Και ο Χουάντσο χειροκροτεί. Μίτογλου και καν τώρα, γιατί έχουν μπερδευτεί πάλι πέρα. Το συζητούν μεταξύ τους. Δεν αφήνει το Μίτογλου να περάσει το παιχνίδι. Μίτογλου και Γκραντ θα επιστρέψουν. Δεν ξέρω αν θεωρούν εδώ πέρα, το συζητούν, γιατί έχει πάει το χρονόμετρο λανθασμένα στα 24 δευτερόλεπτα. Δεν ανανεώθηκε η κατοχή της Μακάμπη. Δεν είχε κατοχή ο Παναθηναϊκός. Δεν άλλαξε κατοχή. Πρέπει να βάλει το χρονόμετρο εκεί που ήταν όταν επιχείρησε το κλέψιμο Μαντζούκας. Δημήτρης Διαμαντίδης και Φωσικής Αλιβέρτης, οι δύο legends του Παναθηναϊκού. Το κύβο του κυβέδου, καθολική αποθέωση. Θα αφήνει το χρόνο στα 24. Οπότε τζάμπολ στη γραμμή των βολών. Εκεί που κάνει επίθεση Μακάμπι. Με Κόλσον και Μαντζούκα. Σχετικά ισοευσής. Μαντζούκας, ο Κόλσον θα πάρει το τζάμπολ. Αλλά πάρει για τον Παναθηναϊκό. Δεν προλαβαίνει. Μπάλα και στα κορτσίτ. Δεν προλαβαίνει ο Λούντμπεργκ. Οπότε εδώ ρονάδρον για τον Μακάμπι. Το τζάμπολ που κέρδισε ο Κόλσον. Ναι, επίθεση για τον Παναθηναϊκό που συνεχίζει με Γκραν τώρα στον Άσο. Ας πούμε 2 το Μαντζούκα, 3 το Μπόγκα, 4 το Χίρις Ντέβις, 5 το Μίτογλου. Έναν γκάρτ και 4 φόρουρντ επί της ουσίας. Γκραντ κερδίζει το φάουλ από τον Μαντάρ, 3ο ομαδικό για τη Μακάμπη. Κάτας γυρνά στον πάγκο του. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι με τον Κάτας, Κώστα, θα συμφωνήσει και εσύ νομίζω. Δεν είσαι και πολύ σίγουρος για τις αντιδράσεις του και τους μορφασμούς του. Είναι ο ίδιος, είτε κερδίζει ομάδα, είτε χάνει, είτε είναι ικανοποιημένος, είτε έχει παράπονα.
2: Poker face είναι λίγο, ναι, είναι λίγο περίεργος.
1: Είναι η ίδια κλασική φιγούρα. Τρίτο φάουλ του Μπόγκα, εντάξει, επιθετικό. Χαλάει την εντύπωση του Παναθηναϊκού. Πάει στον πάγκο ο Γερμανός για Μπουσέλε. Στη θέση του. Καθαρά το φάουλ του Μπόγκα. Και να μην επιτραπεί και ως χαζό φάουλ. Δεν είναι έτσι άδικο να τα ακούσει τώρα εδώ ο Μπόγκα από τον Ομπράντοβιτς. Λοιπόν, έχουμε time out 38-21, 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για το φινάλε του ημιχρόνου. Παναθηναϊκός απολύτως κυρίαρχος και σήμερα στον αγώνα αυτόν με τη Μακάμπη. Επιστρέφουμε σε λίγο, Κωστά.
0: 38-21 λοιπόν μπροστά ο Παναθηναϊκός σε 3 λεπτάκια και κάτι πριν από την λήξη του ημιχρόνου στο Telecom Center Athens. Μέχρι στιγμής δεν έχει αντιμετωπίσει προβλήματα από την Maccabi Tel Aviv. Κυλά το παιχνίδι όσο άνετα θα ήθελε πάρα πολύ, σε ένα πολύ ιδανικό σενάριο, να κυλήσει αυτή η βραδιά ο Παναθηναϊκός, και το έχει καταφέρει με 10 πόντους εις βάρος του στο πρώτο δεκάλεπτο, 11 μέχρι στιγμής στους 21. Έχει μια πρόκληση άλλους 12-13 να δεχτεί, που δεν νομίζω να δεχτεί τόσους πόντους τώρα, στα εναπομείναντα λεπτά της δεύτερης περίοδου. Προς το παρόν η επίσημη EuroLeague δίνει τον Roman Sorkin ως πρώτο στο PIR. Το σύστημα αξιολόγησης έχει 7 ο παίκτης της Maccabi. Ο Φρανσίσκο με το 10 στο PIR είναι πρωτοπόρος για τον Παναθηναϊκό. Επιστροφή στο Telecom Center Athens.
1: Γενικά πάντως αυτό με τις μονάδες στο ειδικό σύστημα αξιολόγησης πρέπει να αλλάξει. Είναι και λίγο άδικο για τους παίκτες και δεν είναι... αντικατοπτρίζει στην πραγματικότητα. Είναι μια στατιστική που δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα στο σύγχρονο μπάσκετ. Λοιπόν, 38-21 έχουμε και πάλι μάτς με φίτες για τη Μακάμπη. Λούντμπεργκ με τον Μίτογλου. Φέικ κρίνει από τον Κόλσον, παίρνει την μπάλα με τον Χέις Ντέιβις. 5 δευτερόλεπτα για τους Ισραηλινούς. Καλή άμυνα από τον Χέις Ντέιβις. Κόλσον βγάζει την μπάλα έξω. 2 δευτερόλεπτα τώρα. Λούντμπεργκ θα εκτελέσει το τέλος του χρόνου. Για το μήνυμα μπάλα, για το μήνυμα μπάλα στα χέρια. Παναθηναϊκός εδώ. Πραγματικά δάκωσε και ο Μπράντοβιτς χειροκροτεί και το ΆΚΑ ξεσηκώνεται. Άψογη αμυντική προσπάθεια από τους πράσινους. Γκραντ κατεβάζει. 2,5 λεπτά για το φινάλι του χρόνου. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 21 από τους μόλις από τη Μακάμπη. Χέις Ντέιβις περνάει σταματημένο τον Λούμπεργκ, που έχει κάνει φάουλ για να σταματήσει. Τέταρτο ομαδικό για τους Ισραηλινούς. Ούτε τι γίνεται. Θα πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πάντως θα ξανασμίξει με τον κόσμο του, όχι την Κυριακή, με τον Βίκο Ιωαννίνων, στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, καθώς Είναι τιμωρημένος και θα διεξαχθεί και κλεισμένο το θυρών αυτό το μάτς. Αλλά την Πέμπτη με την Φενέρμπαχτσε. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός έχει 4 αγωνιστικές και κλεισμένο το θυρών. Το ξεκίνημα του αθλήματος. Ρουσέλε. Στο στον Βολόν, στο Γκραντ, 7 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Γκραντ για Μπουσέλε, μένουν 4 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Τι πρέπει να κάνει τώρα εδώ το τριφύλι, Χέις Ντέιβις. Τα 9 μέτρα θα πετάξει την μπάλα, παραλίγο, rebound μακρινά από το Χόαρτ. Ο Χόαρτ προσπαθεί να τρέξει, αλλά έχει γυρίσει ο Γκραντ. Και το έχει να σταματήσει για Μπουσέλε το Χόαρτ. Διπλή άμυνα εδώ από Γκραντ και για Μπουσέλε. Αμυντικές δαγκάνες έχει πέρασει ο Παναθηναϊκός. Φάουλ τώρα που κερδίζει ο Μίτογλου. Δύο βολές για τον Τίνο. Το έκανε ο Μαντάρ, υπήρχε ξεκάθαρο μισμάτς εδώ. Έβαλε πλάτη ο Ντίνος Μίτογλου τον Μαντάρ. Και θα πάει στη γραμμή να εκτελέσει βολές σαν το πρώτο μαδικό. Δεύτερο Μαντάρ. Για και ο Βίτουμπερ για τη Μακάμπη. Στο Παναθηναϊκό τα τρία του Μπόγκαν το πρόβλημα. 38-21, 1 και 52 για το φινάλε. Λες και βλέπουμε μια κόπια των δύο πρώτων αγώνων. Και σήμερα ένας Παναθηναϊκός μπαίνει αγριεμένος, γκαζωμένος, αποφασισμένος και αποφασιστικός. Τρέλα στο ΆΚΑ. Δύο βολές για το Μίτογλου, 38-21. 1-52 για το ημίχρονο. Αυτοργήσε ο Μίτογλου την πρώτη. Πρώτη άστοχη για τον Παναθηναϊκό από την γραμμή, 8-9 έχει. Και ζεις πήγε στον πάγκο, πάρει κάποιες ανάσες. Συζητάει και με τον Ισκέρδο, βοηθό του Ζότς. Πελάει Τζάκης επέστρεψε. Ένα ελαφρώς πιο ορθολογικό σχήμα. Ο Μίτογλου 0-2. Λιμπάνω από τον Κόλσον, προσπαθεί ο Γιαμπουσέλ να κλέψει. Και θα κλέψει με τη δεύτερη, κάνει και πόδια εκεί ο Κόλσον. Τρέχα γύρευε. Η άμυνα του Παναθηναϊκού πραγματικά είναι αδιαπέραστο τείχος. Μπρος, πίσω, παντού, δεν περνάει κουνούπι. Με 14 θέλω τώρα και την πίστη του τριφυλιού, με επαναφορά στο κέντρο. 10 τώρα, Γκραντ, Ματζούκας, ωραία πάση στο Γιαμπουσέλε, μόνο στην γωνία για 3. Ναι, 41-21. Ολοκληρωτικό μπάσκετ από τους πράσινους και στις δύο άκρες του γηπέδου. Έχουν καταπνίξει τη Μακάμπη. Μαντάρ θα προσποιηθεί. Έξτρα πάσα στον Κόλσον. Εκτελέσει αυτός για 3. Θα στοχίσει. Rebound μακρινά από τον Γιαμπουσέλε. Γκραντ μόνος στον κορυφή για 3. Πέναλτι. Όλο το ΆΚΑ περίμενε να ευστοχίσει ο Γκραντ. Είχε 4-5 μέτρα. Χωρίς αντίπαλο. Εδώ αστόχησε όμως ο Αμερικανός. Ούτε ο ίδιος νομίζω δεν το πίστευε, αυτό και αστόχησε. Μπρισέτ για 3. Στοχή. Rebound από τον. Ποιον πέφτουν τώρα, Μίτογλου. Θα τη συγκρατήσει ο Μίτογλου. Εφηνιδιασμός. Ματζούκας. Προσποιείται. Η τάπα από τον Μπρισέτ. Εδώ ο Μπράδοβιτς έκανε νόημα. Ερεμήστε λιγάκι. Έξι είναι πάρα. Σπέτσε ο Παναθηναϊκού και ο κόσμος. Πολύ ωραία άμυνα από τον Μπρισέτ ψηλά. Τάπα στον Ματζούκα. 46 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο, 41-21. Παναθηναϊκός συνεχίζει με Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα για Μπουσέλε Μίτογλου. Έχει μια επίθεση τώρα 16 δευτερόλεπτων. Γκραντ στον Μίτογλου, του κλειστράει μπάλα λάθος από τον Μίτογλου. Πέμπτο για τους πράσινους. Γουάλας. Κοτσίδα, αριστερό χέρι, θα εκτελέσει κάποιο στόχο από τα 6 μέτρα. 41-23, θα ρίξει διαφορά στους 18. Ματζούκας. Το Γκραντ, 15 δευτερόλεπτα και δύο πάνω. Υπάρχει διαφορά ενός ή δύο δευτερολέπτων σε δύο χρονόμετρα. Γκραντ δεν έχει φάλα να δώσει Μακάμπι. 6 δευτερόλεπτα τώρα και δύο Παναθηναϊκού. Γκραντ τελεί πάνω σε άμυνα. Αλλά δεν έχει πρόβλημα, το βάζει. Υπάρχει όμως φάουλ. Ακολούθως του Γιαμπουσέλε στον Ρέιμαν. Το καλάθι να μετρήσει όμως. Ο Γιαμπουσέλε έκανε ένα νόμο χαρακτηριστικά για φλόπινγκ στον Ρέιμαν. Μετράει το καλάθι του Γκραντ, αλλά θα εκτελέσει δύο βόλες ο Ρέιμαν, νομίζω το μέτρησα, ναι, 43-23. Στα 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα, δύο βολές για τον Ρέιμαν. Τον έσπαξε ο Γιαμπουσέλε. Μετά την προσπάθεια του Γκραντ, θα φύγει παραπαιχνίδια του Γκραντ. Τώρα ο Μπράντοβιτς αποσύρει τον Μίτογλου και επαναφέρει τον Φρανσίσκο για αυτή την ειδική συνθήκη που υπάρχει στο μάτς. Όλο αυτό γιατί μένουν 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ γρήγορα. Προς το παρόν θα εκτελέσει δύο βολές ο Ρέιμαν με διαφορά στους 20. 43-23. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Βιλερμπάν. Αστοχείο ρε μας η πρώτη. Κόντρα στην Βιλερμπάν δέχτηκε 34 πόντους στο ημίχρονο. Κόντρα στην Παρή δέχτηκε 31 πόντους στο ημίχρονο. Σήμερα ακόμα λιγότερους. 23 και βλέπουμε για να δούμε τη δεύτερη βολή του Ρέιμαν. Θα τη βάλει 43-24, 3,8. Ο Μπράντοβιτς για μια ακόμα φορά ζητάει time out. Είπαμε, σε αυτές τις καταστάσεις είναι μέτρο ο άνθρωπος, τι να λέμε τώρα. Time out για να σχεδιάσει ένα ειδικό play στα 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Ο Παναθηναϊκός έχει επαναφορά ολόκληρου γηπέδου. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια καλή πάσα καταρχάς. Και ακολούθως ένα γρήγορο σουτ. Πιθανόλογο από τον Φρανσίσκο που είναι μέτρο και αυτός σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν ξέρω, Κώστα, αν θες να μείνουμε εδώ πέρα να πούμε κάποια στοιχεία στατιστικά λίγο πριν κλείσουμε για το ημίχρονο.
3: Είναι άλλος Κώστας τώρα και άλλος Γιάννης εδώ. Καλησπέρα.
1: Άλλος Κώστας και άλλος Γιάννης.
4: Γεια σου,
1: γεια σας, παιδιά, πώς είστε?
4: Καλά.
3: Έχει πάντα ενδιαφέρον να βλέπουμε τα plays του Ομπράντοβιτς. Το είδαμε σε μια αντίστοιχη φάση νωρίτερα.
1: Ναι.
3: Πάλι με περίπου 3 δευτερόλεπτα με το τρίποδο του Φρανσίσκο. Τώρα είναι άλλη κατάσταση βέβαια γιατί είναι από άλλο σημείο του γηπέδου. Αλλά έχει ενδιαφέρον τι σχεδιάζει ο ίδιος και κυρίως πόσο γρήγορα το αφομοιώνουν οι παίκτες του και πρέπει να το εφαρμόσουν. Αυτό είναι πάντα το ζητούμενο. Και από την πρώτη θητεία δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο έκανε έναν έλεγχο προόδου στους παίκτες του με συστήματα που σχεδίαζε σε ένα time out, σε ένα λεπτό μέσα τους τα εξηγούσε και έπρεπε να τα εκτελέσουν. Είναι από τα χαρακτηριστικά από τον τρόπο που κοουτσάρει ο Μπράντον αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μπαίνουν στο παιχνίδι Φρανσίσκο Καλαϊτζάκης, Γκραντ, Μαντζούκας και Γουσέλε. Πεντά δηλαδή που πήγε στον πάγκο για να πάρει οδηγίες. Επαναφορά ολόκληρο γηπέδου. 3 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα απομένουν. 43-24. Θα επαναφέρει ο Καλαϊτζάκης. Βλέπω τον Φρανσίσκο και τον Γκραντ σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου. Τώρα κάνω μαντάκι προς τα πίσω για να πάρω την μπάλα. Την παίρνει ο Φρανσίσκο με τον Μαντάρ. Θα πετάξει την μπάλα από το κέντρο. Δεν ήθελε και πολύ. Ας το έξω ο Φρανσίσκο. Δεν μετράει ακόλουθο ό,τι και αν έχει γίνει. Ολοκληρώνεται λοιπόν το πρώτο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό απόλυτο κυρίαρχο και σήμερα. 43-24 προηγείται της Μακάμπη. Έχοντας ένα ακόμα μάτσο πλεονασμό σκοράσμα. 8 για Μπουσέλε, 8 Φρανσίσκο, 6 ο Μίτογλου. Από την άλλη για την Μακάμπη. Ποιος είναι ο πρώτος σκόρερ? Ο Σόρκιν είναι 6. Ο Παναθηναϊκός έχει αναγκάσει τους Ραλινούς σε 9 λάθη. Έχει παίξει για μια ακόμα φορά εξαιρετική άμυνα στο πρώτο ημίχρονο. Φαίνεται άλλωστε και στο παθικό των μόλις 24 πόντων. Σουτάρει με 10 στα 22 δίποντα και 5 στα 14 τρίποντα. Τα rebound είναι ισορροπημένα, 21 για κάθε ομάδα. Αλλά μεγάλη διαφορά γίνεται στην αναλογία assist λαθών. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε πριν, έχει μόλις 5 λάθη, 9 assist. Μακάμπι 5 assist με 9 λάθη. Αυτά στις γενικές γραμμές. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τη μισή δουλειά. Νομίζω ότι αν κάνει τα αυτονόητα θα φτάσει σε μια τρίτη άνετη επικράτηση εδώ στο Telecom Center. 43-24, τα λέμε σε 12-13 λεπτά για το δεύτερο μήχρονο.
3: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη. 43-24, το 43 μοιάζει πολύ καλό μπροστά. Το 24 μοιάζει υπέροχο πίσω.
4: Ναι,
3: γιατί είναι 10 πόντοι στην πρώτη περίοδο και 14 στη δεύτερη. Ναι. Το οποίο μαρτυρά μια αμυντική συνέπεια από τον Παναθηναϊκό. Ό,τι σχήματα και να δοκίμασε ο Μπράντοβιτς και όσου παίχτε και να άλλαξε, τον είδαμε να παίζει και με ψηλό σχήμα κάποια στιγμή με διάρρη το Ματζούκα. Τον είδαμε να παίζει και με κανονικά σχήματα. Το σημαντικό είναι αυτή η εικόνα ότι όποιο μπαίνει ανταποκρίνεται στα θέλω του Μπράντοβιτς και ξαναλέω 10 πόντι παθητικό στην πρώτη περίοδο και 14 στη δεύτερη. Είναι παράσημο στα μάτια τα δικά μου μεγαλύτερο από του 43 πόντου που έχει πετύχει ο Παναθηναϊκό στην επίθεση του. Γιατί μαρτυρά μια νοοτροπία την οποία δείχνουν να αφομοιώνουν οι παίχτες του. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Πάμε σε διακοπή να ακούσουμε το σημαντάκι της Παρασκευής γιατί ξέρω ότι το περιμένετε. Επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
3: Μη με προδώσεις.
2: Second rule of Fight Club is...

0: Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα που λέει. Νομίζω ότι ο δίσκος ηχογραφήθηκε σε στούντιο χωρίς θέρμανση και με πολλή υγρασία. Δεν μπορώ να καταλάβω το νόημα αυτό του μήνυματος.
1: Ούτε εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Θες να πεις ότι παρά τις κακουχίες η φωνή του καλλιτέχνη παραμένει καμπάνα? Ναι, θα το δεχτώ.
1: Αυτό ναι.
0: Ότι μένει κρύσταλλο, ας πούμε, ακόμα και σε ένα στούντιο που μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 85% υγρασία και 7 βαθμούς Κελσίου, ναι.
1: Θέλετε να καυτηριάσετε τις συνθήκες εντός των στούντιο στις δεκαετίες του 80 και του 90, να το πούμε, ναι, ήταν πιο δύσκολα τότε τα πράγματα.
0: Όλα ήταν πιο δύσκολα.
1: Ήταν πιο δύσκολα.
0: Όλα πιο δύσκολα ήταν. Σε τέτοιες περιπτώσεις εννοώ, σε ανέσεις, σε χλιδές.
1: Ήταν δύσκολα. Όχι, άμα θέλετε να ακούσετε τη ζωή, ρωτήστε και τον παππού σας, ο οποίος θα σας πει ότι κάθε μέρα έκανε 48 χιλιόμετρα για να πάει στο σχολείο, περνούσε 2-3 βουνά, 5 ποτάμια με κροκόδουλους και ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό.
0: Το 90 όλα αυτά.
1: Όχι, ο παππούς.
0: Το 1890.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ο παππούς που ήταν στο Μισισιπί, ήταν και πέρανε κροκόδουλους.
1: Το πιο εντυπωσιακό σε αυτές τις ιστορίες είναι να σου λέξω. Εγώ έκανα 48 χιλιόμετρα να πάω στο σχολείο και 60 για να γυρίσω. Και λες, κάτσε ρε φίλε. Με έχει ξεχαστεί.
0: Εμένα με έχει χαλάσει τους κροκόδουλους τώρα. Ο παππούς πήγε στη Φλόριντα σχολείο.
1: Πρέπει να βάλει κάτι για να το νοστιμήσει.
0: Βάλε, ξέρω εγώ, οχές. Κροκόδουλους. Πού θα τους βρούμε, παιδί μου, τους κροκόδουλους.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε ναι, σπουδαίος Βεντουράτος. Καλησπέρα σας, να την πούμε τώρα γιατί.
0: Καλησπέρα σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρά μέχρι τις 12. Μετά το τέλος του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, έτσι πιο κανονικά, ας το πούμε έτσι, και τα σχόλια βεβαίως που θα ακολουθήσουν. Γιώργος Γιαννής είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Η Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν εδώ, κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Την υπενθυμίζουμε. Μπαίνετε στο sportfm.gr, πάνω μέρος κεντρικής σελίδας, κόκκινο banner που γράφει ραδιόφωνο live. Το κλικάρετε, ανοίγει, ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Βρίσκεται εκεί μια φόρμα. Γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Έχει περιορισμό απλώς 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα να το έχετε στο μυαλό σας. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr. Οπότε δίποτε το επιθυμείτε αυτό. Fightclub2.0. Έτσι μας βρίσκεται στο Facebook και στο YouTube. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή γράφοντας αυτό, το ίδιο πράγμα στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, θα βρείτε και θα κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001. Όλο μαζί, ως μια λέξη, να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Μπήκε και Οκτώβριος, Κώστα μου.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Μπήκε Οκτώβριος, αυτά κρύα.
0: Βροχές.
1: Διάφορα πράγματα γίνονται και μέσα σε όλα αυτά τα διάφορα πράγματα
0: που γίνονται, υπάρχουν κάποια που δεν γίνονται.
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχει ένα πράγμα που δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δόξα το γιαραμπίλο.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα. TikTok να καταστραφούμε, Κώστα, να καταστραφούμε τα τελευταία τρία κεφαλικά κύτταρα υγιή που μας έχουν απομείνει, δεν έχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, οπότε, να σας πω ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχηματος, Στοίχημα Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπάσκετικο δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της στοίχημα GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stoihima.gr θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της στοίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνο η προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
0: Θα το συζητήσουμε και μετά, αλλά επειδή έχει στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα που λέει ότι σε συνέχεια της προχθεσινής συζήτησης ο Ρονάλντο λέει είχε τόσο σεβασμό από την ομάδα του αμέσως με την είδηση αποχώρησής του, η φανέλα με το νούμερο 7 δόθηκε στον Λεάο. Νομίζω είναι υποχρεωτικό γιατί τα νούμερα των εθνικών σε αυτή τη φάση είναι από το 1 έως το 23. Αν δεν κάνω, δηλαδή δεν μπορεί να δώσει μια ομάδα ένα νούμερο, ξέρω εγώ, πέραν του 23.
1: Ναι,
0: άρα,
1: okay. Ναι,
0: αλλά γιατί. Άρα χείρεψε το 7.
1: Το κατάλαβα. Γιατί όμως πρέπει να το πάρει κάποιος, γιατί ήρθε κάποιος και αντικατέστησε. Δηλαδή η λογική θα είχε αν ήταν 23 παίχτες.
0: Φαντάζομαι πήραν παίχτη για τον Ρονάλντο που έφυγε και το 7 δόθηκε στο Λεάο.
1: Για να έχουν 23. Πήραν παίχτη και το καβάζει στο Λεάο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω, μην ψάχνουμε να βρούμε Sonic ID, ας πούμε,
1: όχι,
0: ασέβεια και σε αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν μπορεί να έρθει κάποιος παίχτης και να πάρει χρόνο το 30, αυτό λέω.
1: Ναι, στις εθνικές όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Στη φάση αυτή. Οπότε, για να λυθούν οι απορίες, το λέω, για να μην νομίζουν ότι στις 7 του Μακαρίτη, εν προκειμένου λόγω της φανέλας,
1: ισχύει.
0: Λεάω έμπαστο σπίτι. Δεν ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουν πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουν πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε μετά. Να πω, θα τα πούμε στον ορίτη, έχουμε διάφορες ομορφιές. Σήμερα είναι η μέρα με τις ομορφιές. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πάμε λίγο να δούμε.
0: Λίγο να δω το χαμόγελο του Κάτας. Τώρα που έχουμε τα πλάνα από την
1: πλατή.
0: Αυτό, δηλαδή το. Πραγματικά. Παίζει πόκερ ο Κάτας. Με αυτό το poker face δεν πρέπει να παίξει πόκερ. Δηλαδή, ποιο να μαντέψει.
1: Και δεν χρειάζεται γυαλιά, δεν χρειάζεται.
0: Να μαντέψει το φίλο του. Δηλαδή, ποιο μπορεί να μαντέψει τα συναισθήματά του.
1: Το θυμάμαι ότι μπορεί να είναι ακριβώς ακόμα και όταν έχει σηκώσει το τραπέζι και φεύγει, ναι, έτσι.
0: Σκέψου να παίζει πω και σαν τραπέζι που είναι ο Μιζράχη και ο Κάτας. Όχι σόβρακο δεν θα βρει να φύγει. Ούτε κλωστή από το σόβρακο δεν θα σου μιλάει. Δηλαδή, τίποτα. Μια κλωστή να δέσει κάτι δεν θα έχει. Εντάξει. Απίθανα πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα αυτά μετά. Προς το παρόν, από ότι καταλαβαίνω, το παιχνίδι ετοιμάζεται να ξεκινήσει και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Πριν πάμε να δούμε λίγο, προλάβουμε νομίζω να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα. Γράψη έχει τελειώσει, να θυμίσουμε. Τον Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 82-95. Και εκτός του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού έχουμε άλλα 4 σε εξέλιξη. 7 λεπτά πριν το τέλος, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 59-56. Λίγο πριν τη ρήξη της τρίτης περίοδου, Βιλερμπάν Βαλένθια 71 όλα. Μέσα τρίτης περίοδου, Μπάγερν Παρτίζαν 56-50 και ημίχρονο Μπασκόνι Αρμάνι Μιλάνο 44-36. Στα παιχνίδια για το Nations League, στον League A, πρώτος όμιλος, περίπου στο 35ο λεπτό είμαστε. Βέλγιο Τουρκία 1-0, Γαλλία Ιταλία χωρίς τέρματα. Για την δεύτερη κατηγορία, δεύτερος όμιλος, Ουγγαρία Γεωργία 1-0, Ουκρανία Βόρεια Ιρλανδία 0-2. Για τον τέταρτο όμιλο, Πολωνία Ρουμανία 1-0, Ρουμανία και με 10 μάλιστα. Βοσνία Ριζεγοβίνη Σουηδία 0-0 και νησιά Φερόε Σλοβακία για την λήξη είναι στο 0-0. Λοιπόν, αυτά έχουμε, εντάξει, και δύο μπάσκετ και ένα Ελντένσι Οβιέδο 0-1 και ένα κάτι κρκάμπουτούτσνο και τέτοια. Θα τα πούμε.
0: Παιδιά, ποιο Ρέτσο έχει το 45? Δεν μιλάμε για ομάδες, μιλάμε για εθνικές. Στην εθνική ο Ρέτσο έχει το 5.
1: Ναι, το 5.
0: Μην μπερδεύεστε με τους συλλόγους, μιλάμε για τις εθνικές. Λοιπόν, επιστροφή στο Telecom Center, Γιώργος Πετρίδης.
2: Εδώ λοιπόν είμαστε στο Telecom Center, τα πάντα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο. 43-24, σκορ πρώτη 20 λεπτά για τον Παναθηναϊκό. Μπροστά σε περίπου 15.000 φίλους του. Ένα ακόμα κοινό στοιχείο με τα δύο πρώτα μάτς είναι ότι αυτός που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο για τον Παναθηναϊκό είναι ο Μαντζούκας. Μέχρι στιγμής 12 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Μικρή διαφορά, έχει 3 δευτερόλεπτα περισσότερα από το Χιζδεύς, αλλά και πάλι, αν μη τι άλλο, δείχνει την εμπιστοσύνη που υπάρχει από τον Ζέλικο Μπρόντοβιτς, τον 23χρονο forward του Παναθηναϊκού.
0: Ο Χέις Ντέβις είναι και ξεκούραστος, να κάνει καμιά υπερορία.
2: Καλό. Γκραν Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας, Γιαβουσέλε, Μίτογλου πεντά του Παναθηναϊκού. Αλλά η πρώτη επίθεση ήταν για τη Μακάμπη σε αυτή την τρίτη περίοδο. Μακάμπη με Κίττον Γουάλλας Κλάρκ. Κλέβει ο Γιαβουσέλε. Κίττον Γουάλλας Κλάρκ. Μπρισέτ, Μπέικοτ και Χουάρτ. Γκραντ. Στο Γιαμπουσέλε, δεν εκτελεί για τρεις, και ένα στο Γκραντ. Στα 8 μέτρα ο Μαρκάνος Παναμαϊκού. Σταυρωτές, σπίτι με τον Μπέικο μπροστά του. Πάλι να χάσει την μπάλα. 3 δευτερόλεπτα τώρα. Γκραντ κλείνεται για Μπουσέλε από δύσκολη γωνία, θα στοχίσει. Ματζούκας, μπάνε και τον Παναμαϊκό, κερδίζει μια κατοχή ο τον Μπράδοβιτς εδώ. Από τη μαχητικότητα του Ματζούκα που πήγε στο επιθετικό rebound και μπέρδεσε τον Μπρισέτο, που έβαλε την μπάλα εκτός. Μπράβο, γιατί τα ψένει σε ποιον, κάποιος στον πάγο υπέρα. Χιλιάς τώρα, ο Μωραϊτη. Γκραντ. Παίρνει το φέξ πριν από τον Μαντζούκα. Γκραντ. 4 θερόλεπτα, περτρίπνει από τον Γκραντ. Στη γωνία και Μπουσέλη, για 3, τρίποντο και φάουλ. Ωραιότατα, το φάουλ από τον Χουάρτ. Σε μια σχεδόν σκοτωμένη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Τι σώζει ο Γιαμπουσέλε που βάζει το τρίποντο, παίρνει και το φάλα από το Χουάρτ, ανεβαίνει στους 11, πρώτος σκόρερ και πρώτος παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων. Συν 22 για τον Παναθηναϊκό. Που είναι και μεγαλύτερη τώρα διαφορά. Γιαμπουσέλε βάζει για την βολή, το συν 23. Μάικ Μπατίστ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. 47-24, σχεδόν double score για τον Παναθηναϊκό. Ο Άλλας, ωραία πάσα στον Χουάρτ, θα βγάζει την μπάλα έξω. Κυκλοφορούν την μπάλα του Ισραηλινή, αλλά πασάνουν στον Γκραντ. Κυκλοφορία για τον Παναθηναϊκό ήταν αυτή. Για Μπουσέλε, αριστερό λέει up, τελείωμα, 49-24. Δεν σταματιέται το όνομα για πριν. Στους 14 ο Γάλλος. Ο Άλλας για 3, εστοχός, 49-27. Α, πρώτο εύστοχο τρίποντο για τη Μακάμπη. 1 στα 11, είχε 0 στα 10. Μακάμπη κάνει 10 λάθη. Ματζούκας παίρνει το δεξιδιάδρομο, βγάζει έξω το Καλαϊτζάκι, έκτρα πάσα, νέα έκτρα πάσα. Ολοκληρωτικό μπάσκετ, αλλά ο Γιαμπουσέλε χάνει το τρίποντο, αστοχίζει το τρίποντο, μπάλα μπήκε και βγήκε. Φανταστική ενέργεια εδώ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Φανταστική κυκλοφορία της μπάλας. Γουάλλας για τρεις. Αστοχίσει. Μακρινό ριμπάουντ του Καλατζάκη. Έχει offside ο Μαντζούκας. Και με λέει: θα αφήσει την μπάλα στο κατάστημα Μακάμπι. 51-27. Ο Μπράντοβιτς χειροκροτεί. Λέει από τους παίχτες να παίζουν έξυπνα. Στους παίχτες να παίζουν έξυπνα. Έχει, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει την παράπονο. Βέβαια, η αλήθεια είναι. Βέβαια, όπως λέμε πάντα, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν θέλω τρίποντα από την Μακάμπι, από τον Πρισέτα αυτή τη φορά. 51-30. Θέλω να δω λίγο τους πόντους να ενωθεί η στατιστική που έχει πάνω στο ανοιχτό γήπεδο. Έχει 11. 13 πόντους δεύτερης ευκαιρίας. Ενώ είναι τρομακτική υπεροχή του, συντριπτική υπεροχή του. Στους πόντους από λάθη αντιπάλου, Παναθηναϊκός έχει 18, είμα κάτι μόλις 6. Βέβαια είναι και σχεδόν διπλάσια τα λάθη, ο Παναθηναϊκός έκανε το έκτο, Μακάμπι έχει 11. Ο Άλλας 51-30. 7 και 16 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Κλάρκ για 3. Μπάλα καταλήγει στον Μίτογλου, έρμπολα από τον Κλάρκ. Μίτογλου κερδίζει για το φάουλ. Ο Μπράντοβιτς λέει στο Μαντζούκα, φωνάζει εκεί να συγκεντρωθεί. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για την Μακάβη και δεύτερο προσωπικό για τον Μπέιλο Τσουφίλου. Κοίτας για τον Παναθηναϊκό, 24. Κατεβάζει ο Γκραντ. Μίτογλου, ξανά στο Γκραντ. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τον Παναθηναϊκό. Καλατζάκης παίρνει την μπάλα από το τρίποντο. Ξανά στο Γκραντ, 7 δευτερόλεπτα. Ζητάει να βοηθήσει τον Γκραντ ο Καλατζάκης. Γκραντ step back, προσποιείται. Καλατζάκης καθυστέρησε πολύ. Ο Καλατζάκης εδώ. Γκραντ βάζει τρίποντο. Μετράει, μετράει. Ή όχι, για να δούμε. Οριακά. Θα το δουν οι δίδες στην play. Όχι, δεν είναι οριακά. Έχει μείνει μπάλα στα χέρια του Γκραντ. Δεν θα μετρήσει τρίποντο. Κοκκίνη στο χρονόμετρο. Λιδένισε. Πριν μπάλα φύγει από τα χέρια του Γκραντ, οπότε δεν θα μετρήσει. Θα παραμείνει το 51-30. Για καλό ή για κακό, γιατί θα το δουν στο extra play για να είναι και απόλυτο σίγουροι. Αρχικά το μέτρησαν, αλλά νομίζω ότι θα πάρουν την αποφασή τους πίσω. Δεν μετράει. Είναι καθαρά η μπάλα στα χέρια του Γκραντ, όταν μηδενίζει το χρονόμετρο. Δεν θα μετρήσει. Εδώ το λαθασμό Καλατζάκη, γιατί καθυστέρησε πολύ και έκανε μια χρειάστη τρίπλα. Δεν είχε επιθετική διάθεση, να το πω έτσι, ο Καλατζάκης προς το καλάθι της Μακάμπι. Οπότε δεν μετράει το καλάθι. Το τρίποντο του Γκραντ. Επίθεση της Μακάμπι 51-30. Η Μακάμπι έχει 10 στα 23 δίποντα. 2 στα 14 τρίποντα. Παναθηναϊκός 12 στα 25 τρίποτα, δεν είναι κάποιο φοβερό ποσοστό, και 6 στα 15 τρίποτα. Γουάλλας, τον Γουάλλας, χέρι με χέρι για 3 ο τον Γουάλλας, πάνω σε άμυνα, rebound από τον Μίτογλου. Πάλι καλή άμυνα εδώ από τους πράσινους. Γκραντ, Γκραντ στο Γεμπουσέλε, ωραία πάσα στο Μαντζούκα στην ενδέμη πλευρά. Μαντζούκα για 3. 54-30. 13η ασίστ για τον Παναθηναϊκό. Μαντζούκα στους 8. Μπέικοτ. Το Χόαρτ αλλάζει απόφαση στον αέρα και συνήθως αυτό οδηγεί σε λάθος, όπως συνέβη, κλέβει ο Μίτογλου. Μαντζούκα. Ήταν μόνο στο Καλατζέξι, ο Νίκος δεν είχε δει Μίτογλου. Μαντζούκα παίρνει το σκρίνο από τον Μίτογλου. Κλείνει τώρα με τον Μπέικοτ μπροστά του. Πολλές τρίπες από Μαντζούκα. Μπαλά καταλήγει με κάποιο τρόπο στο Γιαμπουσέλε. Καλατζάκης προσποιείται, έχει κάνει βήματα και έχει κάνει και 3 δευτερόλεπτα ο Μίτογλου. Χρέων με παράβαση τον σέντερ του Παναθηναϊκού. Και 36 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Σταθερά σε διαφορές άνω των 20 πόντων επτάστερος, και με τη διάθεση που δείχνει δεν βλέπω πως μπορεί να πέσει διαφορά. Σαν γίνει κάτι συνταρακτικό ένα απομείνον διάστημα. Τώρα φάουλ του Μαντζούκα στον Πρισέτ, 3 γόλια για τον Πρισέτ. Πάμε στο τρίποντο. θα βάζει με τον εαυτό του Ματζούκα. Διαμαρτύρεται. Δεύτερο φάουλ για τον Ματζούκα. Τρία έχει ο Μπόγκα από το πρώτο μήκρονο, δύο για Μπουσέλε. Για τη Μακάμπη, δύο Λούντμπεργκ, δύο Χουάρ, δύο Μπέικο, δύο Μαντάρ. Πάλι ο Μπράντοβιτς με Ματζούκα. Αφροντιστήριο τώρα είναι αυτό. Από τον Μπράντοβιτς τον Ματζούκα. Το εξηγεί τι πρέπει να κάνει στην επίθεση. Του δίνει και το χέρι. Μπρισέτ βάζει την πρώτη βολή. 54-31.

0: αγωνιστική ποιότητα του Grant.
1: 57-33. Τρίποντα από τον Clark. Απαντά. 57-36. Στους 5 ο Clark. Μπρισέτ με 8 πρώτο σκορ του Μακάμπι. Ματζούκας στο Γιαμπουσέλε. Περνάει από τον Σόρκιν. Πασάρει εξαιρετικά στον Μίτογλου. Αστοχή εξεπαφής ο Μίτογλου. Παίρνει ο ίδιος το θετικό rebound. Και με τη 4 θα το βάλει. 59-36. 8 πόντοι από τον Μίτογλου. Σηκώνει μια πεντάδα από ό,τι βλέπω ο Μπράντοβιτς εκεί. Για να τους περάσει και πάλι στο παιχνίδι. 4 βασικά, όχι 5. Για να είμαστε και δίκοι. Χουάρτ. Γυρίζει, εκτελεί, αστοχή. Rebound από τον Grant με τη βοήθεια και του Μίτογλου. Grant. Κερδίζει βάλα από το Sorkin. Τρίτο μαδικό για τη Μακάμπη. Περνάνε στο παιχνίδι Φρανσίσκο Μπάντιο Μπονγκαλεσόρ. Βέβαια όλα αυτά μετά το time out. 59-36, 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Ο λόγος σας, παιδιά, για να επιστρέψουμε για τη συνέχεια του αγώνα.
2: Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι στο ίδιο τέμπο το οποίο κυλούσε και
3: έλα,
2: στο πρώτο μήχρονο.
3: Έλα, υγιεινός περίπατος, πες το Κώστα μου. Υγιεινός περίπατος.
2: Κυλάει στο ίδιο τέμπο με σοβαρότητα και αυτό είναι το σημαντικό.
3: Μα συζητάμε τη σοβαρότητα, πραγματικά. Λες και βλέπουμε τον Ομπράντοβιτς πρώτη φορά στη ζωή μας. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
2: Δεν είναι πρώτη φορά, αλλά επειδή είναι μια άλλη περίοδος με ελλείψεις, με συνεχόμενα παιχνίδια, τώρα διαβολοβδομάδα, ξέρεις, πάντα περιμένεις να δεις τι θα γίνει σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να στραβώσει. Στο οποίο μπορεί να μην μπαίνει τίποτα. Στο οποίο μπορεί ο αντίπαλος να είναι καλά διαβασμένος. Περιμένεις, το δεις.
3: Εδώ δεν στραβώνει. Νομίζω ότι είναι σοβαρότητα, επειδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι στους 20 πλάσ πόντους από τα γύρω. Αλλά ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να το αντιμετωπίζει όπως πρέπει να το αντιμετωπίζει. Και λέω ότι με τον Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου, έτσι θα είναι όλα τα παιχνίδια, ακόμα και τα παιχνίδια με την πιο εύκολη ελληνική ομάδα στο πρωτάθλημα μέχρι το τέλος τους. Γιατί αυτό είναι ο Ομπράντοβιτς. Γιατί όποιος δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα δεν θα παίζει με τον Ομπράντοβιτς. Είναι πάρα πολύ απλό.
2: Ναι. Είναι έτσι τα πράγματα.
3: Θέλω να πω, το ξέρουμε τον Ομπράντοβιτς. Ξέρουμε πώς λειτουργεί.
2: Ξέρουμε τον Ομπράντοβιτς και έχουμε δει ότι τον έχουν μάθει και οι παίχτες.
3: Ναι.
2: Το λέω γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι, ας πούμε, όταν κάποιος έκανε ένα λάθος, γύρναγε με την ουρά στα σκέλια και σήκωνε το χέρι και κοίταγε τον πάγκο σαν κουτάβι που έχει κάνει αταξία. Το λέω γιατί καταλαβαίνουν και εκείνοι ότι το χειροκρότημα να το πάρουν θα πάρουν και το συχτήρι όμως όταν κάτι δεν γίνει σωστά.
3: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
2: Εντάξει.
3: Το βασικό είναι να δουλεύει σωστά, αυτό που λέμε. Πάντως δεν είναι σε αντίθεση, ξέρω εγώ, με άλλους που μου σου λέει σε βγάζω έξω, γυρίζω και αυτό. Το θέμα είναι να κάνει σωστά τη δουλειά και να βγάλει σωστά τα συστήματα. Α, θα μπει το σούτ, εντάξει. Μια θα μπει, την άλλη δεν θα μπει.
2: Θα μπει το επόμενο.
3: Ναι, αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον κύριο Πετρίδη.
1: Επίθεση για τον Παναθηναϊκό με το time out. Φρανσίσκο τρίπλες, Μπόγκα για τρεις, μόνος του. Στοχίσει, προσπαθεί ο Λεσόρ για το παιχνίδι. Νομίζω ότι πάνε για τον Παναθηναϊκό. Διαμαρτύρεται ο Λεσόρ Ζουδάκη Challenge. Έχω την αίσθηση ότι ο Λούτμπεργκ. Δεν το έχει πάρει η είδηση ο Μπράδυς ότι ήθελε challenge ο Λεσόρ. Οπότε χάθηκε εδώ η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό πάρει challenge. Επίθεση για τη Μακάμπη. Σόρκιν ο Παναθηναϊκός με άλλη πεντάδα σε σχέση με αυτή που πήγε στο time out. Ωραίο κάρφο με τον Σόρκιν. Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Χέις, Ντέβις και Λεσόρ. 59-38. Φρανσίσκο.
2: Δεν ξέρω αν έχει την ίδια αίσθηση, Γιώργο.
1: Τι?
2: Ο Σόρκιν είναι ένα παίχτη με πάρα πολύ ταλέντο που νομίζω ότι έχει φάει τα καλύτερα του χρόνια σε μια Μακάμπι μέτρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη αλήθεια.
2: Ένα παίχτη που είναι πεντάρι με σουτ, με ταχύτητα, με πλαστικότητα. Έχει πέσει σε μια φουρνιά, ας πούμε, τελευταία χρόνια στη Μακάμπι που τον έχει καταπιεί, ξέρεις, μια κατάσταση που δεν πάει σηκώσει κεφάλι.
1: Ναι, και ξέρεις, πρώτα χρόνια περνάνε, έχει μπει στα 30 ο Σόρκιν. Το 96 είναι γεννημένο. Ξέρεις, πολλές φορές και οι παίκτες επιλέγουν να μείνουν, ας πούμε, στην ομάδα,
2: ναι,
1: με την οποία,
2: ναι, ναι,
1: ας πούμε,
2: και στη χώρα τους και εκεί που νιώθουν καλά. Δεν αντιλέγω, απλά λέω ότι θα μπορούσαμε να δούμε ενδεχομένως άλλα πράγματα σε μια άλλη ομάδα, καλύτερη ομάδα που θα μπορούσε να αναδείξει και τα δικά του χαρίσματα με μεγαλύτερη ευκολία.
1: Σωστό. Τρίποντα από το Μαντάρ, Airball. Πολύ κακή εκτέλεση από το Μαντάρ. Μπάλα ούτε που προσέγγισε τη Στεφάνη. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι έχει βάλει το νερό στα βλάκι. Μοιάζει τα 13 τελευταία λεπτά να είναι διαδικαστικά. Δεν υπάρχουν χτύπια στις τρεις πρώτες υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει άγχος, δεν υπάρχει πίεση. Ξέρει ο Παναθηναϊκός τι πρέπει να κάνει. Το έχει κάνει σε πάρα πολύ καλό βαθμό και σήμερα. Φρανσίσκο από την κορυφή για τρεις.

0: Δεν μπαίνει. Αναπτύσσει Στεφάνη και στο ταμπλό. Όμως είναι καλή κυκλοφορία της μπάλας και εδώ. Βγήκε πάσα από τον Χέις Ντέιβις του Φρανσίσκο. Σόρκιν για τρεις. Μόνος του θα στοχίσει. Ριμπάνω από τον Χέις Ντέιβις μακρινό. Το Φρανσίσκο Πανάκος έχει κολλήσει λίγο επιθετικά σε αυτήν την τρίτη περίοδο. Αλλά εντάξει, δεν το πληρώνει αφού. Πάλι παίζει καταπληκτική άμυνα. Έχει δεχτεί 14 πόντους σε 8 σχεδόν αγωνιστικά λεπτά. Φρανσίσκο Χέις Ντέιβις για τρεις. Αλλά αυτός λες και δεν έλειψε μια μέρα. 62-38. Στους 8 ο Αμερικανός. Μαντάρ περνάει, λέει up, καλάθι. 62-40. Απλά πολλές φορές Κώστα πάνω σε αυτό που λέει για τον Σόρκιν. Πολλές φορές και όταν φεύγεις από την ασφάλεια και από ένα ασφαλές περιβάλλον, όπως μπορεί να νιώθει ο Σόρκιν στη Μακάμπη, ξέρεις, δεν έχεις και την ανάλογη εξέλιξη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Ας το τρίποντο του Φρανσίσκο. Μακρινό ριμπάουντ από τον Κόλσον. Μαντάρ. Μαντάρ, ας πούμε, δεν έκανε καριέρα, δεν είχε την εξέλιξη που περιμέναν οι άνθρωποι του Ισραηλινού μπάσκετ. Ήταν παιδιά που είχαν προλαβεί, πήγε στην Παρτίζαν, Φενέρ. Διαφορά μετά από όρασε μεταξύ πέφτει κάτω από τους 20, 62-43. Φρανσίσκο εκτελεί για 3. 0 στα 3 έχει από την κορυφή σε 3 διαδικτικές επιθέσεις του Παναθηναϊκού και όλα είχαν πανομοιότυπο τελείωμα γιατί μπαλά αναπήδησε Στεφάνη, ταμπλό και έξω στο προσινόμερο Στεφάνης. Όλος ο Κρίσης ένα φάουλ στην διεκδίκηση του rebound, πάρει καλύτερη θέση από τον Σόρκιν. Ένα και 10 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Παναγκός με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ, όπου παίρνει την μπάλα. Φρανσίσκο κλείνεται, κερδίζει το φάουλ όμως. Φάουλ το έχει κάνει ο Λούντμπεργκ. Είναι το πέμπτο μαδικό για τη Μακάμπη, δύο βολές για τον Σιλβέν Φρανσίσκο. 63 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Φρανσίσκο έχει μείνει στους 8 σήμερα, είναι άστοχος. Είναι στα 8 εντός παιδιάς. Χάνει και την βολή τώρα. Ρίχνει μια κλειτσιά στην μπάλα. Νευριασμένος με τον εαυτό του. Χειροκροτούν όλοι. Τον Σιλβέν Φρανσίσκο πάει ο Χέις Ντέιβις να τον εψυχώσει. Ωραίος τον είπε αυτό. Δεν του βγήκαν τα τελευταίες προσπάθειες. Έτοιμος να εκτελέσει δεύτερη βολή ο Γάλλος. Θα βάζει με τον εαυτό του, η αλήθεια είναι. Θα βάλει τη δεύτερη βολή. Ανεβαίνει στους 9. 63-43. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ανέκος έχει 3 φάουλ να δώσει. Λούντμπεργκ. Λιφ. Τρίποντο από τον Μαντάρ. Άστοχο. Κάποιος θα πάρει το αμυντικό rebound. Επιθετικό τελικά από τον Σόρκιν. Μέσα στις συμπληγάδες. Έχει κερδίσει φάουλ. Νομίζω από τον Λεσόρ. Όχι από τον Χέις Ντέιβις. Ήταν εκεί Λεσόρ, Χέις Ντέιβις και Μπόγκα. 46 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 63-43. Κάτας όπως πάντα ανέκφραστος. Χέις Ντέιβις κλέβει. Θα πετάξει στον Μπόγκα ο οποίος θα καρφώσει πολύ πολύ εύκολα. 65-43. Νέα καλή άμυνα από τους πράσινους. 13ο λάθος για τη Μακάμπη. 7ο κλέψιμο για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τα μισά λάθη σχεδόν του Μακάμπη και παραπάνω είναι από κλεψίματα του Παναθηναϊκού. Κόλσον από την κορυφή για 3. Θα στοχίσει. Rebound από τον Μπάντιο. 20 δευτερόλεπτα. Όλα στη διάθεση του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις όμως σταματάει τώρα για 3. 68-43. Εντάξει, τώρα πρέπει να του πει τι. 8 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Άλλα δύο φάουλ έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει τώρα. 5 δευτερόλεπτα. Λούντμπεργκ κάνει το ένα Φρανσίσκο. Και χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Μπράβο Φρανσίσκο, λέει ο Μπράντοβιτς χαρακτηριστικά. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. 68-43. 2 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Λίγο χάιντιπ στον Κάζιο Παναθηναϊκός. Και έχει εκτοξεύσει διαφορά στους 25. Νέο φάουλ Φρανσίσκο στον Λούντμπεργκ, κύλησε ένα δευτερόλεπτο. Τώρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλο να δώσει, είναι το τέταρτο ομαδικό. Κόλσον, lift πάνω σε άμυνα για τρεις.
1: Όχι.
0: Πολύ άστοχο σουτ. Φινάλε λοιπόν και στην τρίτη περίοδο. Απλά και ωραία, Παναθηναϊκός στο σύν 25-68-43. Μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία στο τέταρτο και διαδικαστικό, όπως φαίνεται, δεκάλεπτο του αγώνα. Παιδιά, λόγω σας.
2: Με το που είπε ο Γιώργος Πετρίδης ότι έπεσε διαφορά κάτω από τους 20, το πήραν το μήνυμα οι παίχτες, έσφιξαν οι πισινοί και πήγε ξαφνικά στους 25, γιατί αυτή είναι η δύναμη του Γιώργου Πετρίδη, καταλαβαίνετε πως είναι τα πράγματα.
1: Έτσι.
2: Οπότε 25 πόντι η διαφορά σε μια περίοδο που ήταν οι άμυνες λίγο πιο χαλαρές και η άμυνα του Παναθηναϊκού ενώ πιο χαλαρή, όχι τόσο ώστε να έχει κάποια ανησυχία, αλλά εν πάση περιπτώσει επέτρεψε κάποια σουτ στη Μακάμπη που και αυτή κάτι θα βάλει, δεν μπορεί. Ειδικά σε μια φάση που η διαφορά ξεφεύγει, μετά ξέρεις, δεν έχεις και κάτι να χάσεις. Ποιο στο σπίτι. Νομίζω το κέρδος του Παναθηναϊκού, πέρα από όλα τα υπόλοιπα καλά πράγματα που παρατηρούμε και σε αυτό το παιχνίδι, είναι η επιστροφή του Χέις Ντέιβις μετά από τον τραυματισμό που είχε στο χέρι. Ότι μπαίνει μέσα και είναι κανονικός Χέις Ντέιβις. Ρε παιδί μου, έχεις να παίξεις μπάσκετ πολύ καιρό. Είσαι μενάρθηκα. Είναι το πρώτο σου παιχνίδι μετά από καιρό. Μπορεί να έχεις μια ανησυχία, μην χτυπήσω, μην το ζωρίσω, να νιώθεις ένα τσίπημα. Ότι μπαίνει και σουτάρει με αυτοπεποίθηση και βάζει τα καλαθάκια το ένα ψ' απ' το άλλο, νομίζω είναι το μεγαλύτερο κέρδος της βραδιάς, γιατί Παναθηναϊκός πρέπει να αρχίσει να μετράει επιστροφές. Δηλαδή αυτή είναι η πρώτη επιστροφή και σε μια βραδιά που ο Ραγκαβόπουλος πάλι ένιωσε ενοχλή στη μέση και είναι εκτός. Σημαντικό ότι έχει τουλάχιστον μια επιστροφή ο Μπράντοβιτς.
1: Αλίμονο στο Mike James που την πάτησε.
2: Αλίμονο. Δυστυχώς είχε φανεί από χθες. Δεν ήταν καλά τα μαντάτα. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι.
1: Αχίλλειος 7 με 9 μήνες από
2: τότε. Όλη σεζόν στην πραγματικότητα.
1: Πολύ κρίμα.
2: Περαστικά του ανθρώπου. Πάνω απ' όλα και σε όλους τους παίχτες, περαστικά.
1: Και να μην τον πάρω από κάτω, γιατί είναι και σε ηλικία τώρα ο Τζέιμς. 36 δεν είναι. Είναι σε
2: νομίζω
1: ηλικία.
2: 36.
1: Δύσκολο που τα σκέφτεσαι λίγο αλλιώς τα πράγματα.
2: Εντάξει, είναι εγωιστής με την καλή έννοια.
1: Ναι, το ξέρω, ναι.
2: Θα θέλει να γυρίσει, δεν θα θέλει να, ξέρεις, να τον θυμούνται, να σταματήσει ας πούμε ως τραυματίας. Θέλει να γυρίσει, να κάνει καλή χρονιά. Του το ευχόμαστε ολόψυχα. Επιστροφή στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος, πρωτεπίζω τον Παναθηναϊκό. Που ξεκινάμε με Μπάντιο Φρανσίσκο, Μπόγκα Χέις Ντέιβις Λεσόρ. Και σήμερα σε ένα ρωτήσεων 10 παικτών, κυρίως λόγω της αδυναμίας του Ραγκαβόπουλου να αγωνιστεί και ασπάσμο στη μέση. Χέις Ντέιβις 4 δευτερόλεπτα για να πει στο Παναθηναϊκό, λάθος από τον Αμερικανό. Προσπαθεί να σώσει την κατοχή από τον Μπάντιο και τη σώζει. Πετάει την μπαλά, αλλά λίγο να ευστοχίσει. Rebound από τον Λιφ. Πατώντας το ένα πόδι, πέταξε την μπαλά ο Μπάντιο, δεν έχει καλή ισορροπία στο κορμί του. Κόλσον για 3, αστοχήσει, επιθετικό rebound από τον Λιφ. Από κοντά αυτό αστοχεί και εκείνος, rebound τώρα από τον Μπόγκα. Χέις Ντέιβις. Μπόγκα. Προφανώς και το match με τη Φενέρμπαχτσε το επόμενο θα είναι ένα πολύ πιο δυνατό τεστ, πολύ πιο απαιτητικό τεστ για τον Παναθηναϊκό. Ένα crash τεστ για τους πράσινους. Σίγουρα είναι πολύ πιο δυνατή και από τη Μακάμπη και από τη Λερμπάνη και από την Παρή. Για μένα αυτό που έχει σημασία σε αυτά τα τρία πρώτα μάτς είναι ότι δεν άφησαν στους αντιπάλους τους το παραμικρό περιθώριο αμφισβήτησης. Τα 9 μέτρα τρίποντα από τον Φρανσίσκο αστοχό. Νομίζω ότι ο Φρανσίσκο θέλει να βρει λίγο ρυθμό και στο τάρι του 75. Λούντμπερκ και λίγα 3, θα στοχίσει. Ριμπάνου του Φρανσίσκο με τη βοήθεια και του Μπάντιο. Μπόγκα. Να εκλείνεται, κάνει λάθος, αλλά θα σώσει την μπαλά με ένα μπλοζόν εκεί. Λεσόρ, με το σόρκινγκ γυρίζει, goal foul, Λεσόρ, version 2024 ήταν αυτή. Σπύρε παλαμάζωμα εδώ, reverse, πού να το κάνουμε καλά, ούτε ο σόρκινγκ ούτε ο Λούντμπερ μπορούσαν να σταματήσουν, μόνο με foul, τους έβαλε και το καλάθι, 70-43. Αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ καλό σημάδι για τον Παναθηναϊκό, ότι δεν έχει αφήσει τους αντιπάλους του να αναπνεύσουν σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Λεσόρ βάζει και τη βολή, 71-43. Κερδίζει παίκτες. Ματζούκας για παράδειγμα. Μαντάρ. Λιφ περνάει, τον αφήνει προς Παναθηναϊκό για να μην γίνει κάποιο φάουλ. 71-45. Νωρίτερα το συν 28 που είχε ο Παναθηναϊκός ήταν το μεγαλύτερη δυναμική στο μάτς. Μεγαλύτερη διαφορά. Φρανσίσκο, πάσα πίσω από την πλάτη των Hayes Davis. Έξτρα πάσα στον Μπόγκα. Πολύ ωραίο μπάσκετ και καταλήγει και σε τρίποντο. Εύστοχο από τον Μπόγκα. 17η assist για τους πράσινους. Τρίτη από τον Hayes Davis. Καλάθι δεύτερο από τον Leaf. Που είναι η διαφορά στους 27-74-47. 7-45. Φρανσίσκο. Όπω φοβερή τρίπλα, βγάζει τον παντί όμως. Το Λεσόρ κερδίζει το φάουλ από τον Μπέικοτ. Αν ο Λεσόρ είναι καλά, δεν μπορεί να σταματήσει ο Μπέικοτ. Το φάουλ σου βάζει για ένα τρίποντο που δεν μετράει προφανώς. 7 και 33 για το φινάλε. Πλουρασμός και σήμερα σκοράζουν για τον Παναθηναϊκό. Μόνο ο Μπάντι ο Καλατζάκης δεν έχουν μπει στον πίνακα το σκόρερ από τους 10 παίκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί. Φρανσίσκο και Σδέιβς για 3 στο Χίση. Θετικό λιμπάνος από τον Μπόγκα που σκόρουν την πάρα στον Φρανσίσκο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που φέρνει στο πίνακα του Παναθηναϊκού Μπόγκα. Φρανσίσκο και πάλι άστοχο στο τρίποντο. Έχει 1 στα 8 τρίποντα, 1 στα 10 τόσο παιδιά ο Φρανσίσκο. Χειροκροτεί όμως το Telecom Center, το βγάλω. Μαντάρ, 7 λεπτά για το φινάλε. Μπέικοτ βγαίνει και για 3, θα στοχίσει. Rebound από τον Λεσόρ. Τα rebound είναι 33-29. Φρανσίσκο, παίρνει ένα αστερό διάδρομο, κλείνεται, βγάζει μπαλά έξω στο μπάντιο. Σπίτε, Χέις Ντέιβις, στο Λεσόρ. Κερδίζει το φάουλ χαμηλά, λένε οι διαιτητές. Τρίτο ομαδικό της Μακάμπη. Η Μακάμπη πρώτος σκόρ, ο Σόκη με 11. Για Μπουσέλα αντί Μπόγκα. Ο Μπόγκα ίσως να είναι και πιο οικονομικός παίκτης του Παναθηναϊκού. Δεν εκμεύει προσπάθειες. Πάει στον πάγκο με 7 πόντους, 3 rebound, ένα κλέψιμο. Στέλνει ο Καλατζάκης του Μπάντιο. 6-40 για το φινάλε. Παναφέρει ο Φρανσίσκο. 74-47. Δεν ξέρω παιδιά εάν έχει κολλήσει και σε εσάς η στατιστική του αγώνα. Λεσόρ κερδίζει ένα ακόμα φάουλ από τον Λιφ. Να μπορείτε λίγο να με βοηθήσετε με τη στατιστική, γιατί εμένα εδώ πέρα λέει το σκορ 68-43. Έχει μείνει ακόμα. Δεν γίνεται 2026 και η Ευρωλίγκα να έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Στο site στα στατιστικά. Λάθος από το Λεσόρ. Μικρή σημασία βέβαια έχει, 6-25 να απομένουν, 74-47. Παναθηναϊκός θα πάρει τρίτη αν είναι τη νίκη. Φρανσίσκο κλέβει μια ακόμα μπαλά. Νομίζω είναι διψήφιος αριθμός πρώτο κλέψιμά του για τον Παναθηναϊκό. Για Μπουσέλε για 3, συν 30, 77-47. 17 πόντια από τον Μπουσέλε. Βάλας Λιφ για 3. Απαντήσει 77-50. Ο Λιφ ανεβαίνει στους 10. PJ Λιφ στους 7 διαφώνω. Φρανσίσκο την πιέζει λίγο Βάλας. 5-35 για το φινάλε. Λεσόρα αφήνει στο Φρανσίσκο. Για Μπουσέλε. Εκεί πάσε το Καλατζάκι, λάθος. Λέω για Μπουσέλε που πρέπει να στέκεται ο Καλατζάκης. Θέλω να πω και ότι τα περισσότερα λάθη του Παναθηναϊκού έχουν έρθει σε σημεία που δεν του έχουν στοιχήσει κάτι. Μπορεί να είναι μεγάλος ο αριθμός. 11 πλέον. Κλάρκ. Σε ένα ακόμα μάτσο Παναθηναϊκός τώρα εξαιρετικά έξω από τα 75, έχει 12 στα 29. Όπω τα πατούγια που ζέλαμε φάουλ. Πήδηξε πολύ ψηλά ο Γάλλος. Κάπωσε. Αλλά το είχε κάνει το φάουλ με το σώμα. Κάπωσε τον Μπέικοτ. Ήθελα να πω ότι σουτάρει με 12 στα 29, πάνω από 6 από τα 75. Αν βγάλουμε τα 1 στα 8 του Φρανσίσκο, που ήταν σουτ τα προσθέτω σε αυτό με ιδανικές συνθήκες, οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν 11 στα 21. Ο Μπέικοτ βάζει πρώτη βολή, 77-51. Τώρα διορθώθηκε το βήμα εδώ με την στατιστική. 21 πόντους στον συνδυασμό Παναθηναϊκός, 11 Μακάμπι, 23 λάθη από λάθη αντιπάλου Παναθηναϊκός, 9 μόλις Μακάμπι και 16-6 πόντες της ευκαιρίας περί των Φρανσίνων που ελέγχουν την ενιαία κυκλοφορία, 35-30 τα rebound, σούταρουν πολύ καλύτερα ποσοστά όπως προείπαμε, έχουν λιγότερα λάθη, έχουν αναγκάσει τη Μακάμπι σε 14, 8 κλεψίματα Παναθηναϊκός, 8 assist, Φρανσίσκο περνάει, ζογκλερικό καλάθι από τον Φρανσίσκο, πέφτοντας στο glass floor, πέταξε την μπάλα, ταμπλό και μέσα και φάουλ. Καταπληκτική ενέργεια από τον Σιλβέν Φρανσίσκο, 79-52, 4-46 για το φινάλε του αγώνα, τηλεοπτικό time out, όπως λέει και ο Μπατίστ, μετράει κιόλας, end one, γελάει και ο Μπράντοβιτς, κάνει και ένα χαμόγελο στον άλλο παίκτη του. Time out λοιπόν, παιδιά, λόγω σας επιστρέφουμε σε ένα λεπτάκι για τη συνέχεια για την τελική ευθεία του αγώνα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Τελείωσε το Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 76-66. Νίκη για την Φενέρ, η οποία φρενάρει λίγο το καλό ξεκίνημα της Ντουμπάι, γιατί είχαν και δύο από δύο νίκες μέχρι το μεταξύ τους παιχνίδι.
2: Η Ντουμπάι είναι πολύ καλή ομάδα φέτος.
1: Έτσι δείχνει.
2: Είναι πολύ καλή.
1: Έτσι δείχνει.
2: Λίγο που την είδα, έχει πολύ βάθος το ρόστερ φέτος. Έχει Πασχουάλ, που αυτό από μόνο του είναι, ξέρεις, ένα βήμα παραπάνω. Και έχει λύσεις, καλές λύσεις σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή, φετινή χρονιά δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε ότι φτιάχτηκε για να πάει Final Four. Δεν το αποκλείω καθόλου να είναι στις ομάδες που θα πάνε Final Four.
1: Ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, σε εξέλιξη, 2 λεπτά πριν το τέλος, Βιλερμπάν Βαλένθια 87-93. 4 λεπτά πριν το τέλος, Μπάγερν Παρτίζαν 81-74. Και λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο, το παιχνίδι είναι στο 65-60. Στο Nations League, Γαλλία-Ιταλία παραμένει χωρίς τέρματα το παιχνίδι στο 50, στο άλλο μάτς του ομίλου. Παραμένει επίσης το Βέλγιο-Τουρκία 1-0. Με τρομερό σκηνικό τα χαστούκάκια στα αποδυτήρια.
2: Πιανού.
1: Μετά το παιχνίδι με την Ιταλία του Τούρκου προπονητή, έτσι, ο οποίος πέρασε και τους χαστούκες όλους. Λες και παίζουμε σε.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
1: Λες και παίζουμε σε ελληνική ταινία του 80, ας πούμε.
2: Λοιπόν, φαντάζομαι και για Δικάρογλου, φαντάζομαι, στο τέτοιο.
1: Ναι.
2: Για Δικάρογλου και όλες οι υπόλοιπες από τα χτυποκάρια στα Θρανία. Πάμε και πάλι στον κύριο Πετρίδη.
0: Ας το έξω συμπληρωματική βολή ο Φρανσίσκο. Παραμένει το 79-52. Τέσσερις παίκτες που πάνε και σήμερα με την ψήφια των πόντων. 17 για Μπουσέλε, 11 Χέις Ντέιβις, 11 Φρανσίσκο, 10 Μπόγκα. Και εκεί στις παρυφές των 10 είναι και ο Μίτελ, 8, 7. Γκράντ 7 ο Λεσόρ, 8 και ο Μαντζούκας. 79-54. Είναι καλά από Γουάλλας. 11 από το Σόρ για την Μακάμπη, 9 Γουάλλας. Ωραία πάση στο Χέις Ντέιβις, καλάθι. 81-54. 19η ασίστ. Τέταρτο το Φρανσίσκο. Να και ο Μωραϊτης. Πρωταγωνιστής τα τελευταία 4 και 4 θέλω της αναμέτρησης. Πάνω φορά από την πλάγια γραμμή από το φάλπο και ο Καλατζάκης. Λιφ. Μπέικοτ. Γουάλλας. Μαντζούκα. Ο Άλλας κλείνεται, 4 δευτερόλεπτα, πήγε και πίσω τώρα πάνω στο χωρικτό του Γιαμπουσέλε, Μπέικο, θα του μείνει μπάλα στα χέρια. Είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να παίζει τέτοια άμυνα στο 37. Ο Μπράντοβιτς δίνει το χέρι του στον Μαντζούκα σαν να του λέει μπράβο, τον συγχαίρει. Καταπληκτική άμυνα εδώ από τον Παναθηναϊκό. Κυνήγησαν σαν δαιμονισμένους τους αντιπάλους τους, οι πράσινοι. και τους ανάγκασαν ακόμα λάθος. Ace Davis πρέπει να είναι 3-4 φορές. Μωράιτς για 3 στο μεταξύ. Θα το βάλει και αυτός. 84-54. Έλεγα ότι πρέπει να είναι 3-4 φορές σήμερα στο match που έχει μείνει μπάλα στα χέρια των παικτών της Μακάμπη. Στο τέλος του χρόνου δεν έχουν πλάβει να δηλώσουν επίθεση. Γιατί η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι εντυπωσιακή. Καλά τώρα από τον Μπέικοτ. Με το follow 84-56. Πέφτει λίγο διαφορά. Από το συν 30. Που ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Ας το δούμε ο Χρυς Ντέιβις. Κλάρκ. Με τον Μωράιτη. Δεν μπορεί να κλέψει ο Χρυς Ντέιβις. Κλάρκ. Πάλι με τον Καλατζάκη τώρα. Μπέικοτ. Καρφώσει. 4-58. Χαλάρωσε λίγο η άμυνα του Παναθηναϊκού εδώ. Και δεν έχει ένα εύκολο καλάθι. Μωραήτης, Ματζούκας, εκτραπάσα, Καλαϊτζάκης μόνο σε τη γωνία για τρεις. Και αυτός είναι εξίσωση. 87-58. Τηλεκατευθυνόμενο μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό. PlayStation, ώρες ώρες από τους πράσινους. Κάρφωνα τώρα από τον Κλάρκ, 87-60. Μόνο μπάντιο δεν είναι σκορά από αυτούς που έχουν χρησιμοποιηθεί. Από τους 11 παίκτες που έχουν παίξει σήμερα. Μας το χαλάει σήμερα ο μπάντιο. Ωραία πάσα του Μωράιτη του Καλαϊτζάκη, αυτός όμως δεν σηκώνεται να εκτελέσει. Για Μπουσέλε. Με τον Γουάλας. Σε ποιον του Μωράιτη, μόνο του για τρεις. Στοχίσει. Ο Χέις Δέις πρώτον την πάρα του Καλαϊτζάκη. Αστοχεί αυτό το τρίποντο. Ματζούκας όμως είναι και να πάρει το θετικό rebound. Για Μπουσέλε. Ματζούκας μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία πάσα στο Χέις Ντέιβις, νέα πάσα στον Καλαϊτζάκη, προσποιείται για Μπουσέλ, έξτρα πάσα, Μωράιτς από την γωνία για τρεις. Βάλει το Ρεμίτσο, κρίμα όλο το Telecom Center. Περίμενε πως και πως ο Μπράντερ της χειροκροτεί και γιατί να μην χειροκροτεί. Βλέποντας τον μπάσκετ του να ξεδιπλώνεται πάνω στο glass floor. Ο Γιάν Μπουσέλ πάει και πανηγύριζε ένα παιδικό φάλ που κερδίζει. Ο Μίτογλου στο παιχνίδι, ο Χέις Ντέιβις στον πάγκο. 87-60. Ακούγεται και το σύγχρονο του Ζωτς. Ακούτε τι γίνεται. Ναι, υπάρχουν λόγια να το περιγράψουμε αυτό. Μωράιτης, Ματζούκας, πάλι έξτρα πάσα τη γωνία. Ο Ματζούκας για τρεις, ναι. 90-60. Με την ψυχολογία στα ύψη. Ο Παναθηναϊκός προσφέρει και σήμερα θέαμα. Ικανοποιεί τον κόσμο του. Και ο Ματζούκας με διψήφιο αριθμό ποντών. Πέμπτος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Κάτας δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει στο μάτς, η αλήθεια είναι. Δεν έχει καταλάβει από το έχει έρθει σήμερα. Συν 30. Θα έχει ενδιαφέρον να ψάξουμε λίγο να βρούμε ποια είναι η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη. Δεν θυμάμαι ποτέ να την έχει ποδοπατήσει, δεν έχει διαλύσει τόσο πολύ με τόσο μεγάλη διαφορά. Ένα τρίποδο τώρα από τον Λούντμπεργκ που τρίχνει στους 27. 90-63. Υπήρχε ένα συν 20 που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας το 17. Θα το ψάξω λιγάκι αν προλάβω μέχρι να τελειώσει το μάτς. Είχε νικήσει και εδώ το 2012 στα play-off. Σχεδόν παράμε στους πρωταγωνιστές. Ενώ ότι ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Μπράντοβιτς. Ναι, αν νικήσει ο Παναθηναϊκός με πάνω από 20 πόντους που αυτό θα σημαίνει, θα είναι μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του κοντά στην Μακάμπη σε επίπεδο Ευρωλίγκας από το 2000 μετά δηλαδή. 90-65. Η ώρα για να ακούσει, να ακουστεί το παραπαμπέρο περόμ και το όνομα, το επίθετο μάλλον, που λατρεύεται όσο λίγα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τώρα εδώ οι Ισραηλοί προσπαθούν να ροκανίσουν κάπως διαφορά. 90-65, 6 δευτερόλεπτα. Στο Χούν από κοντά, κερδίζει το φάλμος με τον Σόρκιν, δύο βολές για τον Σόρκιν. Έλεγα λοιπόν ότι είναι η μεγαλύτερη σε έκταση νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπη από το 2000 και μετά σε επίπεδο Ευρωλίγκας. αυτό το. Θα το δούμε τώρα. 90-65. Είναι γενική σε δύο φορές με 20. 90-66. Εντάξει, 3 δευτερόλεπτα. Μωράιτς πετάει την μπάλα πίσω από το κέντρο, χερμπολ. Ολοκληρώνεται λοιπόν το μάτς. Άνετη επικράτηση για τον Παναθηναϊκό. Θα συντρίψει και την Μακάμπη με 90-67. 3-0 λοιπόν για τους πράσινους, το ξεκίνημα της Ευρωλίγκας, το ξεκίνημα της νέας εποχής. Με θαυμαστό πλουραλισμό στο σκοράρισμα σε ένα ακόμα μάτς. Με εξαιρετική άμυνα. Με διάθεση, με ενέργεια. Ο Παναθηναϊκός ικανοποίησε τον κόσμο του. Πολλοί πρωταγωνιστές και πάλι. Για Μπουσέλ 17 πόντους. Ο Φρανσίσκο είχε 10 πόντους, 4 ασίστ. Ο Χέις Ντέιβις στην επιστροφή του στη δράση είχε 13 πόντους, 4 rebound, 4 ασίστ. Μαντζούκας ένα ακόμα μάτς διψήφιος με 10 πόντους. 10 Μπόγκα με 4 rebound, 8 Μίτοβιτς με 8 rebound, 7 Γκραντ, 7 Λεσόρ, 3 Μωραϊτης, 3 Καλατζάκης. Μόνο ο Μπάντιο δεν σκόραρε από τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κλείνει αυτή την διπλή αγωνιστική, την πρώτη διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, κάνοντας το 2-2. Φτάνει στο 3-0, αφήνει τη Μακάμπη στο 0-3. Μακάμπη που είχε ως πρώτο σκορέρ τον Σόρκιν με 13 πόντους. Ο Παναθηναϊκός είχε επίσης 22 ασίστ, 11 λάθη. Τα rebound τελικά ήταν επί των Ισραηλινών. Στο τέλος δηλαδή κατάφεραν να γύρουν την πλάστηκα υπέρ τους, 38-37. Α, μικρή σημασία βέβαια έχει. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος από την αρχή μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θα σε διαφορά μέχρι και τους 30 πόντους. Και κάπως έτσι πάνε τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού προς τον κόσμο της ομάδας για το καθιερωμένο τελετουργικό με το χόρτο μαγικό. Αυτά από εμάς, 96-7 τελικό σκορ εδώ στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός θα ποδοπατήσει και την Μακάμπη. Κώστα και Γιάννη, ο λόγος σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Και πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι που μόλις τελείωσε από τον κύριο Χρήστο Ρομπόλη. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Χριστό.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Φέρετε πίσω τον Αταμάν, έχουν γίνει διάφορα τα παιχνίδια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τρίτο σερί παιχνίδι με τέτοια, με ανάλογη εξέλιξη, εύκολη επικράτηση να κρίνεται από ημίχρονο, μην πω από δεύτερο δεκάλεπτο το μάτς. Δεν νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε στην πρώτη θητεία των πρώτων βιβλίων για να το βρούμε αυτό το σερί. Όχι, θα πει κανείς ότι δεν είναι απέναντι σε τίποτα μεγαθύρια, αλλά δεν είναι και απέναντι σε αστείες ομάδες, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, και οι άλλες ομάδες και η Παρή και η Βιλερμπάν πόσο ανταγωνιστικές είναι τώρα στο ξεκίνημα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι και ομάδες που θα είναι τελευταίες ή προτελευταίες. Και η Μακάμπη πιστεύω θα είναι εκτός play-off, αλλά σίγουρα είναι πολύ θετικά τα δείγματα του Παναθηναϊκού.
1: Και τις έχει όλες εκεί γύρω στους 20.
3: Ναι, ναι,
1: τα 3.
3: Ακριβώς. Και πολύ χαμηλά στο σκορ, με τρομερή άμυνα που είναι η αφετηρία. Νομίζω σήμερα ήταν η πιο ολοκληρωμένη απάντηση του Παναθηναϊκού από όλα τα παιχνίδια, γιατί ήταν και καλύτερος και στο επιθετικό κομμάτι. Σίγουρα σε αυτό έπαιξε ρόλο και η επιστροφή του Χέις Ντέιβις, ο οποίος επειδή είχε και ένα τραυματισμό στο χέρι που δεν δυσκολεύει τη φυσική κατάσταση, μπήκε έτοιμος. Δηλαδή το παιδί, αφού δουλεύει καλά το χέρι του, είχε κάνει και φυσική κατάσταση, δεν είχε τέτοια θέματα. Δηλαδή οι άλλοι που έχουν φλάσεις, ξέρω εγώ, ή άλλα τέτοια ζητήματα θα κάνουν λίγο παραπάνω χρόνο για να το βρουν. Αυτός μπήκε κατευθείαν έτοιμος και νομίζω ότι είναι παίχτης που ο Μπράντοβιτς θα λατρέψει. Είναι ακριβώς όπως τον θέλει ο Μπράντοβιτς. Πολύ καλό στην άμυνα, πολύ καλό στην επίθεση. Έδωσε και μια νέα διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην επίθεση, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να το κουμπίσει την μπάλα στη ρακέτα και από εκεί τα
2: σκοράρει. Διαβάζει, ναι, και διαβάζει και το παιχνίδι, την άμυνα των αντιπάλων και πασάρει και μπορεί να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα.
3: Ακριβώς. Ενώ ο βασικός πόλος δημιουργίας του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα ήταν ο Φρανσίσκο, τώρα έχει έναν ακόμα παίκτη ο οποίος μπορεί να το κάνει αυτό πάρα πολύ καλά.
2: Πώς το λέτε στην μπασκετική αυτό, point forward, πώς το λέτε?
3: Ναι, point forward, κάπως έτσι μπορώ να το πω. Mm-hmm. Και κάνει paint touches για να το βγάλω.
2: Έτσι, αυτό θέλω από σένα. Επιτέλους, αυτή την πινελιά θέλω από σένα. Μα σε κουρδίζω και λέω δεν μπορεί.
3: Ναι.
2: Πώς το πες αυτό, πώς το πες?
3: Paint touches, να κουμπάει μπάλα στο ζωγραφιστό δηλαδή. Ναι. Και από εκεί ο παίχτης είτε να σκοράρει όπως μπορεί να κάνει ο Χέις, είτε να δημιουργεί. Κάτι που το κάνει πολύ καλά. Αυτό το κάνει και ο Φαλ, ο οποίος θα έρθει και αυτός προσεχώς και θα δώσει και αυτός δημιουργία. Καλά, δεν το συζητάμε καν για τον Σλούκα για τη δημιουργία και τον Αν επίσης και για την εκτέλεση και για τη δημιουργία, εφόσον είναι και σε ένα πιο έτσι οργανωμένο σύστημα. Μου φαίνεται ότι το χαίρονται και οι παίκτες του Παναθηναϊκού το παιχνίδι πολύ περισσότερο πλέον. Είναι φανερό αυτό. Γιατί όλοι συμμετέχουν, όλοι παίζουν, δεν υπάρχουν παιδιά για από παιδιά, όλοι έχουν ρόλο. Είδαμε και πάλι σήμερα ο χρόνος να μοιράζεται. Και θα μου πείτε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο και πάλι κρίθηκε εύκολα, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα φτάσουμε να βλέπουμε παίχτες να παίζουν 35 άρια φέτος στον Παναθηναϊκό.
2: Κυρίως διότι φαίνεται ότι δεν υπάρχουν παίχτες οι οποίοι στερούν. Δηλαδή, οι παίχτες κάνουν τα πράγματα που θέλει ο προπονητής. Κάποιος θα βάλει παραπάνω πόντους, κάποιος θα βάλει λιγότερους, αλλά όλοι θα μοχθήσουν στην άμυνα. Άρα δεν υπάρχουν παίχτες που λες. Πρέπει να τους βάλω για να ξεκουράσουν τους άλλους και σε αυτό το διάστημα μπορεί και να χάσω πράγματα στο γήπεδο. Δείχνουν όλοι να ανταποκρίνονται μέχρι στιγμής.
3: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι είναι. Και είδαμε, ας πούμε, και παιδιά που λέγαμε ότι όταν μπει ο Χέις Ντέιβις μπορεί να χάσουν το ρόλο του. Ο Μαντζούκας μια χαρά ήταν και σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή και το χρόνο του βολή το έπαιξε. Έχει και άλλωστε και παίξει ο Παναθηναϊκός που μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις. Δηλαδή ο Χέις Ντέιβις μπορεί να σου παίξει και στο 3 και στο 4. Ο Μαντζούκας το ίδιο.
2: Τον είδαμε τον Μαντζούκα μέχρι και στο 2 σήμερα σε ένα ψηλό σχήμα που δοκίμασε ο Μπράντοβιτς, το οποίο είχε ένα ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι το δοκιμάζει τώρα για να τα έχει έτοιμα για αργότερα. Αν θα χρειαστεί ένα σχήμα με πολύ ψηλούς παίχτες, ας πούμε.
3: Ναι, ούτως ή άλλως τα προτιμά αυτά τα σχήματα ο Μπράντοβιτς. Ενώ στην πρώτη του θητεία είχε, θυμίσω, καθιερώσει τα σχήματα με τους street guard και είχε εκεί γίνει μόδα τότε στην Ευρώπη. Τώρα το πάει πάρα πολύ με πολύ ψηλά σχήματα. Έχουμε δει και τον Μπόγκα στο 2 και τον Αγκαβόπουλο στο 2 και τον Ματζούκα στο 2. Σχήματα δηλαδή τα οποία ουσιαστικά κρύβουν το γήπεδο. Γιατί όταν έχεις παιδιά τα οποία μπορούν να χαμηλώσουν κιόλας την άμυνα και ο Ματζούκα έχει βελτιώσει αυτό το πολύ το παιχνίδι. Είδαμε και σήμερα να βγάζει άμυνες απέναντι σε guard, ας πούμε. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ήταν πολύ καλή και καλύτερη και η επίθεση του Παναθηναϊκού σήμερα. Δηλαδή είχε 22 assist, 11 λάθη, πολύ καλύτερη αναλογία σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Καλές αποστάσεις. Είναι χαρακτηριστική η φάση με το airball που κάνει ο Μωραήτης, αλλά η μπάλα έχει κυκλοφορήσει τόσο καλά και έγιναν και οι έξτρα πάσες οι απαραίτητες που στο τέλος ο Μπράντοβιτς χαμογελούσε και χειροκροτούσε παρότι δεν μπήκε μπάλα στο καλάθι, γιατί δεν πρέπει να κρίνονται οι παίκτες πάντα εκ του αποτελέσματος έτσι, αλλά αν παίρνουν τη σωστή επίθεση και έχει λειτουργήσει καλά η ομάδα, εντάξει, θα συγχωρήσει και ένα άστοχο σουτ. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά τα δείγματα του Παναθηναϊκού και ξαναλέω όλα αυτά χωρίς να έχει μπει ο Σλούκας, χωρίς να έχει μπει ο Ναν, χωρίς να έχει μπει ο Φαλ, με τον Ρογκαβόπουλο εκτός, με ένα rotation σήμερα ουσιαστικά 10 παιχτών, αλλά πολύ ισορροπημένο και πάλι για να υπάρχει ενέργεια από την αρχή μέχρι το τέλος. Και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Θέλω να σταθώ και στο γεγονός ότι την άλλη εβδομάδα υπάρχει το μάτς με τη Φενέρ, την αέτητη επίσης Φενέρ. Είναι επίσης πολύ σκληρή Φενέρ. Την άλλη εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι δύο ομάδες που μοιάζουν αρκετά, ειδικά στον αμυντικό προσανατολισμό που έχουν. Και νομίζω ότι θα είναι μια πρώτη πολύ καλή δοκιμασία του Παναθηναϊκού απέναντι σε διεκδικήτρια, έτσι συνδιεκδικήτρια, να το πω έτσι, της Ευρωλίγκας. Γιατί, οκ, καλές οι νίκες, αλλά σημασία έχει να δείξει τα δόντια του και απέναντι σε καλές ομάδες που θα διεκδικήσουν την Κούπα. Επίσης, εγώ κρατάω πάντα μια επιφύλαξη. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε δει ότι το ΆΚΑ πολλές φορές ήταν λίγο παραμορφωτικός καθρέφτης για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έπαιζε πολύ καλά στην έδρα του και εκτός δεν είχε την ίδια ένταση, την ίδια αποτελεσματικότητα. Θέλω να δω και φέτος όταν θα έρθουν τα εκτός έδρας παιχνίδια, αν θα είναι ανάλογα αποτελεσματικός ή τέλος πάντων πιστική εικόνα του όπως είναι σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια. Δεν λέω, ας πούμε, να πάει να κάνει περίπατο, ξέρω εγώ, στη Μαδρίτη, ξέρω εγώ, στο Σεφ ή στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά τέτοια παιχνίδια να μπορεί να κυριαρχήσει από την αρχή στο τέλος όπως έκανε στα τρία πρώτα στο ΆΚΑ. Και επειδή υπάρχει το κακό προηγούμενο των προηγούμενων ετών που ήταν πολύ ζώρικα τα πράγματα, όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε μακριά από το ΆΚΑ, θέλω να δω λίγο πώς θα ανταποκριθεί σε αυτό το κομμάτι. Παρεμπιπτόντως κέρδισε ξανά η Παρτίζαν, πάγινε στο Μόναχο μόλις 84-86. Μες. 3-3 κι αυτή. Έτσι.
2: Ενδιαφέρον κι αυτό.
3: Ενδιαφέρον. Εντάξει, σίγουρα έχουμε να δούμε πολλά και ενδιαφέροντα και από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι και ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος δείχνει να έχει αλλάξει και λίγο τον τρόπο σκέψης του, όχι τις αρχές του, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά ότι έχει τόσο ανοιχτό rotation πλέον, ότι βασίζεται πολύ στους Αμερικανούς, είναι και αυτός ένας τρόπος που δείχνει ότι εξυγχρονίστηκε και αυτός.
2: Και ότι για πρώτη φορά στη θητεία του στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει itch.
3: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Όντως παλιά είναι η πρώτη φορά, ναι.
3: Ναι. Παλιά Αμερικανούς παίκτες ο Μπράντοβιτς, ειδικά κάποιους NBA και τα λοιπά που δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν.
2: Τους Πάρκαρ και στην εξέδρα.
3: Μπράβο,
2: ο Τόνι Ντέλκ, ας πούμε, ναι.
3: Ή τέλος πάντων τους περνούσε από το δικό του εργοστάσιο για να τους φτιάξει όπως θέλει. Βλέπω, ξέρω εγώ, ο Μπατίστ, Νίκολας και τα λοιπά. Τώρα πλέον, επειδή υπάρχει και ενδιάλεινο παιχτών, η αλήθεια είναι, okay, θα φτιάξεις το Ματζούκα, θα βελτιώσεις το Ρογκαγόπουλο, τον ένα τον άλλον, okay, αλλά πρέπει να βασιστείς πλέον και σε καλούς ξένους παίκτες. Και Ευρωπαίοι πολύ καλοί δεν υπάρχουν πια, η αλήθεια είναι. Οι πολύ πολύ καλοί Ευρωπαίοι είναι πλέον στο NBA. Τα προηγούμενα χρόνια δεν συνέβαινε αυτό. Έχει, ας πούμε, τον Ποντιρόγκα, τον Τομάσεβιτς, τον Ρέμπρατσα, τον ένα τον άλλο τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Οπότε έχει και αυτός βάλει νερό στο κρασί του και νομίζω ότι εμπιστεύεται και παιδιά τα οποία μπορούν να παίξουν το δικό του το μπάσκετ. Δηλαδή ο Χέις Ντέιβις είναι ένας Αμερικανός αλλά με ευρωπαϊκή νοοτροπία σίγουρα. Έχει τους Γάλλους. Νομίζω και τον Αν μπορεί, αν και ο Αν δείξει διάθεση που δεν έχω λόγο να πιστεύω ότι δεν θα το κάνει, να τον μετατρέψει και αυτό σε ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να είναι καλάθομηχανή, αλλά θα δουλεύει και αυτός μέσα από την ομάδα και για την ομάδα και ειδικά αν είναι και αποτελεσματικός στην άμυνα, αν δώσει και εκεί κάποια πράγματα. Νομίζω ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ επιδραστικός και αυτός το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αυτά, παιδιά.
2: Υπάρχει μια ερώτηση για εσένα από τον Ρομπέο Μάγλο. Ρωτάει εσένα συγκεκριμένα αν είναι ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης ο πρώτος paint toucher του ελληνικού, των ελληνικών γηπέδων.
3: Όχι ο πρώτος, εντάξει, είναι από τους παραδοσιακούς, έτσι. Αλλά εντάξει, έχουν περάσει και πολλοί άλλοι, το συζητάμε. Δηλαδή, θα πούμε για τον Παναγιώτη Αριδά, ας πούμε, θέλετε να πούμε.
2: Δεν ήταν τόσο paint toucher.
1: Δεν ήταν.
3: Ήτανε και paint toucher, παιδιά, ήταν και paint toucher. Ακουμπούσε η μπάλα στο γραφτό. Έχουμε πολλούς. Άμα πάμε και πιο πίσω, δεν το συζητάμε. Και ο Γρινιάδακη σίγουρα ήταν καλός με πλάτη κτλ.
2: Στον Αριδά ακουμπούσε η μπάλα, θα έλεγε κάποιος ότι γλιστρούσε πάνω στους τριχωτούς ώμους. Υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Εκεί μία που ακουμπούσε και μία που γλιστρούσε.
3: Σωστό. Εξαιρετικό.
2: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χριστό. Καλό βράδυ, για χαρά.
1: Τι ωραίες αυτές οι συζητήσεις. Λοιπόν, εν τω μεταξύ όμως του Γαλλία-Ιταλία το παιχνίδι έγινε 1-1. Προηγήθηκε η Γαλλία με ένα πάρα πολύ ωραίο, δυνατό και ευθύβολο σουτ του Ολίσε έξω από την περιοχή. Το έγινε ένα φάουλ έτσι κοντινό με πάσα. Και τώρα από λάθος γαλλικής άμυνας μόλις ισοφαρίζει ο Μπαστόνι σε 1-1. Στο μεταξύ, όπως είπε ο Χρήστος, τελείωσε τόσο το Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105 και τον Μπάγκερν Παρτίζαν 84-86. Την Παρτίζαν, που θυμίζω ότι την βρίσκει ο Παναθηναϊκός αμέσως μετά τη Φενέρ. Δηλαδή τώρα που τελειώσουμε η τριάδα των σχετικά πιο χαλαρών αγώνων, ο Παναθηναϊκός έχει Φενέρ μέσα, Παρτίζαν έξω, αν θυμάμαι καλά, και μετά Μπασκόνια.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι το πρόγραμμα. Ή στο θυμάται ο Νικόλας ο Ακτύπης βέβαια το πρόγραμμα, γιατί είναι και γνωστός αριθμό μνήμων.
1: Και Χάπουελ. Τώρα το είδα. Έχει και Χάπουελ.
2: Ο Ακτύπης έχει Χάπουελ.
4: Ήμουν έτοιμος να πω ναι, το θυμάμαι, έχει δίκιο Γιάννης Χαούσης. Αλλά ευτυχώς προλάβες να πεις ότι όχι, δεν είναι Μπασκόνια, είναι Χάπουελ το παιχνίδι. Όχι, το επόμενο και το μεθεπόμενο, να πω την αλήθεια, τα θυμόμουν. Με Φενέρ και Παρτίζαν.
2: Παρτίζαν είναι έξω. Παρτίζαν είναι
1: το μόνο έξω τα πρώτα. Ναι.
4: Είναι εκτός. Ναι. Το πρώτο εκτός, πέμπτη αγωνιστική με Παρτίζαν και αυτά τα δύο μάτς που έρχονται.
2: Έχουμε ιδιαιτερότητες τώρα. Δηλαδή έχουμε τώρα τον Ομπράντοβιτς με τον Γιασκεβίτσιο στην επόμενη αγωνιστική να ανταμώνουν. Μετά τον Ομπράντοβιτς να πηγαίνει στην Παρτίζαν με όλη αυτή τον τρόπο που έφυγε και την αγάπη που τόνισε ο κόσμος. Θέλω να πω, έχουμε ιδιαιτερότητες. Δεν λέω μπάσκετ είναι. Στο μπάσκετ μέσα 40 λεπτά είναι πόλεμος. Αλλά έχει ρε παιδί μου, έχει πραγματάκια. Τα επόμενα παιχνίδια έχουν πραγματάκι.
4: Ναι, θεωρητικά και το απόψινό θα μπορούσε να έχει και εντάξει, ας πούμε την παρουσία του Κάτας. Τη τεχνική ηγεσία έτσι για να.
2: Το γλυκό χαμόγελο του Κάτας να λέμε.
4: Το γλυκό χαμόγελο. Εντάξει, είναι από τα λίγα πράγματα. Εσύ. Εντάξει, τώρα άλλα πράγματα θα έλεγα, αλλά τώρα μαζί μιλάμε. Δεν
2: εντάξει,
4: πειράζει.
2: Ναι.
4: Είναι από τα λίγα πράγματα που θυμίζουν έτσι πραγματικά Μακάμπι. Αυτός, ο Σόρκιν αγωνιστικά, γιατί εγώ στενοχωρήθηκα, ας πούμε, γιατί από τη μία είχαμε την αποχώρηση του Κοέν.
2: Ναι.
4: Από την άλλη δεν ήταν διαθέσιμο σήμερα ο Μπαρτολομέο, ο Μπλατ πήγε στη Χάπουελ και ξέρεις, για μένα
2: χάνονται σταθερές. Χάνονται σταθερές.
1: Ναι, να φέρουμε τον Ντόρον Τζάμψιλ, τι να κάνουμε ακριβώς.
2: Εσύ εντάξει, έχουμε συνδέσει την ομάδα με κάποιες συγκεκριμένες. Καλά λέει ο Νικόλας τώρα.
4: Άμα δεν βλέπεις το περίφημο και φανταστικό μαλλί του την Μπαρτολομέο, ας πούμε, τον Μπλατ να παίζει εκνευριστικά στην άμυνα και στην επίθεση. Το Σόρκιν παραδοσιακά, ας πούμε, να γίνεται το καλύτερο 4-5 του πλανήτη όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων. Εντάξει, ήταν συνέχεια, αρχίζει να θυμίζει λίγο σαπουνόπερα ο Παναθηναϊκός, με την καλή έννοια ότι ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό στη σαπουνόπερα. Αν χάσεις μερικά επεισόδια και συντονιστείς μετά από λίγο καιρό, θα δεις το ίδιο έργο έτσι όπως το θυμόσουν. Δεν θα δυσκολευτείς δηλαδή να καταλάβεις, βλέπω τη λάμψη του φόσκολου, ας πούμε. Το ίδιο νομίζω ότι λίγο πολύ συμβαίνει και με τον Παναθηναϊκό φέτος, τουλάχιστον σε αυτή τη σειρά των πρώτων τριών αγώνων, έτσι όπως τους ξέρουμε, δηλαδή με αντιπάλους που δεν είναι της πρώτης ζώνης, άμεση ανταγωνιστές του και εντός έδρας. Συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο και καταφέρνει και παίρνει τις νίκες σε μάλιστα με πολύ μεγάλες διαφορές και πολύ άνετα. Κάθε φορά ναι μεν ακολουθώντας ίδιες βασικές αρχές, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή σήμερα κοίταζα τα στατιστικά. Ο Φρανσίσκο, ο οποίος θεωρητικά ας πούμε είναι το πρώτο βιολί, αυτός που θα διαχειριστεί τις περισσότερες μπάλες κτλ, κτλ, είχε τραγική επιθετικά βραδιά με 2 στα 11 σουτ. Κοιτάς τα rebound, βλέπεις πρώτο rebounder το Μίτογλου με 8. Κοιτάς τις assist και μέχρι τελευταία στιγμή τελικά πρόλαβε να είναι στους πρώτους ο Καλαϊτζάκης με 4, μέχρι να τον φτάσουν και οι άλλοι. Δηλαδή νούμερα που συνήθως δεν, εφόσον μιλάμε πάντα για τον Παναθηναϊκό, αν τα έβλεπες δεν θα έπαιρνες μια ιδέα ότι αυτή η ομάδα έχει νικήσει και μάλιστα με τόσο μεγάλη διαφορά. Παρέλεγες κάτι δεν πήγε καλά εδώ, κάτι δεν έχει πάει καλά. Και το παράδοξο είναι ότι αυτά τα νούμερα μαρτυρούν ότι όλα πηγαίνουν καλά στον Παναθηναϊκό, ότι πραγματικά ξεπερνά η ομάδα τα πρόσωπα, ξεπερνά η ομάδα ακόμα και τα σχήματα. Δηλαδή ο βαθμός της χημίας που έχει επιτευχθεί τόσο νωρίς μέσα στη σεζόν είναι τόσο υψηλός που μπορείς να βλέπεις συνεχώς την ομάδα και την ταυτότητά της και το χαρακτήρα της, ακόμα και αν η αρνητική ή η θετική, και τα δύο συσσαγωγικά, ειδικά τα αρνητική γιατί δεν υπήρχαν πραγματικά αρνητικοί απόψε, πρωταγωνιστές είναι διαφορετικοί. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι δεν μιλάμε ούτε για την ομάδα του ενός, ούτε των δύο, ούτε των τριών. Αν τέλος πάντων είναι η ομάδα του ενός, αυτός ένας είναι ο Μπράντοβιτς. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίχτες, ακόμα και απόψε νομίζω 4 διψήφοι στο προηγούμενο μάτς, με αριθμό πόντων δηλαδή εννοώ, στο προηγούμενο μάτς ήταν 5. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι κάτι σαν μήνας του μέλητος αυτές οι πρώτες αγωνιστικές, ακριβώς επειδή έχουν τις ιδιαιτερότητες που είπαμε, τα εντός έδρας παιχνίδια με ομάδες που δεν είναι της πρώτης ταχύτητας ας πούμε, αλλά ακόμα και έτσι με αυτόν τον τρόπο φτιάχνεις και ψυχολογία, φτιάχνεις και χαρακτήρα και ατσαλώνεσαι.
2: Φτιάχνεις και ομάδα, Νικό, φτιάχνεις ομάδα.
4: Φτιάχνεις και ομάδα. Ναι. Και πολύ σημαντικό τώρα που με όλα αυτά που είπαμε είναι ότι ας πούμε απόψε προστέθηκε ένα, δεν μπορώ να πω λιθαράκι τώρα, ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ. Περιμέναμε δηλαδή την επιστροφή του Hayes Davis ή διάφοροι κακεντρεχείς έλεγαν ο τουρίστας θα την μπερδέψει την ομάδα και τι θα γίνει τώρα με τον Ματζούκα κτλ. Πολύ ωραίο το μήνυμα που περνάει ο Μπράντοβιτς ξεκινώντας με την ίδια κλασική πεντάδα με τον Ματζούκα μέσα. Πολύ ωραίος και ο Ματζούκας που κατάφερε να ανταπεξέλθει έχοντας τον εσωτερικό ανταγωνισμό και άρα και πιο περιορισμένο χρόνο από τον Hayes Davis. Πολύ ωραίος και ο Hayes Davis που εξηγήθηκε μια χαρά στην επιστροφή του. Και όλα αυτά σε κάνουν να είσαι αισιόδοξος. Οκ, okay, το ξαναλέμε. Πώς όχι, ο μήνας 2 Οκτώβρη, κανένας ούτε κατέκτησε ούτε έχασε την Ευρωλίγκα από Οκτώβρη μήνα. Αλλά μπορείς να είσαι αισιόδοξος και να χαμογελάς εν ώψη των επόμενων αναμετρήσεων, έχοντας βέβαια κατά νου ότι πλέον αν μιλάγαμε για κάποιο ωραίο παλιό μπλιμπλίκι ηλεκτρονικό παιχνίδι στα ουφάδικα, τώρα έχει ανέβει λίγο ο βαθμός δυσκολίας, σιγά σιγά αλλάζει πίστα και κάθε φορά θα πρέπει να αποδεικνύει ότι, όπως λέγαμε παλιά εμείς οικονομολόγοι για τα αμοιβαία κεφάλαια, προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται και τις μελλοντικές. Αλλά συνήθως μπορείς να επενδύσεις σε ένα χαρτί που θεωρείται βαρύ και ο Παναθηναϊκός φέτος φαίνεται να έχει αρκετά βαριά χαρτιά. Αυτά.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
1: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
4: Καλό σας βράδυ, κύριε. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ και στον Νικόλα Χτύπη. Πήγε να γίνει ένα μικρό μαναφούκι στο Γαλλία-Ιταλία. Γιατί για κάποιο λόγο ο Φρατέζη τσάντησε τον Παμεκανό. Ο Παμεκανό πήγε να του κατεβάσει κουτουλιά. Δεν τον βρήκε, μετά ξαναβρέζονται και μετά πήγε ο Κεν, γνωστός, ήρεμος και χαλαρός τύπος, ναι, και τον έπιασε από τη φανέλα τον Παμεκανό και δεν τον άφηνε. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, τελικά τέλος πάντων λύθηκε. Γιατί βραδέρφε, τι έχουμε να χωρίσουμε.
2: Ο Κεν από κάποιον θα τον βρει κάποια στιγμή. Θέλω να πω, είναι τυχερός μέχρι στιγμής. Όχι βία στα γήπεδα προφανώς τα λοιπά. Κάποιος θα χάσει ψυχραιμία του κάποια στιγμή με όλα αυτά που κάνει και με όλα αυτά που λέει. Γιατί γνωρίζουμε ότι λέει το στόμα του πολλά πράγματα. Πέρα από τα ειρωνικά χαμόγελα και πέρα από τις χειρονομίες, μιλάει και πολύ. Κάποιος δεν θα έχει υπομονή με τον Κεν, δυστυχώς.
1: Έτσι. Είναι έτσι ακριβώς, όπως θα λες. Λοιπόν, οπότε Σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, έχουμε μόνο τον Μπασκόνι Αρμάνι. Σε εξέλιξη, θέλει ένα λεπτό να τελειώσει. Είναι στο 84-74 αυτή τη στιγμή. Τα παιχνίδια του Nations League έχουν μπει στο τελευταίο του τέταρτο. Θυμίζουμε, Γαλλία-Ιταλία 1-1, Βέλγιο-Τουρκία έχει γίνει 3-0 το παιχνίδι. Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία 0-3, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Σουηδία 0-1 και Πολωνία-Ρουμανία 5-0. Θέλω να πω, σε παιχνίδι βέβαια που από νωρίς οι Ρουμάνοι αγωνίζονται με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ντραγκουσίν.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε νομίζω τα σχόλια για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Παντελή Διαμαντόπουλο. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Παντελή.
2: Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Γιάννη. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλά είμαι κι εγώ. Χθες ήταν μόνο ο Κώστας, θα είπαμε. Δεν αλλάζει κάτι σχετικά με την παρουσία των ομάδων μας. Απλά σήμερα μιλήσουμε λίγο για τον Παναθηναϊκό, γιατί καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό και τον θεωρώ και πλήρως δικαιολογημένο από την στιγμή που η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει κάνει 3 νίκες, έχει 4 νίκες, και το κυριότερο είναι ότι δείχνει κάτι διαφορετικό. Λίγο πολύ ο Παναθηναϊκός του Αταμάν στην τελική του ευθεία ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε ελεύθερα, ήταν μια ομάδα η οποία... Τώρα μπορεί να μας ακούνε φίλοι της ομάδας που φεύγουν από το αυτοκίνητο και να πούνε μην κολώνεις, πες ότι έπαιζε και άναρχα, οκ, δεν θα διαφωνήσω μαζί τους. Είναι άλλο πράγμα ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς έχει φέρει τη φιλοσοφία του, έχει φέρει την προσωπικότητά του και πάνω εκεί αυτή τη στιγμή ο οργανισμός έχει πιαστεί γερά. Βέβαια, συνεπικουρούμενος φυσικά από πολύ καλούς παίκτες. Τώρα, για αυτό καθ' αυτό το παιχνίδι. Λίγα πράγματα. Η Μακάμπι δεν μπορεί να κοιτάξει τον Παναθηναϊκό στα μάτια. Για μένα η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, ακόμη και αυτή την εποχή που είναι νωρίς, αλλά το έλεγα και χθες με τον Κώστα, τι νωρίς, τον μπάσκετ, το έχουν δομήσει έτσι τον μπάσκετ, τα έχουν καταφέρει οι μπαγάσες και μέχρι τον Απρίλη όλο νωρίς είναι. Οπότε πρέπει να ακολουθούμε τα βήματα των αγωνιστικών και να παρατηρούμε και να λέμε ότι μας έχει διδάξει η ιστορία. Η ιστορία έχει διδάξει λοιπόν ότι στην Ευρωλίγα τι κάνεις, είσαι ανέτοιμος, είσαι στο ψάξιμο, έχεις βάσανα. Αυτό που θέλεις είναι να καβατζώσεις, να καβατζώσεις νίκες, να αναρριχηθείς, να πατάς καλά. Αν έρθει η ώρα σου να κάνεις και μια κυλίτσα, αν έρθει η ώρα σου μέσα στο χειμώνα να κάνεις και μια ήττα αναπάντεχη, βρε αδερφέ, να είσαι στα καλά σου και να κοιμάσαι καλά.
0: Και να έχεις λίπος να κάψεις που λέμε.
2: Βέβαια. Να έχεις λίπος να κάψεις, να μην σε νοιάζει.
0: Ναι, τώρα, για να τους μπλέξω τις νίκες σου στην αρχή,
2: Ακριβώς, για να τους μπλέξω τώρα και τους δύο μαζί. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να τα παίρνει τώρα αυτά τα μάτς και πολύ καλά το έκανε. Τα μάτς του σπιτιού 100% και τα μάτς με ομάδες αυτής της δυναμικότητας 100% πολύ καλά. Και ο Ολυμπιακός όσο μπορεί να εκμεταλλευτεί το ότι λόγω ότι το γήπεδο του ανακατασκευάζεται και το πρόγραμμά του είναι έτσι δομημένο και τις περισσότερες αγωνιστικές στην αρχή θα τις δώσει μακριά από το γήπεδο του, να κάνει εκτός έδρας νίκες έτσι ώστε να φτιάξει το δικό του μέλλον όταν θα έρθει η ώρα να παίξει τα πολλά μάτς στο σπίτι του. Όπως και να έχει πάντως ο Παναθηναϊκός, αφήνουμε την νίκη στην άκρη. Το επόμενο καλό νέο για μένα είναι ότι ο Χέις Ντέιβις μπήκε και σε ένα μάτς πολύ ωραίο για αυτόν και πολύ βοηθητικό. Δεν μπορούσαν οι Ισραηλοί, δεν μπορούσαν να αντιδράσουν οι Ισραηλοί. Το μάτς δηλαδή είχε τελειώσει από το ημίχρονο, 19 στο κεφάλι έτρωγαν. Οπότε ο Χέις Ντέιβις βρήκε ένα ωραίο παιχνίδι για να μπει και να επιστρέψει. Και από εκεί και πέρα οι περισσότεροι έβαλαν. Είχε 5 παιδιά με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Φρανσίσκο έκανε καλά τη δουλειά του. Ο Μαντζούκας και Καλαϊτζάκης είναι δύο παιδιά τα οποία ο Μπράντοβιτς τα εμπιστεύεται και είναι σαν να τους το φωνάζει κιόλας ότι όσο εσείς θα δίνετε πράγματα τόσο και θα παίρνετε χρόνο. Και είναι αυτές οι βραδιές που δεν έχεις να πεις. Όσο και αν οι Έλληνες πάντα κάτι ζητάνε και πάντα τώρα κάποιος μπορεί να σε έχει στείλει ένα μήνυμα και να λέει σούπερ είναι αλλά θέλω και ένα ψηλό. Αλλά αυτό είναι το ελληνικό φαινόμενο. Εγώ θα πω κάτι, το λέω πάντα στις ελληνικές, σε όλες τις ομάδες. Ναι, ζητάνε οι δημοσιογράφοι, ναι, ζητάει ο κόσμος, αλλά η μεταγραφή θα γίνει την ώρα που θα θελήσει ο προπονητής. Και επειδή
0: και που θα έχει και αγορά διαθέσιμους παίχτες επίσης. Γιατί...
2: και δεν μπορεί πόσα, έχει παίξει ο Φαλ. Έχει παίξει ο Φαλ.
0: Όχι.
2: Δεν τον έχει δει το Φαλ ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς δεν μπορεί να κάνει ο Μπράντοβιτς ό,τι θέλουμε εμείς.
0: Λέμε ότι επειδή ο κόσμος πάντα θέλει μεταγραφές και στον Ολυμπιακό ο κόσμος θέλει ένα 3-4 και στον Παναθηναϊκό θέλει ένα 5. Είναι και η αγορά, πέρα από την απόφαση του προπονητή, είναι και τι έχει να σώσει αγορά. Η οικομένη του NBA ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι απλό ότι θέλω παίχτη σήμερα για παράδειγμα να τον πάρω σήμερα.
2: 100%. Αλλά επιμένω ότι μιλάμε και για ανθρώπους οι οποίοι θα κοιτάξουν την αγορά όταν αυτοί το κρίνουν, όταν αυτοί το θεωρήσουν απαραίτητο και αναγκαίο. Αφού λοιπόν δουλέψουν με τους παίκτες τους, αφού δείξουν την εμπιστοσύνη στους παίκτες τους, αφού τους βάλουν τους παίκτες τους, αφού πάρουν από τους παίκτες τους ή δεν πάρουν αυτά τα οποία αναμένουν, τότε ναι, μετά θα γυρίσουν και θα πούν. Εξάλλου, όπως ξέρετε και εσείς παιδιά, τώρα είστε έμπειροι, η καθημερινότητα μιας ομάδας, μάλλον μια ομάδα, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δεν είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι η χαρά, είναι η διασκέδαση των παιχτών. Η καθημερινότητα είναι το προπονητικό κέντρο, είναι η προπόνηση. Εκεί τους βλέπουν τους παίκτες. Εκεί κρίνονται και εκεί βλέπουν τι κάνει και τι δεν κάνει. Συν, το βάζω και αυτό, κυρίως στο μπάσκετ, και ειδικά στο μπάσκετ, συν τα κουμπώματα. Διαβάζουν και τον αντίπαλο. Βλέπουν πώς μεγαλώνει ο αντίπαλος μέσα στη σεζόν. Τι κάνει ο αντίπαλος. Και προς μεγάλη χαρά μας, οι δικές μας ομάδες δεν έχουν μόνο αντίπαλο, επειδή εμείς γουστάρουμε να το λέμε τώρα η μία την άλλη. Έχουν και τους ξένους μεγάλους αντιπάλους. Οπότε, ανάλογα και με το τι χτίζει ο καθένας και πώς πορεύεται ο καθένας, θα κοιτάξει και να θωρακίσει.
0: Και μακάρι, Παντελή, να έχει και τους Έλληνες αντιπάλους πλέον στο ίδιο ύψος με ΠΑΟΚ και Άρη. Θέλω να πω, μέχρι
2: αυτό,
0: τώρα κοιτάξτε
2: είναι...
0: τους ξένους. Τώρα μακάρι να υπάρχει και εδώ πέρα μέσα ανταγωνισμός.
2: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Το λέγαμε και στις μεταδόσεις του Super Cup στην τηλεόραση του Sky, ότι εγώ δεν θα πω τώρα στους Παναθηναϊκούς ή τους Ολυμπιακούς ετοιμαστείτε να χάσετε, αλλά θα πω κάτι το οποίο το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Οι εποχές που πήγαιναν στο Αλεξάνδριο ή στην Πηλαία και βάζανε τον Διαμαντόπουλο στον Άσο, τον Τζαούσι στο 2 και τον Βαϊμέκη στο 4 έχουν τελειώσει. Τώρα πρέπει να είναι να μοιράζουν τον χρόνο, δεν ξέρω πώς θα τα φτιάξουν με τις μετρήσεις τους, με όλα. Τελείωσανε τα κόλπα.
0: Όχι ξέρεις, μόνο αυτό, Παντελή.
2: Όχι να αφήνουν και 2-3 έξω.
0: Ναι, όχι μόνο αυτό. Μέχρι τώρα κάναν το κομμάτι τους για την εξάδα των ξένων στα παιχνίδια τα μεταξύ τους. Τώρα θα πρέπει να
2: δούμε
0: την εξάδα των ξένων.
2: Βεβαίως,
0: και στα παιχνίδια με ΠΑΟΚ και Άρη.
2: Βεβαίως. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το είπες. Πολύ σωστά. Τι να κάνουμε, ανεβαίνει το πρωτάθλημα.
0: Πολύ καλύτερη θα γίνει.
2: Όρεξη να έχει ο κόσμος να βλέπει. Σπόρεφ MTV και Sky και τα υπόλοιπα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Σας άνοιξα. Καλή νύχτα. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Επίσης, επίσης. Καλό βράδυ.
3: Προλάβαμε δελτίο. Μην μου πεις. Όχι.
1: Όχι. Είπαμε. Αλλά προλάβαμε αποβολή που είμαι κανό.
3: Α. Για τους ίδιους λόγους με πριν. Ίσως.
1: Δεν πρόλαβα να δω. Αλλά φαντάζομαι ότι... Ή δεν αποβλήθηκε ο Παμεκανό.
3: Συγγνώμη.
1: Τον έχει σε πρώτο πλάνο η τηλεόραση. Ναι, ο Παμεκανό είναι. Καλά είναι. Καλά το είπα. Ναι.
3: Να δούμε και τι έγινε. Αν εμπλέκεται ο κύριος Κέν, για παράδειγμα, σε αυτήν όλη την κατάσταση.
1: Ναι,
3: ξέρω.
1: Ναι, βεβαίως και εμπλέκεται ο κύριος Κέν.
3: Εμπλέκεται. Φαντάζομαι πήρε δεύτερη κίτρινη.
1: Ναι, ναι, δεύτερη κίτρινη.
3: Θέλω να πω, δεν ήταν για κόκκινη αυτό που έκανε, ήταν να μαρκάζει με για κίτρινη προφανώς. Εντάξει. Ο Κέν.
1: Ο Κέν έχει το βλέμμα του Διαβολάκου.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Κλασικά, κλασικά εικονογραφημένα. Mm. Λοιπόν. Έχουμε ναι. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή διαφημιστικά, λίγο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
5: Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμο. Κάτι θέλει να μας πει ο Γιάννησης.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ με τους Magic Despel. Κάτι θέλει να πει συγκεκριμένα.
1: Είναι πάντα συμβιλικός ο Γιάννησης. Δεν θα κάνει ποτέ ας μη χειρονομία με σένα δάχτυλα, αλλά θα βάλει με ένα τραγούδι, θα μιλήσει μέσα από ένα τραγούδι.
0: Α, yes.
1: Σαν τον Bumblebee στους Transformers κάνεις. Έτσι μας μιλάς, μέσα από τραγούδια.
0: Λοιπόν, τελείωσε και τον Μπασκόνι Αρμάνι 87-76. Σε λίγο θα έχουμε τελικά και από τα παιχνίδια του Nations League, τα οποία οδεύουν σιγά σιγά προς το τέλος τους. Λοιπόν, αυτό να προλάβουμε να πούμε 2-3 έτσι ωραία ενδιαφέροντα πραγματάκια με σήμερα, ξεκινώντας όμως από το Nations League, διότι δεν θα το πούμε και θα το ξεχάσουμε το Nations League, καταλάβες. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα.
1: Ναι.
0: Γαλλία ζητάει πέναλτι τώρα εδώ στο 90, δεν το δίνει ο διαιτητής από ό,τι βλέπω.
1: Κάτσε να δούμε πως το φωνάξει το VAR. Θέλω να πω, δεν αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Αν έχει γίνει κάτι, δεν είναι τη φάση. Δεν ξέρω, δεν είναι τη φάση. Αν δεν δούμε δείξει τώρα που βγήκε μπάλα πλάγιο. Όχι, τίποτα.
0: Ναι, όχι.
1: Νομίζω βρίσκει μπάλα και μπάλα τέλος πάντων. Δεν είναι κάτι και όντως δεν είναι.
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι είμαστε στη φάση που προχωρούμε, παρακαλώ. Ναι. Στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν θα πούμε όλα τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Δεν έχει και νόημα.
1: Όχι, τα σημαντικά να πούμε.
0: Να πούμε τα σημαντικά παιχνίδια του Σαββατοκύριακου και τέλος πάντων τα πιο σοβαρά πλευρά στον ομάδο Κροατία, Αγγλία, ας πούμε.
1: Θα πω διπλό.
0: Εσύ θα πεις διπλό, εγώ θα πω χ. Ισπανία, Τσεχία.
1: Θα πω άσου.
0: Ωραία.
1: Εσύ θα πεις κάτι άλλο.
0: Όχι. Α. Πορτογαλία, Νορβηγία.
1: Θα πω άσου κι εγώ.

0: Όχι.
1: Ναι, γιατί όχι. Ολλανδία, Σερβία.
0: Άσος.
1: Και Ελλάδα, Γερμανία.
0: Εγώ θα μπω άσος αυτό το παιχνίδι. Θέλω να σου πω.
1: Okay. Θα σου πω. Μπορώ να κάνω μια ωραία κουβέντα. Δυστυχώς δεν ξέρω αν είναι η ώρα τώρα. Εγώ θα πω χ. Και περιμένω και το μεγάλο άσο της Ιρλανδίας επίσης, θέλω να σου πω. Όπως είχε γίνει. Αλλά τέλος πάντων, στο.
0: Τι σε προβληματίζει, άνοιξε την καρτούλα σου.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Να προβληματίζει. Εντάξει, η Γερμανία και η Ολλανδία είναι δύο τελείως διαφορετικές ομάδες. Η Ολλανδία είναι μακράν η πιο ποιοτική ομάδα του ομίλου μας. Απλώς χθες είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο, αν πήγαινε 90 λεπτά σαν το πρώτο ημίχρονο, θα τελείωνε 2-0, μπορεί και 3-0. Mm-hmm. Και αν ήταν 90 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, θα τελείωνε 0-4.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό ήταν, ξέρεις, ένα περίεργο πράγμα για να το δεις σε ένα παιχνίδι.
0: Ναι, περίεργο είναι, έχει τις εξηγήσεις του βέβαια.
1: Φυσικά έχει τις εξηγήσεις
0: του. Έχει τις ερμηνείες του.
1: Φυσικά έχει τις ερμηνείες. Και οι ερμηνείες του έχει να κάνει με το ότι.
0: Και με εμάς και με εκείνους έχουν να κάνει ερμηνεία. Και με το πόσο καλοί ήμασταν εμείς και πόσο τρέχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Και με το πόσο καλοί ήταν εκείνοι πια, ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνοντας για να πιέσουν από την αρχή.
1: Δεν ήταν το θέμα αν ήταν καλοί οι Ολλανδοί για μένα. Δεν ήταν το θέμα να είσαι καλός. Το καλός νομίζω δεν το περιγράφει. Ότι αλλάξανε τον τρόπο που κάνανε επίθεση οι Ολλανδοί.
0: Ήταν καλή ρεση. Φορτώσανε μεσοεπιθετικά παίχτες. Βρήκαν τρόπους να βάλουν την μπάλα στην περιοχή μας με διαφορετικούς τρόπους.
1: Αυτό λέω. Ναι. Με διαφορετικούς τρόπους, στους οποίους εμείς δεν ανταποκριθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπόρεσαμε να ανταποκριθούμε. Και αυτό νομίζω, ξέρεις, αν μένει κάτι από το παιχνίδι αυτό, είναι ότι εντάξει, ρεαλιστικά, αγωνιστικά, βαθμολογικά, συνετά αν θες, μια χαρά επετέφθη ο στόχος. Πήραμε τον πόντο, είμαστε στην κορυφή του ομίλου, έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης. Θέλετε, δεν θέλετε να το λέμε, έτσι είναι, είμαστε πρώτοι και ο πρώτος έχει τον έλεγχο της κατάστασης.
0: Ναι.
1: Μέχρι να μην τον έχει, πια. Αλλά αυτή τη στιγμή έτσι είναι. Αλλά αν μένει κάτι λοιπόν από αυτό, δεν είναι μόνο ψάξουμε να δούμε ότι εντάξει, γιατί τα παιδιά, ξέρω εγώ, τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι μπορεί να μην αντέξαν κτλ. Είναι ότι στη φάση.
0: Και τα λεπά.
1: Όχι, είπα τα παιδιά.
0: Ναι, να μην αντέξαν και τα λεπά.
1: Και τα λεπά. Μπορεί να είπα και τα λεπά.
0: Μπορεί, σε παρακαλώ.
1: Έτσι, όχι. Ένα βάρ γρήγορο.
0: Ένα γρήγορο βάρ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Προσπαθώ να θυμηθώ όταν έστελνε εκείνο ο φίλο τι διάφορε λέξει που λε. Ήταν μία με την οποία γελάγαμε πάρα πολύ και δεν τη θυμάμαι. Παρακαλώ πολύ, όποιος έχει καταγράψει τις τσαούσιες λέξεις, ας τις ξαναστείλει, γιατί ήταν μια θυμάμαι που μας είχε πιάσει ένα μικρό γιο. Παρακαλώ, ναι, και τα λεπά.
1: Το θέμα λοιπόν είναι ότι αν θέλουμε που το κάνουμε,
0: ναι,
1: ψάχνοντας να βρούμε την καινούρια μας ωραιότερη, ομορφότερη, σπουδαιότερη αγωνιστική ταυτότητα ποδοσφαιρική, ότι αυτό το δεύτερο ημίχρονο είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα, ότι μέρος αυτής της διαδικασίας δεν είναι μόνο να πετύχουμε την φανταστική φουρνιά αυτή που έχουμε, μπράβο μας, ή να μπορούμε να τη βάλουμε, ξέρεις, να παίξει, να έχει μια εξαιρετική αμυντική λειτουργία και ένα ωραίο επιθετικό πλάνο, αλλά ότι ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι ότι αν θες να ανέβεις στο επίπεδο που ονειρευόμαστε ότι μπορεί να πάει η εθνική, mm-hmm, δηλαδή να είναι μια σοβαρά υπολογίσιμη μόνιμα δύναμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ότι πρέπει όταν τα πράγματα φεύγουν από το αρχικό σου πλάνο, από το αρχικό σου σχέδιο, όπως έγινε εδώ, με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ότι πρέπει να τα αποκρίνεις πολύ πιο γρήγορα σε αυτό που συμβαίνει.
0: Κοίτα να σου πω, όταν παίζουν δύο ομάδες που έχουν διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας, όπως είμαστε εμείς με την Ολλανδία, ναι, αν παίξουν και οι δύο στο maximum αυτό που μπορούν,
1: θα κερδίσει η Ολλανδία.
0: Ναι. Δηλαδή, δεν κέρδισε η Ολλανδία, κέρδισε το ημίχρονο το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Γιατί όσο και να προσαρμοστεί τακτικά, όταν όλος είναι τόσο καλύτερη ομάδα και στο βγάζει στο γήπεδο και ξαφνικά,
1: ναι,
0: βρίσκει κινητρό.
1: Okay.
0: Προφανώς μας βρήκαν, σου λέει τώρα χάνουμε 2-0, τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, το θέλαν το παιχνίδι, είναι φανερό. Ναι. Ας πούμε η Γερμανία δεν το θέλει το παιχνίδι, δεν τα θέλει τα παιχνίδια. Είναι ότι ο Κλόπ έχει πει από την αρχή, εγώ θα δοκιμάσω πράγματα.
1: Εγώ φτιάχνουμε τώρα εδώ.
0: Αυτό περνάει και στους παίχτες. Δηλαδή δεν είναι κακοί οι 22 που παίξαν στο πρώτο μάτς ή αυτοί οι 22 που θα είναι τώρα την Κυριακή διαθέσιμοι για τον Κλόπ. Μια χαρά παίχτες είναι.
1: Έχουμε βαρ.
0: Παρακαλώ.
1: Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι μπορεί να μην αντέξει και τα λεπτά.
0: Ξανά, σε παρακαλώ.
1: Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι μπορεί να μην αντέξει και τα λεπτά. Ρίξε να βασανίζω τώρα.
0: Βασανιστείτε! Όλα τα μωρά στην πίστα.
1: Όχι, βάλε γκολ Ιταλία. Τι είναι, όσοι βρούμε σε επανάληψη το 1-1. Συγγνώμη, χαθήκαμε. Μόνο...
0: τελείωσε.
1: Α, βλέπουμε σε επανάληψη το, τον κόλτο μπαστόν. Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Σε νέδριο, μήπως είναι το σε νέδριο. Το μπεφτέκι.
0: Όχι, όχι.
1: Η γειτουνιά.
0: Η γειτουνιά ήταν καλή, ναι. Όχι, μια άλλη. Ναι. Άμα τη δω, θα μου κάνει trigger. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν δεν είναι για να γυρίσουμε στην κουβέντα αυτή και τα λεπά. Το θέμα δεν είναι να πώς θα προσαρμοστείς και αν πρέπει να προσαρμοστείς πιο γρήγορα, προφανώς. Το θέμα είναι τι μπορείς να κάνεις. Δηλαδή κάποιες στιγμές σε παίρνει το ποτάμι. Βγάζεις επιθετικούς, βάζεις τρίτο κεντρικό αμυντικό, μπορεί να προσθέσεις παίκτη στα χαφ, να κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις σαν προπονητής και να μην μπορείς να. Γιατί είναι η ποιότητα του αντιπάλου τέτοια. Που δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο να την κοιτά στα μάτια.
1: Όχι. Όχι.
0: Είναι... Επίσης βιαζόμαστε. Υπάρχει μια βιασύνη.
1: Σωστό.
0: Ανάμεσα στους Έλληνες φιλάθλους.
1: Ναι.
0: Λόγω του καλού ξεκινήματος στο Nations League με τις νίκες σε Σερβία και Γερμανία. Υπάρχει μια αδημονία και μια παράλογη λόγω βιασύνη. Να δούμε την εθνική ήδη από τώρα να γίνεται αυτό που ονειρευόμαστε να γίνει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να γίνει σε δύο παιχνίδια. Και θυμίζω ότι στο προηγούμενο Nations League. Λέγαμε επίσης τρομερά πράγματα, γιατί μας έδωσε η εθνική την δύναμη να τα πούμε αυτά πράγματα, με τα παιχνίδια που έπαιξε και με τα σκορ που έφερε. Πήγαμε μετά όμως στα προβληματικά του Μουντιάλ και δεν τα καταφέραμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα work in progress, το οποίο ξεκινάει από κάπου, πρέπει να έχει μια ανάλογη συνέχεια και να βρει μια κορύφωση. Η κορύφωση αυτού του συγκεκριμένου project που δουλεύετε τώρα είναι να βρεθεί στα τελικά του Euro.
1: Στα αυτή τελικά μοιάζει. Α, σε αυτή,
0: όχι,
1: τη φάση,
0: σε αυτή τη φάση μιλάω.
1: Okay.
0: Δηλαδή το επόμενο ραντεβού μεγάλο είναι το Euro. Η κορύφωση λοιπόν αυτή τη δουλειά που γίνεται τώρα, ναι, είναι να φτάσουμε στα τελικά του Euro. Αυτό είναι το.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα πάμε
1: για
0: στον
1: να
0: επόμενο
1: πάμε
0: στόχο.
1: Εκεί λοιπόν. Το θέμα δεν είναι να κοντράρουμε την Ολλανδία, προφανώς, η οποία είναι καλύτερη ομάδα από εμάς αυτή τη στιγμή, αλλά τουλάχιστον, να το πω διαφορετικά αυτό που έλεγα πριν, να μην θυμίζουμε εθνική ομάδα του 80, προσπαθώντας να μηνθούμε.
0: Ναι.
1: Να το πω διαφορετικά. Να βρίσκουμε άλλους τρόπους. Ο Γιώργος, όλα αυτά που λέμε τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Εγώ κάνω απλώς την παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Το να μην θυμίζουμε ομάδα του 80 είναι ήδη ένα βήμα καλό. Το να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το επίπεδό μας για να φτάσουμε να το αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά θα ήταν το ιδανικό. Να το πω έτσι.
0: Απλά το θέμα ποιο είναι, ότι ας πούμε με τη Γερμανία, όταν ξέρεις, υπήρχαν κομμάτια στο παιχνίδι με τη Γερμανία, στον αγώνα της Γερμανίας, λέω, που πιεστήκαμε, αλλά δεν μπήκαμε στην περιοχή όπως μπήκαμε με τους Ολλανδούς.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των δύο παιχνιδιών. Και στο μάτς με την Γερμανία δεν κάναμε πολλές ευκαιρίες εμείς. Κάναμε 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες, βάλαμε τον γκολ. Πιεστήκαμε, αλλά δεν υποφέραμε. Με τους Ολλανδούς δεύτερο ημίχρονο υποφέραμε.
1: Επίσης, ένα ακόμα πράγμα πριν να αφήσουμε το παιχνίδι, που νομίζω ότι ξεχώριζε πάρα πολύ στο συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, ήταν ότι το βασικό μας πλάνο επίθεσης, σε ποσοστό, ξέρω εγώ, 3-4 φορές, θα το λέω σχηματικά.
0: Ναι.
1: Είναι ότι επειδή έχουμε τον Καρέτσα και τον Τζόλι, η κατεύθυνσή μας είναι από εκεί. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι είναι ικανοί να πάρουν την μπάλα και να πάνε να μπουν με αυτήν μέσα στο τέρμα. Οπότε, ιστορικό και λογικό είναι ότι παίζουμε είτε με τον Τζόλι είτε με τον Καρέτσα, έρχονται και οι υπόλοιποι και προσπαθούν να κάνουμε κάτι καλό. Τι έγινε τώρα χθες.
0: Χθες λοιπόν
1: είχαμε τύχει να χάσουμε τον Τζόλι νωρίς και ο Καρέτσας να είναι σε μέτρια προς κακή βραδιά για μένα.
0: Λογικό είναι, έχει τραβήξει πολλά πράγματα.
1: Ναι, δεν λέω όχι. Ναι. Απλώς λέω ότι αυτά τα δύο μαζί λοιπόν. Παρότι και ο Καρέτσα είναι σχεδόν όλο το μάτς μέσα, έτσι. Τι έγινε, ξαφνικά απενεργοποιηθήκαμε στην επίθεση. Όμως βάλαμε δύο γκολ. Πώς βάλαμε δύο γκολ? Αλλάξαμε σύστημα. Το σύστημα μετά παίξαμε λίγο το Αντώνη Σαρώνης. Δηλαδή είχαμε μέσα τον Παυλίδη και τον Ιαννίδη που παίζανε πλάτη. Δηλαδή εκεί ήταν λίγο παλιό το σύστημα.
0: Ναι.
1: Το παίζω πλάτη και περιμένω ένα δευτερόλεπτο και κρατάω την μπάλα για να ανέβει και κανένας. Εντάξει, έγινε δουλειά. Θέλω να πω. Να, εκεί ήθελα να πω, βρήκαμε μια εναλλακτική. Ναι. Λειτουργήσε. Εκεί πέρα του. Παλιακά. Λειτουργήσε όμως. Τέλος πάντων. Εντάξει, ωραία πράγματα. Θέμα συζητάμε για την εθνική. Πολύ ωραία. Έχουμε αδημονία να τη δούμε και να την ξαναδούμε την εθνική. Ελπίζω να μην λείψει πολύ ο Τζόλης. Από τον τραυματισμό του θα θλάσει λογικά.
0: Ναι,
1: θα πήγε στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Οπότε να δούμε τι θα γίνει. Καλά, βέβαια, σου χθες μπήκε ο Μασούρας εδώ στην ακορμία. Θέλω να πω δεν κάτι. Απλώς εντάξει, είναι άλλη κλάση προφανώς οι δύο ποδοσφαιριστές. Οι Γερμανοί θα έρθουν πολύ υποψιασμένοι. Προφανώς δεν ξέρω και με τι αλλαγές.
0: Με αλλαγές. Με τους άλλους 22, τέλος πάντων. Αν είναι 22, είναι 20. Τέλος πάντων, πάει με το άλλο γκρουπ παιχτών.
1: Ναι.
0: Έτσι διάβασα τουλάχιστον ότι για τα πρώτα παιχνίδια είχε τους 22 που είχε διαλέξει. Είχε κάποιους τραυματισμούς, κάτι προς τα αφαιρές. Τέλος πάντων, με ένα άλλο γκρουπ παιχτών θα έρθει σε σχέση με αυτό που είδαμε στην Γερμανία. Γι' αυτό λέω ότι εγώ έχω και μια αισιοδοξία ότι θα κερδίσουμε λόγω ξέρεις, αν αλλάξουν τα πάντα, αλλάξει όλη η εντεκάδα, ξέρεις, δεν είναι εύκολο μια ομάδα να μπαίνουν συνέχεια 11 διαφορετικοί και να παίζουν ως Γερμανία, δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Επίσης η Γερμανία δεν έχει, τώρα κακά τα ψέματα, δεν έχει, το λέγαμε και τις προάλλες, δεν έχει την ποιότητα που είχε προηγούμενα χρόνια. Δείχνει, πέρα από συγκεκριμένους παίχτες που είναι πραγματικά καλοί, δείχνει ένα έλλειμμα ποιότητας αυτή τη στιγμή. Το είδαμε και στο Μουντιάλ. Δεν έχει προσωπικότητες, δεν έχει τους παιχταράδες, 2-3 να τραβήξουν. Αυτό. Αυτό μου δείχνει εμένα.
1: Ισχύει. Δώσουμε μακαράδο μάλλον ένα ωραίο παιχνίδι. Και να κλείνοντας πια αυτή την τετράδα αγώνων, να δούμε πού είμαστε για να κοιτάξουμε πια με μεγαλύτερη ψυχραιμία το τι πρέπει να ζητήσουμε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Νοεμβρίου. Πια
0: το... Να ζητήσουμε νίκη με τη Σερβία. Αυτό έχουμε να ζητήσουμε και μετά με την Ολλανδία δεν ζητάς κάτι. Πας να παίξεις το παιχνίδι.
1: Αυτό.
0: Δεν έχεις να ζητήσεις κάτι, δεν είναι στο χέρι σου. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που λες ότι ελέγχω εγώ το παιχνίδι και αποφασίζω αν θέλω να το κερδίσω ή θέλω να πάω πιο χαλαρά.
1: Ναι.
0: Ολλανδία είναι εκεί πέρα μέσα. Όχι. Τη Σερβία πρέπει να κερδίσουμε αυτό.
1: Ας πούμε καμιά ιδέα. Ας πούμε οι Ολλανδοί. Εν τω μεταξύ, τώρα κάνω ερώτηση μόνος μου, συγγνώμη. Είναι ο Ντούμφρις ο κάτας του ποδοσφαίρου?
0: Λόγω φάτσας poker face εννοείς?
1: Γιατί είναι μονίμως μανουριασμένος ο Ντούμφρις. Μονίμως.
0: Ναι.
1: Μονίμως.
0: Δεν ξέρω, δεν τον έχω μελετήσει να δω αν χαμογελάσει ποτέ.
1: Δεν έχει χαμογελάσει ποτέ.
0: Δηλαδή μου τώρα με την Ίντερ μπορεί να χαμογέλαγε. Ξέρω εγώ στη Ρεάλ τώρα μπορεί να βλέπει το Βινίσιους και να χαμογέλαγε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω.
1: Πολύ τσατισμένο αυτό. Τέλος πάντων, μπορούμε να πάρουμε κανένα κόλπο από τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς, όπως που κάνανε δύο παίκτες που κάνανε ουσιαστικά screen στους δικούς μας για να μπορεί να πηδάει ο Φαντάκη για κεφαλιά. Mm-hmm. Να πάρουμε κανένα τέτοιο κόλπο, γιατί αυτό ήταν ένα ωραίο κόλπο.
0: Mm-hmm.
1: Έπιασε. Screen δύο παίκτες στην περιοχή. Παίρνετε καμιά ιδέα. Δεν είναι άσχημο. Και εμείς καλούς κεφαλοσφαιριστές έχουμε.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, τη Δευτέρα τα υπόλοιπα για το. Για το Nations League. Λοιπόν, λέτε διάφορα. Δηλαδή, Γερμανία, ότι ο Κλοπ θα βάλει ξεκούρος και ήμασταν το τέταρτο παιχνίδι. Εντάξει, παιδί, δεν έχει να. Okay. Δεν θα κρίνει αυτό. Είναι ο Ταρίμπο εγώ στο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ του 21ου αιώνα. Ωραίο αυτό. Είναι μια ωραία συζήτηση αυτή.
0: Με έναν τρόπο είναι και του 19ου και του 20ου και του 21ου ο Ταρίμπο West, 21ου αιώνα. Είναι, πιάνει διάφορους αιώνες ο Ταρίμπο West. Με το δικό του τρόπο.
1: Ναι. Αλήθεια. Ρουμανία έφαγε 6 τελικά, τελείωσε. Συγγνώμη, για να πούμε για τα τελικά δηλαδή, έχετε δίκιο. Να πούμε για τα τελικά του Nations League. Λοιπόν, Γαλλία-Ιταλία 1-1, Βέλγιο-Τουρκία 3-0, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-3. Εντυπωσιακό αυτό το αποτέλεσμα. Βοσνία-Ριζεγοβίνη-Σουηδία 1-1 τελείωσε και Πολωνία-Ρουμανία 6-0.
0: Αυτό ήταν και το τελευταίο μάτς του Τζέκο, αν θυμάμαι καλά. Γιατί είχαμε έτσι μπλούζες με το πρόσωπό του κλπ. Νομίζω ότι το τελευταίο παιχνίδι του Τζέκο.
1: Αν είχαμε και το είχε πει,
0: ναι.
1: Τότε ναι, ήταν το. Ήταν το τελευταίο του. Εντάξει. Μεγάλωσε λίγο γι' αυτός. Λοιπόν, ο Γκιόκερες το 0-1, ο Αλαϊμπέκοβιτς το 1-1, ο Τζέκο βασικός και έγινε αλλαγή σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού. Αν ήταν το τελευταίο, τέλος πάντων θα το δούμε αυτό. Έγινε αλλαγή στο 63 ο Έντιν Τζέκο. Λοιπόν, ναι, τέλος παιχνίδι σε 12 μέρες, ναι, δεν είναι τραγικό, προφανώς. Προφανώς και δεν είναι. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά μιλώντας για μένα, θέλω να προλάβουμε να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα. Αν προλάβουμε, αλλιώς θα το πούμε τη Δευτέρα. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Χθες λοιπόν, πρώτη του μηνού, υπήρχε ένα κύπελο που λεγόταν FIFA Asian. Εντάξει. Mm-hmm. Συγγνώμη. Στον τελικό είχε.
0: Το FIFA Asian θα μπορούσε να είναι και ειδική κατηγορία σε κάποιο site που δεν έχω μπει ποτέ.
1: Για να το λες, θα μπορούσε.
0: Δεν έχω μπει ποτέ.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι λες, αλλά. Κρατάω την εγκυρότητα τη γενική σου.
0: Με αυτό που σημαίνει την αργό.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Το FIFA Asian θα μπορούσε, θα μπορούσε σε ένα site που δεν γνωρίζω καν.
1: Ενδεχομένως, ναι. Ναι. Λοιπόν.
0: Αλλά γνωρίζω Γιάννης γιατί γελάει τώρα το λέω αυτό. Εγώ δεν γνωρίζω και γνωρίζει. Για να γελάς γνωρίζεις.
1: Μπορεί από ευγένεια.
0: Από ευγένεια.
1: Μπορεί από ευγένεια. Λοιπόν, ακούστε τώρα αυτή εδώ πέρα την ιστορία.
0: Ναι.
1: Και αν ακούνε παρακαλώ εδώ πέρα θέλω να στήσετε αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Ακούστε. Λοιπόν, η Ταϊλάνδη ήταν ήδη στο τελικό και περίμενε την αντίπαλό της. Εντάξει. Στον όμιλο ήταν ισόβαθμες η Μαλαισία με την Ινδονησία. Mm-hmm. Καλά μέχρι εδώ.
0: Ας πούμε.
1: Και θα αποκρινόταν η ομάδα που θα βάζει και περισσότερα γκολ. Θα είναι και διαφορά τερμάτων. Καλά mm-hmm. μέχρι εδώ. Λοιπόν. Ξεκινάνε λοιπόν τα δύο παιχνίδια, τα οποία γίνονται ταυτοχρόνως. Πρώτο ημίχρονο, η Ινδονησία κερδίζει με 6-1.
0: Στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι. Mm-hmm. Η Μαλαισία κερδίζει 2-0.
0: Ναι.
1: Οπότε, λογικό, μεγάλο προβάδισμα εδώ για τους, για τους Ινδονήσιους. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Για κάποιο λόγο η Ινδονησία έχει κάτσει πάνω σε αυτό το 6-1, mm-hmm. θα λέγαμε.
0: Είναι με τα ραδιοφωνάκια στα αυτή και κοιτάνε τι γίνεται και στο παιχνίδι, mm-hmm. βέβαια, έτσι.
1: Η Μαλαισία, λοιπόν, mm-hmm. μέσα σε 10 λεπτά κάνει το 2-0-5-0. Mm-hmm. Και ξαφνικά οι ομάδες βρίσκονται στην ίδια διαφορά τερμάτων.
0: Ναι.
1: Οκ. Κάποιος θα πει τώρα, μέχρι εδώ, ρε φίλε, τι μας λες. Δεν λέει και τίποτα. 6-1, 6-5-0, άλλο τα λοιπά. Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος.
0: Ναι.
1: Η Μαλαισία πηγαίνει το σκορ στο 6-0.
0: Ναι.
1: Οπότε οι άλλοι το 6-1 δεν τους κάνει. Το κάνουν 7-1. Οι άλλοι το κάνουν 6-0. Και πάλι δεν τους φτάνει. Πρέπει κάπως να ξεχωρίσει.
0: Ναι.
1: Όμως μετά το 7-1, για κάποιο λόγο γίνεται το 7-2. Εντάξει. Οπότε τι γίνεται. Τι γίνεται εκεί, προσέξτε. Ο διαιτητής στο παιχνίδι αυτό, είναι εναντίον του Μπαγκλαντές, mm-hmm. θέλω να πω, της Ινδονησίας. Δεν είπα τον αντίπαλο. Παίζουν με τον Μπαγκλαντές. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι 7-2 και γίνεται το εξής καταπληκτικό. Ο διαιτητής, ο τέρας, έχει δείξει 2 λεπτά καθυστερήσεις. Ο διαιτητής, ο σοφός διαιτητής όμως, mm-hmm. εντάξει, εκείνη την ώρα που βλέπει ότι γίνεται το 7-2, δίνει την οδηγία. Και ξαναβγαίνει ο τέταρτος και δείχνει 7 λεπτά καθυστέρηση ξαφνικά. Και μάντεψε τι συνέβη σε αυτά τα 5 λεπτά τα υπόλοιπα.
0: Έγινε 9-2.
1: Έγινε 9-2, Κώστα, ακριβώς. Έγινε 9-2. Εντάξει. Το οποίο ο Μπαγκλαντές που έπαιξε με την Ινδονησία είχε μπει στη διοργάνωση με πρόσκληση. Δεν είχε ντρούσε κριτήρια, κριτήρια συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, με μια τόσο συναρπαστική εξέλιξη, οι τυχεροί άνθρωποι που ενδεχομένως να είχαν ποντάρει σε αυτό το πράγμα στο live, έτσι θα ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Κάναν τα λεφτά μια ζωή, θα λέγε κάποιος. Ε.
0: Η Μαλαισία δεν είναι τελείωσε 6-0.
1: 6-0, ναι.
0: Και το άλλο τελείωσε 9-2.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε και τον τελικό μπροστά μας, ε!
0: Σκέφτομαι να τα έχεις παίξει under. Να έχεις δει κανένα όνειρο.
1: Εντάξει, ρε, συγκινάνε φανταστικά πράγματα. Φανταστικά πράγματα. Λοιπόν. Τι να με παιδιά, για το σέντο. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να πούμε. Θα πούμε μερικά μηνύματά σας γιατί δεν τα έχουμε παρατημένα τελείως. Είναι κρίμα. Λοιπόν, θα κρατήσουμε Σωσία Βινίσιους. Για τη Δευτέρα. Mm-hmm. Οπωσδήποτε θα
0: έχει γράψει πόνιμο ο κύριος Γιάννης για Σωσία Βινίσιους στο καθημερινή.gr.
1: Ναι, μωρέ.
0: Όχι. Το να πω όποιος θέλει, όποιος λαχταράει.
1: Όποιος θέλει να διαβάσει
0: λεπτομέρειες. Λαχταράει.
1: Παντού, όχι μόνο.
0: Ένα ιντερνετικό λουτρό αλήθεια ναι.
1: Λοιπόν. Και θέλω οπωσδήποτε κάνω ένα μικρό preview τώρα. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί δεν το έχετε, θα σας το πω, το μαθαίνετε τώρα από μένα. Αυτό που μέχρι πριν από λίγες ώρες ή μέρες. Ξέρατε, Παύλα, ξέραμε ως AI, mm-hmm. δεν υπάρχει πλέον. Mm-hmm. Λέγεται SI.
0: SI.
1: Ναι. Δεν θέλω να πω κάτι
0: It stands
1: περισσότερο.
0: For...
1: Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή.
0: Πώς θέλω να πω.
1: Δεν έτσι. Θέλω να πω. Είναι πολύ μεγάλη.
0: Θα κάνουμε μαύρο Σαββατοκύριακο τώρα, πλάκα κάνεις.
1: Το αποφάσισε ο πρόεδρος. Είναι super intelligence.
0: Δεν το είδα. Ναι, είναι μυρών αυτό, δεν είναι τωρινό.
1: Εντάξει, είναι τόσο. Δηλαδή. Είναι φανταστικό. Πρέπει να την πούμε αυτήν την ιστορία, γιατί είναι ωραία ιστορία.
0: Είναι κατά τη λίμνη ο Ντάριο και λοιπά. Θέλω να πω, αποφασίζομαι και λέω κάτι. Γελάνε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Αλλά παρόλα αυτά, εγώ το κάνω.
0: Ναι, οι ψηφοφόροι μου θα το υιοθετήσουν, γιατί. Τόσο και φτάνει το μυαλό του, δεν χρειάζεται, δεν πάει παραπέρα το μυαλό σου. Λέω, αφού το λέω πρώτο, έτσι θα είναι.
1: Εσάι.
0: Δηλαδή. Γιατί σου λέω άλλο, γιατί τι θα πει, εγώ θα αποφασίσω όπως το λένε. Εγώ δεν είμαι ο πρόεδρος. Εγώ θα αποφασίζω.
1: Τι να πω, δηλαδή.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Τι να πω. Λοιπόν, το Nations League, λέει κάποιος, είναι ότι και η γυμναστική στο Λύκειο. Οι περισσότεροι βαριούνται, αλλά τους μεγαλώνει το μέσο όρο στη βαθμολογία. Σωστά λέει κάποιος ότι πρέπει να συζητήσουμε για το πώς έβαψαν να φοριούνται πλέον τα περικάρπια.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι πολύ σοφή παρατήρηση αυτή.
0: Ποιον πειράξαν τα καημένα τα περικάρπια? Αν το κάνεις έτσι και σκουπίσεις και τον υδρότα από πάνω. Από το
1: τα
0: κούτελο.
1: Περικάρπια είναι υπέροχα.
0: Υπέροχα είναι.
1: Γιατί τα κόψαμε
0: δεν
1: τα
0: ξέρω,
1: περικάρπια?
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Έχουμε βάλει όλες τις βλακίες, τέιπ, ιστορίες, εδώ μανίκια, τέτοια, κάτι κορδέλες, κάτι πράγματα εδώ πέρα που κολλάνε, κάτι ταινίες μπλε που βάζουν πίσω, κάτι κολλάνε στο ένα πόδι.
1: Αν δεν θέλετε στον καρπό, θα βάζουν και λίγο πιο ψηλά, ναι, που έπαιζε, ναι, και ναι, λίγο, ναι, πιο ψηλά, ναι, ναι, και κάτω από τον αγκώνα, ναι, ναι, ας πούμε. Μια χαρά.
0: Έτσι.
1: Δεν καταλαβαίνω. Τι, δεν είναι πια ωραίο, δεν είναι το fashion statement που ήταν καμάνι και πολύ πρακτικό?
0: Έλατε.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά. Πέρασμα. Κάτα λέει κάποιο να χαμογελάει, έχει το κλασικό πρόσωπο ανθρώπου με κόψιμο που πάει τρίτη φορά τουαλέτα. Ντροπή, να το λέτε. Να το λέτε.
0: Μα δεν χαμογελάει που λέω να χαμογελάει. Τον έχω δει μία φορά να χαμογελάει. Το έχω ξαναπεί. Μία φορά τον έχω δει να χαμογελάει σε έναν αγώνα του Παναθηναϊκού, στο περίπου εξάμηνο που ήταν εδώ στα μέρη μας. Σε μια flash interview, τέλος πάντων, μετά το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι τι του είπε. Δεν είχα ήχο. Νομίζω ήμασταν εδώ πέρα. Δεν πρέπει να είχα ήχο. Κοιτάω κάτι, του λέει ο δημοσιογράφος, τον βλέπω σκάει ένα χαμόγελο δίδαστρο, λέω παγώνω, λέω δεν μπορεί, και μετά φεύγει το χαμόγελο, αλλά ήταν εκεί, ναι, μία φορά. Το μήνυμα θέλει FIFA Asian για αρχή και Γιάννης μετά, δεν το καταλαβαίνω, ίσως ο γιος ο Γιάννης το καταλαβαίνει, ίσως.
1: Αυτά, και δεν προλαβαίνουμε να καταλάβα τι έγινε. Τη Δευτέρα θα προλάβουμε.
0: Τη Δευτέρα θα τα πούμε όλα. Θα έχουμε, ναι, όλο το 2 ώρες στη διάθεσή μας. Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 3-3 στη φετινή Euroleague έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέτριψε 90-67 τη Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center Athens. Πρώτο σκόρερ για Μπουσέλε με 17 πόντους ξεχώρισε ο Χέις Ντέιβις που επέστρεψε από τον τραυματισμό του με 13 πόντους, 4 rebound και 4 assist. Εκτός με μυϊκό σπασμό στη μέση έμεινε ο Ρογκαβόπουλος. Παίξαμε καλά και στα 40 λεπτά. Η ομάδα είναι ήρεμη, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σε επίσημη καταγγελία στην Ευρωλίγκα προχώρησε και ο Παναθηναϊκός Άκτορ ζητώντας την τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζόκα για το συμβάν μετά το μάτς του Ολυμπιακού στην Πολώνια. Τις φημίες συνεχώς στο άθλημα τονίζουν οι πράσινοι. Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλου στο παιχνίδι της Κυριακής με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Εκτός αποστολής της Μάντσα θα έμεινε ο Γκνάμπρη. Αύριο στις 6 και 4 η συνέντευξη τύπου και στις 7 η προπόνηση της Γαλανόλευκης. Σε ανοιχτή γραμμή με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Τρινιντάντ είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Στολιβάη Γκαρσία είναι υποβληθή σε μαγνητική στη χώρα του για τις ενοχλήσεις στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού, καθώς ο 28χρονος φορ επιστρέφει την Κυριακή στην Ελλάδα. Ενταρτικά τα νέα για τα Μπόρδα και Κοντούρη εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Από την Τρίτη και με την επιστροφή των διεθνών θα φουλάρει ο Ολυμπιακός για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αφού από αύριο υπάρχει τρίμερο ρεπό, υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Μάριος. Στις πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Σα. Με φιλικό απέναντι στη Β' ομάδα του Συλλόγου συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σκόραρε ο Λουσέ, ενώ χρόνο συμμετοχή πήρε και ο Μπανζάδη. Με ρεπό έχουν οι παίκτες το Σαββατοκυριακό. Ακόμα ένα βήμα για τη Νέα Τούμπα με την ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι υπεγράφει σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΙΑΘ. Επιστροφή στις προπονήσεις αύριο για την ΑΕΚ εν ώψη του φιλικού της Κυριακής με τον Πανετολικό στο Ελληνικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμού ο Ρώτα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναρξη με τον Όφη. Ομαλά εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα που στοχεύει στο ματς με τη Σίτη. Αν δεν προκύψει η γενική συμφωνία, θα πάμε με όσους θέλουν να είναι κομμάτι της πρότασης. Η θέση του πρόεδρου του ΠΑΕ, Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο, στη συνάντηση για τηλεοπτικά της Τίχημαν Super League. Να μελετηθεί συνολικά η αύξηση των εσόδων, ζήτησε εκ μέρους της ΑΕΚ ο Μινάς Λισάνδρου. Στην εμπορικότητα των ΠΑΕ, εστίασε εκπρόσωπος του Ολυμπιακού Εύη Κουτσαφτάκη. Υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, υπό προϋποθέσεις, ο ΠΑΟΚ τόνισε Μαρία Γκοντσάρεβα. Γαλλία και Ιταλία ήρθαν ισόπαλες 1-1 στο Stade de France για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στο άλλο μάτς της League A, Βέλγιο-Τουρκία 3-0. Για τη League B, Βοσνία-Ζερζεγοβίνη-Σουηδία 1-1. Ουγγαρία-Γεωργία 1-0. Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία 0-3. Και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στη League C, Κύπρος-Αρμενία 2-0. Στα άλλα παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague, Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 82-95. Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 76-66. Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105. Μπάγεν Παρτίζαν 84-86 και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο 87-76. Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Μάικ Τζέιμς με την Εφές να ενημερώνει ότι χειρουργήθηκε στον αχίλιο και θα μείνει 7 με 9 μήνες εκτός δράσης. Στον αέρα είναι ο Sport FM TV, μπαίνοντας μέσω browser στο www.sportfmtv.gr. Όλοι οι φιλαθλοί έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας που ξεκίνησε τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της ζωντανά και on demand. Από αύριο, Sport FM TV κάνει πρεμιέρα στις μεταδόσεις με τους αγώνες της Τίχημαν GBL. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κώστας Μιάουλης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
3: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
3: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανόν δεν υπάρχει κανείς.
2: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
3: Τώρα είναι, τώρα.
2: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
3: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, θεωρώ απίθανο να έρθει.
2: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν μ' ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
3: Τώρα είναι, τώρα.
2: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει, είμαστε στο 20 λεπτό.
3: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
2: Κωστή, τώρα. Τώρα.
3: Τώρα είναι, τώρα.
2: Μπράβο,
3: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
2: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα, τώρα.
4: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
3: Τώρα είναι, τώρα.
2: Μπράβο.
3: Μετά παίζει και το χάρτο της Ιταλίας.
2: Α, αυτό δεν αφήσω.
5: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκαμε.
6: Αλίμονο και ρε, μωρά μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μη συνεννοηθούμε,
3: να μου. Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
7: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Καλησπέρα σε όλους, μικρούς προεφέμους 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Εκτάκτως σήμερα, 21 ώρες στο μικρόφωνο με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, 2-10-95-79-283-4-5. Ολοκληρώθηκε και η τρίτη αγωνιστική στην EuroLeague με τέσσερις ομάδες να έχουν κάνει το απόλυτο. Μία από αυτές είναι ο Παναθηναϊκός, που βρίσκεται στο 3-0 έχοντας εκμεταλλευτεί στο έπακρο την έδρα του και μάλιστα έχοντας και την καλύτερη διαφορά πόντων μέχρι τώρα στην EuroLeague. Βέβαια είναι πολύ μικρό το δείγμα και πολύ ανομοιογενείς οι αγώνες που έχουν δώσει. Φενέρ και αυτή στο 3-0 έχοντας παίξει μόνο στην έδρα της. Η Παρτίζαν και η Βαλένθια είναι επίσης δύο ομάδες που έχουν κάνει 3-0, αλλά έχουν δώσει δύο ματς εκτός έδρας και μάλιστα η Παρτίζαν χρειάστηκε και παράταση σήμερα απέναντι στην Μπάγκερ. Τα κατάφερε όμως να πάρει το διπλό. Η Βαλένθια που νίκησε την Βιλερμπάν εκτός έδρας, παρότι βρέθηκε να χάνει με 18 πόντους διαφορά, γύρισε με εντυπωσιακό τρόπο το παιχνίδι και έφτασε στην τρίτη νίκη. Έχει παίξει εκτός έδρας και την πρώτη αγωνιστική με την Μπεσίκτας, δύσκολο μάτς, μέρα νίκησε με 105-92. Γενικά μια ομάδα που και πάλι σκοράρει πολύ και με τον TJ Shorts να κρατάει έτσι την ενορχίστρωση στο παιχνίδι των νυχτερίδων. Αυτά πάνω κάτω με τη EuroLeague που είχαμε δράσει σήμερα, είχαμε δράσει και στο Nations League. Θα τα κουμπεντιάσουμε όλα αυτά στο 2-10-95-79. 23, 4 και 5, ο Παναθηναϊκός και την πολύ ευχάριστη επιστροφή του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος επανήλθε στην ενέργο δράση. Ο Ρογκαβόπουλος δεν έπαιξε σήμερα, τελευταία στιγμή έμεινε εκτός. Όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε το επόμενο 2 ώρο. Πάμε, χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, έλα Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Καλά.
1: Την Κυριακή θα σας έχω δικαίωμα να πάρω ή όχι?
0: Κανονικά σήμερα πιάνετε καθημερινή, γιατί εκτάκτως είμαι σήμερα. Είχαν τα παιδιά κάποια υποχρέωση και ήρθα εγώ για εκπομπή.
1: Γιατί να πάρω την Κυριακή?
0: Ναι, να πάρεις κανονικά. Στο Σαββατοκύριακο είναι μια φορά. Τώρα σήμερα δεν ξέρω ποιος έχει βγει, ποιος δεν έχει βγει. Οπότε όχι και να βγει, δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε τις υπόλοιπες.
1: Όχι, να το κάνεις να σου πει, είναι η δεύτερη φορά που βγαίνω σήμερα.
0: Εντάξει, εντάξει, κάποιος μπορεί να πάρει τώρα και να μην το γνωρίζω. Εγώ πού να ξέρω τώρα ποιος πήρε μέσα εβδομάδα.
1: Εντάξει, απλώς σου λέω ρε παιδί μου, εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, Παναθηναϊκός σήμερα έπαιξε με μια ομάδα μεγάλη, γιατί η Μακάμπι είναι μεγάλη ομάδα. Και της δείξαμε 25 πόντους. Πόσο της δείξαμε, 26?
0: 23. Είχε φτάσει και 30, εντάξει.
1: Ναι. Δηλαδή φαντάζομαι να μην λείπανε και οι 5 παίχτες που λείπανε.
0: Κοίταξε να δεις, μέχρι στιγμής αυτή η ομάδα που έχει παρατάξει και στα τρία παιχνίδια έχει πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια στην άμυνα.
1: Ναι, αυτό βλέπω και εγώ.
0: Βλέπω ότι δεν φοβούνται οι παίχτες να πάρουν προσπάθειες και τα λοιπά, αλλά έχουν την αποδοκιμασία του προπονητή που δεν ήταν ένα καλό πράγμα. Εντάξει, λειτουργήσε την πρώτη χρονιά σε κάποιες περιπτώσεις μεμονωμένα. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός και γινόταν αυτό το κράξιμο των ρυθμών παίχτες, δεν
1: πέρανε,
0: δεν
1: είχε...
0: Όχι, το κράξιμο στην απόσταση των παιχτών. Δηλαδή, σήμερα είδες ας πούμε ότι ο Φρανσίσκο ήταν πολύ άστοχος.
1: Ναι, ήταν.
0: Τράβηξε 8 τρίποντα. Μπήκε το ένα. Λοιπόν, στο δεύτερο τρίτο σου του Ανταμάν θα τον είχε κάνει αλλαγή. Έχει έναν άλλο τρόπο προσέγγισης. Αν πεις τώρα αν ήταν ένας αγώνας που παίζονταν στον πόντο, θα τον κρατούσε μέσα. Προφανώς όχι, αλλά...
1: Μπορεί και να τον κράταγε, να μην του ρίξει ψυχολογία.
0: Ναι, δείχνει και αυτό μια... ότι θα είναι άλλη προσέγγιση ως προς συμπεριφορά του.
1: Είναι άλλο, έχει άλλη τέτοια ο Μπράντοβιτς. Είναι ωραίος ο Μπράντοβιτς. Πρέπει να είναι καλός άνθρωπος από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Εντάξει, έχει διαγράψει τόσο μεγάλη πορεία, ρε φίλε, δεν θα τον μάθουμε τώρα.
1: Είναι δίκαιος, παιδί μου. Δηλαδή, βλέπεις, βάζεις και τα Ελληνόπουλα, ο άλλος θα τους είχε παρκάρει, να πούμε, δεν θα τους έβαζε. Δηλαδή, με το παραμικρό λάθος που θα έκανε ο Ντίνος ή ο Πιτσιρικάς, ο άλλος.
0: Το Μίτογλου λίγο, εντάξει, παρότι έχει κάνει κάποια λάθη, ας πούμε, που δεν δικαιολογούνται, αλλά νομίζω ότι... Μπορεί λίγο να θυμίσει την πρώτη του χρονιά που είχε κάνει.
1: Έχει βελτιώσει το σώμα του ο Μίτογλου. Αν παραδείγματος.
0: Φαίνεται ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ. Ο Μαντζούκα σαν μεγάλο κέρδο, αν εξακολουθεί να έχει χρόνο συμμετοχή.
1: Για την εθνική μα κιόλα. Αυτά είχα να πω.
0: Έγινε Παναγιώτη μου.
1: Θα τα πούμε την Κυριακή.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη. Να σε καλά. 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. για τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2.

Στο sportfm.gr υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα για το πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basketball League που αρχίζει σήμερα, ξεκινάει σήμερα. 14 ομάδες που παίρνουν θέση εκκίνησης. Θα ζήσετε αυτή την εμπειρία φέτος από τον Sky και το Sport FM TV με τον πρωταθλητή Ελλάδος και Ευρώπης Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, του Ζέλικο Μπράντοβιτς και φυσικά τον ΠΑΟΚ και το καινούριο ξεκίνημα που έχει κάνει κάτω από την ηγεσία του Τέλη Μιστακίδη, εκτός γηπέδες διοικητικά και σε τεχνικό επίπεδο από τον Ανδρέα Τρινκέρη, μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως έχει δείξει στο ξεκίνημά της. Τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη, πολύ δυνατός και αυτός οικονομικά, αλλά και την ΑΕΚ με την δική της τεχνογνωσία και δυναμική. Οι πέντε βασικοί πυλώνες, αλλά σίγουρα και άλλες ομάδες μπορεί να πρωταγωνιστήσουν, να ξεπεδείξουν. Θα έχουμε πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στη φετινή σεζόν στην Greek Basketball League.

0: Λοιπόν, να πάμε και στις δηλώσεις του Μπράντοβιτς στην συνέντευξη τύπου. Είπε ότι ξεκινήσαμε το μάτς πολύ καλά, επιθετικά, και το κάναμε για 40 λεπτά. Είχαμε μερικές στιγμές με έλλειψη συγκέντρωση, αλλά καταλαβαίνω τους παίχτες. Προετοιμάσαμε το μάτς με μεγάλο σεβασμό προς τη Μακάμπη, γιατί ο προπονητής είναι ένας άνθρωπος με πολύ χαρακτήρα και σεβαστήκαμε τους παίχτες τους. Ακόμα ένα καλό παιχνίδι για εμάς. Μίλησε για την επιστροφή του Χέις Ντέιβις και για το αν θα υπάρξουν και άλλες επιστροφές σύντομα. Ο Νάτζερ, στο διάστημα που ήρθε, συνέχισε να δουλεύει πολύ σκληρά. Ακόμα και με ένα χέρι, κάθε πρωί ήταν στο γυμναστήριο, πολύ σοβαρός, αποτελεί παράδειγμα για όλους. Επέστρεψε μετά από πολλές μέρες και έπαιξε πολύ καλά. Ξέρουμε την ποιότητα που έχει και ελπίζουμε ότι όπως παίζει, όλα θα πάνε καλά. Πριν το μάτς με τη Φενέρ, έχουμε μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παίζουμε την Κυριακή. Θυμίζω, μία η ώρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Μόλις είχαμε ένα παιχνίδι και κοντεύουμε μεσάνυχτα. Ως προπονητής, σκέφτομαι την ξεκούραση των παιχτών. Πότε θα πάνε σπίτι, πότε θα γυμνηθούν και το μυαλό είναι στην Κυριακή, στο μάτς Κυριακής. Μετά θα σκεφτώ το μάτς με τη Φενέρ. Θα δούμε τι θα γίνει και ποιοι παίχτες θα προπονηθούν. Ελπίζω να τους δω όλους στην προπόνηση, αλλά δεν θα πιέσουμε κανέναν. Δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Για το πόσο παιχνίδι του Χέις Ντέιβις που κλήθηκε να κάνει σχόλιο ο Μπράντοβιτς, ανέφερε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο παίχτη, έχει να κάνει με την ποιότητά του αλλά και με την ποιότητα του κάθε παίχτη. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ποιότητα του κάθε παίχτη για να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Στο αν έχει παίξει ρόλο το εύκολο πρόγραμμα στο να βρει ομάδα αριθμό, δεν νομίζω ότι υπάρχει οτιδήποτε εύκολο στην Ευρωλίγκα. Το να παίζει εκτός ή εντός είναι το ίδιο. Αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία μας. Είναι σημαντικό αν δεν έχει πολλά ταξίδια στην αρχή τη σεζόν, αλλά θα παίξουμε μέσα σε σεζόν 4 και 5 εκτός έδρας παιχνίδια. Τότε θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο ταξίδι, θα προετοιμάσουμε την ομάδα αναλόγως, αλλά ας έρθει η στιγμή και θα το δούμε. Ένα μεγάλο κομμάτι από τις δηλώσεις του Ζελικό Μπράντοβιτς στη συνέντευξη τύπου. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Ναι, Κώστα, εγώ μιλάω.
0: Έλα, ταξιάρχη.
1: Γεια σου, Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, για την Εθνικάρα, από τη μια μπορεί να υπάρχει απογοήτευση, αλλά απ' την άλλη, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ εντυπωσιασμένος από αυτό που είδα στο πρώτο ημίχρονο. Πάρα πολύ εντυπωσιασμένος. Πιστεύω ότι την Κυριακή δεν θα χάσουμε πάλι. Αυτή είναι η εκτίμηση που θα κάνω. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο από το μάτι της προηγούμενης Κυριακής. Αλλά θεωρώ ότι πάλι θα βρούμε τον τρόπο και θα πάρουμε το αποτέλεσμα. Και επίσης πιστεύω ότι την Κυριακή θα κρυθεί και οι δύο πρώτες θέσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι την τρίτη θέση θα την έχουμε εξασφαλισμένη και νομίζω ότι μετά θα γίνουμε και φοβοροί για τις δύο πρώτες θέσεις. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Αν πάρουμε αποτέλεσμα την Κυριακή, μιλάω.
0: Κοίτα, αν φέρεις έστω ισοπαλία την Κυριακή, θα χρειάζεσαι νίκη με τη Σερβία και μετά είσαι... Okay.
1: Ναι, την οποία λογικά θα την κάνεις. Λογικά.
0: Αυτό λογικά. Λοιπόν,
1: τώρα για την Ευρωλίγκα, μετά από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Φέτος βλέπω τον Ολυμπιακό να παίζει σαν Παναθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό να παίζει σαν Ολυμπιακό, και εξηγούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει ο Παναθηναϊκός να παίρνει νίκες από την επίθεσή του και ο Ολυμπιακός από την άμυνά του. Και φέτος βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίξει άμυνα και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που στα τρία του πρώτα μάτς, στο πρώτο δεκάλεπτο, τρώει μέσο όρο 10 πόντους. Νομίζω σήμερα έφαγε 10, προχθές έφαγε 13.
0: Mm-hmm. Αλήθεια. Γενικά στο ημίχρονο του ήταν 24 πόντοι.
1: Ναι, εμένα με κάνει εντύπωση η πρώτη περίοδος, οι τρεις πρώτοι περίοδοι, στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, ότι τρώει μέσο όρο 10-12 πόντους. Είναι απίθανο.
0: Θέλουμε βέβαια και εκτός σας παιχνίδι για να έχουμε ασφαλές δείγμα, αλλά είναι ένα μήνυμα για το Παναθηναϊκό. Σου θυμίζω ότι ειδικά στην έδρα του, τα παιχνίδια, τα περσινά, δηλαδή πήγαιναν οι αντίπαλοι 50 πόντους σε μέχρι 55-56.
1: 50 πόντους, ναι, ναι. Η Παρή θυμάμαι είχε βάλει 65 πόντους στο ημίχρονο.
0: Ακριβώς, ναι, δεχόταν πολλούς πόντους στο ημίχρονο. Παρότι λείπουν πολλά σημαντικά κομμάτια, ο Παναθηναϊκός το έχει περιορίσει αυτό τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Θα το δούμε και εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Η Παρτίζαν φαίνεται ότι θα έχει πολύ δυνατή ομάδα. Έχει κάνει δυνατό
1: σχήμα, ναι. Ναι. Εγώ είδα σήμερα και το Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα μου άρεσε. Παρότι είχε κάποιους παίκτες που δεν τους ήξερα.
0: Ναι, φαίνεται ότι κάτι θα γίνει φέτος.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε και για την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Αύριο ξεκινάει με το Μαρούσι 4 η ώρα. Δυστυχώς χτύπησε και ο Κατσίβελης. Αντί να μειώνονται οι απουσίες, αυξάνονται. Από ό,τι άκουσα είναι και καλή ομάδα το Μαρούσι. Sport FM TV το δείχνει.
0: Ναι, κανονικά όλα.
1: Ωραία. Ωραία, λοιπόν.
0: Να θυμίσω ότι είναι Sky, skytv.gr και όλα αυτά θα τα παρακολουθήσετε μέσω της πλατφόρμας μπαίνοντας μέσω browser, θυμίζω, μέσω browser στο www.sportfmtv.gr. Λοιπόν, και παρακολουθείτε το εντελώς ωραία το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας ζωντανά και on demand. Αυτά. Πάμε, έχουμε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Εμένα μιλάς,
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στη νίκη απόψε. Μια χαρά πήγε και μπορεί να πάει και καλύτερα. Εγώ θέλω να αναφέρω αυτό που γίνεται με τις καταγγελίες εκατέρωθε. Τώρα ξεκίνησε πάλι ο Γιανακόπουλος η άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπάρχει κάποιος να του συμβουλεύσει ή έστω ο Μπράντοβιτς φαίνεται πιο σοβαρό τουλάχιστον από το προηγούμενο, να μην ξεκινήσει πάλι αυτά τα πράγματα. Για πρωταθλήματα έχει χάσει έτσι η ομάδα με αυτά που κάνει και την προσανατολίζει συνέχεια. Άσχετα τη διαιτησία για αυτά. Άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω εσύ δηλαδή πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να συνεχιστεί πολύ αυτή η κόντρα, η γελία μεταξύ αυτών των τριών.
0: Και εγώ αυτό διαβάζοντας και αρκετές αντιδράσεις φίλων του Παναθηναϊκού γενικά μέσα στη μέρα, αυτό που διαπίστωσε είναι ότι όλος ο κόσμος θέλει ηρεμία.
2: Αυτό ζητάμε, ηρεμία.
0: Ειδικά, δηλαδή, ειδικά από την πλευρά του Παναθηναϊκού πρέπει να υπάρχει ηρεμία. Τώρα από εκεί πέρα το κάθε αφεντικό σε κάθε ομάδα. Καταλαβαίνω ότι το κάθε αφεντικό σε κάθε ομάδα έχει τις συνήθειές του, τα κουσούρια του, τα καλά του, τα κακά του κτλ.
2: Εννοείται, εκείνες πρέπει να γίνει το αποφασίζει. Έτσι εννοείται αυτό, δεν κάνει ούτε τη τσέπη του.
0: Και επειδή δεν του αρέσει η λέξη αφεντικό του Δημήτρη Γιανακόπουλου, θα πούμε ο κάθε ιδιοκτήτης ομάδας έχει τα κουσούρια του, οπότε οκ.
2: Ο ιδιοκτήτης, οκ, ο ιδιοκτήτης, ναι, οκ. Έτσι και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, όπως συζητάμε. Το θέμα είναι ότι με αυτά που κάνει όμως, με τις ανακοινώσεις συνέχεια και την κόντρα που έχει με τους άλλους δύο, οι οποίοι δεν είναι άμυροι ευθυνών, έτσι. Δεν το συζητάω ότι είναι άμυροι ευθυνών για αυτοί, με αυτά που κάνουν και έχουν κάνει. Δεν υπάρχει, δεν καταλήγει πουθενά αυτό το πράγμα. Ίσα που έχει χάσει και δύο πρωταθλήματα με αυτές τις ιστορίες, με τις γραφικότητες που γίνονται και τις κόντρες.
0: Ειδικά το προπέρσινο, τέλος πάντων, αφού είμαστε τώρα σε μεθεπόμενη σεζόν από πρόπες, από τη σεζόν 24-25, ναι.
2: Με όλα αυτά που γίνανε σε ΣΕΦ, γι' αυτό μιλάω. Εννοείται. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτό το πράγμα και σε τελευταία ανάλυση, αν βλέπει ότι υπάρχει κάποιο κλίμα υπέρ του Ολυμπιακού και στην Ευρωλίγκα, εκτός το ελληνικό πρωτάθλημα του Λιόλιου, έτσι, τότε ας σηκωθεί να φύγει ή ας κοιτάξει να δει αν μπορεί να νικήσει το σύστημα. Όπως έκανε ο Μελισσανίδης τον Σαββίδη και ρίξανε την παράγκα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Το να κάθεται να βγάζει μια ανακοινώση να τσακώνεται σε ένα σύστημα το οποίο από ό,τι λέει εκείνος είναι απέναντί του όλο, τουλάχιστον έτσι έχει πει κατά καιρούς, ότι όλη η Ευρωλίγα είναι απέναντί του, γιατί κάθεται και παίζει εκεί μέσα. Για ποιο λόγο. Για να λέει ότι παίζει η Ευρωλίγα η ομάδα μου και με κατακαιρουργούν σε κάθε αγώνα οι διαιτητές υπέρ του Ολυμπιακού, δεν το βρίσκω λογικό αυτό. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Για πάμε και παρακάτω. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε, καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Χαιρετώ, χαιρετώ. Βασίλης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά.
1: Ήθελα, είδα και το μάτς του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Εντάξει, άμυνα ο Μπράτοβιτς, όλα καλά, τα έχει εντός. Είναι δικαιολογημένο που τα έχει εντός. Απλά θα το βρουν και αυτοί μπροστά τους. Δηλαδή τα πολλά ταξίδια. Αγωνιστικά, όπως είπε και ο Μπράτοβιτς, μπορεί να μην έχει διαφορά, αλλά όταν μια ομάδα ταξιδεύει σε 2-3 χώρες μέσα σε 7 μέρες, εντάξει, καταπονείται.
0: Το είπε και ο ίδιος πάντως στη συνέχεια των δηλώσεων, δηλαδή είπε αυτό ότι στην αρχή δεν έχει σημασία, αλλά λέει ότι θα το δούμε και μετά όταν θα έχουμε και εμείς πολλά ταξίδια. Γιατί
1: πράγματι.
0: Λέει το να παίζει εντός ή εκτός είναι το ίδιο, αλλά μετά λέει αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία μας. Είναι σημαντικό αν έχει πολλά ταξίδια να μην έχεις, αν δεν έχει πολλά ταξίδια να έχει σεζόν. Ναι. Αλλά θα παίξουμε μέσα σεζόν και 4 και 5 εκτός ένα μάτσο. Οπότε ναι, τότε θα δούμε πώς θα αντιδράσουμε.
1: Μα δεν το λέω για μομφή, είναι κύριος ούτως ή άλλως, πέρα ότι είναι κορυφαίος προπονητής, έτσι, και ίσως να ηρεμήσει και λίγο την κατάσταση, γιατί σε αντίθεση με τον φίλο που δεν είπε κάτι φοβερό. Αλλά δεν είναι να εξομοιώνουμε καταστάσεις και αυτό θα το φωνάζουμε, γιατί αυτό είναι η λογική. Και η λογική μπορεί να ερμηνεύεται, αλλά με μικρές αποκλίσεις. Δηλαδή το να βλέπεις ότι δεν είναι ίδιες οι συμπεριφορές, δηλαδή εντάξει πρέπει να είσαι παράφρον για να μην το βλέπεις. Το ότι έκανε τώρα ξεκινήσαμε και έχουμε δηλαδή με τον ΠΑΟΚ, ανέβασε αυτό που ανέβασε. Δεν ανέβασε βέβαια μια μέρα πριν και οι βολές δεν μετρήθηκαν με τους 36-16, αλλά μην πάω εκεί τώρα και δίνω ζωή στην τοξικότητα. Ήθελα να πω όμως ότι και τώρα, χωρίς να παίζει, πάλι καταγγελία. Δηλαδή, γιατί αυτό το άθλημα να το κατακρεοργούμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, και είπε πριν για το σύστημα. Άρα, είναι ο Λιόλιος που κυνηγάει τον Παναθηναϊκό, ο Μποντιρόγκα κυνηγάει τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω, εσύ δεν έχεις άποψη ότι μπορεί να είναι και λίγο υπερβολική η φίλη Παναθηναϊκή. Αντικειμενικά στο λέω.
0: Κοίταξε, ο καθένας πάνω σε αυτό το πράγμα έχει την άποψή του. Θεωρώ ότι
1: ναι, αλλά έτσι θα βγάλουμε άκρη.
0: Ο πρόπερση υπήρχαν κάποια δικαιολογημένα παράπονα την περσινή χρονιά λιγότερο.
1: Δηλαδή
0: για μένα δεν ήταν για να έχει τόσα παράπονα Παναθηναϊκός τη χρονιά την περασμένη, γιατί είχε πρόβλημα η δικιά του ομάδα. Όταν από 2-0 σου κάνει 3-2, ας πούμε, οποιαδήποτε ομάδα και να είναι, όσο καλή και να είναι, είναι 1-2-0. Έχεις πλεονέκτημα από και πέρα όλη η φασαρία τώρα που γίνεται ότι σε κυνηγάνε όλοι κτλ. Δεν κάνει καλό στην δικιά σου ομάδα πρώτα απ' όλα, γιατί δίνεις άλλο τη σπέθο σου. Εγώ αυτή την οτροπία είχα πάντα και όταν στη δικιά μου ομάδα, στην ΑΚΑ, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, ομολογουμένως αντιμετώπιζε πολύ άσχημες καταστάσεις, αλλά θεωρούσα ότι εκτός αν δεν είναι κάτι πολύ κραυγαλαίο, ας πούμε, έπρεπε να κοιτάξεις εσύ το δικό σου, τη δικιά σου καμπούρα. Πάντα αυτή είναι η λογική μου, αλλά δεν μπορώ να πείσω εγώ κανέναν αν θα φωνάξει περισσότερο, λιγότερο κτλ. Εγώ βλέπω τη μεγάλη μερίδα πάντως και φίλων του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνω, μπορεί να έχουν την άποψή τους για την κατάσταση ως προς την ΕΟΚ, τη διοίκησή της κτλ. Αλλά βλέπουν και οι ίδιοι ότι δεν οδηγεί πουθενά, όπως ο προηγούμενος φίλος. Και διάβασε και αρκετά σχόλια και στο ίντερνετ.
1: Έλα, δεν είναι μόνο, να σου πω όμως κάτι, δεν είναι μόνο το αν κάνει καλό στη δική της ομάδα. Είναι και μια τοξικότητα η οποία ενοχλεί και οθεί σε βία. Και δεν μπορούμε να εξομοιώνουμε καταστάσεις και να λέμε ότι αμφότερες οι διοικήσεις εξωθούν εξίσου σε βία.
0: Καλά, εγώ δεν μπορώ να του πω. Εγώ δεν μπορώ να πω σε κανέναν όμως να του υποδείξω όταν θα βγει στον αέρα να του πω πώς θα το βλέπεις.
1: Εγώ δεν ζήτησα κάτι τέτοιο. Mm. Εγώ απλά παίρνω τηλέφωνο γιατί παίρνουν κυρίως την Παναθηναϊκή την ημέρα τους και να μιλήσουν και αγωνιστικά και μπράβο τους για την νίκη. Αλλά επειδή τώρα να πάρουν και θα πάρουν 10 Παναθηναϊκοί στη σειρά και να βγάλουμε ότι είχε και δίκιο ο κύριος Γιαννακόπουλος με αυτή που θα μου επιτρέψει στη γελιότητα εκ νέου, συγγνώμη, πρέπει να θέτουμε και κάποια πράγματα σε μια λογική σειρά. Γιατί δημιουργούμε κατάγματα στην κοινή λογική κάθε χρόνο. Αυτά ήταν, επειδή έχω μιλήσει ώρα.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Αλλά θα σε πάρω κι άλλη φορά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μπήκουμε στο Sport FM 94,6 λίγο μετά τις 12.30 με Γιώργο Γιάννη στον ήχο. Ακούσουμε όλους εκτάκους σήμερα στο μικρόφωνο. Αύριο κανονικά θα είμαστε μαζί. Σάββατο κυρία Κουλάδη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5. Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά εδώ.
1: Γιώργο Ζωγράφο, ΑΕΚ.
0: Γεια σου ρε Γιώργη, να είσαι καλά. Να σπάσουμε και λίγο το... το δίπολο, γιατί ξεκινήσαμε με μπάσκετ, εντάξει, είναι και οι μέρες τέτοιες, πέντε Παρασκευή θα έχει μπάσκετ.
1: Εμείς μπάσκετ έχουμε αιώνες να πάρουμε κάτι, οπότε τι να πούμε εμείς άστε. Εμείς παρέα τους κάνουμε.
0: Για πάμε.
1: Εγώ το Παναϊκό το πήγαινα μέχρι το 20, μιας και παίρνουν οι φίλες του Παναϊκού. Από όταν είπε ο πρόεδρος τους να φύγουμε από το ΆΚΑ και μας πήγε εκεί στο πουθενά, εκεί στα βουνά, δεν την πω αυτή την ομάδα. Στο ΆΚΑ πηγαίναμε με το τρένο, αυτά τώρα. Πάμε με το μηχανάκι και δεν ξέρω να το βρεις εκεί πάνω που μας έχουν πάει. Άστα να πάνε. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε εκεί με το νέο επιχείρημα που κάνετε εκεί σαν όμιλος.
0: Να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά.
1: Θα βγαίνετε εκεί εσύ ο Καραλής και αυτή η ουλία εξήτες ή καμία σχέση?
0: Θα έχει... Κοίτα, στο ραδιό.

0: ότι ήταν μια σπουδαία κίνηση φέτος, ειδικά που μπαίνει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πολύ δυναμικά και όσο μπορεί και η ΑΕΚ, μαζί με τους δύο πυλώνες τους αιώνιους, να δούμε ένα σπουδαίο πρωτάθλημα και νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσμο.
1: Όποτε θέλει πατάει γκάζι οι δύο αιώνιοι και πάνε 40 από τη διαφορά. Ποιο μπάσκετ? Το μπάσκετ κάποτε. Μπάσκετ.
0: Εντάξει, θα δούμε. Για φέτος θα είναι ανταγωνιστικό. Δεν θα είναι όπως ήταν τις περασμένες χρονιές. Δηλαδή, φέτος που γίνεται ένα ξεκίνημα και από άλλες δύο ομάδες, θα δούμε πιο σκληρά παιχνίδια και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Δεν θα είναι, ξέρω εγώ, πώς θα είναι πέρσι και πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω ότι είχαμε ένα δείγμα και στο Super Cup. Μην ξεχνάμε ότι έχουν και ένα βαρύ πρόγραμμα, έτσι. Οι ομάδες που παίζουν EuroLeague δηλαδή έχουν ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Υπάρχει και ο περιορισμός των το ξένων που κάποιους θα πρέπει να κόβουν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτούς φέτος, με αντιπάλους τουλάχιστον 2-3 που θα είναι πιο ανταγωνιστικοί. Τουλάχιστον αυτή την προσδοκία έχουμε και αυτή την προσδοκία έχει και όλος ο κόσμος. Θα τα δούμε στον αγωνιστικό χώρο όλα. Στον παρκέ.
1: Να πω επίσης για τις εθνικές εκεί στον Κριστιανό, δεν φέρθηκε καλά ο Ζέσους.
0: Κοίτα, νομίζω ότι κάποια στιγμή είτε με ευγενικό τρόπο είτε με λίγο πιο απότομο, να το πω έτσι, ότι θα συνέβαινε αυτό. Εγώ συμφωνώ, ταυτίζομαι με την δήλωση που έκανε ο Ρούμπεν Ντίας. Έκανε μια δήλωση χθες που διάβαζα, ας πούμε, γιατί ήμουν και αυτό το διήμερο. Ότι τέλος πάντων ό,τι έχει γίνει πρέπει να μείνει εντός των αποδυτηρίων και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κριστιάνο είναι ο αρχηγός μας και θα πρέπει να τον σεβόμαστε. Νομίζω ότι αυτή η δήλωση από το συγκεκριμένο παίχτη είναι αυτή που αρμόζει. Τώρα το τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει και τα λοιπά. Ξέρεις ότι όλες οι
1: πληροφορίες... 20 χρόνια, κύριε Μιαόλη, που λες, έχουμε δύο παίχτες που έχει μία κάμερα ο καθένας πάνω από το κεφάλι του. Ο Κριστιάνο και ο Μέση. Mm-hmm. Αυτά όλα φέρνουν εναρχισμό, φέρνουν... κατάλαβες. Οπότε είναι δύσκολα και για τους προπονητές και για όλους. Εδώ εμείς βλέπεις τώρα και φέρνουμε όλο ίτς.
0: Εντάξει, τι γίνεται μόνο. Πρέπει κάποιος να καταλαβαίνει και πότε έρχεται η ώρα να κλείσει, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Okay. Από τη στιγμή που πηγαίνεις και εκεί να παίξεις σε αυτό το πρωτάθλημα, τέλος πάντων, πρέπει να καταλάβεις ότι κλείνει ο κύκλος. Δεν χρειάζεται τώρα να είσαι με την εθνική για να σπάσεις το ρεκόρ, να βάλεις 10 γκολ ακόμα, 15 ξέρω πώς θα πρέπει να βάλει. Τώρα και ο ίδιος έπρεπε να το έχει τελειώσει το θέμα.
1: Γιατί η Γερμανία τι βλέπεις αύριο?
0: Κοίτα, σίγουρα θα υπάρχει κούραση. Γιατί στο δεύτερο μήχρονο βγήκε πολύ κούραση με την Ολλανδία. Και δεν ξέρω αν παίξουν πάλι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών που έχουν τραβήξει το κουπί και έχουν παίξει βασική και στα τρία παιχνίδια και έχουν παίξει και το μεγαλύτερο μέρος των αγώνων, πώς θα ανταποκριθούν τα παιδιά.
1: Εγώ πιστεύω, επειδή είναι τα δύο σορτάτ που κάνανε εκεί επάνω στη Βόρεια Ελλάδα οι άνθρωποι, ότι θα είναι τρίποντο.
0: Μακάρι. Για να δούμε.
1: Και να σου πω και το σκόρερ.
0: Για να πες τον.
1: Τσολάκι σε κόρνερ στο 90.
0: Τι θα ανέβει στην περιοχή να πάρει κεφαλιά να νικήσουμε.
1: Έτσι. Και να το ζητήσει πίσω ο Μαρινάκης.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άντε.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Γεια.

Λοιπόν, δηλώσει έχει κάνει και ο Μάικ Μπατίστ, ο άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είπε για τον τραυματισμό του Τζέιμς πρώτα απ' όλα. Είμαι σε σοκ, λέει, δεν έχω δει ένα τέτοιο τραυματισμό όπως του Μάικ Τζέιμς. Ελπίζω να επιστρέψει σύντομα. Για τις επιλογές του Παναθηναϊκού στο ρόστερ, τόνισε ότι είναι η νοοτροπία του Παναθηναϊκού. Θέλουμε να κατάμε τους παίκτες μέσω παρκέ για να νιώθουν όλοι σημαντικοί. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Για το Χέρις Ντέιβις απάντησε ότι είναι θετικό ότι θα περάσουν κάποιες μέρες μέχρι τη Φενέρμπαχτσέ. Θέλουμε να ενσωματώσουμε καλύτερα τον Νάιτζελ για να είναι πανέτοιμος στη συνέχεια. Και για το μάτς με τη Φενέρ, μόλις κατέβασα το βίντεο με το παιχνίδι της Φενέρ απέναντι στην Dubai BC, ίσως να είναι ένα γεμάτο πρωινό, προφανώς το αυριανό. Θέλουμε να δώσουμε στην αναμέτρηση την ένταση στην άμυνα, εκεί θα κρυφθεί το παιχνίδι, κατά τη γνώμη του. Για το Μίτογλου

Λέω ότι είναι παίκτης ο οποίος κάνει συνέχεια ερωτήσεις, θέλει καθοδήγηση μέσα στο γήπεδο και μου αρέσει να τον βοηθάω. Για το ότι δουλεύει με πολλούς νέους παίκτες, είπε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που τον κρατάει νέο. Όταν δουλεύω με αυτά τα παιδιά, ευλογία να δουλεύει μαζί τους. Χαίρομαι να τους βοηθάω όπως μπορώ.

Λοιπόν, το βράδυ, το χθεσινό πλέον, έκλεισε με ένα θρίλερ στο Μονάχο, εκεί που μπάγει που δεχόταν την Παρτίζαν. Ο Καρλ Τζόνς στόχισε σε μία από τις δύο πολλές, έκανε το 84-86, και είχε τελευταίο σουτ η Μπάγερ με τον Ντουέιν Ουάσιγκτον. Αστόχισε σε σουτ των πόντων και έτσι η Παρτίζαν πέτυχε την τρίτη της νίκη στην φετινή EuroLeague σε ισάριθμα παιχνιδιά. Είπαμε τέσσερις ομάδες, Φενέρ, Παναθηναϊκός, Παρτίζαν και Βαλένθια, είναι αυτές που έχουν πετύχει το απόλυτο μέχρι τώρα στην EuroLeague, και η επόμενη εβδομάδα θα έχει ένα παιχνίδι

Το πρόγραμμα θα ανοίξει την Τετάρτη βέβαια με το γαλλικό ντέρμπι, τον γαλλικό εμφυλίο ανάμεσα στην Παρί και την Βιλερμπάν. Την Πέμπτη θα έχουμε 6 παιχνιδιά, Ντουμπάι Ερυθρό Αστέρα, Μακάμπι Αρμάνι, Μπάγκεν Βίρτους, Παναθηναϊκό Φενέρ, το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής. Σπουδαίο ματσά είναι και το Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ στις 9.30 στη Ρόγκα Αρένα. Και η Ρεάλ Μαδρίτη θα υποδεχτεί την Παρτίζαν. Η Ρεάλ που θα αναζητήσει την πρώτη νίκη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση της κατάταξης. Για την Παρασκευή θα έχουμε άλλο ένα πολύ δυνατό ζευγάρι, Ολυμπιακό με Ανατολού Εφές, Μπαρσελόνα Ζάλγκιρις στις 9.30 και το πρόγραμμα θα κλείσει με Μπασκόνια κοντά στην Μπεσίκτας από την Μπόσα Αρίνα στις 9.30 την Παρασκευή. Μονή δηλαδή αγωνιστική την προσεχή εβδομάδα, όχι με δύο παιχνίδια, με ένα για κάθε ομάδα που παίρνει μέρος.

0: Για πάμε και παρακάτω, χαίρετε.
1: Κωστάκη.
0: Γεια σας κύριε Αναστασία, τι κάνετε?
1: Γεια σου παιδί μου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Η οικογένειά σου καλά?
0: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Σ' ακούω, αλλά δεν βγαίνω και μιλάω, γιατί και εσύ είσαι δύο μέρες και έχεις πολλούς φίλους για να μιλήσουν.
0: Εντάξει, καλά, σήμερα γενικώς ευκαιρία. Είναι πιο χαλάρη μέρα. Εντάξει, είχε ναι, μόνο το... Ναι, είναι και εθνικές τώρα, είναι και...
1: Να πω και χρόνια πολλά στο Διονύση,
0: mm-hmm,
1: που γιορτάζει αύριο. Αύριο δηλαδή έχει μπει και όλα σήμερα, έτσι δεν είναι, από τις 12 και μετά Διονύσης αύριο. Χρόνια πολλά δεν έχει, αυτό δεν πειράζει, εγώ του λέω τα χρόνια πολλά. Πώς πάστε γενικώς?
0: Καλά, ίσχα.
1: Η ομάδα σου πάει καλά πάντως?
0: Θα δούμε συνέχεια. Τώρα
1: όχι,
0: από
1: όχι,
0: εδώ και
1: δεν
0: πέρα.
1: Δεν έχει καμία σχέση νομίζω με προηγούμενα χρόνια, είναι πολύ καλά, ιδίως και από πέρσι και μετά. Τώρα είχατε και καλό προπονητή, αλλά είχατε
0: μακάρι
1: πάει και
0: πάμε...
1: καλούς παίκτες.
0: Και ακόμα καλύτερα, για να δούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι γίνεται και καλύτερα το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα είναι μονοπόλιο, ας πούμε, ή δικό μας ή του Παναθηναϊκού. Με το πρωτάθλημα που πήρατε... ήταν μια ωραία διακοπή των άλλων. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, τώρα παίρνουν όλοι. Παίρνουν όλοι απανωτά.
1: Το πήρατε και δίκαια.
0: Ναι, και εγώ.
1: Ήσασταν πολύ καλή ομάδα.
0: Θεωρώ ότι ήταν πολύ δίκαια από τα αστρία και την περσινή σεζόν. Τώρα τα φρέσκα κουλούρια να δούμε.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Δεν μπορούσε δηλαδή κανείς να πει κάτι, γιατί μάθαμε συνήθως όλοι δηλαδή τώρα το λέω. Όποιος πάει μπροστά.
0: Ναι, θεωρώ και η Αναστασία ήταν ίσως. Δεν θέλω να πω ότι οι άλλοι πρωταθλητές ήταν άδικα πρωταθλητές τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι ήταν όμως πολύ ξεκάθαρη η επικράτηση της
1: ΑΕΚ. Ναι, γιατί συνήθως σε αυτόν που βγαίνει πρώτος, όλο θα πούμε.
0: Κοιτάξτε, θα σου πω γενικά τα τελευταία χρόνια πάντως έχει ελαχιστοποιηθεί η κρίνια. Αν εξαιρέσω το
1: πρωτάθλημα
0: του 23 που υπήρξε έτσι μέχρι το τέλος, τέλος πάντων, ο ανταγωνισμό με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, νομίζω ότι τα άλλα πρωταθλήματα και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι,
0: που το πήρε πριν ΑΕΚ ξεκάθαρα.
1: Σωστά.
0: Με το 24 που το πήρε ο ΠΑΟΚ, έστω και αν πρέπει να χτυπάει ΑΕΚ το κεφάλι στον τοίχο, το πήρε ξεκάθαρα αφού πήρε όλα τα παιχνίδια.
1: Από το 2000 και μετά, αυτά τα 6 χρόνια, τα μοιραστήκαν τα πρώτα σχήματα όλοι.
0: Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ πήρε και μόνο ο Παναθηναϊκός δεν πήρε.
0: Για να δούμε φέτος τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Έχουμε να δούμε πολλά νομίζω.
1: Ναι, ναι, από εδώ και πέρα. Έχουμε να δούμε. Εγώ φέτος για πρώτη φορά δεν ανανέωσα.
0: Mm-hmm.
1: Είχα 31 νομίζω είναι τα διαρκές. 31 χρόνια, γιατί για λόγους υγείας δεν μπορώ, Κωστάκη, έχω κουραστεί.
0: Ναι, εντάξει, λογικό είναι, λογικό είναι, εντάξει.
1: Έχω δει 70 χρόνια ποδόσφαιρο, οπότε δεν μπορούσα.
0: Καλά κάνετε, υγεία πάρα πολλά και
1: να σου πω ένα γεια σου,
0: να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πήρατε. Να είστε καλά.
1: Στο έχω ξαναπεί και κοίταξε, εγώ έχω κάτι, δηλαδή, αν είναι κάποιος που με ενοχλεί, που δεν είναι, εντάξει, δεν μιλάω καθόλου. Αν είναι κάποιος που πραγματικά τον νιώθω, αυτό το λέω. Ειλικρινά είσαι το καλύτερο παιδί από τους δημοσιογράφους, όλους όμως.
0: Όλοι καλά παιδιά, να είστε καλά.
1: Κοίταξε, δεν λέω ότι δεν είναι καλά παιδιά. Δεν λέω ότι είναι.
0: Γούστα είναι αυτά, κυρία Αναστασία μου, γούστα.
1: Δεν είναι ζήτημα γούστο, όχι, είναι χαρακτήρα, από μέσα βγαίνει. Δεν θυμάμαι εγώ εσένα ποτέ. Μα ποτέ.
0: Καλά, όλοι έχουμε άσχημες μέσα στη δουλειά, εντάξει, και φορτώνουμε και όλα.
1: Με αυτό να πω και θα σου κλείσω. Δεν θυμάμαι εσένα ποτέ, ακόμη και παιχνίδι δικό σου, να υπάρχει περίπτωση να καλύψεις κάτι. Βλέπεις εδώ όλους και τους δικούς μου και οι Ολυμπιακοί, όλοι. Άμα τους πεις αυτό, ακούω τώρα εγώ όταν είναι εκεί ο Ηρακλής, όταν είναι οι άλλοι και παίζουν μεταξύ τους, δεν συμφωνούν, ενώ είναι φίλοι αγαπημένοι. Δεν συμφωνούν. Είσαι ο μοναδικός ο οποίος ελέγχει τον εαυτό σου με την έννοια του ότι πρέπει να πεις την αλήθεια. Αυτό που,
0: αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον. Εντάξει, να είσαι καλά, ευχαριστώ και να σας
1: είναι μόνο σε σένα. Μην νομίζεις ότι στο λέω για να σε κολακέψω. Στο έχω πει και άλλα χρόνια και άλλωστε είσαι ο πρώτος που μιλούσα όταν αρχίσατε να έχετε
0: γράμμες.
1: Ακροατές, ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία, να είστε καλά, υγεία πάντα.
1: Όλα τα καλά στην οικογένειά σου και προσωπικά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Έχουμε κόσμο, κύριε Γιάννη. Πάμε τραγούδι.

0: αυτό που συζητάμε και με τον Γιώργο εκτός αέρα είναι ότι σίγουρα και το εύρος της διακοπής, το τόσο μεγάλο, τέλος πάντων έχει κουράσει και λίγο τον κόσμο, έχει χάσει το ενδιαφέρον. Τώρα από την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει το ποδόσφαιρο θα έχουμε σίγουρα διαφορετικούς ρυθμούς. Αυτές οι μέρες όπως και να το κάνουμε ήταν λίγο πιο χαλαρές και για τους φιλάθλους, τέλος πάντων με προσήλωση στην εθνική ομάδα. Αλλά σίγουρα τόσο μεγάλη διακοπή δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο, ειδικά για το κοινό, για τον κόσμο, για τους παίκτες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί έχουν και ταξίδια πανωτά με τις εθνικές και τα λοιπά, περισσότερα τα παιχνίδια μαζεμένα. Βέβαια στις περισσότερες ομάδες, για να πούμε και την αλήθεια, γίνεται ένα, όχι σχετικό, γίνεται ένα μεγάλο rotation, γι' αυτό έχουν πάρει και περισσότερες αποστολές, πολύ μεγάλο αριθμό παιχτών για να μπορούν να ξεκουράζουν, τέλος πάντων να αλλάζουν, γιατί είναι επίπονο το πρόγραμμα με 4 παιχνίδια μέσα σε 2 εβδομάδες για όλες τις εθνικές. Πάμε παρακάτω, πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Ο Γιούρι με, αν θυμάσαι.
0: Έλα, Γιούρι, ναι, ναι, σε θυμάμαι, σε θυμάμαι.
1: Φορές μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συνήθως έπαιρνα τα παιδιά, αλλά τα παιδιά που αλλάξανε το μεσημέρι τώρα, είναι λίγο δύσκολη ώρα για αρκετό κόσμο.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Τέλος πάντων, παίρνω έτσι καμιά φορά εσένα τώρα που είσαι. Απλώς δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο, να πούμε κάτι για την εθνική.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω σίγουρα, όπως φαίνεται και παραδέχονται όλοι, η εθνική έχει κάνει τεράστια πρόοδο. Δηλαδή, ας ελπίσουμε να μην είναι προσωρινή μόνο, έτσι. Δηλαδή στην επίθεση και στην άμυνα. Στο κέντρο νομίζω ότι λείπει ένας παίκτης, όπως εσείς είχατε τον Μινέδα ή ο Ολυμπιακός έχει τώρα τον Φρόιλερ. Έτσι ρε παιδάκι μου, ένα βράχο στο κέντρο, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Αυτό είναι θέμα παραγωγής του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια θα βρούμε και κάτι και εκεί.
1: Θα βρούμε, ναι, ελπίζουμε να βρούμε. Και θα προχωρήσουμε καλύτερα. Ελπίζω να πάμε και σε ένα παγκόσμιο. Έχουμε χρόνια πολλά να πάμε.
0: Μεγάλη διοργάνωση, ας είναι και το Euro. Και το Euro είναι πολύ σημαντικό. Μακάρι τώρα που πρώτα είναι το Euro να τα καταφέρουμε και να προκριθούμε.
1: Βέβαια, βέβαια. Επίσης κάτι άλλο να πω τώρα για τις ξένες εθνικές.
0: Mm-hmm.
1: Ας πούμε η Γαλλία και η Αγγλία και τώρα και η, ποιος να πούμε, λίγο η Ιταλία έχουν πάρει πολλούς παίκτες naturalizé. Όχι τους έχουν πάρει, τους έχουν δώσει την υπηκότητα, η Ιθαγένεια, δεν ξέρω, την υπηκότητα και παίζουν σε εθνικές. Αντίθετα η Ισπανία νομίζω ότι δεν το έχει σε τέτοιο βαθμό αυτό το πράγμα. Είναι πιο...
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτή, ναι.
1: Η εννέα από τους 10 είναι καθαρόν οι Ισπανοί. Όχι ότι πειράζει καθόλου αυτό το πράγμα. Προς Θεού, δεν με ενοχλεί. Αλλά είναι σαν να μην παίζουν Γάλλοι, να παίζουν τώρα παίκτες από άλλες χώρες και να έρχονται να παίζουν μεταξύ τους. Το ίδιο ακριβώς που για μένα ισχύει και στο μπάσκετ. Γιατί έρχονται παίκτες κυρίως από Αμερική που έχουν έρθει στην Ευρώπη, αλλάζουν τις ομάδες, ειδικά της Euroliga, σαν τα πουκάμισα, και ένα χρόνο σε αυτή την ομάδα, άλλη χρόνο, δηλαδή σαν να παίζουν οι ξένοι και φορώντας τις φανέλες των ομάδων μας. Όχι το δικό μας,
0: των ευρωπαϊκών ομάδων.
1: Και εντάξει, κάπου έχει, για μένα τώρα μιλάω μόνο για μένα αποκλειστικά, αυτό λίγο έχει χάσει λίγο, ρε παιδάκι μου, όχι το φανατισμό, το ενδιαφέρον το μεγάλο που υπήρχε. Για μένα μιλάω πάντα. Άλλος κόσμος, φυσικά το αρέσει.
0: Εντάξει, η EuroLeague δεν νομίζω ότι έχει χάσει το ενδιαφέρον. Ίσα που και από Αμερική πλέον έρχονται και μεγάλα ονόματα και του παρελθόντος και τα λοιπά και λένε ότι η EuroLeague δεν έχει καμία σχέση με την κανονική περίοδο τουλάχιστον του NBA, γιατί είναι κάτι ανταγωνιστικό ανά πάση στιγμή. Εμπορικά νομίζω ότι η EuroLeague είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τα καλύτερα προϊόντα που έχει στον αθλητισμό.
1: Σίγουρα και είναι.
0: Και είναι πολύ ψηλό επίπεδο και το μπάσκετ που βλέπουμε και τα λοιπά. Να σου πω κάτι. επειδή είμαι και μπασκετόφιλος, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει παιχνίδι που να το γυρίσεις, ακόμα και από τις θεωρητικά αδύναμες ομάδες, που να γυρίσεις το κανάλι και να πεις ότι δεν θα καθόμουν να το παρακολουθήσω. Πραγματικά είμαι στο ζάπινγκ όταν είχε Ευρωλίγκα, δεν ασχολήθηκε καθόλου τώρα με...
1: Ναι,
0: στέκω ακούσει ότι... Με νέο σου σήμερα, δηλαδή να κάτσω να δω. Εντάξει, χθε είδα την εθνική, ρε παιδί μου. Μέχρι και το παιδί, εντάξει, πρέπει να δούμε το ποδόσφαιρο. Και πάλι ήμουν στην πρίζα, ξέρει να αλλάξω να βλέπω την Ευρωλίγκα. Αλλά σήμερα, α πούμε, ούτε καν γύρισα να ασχοληθώ με ποδόσφαιρο, ούτε πόσο είναι τίποτα. Έκανα ένα ζάπινγκ όλη την ώρα. Άλλαζα κανάλια και έβλεπα τα παιχνίδια.
1: Έχω ξανακούσει, έχει δίκιο, ναι. Όχι, δεν θέλω να πω ότι το επίπεδο φυσικά και είναι πολύ ψηλό. Απλώς πάρει ας πούμε τις δικές μας, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ένα χρόνο πάνε 3-4 παίκτες, όχι 2-3 στο Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό και παίρνει ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού. Δηλαδή οι παίκτες παραμένουν οι ίδιοι, αλλά οι υποστηριχτές των ομάδων μας. Κάπου ρε παιδάκι μου αυτό λίγο έχει... Τη μία δηλαδή βρίζει τον παίκτη όταν πάει στην ομάδα του στο χειροκροτά. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι,
1: δεν θέλω κάτι άλλο. Αλλιώς σαν θέαμα και σαν επίπεδο φυσικά και είναι πάρα πολύ καλό.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Να προλάβουμε ένα ακόμα πριν πάμε στο break για τη μία. Δεν είχες δύο, δεν μου πες.

0: Γεια, πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Μετά από πολλά χρόνια ξαναμιλάμε. Δεν θα καταλάβεις ποιος είμαι, θα σου πω θα καταλάβεις. Γιώργος Αριανός.
0: Ωρε φίλε. Ωρε φίλε.
1: Τι κάνεις Κώστα μου.
0: Τι κάνεις. Πώς είσαι.
1: Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ. Σε θεωρώ το πιο αντικειμενικό δημοσιογράφο.
0: Ρε φίλε, πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε.
1: Είσαι φανατικός και αυτά, αλλά είσαι αντικειμενικός δημοσιογράφος και επειδή είμαστε και συνάδελφοι, σου δίνω συγχαρητήρια, τίποτα άλλο.
0: Γιώργο, πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε, ρε φίλε.
1: Ου, χρόνια. Δεν παίρνω πια. Σας ακούω βέβαια.
0: Πώς θα μιλήσουμε την ομάδα του μπάσκετ φέτος.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, για πες μου, θέλω άποψη.
1: Είσαι επειδή πέτε για μπάσκετ. Επειδή όντως φέτος προβλέπεται τρελό μπάσκετ, φοβερή ανταγωνιστικότητα, θα ήθελα και η ΑΕΚ να είναι δυνατή.
0: Εντάξει, πιστεύω στο μέτωπο να δει θα είναι καλή, αν
1: ναι,
0: δεν έχει
1: και
0: περίμενα να μας
1: βγουν. Ο Άρης και ο Πάουκ έχουν γιγαντωθεί.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχουν έριξη και λεφτά.
1: Τον είδες τον Πάουκ ήδη, τον είδες και τον Άρη με την Λεμάν τι έκανε, ενώ δεν ξεκίνησε καλά, είδες μετά τι συνέβη. Έχουν φτιάξει υπερομάδες και ο Άρης και ο Πάουκ και πιστεύω επειδή ο Ολυμπιακός Παθηναϊκός θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Παθηναϊκός το έχει πάρει πόσες φορές. Θα δούμε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα όλων των εποχών, πιστεύω.
0: Μακάρι και όλο και εγώ αυτή την προσδοκία έχουμε μεγάλες προσδοκίες για τη Λίγκα, τη δικιά μας.
1: Και φαντάσου να έχουμε καμιά έκπληξη τώρα σε λίγες μέρες θα ανακοινωθούν τα νέα franchise στη EuroLeague. Και έκανε έτσι και ο Άρης. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει βέβαια και το οικονομικό, ο Άρης έχει βέβαια πίσω από έναν Γιάννη Αντετοκούμπο και φυσικά και τον Σπανούλη, έτσι, που είναι τεράστιο όνομα. Φαντάζεσαι να παίζουν του χρόνου τέσσερις ομάδες ελληνικές.
0: Για να δούμε.
1: Φαντάζεσαι. Τι έχουμε να δούμε.
0: Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Τώρα για τον Άρη. Κοίταξε. Υπομονή. Στο μπάσκετ, καλά για ποδόσφαιρο δεν συζητάω κάτι. Στο μπάσκετ θα πάρουμε το 2004 από το τελικό κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό κύπελο. Τέλος πάντων, τίτλο. Έχουμε τρία ευρωπαϊκά. Μακάρι φέτος, έστω το κυπέλλο Ελλάδας, έστω το Eurocup, θα είναι τεράστια επιτυχία μετά από 22 χρόνια, 23, να πάρει αυτή η ομάδα ένα τίτλο. Γιατί βλέπεις τον ταβάνι είναι πάρα πολλά και κάποια στιγμή πρέπει να προσθέσουμε και ένα ακόμα. Θέλω να μιλήσω και για το ποδόσφαιρο και την ομάδα σου.
0: Για πες.
1: Ξέρεις ότι μ' άρεσε. Λοιπόν, θεωρώ ότι η ΑΕΚ παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και η σύντροφός μου είναι η ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί παίζεται πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εύχομαι ολόψυχα να πάτε πολύ καλά στο Champions League. Είναι πολύ δύσκολα βέβαια τα μάτς, δεν το συζητώ, έτσι το ξέρεις και εσύ. Πώς το βλέπεις, έχεις ελπίδες, δηλαδή πιστεύεις, θα μου πεις λίγο τη γνώμη σου για το Champions League.
0: Θα σου πω ότι για το κομμάτι του Champions League μπορεί να είμαι και λίγο πιο αισιόδοξα από τη μία για το πρωτάθλημα.
1: Κοίταξε, το πρωτάθλημα πιστεύω οι γκέλες που κάνετε είναι λογικές με την έννοια ότι είναι νωρίς ακόμη. Δεν δίνεται μεγάλη σημασία. Συμφωνείς?
0: Ξέρεις, αυτά μπορεί να κοστίσουν στο τέλος να κάνεις τα μείωση.
1: Ναι, σίγουρα, συμφωνώ. Αλλά έχεις τα play-off όμως. Εκεί μπορεί να αλλάξουν όλα. Δεν, δηλαδή,
0: κοίταξε,
1: δεν είναι ένα πρωτάθλημα
0: το match κλειδί για να πεις ότι μπορεί να κοιτάξω για λίγο παρακάτω, να το παλέψω, είναι το με τις Αχτάρ.
1: Ναι. Εντάξει, το ποδόσφαιρο τρελή απογοήτευση με αυτά που συμβαίνουν. Αν και ο Άρης, εντάξει, εδώ που τα λέμε τα τελευταία χρόνια πάντα έμπαινε στην πεντάδα, ακόμα και πέρυσι που είχε βγει όγδος στην κανονική περίοδο μπήκε πεντάδα, αλλά βέβαια όφη πήρε το κύπελο. Αλλά έχουμε απογοητευτεί με όλα αυτά που συμβαίνουν διοικητικά, ξέρεις πολύ καλά. Λοιπόν, καλή
0: επιτυχία. Εντάξει, τώρα θα είναι σε λίγο καιρό, δεν νομίζω ότι θα μείνει η ίδια η κατάσταση. Κάποια στιγμή θα αλλάξει και στον Άρη τα επόμενα χρόνια. Τώρα, τον
1: μακάρι
0: επόμενο χρόνο,
1: να αλλάξει η δίκηση και στον Άρη στο ποδόσφαιρο, διότι στο μπάσκετ πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά φέτος. Έχουμε πολύ ισχυρή διοίκηση και το ξέρεις. Και σκέψει τώρα το Γιάννη να παίξει κάποια στιγμή στον Άρη όταν φύγει από το NBA.
0: Εντάξει, σιγά σιγά όλα. Μην βιαζόμαστε. Τώρα ξεκινάει στο Μαϊάμι. Κάτσε να τελειώσει και από το Μαϊάμι.
1: Είδες το Θανάση όμως τι είπε όταν το ρωτήσανε. Θα δούμε, λέει. Και γέλαγε.
0: Όλα στη
1: κάτι
0: ζωή είναι.
1: Ξέρω και σου λέω κι εγώ.
0: Έγινε λοιπόν, Γιώργα μου, να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα χαρά. Πολύ που σ' άκουσα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε σε break και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 7 λεπτά μετά τη μία, μπήκουν Sport FM 94,6 με Γιώργο Γιάννη στον ήχο και ο Σμιάλου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα ακόμα για περίπου 1-52 λεπτά. Να θυμίσω ότι έχουμε δράση από το Σάββατο στις 10 του μήνα στην στοίχημα Super League και μετά με την επιστροφή των ομάδων. Σιγά-σιγά θα αρχίσουν και τα ευρωπαϊκά. Θυμίζω ότι θα ξεκινήσει τη 15 του μήνα και το conference, οπότε θα δούμε και τον Παναθηναϊκό να πέφτει στην μάχη στη league phase της διοργάνωσης που αγωνίζεται, στο conference δηλαδή. Θα έχουμε 7,5 ώρα δύο παιχνίδια το Σάββατο. Αστέρα Άκτορ με Ατρόμητο και ΑΕΚ Κόφη, 7,5 το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Την Κυριακή θα έχουμε 4 παιχνιδάκια με αποκορύφωμα το ντέρμπι στις 9 το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το πρώτο κλάσικο της χρονιάς. Και η Φυσιά Πανετολικός και Πότηρα κλείσει Λεβαδιακός από 6 στις 5 η ώρα και Άρης Βόλος στις 7. Και την Δευτέρα θα κλείσει το πρόγραμμα για την έκτη αγωνιστική με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 ώρα στην Τούμπα. Δύο 2-10-15-79-2-83-4-5. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλοι μου.
1: Έλα, Κωστή μου. Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο. Να είσαι καλά.
1: Από το Βοτανικό εδώ πέρα. Καθόμαστε και μας κουμέει τα μέξη ο κολοαέρας.
0: Άσα να πάνε. Είναι πάρα πολύ...
1: Πρέπει να βγει βάρδια, Κωστή μου.
0: Πάρα πολύ έντονο.
1: Ρεκώς θα σε ακούω τώρα και λέω θα τον πάρω. Για δύο λόγους βέβαια. Ο πρώτος είναι... Πώς αλλάζουν οι καιροί. Θυμάμαι το 2005 πρέπει να ήταν. Ήμουν σε μια άλλη φύλαξη εκεί πέρα και περιπολούσα και σε άκουγα τότε που, να πω, τσακωνώσουν με τους αεκτζίδες. Κοίτα και εσύ οι αεκτζίδες δεν είσαι. Mm-hmm. Και τώρα εσείς το πάτε μια χαρά και οι μουρμούρες τις έχουμε εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Εντάξει, όλες οι ομάδες περνάνε τις περιόδους τους.
1: Ναι, αυτό είναι, δηλαδή έτσι σε άκουγα τώρα και χαμογελούσα και λέω και σε άκουσα κατά λάθος τότε, αλλά μου κίνησε την περιέργεια.
0: Εμένα μου θύμισε τώρα εποχές 98, ο Γιώργος ήταν από τους πρώτους ακροατές που πέραν στο σταθμό, ο Αριάνος, ο φίλος ο προηγούμενος, και
1: ναι,
0: πραγματικά
1: ναι,
0: συγκινήθηκα σε μεγάλο βαθμό, γιατί ρε παιδί μου, λέω, κοίτα να δεις με αυτό παιδί που είμαστε και περίπου συνομήλικοι κοντά στα χρονιά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος, που ξέρω ότι εντάξει μπορεί σε πολλούς να προκαλεί, ο φίλος του Ολυμπιακού μπορεί να προκαλεί, ρε παιδί μου, πολύ.
1: Είναι, και εμάς είναι, τους Ολυμπιακούς προκαλεί, δεν είναι τίποτα.
0: Είναι από τους προκαλεί, ρε παιδί μου, ξέρεις, καμιά φορά κάποια ένταση της άρσας συναισθήματα και τα λοιπά, δεν το λέω για το παιδί. Απλά ήταν από τους πρώτους που παίρνανε. Ναι, και ήταν παιδιά, ας πούμε, που είναι περίπου στην ηλικία μου. Τώρα φαντάσου, εγώ είμαι 51. Πέναν μαζί μεγάλωσα, μας συνειδητοποιώ, ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι τον Διονυσάκο στα πρώτα του βήματα.
0: Ναι, κύριε, ότι η χρονολογία που λες τότε, η πρώτη σεζόν του Διονύση είναι που πάμε και παίρνουμε το Euro. Εκεί γύρω στο 3.
1: Εγώ μιλάω τότε με τους Κορμοράνους, πότε ήταν το 9, το 8.
0: Ναι.
1: Για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι. Τέλος πάντων, για την εθνική ήθελα να πω δύο λόγια.
0: Για
1: ξέρω
0: πάμε.
1: Τις γερμανοτραφείς. Εγώ πάντως τους αντιπαθώ γιατί έζησα 31 χρόνια εκεί πάνω. Λοιπόν, για αυτή την υπεροψία που έχουν. Ό,τι αφορά το μάτς, επειδή λέγανε ότι λείπει ένας Κωνσταντέλιας να κρατήσει την μπάλα. Είναι άποψή μου, μπορεί να έχω άδικο. Για μένα ο Κωνσταντέλιας είναι επιθετικό δεκάρι. Δεν είναι το δεκάρι που θα κρατήσει την μπάλα, θα ηρεμήσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Διαφωνείς ή συμφωνείς αυτό?
0: Δεν διαφωνώ πολύ.
1: Γιατί
0: διαφωνώ στο ότι σε κάτι που γράφεται κατά κόρο ότι ο Κωνσταντέλιας τα τελευταία δύο χρόνια το έχει βάλει πολύ στο παιχνίδι του, δεν είναι από τους παίχτες που κάθονται, δηλαδή μαρκάρει από την πίστη του Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ, ενώ μέχρι που έπαιζε, ρε παιδί μου, ναι, από την πίστη που ασκεί ο Κωνσταντέλιας έκανε πολλά κλεψίματα και βγαίνει πολλές φορές στο transition, δηλαδή δεν είναι ότι δεν αμήνεται, αλλά στο
1: ότι... Όχι, δεν είπα αυτό.
0: Στο ότι δεν είναι αυτός που... δεν είναι στη φύση του να, να είναι ένα παίκτη που θα παγώσει το παιχνίδι.
1: Αυτό που εννοώ, ναι. Είναι επιθετικό.
0: Πρόσεχε, τα διαχωρίζω γιατί είναι διαφορετικό. Δηλαδή, να μην είμαστε άδικοι ούτε με το παιδί, γιατί είναι ένα παιδί που πιέζει, δεν, δεν κάθεται στην άμυνα, δεν πιέζει.
1: Είναι παιχταράς είναι.
0: Αλλά δεν είναι και στη φύση του να κρατήσει, ξέρεις, το τέμπο. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνας είναι επιθετικογενής από τη φύση του, θέλει να επιτεθεί. Θα πάρει την μπάλα και θα βγει στο χώρο.
1: Δεν έχουμε άτομο πρώτο να κρατήσει την μπάλα, να την παγώσει. Και δεύτερον, Ερκώστα, πάλι την θέλω την άποψή σου. Ο Στολτίδωρος τώρα δεν έπρεπε να είναι 22-23 χρονών? Γιατί όλα ξεκινάνε από το αμυντικό το χαφ.
0: Ένα τέτοιο είδους συμφωνώ ότι ένα τέτοιο είδους χαφ, ναι, θα ήταν πολύ χρησιμό στην εθνική.
1: Γιατί πάει κατευθείαν η πίεση κατευθείαν στην άμυνα.
0: Και ξέρεις τι άλλο, ο Στολτίδης είχε και κράτημα μπάλας, δηλαδή και το αριστερό πόδι και σχετικά καλή τεχνική, ας πούμε, αλλά ήταν δυναμικός πάνω απ' όλα.
1: Δυνατό παιδί.
0: Είχε τις μονομαχίες και στον αέρα και τα λοιπά, που στο σώμα, ναι, με σώμα, ναι, λίγο στον πόη στερούμε τώρα καταλαβαίνεις.
1: Το πήρες από το σώμα μου, ήταν το τρίτο πόδι, σου λέγα. Ειδικά σε τέτοιες ομάδες, δηλαδή βόρειο σε παιδάκι μου, υστερούμε σκυλές στον αέρα, υστερούμε, φαίνεται.
0: Πάντως, εγώ θέλω να ξαναπώ για τον Ανδρούτσο, ναι, ότι έχει κάνει τρομερό,
1: ναι,
0: τρομερό,
1: ναι, ναι,
0: τελευταίο,
1: ναι,
0: χρόνο, είναι απίστευτος.
1: Όχι, είναι καλός. Τώρα δεν θα το πάστο. Αυτό το Ρέτσο, 9 φορές τον πενεύουμε, μία γκέλα να κάνει, πέφτουμε όλοι πάνω του να το φάμε.
0: Εντάξει, μου λέω, είναι, πρέπει να το... Να το...
1: Το έχεις
0: μειώσει αυτό.
1: Αν είσαι επιρρεπής, είσαι επιρρεπής.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι και σε μια ηλικία, δεν είναι πλέον, ξέρω εγώ, στην ηλικία του, σου λέει να πεις ότι θα το ξεπεράσει. Ναι, ναι.
1: Πάντως χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και που μιλήσαμε.
0: Καλή βάρδια έχουμε, καλή βάρδια, να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Κωστά.
0: Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
2: Γεια σου, Γιώργος από Στοντάρδη, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Γιώργη μου, να είσαι καλά, φίλε. Είχες πάει και παιδό στην Ελλάδα?
2: Δεν είχα πάει, δεν είμαι πολύ μακριά, ήταν περίπου 2 ώρες με το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ξέρω περίπου.
2: Τελευταία στιγμή το σκέφτηκα και κοίταξε, η εισιτήρια ήταν περίπου 170 ευρώ, σαν και θα πήγαινα και μόνος με το μεταξύ, δεν είχα παρέα, οπότε λέω άστο.
0: Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω.
2: Αλλά και πάλι, ξέρεις, δεν μου αρέσει να βλέπω τέτοια παιχνίδια που είμαστε, η ομάδα που υποστηρίζω δεν έχει λίγο μπάλα να κάνει μια αντεπίθεση της προσοχής. Δεν θα το ευχαριστιόμουν δηλαδή παρά την νίκη. Και δεν το ευχαριστήθηκα και στην τηλεόραση. Και με την Ολλανδία το δεύτερο ημίχρονο ακόμα χειρότερα. Εγώ όμως, επειδή όποτε παίρνω μόνο όταν κάνεις εσύ εκπομπή και παίρνω για την ΑΕΚ.
0: Για πάμε.
2: Θέλω να συζητήσω μαζί σου μια αιρετική άποψη που έχω. Εγώ δεν ήθελα να βγούμε Champions League. Και δεν ήθελα να βγούμε Champions League πριν ακόμα κλείσει το roster, που είναι μικρό για τις διοργανώσεις όλες. Με το εξής σκεπτικό, ότι η σειρά των αποτελεσμάτων, πολλές επιτυχίες, δίνουν ένα momentum για να συνεχίσει η ομάδα σε αυτό το ρυθμό. Εντάξει, υπάρχει αυτό συνέχεια, αλλά πάρε από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε τώρα. Άρχισε κουτσά στραβά που ζοριζόταν, παρόλα αυτά προχωρούσε και βλέπεις, ας πούμε, λίγο-λίγο, χωρίς να έχει κάποιο παιχνίδι ιδιαίτερο κατά τη γνώμη μου, αλλά βλέπεις ότι μπαίνει με το σκεπτικό «θα κερδίσω». Γιατί έχει μπει σε αυτό το momentum. Εγώ λοιπόν, επειδή το Champions League είναι αυτό που είναι και νομίζω για τις ελληνικές ομάδες το ταβάνι είναι το Europa League, και επειδή φοβάμαι ότι οι κακά αποτελέσματα θα φέρουν γκρίνια και μετά αυτά θα φανούν και στο πρωτάθλημα, και όπως είπε ο Νίκολης και πιστεύω και εγώ, το πρωτάθλημα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος, δεν ήθελα να βγούμε. Τι λες?
0: Λοιπόν, στο ότι η ΑΕΚ δεν, ή οποιαδήποτε ομάδα τέλος πάντων που μπορεί να βρέθηκε στην θέση... Ναι, είναι μια χαρά που είσαι. Στο ότι μια οποιαδήποτε ομάδα που βρέθηκε στη θέση της ΑΕΚ το 24-25 την επόμενη χρονιά δεν πρέπει να επιδιώξει να πάρει το πρωτάθλημα και άρα να βγει στο Champions League, δεν συμφωνώ. Όλες οι ομάδες κοιτάνε για το καλύτερο δυνατό. Κατανοώ όμως το σκεπτικό και το επιχείρημά σου. Με ποια έννοια σου το λέω.
2: Μ' ακούω, συγγνώμη. Γιατί...
0: Σ' ακούω πολύ καθαρά. Εσύ μ' ακούς.
2: Ναι, για πες. Τώρα σ' ακούω, τα προηγούμενα τα έχασα. Μόλις τελείωσα να μιλάω, σαν
0: λοιπόν, δεν συμφωνώ, λέω στο σκεπτικό, ότι μια ομάδα δεν πρέπει να χτυπήσει το πρωτάθλημα όσο χάλια και να έχει πάει την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή ξεκινάμε από το 24-25. Γιατί την έχω ξανακούσει αυτήν την άποψη. Ότι δεν έπρεπε η ΑΕΚ να βρει στο Champions League. Αφού πήρε το πρωτάθλημα, αναγκαστικά θα έπαιζε για να αποκτήσει στο Champions League. Τι θα πει στου παίκτε, μην παίζετε για να μπείτε στη λίγη θέση του Champions League. Δεν γίνεται αυτό. Καταλαβαίνω όμω το επιχείρημά σου στην εξή βάση. Ότι μια ομάδα που βρέθηκε την προπέρσινη σεζόν σαν τάρταρα ψυχολογικά, αγωνιστικά κτλ. Έκανε τόσο μεγάλη πρόοδο ώστε να πάρει το εγχώριο πρωτάθλημα. Και η συνέχεια της βελτίωσής της θα έπρεπε να είναι πιο ομαλή. Εσύ αυτό θες να πεις. Όχι ότι δεν έπρεπε να βγούμε Champions League. Δηλαδή.
2: Εγώ δεν θέλω να βγαίνουμε καθόλου.
0: Έχοντας τώρα να παίξουμε στο Champions League, αναγκαστικά οι απαιτήσεις ήταν τόσο μεγάλες που θα έπρεπε να έχουν γίνει βελτιώσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές που θα έκανες. Εάν ας πούμε η ΑΕΚ είχε βγει στο Europa, αν π.χ. είχε πάρει αντί για το πρωτάθλημα, είχε πάρει το κύπελλο και είχε πάρει το καλό εισιτήριο σαν τον Όφη και προκνόταν στους ομίλους του Europa. Υπό αυτή την έννοια, ακούω το επιχείρημα αυτό. Το ότι δεν πρέπει να επιδιώξει μια ομάδα να βγει στο Champions League γιατί πρέπει να κάνει πολύ σοβαρές βελτιώσεις. Όχι, δεν τα ακούω. Αλλά σαν σκεπτικό, καταλαβαίνω τώρα ότι εκεί ίσως ακόμα και οι άνθρωποι της ΑΕΚ βρέθηκαν σε δύσκολη θέση με ποια είναι το λέω. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω ούτε τον Ριμπάλτα ούτε τον Νίκολς κτλ. Αν τους γούνε οι επιλογές θα το πιστωθούν. Αν δεν τους γούνε θα το χρεωθούν. Έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Ενώ και για κάποια παιδιά που ακόμα δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής. Αλλά δεν μπορεί το σκεπτικό σου να είναι ότι δεν θα παίξω στο καλύτερο δυνατό, στην καλύτερη δυνατή διοργάνωση στην Ευρώπη. Έχει να κάνει με το ότι η βελτίωση θα. Αν βγαίναμε στο Europa, π.χ. θα γινόταν πιο ομαλά. Δηλαδή, μετά θες λίγο καλύτερους παίκτες για να παίξεις στο Europa. Τώρα μπορεί να χρειαζόσουν και παίκτες οι οποίοι να μπορούν να σου δώσουν πραγματικά ελπίδες, ας πούμε, περισσότερες από ό,τι έχεις, για να κάνεις κάτι καλό στο Champions League. Αυτό το καταλαβαίνω. Και να μπορείς να κρατήσεις και τα τρία καρπούζια στη μία μασχάλη, θα πω, γιατί είναι και το κύπελλο. Δηλαδή, δεν συμφωνώ με το σκεπτικό ότι δεν βγαίνουμε στο Champions League. Κατανοώ όμως ότι θα μπορούσες να κάνεις πιο μικρά βήματα. Τώρα έπρεπε να κάνεις πιο μεγάλα και ίσως να μην τα έχεις κάνει τελικά.
2: Κοίτα, και τα μεγάλα βήματα που αν γίνονταν θα έπρεπε να αλλάξει η ομάδα πάρα πολύ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Συμφωνώ.
2: Γιατί τώρα αν εσύ εννοείς ότι θα έπρεπε να παίρναμε 2-3 παίκτες για να τους βάλεις και δεκαδάτους, ας πούμε, για να πεις θα σταθώ στο Champions League ξαφνικά, είναι μια αλλαγή νομίζω. Και θα ήταν και λίγοι κατά τη γνώμη μου. Το πρόβλημά μου εμένα και που φοβάμαι και για μένα και οι δύο ισοπαλίες εκτός έδρας δεν ήταν ασύνδετες με το γεγονός, με το Champions League και πιστεύω θα δούμε και άλλα τέτοια. Έχει να κάνει λίγο και με την προσπάθεια που κάνουν οι παίχτες, ας πούμε, μεσοβδόμαδα και μετά το βλέπεις στο εγχώριο πρωτάθλημα. Και όσον αν, εντάξει, μπορείς να φανταστείς αυτό το επιχείρημα, το λένε πολύ και είναι αυτονόητο κατά τη γνώμη μου να πας τη μία μέρα σε ένα σαλόνι σε μια δεξίωση και μετά από τρεις μέρες για σουβλάκια.
0: Κοίτα, ναι. Όσο και να λέει είτε είναι ο Νίκολης είτε ο οποίος προπονητής ότι ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα, κακά τα ψέματα, πολλοί παίχτες ξέρουμε ότι θα τα δώσουν όλα στο παιχνίδι του Champions League με ό,τι καλά και ευεργετήματα μπορεί να έχει αυτό, αλλά και με μειονεκτήματα μπορεί να έχει αυτό. Θα πει στον άλλον. Ο άλλος παίζοντας στο Champions League μπορεί να στοχεύει, γιατί θεμητό είναι. Εγώ δεν θα κακίσω κανένα παίκτη, ξέρω εγώ, αν στοχεύει ακόμα και να πάρει μεταγραφή. Ακόμα και αν βρίσκεται σε μια πιο. Δεν θα πω προχωρημένη ηλικία ποδοσφαιρικά, αλλά κάποιο να βλέπει, ας πούμε, ότι είμαι 30, μπορώ να, ξέρω εγώ, να κάνω 2-3 μάτς καλά στο Champions League και να χτυπήσω ένα συμβόλαιο. Μπορεί να το βλέπει και έτσι. Δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό. Τι να του πει, μην παίξει, ξέρω εγώ. Καλά στο παιχνίδι του Champions League, αλλά γιατί σε θέλω την Κυριακή, ο άλλος θα τα δώσει όλα μοιραία στο Champions League. Το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι.
2: Ναι.
0: Δεν σημαίνει μόνο σε εμάς. Πάρε και τον Ολυμπιακό πέρυσι. Δηλαδή με το που τελείωσε η προσπάθεια του στο Champions League, σβήσανε.
2: Ναι, αλλά η όλη η γκρίνια, άμα θυμάσαι, ξεκίνησε γιατί δεν κέρδισε την Πάφο.
0: Ναι, αλλά πήρε 11 βαθμούς όμως. Δεν ήταν μικρή σκούμη που πήγαν ο Ολυμπιακός πέρυσι.
2: Στο τέλος.
0: Δεν έχει σημασία. Έπαιξε ενδιάμεσα. Έπαιξε.
2: Άλλο λέω ότι υπήρχε μια γκρινιά που μετά αυτό αποσταθεροποίησε την ομάδα.
0: Μετά κλιμακώθηκε μετά το. Αφού αποκλείστηκε ρε παιδί μου από, τα... από τη συνέχεια του Champions League στην ενδιάμεση φάση. Μετά, ναι, αφού δεν μπορούσε να βγαίνει τα γκολ με το σταγονόμετρο. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού ήταν με την μπάλα στον αέρα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όσο περνούσαν τα παιχνίδια, γινόντουσαν και λιγότερες φάσεις και υπήρξε αντίδραση και από τον κόσμο.
2: Εμένα το κυριότερο μου επιχείρημα είναι αυτό ότι χαλάει η σειρά των αποτελεσμάτων. Και επειδή, εντάξει, εγώ πιστεύω το πρωτάθλημα πρέπει να είναι ο στόχος. Εντάξει, ωραία η Ευρώπη κτλ. Αλλά θα πας μέχρι κάποιο σημείο και μετά τέλος.
0: Mm-hmm.
2: Και ειδικά για εμάς που είμαστε η τρίτη ομάδα στην Ελλάδα στη Συλλογή Πρωταθλημάτων και κυνηγάμε τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, πιστεύω θα έπρεπε να είναι ο κυριότερος στόχος. Και με το Europa League πιστεύω θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σειρά αποτελεσμάτων. Τώρα φοβάμαι πάρα πολύ, ας πούμε, ότι θα υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια φέτος. Και πιστεύω ότι θα ξεκινήσει από εκεί. Και είχαμε και κακή κλήρωση, όπως πάντα, ας πούμε. Μας έπρεπε. Αυτό με την Κόμο δηλαδή ήταν απίστευτο.
0: Αλήθεια.
2: Να μας πω από το τέταρτο
0: αυτοκίνητο. Να είσαι καλά, φίλοι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Καλημέρα, Κώστα.
0: Έλα, Αλεξάνδρου, τι έγινε.
3: Τι κάνεις. Άκουτρε, τι έγινε. Μπαίνουμε σε μία παραπέντε.
0: Άκουσα τον Γιώργο. Έπαθε σοκ.
3: Όχι, άκουσα τον Γιώργο. Άκουσα όταν πήγα τον Γιώργο για μένα. Γι' αυτό συμπεριλέφωνο. Μπήκαμε σε μία παραπέντε. Κανεί γορατήφωνο με και πόσο και δύο και τρία. Και ακόμα από λίγο που λε το Γιώργο για τον Αλέξανδρο. Και εντάξει, λογικά λέω για μένα. Εγώ δεν και ακούω και φυσικά και από παλιά σαν του σταθμού κλπ. Αλλά και του πιο παλιού σταθμού, τώρα μην λέω ιστορικά, το Super FM, Γεωργίου κλπ. Και το Σιέμπι που δεν ζει βέβαια ούτε ένα του άλλου από του δύο πολύ εκτό ανθρώπου, συναδέλφου σου. Θα το πω για πολλωστή φορά, δεν το έχω ξαναπεί τουλάχιστον τρει φορέ στο σταθμό, πολλωστή δεν είναι τρίτη.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι, επειδή ανέφερε στο. Δεν τον είχα γνωρίσει, γιατί δεν προλάβα να είμαι στο χώρο. Τον άκουγα. Το
3: Σιέμπι, πολύ αγαπητό και ο Καλαγιοργιού.
0: Πάρα πολύ αγαπητό. Και να ξέρετε ότι για την ιστορία του αθλητικού ραδιοφώνου στην Ελλάδα θα ρωτήσετε και το Μάκη που τον είχε ζήσει και τον ήξερε καλά.
3: Το Μάκη
0: τον Γιώργο,
3: ναι.
0: Το
3: Μάκη τον
0: Γιώργο. Είναι ένας άνθρωπος που...
3: Μόχθησε αρκετά και είναι από τους...
0: Πραγματικά πάνω στη δική του λογική και στο δικό του σκεπτικό έφυγε κρίμα, πάρα πολύ κρίμα για τον χώρο που έφυγε τόσο νέος και φυσικά για το... Για
3: όλη
0: την, και για την οικογένειά του φυσικά πάνω απ' όλα, αλλά ειδικά για τον χώρο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω ότι θα έχει διαμορφωθεί και γενικά τελείως διαφορετικά και ο λόγος ραδιόφωνο και το πόσα ήταν.
3: Εννοείται.
0: Ήταν πάρα πολύ σπουδαίος ο
3: Σκέμπης. Να πω κάποια δεν ξέρουν πολύ γιατί δεν ασχολούνται και ήταν και πιο μικρή ηλικία βέβαια.
0: Και εμείς ήμασταν παιδιά ας πούμε στη ηλικία του Λυκείου όταν ανακούγαμε το
3: πρόγραμμα. Με Κοτσιλιά στο δεύτερο πρόγραμμα, τέταρτο ήταν ο Μότσης. Έγινε κάποτε η ενιαία αέρα σπορ, με Κοτσιλιά και Μότσι. Πάλι δεν ζήκαν σε αυτούς τους δύο. Ήταν πρώτα η αέρα, μετά έγινε αέρα σπορ, δεύτερο και τέταρτο πρόγραμμα μαζί. Έγινε ο Σούδε FM, μετά έγινε, πριν γίνει ο Σπορ FM, θα σου πω κάτι, το ξέρουν πολύ λίγοι, αν ακούν θα το καταλάβουν. Είχε κάνει τότε μια προσπάθεια στο τραγούδι ο Θαναϊλάκης. Ο Θαναϊλάκης, το έχει παρατηρήσει προς τιμή του, με τα αθλητικά, δεν πολύ σωστό άνθρωπος. Είχαμε λοιπόν κάποτε γνώση ο 7X στον παράδοσο Μαρουσίου, στη γειτονιά μου, στον Ωσό Αγκόρα, στο εμπορικό κέντρο. Τότε είχα κάνει μια προσπάθεια τότε κάποια σόρτ με αθλητικά, ώστε ο τριαγωγός ξέρει πολλά πράγματα και ο Θαναλέξ μαζί. Είχαμε τότε κάνει μαζί τότε τις εκπομπές με το Θαναλέξ και μου είχε πει, εγώ είμαι αθλητικά το βολισχόλιο, δεν πολλές σχόλιο, είμαι βίος του Χρήστου, διάβαζω κάποια εκεί πέρα θέματα. Εγώ τότε είχα σκεφτεί να ασχοληθώ και μου είχαν πει και κάποιοι φίλοι, αλλά είχα σπουδάσει άλλο, Άλλο αντικείμενο, αλλά ασχολήθηκα και τώρα λέω ότι με τα αθλητικά ασχοληθώ. Εντάξει, μ' άρεσε πάρα πολύ ως τεχνικά, ασχολούμαι με όλα τα αθλήματα. Γι' αυτό και παραδέχομαι πολύ το σκουντί. Και είπα πριν από λίγες μέρες το θεωρώ μακράν του δεύτερου Έλληνα δημοσιογράφου, όχι μόνο από τις γνώσεις του. Ασχολείται με όλα τα αθλήματα. Σου λέγομαι ρεπόρτερ Ολυμπιακού, οπότε με ρωτάτε οτιδήποτε άλλο φορά Καλαμάτα, άλλο άθλημα, είμαι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού ΑΕΚ κλπ. Ή κάνω μόνο ρεπορτάζ μπάσκετ. Ξέρετε, 4-5 αθλήματα εντελεχώς. Μιλάει τόσες γλώσσες, άπτυσα ελληνικά. Και έχω πει και εσένα. Είσαι σε αυτό το δρόμο. Θα μου πεις μεγάλωσες. Είσαι μεγάλος νέος. Δεν μπορώ να ακούω. Λοιπόν, για να μην ξεφύγουμε. Τότε λοιπόν είχε γίνει μια προσπάθεια από Σωτηρακόπουλο και Θαναϊλάκη, βασικά Σωτηρακόπουλο, στο 7X, μιλάμε πριν το Sport FM και μετά το κάνανε, το εδραιώσανε με το Sport FM. Όπως έχω πει για μένα και ας ακούσει λίγο αυτό αυστηρό, δεν είναι δύσκολο να γίνει σε δημοσιογράφος με τα αθλητικά θέματα να ειδικευτείς. Εύκολο πράγμα είναι. Ο παδός να είσαι, χρειάζεται. Μην πω τα παρακάτω γιατί μπορεί να παραγγείς σύντομα από κάποιους. Από εκεί πέρα, αν θες να διακριθείς και να είσαι καλά, θες λίγο να μάθεις πέντε πράγματα και να ασχοληθείς με κάποια αθλήματα τα οποία θέλουν γνώσεις και μεράκι. Με το ποδόσφαιρο και τις ομάδες τις οπαδικές είναι εύκολο. Κάνει ο ρεπορτάζ Ολυμπιακού και τι έγινε. Σημαντικό είναι. Ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Και ρώτα, με τίποτα άλλο ασχολείσαι, ξέρεις? Όχι. Μη μου λες, εμένα με ενδιαφέρει ο στίβος, η δατοσφαίριση, όλα αυτά τα αθλήματα.
0: Ξέρεις, για ποιο στενοχωριέ μου που δεν έχει την κάρτα που θα έπρεπε ειδικά ραδιοφωνικά, θα μου πεις, OK, ο στίβος είναι κάτι που πρέπει να το βλέπεις περισσότερο.
3: Συμφωνώ.
0: Αλλά εγώ θυμάμαι τα πρώτα χρόνια, πολύ, επειδή ο Γιώργος Γελέξης με τα καλά του και τα κακά του είχε μεγάλη τρελά με το στίβο. Το τι αποστολές πηγαίναμε για το στίβο, δηλαδή δεν υπήρχε meeting που να μην πηγαίναμε, είχα πάει πόσες αποστολές, ας πούμε. Και κάναμε μετά το στίβο. Δηλαδή στις αρχές του σταθμού, ο Περικλής που τώρα, ας πούμε, εξειδικεύεται, ο Περικλής ο Μάκρης που εξειδικεύεται και ειδικά στο στίβο κτλ. Ήταν, ας πούμε, από αυτούς που ήμασταν νέοι, ξέρεις, που έκανε τα μεταδόσεις κτλ. Αλλά θυμάμαι και εγώ είχα πάει πάρα πολλά meeting. Περικλής βέβαια ήταν εξπέρσο στο στίβο από τις αρχές που έκανε. Αλλά ρε παιδί μου, πηγαίναμε, καλύπταμε. Έχω καλύψει, ας πούμε, ακόμα και ποδηλασία πίστας. Θυμάσαι κάτι αγώνες που είχαν γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο κτλ. Που είχαμε και μια καλή φουρνιά με κάποιους πολύ καλούς αθλητές.
3: Το Ροβίτη, τον πολύ σημαντικό το Ροβίτη. Τον
0: Χειμονέτο.
3: Μπράβο, το Χειμονέτο.
0: Είχαμε, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Περνάγαμε από όλα όμως, δηλαδή πηγαίναμε βόλεϊ, χάντμπολ, μπάσκετ, ποδηλασία πίστας, πόλο,
3: τα πάντα όλα. Το παιδί αυτό ούτε καν τον έχω μιλήσει στο τηλέφωνο, ούτε τον γνωρίζω, καθόλου. Ο γιος του Βασίλη του Μότση, ο Κώστας. Έτσι, ο Βασίλης του Μότση, ο γιος του Κώστα Μότση. Mm-hmm. Άκη τον παιδί, καμία σημασία. Εδώ και χρόνια έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την δατοσφαίριση.
0: Ναι, πάρα πολύ, και αλήθεια. Ναι.
3: Πάρα πολύ. Επειδή τον παραδέχομαι, γιατί ασχολήθηκε. Ενώ όλοι οι άλλοι δεν γνωρίζουν, εντάξει, υπάρχει ο Αναγνωστόπουλος, υπάρχει και ο Γκομόλης, αλλά έχει ασχοληθεί τόσο πολύ, όταν είναι στην ΕΡΑ και κάποιες φορές είναι στην ΕΡΤ.
0: Το Σκουντής ξέρει πολύ από πολλού, να ξέρεις.
3: Αλλά μας είπε ο Σκουντής, άρεσε δουλειά σου, ξέρει από στίβο, από δατοσφαίριση, από μπάσκετ. Είναι... Και σου λέω, όχι μόνο, δηλαδή, για μένα για το Sky, είναι ο Σκουντής θα κρατήσει το Sky. Και όσο και αν κάποιοι μπορεί να θυκτούν τώρα, ήταν το πιο σημαντικό, άκουσα το Σκουντή την άλλη φορά στο κύπελο που είχε γίνει με το... Και λέω, ποιος Σκουντής εκεί.
0: Το Super Cup.
3: Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν για τον Μότση, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ και σε ραδιοφωνικές μετάδοσεις και λίγο στην τηλεόραση και δεν τα διαβάζει, γιατί τα έχει μάθει πλέον. Όταν κάτι εντρυφείς και σου αρέσει πολύ και το αγαπάς, θα ασχοληθείς, θα το αγαπήσεις και θα ξέρεις όλες τις ελληνικές επιτυχίες των ελληνικών ομάδων, των συλλόγων. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει. Ασχολήσου με τη χειροσφαίριση, με την μετοσφαίριση. Ασχολήσου με ένα άθλημα, ρε παιδί μου. Άσε τον ποδοσφαίρο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, φόρμουλα, ένα τσι πάσε τέτοιο. Αυτά είναι τα εύκολα. Να μου λες 2-0-6-2-6-1 και πώς πήγαν. Πότε πέρασε μισή ώρα στο γραπτό κείμενο, τελειώσε υπόθεση. Τα άλλα πες μου. Τα άλλα που έχουν ελληνικές επιτυχίες είναι ερασιτεχνικός αθλητισμός και όλοι αυτοί οι αθλητές μοχθούν χωρίς την ανταπόκριση. Τώρα κάποιοι προβεβλημένοι θα έχουν κάποιες χορηγίες. Εμένα αυτό το κάνεις. Θα σε παραδεχτώ δημοσιογράφο. Τα άλλα είναι έτσι, εύκολα. Δεν είναι δύσκολα. Τώρα να μου κάνεις 5 αρθογραφίες για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και να σου κάνουν και 10.000 κλικ και να πεις «Α, είμαι αγαπητός». Αυτό τι μου λέει εμένα. Εκεί ξεχωρίζω σημαντικό. Και όπως έχω πει για εσένα και μαζί, φαντάσου, το λέω για να μην νομίζουν κάποιοι, δεν έχουμε βρεθεί ποτέ από κοντά. Στο τηλέφωνο μιλάμε περίπου 30 χρόνια. Από κοντά δεν σε έχω γνωρίσει. Δεν έχει τύχει. Έχω σκεφτεί
0: πολλές. Εγώ είπα, εγώ θυμάμαι εποχή 98 και θυμήθηκα για τον Γιώργο ότι εσείς οι δύο, δηλαδή στο μυαλό μου, σας έχω συνδεδεμένο εσένα και τον Γιώργο επειδή βγαίνατε ίδια εποχή.
3: Το έχεις πει σήμερα. Ξέρεις κάτι, έχω πει για σένα κάτι. Ότι μιλάς όχι μόνο για την ΑΕΚ. Μην μοιάζει ότι κάνεις κριτική στην ομάδα αυτή και να μην κάνεις κριτική. Ότι ασχολείσαι και με τα υπόλοιπα αθλήματα. Αν τώρα σε ρωτήσω κάτι, θα ξέρεις να μου πεις ποιες είναι, πώς είναι πάνω κάτω η βαθμολογία. Όταν ακούω κάποιους να σου λένε στη Β' Εθνική, δεν ξέρω με ποιες ομάδες συμμετέχουν, το θεωρώ απαράδεκτο. Τη στιγμή αυτή για μένα, ένας ο οποίος ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αν τον ρωτήσω τώρα, όχι να το διαβάσει, ποιες είναι οι 16 ομάδες της Β' Εθνικής, της λεγόμενης τώρα Super League 2, εάν δεν μου τις πει, όχι τώρα, σε 5 λεπτά, αλλά εκτός κειμένου, μην μου ξαναπεί για ποδόσφαιρο. Θέλω να πείτε 16 μέρες
0: μετά. Εντάξει, παιδί μου, αυτό τώρα δεν είναι υποχρεωμένο, αλλά είναι, να σου πω κάτι. Είναι στην Ελλάδα, είναι μάλιστα περισσότερο παδίρες.
3: Μα δεν θέλουνε. Δεν ξέρω. Δεν τους ενδιαφέρει. Άκου,
0: είναι και άλλη γενιά, Αλέξανδρε, για να πάμε σε break.
3: Είναι και άλλη
0: γενιά. Άξιο να σου πω κάτι. Όλοι,
3: να το πάρουν μερικά μέρε μα.
0: Οι 50-άρδες, 55-άρδες, 45-άρδες, ας πούμε, όταν δεν έπαιζε η ομάδα μας εντός έδρας, η ομάδα που έχει ο καθένας. Πηγαίναμε να δούμε, ας πούμε, το τι μάτσα εγώ έχω δει τώρα εδώ δίπλα στο Μοσχάτο, ας πούμε, με κανονικό Μοσχάτο, Ελευθερία, Θήλα κτλ. Πηγαίναμε και βλέπαμε ερασιτεχνικό. Ή στο μπάσκετ, αν δεν έπαιζε, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, πήγαινα, έβλεπα. Έσπερο. Άσε τον Έσπερο που ήταν και στο γειτονιά μου. Φτάναμε να δούμε μπάσκετ στο Περιστέρι. Δεν μέναγα. Και το Λιβέρ, ναι, εντάξει.
3: Ο Λιβέρι ήταν πρώτο. Μόνο δύο παραδείγματα, θα σου πω μόνο δύο χωρίς να ονομάσω. Για όλους τους σταθμούς. Ένα είναι εδώ και ένα άλλο σταθμό. Την ΕΡΑ. Εγώ πραγματικά με αυτό το πράγμα τα έχασα. Το ένα πρόσφατα, Δευτέρα, έπαιζε Καλυθέα με την.
0: Με τον Αστέρα Άκτορ Β, το 2-0.
3: Με τον Αστέρα Β. Λοιπόν, το βλέπα λιγάκι, το παρακολουθούσα. Και στο ημίχρονο, λίγο πριν το ημίχρονο, βάζω να ακούσω ραδιόφωνο. Αυτό δεν ήταν το σταθμό σα. Για να μην νομίζω ότι ήταν το σταθμό σα. Ήταν την ΕΡΑ. Και λέω, ήθελα κάτι να ακούσω την ΟΑΚΙΝΗ γιατί έλεγαν για μπάσκετ. Και λέει στο ήταν ο άστο όνομά του. Και λέει ένα παιχνίδι ανιαρό, δεν έχει φάσεις και η Καλυθέα υπερέχει μεν και αυτά. Και είχε πάρει κόκκινη κάρτα η Καλυθέα.
0: Ναι, παίζαμε 10.
3: Άκουγα τώρα. Και στο 38 συνδέεται. Και λέει αυτό και αυτό. Λέω εντάξει, πάνω το ξέρεις το οποίο που να είναι. Και το περιμένω πραγματικά από περιέργεια και κάνει και σύνδεση και στο ημίχρονο. Για το αποτέλεσμα του ημίχρονου. Λέει παραμένει το 0-0. Έχουμε μόνο ένα σημειότυπο στην κερκίδα, ένα μωράκι πάνω του πάντη. Γιώργος του κουνάει η μητέρα του. Και δεν αναφέρει την κόκκινη κάρτα. Και λέω, άνθρωπε μου, στο γήπεδο, εσύ βρες την κόκκινη κάρτα. Λέω, φαντάζω που φτάσαμε. Και κάτι ακόμα. Πριν από κανένα χρόνο.
0: Έγινε, Άρης, πρέπει να πάω στο διάλειμμα, δεν θα με κλείσει.
3: Είχε πάρει ένα παλικάρι που ήταν αναγέννηση καρδίτσας. Στο σταθμό. Μια βραδινή εκπομπή. Μια βραδινή, δεν σπάσει, όχι βραδινή, μέσα είναι μέσα 24 ώρες. Λοιπόν, και λέει με αναγέννηση καρδίτσας. Λέει αναγέννηση καρδίτσας και κάνει κάποια εκπομπή. Και λέει πού παίζει αυτή η ομάδα, σε ποια κατηγορία παίζει, το έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Λέει ότι ξέρει πέσει να γίνει καρδίτσας, όχι δεν ασχολούμαστε. Όμως με α. Και λέω καλά, άμα

0: δεν προκαλώ. Βασικά πράγματα θέλουν ασχολούνται οι άνθρωποι και πάντα αυτό.
1: Έγινε, έγινε Άλεξ μου, να είσαι καλά, να πάμε σε διάλειμμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μιας που είπε για Superbet League 2 ο Αλέξανδρος πριν, από ότι έχουμε πολύ σπουδαίο μάτσο το μεσημέρι, νίκη Βόλου Αελήν Όπιμπετ με αυτό το παιχνίδι και μετάδοση από, από την κρατική τηλεόραση, ανοίγει αυλιά για την πέμπτη αγωνιστική. Πολύ σημαντικό μάτς. Θυμίζω ότι μένει να οριστεί, δεν ξέρω το αν το διήμερο που είχα off

ορίσει και το Ολυμπιακός Β' με την Άθεση Καλυθέα, αλλά δεν θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Έχουμε ακόμα Παθρακικό Σέρες, δοκιμασία του Πανιωνίου στον Πύργο, Αστέρα Άκτορ Β' με αναγέννηση, Ζάγκη θα πω ένα Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β' Ελλάδα Σύρου και Ελλάσσερου μάλλον, γιατί είναι Ελλάσσερου η ομάδα, και το μάτς του Νέστου με τη Μαρκό, με την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, επίσης και αυτό την Δευτέρα το παιχνίδι. 2-195-79-83-4-5 θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα με Γιώργο Γιαννήση στον ήχο, Κώστα Μιαλού στο μικρόφωνο, πάρα μέχρι τις 2 παρά 5.

Λοιπόν, μπορεί ο Ζώτσι να μην έδωσε ειδήσεις. Εντάξει, με τον τρόπο του νομίζω ότι έδωσε μια ιδέα. Αλλά αυτός που έβγαλε ειδήσεις για το πότε επιστρέφουν κάποιοι από τους συμπαίκτες του είναι ο Παναγιώτης Καραϊτζάκης, ο οποίος στη μεικτή ζώνη αποκάλυψε πως ο Σλούκας αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Μουσταφά Φαλ, τονίζοντας πως ο Γάλλος Σέντερ βρίσκεται σε καλό στάδιο. Εντάξει, ήδη για τον Παναθηναϊκό τα ευχάριστα ήρθαν με την επιστροφή του Νάιτζελ Χέις Ντέβις, μάλιστα αγωνίστηκε στο σημερινό παιχνίδι και είχε και καλή απόδοση. Αλλά και με το Σλούκα να μπαίνει σιγά σιγά από την ερχόμενη εβδομάδα στις προπονήσεις, είναι κάτι που το αποκάλυψε στις δηλώσεις του στη μικρή ζώνη ο Παναγιώτης Καραϊτζάκης. Τόνισε και αυτός με τη σειρά του ότι σήμερα κλείσαμε καλά την εβδομάδα στη EuroLeague. Πήραμε δύο σημαντικές νίκες, έχουμε συνολικά τρεις. Έχουμε δέσει πάρα πολύ καλά, παρότι ακόμα έχουμε τραυματίες. Το σύνολο των 10-11 παικτών που έχουμε αυτή τη στιγμή έχει δέσει πάρα πολύ καλά με τις δύο πεντάδες που χρησιμοποιεί ο coach. Παίζουμε πολύ καλά και στην άμυνα και στην επίθεση, κυρίως στην άμυνα. Και αυτό είναι το κύριο συστατικό που έχουμε βάλει φέτος, να ξεκινάμε παίζοντας δυνατά στην άμυνα και συνέχεια επίθεση στα αυγή. Είμαστε χαρούμενοι και συνεχίζουμε, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Χθες, παρότι έπαιξε λίγο, ήταν αρκετά καλός. Έδειξε τι έχει και τι μπορεί να μας δώσει αμυντικά για το Χέις Ντέβις. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να διαβάσει τις αλλαγές, να παίξει το καλάθι. Δεν χρειάζεται να πω τι μπορεί να κάνει. Μας έδωσε όθηση και βοήθησε και αυτός. Τώρα, για τους άλλους, εκεί στις δηλώσεις του πάνω, είπε για το Σλούκα. Ανέφερε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει προπονήσεις και ότι είναι σε καλό δρόμο και ο Φαλ, οπότε ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά θα έχει και τις σημαντικές επιστροφές. Ξεκίνησε από χθες το βράδυ με την επάνωδο του Νάιτζελ Χέις Ντέβις, που είχε και πολύ καλή απόδοση, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, 13 πόντους, 4 ασίστ και 4 rebound για τον Χέις Ντέβις.

0: Για πάμε και σε ένα ακόμα φίλο, πάμε, χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα Γιώργος από Πάτρα, Παναχαϊκή.
0: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Έχουμε πει και πιο παλιά, καλιά είμαι εδώ. Εντάξει, για την εθνική σε πήρα, στο ποδόσφαιρο περισσότερο.
0: Είχες πάει στο μάτσο με τον Παναγιάλιο?
1: Δεν είχα πάει, δυστυχώς, γιατί δούλευα. Δεν είμαστε έτοιμοι. Ναι, έγινε ωραία.
0: Εντάξει, νωρίς ακόμα. Εσύ. Η Γάμα Εθνική είναι πρώτη αγωνιστική παίχτηκε.
1: Αυτό.
0: Απλά ναι, ρωτάμε πώς πήγες, επειδή ήταν.
1: Ναι, είχε φοβερή ατμόσφαιρα. Φοβερή, χαμός. Χαμός. Εντάξει, είμαστε με το Αίγιο εδώ. Έχουμε μία σχέση αγάπη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι. Εντάξει. Καλά, παλιότερα. Τέλος πάντων, μακάρι κάπου να ξαγυρίσουμε, να έχουμε κόντρες και με το Αγρίνο και με αυτά. Αυτά είναι τα ωραία που τα είχαμε πιο παλιά. Νομίζω η Εθνική όταν παίζει το ποδόσφαιρο της, δηλαδή το πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία είναι αυτό, ενώ όταν πάει να παίξει το ποδόσφαιρο του Euro 2004 δεν το μπορεί. Αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάτσουμε πίσω πάνω από 30 λεπτά και να περιμένουμε. Νομίζω δεν ταιριάζει σε αυτή την ομάδα.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Δεν είναι αυτό που παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο χθες, δεν ήταν ούτε ακριβώς το Euro του 2004. Θα σου εξηγήσω γιατί. Αν θυμάσαι στο Euro του 2004, η Εθνική κατάφερε να κρατάει πολύ, πολύ μακριά τους αντιπάλους. Δηλαδή δεν γινόταν πολλά σουτ κάνανε από το έξω περιοχής, αλλά μέσα στην περιοχή, παρότι παίξαμε με κορυφαίες ομάδες, δεν μπαίνανε εύκολα οι αντίπαλοι.
1: Σωστό.
0: Θα μου πεις, ήταν και άλλο το ποδόσφαιρο τότε, αλλά δεν είχαμε. Πολλά ήταν τα παιχνίδια που δεν πατάγανε τόσο πολύ περιοχή οι αντίπαλοι. Δηλαδή για την δυναμική που είχαν αυτές οι ομάδες με τις οποίες παίξαμε. Εντάξει, οι Τσέχοι πραγματικά μας βάλανε, ρε παιδί μου, μέσα. Οι άλλοι, δηλαδή και οι Γάλλοι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στον προημιτελικό, ας πούμε, δεν θυμάμαι να μας έχουν κάνει ιδιαίτερα πολλές φάσεις.
1: Ναι. Απλά είναι το εντελώς αντίθετο.
0: Απλά δεν μπορούμε γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Βέβαια αυτό είχε να κάνει και με τις δυνάμεις εχθές. Και εδώ είναι ένα στοιχείο το οποίο αν το βλέπει κανένας αντικειμενικά χωρίς παρεξηγή ούτε με αυτό, δεν θέλει ούτε εθνικιστικές κορώνες για να το καταλάβεις ούτε τίποτα. Καλά κάνουμε ως εθνική ομάδα και έχουμε πάρει πολύ σοβαρά τη διοργάνωση. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως είναι ότι ακόμα και χώρες που είναι στα κυπικά μας πήρανε αρκετούς παίχτες και τους εναλλάσσουν στα παιχνίδια. Εγώ αυτό που φοβάμαι πολύ για την Κυριακή είναι το εξής, ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν υπομειστεί πολύ μεγάλο βάρος στους τρεις αγώνες. Και στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε πάρα πολύ αυτό. Ειδικά από το κέντρο της άμυνας αριστερά, ο τερματοφύλακας, ο Παυλίδης, ο Τζόλης που δυστυχώς έπαθε υπέστη αυτόν τον τραυματισμό, και ο Καρέτσας, ο οποίος και αυτός ταλαιπωρήθηκε τον προηγούμενο καιρό με την Ντόρτμουντ. Αυτά τα 7 παιδιά έχουν υπομειστεί πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Να σου πω ότι πίσω από τον επιθετικό, δηλαδή αυτός παίζει συνήθως πίσω από τον επιθετικό, ρε παιδί μου, εκεί το έχουμε ψιλοαλλάξει. Είχαμε διάφορους παρτενέρ για τον Παυλίδη, εκεί μπορούσαμε να τον κλάδρυσουμε. Άντε να πω ότι και στο κέντρο μοιράστηκαν κάπως οι 3 στον χρόνο τα 3 παιδιά που στα 3 παιχνίδια. Οι άλλοι 7 όμως δεν το έχουν πάρει ανάσα, ρε φίλοι. Άντε και το δεξιμπάκο, ο Σάλιακας με το Βαγιανίδη που έπαθε αυτό. Οι υπόλοιποι 7 όμως δεν το έχουν πάρει ανάσα.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, κάποια στιγμή αυτό έχει και έναν άλλο κίνδυνο. Δηλαδή, θα μου πεις τώρα, έγινε ο κύκλος των 4 αγώνων. Μπορεί να σου πούνε όμως και συλλογικά, ρε φίλε. Δηλαδή, okay, είπαμε, 4 παιχνίδια είναι. Αλλά μην μου τους βάζεις και σε όλα τα μάτς μέσα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνεις πως το λέω. Αν σου πει και ο άλλος μετά, ξέρεις, ναι, έχει αυτό. Δηλαδή, άμα βλέπει και ο άλλος ότι έχει παίξει 4-90 λεπτά ο παίκτης του, εντάξει, μπορεί να σου πει, φίλε, την άλλη φορά είναι τραυματίας. Ξέρεις, έχει μια ενόχληση και δεν θέλω να το ρίξω να σου στείλω. Τι θα του πεις εκεί? Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους τεντώσουμε τους παίκτες. Και το λέω επειδή μπορεί να περιμένουν, ας πούμε, για την Κυριακή να σκίσουμε την Γερμανία και τα λοιπά. Ναι, όλοι το θέλουμε. Αλλά είναι και το θέμα της κόπωσης. στη μέση.
1: Ναι, λογικά ο Ιβάνο.
0: Και μας βγήκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, μας βγήκε πάρα πολύ με την Ολλανδία.
1: Πιστεύεις ότι θα κάνει όμως αλλαγές?
0: Α, δεν το βλέπω και πολύ πιθανό.
1: Αυτό. Νομίζω εγώ θα
0: αναγκαστικά θα παίξει ο Μασούρα στη θέση του Τζόλι.
1: Ναι.
0: Λογικά. Τώρα κατά τα άλλα τι θα γίνει. Άντε, ίσως να παίξει. Αν είναι καλά, και γιατί είχε φάει και είχε το σκίσιμο αυτό, τον τραυματισμό, το μικροτραυματισμό Κοστούλα στο πρώτο παιχνίδι.
1: Αυτό.
0: Ίσως να του δώσει και αυτήν θέση βασικού.
1: Και διάβασα και ένα ωραίο ότι θύμισε πολύ το παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία.
0: Εντάξει, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Πάντως φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι θα ισοπαστούμε τώρα. Αν το βλέπεις το μάτς, ας πούμε, αντικειμενικά και δεν είσαι τώρα με το. Που αυτά τα μάτια δεν είναι και πρόξη, ας πούμε, okay. Θα έχει καλύτερη κλήρωση. Νομίζω ότι την τριάδα έτσι κι αλλιώς την έχουμε κλειδώσει για να έχουμε γκρουπ ισχυρών. Τώρα από και πέρα, ό,τι έτσι θα είναι καλύτερο. Να πας και να παίξει και πρώην τελικά για την διοργάνωση.
1: Αυτή η υποχώρηση όμως μου θύμισε πολύ τους Άγγλους.
0: Ρε φίλε, δεν είναι. Δεν βλέπεις ότι δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε καμία μονομαχία. Δεν είναι ότι κάποιος προπονητής δίνει οδηγία ότι ξέρεις θα ψωχωρήσουμε. Πας να παίξεις το χώρο, να εκμεταλλευτείς, ξέρω την ταχύτητά σου κτλ. Δεν κερδίσαμε μία μονομαχία στο δεύτερο μήκρο. Δεν θυμάμαι να έχουμε κερδίσει μία δεύτερη μπάλα. Θα μου πεις πώς θα την κερδίσεις, αφού έκανες απομάκρυνση και όλοι ήταν μπροστά από την γραμμή της περιοχής, ας πούμε. Δεν είχαμε καν καλές αποστάσεις. Παρότι ήμασταν κλεισμένοι, δηλαδή, αποστάσεις τι εννοώ, ότι να διώξεις την μπάλα και να προσπαθείς να την πάρεις εσύ. Ήμασταν σε μία κάθετη γραμμή, ας πούμε. Άντε να ήταν 10-15 μέτρα από μακρύν, ένας που θα τρέξει, μπορεί να τρέξει κανένα να πάρει όταν είναι όλοι έξω από την περιοχή συμπτυγμένη δική μας. Κανένας δεν ήταν προωθημένος. Και ο Τετέι που μπήκε μήπως βοηθήσει και τα λοιπά, χθες δεν μπορούσε να βοηθήσει στο παιδί.
1: Δεν
0: το κατηγορούμε. Άμα ξέρεις τι και αλλαγή να μπεις, άμα όλοι είναι κλαταρισμένοι οι υπόλοιποι, δεν μπορεί να κάνεις από μόνος. Θα κάνεις, πας την μπάλα για να σπουδάσεις όλους.
1: Πήγε σε μια φάση του ότι πέσανε.
0: Εγώ δέχομαι ότι θα μπορούσε να έχει καλύτερη απόδοση, ρε παιδί μου, αλλά εδώ τώρα μιλάμε ότι είχε κάτσει όλη η ομάδα.
1: Εντάξει, μακάρι και εκεί να τα καταφέρουν.
0: Μακάρι αυτό. Έστω η ισοπαλία νομίζω ότι
1: θα βοηθήσει για τη δεύτερη θέση.
0: Δεν ξέρεις τώρα. Okay. Έχω να παίξω μεταξύ τους. Απλά θα έχεις, Γερμανία, θα έχεις με τη Γερμανία το πάνω χέρι, οπότε κερδίζεις τη Σερβία και τελειώνει η υπόθεση. Ό,τι και να κάνει η Γερμανία μετά, δύο μάτς μένουν.
1: Έγινε, έγινε. Κώστα,
0: καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Να είστε όλοι καλά. Ανανοούμε καλό σχόλιο των πραγμάτων το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ και γύρω στις 12. Από τον Γιώργο Γιάννης που ήταν στον Νίκο, τον Κώστα Μιαλού που ήταν στο μικρόφωνο εκτάκτο σήμερα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

don't care what you play.

0: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8 είμαστε ακόμα εδώ. Κάποιοι κρατάνε το ηχητικό ζωντανό. Άλλοι το κρατάνε από το λαιμό. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβό.
0: Τσουβό.
1: Τσουβό.
0: Χάρης Χριστό. Στη ρύθμιση του ήχου είναι εδώ. Η αποκίτσου από εδώ. Στον Big Win Sport FM 2. Την κορυφαία ραδιοσυχνότητα της Ελλάδας μας. 30 χρόνια είναι ο μπαμπάς και εσύ κάνεις το γιο. Με τον γίγαντα Παναγιώτη Κεφαλά στην δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια. Ο Μακόναχη του σταθμού.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Ζαφυράτου, καταπληκτικό καφέ ανοιχτό, καστόρο που αν πέσει λαδιά ανοίγει σαν την Κύπρο.
1: Είναι Κάμελ.
0: Ωραίο κλαμπ.
1: Λοιπόν, μα εκεί ήταν και ο Κουμπλής. Ο Κουμπλής.
0: Τι, δεν είναι ο Φσάιντο Τσουβέλλα.
1: Έπαθε. Έλα.
0: Μπουλής.
1: Ο Μπουλής, μπράβο, ναι. Κουμπλής, Μπουλής, το ίδιο είναι. Μωρέ, στον όμιλο είναι και οι δύο.
0: Ο ρουμποκομπολογής. Βγήκε να ρουμπέψει, να κουμπέψει, να ρουμποκομπολογέψει. Το ίδιο έκανε και η εθνική μας εχθές.
1: Ναι.
0: Και έχοντας.
1: Σφύρατο, δεν μπορούσα να το σφυρίξει από το 70. Να πάμε ήσυχοι για ύπνο.
0: Από 2-0-2-2 και στην κουβέντα με τον κοινικό. Τον πατέρα μου, τον Διογέννη, τον κοινικό, τον παίρνω κάθε πρωί τηλέφωνο, του λέω: Πατέρα, το έδωσε το μάτς. Δεν λες καλά που έδωσε λίγες καθυστερήσεις.
1: Πάντα με την αυτό... καλή κουβέντα οι γονείς.
0: Ναι, αλλά στοχευμένα όμως.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τύπου εκεί που θα σε πονέσει.
0: Δεν πίστεψες ότι θα φας και τρίτο.
1: Μπράβο.
0: Εσύ δεν το πίστεψες ότι θα φας και τρίτο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πίστεψα ότι θα φάω και τρίτο από το 2-1. Όχι από το 2-2. Πίστεψα ότι
0: θα κάνουν δίποτα.
1: Έξω, ναι, έξω από τη μεγάλη περιοχή και θα πιάσει για δύο. Αυτό όμως που δεν. Δεν μπορούσαμε να πιάσουμε μια κεφαλιά εμείς, γιατί τόσο κοντοί είμαστε εμείς. Καλά, εγώ είμαι.
0: Είναι ο Φαντάικ, ξέρει ακριβώς που να πηδήσει.
1: Και τι έχει ψηλώσει
0: όλη όλους. Μέρα αυτό κάνει. Όλη μέρα πηδάει ο Φαντάικ, φαίνεται.
1: Εντάξει, φαίνεται.
0: Κάποιοι άνθρωποι μου πηδάνε, φαίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και ο Φαντάικ ξέρει να πηδάει. Ξέρει να πηδάει ο άνθρωπος. Και να παίρνει τις κεφαλιές.
1: Ναι, αλλά ξέρει να πηδάνε και άλλοι.
0: Συγχρονίζει το άλμα του.
1: Μένει εκεί πέρα κανένα τέταρτο και σου λέει θα έρθει μπάλα.
0: Ο πατέρας μου κοινικός, λέγοντάς του, πάλι καλά όμως, άμα σου έλεγαν. Με 3 βαθμούς πάρε 7 πόντους. Θα πήγαινε να παίξει να διεκδικήσει 9. Του λέω όχι, κάτσε καλά. Κέρδα τώρα τη Γερμανία και είσαι Θεός.
1: Ναι, αν σου έλεγε κάποιος πριν ξεκινήσουν τα προκριματικά ότι θα περάσουν 3 παιχνίδια και θα είσαι αήττητος και θα είσαι και στην κορυφή της βαθμολογίας και θα έχεις κερδίσει και τη Γερμανία και δεν θα έχεις χάσει και από την Ολλανδία, θα έλεγες, έλα μωρέ, εντάξει, βάλε μου ένα τσίπουρο. Θα έλεγες, δεν θα έλεγες.
0: Θα έλεγα.
1: Θα έλεγες.
0: Το θέμα είναι τώρα το εξής. Αν είναι δείγμα. Φόβου, okay. Δηλαδή υπάρχει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Χάνω 2-0, παίζω με την Ολλανδία. Έχουν 3 παίχτες παραπάνω στην περιοχή. Μένω πίσω, διώχνω σφύρα τον Αλήξη. Αού, αού. Αυτό είναι ένστικτο που το μαθαίνεις από εφηβική ηλικία. Είναι εντολή προπονητή. Το κάνει ο παίχτης μόνος του. Τι είναι.
1: Δηλαδή, το ένα αυτό... δεν αναιρεί το άλλο αρχικά. Και ναι. Δεύτερον, ήταν άλλο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και άλλο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Οι αλλαγές που έκανε. Αυτός που δεν τον θέλανε. Τον φέρανε τόσο πέρα. Είναι Ολλανδός αυτός. Ναι. Δεν τον θέλουμε. Τι τον θέλανε. Ναι.
0: Βοήθησαν οι κατσαρομάλιδες.
1: Όχι απλά βοήθησαν οι κατσαρομάλιδες. Ναι, ναι, ναι. Άλλαξαν όλο το παιχνίδι. Άλλαξαν όλη τη διάθεση της Ολλανδίας.
0: Είχε μέτρα με την μπάλα αυτός ο Γάκας. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να δω τώρα στα κρίσιμα. Δηλαδή. Γιατί το λέω αυτό. Με Γιοβάνοβιτς παίζαμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και στο προηγούμενο διάστημα που δεν καταφέραμε τους στόχους μας. Παίξαμε πολύ ωραία μπάλα, θυμάσαι, και στην Αγγλία και παντού.
1: Ναι.
0: Και όταν ήρθε η ώρα δεν ήμασταν καθόλου εκεί. Ήμασταν πάρα πολύ φοβισμένοι. Τώρα αυτό θέλω να δω, όταν θα έρθει η ώρα, αν θα είμαστε δυνατοί και σίγουροι και αν θα είμαστε φοβισμένοι. Εγώ αυτό θέλω να δω. Δηλαδή από το 2-0-2-2 το κρατάω σαν μια συνολική έτσι, αποτίμηση του τι έχει γίνει με τον coach και την ομάδα γενικότερα. Γιατί έχει πολύ ταλέντο η ομάδα. Δυστυχώς και ο Τζόλης έπαθε ένα τράβημα, μια θλάση λογικά.
1: Ο Τζόλης έπαθε αυτό που. Μάλλον ο Γιοβάνοβιτς έπαθε αυτό που παθαίνω εγώ με τα παιδιά όταν πάμε κάπου που τους αρέσει και δεν θέλουν να φύγουν. Που πάνε κάπου μακριά και κάνουν ότι δεν με ακούνε. Έκανε έτσι και ο Τζόλης. Το έλεγε ο Γιοβάνοβιτς, βγες έξω και λέει: Όχι, πήγε από την άλλη μεριά, λέει. Και έκανα ότι δεν μ' άκουγε.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Όχι, όχι. Σου μιλάω, βγες έξω. Όχι, όχι.
0: Σερβιτόρο σε πανηγύρι.
1: Δεν πονάω.
0: Σερβιτόρο σε πανηγύρι. Ρε φίλε, έλα από εδώ.
1: Ρε βγες έξω, σου λέω.
0: Μπες μέσα, μωρή Καρολίνα.
1: Στην παραλία, όταν να φύγουμε, πάνε και μέσα, βαθιά.
0: Για να αργήσουν.
1: Ναι, για να αργήσουν. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Τζόλης με τον Γιοβάνοβιτς. Ρε βγες έξω, έχει τραυματιστεί. Τον είδα, λέει ο Γιοβάνοβιτς. Ότι έκανε μια κίνηση που συνήθως δεν την κάνει ο Τζόλης. Δηλαδή δεν είναι τύπος που λέει.
0: Ναι, και δεν είναι παιδί που είναι... το έχει εύκολο να
1: αυτό,
0: πέφτει κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν τον βλέπεις κάτω το τζόλι για να
1: κάτι
0: παίρνει το
1: συμβαίνει.
0: Πόδι. Και έφαγε και μια ωραία ο Καρέτσας, μια... ένα πάτημα και έμεινε λίγο κάτω και φοβήθηκα και εκεί. Με έχει πιάσει φόβος με όλα αυτά. Αυτά χτες με την Εθνική. Πολύ καλό παιχνίδι όμως γενικά. Πολύ ωραίο μάτς. Με ένταση, με τούμπα γεμάτη.
1: Είχε λαδάρα.
0: Με σκεφτό είναι
1: και ωραίο κόσμο. Ωραίο, δηλαδή, ωραία συμπεριφορά, ρε παιδί μου, του κόσμου. Και αυτό έβγαινε μέσα από την τηλεόραση.
0: Χειροκρότησαν και τους Ολλανδούς. Λογικό είναι. Πολύ ξενέρωτο αυτό το άσπρο με το πορτοκαλί σερτσάκι της Ολλανδίας. Σαν πιζάμα.
1: Έρχομαι ακριβώς δίπλα σου να συμφωνήσω. Τι αηδία είναι αυτή που έχουμε μάθει εμείς στην Εθνική Ολλανδίας. Συγγνώμη τώρα, δεν είναι λίγο μπούμερ αυτό. Αλλά έχουμε αυτό το πορτοκαλί το έντονο.
0: Ξέρεις και ο πορτοκαλί μου άρεσε που έχει μέσα και κάτι ρόμβους.
1: Και μπράβο. Και λίγες μαύρες λεπτομέρειες στο λαιμό. Αυτό. Τι αηδία ήταν αυτή που φορούσατε χθες.
0: Άσπρο με πορτοκάλι. Τι να βάλω. Βάλε και ένα άσπρο. Αφού θα κατέβεις εδώ να ψίζεις τώρα. Μην βάλεις καλά ρούχα.
1: Και ένα σήμα εδώ μπροστά λες και είναι διαφημιστικό.
0: Τα αρκουδάκια της αγάπης.
1: Αυτό.
0: Η φωτιά. Ποια ήταν αυτό. Captain Planet. Ποιο ήταν αυτό που κάνανε.
1: Τα αρκουδάκια. Ναι.
0: Φωτιά, γη. Ή με τα δαχτυλίδια, Captain Planet, τα μπερδεύω αυτά τα δύο. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Πάρα πολύ χάλια. Πάρα
0: χάλια, πολύ. Χάλια τα έκανα. Ρε παιδιά, τι γκρινιάζει. Δεν έβαλε Δουβίκα, έβαλε λέει τον Ιωαννίδη, τον Παλαιστίνη, ο άλλος.
1: Ναι, χάλια ήταν οι Ιωαννίδηδες. Και να σου πω και κάτι.
0: Κορυφαίος του μάτς.
1: Θέλω να σου πω ότι στο παιχνίδι με τη Γερμανία, τη στιγμή. Δεν το είπα βέβαια και θα μου λέγανε ότι τραπέζι κουζίνα. Εκείνη τη στιγμή που χάνει το άχαστο στη Γερμανία, φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. Ότι δεν μπήκε, εντάξει, είναι και θέμα λίγο τύχη.
0: Ναι.
1: Αλλά πήγαινε. Mm-hmm. Φάνηκε ρε παιδί μου το πως κουβάλισε την μπάλα ότι ήταν σε καλή κατάσταση και το είδε και ο Γιωβάνοβιτς και σου λέει κάτι θα τον βάλω
0: πάντα.
1: Από την αρχή δικαιώθηκε. Εκείνος που δεν δικαιώθηκε ήταν ο Τσάβης, θέλω να σου πω. Δεν δικαιώθηκε, με συγχωρείς δηλαδή. Γιατί όταν κάνεις τρεις αλλαγές στο ημίχρονο.
0: Σκέφτηκε στο 2-0 θα φύγει. Αυτό που σου λέει ότι ο Τσάβη και ο Κλόπ θα φύγουνε.
1: Θα τσακωθούν, το ξέρω. Όταν λοιπόν στο ημίχρονο βάζεις τρεις αλλαγές και αυτοί οι τρεις σου γυρίζουν το παιχνίδι, σε εκθέτουν, δεν σε δικαιώνουν.
0: Ναι, νομίζω.
1: Σε εκθέτουν.
0: Ναι. Γιατί είναι σε υψηλό επίπεδο αυτή η παιχνίδι.
1: Βέβαια.
0: Πάμε το διάλειμμα.
1: Και δεν πάμε.
0: Πάμε.

0: Θα μιλήσουμε και για Ολυμπιακό, ο οποίος ιτήθηκε με buzzer beater. Στην αρχή αυτός που το έβαλε έκανε τον πολύ χαλαρό και μετά κατάλαβε τι έκανε και τρελάθηκε. Και Κώστας Μπαρτζόκας που λέει, επειδή είμαστε πρωταθλητές τώρα έχει γίνει show, όλοι θέλουν. Κάντε την εκπομπή show, κύριε Ταμπάκη. Όχι και Βέμπο.
1: Εσύ κάνεις την εκπομπή show.
0: Όλοι θέλουν να μας κερδίσουν επειδή είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.
1: Καλά, για λογικό δεν
0: λογικό
1: είναι αυτό.
0: Λογικό είναι.
1: Γιατί το λες αυτό, λέει.
0: Εντάξει, έτσι γιατί το. Μπαρτζόκα το παιδί.
1: Ναι, ρε παιδί, γιατί το λες, το λέω, ναι, ναι, το λέω στον κόουτς.
0: Εντάξει,
1: επειδή
0: δίνουν λίγο παραπάνω, κάνουν λίγο σαν
1: λογικό δεν είναι. Επίσης, όταν παίζουν δύο ομάδες, η μία θέλει να κερδίσει την άλλη μέσα στο
0: κέντρο. Και respect στον Ντάνστον που είναι 40 χρονών που και είναι σε τέτοιο επίπεδο.
1: 40 χρονών, μια χαρά νέο παιδί είναι.
0: Που αν δεν είχε άσπρο μουσάκι εδώ χαμηλά, δεν θα καταλάβαινες ποτέ ότι είναι τόσο. Αλλά όπως έχω πει, είναι ακόμα νωρίς, μεγάλος ο δρόμος της Ευρωλίγκας. Μιλάμε τώρα για πολύ δρόμο.
1: Θυμάται αυτό το Φεβρουάριο και το Μάρτιο.
0: Έχουμε πολύ δρόμο. Τώρα. Τα μηνύματα του κόσμου, από χτες ακούω Big Win Sport FM. Χτες ήμουν, λες και δούλευα, security που ακούνε Big Win Sport FM.
1: Όλο το βράδυ,
0: Που έχω ένα μεγάλο σκύλο, 8 μηνών, χολυστερόλι έτσι και τον ελέγξεις.
1: Που είναι διασταύρωση τυρανόσαυρου.
0: Με δημόσιο υπάλληλο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι έτοιμο να κάνει ντου με τα δύο ποδιόρφια. Τι θέλεις.
1: Στη σειρά σου!
0: Στην barber shop. Δεν μπορεί να περπατήσει. Έρπεται αυτός ο σκύλος. Και άκουγα εκπομπές και γενικά μηνύματα έκραζαν λίγο Ιβάν ο κόσμος. Και εδώ έχουν.
1: Κοίταξε, θέλω να σου πω.
0: Και στο
1: ότι
0: Facebook. Πολλά.
1: Υπάρχει μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων.
0: Okay.
1: Έτσι. Ναι. Που μάλλον έχουν κοπεί στα νιάτα τους, δεν ξέρω, από το Ρεχάγγελ. Από τον Παναγούλια.
0: Τον θυμάστε τον ακροατή. Καλό το γύρο, αλλά μπάλα δεν παίξαμε.
1: Αυτό, ναι. Έχουν κοπεί από τον Καγκάτσι τον Μπαμπά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλανε να πάρουν τον μπάγκο της Εθνικής και τους κόψανε. Και έχουν τέτοια αποθυμέρα με την Εθνική. Γιατί πραγματικά, αυτά που ακούω για την Εθνική και για τον Γιωβάνοβιτς και για τους παίκτες της Εθνικής, δεν τα ακούω για την ΑΚ, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό. Τέτοια χολή.
0: Ναι, πολύ.
1: Και τέτοιο μίσος.
0: Πολύ, ρε
1: φίλε, τα χαλαρώστε λίγο. Τι σας έχει κάνει, το ψωμί σας τρώει.
0: Και δείχνει το Γιωβάνοβιτς να του παίρνει δικό. Η γυναίκα είναι δικιά μου. Δεν τα θέλει άλλο, δεν τα πιέζει στη Κατερίνα. Είναι δικιά, μην υποτιμάτε την Κατερίνα.
1: Ποιο σας έκοψε την καριέρα με την Εθνική. Ποιο σας πήρε τη φανέλα με το Εθνόσημο.
0: Ποιο μάνα. Εγώ θα το βάζα.
1: Ο Λιμπερόπουλος. Πότε σας έκοψε ο Λιμπερόπουλος από την Εθνική και έχετε τέτοιο μένος. Δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι, ορίστε, ο άλλος έχει μένος με μένα. Φάμπα ο Γαύρος. Κρυφογάβρε φιλομοντέρο τσούβι. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ διάφορα για όταν χάνεις 2-0. Επιτρέπεται, αυτό διαβάζεται έτσι. Επιτρέπεται να νικάς 2-0 στο ημίχρονο με όποιον και να παίζεις και να χάσεις και να το φέρεις 2-2. Ποια άλλα δύο, μωρέ, από αυτούς που βλέπει ο Φαμπάστιν και ο Γκούλιτ και γελάνε.
1: Ναι.
0: Έτσι κάνουν και φάρσες. Κάνουν φάρσες με απόκριψη. Βάζουν Πλούταρχο. Κάθε βράδυ κουβέντια. Ποιο είναι ο
1: Και με παίρνει το πρωί. Μιλάτε εσείς για στιλιστικές ενδυμασίες. Εσείς που μου έρχεστε στο ραδιόφωνο φορώντας ό,τι βρείτε μπροστά σας.
0: Εγώ φορέσα της Μαρίας.
1: Εγώ που δουλεύω στα χωράφια, ντύνομαι πιο επίσημα από εσάς. Εσύ που δουλεύεις στα χωράφια, φέρεις. Περνάει κόσμος, περνάνε τα ντάτσουν, περνάνε αυτό και σε βλέπουν.
0: Γι'
1: αυτό δουλεύουμε στο ραδιόφωνο.
0: Μας βλέπουν τώρα με τις κάμερες.
1: Δεν με νοιάζει. Εγώ δουλεύω στο ραδιόφωνο για να μην φαίνομαι.
0: Άλλαξε αυτό.
1: Ναι, εγώ έχω πρόσωπο για ραδιόφωνο.
0: Φάτσα ραδιοφωνική.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μούρι. Έχεις ραδιοφωνική μούρι, μη πει κάποιος. Άρα δουλεύω με χάλια. Λοιπόν. Αν έχουμε νιώσει ποτέ άγχος όπως τα κόρνερ του Φαντάικ, όταν είναι ο Φαντάικ να πάρει κεφαλιά. Ναι, το αγχώθηκα.
1: Καλύτερα
0: να
1: του δίνανε πέναλτι.
0: Γιατί και σε φάσεις που δεν δεχτήκαμε γκολ, τη χάσαμε τη μονομαχία.
1: Ναι, το
0: με
1: ξέρω. Ναι, μα δεν
0: παίρνει. Αυτό
1: σου λέω, γιατί άλλοι ήταν πιο ψηλοί από εμάς. Γιατί άλλοι ήταν πιο ψηλοί από εμάς. Στα κόρνερ, ειδικά στα κόρνερ.
0: Μάλλον η εμφάνιση του ψηλώνει. Πολύ εμφανή.
1: Το λευκό.
0: Και, ναι, δίνει και όταν τραβάγαν τη δικιά μας, σκεφτόμουν να σήμερα ότι έχει 160 ευρώ. Φέρτε εδώ.
1: Έχω ζήτηση μία τέτοια. Έχω ζήτηση μία τέτοια.
0: Όλα τα είδα χτες, Μαρία, γιατί γύρισα νωρίς σπίτι. Δυστυχώς είδα και live τον τραυματισμό του Τζέιμς. Έβλεπα το match του Ερυθρού με την Έφες. Και σε μία φάση βλέπω τον Τζέιμς να πέφτει κάτω και θεώρησα στην αρχή ότι βρίσκει το πόδι σε άλλο πόδι και έγινε γυρίζει κάποιο διάστημα γιατί. Έγινε μια φάση με ένα rebound προς τα εκεί, αλλά κόλλησε πίσω το πόδι του. Μάλλον ζημιά στον Αχίλιο. Καλά χάνει τη σεζόν Είναι και 37 στα 38 mm-hmm. νομίζω Μάικ Τζέιμς. Αχίλιο το επιβεβαίωσε, μας το λέει ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Αυτό σημαίνει ότι χάνει τη σεζόν mm-hmm. με τον Αχίλιο, Οκτώβρη μήνα,
1: κρίμα.
0: Χαιρετίσματα. Και το θέμα είναι ότι και για τον εαυτό του είναι σε μια ηλικία που είναι ένας δύσκολος τραυματισμός, εκτός αν είσαι ο Κόμπε Μπράιαντ Μακαρίτς, μπορείς να παίξεις και χωρίς Αχίλιο 7 λεπτά, ή ο Γιώργος Καραγκούνης, χωρίς χιαστό να κάνει
1: στάκι. Ναι.
0: Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δυστυχώς, ίσως είναι ένα πρόωρο τέλος στην καριέρα του Τζέιμς, αλλά όπως μου είπε και ο Ρόμπο, επειδή είναι και σκύλος.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Γενικά, ναι, και τον βοηθάει και το γεγονός ότι είναι και πιο κοντό στο δέμα, δηλαδή. Μου το έλεγε ένας γιατρός. Παίζουν όλα ρόλο το πόσο βάρος
1: έχει. Το πόσο βάρος δίνει στα πόδια.
0: Ναι.
1: Και στη μέση.
0: Αλλά μακάρι να το ξεπεράσει, γιατί είναι παιχτάρα, ωραίος τυπάκος. Χαίρεσαι να το βλέπεις.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Είναι ωραίος τύπος ο Τζέιμς μπασκετικά. Δεν ξέρω τι κάνει στη ζωή του. Αλλά για το παρκέλο.
1: Περαστικά. Σωστό, να φοράμε ριγέ να φαινόμαστε πιο ψηλοί. Θα παίρνουμε τα κόρνερ.
0: Okay.
1: Παιδιά, ό,τι βοηθάει.
0: Δεν το είχα σκεφτεί. Ρίγα, οριζόντια.
1: Όχι, ρε, κάθετη. Η οριζόντια παχαίνει. Η κάθετη ψηλώνει. Ναι, γιατί πας μαζί με τη ρίγα. Όπως πάει η ρίγα, πας και εσύ.
0: Σκέφτηκα Ιωαννίδη με την οριζόντια θα φαινόταν. Τι έγινε, ρε παιδιά, το έκανα τον κολ. Δεν στο είπα τον πυρήμπα και θα τον πάρω.
1: Τα χέρια στη μέση.
0: Δεν σου είπα θα κάνω πυρήμπα εγώ χιλιάρα και εσύ κοροϊδεύατε με το 7 μπαστούνι.
1: Ναι. Μποϊκοτάς κανένα Έλληνα τουρίστα στην Ολλανδία. Και κάτω τα ένταμ και κάτω και τα γκούντα.
0: Τι λες, παιδί, μια χαρά είναι η Ολλανδία. Και πολύ συμπαθητική.
1: Και το καπνιστό το ένταμ είναι πάρα πολύ.
0: Εντάξει. Με τσοβόνια το δικό
1: μου. Με τσοβόνια.
0: Με τσοβόνια. Με τσοβέλα.
1: Με τσοβέλα.
0: Υπάρχει το με τσοβέλα.
1: Το ξέρω, μου το έχει φέρει πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν ήταν καλό. Έχει ακόμα. Σιγά μην έχει το φάγατε σε δύο μέρε.
1: Τι να έχω.
0: Τυροφάγη.
1: Τι λες, παιδί.
0: Ποντίκια τη Νέα Μύρη.
1: Άκουλε να έχω ακόμα. Μένει τη ρήπα από δύο μέρε. Καταρχά χαλάει. Τι θα κάνουμε.
0: Ροχάλα,
1: το ξέρω.
0: Ρε τυροφάγη. Ρε σπλίντερ.
1: Τι είσαι με τα καλά. Τυρί.
0: Ρε ρατατούι.
1: Πήγα χθε στο σούπερ μάρκετ και ρίχνω μια ματιά στα τυριά. Και ήταν λες και μπήκα στην καρτιέ.
0: Μ' αρέσει.
1: 35 ευρώ το κιλό. Ναι, 24 ευρώ το κιλό.
0: Είναι
1: το κασέρι,
0: η σειρά Brand of Love του Ροκφόρ.
1: Είχε και τη στρογγυλή τη σφραγίδα. Τι κάνετε.
0: Τη ρατατούι. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Όχι, δεν το είπα. Πάμε.
1: Πάμε. Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε γιατί αυτό το μήνυμα σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή το WhatsApp το τερμάτισε.
0: Halloween. Χωρίς την ανάλογη διακόσμηση δεν γίνεται. Μα και χωρίς λιχουδιές δεν γίνεται. Στα Lidl διακοσμητικά και αξεσουάρ όλων των ειδών. Πιτζάμες, στολές, κουβέρτες που φωσφορίζουν Μαρία στο σκοτάδι. Και όλα τα απαραίτητα γλυκά. Και αλμυρά σνακς που φωσφορίζουν στο σκοτάδι.
1: Σφωσφορίζουν.
0: Σφωσφορίζουν. Δεν σφωσφορίζουν τα αλμυρά σνακς, αλλά για την πιο ανατριχιαστική γιορτή του χρόνου μπορείς να απογειωθείς με μαγική ατμόσφαιρα. Φόρεσε την σφωσφοριζέ στολή και ετοιμάσου να ανοίξεις την πόρτα για trick or treat Lidl, γιατί αξίζει. Τρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρουρου Ήξερες ότι τα ψάρια έχουν φόσφορο? Η Ολλανδία έξω από το ποδόσφαιρο, λέει ο Δούσης μάλλον, είναι απίστευτα αντιπαθητική και αγενής. Πώς αυτή η χώρα γέννησε το total football, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είναι λιγάκι, και είναι και λίγο κυριαρχιστέ.
0: Εντάξει, τα Πέιμπα, εκεί γενικά, Πέιμπα που δεν μαθαίναμε στα γαλλικά. Ναι, εκεί είναι λίγο... Ρε παιδιά, όχι συνολικά, δεν μπορούμε να έχουμε φοβερή σύνδεση. Ενώ είναι, έχουν μια απόσταση απέναντι σε όλους.
1: Βασικά, ναι, πας εσύ προς τα εκεί και φεύγουν οι άλλοι.
0: Και μεταξύ
1: είναι...
0: τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μεταξύ τους.
1: Ναι, Βέλγιο,
0: δικό μου κόσμο που ζει εκεί, συγγενείς.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins for FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Την Κυριακή τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και με ένα υπέροχο μήνυμα, ταξιδεύω προς το στόμιο του Κορινθιακού για να φέρω τη μητέρα μου στην Αθήνα μετά τις διακοπές της. Προτίμησα την ώρα αυτή 8 με 10 εσάς να έχω παρέα. Οι νέοι χόρευαν το χαλιγάλι και τότε είχαν διαφθαρεί με τη μουσική και τα ξενύχια. Μαρία Ζαφυράκη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου. Ή από εδώ τους από εκεί. Ωρε Χάρη, πόσα ξέρεις. Έχει έρθει μηνυματάκι.
1: Έτσι. Μουζικάρες, μουζικάρες.
0: Χορεύω με τον δίπλα στο Audi στον Κηφισό.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Dracula.
0: Τι λέει ο ποιητής.
1: Τι σημασία έχει.
0: Σαπάτα,
1: άμα λέγεται Dracula το τραγούδι, τι σημασία έχει. Τι θα λέει. Τι θα λέει.
0: Μη δείτε επικίνδυνο άντρα. Αμέσως.
1: Σας ρουφήξω το αίμα.
0: Μη δείτε άνδρα που μπορεί να σας δαγκώσει τα αυτιά. Υπέροχος.
1: Το χθεσινό μάτς συγκρούστηκε ο ενθουσιασμός και το ταλέντο του πρώτου ημιχρόνου με την απειρία του δεύτερου. Ευτυχώς πήραμε, λέει, κάτι από το μάτς. Όλα καλά, προχωράμε.
0: Οι ακροατές τη δεκαετία του 70.
1: Ναι.
0: Συγκρούστηκε και ο ενθουσιασμός δεν είναι πάντα καλό σύμβουλος, Μαρία. Δεν είναι έτσι ένα παγιωμένο συνέστημα συμπεριφορικό.
1: 7 βαθμοί με αυτές τις ομάδες και κάποιοι γκρινιάζουν ή μαρτών. Έλα στην παρέα μας, φίλε. Έλα εδώ να δεις τι διαβάζουν τα μοτάκια μας.
0: Βγήκα από τη Λαμπορκίνη και χορεύω στην Κηφισό, καθένας τώρα. Βγήκα από το Land Rover και χορεύω στο λιμάνι στην Ναυτιλιακή από κάτω.
1: Ωραία.
0: Αυτοί μας ακούνε, άνθρωποι επιχειρηματίες.
1: CEOs, FEOs.
0: Και UFOs.
1: BBOs.
0: CBOs.
1: HBOs.
0: Όπως είμαι εγώ, φυσικά. Αυτό πάει για μένα.
1: Καλημέρα στην Νικόλ που μας ακούει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα χρηστικά, πέρα από τα μπασχετικά, ποδοσφαιρικά. Ναι. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Γκούχου και συγγνώμη, ποια δρομολόγια δεν πραγματοποιούνται. Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους αυτή τη στιγμή, με πάρα πολλά προβλήματα. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια προς Κυκλάδες, ενώ το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ μέχρι νεότερη ενημέρωση. Η επόμενη ενημέρωση αναμένεται μετά το μεσημέρι.
1: Ναι. Εντάξει, γενικά έχει μποφόρια, παιδιά. Γενικά έχει μποφόρια.
0: Στον Αργό Σαρονικό, τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολόγια.
1: Ναι, αυτό. Μην φάτε πολύ, άμα είναι να ταξιδέψετε στον Αργό Σαρονικό. Δελφίνια, γιατί δελφίνια.
0: Πού έρχεται ο εμετός. Όσον αφορά τα υδροπτέρυγα, αυτό. Η κατάσταση διαφέρει ανά εταιρεία.
1: Ναι. Ανακαπετάνιο.
0: Βλέπω στο βυθό του μπικίνι ένα. Μπόψου καράκι.
1: Αυτό. Μια θα βλέπετε το βυθό, μια θα βλέπετε τον ουρανό. Καλό ταξίδι να έχετε.
0: Ο Πάτρικ.
1: Έχω κάνει.
0: Να πω και Ραφίνα Λαύρη, συγγνώμη, ναι. Μαρία, το τελευταίο, μην είναι κάποιο που πάει προ τα εκεί και δεν έχει ενημερωθεί. Σπάνιο πλέον για τα ραδιόφωνα. Ακυρώσεις για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου.
1: Έχω κάνει ένα ταξίδι.
0: Κάποιος που πάει προς τα εκεί και δεν έχει ενημερωθεί, σπάνιο πλέον για τα ραδιόφωνα. Ακυρώσεις για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου.
1: Έχω κάνει ένα ταξίδι.

0: σίγουρα θα βουλιάξουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και δεν κρατάει μια μπάλα. Mm-hmm. Αυτό, αυτό κυρίως.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, εσύ Ζαφυράτη, δεν μας το παίζεις ότι σου αρέσουν τα μπουζούκια. Τι μας λες τώρα μουσικάρεις και τραγουδάρεις. Μας δουλεύεις. Μας δουλεύει.
1: Με σηκωμένο γιακά μόνο κόμις Δράκουλας Μπιπ, φίλε μου και ο Καντονά.
0: Σε παρακαλώ.
1: Καντονά.
0: Και ο Έλβις Πρίζλι.
1: Και ποιο άλλο θα με παραδεχτεί. Δώσε μου το χέρι πριν. Ποιο άλλο. Και ο Ρομπέρ Πιρές, Μαρία.
0: Γκουγκλάρετε, ρε. Τζενζί, γκουγκλάρετε.
1: Και ο Πιρές, Μαρία.
0: Οπότε. Τσουτσούριασα τώρα.
1: Αφού ξέρω. Και ο Πιρές πραγματικά ναι, όμως ήταν μεγάλος χώστης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ενώ... ναι, πολύ καλός παίχτης.
1: Αυτό γιατί είχε, είχε το ένας με έναν. Και είχε μέτρα με την μπάλα. Θέλει να μας πάρει τα μέτρα.
0: Μέτρα. Λοιπόν, νομίζουν ότι είναι ο Σκοπελίτης μερική μερική και βγαίνουν με 300 από φόρ.
1: Και στο ΕΓΑΛ ήταν πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Και αρχηγό. Χαλκιδόνα που ήταν. Χθες κάναμε λέει κάποιες ευθανασία στο σκυλάκι, περνάμε δύσκολα, μας κρατάτε παρέα. 17 χρόνια, Δέσποινα Ηράκλειο Κρήτης και εμένα τόσο είναι η Ήρα, 17.
0: Αυτό είναι το κακό εντός εισαγωγικών με τα ζωάκια
1: μας. Η Ήρα έχει θάψει όλη τη γειτονιά του μεταξύ.
0: Και πάει η Ήρα και λέει όλοι θα σας θάψω.
1: Είναι σε φοβερή κατάσταση, η ζωή να έχει, δεν ξέρεις τώρα μετά τα 17, αλλά όπως μου είχε πει ο κτηνίατρος μου ο Κονδυλίδης καλημέρα, ότι... σε αυτή την ηλικία όλα είναι, καταλαβαίνεις, ναι. Μια μηχανή είναι, 17 χρονών. Σύφνο πάρω Σεπτέμβρη, 9 από φόρα, από όσα 40 λεπτών την κάναμε 2 ώρες. Τα κύματα σκέπασαν το μικρό καράβι. Μιλάμε για... σε αυτό το fly-in πρέπει να ήμουν μέσα και εγώ για σπέτσες, λέει κάτι.
0: Όλοι το θυμόμαστε αυτό. Και ήταν εντωμεταξύ και κτέλ, περάσαμε και από υδραπόρο, δεν ξέρω και εγώ από πού αλλού. Πατησίων, Πειραιά, δεν ξέρω.
1: Okay.
0: Σας ακούω στον ηλεκτρικό, θέλω να γελάσω, αλλά όχι και να γίνω ρεζίλη και καταλήγω να είμαι με ένα μόνιμο χαμόγελο. Θα με περάσουν για τρελό. Ωραίο είναι αυτό, ρε, εσύ, να χαμογελάς στον δρόμο. Ωραίο είναι.
1: Α, μην είσαι ο τροχονόμος όμως.
0: Γιατί, για να είσαι ο
1: τροχονόμος. Να μην κάνεις τίποτα.
0: Για να είσαι. Γιατί έχει δηλαδή ποινικοποιηθεί η χαράρεση.
1: Τι μου το λες εμένα, εγώ ζω από αυτό. Είμαι χαζούλη.
0: Καλημέρες από το μαγευτικό Κηφισόσο.
1: Τον Κηφισόσο.
0: Καλημέρες και στον κύριο Κώστα.
1: Γιατί στον
0: τον
1: κύριο...
0: Ανθουσαίο. 7 και σήμερα για να δούμε την ΑΕΚΑΡΑ, λέει η Σοφία. Α, μετράει, μετράει η Σοφία.
1: Οκ. Okay. Καλή εκπομπή, Θοδωρή ταξί από αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο. Mm-hmm. Θα του τα μετρούσε τα παίδια του Πειραιώς Ζαγοράκης. Να ένας επιθετικός Έλληνας. Ένας ελαδέμπορας. Ένας άνθρωπος. Τον περνάει ο Ζαγοράκης!
0: Και να σου πω την αλήθεια. Ναι.
1: Και έχει
0: ναι,
1: δίκιο. Και γίνει, είμαστε με αυτόν.
0: Καλημέρα και στον Ηλία. Καλημέρα με νέο nickname λέει. Από Μπίσχοφ λέει και από Κρός. Α, από Μπίσχοφ και από Κρός. Ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο, ωραίο για όποιον καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήμουνα με την Κίρκη και τον Οδυσσέα. Είχε πολύ μποφόρ.
0: Και εγώ ήμουνα με την Κίρκη. Και εγώ θα έμενα με την Κίρκη. Όχι με την Κίρκη, δεν θα μένα με την Κίρκη.
1: Με την Κίρκη αγγίζει γουρούνι.
0: Γιατί μια χαρά μαγείρευε.
1: Ναι, αλλά μαγείρευε.
0: Μην ήσουν γουρούνι.
1: Εντάξει, ήταν βιολογικά όλα.
0: Με την άλλη θα μένα. Με την Σαρλίζ θα μένα.
1: Σου είπα, εάν είχα τη Σαρλίζ Θέρων, θα έκανα ότι δεν θυμάμαι την οικογένεια.
0: Μόλις είδα ότι του έφερε τα χτένια στο χέρι. Είχε ψαρέψει εκεί πέρα και αυτά και λέω πού πα.
1: Το είχε δώσει στο χέρι γενικά.
0: Γενικά, γενικά.
1: Αλλά. Δεν θα θυμόμουν. Φάελο το φάγω. Δεν πειράζει. Δεν θυμάμαι για πάντα. Θα γυρίσω στην Κρίνια και στο σκυλί πίσω. Ναι.
0: Πώς να πάρουμε κεφαλιά, λέει που έβλεπα τον Ντέι και ήταν σαν παιδάκι μπροστά στους Ολλανδούς. Εντάξει, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλημέρα και στον Σάκη.
1: Ξεκινάω με τη Λιόλιου. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ πάλι τόσο.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Με τσοβέλα είναι τυρί. Ναι, ναι, ναι. Μέζο Ζαφυρά, λέει τι να είναι. Είναι, παιδιά, είναι, πώς το λένε, αληφή για τη μέση. Το Μέζο Ζαφυρά.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Για τη μέση, για τη μέση. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Είναι, λέει, ενδεικτικό της ανόδου της Εθνικής ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι ενώ έχουμε κερδίσει η Γερμανία και η Σερβία και έχουμε φέρει χ με την Ολλανδία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Καλημέρα και στο Χρήστο. Γκούντα στην πλατεία στο Άμστερνταμ, έχετε φάει.
1: Όχι. Α, κάνουν και πανηγύρι. Κάνουν τον Άι Φαν Μπάστεν. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Με έχουν μέσα. Βελισάρης εκεί. Βελισάρεν.
0: Καλημέρα στο Στάθη. Πρώτη φορά λέει σε παιδότοπο με το μικρό για να φύγουμε. Βούτυξα στα μπαλάκια

0: Για να τον βγάλουν εκείνος έκανε το Φέλπς και με είχε αφήσει λέει πέντε χεριές πίσω. Έτσι και ο Τζόλις δεν βγαίνω λέμε με το... Δεν έχεις πάει σε παιδότοπο, δεν κατάλαβες αυτή τη φράση.
1: Έχω πάει στα ανιψάκια.
0: Μπράβο, είναι ένα μεγάλο πράγμα σαν πισίνα
1: το
0: δηλαδή.
1: Δει,
0: ναι, με
1: δει.
0: Τα μπαλάκια μέσα που μπαίνουν μέσα τα πιτσιρίκια και χάνονται.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι στα LA, λιώσια άνω, έχω δει σε ταχυφαγείο που είχε μέσα μικρούλι
0: ναι,
1: παιδότοπο,
0: μικρό παιδότοπο ναι, ναι.
1: Άνθρωπο 17 χρονών
0: καλά, εντάξει.
1: Ο οποίος τα μπαλάκια τα βάζει να τα φάνε τώρα τα μπαλάκια
0: τα μπαλάκια στα μπαλάκια
1: 4 βαϊντάλετε τα μπαλάκια.
0: Πόσα είναι?
1: Πόσα, παρακαλώ βγείτε έξω. Γιατί μου χάνει τον πατέρα μου τον Ρονάλντο. Δεν θα τον αφήνεις όξος εσούς. Το καταλαβαίνεις? Πάμε διάλειμμα.

0: Ζαφυράξ για τον έρπη. Βασιλική. Πονάω. Γιατί πονάς? Είσαι βλάξ. Πάρε Ζαφυράξ. Πες αυτό με το μήνυμα που προσπάθησε ο άλλος ρε Μάρη.
1: Έχει έρθει ένα μήνυμα. Χορού μέγας χώστης. Ξανά καπάκι. Χορού μέγας χώστης. Και έρχεται το τρίτο μήνυμα. Ζήρου μέγας χώστης. Τα κατάφερα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εντάξει, οκ. Okay. Κάποιος έχει πάρει, λέει, είναι με μηχανή. Σας ακούω από Αττική πάνω στη μηχανή. Έχω πάρει ένδο επικοινωνία που έχει μέσα εδώ. Για να ακούει ραδιόφωνο, δεν τους ενδιαφέρουν τα τηλέφωνα. Για να ακούει εμάς. Μπράβο, φίλοι. Να το έχεις λίγο χαμηλά όμως, για να ακούς και τους δίπλα, έτσι. Ειδικά εσύ με τη μηχανή. Είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Mm-hmm. Μην το έχεις τέρμα. Εντάξει.
2: Βέβαια, η Ζαφυρά του με τι θα ταξίδευε, με ψαρόβαρκα και δύο κουπιά. Με δελφίνι θα ταξίδευε.
1: Με τι να ταξιδέψει, βέβαια. Κανονικά, αν με ρωτάς, επειδή έθιξες το θέμα.
0: Η Ζαφυρά του να σου πω ότι βουτάει.
1: Πέρα από αυτό, ναι, δεν βουτάω για να ταξιδέψω. Ναι. Ακόμα.
0: Έπαιζε στον υδάτινο κόσμο με Kevin Costner στο πλάνο.
1: Θα έπρεπε να ταξιδέψω με το δικό μου γιοτ. Τι έπρεπε.
0: Τώρα γιατί έχει όρεξη.
1: Γιατί, επειδή ρώτησε. Με ναι, δελφή,
0: επειδή όμως τα ανταλλακτικά.
1: Με την μπλε που βρωμάνε.
0: Τα ανταλλακτικά τον Αύγουστο δεν είναι εδώ και πρέπει να κάνει σέρβις πιο νωρίς.
1: Όχι, είναι που αφήνω τον καπετάνιο να ξεκουράζεται.
0: Δεν αντελήφθη. Είμαι σε φοβερή κατάσταση.
1: Ναι. Λοιπόν, σε φοβερή κατάσταση
0: ναι.
1: Ήταν και τα παλιόπαιδα. Δεν τρέπονται λίγο ρε εσύ.
0: Τι εντάξει. Έγινε τώρα.
1: Έπαιζε η Ισπανία Under 21 ναι. Με το Σαν Μαρίνο Under 21.
0: Γύρισαν πίσω τους, αφήσανε.
1: Δεν τρέπεστε λίγο ρε. Σαν Μαρίνο.
0: Σαν Κρουασάν.
1: Σαν. Α, μου τα κάνατε. 0-13 ρε φίλε. Ρε. Τισμένα τώρα.
0: Ωραία. Καλά σου κάνανε.
1: Το είδα.
0: Αν το κάνανε οι Γερμανοί, θα ήσουν έξαλλοι επειδή
1: είσαι. Όχι, και με αυτού είμαι έξαλλοι.
0: Να τα πει όμω με τον ίδιο.
1: Το είδα σε ένα post που έγραφε σταματήστε, πεθάνανε.
0: Πεθάνανε.
1: Είναι already dead, σταματήστε.
0: 0-13.
1: Τι 0-13, ρε. Ρε δεν τρέπεστε.
0: Όχι, να μάθουν ποιοι είναι δυνατοί. Τη Σαν Μαρίνο. Τι. Εγώ έκανα 10 χιλιόμετρα προσπαθήσα να πάω.
1: Στο 9, στο 25, στο 32, στο 34, στο 42, στο 46, στο 69. Όχι, στο 46, στο 52, στο 62, στο 68, στο 69. Στο 74 και, και στο 95 ρε.
0: Έτσι
1: στο 95.
0: Έτσι να πονάει. Και όλα αυτά.
1: Δεν τρέπεστε.
0: Αν τα βάζα Τζόκερ το 8 θα έβγαινε. Αν τα βάζα εγώ. Καλά τους κάνανε.
1: Εσύ θα τον παίζεις γκολ-γκολ καταρχάς.
0: Εννοείται. Όχι. 4-6 γκολ θα παίζα εγώ.
1: Ρε δεν τρέπεστε ρε. Τι 0-13 ρε. Και η Ισπανία έπαιζε και με 10.
0: Γιατί.
1: Όχι, όχι ψέματα. Έπαιζε με 10 στις καθυστερήσεις.
0: Ποιος πήγε και έφαγε κόκκινη σε αυτό το μάτς?
1: Ο Καραμπάγιο.
0: Τα ανέβε και ο πατέρας ο Καραμπάγιος με τα πρόβατα.
1: Ναι, ο Κώστας ο Καραμπάγιο.
0: Αλίτσι, μεγάλος. Δεν άφησε την οικογένειά του για τη μικρούλα.
1: Εντάξει, είδα κάτι δηλώσεις του Τσάβη στον Αποστόλη Λάμπο. Τον ρώτησε ποιους ξέρει, ποιους παίκτες ήξερε κτλ. Εννοείται ότι ήξερε τον Τζάρτα από το πέρασμά του από την Σεβίλη
0: και τον Ελμάγκο.
1: Ναι, αλλά και η εθνική λέει του Euro, κάνατε την έκπληξη, είχατε φοβερούς παίκτες κτλ. Τσάβη. Τι να σου πω. Μποτοξαρισμένος. Γιαλουρό. Ίδιος με τον Τζούβι, παιδιά.
0: Τσάβη Τσούβι είναι
1: Τσάβη
0: το
1: Τσούβι,
0: ίδιο.
1: Είναι
0: θα είχαμε η κομμόδα. Θα
1: είμαστε
0: ένα και ζευγάρι Τσάβη Τσούβι με η κομμόδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Τσάβη και ο Αρτέτα.
1: 46 είναι.
0: Ο Τσάβη και ο Αρτέτα.
1: Είσαμε,
0: ναι, είναι ένα χρόνο πιο μεγάλο από μένα. Ο Τσάβη και ο Αρτέτα είναι στην ίδια φάση. Είναι τεντωμένο κούτελο με μουμπεγνή.
1: Αυτό. Αυτού δηλαδή άνθρωπο.
0: Τσάβη και Αρτέτα. Γιατί ο Χριστόγλου έχει, ο Χάρης έχει εδώ πέρα λιτίδες. Πόσο είσαι Χάρη? 41 χρονών. Φαίνεται 41 ο Χάρης. Ειδικά γιατί, με αυτά τα ρούχα.
1: Γιατί έρχεται και κάνει δύο πρωινά το μήνα. Δεν κάνει. Βάλτονε λίγο. Και θα γίνει σαν το ρίλο θα γίνει.
0: Και δεν τα θυμάται. Κάνει τα πρωινά και λέει.
1: Τα ξεχνάει, τα διαγράφει.
0: Θυμάσαι, γυρνάγαμε από ποτό. Μα γυρνάγανε. Σταματήσαμε και φάγαμε χτες. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Και μετά λέει φιλεκέδε στο τζίγι. Λες, ναι. Που έχει ένα κενό. Κέτσαπ, ναι. Η μαγιονέζα είναι λευκή πάνω στο ζήτο μπουφάν. Γελάω μόνη μου με τα ακουστικά στο γραφείο. Θα ήταν ωραίο να μην ακούει κάτι.
1: Και με κοιτάνε όλοι.
0: Έλεγα στα παιδιά μου πως κάνεις το Γιωβάνοβιτς και είχαν σκάσει στα γέλια. Ποιοι είναι αυτοί που δεν με ξέρουν?
1: Εν τω μεταξύ, πλάκα.
0: Δεν είναι το
1: ακούς το Γιωβάνοβιτς και μιλάει έτσι.
2: Ναι, μην το λέτε αυτό.
1: Αλλά τα ελληνικά του είναι εκπληκτικά.
2: Τα μπορούσα να κάνω τέντεξ. Εν τη γενέση του κόψαμε
1: κάτι
2: τη φάση.
1: Λένε, ναι, ανεξαρτήτως λέει τη φάση. Τι ανεξαρτήτως.
2: Ανεξαρτήτως αποτελέσματο. Και εν τη γενέση, εν κατακλείδη. Να μιλάει γενικά. Αναντήρητα. Κάναμε ένα καλό
1: παιχνίδι. Να λέει αρχές.
2: Ναι, ναι. Λέγω έλεγον λέξω καιρό. Και...
1: να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είναι καλά.
2: Λοιπόν. Τι να μην είμαι.
1: Παιδιά, ναι. Τι κάνεις όταν. Καλά. Όλα καλά. Τι κάνεις όταν δεν σου αρέσει η δουλειά που κάνεις, κάνεις πωλήσεις B2B. Δηλαδή, ξέρεις τι είναι πωλήσεις B2B. Πας εκεί πέρα. Δεν είναι από μακριά, δεν είναι στέλνω μια προσφορά. Παίρνεις μαγαζί το μαγαζί,
2: πελάτη.
1: Δεν είναι, ναι, μπράβο, ναι, που θα έλεγε και ο Γιωβάνο.
2: Διαζώσεις κάνεις.
1: Ακριβώς. Το... αλλά έχεις δύο πτυχία πολιτικής επιστήμης και δημοσιογραφίας. Mm-hmm. Και είσαι λίγο πάνω από τα 30.
2: Του το τρίβεις τη μάπα, αν δεν αγοράσεις το που θες. Βγάζεις το πτυχίο. Λες εδώ τι έχω. Κολώνεις.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Αν έχεις λογαριασμούς να πληρώνεις.
2: Ναι.
1: Συνεχίζεις.
2: Ναι.
1: Γιατί...
2: υπάρχει κάποιος, Μαρία, που δεν έχει λογαριασμούς να πληρώνει. Κάποιος που είναι πολύ, ναι, πλούσιοι και τα πληρώνουν άλλοι ως εταιρεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω, εάν δουλεύεις για να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου και δεν δουλεύεις για να περνάει η ώρα.
2: Υπάρχουν άλλοι τρόποι αν θες να περνάει η ώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν όμως πληρώνεις.
2: Πρέπει να το κάνεις.
1: Πρέπει να το κάνεις μέχρι να βρεις κάτι καλύτερο. Ναι.
2: Τσάβη Τσούβε, εκεί που η μαγεία της μπάλας συναντά αυτή της ραμπάλας. Τσάβη. Okay.
1: Για τον Σλούκα δεν έχει πει τίποτα, Μαρία.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι λες. Αλλά πείτε.
2: Έχετε δει μαζί Τσάβη και Τσούβη,
1: όχι.
2: Η Ισπανία της είχε διαιτητή ο Φωτιάς, είσαι εδώ με φουέγκο. Πάμε αθλητική ενημέρωση.
1: Όχι, δεν πάμε.
2: Είναι κεφαλάς έξω, περιμένει ο Μακόναχη.
1: Δεν θέλω.
2: Και επειδή φοράει Μακόλη.
1: Γιατί λέει Μακόναχη.
2: Ναι, τι να τον κάνω τώρα, τον καταλαβαίνω.
1: Δεν τρέπεστε, ρε.
2: Δυναζόν, κυρία Γιασκύλου. Από πρώτη δεκάτου, από χτες δηλαδή, έως και 31 δεκάτου.
1: Καλημέρα.
2: Απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007. Το Dr. No, με Sean Connery. Και No Time to Die με Daniel Craig. Αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Πάντα σκέφτομαι Μαργαρίτη 007. My name is Bond. James Bond.

0: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.